0: Επόμενο τραγουδάκι, να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη μας παρέα εδώ του Μάχη 99,8. Στο φιλαράκι μου το καλό, πάντα ευγενικό, έτσι. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Στον φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλή Πολύ. Δημητράκο, θα το ακούσουμε για το δικό σου τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο ακόμα. Έχουμε περάσει βέβαια, ναι. Έχουμε περάσει βέβαια στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας, έτσι. Και να λέμε και καλό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή πάντα, όταν είπαμε, μυρίζει λίγο Παρασκευή και λένε αύριο λίγο καιρός θα τα χαλάσει. Θα το χαλάσει όλο καιρός, κανονίζεται για μπανάκι, δεν πειράζει. Προσέχουμε, Δημήτρη μου τι κάνεις, τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Περιστέρι, το Πιτσούνι City. Λοιπόν, Αφροδίτη μου, αυτά γίνονται κάθε μέρα εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή στο Μάχη 99,8.
1: Όλα όσα κράταγα για εμένα.
0: Το 23-13. Τώρα σε λίγο βγάλουμε και γλυκό, αλήθεια. Να. Σε λιγάκι, σε λίγη ώρα βγάλουμε και γλυκά. Και πάγω τα, Βαγγέλη μου, κερνάμε, θα έρθεις. Πάντα ευγενικός. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη, λέει, και συνακροατές και ακροατές. Να τα ακούσουμε, Λεβέντη μου, το τραγουδάκι. Δημήτρη μου, καλή πολύ.
1: Μοιάζει φορεμένα, αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύτηκα για εσένα, κάθε σου χάρη.
0: Πάμε, γιατί κάπου η φίλη μας η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς είναι η Αφροδίτη. Καλά, άμα είναι με τη Σελήνη μαζί εκεί πέρα. Σε συνδυασμό με τον Δία, δεν μας είναι και ότι το καλύτερο, Αφροδίτη μου. Κάπου στέλνει το λογαριασμό. Στείλ' το να, σε εμάς μην έρθει. Ωεό!
1: Όσα στην άκρη είχα φυλάξει.
0: Αρκετά μας έχει πάρει ο Κούλης.
1: Μοιάζει φορεμένα, αυτή η νύχτα μου θυμίζει πως...
0: Θέλω ένα ε9, θα το έχω.

Βρε Αθηνά μου, να σε ρωτήσω τώρα να σου πω κάτι. Τώρα μου λες με τα ρεπό, πάνω από, δηλαδή τα 15 ρεπό. Τα 15 ρεπό θα βγαίνει, δηλαδή τι άδεια, είτε να πάρεις άδεια καλοκαιρινή, νοσηλεύτη, να πάρεις τώρα καλοκαιρινή άδεια, είναι τα ρεπό. Και δεν τα πληρώνει, το δημόσιο το ξέρω, έτσι, δεν τα πληρώνει. Δεν τα πληρώνει το δημόσιο. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Τον φίλο μας τον Βαγγέλη από την Νίκαια, το 421. Εύχομαι και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, είναι το δικό σου το τραγουδάκι, το επόμενο να το ακούσει εκεί με τον Βαλάντη, τα Χάρτινος Πύργος. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω κάτι για τη λύπη τώρα, από το μπεζούλι, το καπνιστάκι. Είδες, μπορώ να καταλάβω, αλλά και να με καταλάβεις όμως, έτσι. Βασισμένος πάνω στο τελευταίο μηνυματάκι που έχω πάρει, Πόσο ανάγκη μπορεί να υπάρχει να ακουστεί. Δεν μου το είπες, δεν σου το είπα, μου λείπει. Παρόλα που το λέμε αρκετές φορές την ημέρα, ίσως είναι το πιο πολύ, το πιο πολύ. Είναι το πιο πολύ. Ναι ή όχι? Δανάη, πάμε στη Δανάη μας από το Περιστέρι. Δανάη, που το έχω δει το μηνυματάκι, γιατί χρωστάω τραγούδι και στην Βάσο, που θα τα ακούσω το τραγουδάκι με την Βύση. Έτσι δεν το συζητάμε. Είδες πόσο όμορφο είναι να ακούγεται. Και να ακούγεται και να γράφεται ταυτόχρονα.

Λοιπόν, Βάσο μου, το είναι το τραγουδάκι, θα τα ακούσει. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το 165 με την Βύση, τα εκατομμύρια. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ την Αλεπουδίτσα μας εδώ, την Νέννη Στολή. Και φυσικά η Αλεπουδίτσα λέει καθημερινή, λέει φανατική ακροάτρια, λέει του Οικονομόπουλου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πανέμορφη πόλη, τα Γιάννενα. Ξέρεις, κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής είναι, νομίζω, έτσι. Ναι. Τα επισκέφτηκα γιατί είχα ένα τάμα και πήγα στον Άγιο Παΐσιο. Πανέμορφα, πανέμορφα τα Γιάννενα. Βέβαια θα το κάνω και υπηρεσιακά, το έχω τάξει αυτό, είναι ταμένο, αλλά θα πάρουμε και γλυκάκια από την Άρτα. Από το γεωφύρι της Άρτας. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Δελικοστόπουλο με το ταξί του. Καλημέρα παλικάρι μου, τον Αύγουστο κι εσύ. Αδειούλα κι εγώ Μιχαλή, τον Αύγουστο. Είπαμε τον Αύγουστο. Σίκα, στα φίλια, θα μου πείτε τώρα όποτε θέλετε τα βρίσκετε, παιδιά, έτσι. Πάτε τώρα σε ένα ποροπολείο για να βρίσκετε τα πάντα όλα της αγωγής. Άλλο το να εμείς έχουμε χωριό και το λέω. Εγώ το, τη λέω την αμαρτία μου από χωριό. Για σίκα, καλά πατερούλης μου, ο Θεός από πάνω, είχε φυτέψει εσύ και.

30 ρεπό θα πάρεις ρε άτιμο. Πάμε να ακούσεις το κορίτσι. 30 ρεπό. Εσύ Λεβεντάκο μου, εντάξει, μην συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Καλά κάνετε, πρέπει, θα το κλείσεις βεβαίως. Αλλά εσένα δεν θα σε πληρώσει. Και είδες, ο Κυρανάκης σας πήγε βεντούζα. Ο Κυρανάκης σας πήρε βεντούζα, πήρε και την καρέκλα τίτσα, την καρεκλίτσα του εκεί πέρα, μια χαρά. Τώρα η κοπελιά που είπα είναι νοσηλεύτρια που έχει τα ρεπό, ούτε τέτοια τα πληρώνουν βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ούτε πίδωμα βίας παίρνει.

Αφροδίτη μου, αυτά κάνουμε εμείς εδώ. Αυτά χρωστάω τραγουδάκι και στην φίλη μας, την Σαλονικιά, την Δέσποινα. Δεσποινάκι μου, θα ακούσουμε και δικό σου τραγουδάκι. Αλλά έτυχε τώρα η περίπτωση τώρα με την φίλη μας τη Δανάη που είδες που σου είπα εγώ με τους πόνους. Είναι πάνε και με τον καιρό. Μάλλον θα βρέξει η Δανάη μου αύριο. Θα βρέξει. Και εγώ λίγο πονάω πίσω, εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι λίγο πιο κάτω. Όλοι κάτι έχουμε. Ένα. Δεν δίνω συμβουλές εγώ. Δεν είμαι ειδικός για να δίνω συμβουλές προς το παρόν γιατί δεν έχω πτυχίο. Και απαγορεύεται. Εάν θα το πάρω με το καλό. Κύριε Δελικοστόπουλε, θέλω να αναφερθώ σε σένα λίγο. Θέλω να αναφερθώ σε σένα. Και είναι πρόσφατο αυτό με την κρίση που περάσαμε, έτσι, με τα μνημόνια. Ποιος περίμενε, ειλικρινά. Όταν βγήκε ο κύριος Γιώργος εκεί, κάτω που είχε πάει και βγήκε φόντο, γιατί είχε αρχίσει από πριν τις μειώσεις. Οι μειώσεις μισθών είχαν αρχίσει από πριν και μετά βγήκε και είπε ότι μπαίνουμε στα μνημόνια. Ποιος ήξερε, Λεβέντη μου, γι' αυτό σου λέω, κρατάμε μία πισινή. Μία πισινή την κρατάμε. Ωραίο αυτό που διαβάζω το μηνυματάκι, δεν θέλω να το πω. Και καλά να είστε, τα δύο να τα κάνετε 100. Στο λέω. Αυτοί έχουν το μαχαίρι και έχουν και το πεπόνι. Κόβουνε πεπόνι. Και αυτοί το πάνε φέρτα το πεπόνι. Μαχαιρών έχουν και την. Πώς μου το είπε μια κοπελιά εκεί πέρα, τη χατζάρα. Τη χατζάρα. Τι δεν έχουν μαχαίρι, Λεβέντη μου, έχουν χατζάρα. Ποιος περίμενε, ειλικρινά το λέω, στον 21ο αιώνα που ζούμε. Είτε συνταξιούχος ήταν, είτε δημόσιος υπάλληλος ήταν, να έχει μείωση μισθού και να χαθούν τα δώρα. Ειλικρινά το λέω, μέσα. Εσείς το περιμένατε αυτό με τον Κυρανάκη. Εγώ δούλευα με την κρίση, ήμουνα στα λεωφορεία, όντως, στην ΟΣΥ. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε, έτσι. Ήρθε η πρώτη μείωση 150 ευρώ το μήνα. Δεύτερη μείωση άλλα 150, 300 κάτω το μήνα. Και έρχεται και σου κόβει μετά το δώρο, τα δώρα. Εσύ το περίμενες. Γι' αυτό ποτέ μη λες ποτέ στη ζωή. Λεβέντη μου, ποτέ μη λες ποτέ. Περιμέναν οι συνταξιούχοι. Αυτοί οι συνταξιούχοι που και ακόμα είναι άνθρωποι. Που η καρτέλα τους, τα ένσημα, ήταν πληρωμένα τα δώρα. Περιμένανε να πάθουνε τέτοιο στραπάτσο. Έλα να κρατάμε μια πισινή. Το λέω καλοπροαίρετα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ό,τι και να κάνει, μην το λες ό,τι και να κάνει. Περνά ένα νομοσχέδιο αύριο. Ένα νομοσχέδιο και παίρνει τις άδειες. Το χέρι του δεν είναι. Παίρνει τις άδειες, τι θα κάνεις. Γεια σου Γιώργο μου!

Βαγγέλη μου, περίμενε λίγο να αλλάξουμε το τραγουδάκι. Ο φίλος μου Βαγγέλης, ο ντράμερ είναι εκεί του Βαμβακάρη από την Νίκαια. Περίμενε να αλλάξουμε το τραγουδάκι λίγο, λεπεδάκο μου, να ακούσουμε και έναν φέρι και θα τα πούμε. Εδώ δεν χανόμαστε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι στην Λένα μας. Λένα μου, καλό Σαββατοκύριακο θα έχουμε. Να πω όμορφες καλημέρες στον Σεκιουριτά από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι και το τηλέφωνο. Κυρία Δελικοστόπουλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάω. Έχεις δίκιο 99% από ό,τι έχει δείξει η ιστορία με τα ταξί. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Εγώ ξέρεις, εδώ έχω πάρει, παίρνω μηνύματα πάρα πολλά παιδιά εδώ με το ταξί και τα λέω, τα αναφέρω. Λοιπόν, πάμε και για την Κατερίνα μας. Εκεί στο Χολαργό, έτσι, που να την έχει ο Θεός καλά. Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά εκεί στο Χολαργό. Θα τα ακούσεις βέβαια και αύριο και μεθαύριο. Να πω όμορφες καλημέρες στον Ευαγγέλη μας πάλι, γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Από την Νίκαια, τον Βαγγέλη από την Νίκαια, παλιός, έτσι, παλιός ντράμερ, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Και τώρα εσύ θες να σου απαντήσω αν είσαι ήρωας, ήρωας, σαν σογαμπρός, είσαι. Είσαι, έλα, κερνάμε παγωτό γλυκό.

Το 299, η φίλη μας η Δέσποινα που θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι και θα τα προλάβουμε όλα. Έχουμε παιδάκια το ακόμα 25 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Δέσποινα, και εγώ χάρηκα που έχεις στείλει μηνυματάκι στα λουνικιά μου να πάνε όλα καλά. Όλα, όλα. Θα σου πάνε όλα καλά. Η Ανθίνα αγχώνει λίγο, αλλά επιλέγουμε. Αγχώνει. Έτσι, εδώ, ρωτώντας, λένε, ρωτώντας πας στην πόλη. Είναι μια πόλη που γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι και άλλες που γίνεται, εμείς εδώ έτσι έχουμε μάθει. Και άλλη νοοτροπία που έχει έρθει από Σαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Και άλλη η νοοτροπία εδώ για την Αθήνα. Λοιπόν, θα το στείλω το μήνυμα, θα το στείλω, θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Λοιπόν, γιατί έχουμε, όντως έτσι, έχουμε μπει σε προεκλογική εκστρατεία. Για ρώτα, λέει το πάνελ, πόσοι ταξιτζίδες, λέει, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Οι πιο πολλοί. Βαγγέλη μου, το μηνυματάκι, παιδάκια, που σου διαβάζω τώρα, μου το έχει στείλει ταξιτζής. Λέω τα ονοματάκια και το επώνυμο. Λοιπόν, πόσοι ψήφισαν. Οι πιο πολλοί. Μπορεί να είχε αρχίσει τότε το 2010, το 2010 ήταν με το Ραγκούση που ήταν μεταξύ. Αλλά αυτός εδώ και να ανάξει, ο παιδός τα πάντα όλα. Πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο για τη Σαλονικιά μας εδώ και θα τα αφήσουμε, θα τα αναλάβουν άλλοι. Έρχεται δυναμικά ο Στέφανος ο Χίος, θα και αναλάβει. Δεν μπορεί όμως και εγώ να μην τα διαβάσω τα μηνυματάκια, να μην πω το παραπονό σας. Αυτό που έχετε μέσα σας, ρε παιδάκι μου. Ένα τηλέφωνο που ήταν νωρίς, έτσι, από τα πρώτα τηλέφωνα της εκπομπής, ήταν στο πρώτο μισάωρο. Μιχάλη, είσαι καλά? Ή αν θα πω, λέω, δεν είμαι καλά, δεν θα με ρωτάς τι έχω, γιατί εκείνο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και λέω, ναι, είμαι καλά. Και κλείνει το θέμα. Ναι, μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά, γιατί αν θα πω, δεν είμαι καλά, πάμε, γιατί, τι έχεις, τι έγινε, πώς, εκείνο, το ένα, το άλλο, λες μια λεξούλα, είμαι καλά και τελείωσε. Κρατάμε και κάποια πραγματάκια για μας. Πάμε γιατί απόψε. Το Πάτε Βεντούζα, 28 βαθμούς έχει το κέντρο των Αθηνών. Αραιές νεοφώσεις έχουμε. Άρα το φεγγάρι φαίνεται. Απόψε το έχουμε δει και κατά χειμώνα στο Πεζούλι. Και να μου πει σε θέλω. Βαγγέλη μου, το επόμενο είναι δικό σου. Απ' το σκοτάδι να... Τον Βαγγέλη με τον ντράμερ.

πάμε στον άλλο μεγάλο εθνικό μας εδώ. Μπορώ να το πω έτσι. Στον Πασκάλι τον Τερζή έχω κάθε δικαίωμα, γιατί είναι και αδυναμία μου, έτσι. Πασκάλι τον Τερζή. Κυρίως με το κάπα το κεφαλαίο. Πολύ λίγες φορές έχω αναφέρει αυτό που λέγεται κάπα κεφαλαίο, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, είτε λέγεται αρσενικό είτε είναι αφιλικό. Στο ενός χεριού. Εκεί του βγάζω το καπέλο. Ήξερε πότε να αποσυρθεί, πότε να φύγει. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον ντράμερ. Να ακούσει το τραγουδάκι του. Θα αναφερθώ και στην κυρία από τα Μέγαρα. Έχεις ένα κουσούρι που δεν το κόβεις ποτέ. Θα μην πω το όνομά σου, γιατί θα μας πάρετε και με τις πέτρες τώρα, έτσι. Εάν δεν πάει δύο παρά η ώρα, αν δεν πάει δύο παρά, δεν στέλνεις μήνυμα να ακούσεις τραγούδι. Δεν ξέρω, συνήθεια. Κυριούλα μου, είναι συνήθεια πραγματικά? Γιατί είναι άσχημο πράγμα. Είναι αρρώστια αυτό που λέγεται συνήθεια. Το να συνηθίζεις κάτι και να σου γίνεται μονή είναι παράλογο. Αν δεν πάει δύο παρά. Και δεν θέλω να έχω τύψεις. Θα το βάλω το τραγουδάκι σήμερα. Γιατί έρχεται Σαββατοκυριακό και δεν θέλω να έχω τύψεις. Αλλά γιατί το κάνεις? Μπορώ να σε καταλάβω πραγματικά.

ελάτε να ακούσουμε το τραγουδάκι για τα μέγαρα μεριά. Μην νιώθω και δίψεις έτσι, να μην έχω, πετάγομαι στον ύπνο μου κι εγώ. Εντάξει, το έχει πάρει τώρα Σινή Λούρη πάλι. Διορθώθηκε κανένα εβδομάδα εκεί πέρα, δεν είναι. Δεν είναι. Θα ρωτήσω τον κύριο Πέτρο για τα τέτοια, τα χαπάκια. Γεωργία μου, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι. Θα πάμε όσο μεγάλο. Ένα κορίτσι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι, το ακυβέρνητο καλάβι στη λίμνη, λέει. Κορίτσι μου, εδώ στην Ελλάδα, ακόμα τα ποταμόπλια στη λίμνη, στις λίμνες του, δεν πάνε καράβια στις λίμνες. Είναι ποταμόπλια, είναι ειδικά καραβάκια. Δεν πας καν στα μέγαρα να παίξετε μια μπυρίμπα, αν τα πείτε με την κυρία την άλλη. Και μετά μου λες για τη συντακτική αναγνώριση. Τέτοια ώρα, ειλικρινά σου λέω, με το καράβι, το ακυβέρνητο. Τι να κυβερνήσω. Τι να πω φουκαράς τώρα εγώ εδώ, για πες. Τι να πω, για τώρα, αυτά που βλέπω. Τώρα θα την πω την τύχη μου τη μαύρη, δεν την κλικώνω. Την τύχη μου τη μαύρη. Τρελάτε λίγο, δεν είναι τραγική η ζέστη που έχει κάνει, για όνομα Θεού. Φανταστείτε να χτυπήσει 45άρια, 40άρια, όπως στην Ευρώπη. Ωφω. Μία λύση θα υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο θεματάκι. Δεν υπάρχει, αμάν και πάω και σε γιατρό, πάω να πάρω το πτυχίο του γιατρού. Να το πάρω, ειλικρινά. Να βάλω τα δυνατά μου να το πάρω. Ακάνα πάω κι εγώ σε κανένα συνέδριο, κόψε ράψε. Περνάστε στην τέτοια, πώς το λένε. Που περνάτε στις γυναίκες. Δεν υπάρχει άλλο. Ανταπόξω από τα δόντια τώρα. Να τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει. Πώς το λένε εκείνο που αρχίζει από που σε σταματάει. Χριστέ μου! Μα δεν είναι. Το πάθω κανένα κεφαλικό, κανένα έμφραγμα και με θέλουν.

0: εσές.
1: Βαγγελάκο μου, παιδάκια, δεν έχω χρόνο να τα ακούσουμε το τραγούδι για το κορίτσι. Πέραν πάθει τίποτα. Βαγγέλη μου, έχω πάει ένα μηνυματάκι, λέει. Βαγγέλη στο Βαγγέλη σήμερα. Από γαμπρό, συμπέθερο, συμπεθέρα και γαμπρό. Από εκεί θα το βρεις, λέει. Το πιστεύω, τον πάνε Βεντούζα κανένα δεκαριά μέρες τώρα. Κώστα, Κώστα.

0: Λοιπόν, είναι πολύ λίγος ο χρόνος μας εδώ. 9 λεπτάκια και ακούμε Τερζή. Και ακούμε Τερζή. Αφροδίτη μου, να σε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά γίνονται. Ναι, εδώ τα λέμε όλα. Μαθαίνω. Μαθαίνω κι εγώ. Όλοι είμαστε πάνω σε αυτό που λέγεται μάθηση.
1: Δικαίωμά σου είναι αυτό.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις ένα μηνυματάκι. Δεν αναφέρεσαι σε εκείνο που έγραψε το παλικάρι για το συμπεθέρα. Μπερδεύω τα σόγια, ρε παιδάκι μου. Αλλά αναφέρεσαι στο τοξοτάκι. Καλά κάνεις. Αναφέρεσαι το τοξοτάκι στα δικά σου, δεν τα λες. Το τοξοτάκι λέει, άκου τον λέει, εσένα τραγουδάει. Αρθείς να κεράσουμε, ναι ή όχι. Λοιπόν, περιμένει κέρασμα και ο, εδώ ο φίλος μου. Τι να κάνω τώρα, έμπλεξα παιδιά, γυρνά. Όπω. Πραγματικά έχω μπλέξει με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Με κοιτάει στα μάτια τώρα εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή, τον ηχολήπτη μας εδώ, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όμορφη βραδιά που σας χαρίσαμε. Του είπα γουρνοπούλα ή παγωτό, ό,τι θέλει. Μετά το τέλος της εκπομπής, γουρνοπούλα, καλαμαδιανή ή παγωτό, Θοδωρή μου. Και τώρα με κοιτάει. Τώρα δεν εκτέθηκα. Τώρα δεν έχω εκτεθεί.
1: Δικαίωμά σου είναι.
0: Θοδωρής Μπαρμπαρής ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Να τη χαρίζεις.
0: Φώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στα εργαζόμενα παιδιά. Ρε, θα τα πληρώστε. Όχι 12ωρο και 14ωρο. Να πάτε πάλι. Καλημέρα στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη. Φωτάκο μου. Ρε, βεντάκο μου.

0: Το δίθεν φαίνεται, ξεχωρίζει. Το δίθεν φαίνεται και ξεχωρίζει. Αναφερθήκαμε και λίγο στο λαγοκέφαλο σήμερα. Το number one, το νούμερο ένα, το φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο με τη χρυσή πλακέτα. Το πρώτο, το εκλεγμένο, ψηφισμένο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, More Than Tax. Καλυψούς 110. Με τη Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες ήταν μαζί μας. Πανεύκολα στην Καλυθέα μπορείτε να το βρείτε. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί έχει κάτι το μοναδικό. Τώρα τι μοναδικότητα έχει, μπορείτε να επισκεφτείτε την πιτσαρία του Ζεάκη, να τα διαπιστώσετε μόνοι σας. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, Ρένα μου, το τραγουδάκι αυτό είναι δικό σου, που θέλει να το χαρίσει για τον Σπύρο της, η Ρένα μας από τις πανέμορφες Σπέτσες. Εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο. Ό,τι και αν λέμε εδώ πέρα, παίρνουμε μετά τη γομολάστηκα, έτσι. Φιλιά πολλά, να μου προσέχετε. Τώρα παλικάρι μου, εσύ με το ταξί στο Βραχάρτη μεριά. Θα το κοιτάξω το βιβλίο και με τα ένσημα και τα άλλα. Θα πάω να πάρω ένα ε9.
1: Θέλω να είμαι κοντά σου, στην καρδιά σου να πω.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για τα μηνυματάκια, για την όμορφη παρέα. Εδώ που είπαμε Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο Μάχη 99,8. Φιλιά πολλά! Good night! Τώρα είμαι παιδάκια στο μάθημα των αγγλικών με το εγγλέζικο, όπως λέγεται το Σαββατοκύριακο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM, 3 λεπτά μετά τις 8, πάντοτε εδώ. Πιστή στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας, είναι εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια. Για αυτές τις δύο ώρες κοντά σας εδώ από το Μάχη FM, για οτιδήποτε αφορά στην Ελλάδα και στον κόσμο, βεβαίως το μυαλό και η προσοχή σύσσωμης της ποδοσφαιρικής κοινότητας είναι στραμμένη στο Μουντιάλ που δεξάγεται στα γήπεδα της ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Ολοκληρώνεται και η φάση των 32.

θέλετε, να εκφράσετε την άποψή σας γενικότερα, είτε για το Μουντιάλ, είτε για την ειδησιογραφία που είναι πάρα πολύ πλούσια στην Ελλάδα και στον κόσμο, ή μπορείτε να στείλετε κάποιο μήνυμα και να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία στο 69-45-63-54-51 είναι το τηλεφωνικό στο κέντρο το οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.

Ξεκινάμε φυσικά με Μουντιάλ. Είμαστε ήδη στο 5ο λεπτό στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο Ρόντο ανάμεσα στον γηπεδούχο Καναδά και το Μαρόκο. Είναι το ουσιαστικά ένα από τα τελευταία παιχνίδια για τη φάση των 32, ένα από τα πλέον καθοριστικά μάτς για τη φάση των 32. Το Μαρόκο, το οποίο τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, είναι μία από τις φετινές ευχάριστες εκπλήξεις. Θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο του οικοδεσπότη Καναδά. Σε ό,τι έχει να κάνει τα χθεσινά παιχνίδια, φυσικά ξεχωρίζει η πολύ δύσκολη νίκη της Αργεντινής προαλήθειας κόσμου απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Μια Αργεντινή που έχει την ευτυχία να διαθέτει τον Λιονέλ Μέση στην πιο παραγωγική, στην πιο μεστή περίοδο των τελευταίων ετών, παρά το γεγονός ότι ο άσος του Μαϊάμι είχε πριν από 9 μέρες έσβησε 39 κεράκια, διανύει το τσαράκοψο της ηλικίας του, ο άλλοτε άσος των Μπαρτσελώνα και πάρει. Είναι αυτός που έχει πάρει τους αλμπιστελέστε από το χέρι και τους οδηγεί προς την γη της επαγγελίας. Θυμίζουμε η Αργεντινή, η οποία είναι η προαλήτρια κόσμου, είναι η ενεργία προαλήτρια κόσμου, προσπαθεί να διατηρήσει τα κεκτημένα που κατέκτησε στο Κατάρ τον χειμώνα του 2022, στο μοναδικό μουντιάλ που έχει γίνει Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Μέση που ήταν αυτός που άνοιξε το χώρο των τερμάτων για την Αργεντινή στο 21ο λεπτό. Από εκεί πέρα το πράσινο ακροτήριο στο δεύτερο ημίχρονο αντέδρασε, βρήκε τον γκολ της σοφάρισης, είχε σε πολύ μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακά του, που αν και είναι 40 ετών πραγματικά είναι μία από τις ατραξιών του φετινού Μουντιάλ. Ισοφάρισε σε 1-1, πήρε το προβάδισμα με τον Μαρτίνεφ η Μπαρτσελώνα στο 92, στο δεύτερο λεπτό της παράτασης. Ισοφάρισε το πράσινο ακροτήρι με μια εκπληκτική προσπάθεια του Καμπριάλ και βέβαια ήρθε η νίκη για την Αργεντινή στο 111 με την κεφαλιά ενός ακόμα στόπερ. Σκόραραν δύο αμυντικοί εχθές για λογαριασμό της Αργεντινής. Βέβαια ο Μέση άνοιξε τον δρόμο, ωστόσο η αεροπορία μίλησε για λογαριασμό της Αργεντινής.

Το γκολ φυσικά το πέτυχε ο Ρομέρο στο 111 μετά από εκτέλεση κόρνερ. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια τη άμυνα του πράσινου ακροτηρίου. Και έτσι πήγε στράφη το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Καμπριέλ στο 103, με το οποίο έχει σοφάρισει για δεύτερη φορά για λογαριασμό του πράσινου ακροτηρίου. Ένα πράσινο ακροτήριο το οποίο δεν ιτήθηκε από καμία ομάδα σε 90 λεπτά, ούτε από την πολύ δυνατή Ουρουγουάη, ούτε από την Ισπανία και φυσικά ούτε από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, καθότι παρά το γεγονός ότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, εν τούτης ισοφάρισε εις άρθμες φορές, ωστόσο το γκολ του Ρομέρο στο 111 έδωσε την σπουδαία πρόκληση για την Αργεντινή. Εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Καναδά.

στο 7ο λεπτό, ένα ανεπανάληπτο τετ με τον goalkeeper της ομάδας του Μαρόκο να απομακρύνει με τα πόδια στο 10ο λεπτό συγκεκριμένα. Ήταν αυτή η φάση, πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή για τους οικοδεσπότες να ανοίξουν το σκορ κόντρα στο Μαρόκο. Σε ό,τι έκανε τα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, η Αυστραλία, αν και ισοφάρισε τον γκολ που δέθηκε πολύ νωρίς από την Αίγυπτο, δεν μπόρεσε να επικράτησε απέναντι της Αιγύπτου. Η Αιγύπτος πολύ πιο εύστοχη, πολύ πιο ψύχρημη από την στη Ρώσικη ρουλέτα. Νίξε με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16, ιστορική πρόκριση για την Αίγυπτο.

Ενώ νωρίς το πρωί για την Ελλάδα, βράδυ για, για τις ΗΠΑ, η Κολομβία ήταν η ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16, υποκρατώντας 1-0 της Γκάνα. Η ομάδα του Νέστορ Λορέντσο προηγήθηκε πολύ νωρίς το 14ο λεπτό με γκολ του Αρίας και ήταν ανώτερη από τους αντιπάλους καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθηκε στο Κάνσας, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες για να κλειδώσει την πρόκληση. Ωστόσο, κατάφερε να πάρει την νίκη και την πρόκληση με αυτό το πολύτιμο 1-0. Έτσι λοιπόν, η Κολομβία μετά από αυτή τη νίκη έκλεισε ραντεβού με την Ελβετία την ερχόμενη Τρίτη στις 7 Ιουλίου στο Βανκούβερ, όπου θα κληθεί να διεκδικήσει μια ιστορική πρόκριση στα προμητελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη πλευρά, η Γκάνα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και ολοκλήρωσε άδοξα το ταξίδι της σε αυτό το Μουντιάλ, όπου ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς να κάνει ούτε μια τελική προσπάθεια απέναντι στην Κολομβία.

Και το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 12 τα μεσάνυχτα, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Η Γαλλία, η οποία έχει να επιδείξει η ομάδα του Ντιντιέ σαν 4 νίκες σε σάριθμα παιχνίδια. Με τον Κιλιάν Μπαπέ σε μια πάρα πολύ παραγωγική φάση της καριέρας του, έχει πετύχει 5 τέρματα. Να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση, μια και ξεκίνησαμε την Αργεντινή, έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα 20 από τότε που συμμετέχει σε τελικές φάσεις διοργανώσεων παγκόσμιου κυπέλου. Ο Κιλιάν Μπαπέ, που συμμετέχει ήδη στο τρίτο Μουντιάλ της καριέρας του, θυμίζουμε είχε κάνει το ντεμπούτο του στα γήπεδα της Ρωσίας το καλοκαίρι του 2018, στην πορεία των τρικολόρ προς την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου της ιστορίας μετά το μακρινό 1998. Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει πετύχει 5 τέρματα, είναι ο πρώτος σκόρερ, έχει πολύ καλούς συμπαραστάτες στον Ντεμπελέ, έχει και όλους τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας που πραγματικά συνθέτουν ένα αξιοθαύμαστο σύνολο, μια ομάδα με απίστευτη συνέπεια, με πάρα πολύ ισορροπία, μεγάλη ισορροπία σε όλες τις γραμμές, ορθολογικό ποδόσφαιρο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία νομίζω μέχρι τώρα σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της απόδοσης είναι η πιο ωραία στο μάτι για τον οποιοδήποτε τηλεθεατή. Νομίζω είναι η ομάδα που τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει αποκτήσει ένα ελαφρύ προβάδισμα στις προτιμήσεις όσον αφορά την ομάδα που θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Μια Γαλλία ωστόσο η οποία προέρχεται από το εντυπωσιακό, από το εμφατικό 3-0 στη φάση των 32 κόντρα στην ομάδα της Σουηδίας, έχοντας τον Μπαπέ σε πολύ μεγάλη μέρα που πέτυχε 2 τέρματα ο Κιλιάν Μπαπέ και το 1 ο Μπαρκολά που ενδιάμεσα πετύχει το 2-0 ο άσος της Paris Saint-Germain, έφτασε πολύ άνετα σε αυτή τη νίκη με εμφατικό ποδόσφαιρο, με 2 δοκάρια, με πολλές ευκαιρίες. Ήταν μια επίδειξη δύναμης από πλευράς των τρικολόρ που πραγματικά επιδεικνύουν ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και σίγουρα δείχνουν πόσο πολύ θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου μετά την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου στα γήπεδα της Ρωσίας πριν από 8 χρόνια. Λοιπόν, η Γαλλία απέναντι στην Παραγουάη, μια Παραγουάη η οποία από την πλευρά της προέρχεται από τη σπουδαία πρόκριση κόντρα στην Γερμανία, μια ιστορική σημασία πρόκριση για την ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Η Παραγουάη έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που αποκλεί τους Πάντσερ στη διαδικασία των πέναλτις, έχοντας πολύ μεγάλη βραδιά τον τραμφλάκα της Χίλ που απέκρουσε 2 εκτελέσεις. Έφτασε δικαιότατα στην πρόκριση εκεί όπου απόψε απειλεί την παρέα της ομάδας του Didier Deschamps, την παρέα βεβαίως του Κιλιάν Μπαπέ και των άλλων πολύ μεγάλων άσων, του Μπαρκολά και των άλλων παιδιών. Μια Γαλλία που περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει τον νικηφόρο του σερί. Θυμίζουμε, Γαλλία και Αργεντινή είναι οι μόνες ομάδες, και η Κολομβία βεβαίως είναι οι τέσσερις ομάδες, οι τρεις ομάδες οι οποίες έχουν δείξει απόλυτη συνέπεια με την νίκη. Έχουν 4 στα 4 μέχρι τώρα σε αυτή τη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

Πάμε να περάσουμε και σιγά σιγά στα ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ το οποίο πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και αφορά τον Ολυμπιακό, τη μεταγραφική δραστηριότητα των Ερυθρόλευκων. Σύμφωνα με σουηδικές αναφορές, ο Ολυμπιακός φέρεται να μια ανάσα από την απόκτηση του Ζίνεντιν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιορντ. Όπως αναφέρουν νορβηγικά site, φέρεται ο Ολυμπιακός να απέχει μια ανάσα από τη συμφωνία με την ομάδα της Νορβηγίας για τον 22χρονο στόπερ με ένα ποσό έναντι των 5,5 συν 1 εκατομμυρίο ευρώ, ποσό ρεκόρ για τον σύλλογο. Έτσι αναφέρουν οι πηγές. Πλέον αυτή η πληροφορία έχει επιβεβαιωθεί εντός των συνόρων. Εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου να ντυθεί στα Ερυθρόλευκα ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός και είναι πολύ πιθανό μάλιστα ακόμα και αύριο Κυριακή να ενσωματωθεί προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία για να ενταχθεί στο προπονητικό πρόγραμμα του Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Μιλάμε λοιπόν για μια ουσιαστικά τελειωμένη μεταγραφή, όπως όλα δείχνουν. Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις ώστε ο Σμαϊλόβιτς να αποτελέσει το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.

Πάμε να περάσουμε και στα φιλικά των ελληνικών ομάδων, παίρνοντας τα πράγματα με τη χρονική του σειρά. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους έδειξε για ακόμη μια φορά πτυχές της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από τον νέο του προπονητή, τον Ιταλό, τον Αλέσιο Λύση. Απολαυστικός ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-1 την Μπέβερεν. Μετά το 4-1 της Μπέβερεν συνέτριψε με 4-0 τη Βέστερλο. Ήταν η δεύτερη νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά, έχοντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε τρομερά κεφιά. Ο Έλληνας σούπερστάρ των Ασπράβρων ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ με αψωγοτελείωμα στο 54ο λεπτό, ενώ στο 63 ο Θημιάνης με κανονιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή έκανε το 2-0. Ο Μαντί Καμαρά ήταν αυτός που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της πολύ άνετης επικράτησης του ΠΑΟΚ με δύο υπέροχα τέρματα στο 74 και στο 78. Με τον Αλέσιο Λύση να δοκιμάζει και πάλι νέους ποδοσφαιριστές και κάποια καινούργια πράγματα που έχει στο μυαλό της ότι έχει να κάνει και τη διάταξη αλλά κυρίως τη γενικότερη αγωνιστική φιλοσοφία του δικεφάλου. Με τον Αρίτζ Ελουστόντο, τον πρώην παίχτη της Ρεάλ Σοσιεδάδ, να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεπούτο του με τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά, αλλά και ορισμένα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και να αναδεικνύουν ορισμένες από τις αρετές τους.

Εξαιρετικά δείγματα γραφής όμως σε περιλαμβικό εδάφος παρουσιάζει και ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουπ στην άκρη του πάγκου του, τον Δανό προπονητή. Το Τριφύλι πέτυχε δεύτερη νίκη επί Ολλανδικού εδάφους με το άνετο 4-0 της δικής του πρεμιέρας απέναντι στη Βρύτα του Σπορ. Σήμερα το απόγευμα της 6 ώρα οι πράσινοι αντιμετώπισαν τον Άγιαξ, τον οποίο και νίξαν με το ευρύ 3-1, αναδεικνύοντας πτυχές της εξαιρετικής και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται επί Ολλανδικού εδάφους. Στο μάτς του Έρμελο, ο Νίστρουπ έδειξε κάποιες από τις προθέσεις του, ό,τι έχει να κάνει το σχηματισμό της ενδεκάδας που προορίζει για τα παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με την Μπάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Συγκεκριμένα τοποθέτησε τους Καμαρά και Τσέριν στα χαφ. Ο Τετέ για ακόμη μια φορά έδειξε έτοιμος να συμβάλλει πάρα πολύ αποφασιστικά και πιο διαφορετικά και πιο αποτελεσματικά στη γραμμή κρούσης του Τριφυλιού. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο μέχρι πρότινος δεξιός οπισθοφύλακας του Λεβαδιακού, που πέρασε στο 14ο λεπτό λόγω αναγκαστικής αλλαγής του Καλάμπρια, αποδεικνύει τυχές της αξίας του. Έδειξε για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός επέμεινε στην απόψη του. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός, πολύ μεθοδικός στο κομμάτι το ανασταλτικό, αλλά και δημιουργικά βοήθησε πάρα πολύ με τις μεταβιβάσεις του, με το overlap που έπαιζε, και γενικότερα δείχνει το παιδί αυτό ότι πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και ενδεχομένως το παλικάρι να κάνει και μια ακόμα καλύτερη παρουσία από εδώ και πέρα, πολύ πιο πιστική, και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να υλοποιήσει τους στόχους του. Από εκεί και πέρα, η πράσινη ήταν κυρίαρχη στο πρώτο ημίωρο. Ο Τετέ στο 15ο λεπτό, φεύγοντας πίσω από τη σέντρα στην καύτη του Τσάπρα, έκανε το 1-0. Ενώ ο Ζαρουρί στο 30, από πανέμορφο 1-2 τον Γιάνγκουσιτ και Ίγκασον, διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού. Οι Ολλανδοί από την πλευρά τους αντέδρασαν και ανέδειξαν κάποιες από τις αμυντικές αδυναμίες των παιχτών του Παναθηναϊκού στο τελευταίο 15 λεπτό, μειώνοντας το 43 με την κεφαλιά του Κόναντου στο 43. Από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες αλλαγές από πλευράς του κυρίου Νίστρουπ και στο 26ο λεπτό, μετά από εξαιρετικό pressing των παιχτών του Παναθηναϊκού, οι πράσινοι έδειξαν, είχαν ακόμη μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και τελικά έφτασαν στην νίκη στα τελευταία λεπτά, φτάνοντας σε αυτό το εντυπωσιακό 3-1 απέναντι σε έναν Άγιαξ που και αυτός βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας του και σίγουρα αναζητεί να επιστρέψει και αυτός στις επιτυχίες. Θυμίζουμε, τρεις χρονιές ο Άγιαξ απέχει από τον τίτλο του πρωταθλητή στην Ολλανδία.

Θα δούμε λοιπόν και την σύνθεση του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Πένια, τον πρώην τραυματοφύλακα της Μπαρτσελόνα κάτω δοκάρια. Στο 46 πέρασε ο Κότσαρης. Καλάμπρια στο 14, τραυματίστηκε ο Ιταλός και πέρασε τη θέση στο 14 ο Τσάπρας. Κυριακόπουλος πέρασε στο 71 ο Μπινιάρης. Ίγκασον στο 46 Κάτρης. Τουμπά στο 77 Λάβδας. Καμαρά στο 60 Σιώπης. Τσέριν στο 46 Κοντούρης. Ζαρουρί στο 46 Τσιριβέγια. Αντίνο στο 60 Ταμπόρδα. Γιάνγκουσετ στο 62 Γιάνγκουσετ, Τσετέι και στο 60 ο Ράσταντερ που πραγματοποίησε ο πρώην παίχτης της Τουν το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού και έδειξε κάποια καλά δείγματα γράφης.

0: Μπήκαμε στο 300 λεπτό στο παιχνίδι του Καναδά με τον με το Μαρόκο. Ας ακούσουμε τι γίνεται σε αυτά μετά τη συμπλήρωση του 300 λεπτού.
1: Μαζραουί. Για τον Χαλάλ, τον μοναδικό παίκτη που έχει παρατηρηθεί με κάρτα μέχρι στιγμής. Χακίμι. Πίσω τον Διόπ. Μπουαντί. Ρετουάν Χαλάλ. Μαζραουί. Πίσω η μπάλα τον άσο της Manchester United. Μπουαντί. Με πολύ υπομονή κυκλοφορούν την μπάλα στην άμυνά τους οι Μαροκινοί, προσπαθώντας κάπως να μετακινήσουν τους Καναδούς. Χακίμι και Ουναΐ προσπάθησαν να παίξουν το 1-2 από τα δεξιά. Σε καλύτερη θέση ο Ντεφουγκερόλ κάλυψε την μπάλα, πήρε το φάουλ. Παράπονα φαίνεται να έχει από τους παίκτες του ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, αλλά ήταν μια από τις πρώτες φορές που προσπάθησαν να συνδυαστούν σωστά για να διασπάσουν το pressing των Καναδών. Εδώ ο Ραχίμι, νέο πρόσωπο θυμίζω, αναγκαστική αλλαγή, αποχώρησε ο στάρ του Μαρόκου και πρώτο σκόρ της ομάδας με 3 γκολ. Σε αυτό το τουρνουά ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο οποίος θυμίζω πέτυχε και τον νικητήριο πέναλτι κόντρα στους Ολλανδούς στον προηγούμενο γύρο. Πολύ δυνατή η παλιά από τον Κρεπό, μπάλα δεν βγήκε έξω και ουσιαστικά τον έναν γκολκίπερ στον άλλον. Κόνου. Εδώ Ραχίμι, πέρασε πάνω το κεφάλι του Μαροκινού Σεντερφόρ για να πάρει στο βάθος ο Λαριέα. Πίσω για τον Κρεπό.

0: προσπάθησε να κόψει ο Ελαϊναουί. Βάλε και πάλι για τον Καναδά. Με τον Μπομπίτο να δίνει την πάσα αριστερά και πολύ προσεκτικά στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Τεφουκερόλ. Πίσω για τον Κρεπό. Μπομπίτο. Τζόνστον. Πάλι για τον Μπομπίτο και να ανεβάζει την πίεση τώρα το Μαρόκο. Απέδωσε το pressing, προσπάθησε για το κλέψιμο ο Μπουαντί. Πήραν το πλάγιο πάντως οι Μαροκινοί. Εδώ ο Αγιούπ Μπουαντί, μόλις 18 ετών. Και αυτός νέο πρόσωπο στην εθνική ανδρών του Μαρόκου. Παίκτης της Λίλ, στην 7η εμφάνιση του σήμερα. Θα γίνει το κλέψιμο στο βάθος από τον Αλί Αχμέντ.
1: Πήραμε και μια γεύση μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση για το live, για ό,τι συμβαίνει ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο. Καναδάς ο οποίος έχει ξεκινήσει καλύτερα σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά. Είναι η ομάδα η οποία πιέζει περισσότερο. Είναι η ομάδα η οποία έχει προβληματίσει πιο πολύ τους αντιπάλους της και σίγουρα αποδεικνύει για ποιο λόγο έχει φτάσει ως εδώ ο Καναδάς. Ένας Καναδάς ο οποίος είχε την πιο σημαντική φάση το 10ο λεπτό, όταν ο Λουαγέγη βρέθηκε φάτσα με τον Μπουνού, με τον, μετά την εξαιρετική κάθε του Αχμέτ, με τον goalkeeper της ομάδας του Μαρόκου, να απομακρύνει σωτήρια με τα πόδια και να κρατά το 0-0.

Πάμε να περάσουμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, στην ένωση όπου ο μεγαλύτερος μπελάς έχει να κάνει με το αν θα παραμείνει ή όχι ο Ορμπελίν Πινέδα στην Πρωταθλήτρια Ελλάδας. Θυμίζουμε το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Μεξικανός με την ένωση, έχει διάρκεια για 2 ακόμα χρόνια. Ωστόσο, η Τσίβας Γκουανταλαχάρα δείχνει τρομερή διάθεση να τον εντάξει αυτή στο δυναμικό της. Καθημερινές είναι οι αναφορές των μεξικανικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται για τον διεθνή χαφ του Μεξικού, που έχει αγωνιστεί κιόλας σε αυτό το Μουντιάλ που ήδη έχει μπει στη ζωή μας. Μάλιστα, η ιστοσελίδα Soy Football άναψε φωτιές στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο, καθώς με δημοσίευμα τον αναφέρει ότι η Τσίβας ετοιμάζεται να κάνει ένα πολύ γερό μπάσιμο και να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι η ομάδα του Μεξικού είναι διατεθειμένη να καταθέσει στην Ένωση πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου ισοτιμία, σε δόσεις ώστε να πείσει τον δικέφαλο για να παραχωρήσει τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θυμίζουμε αγωνίζεται με τα κυτρινόμαυρα από το καλοκαίρι του 2022, μία από τις πρώτες μεταγραφές της εποχής του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Μάλιστα, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι επίπονες και σκληρές, καθώς η ΑΕΚ δεν δείχνει διατεθειμένη να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, σχετικά με το ρεπορτάζ αυτό, δεν έχει κατευθεί μέχρι τώρα στην ΑΕΚ κάποια επίσημη πρόταση από πλευράς της Τσίβας Γκουανταλαχάρα. Ενώ θυμίζουμε ότι για να πάρει κάποια ομάδα της Αμερικής τον Πινέδα από την Ένωση, απαιτείται να καταβάλει τουλάχιστον το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μόνο σε μία δόση.

Και μια και αναφερόμαστε στην ΑΕΚ, έχουμε μια αποχώρηση από τους κίτρινο-μαύρους για λογαριασμό του Αστέρα Σάκτορ, ο οποίος προχώρησε στην ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, ανακοινώντας την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου από την ΑΕΚ, με τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μια σπουδαία προποπτική ξεκινάει για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Αστέρα. Ξέρω πολύ καλά σε ποια ομάδα βρίσκομαι και πόσο πολύ πρέπει να δουλέψω και να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Με ταπεινότητα, με θέληση και με τη στήριξη των φιλάθλων μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ στους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη. Ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ως παίκτη πλέον των Κιτρινόπλε.

Στο 41ο λεπτό, στο παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο, είχαμε ένα αντιαθλητισμό. Αθλητικό μαρκάρισμα με τον Χακίμη και τον Λαριέα. Κάποιες αντιγκλήσεις που με τους δύο παίχτες να τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα. Πήγε λίγο το παιχνίδι να ανάψει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Στο 41ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Το Μαρόκο έχει κερδίσει κάποια μέτρα στο αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, πάλι ο Καναδάς είναι η ομάδα που ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση. Είναι η ομάδα που έχει επιβάλει τους δικούς της κανόνες στο γήπεδο. Το Μαρόκο τώρα τουλάχιστον δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την εκπληκτική ομάδα που μας είχε συνηθίσει, μας είχε δείξει στην φάση των ομίλων απέναντι στις ομάδες όπως η Βραζιλία, απέναντι σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό όμιλο που το Μαρόκο τα πήγε εξαιρετικά, πήρε τη δεύτερη θέση, ωστόσο ως τώρα τα βρίσκει σκούρα από τους Καναδούς.

Και μια και αναφερόμαστε στο Μαρόκο, να πούμε ότι από πολύ νωρίς η ομάδα του Μαρόκο στελείται των υπηρεσιών του πρώτου σκόρερ, ο λόγος για τον Σαϊμπάρη. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη απορροχώρησε τραυματίας από την σημερινή αναμέτρηση με ενοχλήσεις στο πίσω μέρος του ποδιού του, χωρίς να υπάρξει επαφή. Έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε άμεσα πως δεν μπορούσε να συνεχίσει. Το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ο Σαϊμπάρη αποχώρησε από την αναμέτρηση με δάκρυα στα μάτια, με τον Ραχίμι να περνά στη θέση του. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για το Μαρόκο, καθώς 23χρονος αποτελεί το πρώτο σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση, χάρη στα τρία τέρματα που έχει πετύχει και από τους πιο επιδραστικούς παίχτες μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ.

Τώρα σε ό,τι αφορά την γενικότερη δισογραφία της εβδομάδας, ξεχωρίζει χωρίς καμία αμφισβήτηση η παρουσίαση του νέου ιδιόκτου γηπέδου από τον Ολυμπιακό, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Γιάννη Καραϊσκάκη, στο οποίο τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2029, θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027 μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Ερυθρόλευκων για τη σεζόν 26-27. Ο Ολυμπιακός, όπως ανακοίνωσε ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών, θα χρησιμοποιήσει την επόμενη διετία 27-29 το Ολυμπιακό στάδιο για τις ανάγκες των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, όσο διάστημα θα διαρκέσουν και τα έργα ανακατασκευής του όλου καινούριου νέου Καραϊσκάκη, το οποίο πραγματικά θα είναι μία από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Με το διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού να εστιάζει σε αυτό το σπουδαίο project, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα των γηπέδων στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης ότι η χωρητικότητα θα ξεπεράσει τους 53.000 θεατές, ενώ μίλησε και για ένα γήπεδο το οποίο, όπως τόνισε, θα είναι το πιο σύγχρονο που έχει δει ποτέ η χώρα μας. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού αποκάλυψε επίσης ότι το κόστος του έργου θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θα, όπως τόνισε ο ίδιος, θα καλυφθεί αποκλειστικά από εκείνον. Το έργο μας θα κοστίσει πάνω από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από μένα προσωπικά και θα είναι ανοιχτό για πάνω από 365 μέρες το χρόνο. Θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπενθύμησε ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει ήδη το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο κάθε χρόνο βελτιώνεται, δείχνοντας ότι το πλάνο αναβάθμισης των υποδομών του συλλόγου είναι συνολικό και συνεχές. Επίσης, αναφέρθηκε και στο γεγονός του πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες του γηπέδου. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει περισσότερο από ένα χρόνο τις μελέτες και την προετοιμασία με την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Τον Σεπτέμβριο είχαμε στάλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση για το ύψος το οποίο θέλουμε να είναι περίπου στα 53-54 μέτρα. Υπάρχει ο πύργος του Πειραιά που είναι. Που φτάνει τα 85 μέτρα. Έχουμε δει με εξπρές διαδικασίες να παίρνουν άδειες πύργοι, όπως και κυρίως στο ελληνικό. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν μπορεί το γήπεδο να ανέβει. Εμείς περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος σεζόν και σε δύο χρόνια να είμαστε έτοιμοι. Τώρα, με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα είναι τον επόμενο Μάιο, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του διοικητικού ηγέτη του Ολυμπιακού.

Έχουμε ημίχρονο στο Χιούστον, εκεί όπου Καναδάς και Μαρόκο είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Είπαμε για το Μαρόκο, πολύ άτυχη στιγμή στο 14ο λεπτό με τον τραυματισμό του πρώτου του σκόρερ. Μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για το Σαϊμπάρι, χωρίς να έχει κάποια επαφή με αντίπαλο, ένιωσε ένα τραύμα στο πόδι και αποχώρησε. Όπως όλα δείχνουν, ακόμη και να προκριθεί το Μαρόκο, δεν νομίζουμε να προλάβει κάποια από τα υπόλοιπα παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης. Ο Καναδάς έχει χάσει δύο πολύ κλασικές ευκαιρίες. Είναι η ομάδα που έχει το πάνω χέρι. Ωστόσο, υπάρχει πολύ ακόμα δρόμος στην αναμέτρηση. Παραμένει το 0-0.

Πάμε να περάσουμε και λίγο στο του μπάσκετ και να ξεκινήσουμε με τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, η πρωταθλήτρια Ισπανίας στο μπάσκετ, η ομάδα που πραγματικά κάνει πολύ κόσμο να την θαυμάσει σε ό,τι έχει να κάνει τη γενικότερα αγωνιστική της συνέπεια. Θα, την επόμενη χρονιά θα θυμίσει μια τελείως διαφορετική ομάδα μετά την οριστική αποχώρηση και του προπονητή του Πέδρο Μαρτίνεθ, του αναμορφωτή αυτής της εξαιρετικής ομάδας που κατέκτησε το τίτλο απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Τη φυγή του Μοντέρο που αναμένεται από μέρα σε μέρα η ανακοίνωσή του από τον Ολυμπιακό. Η φυγή του Ραντίγια, του Μπραντάου, ο οποίος θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και άλλων παιχτών. Ακολούθησε και ο Λόπεθ Αρεστέγγι, ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της φετινής πορείας της Βαλένθια μέχρι την κατάξυση του πρωταθλήματος αλλά και την πρόκρισή της μέχρι το Final Four του Ολυμπιακού Σταδίου. Η δίκη του Ισπανικού Συλλόγου γνωστοποίησε ότι έφτασε συμφωνία με τον Χάβι Λόπεθ Αρεστέγγι για την αποκοινού λύση της συνεργασίας τους, ευχαριστώντας τον 29χρονο forward για την προσφορά του. Να πούμε ότι η διεθνής άσος φόρεσε τη φανέλα των Νυχτερίδων τα τελευταία 5 χρόνια αγωνιζόμενος σε 253 αγώνες. Κατά τη διάρκεια της φετινής περίοδου, ο Αρεστέγγι αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 4,4 πόντων και 3,1 rebound.

Να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, στο θέμα του μπάσκετ. Να πούμε ότι την περασμένη Πέμπτη οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την ένταξη του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ενός παίκτη για τον οποίο υπάρχει συμφωνία από τον περασμένο Μάιο. Ο 31χρονος Αμερικανός γκάρτ και από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Ερυθρού Αστέρα την τελευταία διετία. Από τη στιγμή που ήμουν ελεύθερος από την ομάδα του Βελιγραδίου, συμφώνησε σε όλα με τους πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την ένταξή του για τα 3 επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα κάνει δικό του και τον Μοντέρο, τον Ζαν Μοντέρο, τον πιο επιδραστικό παίχτη της Βαλένθια, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν και άλλες επιλογές, τόσο από την Ευρώπη, όσο ακόμα και από το μαγικό κόσμο του NBA.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και ενώ μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκόλ από τα Αποδυτήρια, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Στουρνάρα για να μας κάνει μια γενικότερη σύνοψη της αθλητικής επικαιρότητας, μεταγραφές αρκετές. Εντάξει, για το Μουντιάλ έχουμε πει αρκετά πράγματα. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές σου.
2: Να σε καλά. Πώς θα βλέπεις τώρα, έχουμε μια μεταγραφική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό. Πριν από λίγη ώρα, είπα πριν εδώ, πριν κάνα μισά ώρα, ότι ο Ολυμπιακός κλείνει τον Σμάιλοβιτς. Ένα παίχτη που τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ.
3: Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Με βάση τα δημοσιεύματα στην Σουηδία, οι δύο ομάδες είχαν στη συμφωνία και ο παίχτης είναι θέμα χρόνου πλέον να υπογράψει και να ενσωματωθεί με την αποστολή του Ολυμπιακού. Είναι 22 χρονών, θα είναι θεωρητικά ο τέταρτος στόπερ της ομάδας και νομίζω ότι με αυτή την κίνηση πλέον Κώστα Ολυμπιακός, ό,τι να έχει να κάνει με τις θέσεις των στόπερ, ενισχύεται πάρα πολύ.
2: Και βέβαια είναι και ο Κουτσίδης, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα, ο Πιτσιρικάς από τους νέους, έτσι να πούμε, και που είχε παίξει και στην Ρίο Αβε, σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη, μια πολύ καλή εξέλιξη.
3: Και σίγουρα ο Κουτσίδης θα έχει χρόνο συμμετοχής με βάση τον κανονισμό στο κύπελλο ότι πρέπει να αγωνίζονται δύο παίκτες στην δεκάδα κάτω των 21. Ο Κουτσίδης σίγουρα θα έχει συμμετοχές στα παιχνίδια κυπέλλου.
2: Ναι, σίγουρα. Γιατί να πούμε από φέτος, Κώστα, θα έχουμε δύο παίκτες στην δεκάδα. Πέρσι είχαμε σαν πειραματικό στάδιο τον ένα παίκτη υποχρεωτικά από τις ακαδημίες της κάθε ομάδας. Φέτος το εξελίσσει η ΕΠΟ. Και θα έχουμε δύο παίχτες οπωσδήποτε σε αρχικό σχήμα. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο και για το ελληνικό στοιχείο, για την άδειξη των παίχτων και πολύ περισσότερο αναγκάζει και τις μεγάλες ομάδες να στραφούν πολύ πιο σοβαρά στις μικρές ηλικίες.
3: Σίγουρα και ο Ολυμπιακός είναι θεωρητικά στους τυχερούς, γιατί έχει παίχτες νεαρούς και από τις πιο μικρές ομάδες για να τους θεμασιμοποιήσει. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή ψάχνουν να δουν γιατί όταν θα έχεις δύο παίκτες στην δεκάδα θα πρέπει να έχεις και τουλάχιστον δύο παίκτες στον πάγκο, έτσι,
2: σίγουρα.
3: Για διαλλαγή. Οπότε ψάχνουν να δουν και θα είναι αυτή η τετράδα των ποδοσφαιριστών που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Βέβαια.
3: Ο Ολυμπιακός, μια που το ξεκίνησες Κώστα, θα περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα και άλλες μεταγραφές. Μετά τις τελευταίες κινήσεις, τελευταίες ημέρες στο οργανόγραμμα της ομάδας με την άφηξη του κυρίου Καρδόσο στην ομάδα και αναμένω και τα τυπικά για να επιστρέψει και ο Κορδόν.
2: Δύο πολύ σημαντικές, θα πούμε, προσθήκες για το διοικητικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός που είχε ένα θέμα πέρσι, το είχαμε αναδείξει κιόλας, σε ό,τι έχει να κάνει την ένταση των μεταγραφικών κινήσεων, ό,τι έχει να κάνει την ευστοχία ή μη ευστοχία των μεταγραφικών εισηγήσεων και κινήσεων που παρουσίασε ο Ολυμπιακός, κυρίως πέρσι, όπου πραγματικά, άμα δούμε τις 10-11 μεταγραφές, ζήτημα να βγει κάνει τρεις. Αυτό βέβαια υπάρχει υπηρετότητα και του προπονητή, υπηρετότητα και των παιχτών και όσο έχει να κάνει και τη διαχείριση. Κάποιοι παίχτες που πήγαν να βγουν δεν βγήκαν. Κάποιες μεταγραφές που έγιναν τον Γενάρη και αναφέρομαι κυρίως τόσο στον Κλέιτον όσο και στον Σίλβα. Ο Κλέιτον, ο οποίος έχει επιστρέψει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, 8 κιλά βαρύτερος. Σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο για έναν παίχτη, έναν επαγγελματία παίχτη, να μην προσέχει το κορμί του μετά από μια διακοπή ενός μήνα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.

0: να του εξηγήσει και να το κάνει να αισθανθεί ότι είναι απαραίτητο. Να πούμε βεβαίως.
1: Είναι και η μοντιαλική στη μέση. Είναι και η μοντιαλική ο. Ο Ταρέμι, ο οποίος πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Ιράν. Τώρα αγωνίζει και το Μεξικό απέναντι στην ομάδα του Καναδά. Δεν είναι στην ενδεκάδα ο Ελκαμπή. Ελκαμπή, που έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα παιχνίδι από τα τέσσερα που έχουν δώσει. Το πέμπτο που
0: δίνει. Ναι, αλλά όσο συνεχίζει το Μεξικό, ο Κώστας ξέρει και μετά τις 15 μέρες περίπου είναι θα θέμα. Πάρει άδεια ο παίκτης. Πάει πιο πίσω και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει επίσημα παιχνίδια 4 ή 5 και στις 12 Αυγούστου για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε με αυτά τα δεδομένα ο Γιάρεμτσου θα είναι ο βασικός επιθετικός της ομάδας, αν όλα πάνε καλά έτσι και δεν έχουμε κάποιες αλλαγές στην πορεία. Να πούμε επίσης που λέγαμε για τις μεταγραφές ότι περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα και άλλες κινήσεις στον Ολυμπιακό να κλείσουν, για παράδειγμα του Ρόκα. Με τον Ισπανό το θέμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ και νομίζω μένει μόνο η άφηξη που παίχνει για ιατρικά και υπογραφές για να προχωρήσει, ενώ ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο και για τον Πορτογάλο εξτρέμ της Νότιχαμ.
1: Της Νότιχαμ. Επίσης υπήρχαν κάποιες αναφορές σήμερα από τον ισπανικό τύπο για ένα παίχτη που έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό κατά καιρούς και έχει γραφτεί, ο λόγος για τον Ντουάρτε, τον παίχτη της Χετάφε. Βάζουν στο κόλπο και την ομάδα της Λακορούνια για την απόκτηση του Ντουάρτε. Βέβαια, μετά την εξέλιξη που είχαμε με τον Σμαϊλόβιτς, φυσικά πηγαίνει πίσω το κομμάτι αυτό, έτσι.
0: Ναι, νομίζω θα εγκαταληφθεί η περίπτωση του Ντουάρτε πλέον, από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίχτης αξίωνε και 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι.
1: Ναι. Που ήταν ελεύθερος από τη Χετάφε, έτσι. Να πούμε ήταν ελεύθερος.
0: Ναι, είναι ελεύθερος, αξιώνει συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριων ευρώ. Νομίζω πλέον μετά την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς δεν θα προχωρήσει στο θέμα του Άρτε στον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα.
1: Να πάμε στο γηπεδικό που ήταν η είδηση της εβδομάδας από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Υπήρχαν οι εξαγγελίες και η παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη από τον κύριο Μαρινάκη, που ουσιαστικά Κώστα είχε διτή σημασία αφενός να παρουσιάσει στον κόσμο το νέο Καραϊσκάκη, στο οποίο θα έχει πάνω από 5.000 θέσεις, θα είναι υπερσύγχρονο και πραγματικά ένα στολίδι και για την Ελλάδα αλλά και για τα ποδοσφαιρικά κύπελλα στην Ευρώπη, και αφετέρου να αφήσει τη δικιά του πίεση προς την κυβέρνηση για να περάσουν οι τροπολογίες που θέλει ο ίδιος. Έτσι, όπως θα κάνει με το ύψος του γηπέδου.
1: Είχε ζητήσει περίπου στα 53-54 μέτρα, να πούμε.
0: Ναι, θα πρέπει να αυξηθεί ο συντελεστής στο ύψος. Ζητάει αυτή την τροπολογία. Ο Δήμος Πειραιά το έχει αποδεχτεί. Μένει τώρα και η κυβέρνηση να το αποδεχτεί. Βεβαίως, ο Ολυμπιακός δεν ζητάει κάτι παράνομο αυτή τη στιγμή. Αν σκεφτεί κάποιος ότι λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω στο παραλιακό μέτωπο υπάρχει αυτός ο τεράστιος πύργος, έτσι, που έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό, και στην απέναντι πλευρά πάλι υπάρχει ο τύπος της Πειραιά. Οπότε νομίζω ότι αυτό που ζητάει ο κ. Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να γίνει, έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκάλυψε ο κ. Μαρινάκης ότι το έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός από το Σεπτέμβριο 24, εδώ περίπου και 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο, ναι.
0: Και ακόμα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Ίσως και για αυτόν τον λόγο έγινε αυτή η παρουσίαση σε ένα τύπου, για να πιέσουμε την πλευρά του στην κυβέρνηση, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, για να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Το χρονοδιάγραμμα κάνει λόγο να ξεκινήσουν τα έργα το ερχόμενο Μάιο, θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια και ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα θα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όπως είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό, βέβαια. Και βέβαια να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θα πάει στο Βοτανικό δεν υπάρχει κανένα θέμα στο ότι έχει να κάνει τη μετάβαση του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καθότι από τον Σεπτέμβριο του 2027 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο καινούριο του σπίτι. Ναι, και λόγω για τον Παναθηναϊκό να πούμε, Κώστα, πηγαίνει εξαιρετικά στην Ολλανδία. Με τον Νίστροπ στην άκρη του πάγκου του, νίκησε 3-1 σήμερα.

0: τον Άγιαξ, έχοντας πολλούς παίκτες σε καλό βράδυ, έχοντας τον Ντετέι σε πολύ καλή μέρα, βγάζοντας πράγματα από αρκετούς νεαποκτηθέντες, όπως ο Τσάπρας που πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ και στο κομμάτι το ανασταλτικό αλλά και το δημιουργικό, από δική του ασίστ ήρθε το 1-0 στο γκολ του Ντετέι. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός δίνει καλά πράγματα.
1: Αυτό μπορεί να ακόμα νωρίς φυσικά για να κριθεί η ομάδα, αλλά με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, Κώστα, και ο Νίστρουμ φαίνεται να είναι ένας προπονητής με πλάνο. Τώρα αν θα δουλέψει ή όχι είναι άλλη ιστορία, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ένας προπονητής με πλάνο, θέλει να το περάσει στους ποδοσφαιριστές. Έχουν γίνει κινήσεις στοχευμένες σε θέσεις που χρειαζόταν παίχτες η ομάδα του Τριφυλιού. Και φαίνεται αυτό, φαίνεται μια φρεσκάδα στην ομάδα και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και δουλεύει σε πολύ καλές βάσεις ενώπιση επόμενη σεζόν. Βεβαίως υπάρχει πρώτη παγίδα, τα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι. Μην ξεχάνουμε, Κώστα, ότι οι πράσινοι θα δώσουν, θα πρέπει να
0: προκριθούν
1: χωρίς, ναι, χωρίς μαξιλαράκι, έτσι.
0: Θυμίζει την περσινή προσπάθεια της ΑΕΚ με νέο προπονητική ΑΕΚ, έχοντας τον Νίκολης, θυμίζει πράγματα από την περσινή ΑΕΚ. Δηλαδή, γενικότερα το ταξίδι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, να κάνει. Απλά φαίνεται ότι ο Νίστρουμ είναι ένας προπονητής με πλάνο, ναι, και με το οποίο θέλει να περάσει τους παίκτες. Και το γεγονός ότι έχουν ήδη αποκτηθεί 5 παίκτες,
0: ναι,
1: τον βοηθάει η ομάδα να εμφανιστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμη σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Κώστα, και μια και μιλάμε για Παναθηναϊκό, πριν από δευτερόλεπτα ένας πρώην παίκτης Παναθηναϊκού, ο Ουναΐ, είναι αυτός που ανήκει το σκορ για το Μαρόκο. Κόντρα στη ροή του αγώνα, μετά πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ, μια πολύ ωραία κομπίνα, η μπάλα στρώθηκε στον Ουναΐ από το ύψος μεγάλης περιοχής. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με πολύ ωραίο συρτό σουτ ανοίγει το σκορ για τους Μαροκινούς.
1: Το Μαρόκο έχει παρουσιάσει πολύ καλή ομάδα στο Μουντιάλ. Μην ξεχνάμε ότι είναι κάτοχος του Κοπα Αφρικά, όπως και αν το πήρε στα χαρτιά.
0: Με τη φασαρία που έγινε με τη Σενεγάλη. Ναι.
1: Ναι, και να πούμε ότι στους 8 θα συναντήσει το νικητή του ζευγαριού Γαλλία-Παραγουάη.
0: Το άλλο υποψινό αγώνα. Το άλλο υποψινό 12 το βράδυ.
1: Ένα πολύ πιθανό ζευγάρωμα δηλαδή με τη Γαλλία.
0: Ναι. Που μοιάζονται και στα χαριστικά πολύ αυτές τις ομάδες.
1: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή να φαντάζει καλύτερη ομάδα η Γαλλία στο Μουντιάλ. Το Μαρόκο όμως είναι σίγουρο ότι θα τη δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ υπολογίσιμη ομάδα και σίγουρα για τους Γάλλους θα τους δυσκολέψει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Να δούμε. Λοιπόν, περνάμε τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ που και αυτός κάνει το 2-2 στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Νίξε πολύ εύκολα 4-0 την Βέστερλο, έχοντας σε πολύ καλή μέρα το Μαντί Καμαρά. Έτυχε 2 γκολ. Κωνσταντέλια σε καλή μέρα. Γενικότερα και ο ΠΑΟΚ δείχνει με νέο προπονητή τον Αλέσιο Λύση. Ακόμη έναν επίσης εξελίξιμο προπονητή, νέο τσαραντάρι από την Ιταλία, που και αυτός είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ στη μετά Λουτσέσκο εποχή. Πάντα όταν μια ομάδα καλείται να διαχειριστεί τη φυγή ενός σπουδαίου προπονητή, είναι πάντα πολύ δύσκολο το πρώτο διάστημα για τον νέο προπονητή. Ωστόσο βλέπουμε ότι ο κύριος Λύση δίνει λύσεις στο αγωνιστικό σταυρόλεξο που έχει μπροστά του.
1: Αυτό ακριβώς που είπες, Κώστα, είναι το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Και μετά Λουτσέσκο εποχή, ένας ο Ρασβάν Λουτσέσκου που δεν ήταν μόνο προπονητής στην ομάδα, ήταν και πολλά παραπάνω όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα καλείται ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με το νέο τεχνικό, τον Ιταλό, τον Λύση, φιλόδοξος τεχνικός. Όπως και ο Νίστρουμ, είναι σημαντικό ότι είναι νεαρή σε ηλικία και φιλόδοξοι προπονητές. Θέλουν να κάνουν τη δικιά τους καριέρα, βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα ως καλοπάτι για το δικό τους προπονητικό μέλλον και είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί,
0: ναι,
1: στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα του ΠΑΟΚ που θέλει και μεταγραφές, έτσι, θέλει
0: σίγουρα, βέβαια.
1: Για να παρουσιαστεί καθόλου έτοιμη και στα προκριματικά του καλοκαιριού αλλά και συνέχεια στο πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα. Επίσης, να πάμε και στην προάλλητρια ΑΕΚ, εκεί που εντάξει, δεν έχει κάποιο μεταγραφικό, κάποια μεταγραφική εξέλιξη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναφορές σημερινές από το Μεξικό που θέλουν την Τζίβας να ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Πινέδα, αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 28, αποτελεί ένα ζήτημα για την ΑΕΚ, ότι έχει να κάνει την παραμονή του ή όχι. Ένα παίκτη πάρα πολύ επιδραστικό, ένα παίκτη που είχε πάρα πολύ σημαντική συσφορά στην πορεία τη ΑΕΚ προ το πρώτο πρωτάθλημα επί εποχή Ματία Αλμέιδα, όσο και στην περσινή επιστροφή τη Ένωση στην κορυφή του ελληνικού πρωτάθληματο. Ένα παίκτη πάρα πολύ καθοριστικό, καταλητικό και ένα πολύ εργαλείο. Μπορεί να διακρίνεται στη θέση 6-8-10, ωστόσο τον έχουμε δει να παίζει και αριστερό μπακ, τον έχουμε δει να παίζει και δεξί μπακ κάποιε στιγμέ. Είναι ένα πολύ εργαλείο για την ΑΕΚ, πολύ σημαντικό προσφέρειστη.
1: Φυσικά η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή κεφαλοποιεί το γεγονός ότι κατέχει στο ποτάθλημα και θα αγωνιστεί τέλος Αυγούστου στα play-offs του Champions League. Δεν χρειάζεται πολλές μεταγραφές, έχει χρόνο να τις κάνει αυτές. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να κλείσει θέματα τα οποία θα την απασχολούσαν στο μέλλον. Παράδειγμα, η ανανέωση του συμβολαίου, εφόσον γίνει, τόσο του Γιόβιτς όσο και του Πινέδα, θα είναι πολύ σημαντικές για την συνέχεια της ομάδας. Η ΑΕΚ ξεκινάει και αυτή η προετοιμασία από Δευτέρα και χωρίς πολλές μεταγραφές μέχρι τώρα, αλλά είπαμε, γενικά ο Νίκολιτς δεν έχει στήσει πολλούς παίχτες, υπάρχει ο κόσμος από την περσινή σεζόν, είναι η πρωταθλήτρια ομάδα και σίγουρα είναι αυτό που λέμε, Κώστα, και το ξέρεις πολύ καλά,
0: σίγουρα.
1: Ότι όσο δύσκολο είναι να ανέβει κάποιος στην κορυφή, ακόμα πιο δύσκολο είναι να παραμείνει σε αυτήν
0: σίγουρα.
1: Στην δεύτερη σεζόν.
0: Πολύ δύσκολο, όντως.
1: Πάντως με τα δεδομένα που βλέπουμε μέχρι τώρα να διαμορφώνεται στο πρωτάθλημα, αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και να πούμε σαν μια είδηση που, εντάξει, αφορά τον Άρη, έχει να κάνει σε δυτικό επίπεδο τον Αβραάμ Γκραντ, τον θυμόμαστε όλοι ως προπονητή της Τσέλσι, επικύριο υπηρεσιακό που τον είχε οδηγήσει στην Τσέλσι μέχρι τον τελικό του 2008 απέναντι στη Manchester United. Έχει εργαστεί σε αρκετές ομάδες, ο Αβραάμ Γκραντ, διοικητικό στέλεχος στον Άρη.
1: Σωστά, σύμβουλος της διοίκησης.
0: Σύμβουλος της διοίκησης.
1: Θα βοηθήσει πολύ με τις γνωριμίες του. Φυσικά και ο Άρης έχει, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, το πλεονέκτημα ότι δεν θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει όλο τον χρόνο να προετοιμαστεί, να στήσει ο κ. Γρηγορίου την ομάδα του όπως θέλει ο ίδιος εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και σίγουρα ο Αβραάμ Γκραντ θα μπορέσει να βοηθήσει και στην στελέχωση της ομάδας αυτής, έτσι, της νέας ομάδας του Άρη. Να μάλιστα. Πούμε, Κώστα, μια που λέγαμε ότι 14 Ιουλίου θα έχουμε το νέο πρώτο της Super League.
0: Μετά την ισοπαλία, ναι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, μετά την ισοπαλία του κ. Μαρινάκη και Αλαφούζο. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει πρόεδρος, διότι στις 15 Ιουλίου θα αποφασίσει η Λίγκα ποια θα είναι η μορφή του νέου πρωταθλήματος. Θα έχει play-offs και ποια, τι μορφή play-offs θα υπάρχουν. Και αν θα αυξηθούν οι ομάδες από το πάρε μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα ή όχι. Και 16 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.
0: Ναι, 16 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει 22-23 Αυγούστου, να τονίσουμε αυτό. Καθότι το Μουντιάλ ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου. Το μεγαλύτερο και σε διάρκεια και σε από θέμα παρουσίας ομάδων, συμμετοχής ομάδων, 48 ομάδες συμμετείχαν σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ το οποίο Κώστα τώρα αρχίζει και παίρνει στην τελική ευθεία.
0: Τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή μεταδίδουμε το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το Μεξικό-Αγγλία που δεν έχουν ενημερωθεί αν τελικά άλλαξε η ώρα από τη FIFA για αύριο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε σκέψεις να αλλάξει η ώρα ακόμα. Δεν ξέρω,
0: ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί αυτό. Θυμίζουμε είναι για τις 3 το πρωί ξημερώματα Δευτέρας. Με την τελική ώρα.
1: Λόγω ότι θα υπάρχουν άσχημες συνθήκες. Σκεφτούμε πως το κάνουν μεσημέρι στο Μεξικό, αλλά μέχρι ακόμα δεν έχει κλείσει αυτή η αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά υπάρχει το Γαλλία-Παραγουάι σήμερα τα μεσάνυχτα. Υπάρχει αύριο το Βραζιλία-Νορβηγία. Παιχνίδια που σίγουρα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Υπήρχε και η Πορτογαλία με την Ισπανία, έτσι η δικιά του μάχη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Γενικά έτσι πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία και του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σίγουρα.
1: Ένα πολύ ωραίο παγκοσμίο κύπελο και
0: ωραίο
1: θέαμα. και θα μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι το παγκόσμιο κύπελλο των Superstars.
0: Είναι οποίοι... ακριβώς. Σε αντίθεση με άλλα Μουντιάλ, Κώστα, βλέπουμε ομάδες που πραγματικά πρωταγωνιστούν Superstars. Δηλαδή στην Αργεντινή ο Μέση έχει πετύχει τα 7 από τα 11 γκολ της Αργεντινής. Στη Γαλλία ο Εμπαπέ είναι αυτός που προηγείται με τα 5 τέρματα. Θυμίζουμε στην μονομαχία στα Μουντιάλ, γενικότερα στα Μουντιάλ, ο Μέση έχει πετύχει 20 γκολ έχοντας συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ. Ενώ ο άσος της Ρεάλ, ο Εμπαπέ, έχει πετύχει 18 και τον απειλεί. Να δούμε σήμερα τι θα κάνει ο Κιλιάν Εμπαπέ κόντρα στην Παραγουάη. Από εκεί πέρα έχουμε και τον Ντεμπελέ, τον άσο της Παρί, να είναι πολύ επιδραστικός. Το Χάλαντ από πλευράς Νορβηγίας να είναι και αυτός πολύ σημαντικός, να έχει πετύχει ήδη 5 τέρματα. Και βέβαια το Χάρι Κέιν να οδηγεί την Αγγλία όσο ψηλότερα γίνεται.
1: Βέβαια, αύριο με την Βραζιλία επιστρέφει στους αγώνες και ο Ραφίνια.
0: Και ο Ραφίνια, βέβαια. Σωστά, σωστά.
1: Γενικά, ναι, βλέπουμε τους Superstar να παίρνουν τις ομάδες από το χέρι και να θέλουν να τους ανεβάσουν την κορυφή. Και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ακόμα ό,τι και να γίνει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σίγουρα θα το θυμόμαστε για το πράσινο ακροτήριο.
0: Σίγουρα.
1: Το οποίο έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις με βάση τα δεδομένα και μόνο χθες. Όχι μόνο ότι σοφάρισε δύο φορές στην Αργεντινή, ότι πήγε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά στο τελευταία λεπτά της παράτασης πίεζε τους Αργεντίνους.
0: Τη βοβάρδισε την Αργεντινή. Μάλιστα είχε ήρωα τον τραυματοφύλακα της η Αργεντινή σε τρεις περιπτώσεις. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει το 3-3 και να οδηγηθεί.
1: Ακριβώς. Πραγματικά αξίζει η χειροκρότημα σε αυτή την ομάδα.
0: Επένδυση.
1: Που έκανε τρομερές παρουσίες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, Κώστα, γιατί μιλάμε για ομάδες οι οποίες έκαναν και την πρώτη τους εμφάνιση σε Μουντιάλ. Το πράσινο ακροτήρι έγραψε ιστορία και είναι από τις πρωτοεμφανιζόμενες που δεν ιτήθηκαν σε διάρκεια 90 λεπτού.
1: Έτσι ακριβώς. Και ωραίες ιστορίες και για τον τερματοφύλακα και για όλους τους παίκτες του πράσινου ακροτηρίου.
0: Βέβαια.
1: Και για τους φιλάθλους σίγουρα θα το θυμούνται μια ζωή αυτό που έχουν περάσει.
0: Σίγουρα.
1: Στα γήπεδα της ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.
0: Και νομίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποια ομάδα έκπληξη να προχωράει μέχρι πολύ ψηλά. Βλέπουμε την Κολομβία που είναι και αυτή μια έκπληξη. Σου έχει να κάνει
1: Κολομβία,
0: το δυναμική της, έτσι.
1: Μαρόκο,
0: το Μαρόκο τώρα.
1: Οι πολιτείες, ίσως η Αίγυπτος, γενικά
0: Αίγυπτος.
1: Είναι ομάδες ναι, που θα μπορούσαν να φτάσουν, βεβαίως.
0: Πάμε και λίγο στο μπάσκετ, Κώστα. Έχουμε μια εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό που έχει να κάνει με τον Μπόγκα. Όπως τη τελευταία στιγμή είναι αυτό που λέω τώρα, πριν από λίγα λεπτά έγινε αυτή η είδηση. Η Παρτιζάν το μεσημέρι ανακοίνωσε τη λύση στην εργασία της με τον παίχτη. Και ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή σκηνικού στην υπόθεση, όπου σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπόνα του Basketball News, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως νίκησε τον ανταγωνισμό και πλησιάζει την απόκτηση 26χρονου άσου. Όπως σημειώνει το λιθουανικό μέσο, η πιθανή συμφωνία των Πρασίνων με τον Μπόγκα θα περιλαμβάνει ρήτρες αποχώρησης για το NBA κάθε καλοκαίρι του συμβολαίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον ήρωα του στα παρκέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πούμε ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο διεθνής forward με την Παρτίζαν κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 9,9 πόντους, 5,6 rebound, 1,5 assist, 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο. Αν μη τι άλλο, αν ολοκληρωθεί, είναι πάλι πολύ σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό του Ζέλη Μπυρομπράντοβιτς.
1: Ο Παναθηναϊκός Κώστα ψάχνει να ενισχυθεί έτσι με παίκτες, βεβαίως. Μπόγκα είναι ένας από αυτούς τους παίκτες, είναι και γνωριμένος με τον Μπυρομπράντοβιτς και σίγουρα θα κοιτάξει και να πάρει και άλλους παίκτες για να ενισχυθεί ακόμα παραπάνω. Γιατί στην συνέχεια βλέπουμε όλες τις ομάδες του Ρόλικ να ενισχύονται.
0: Πάρα πολύ.
1: Οπότε σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί. Να δούμε όμως γιατί τον Μπόγκα θέλει το NBA, τον ερίζουν και άλλες ομάδες. Σίγουρα, εάν αποφάσει την υπογραφή του ο Παναθηναϊκός, θα έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσθήκη στο ρόστερ του. Ο Πράσινο που χάσαν τον Λάιλ, έτσι.
0: Αυτό ήταν τον Λάιλ, ο οποίος συνεχίζει στη Μινεζότα. Με λιγότερα χρήματα, επιστρέψε μια στο μαγικό κόσμο του NBA. Νομίζω ήταν και πρόθεση του πρώην παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης να επιστρέψει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.
1: Βέβαια. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, ψάχνει τεσσάρι, αλλά έχει ακόμα χρόνο.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε, να πούμε, προχθές τον Μακεντάιρ για τα επόμενα 3 χρόνια. μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τους πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης. Ένας παίκτης ο οποίος πρωταγωνιστεί τελευταία χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Τη σεζόν 23-24 είχε αγωνιστεί στην Μπασκόνια. Για όσους δεν θυμούνται, είχε πετύχει και το νικητήριο καλάθι κοντρα στον Ολυμπιακό, στο Ενίσχυ και Φιλίας, 74-75. Ένας παίκτης εκπληκτικός. Ένας εξαιρετικός, δεινός σκορέρ, αλλά και πολύ καλός στην οργάνωση του παιχνιδιού.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αναμένεται η ανακοίνωση του Μοντέρο τις επόμενες μέρες και βεβαίως για το τεσάρι είπαμε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ψάχνει την αγορά, δεν βιάζεται να βρει τον εκλεκτό παίκτη. Θα είναι ή ένας στο 3-4 ή και ένας ακόμα στο 4-5. Ενώ αναμένεται να υπάρχει τη συμφωνία με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Μπορεί ο Άρης σύμφωνα με τα ρεπορτάζ να του προσφέρει 2 εκατομμύρια, αλλά νομίζω σε αυτή την περίπτωση ο Κώστα Παπα-Νικολάου θα βάλει παραπάνω το δέσιμο που έχει με την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα.
1: Και όχι το χρήμα και θα συμφωνήσει για την ανανέωση του συμβολέου. Θα δούμε όμως.
0: Μπορεί να είναι και διαιτητής, Κώστα, να ξέρεις.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι,
0: μπορεί να είναι διαιτητής με τον Παπα-Νικολάου η ανανέωση, γιατί θέλει να μείνει τουλάχιστον μέχρι τα 38 του στον Ολυμπιακό. Έτσι φαίνεται. Να κάνει, και άλλα, να κάνει και άλλα ρεκόρ. Ο ρεκόρ μπάντ με 16 τίτλους στον Ολυμπιακό, ο Κώστα Παπα-Νικολάου. Ωραία, Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Πολύ, Κώστα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.

Θα περάσουμε και στη Βιλερμπάν, η οποία πραγματικά έχει πατήσει γερά τον γκάζι σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό για την επόμενη Ευρωλίγκα. Με αμείωτους ρυθμούς, λοιπόν, συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της γαλλικής ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τον γαλλικό σύλλογο να δείχνει αποφασισμένος να συναγωνιστεί τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague. Μετά τις προσθήκες των Harmony Brooks, Sylvain Francisco και Βάιλερ Μπαμπ, αλλά και την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Τόνι Πάρκερ, η ASVEL ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπαθ Γκάτς. Ο 27χρονος Αμερικανός forward που έχει ρίζες από το Νότιο Σουδάν υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον γαλλικό σύλλογο. Προέρχεται από μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Μπουρκ, με την οποία μέτρησε συνολικά κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 3,5 rebound και 1,9 assist κατά μέσο όρο σε σύνολο 24 αγώνων.

Στο παιχνίδι του Καναδά με την ομάδα του Μαρόκο. Το Μαρόκο προηγείται πάντα 1-0 στο 24ο λεπτό από το 51ο με γκολ του Ουναΐ. Όσοι δεν είχατε τη δυνατότητα να μας ακούσετε πιο πριν, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού με ένα εξαιρετικό σουτ στην κίνηση άνοιξε το σκόρ για λογαριασμό των Βορειοαφρικανών. Κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Καναδάς είναι η ομάδα που έχει χάσει 2-3 κλασικές ευκαιρίες. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο το Μαρόκο μπήκε πιο αποφασισμένο. Στα πρώτα λεπτά είχε αυτό την υπεροχή. Ευτύχησε να ανοίξει γρήγορα το σκορ στο 51 με τον Ουναΐ και να διαχειρίζεται το υπέρ του αποτέλεσμα παρά το πολύ τη μεγάλη ατυχία που είχε στα πρώτα λεπτά με τον τραυματισμό του πρώτου σκορέρ του Σαϊμπαρή.

φυσικά σίγουρα θα ήταν παράληψή μας να μην αναφερθούμε στην σημερινή επέτειο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια ημέρα γιορτής για την εθνική ομάδα, η οποία πριν από 22 χρόνια έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Πορτογαλίας με προπονητή τον Ότο Ρεχάγγελ. Έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης επικρατώντας 1-0 της οικοδέσποινας Πορτογαλίας με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα στο 56ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Άγγελου Μπαστινά, οι δύο Άγγελοι συνδυάστηκαν για το αγγελικό κύπελο που έφεραν στην χώρα μας τα παιδιά του Ότο Ρεχάγγελ σαν σήμερα πριν από 22 ολόκληρα χρόνια. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ειδοποιώ διαφορά όμως ότι γενικότερα όλες οι αρχές, η ΕΠΟ, οι κατά περιόδους διοικήσεις της ΕΠΟ, δεν φρόντισαν να κεφαλοποιήσουν αυτή την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας πριν από 22 χρόνια στα γήπεδα της Πορτογαλίας, με κάποιες άλλες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θυμίζουμε μια εθνική ομάδα η οποία μπορεί να μετήχε μετά σε άλλα δύο συνεχόμενα Euro, τόσο στο Euro της Αυστρίας και της Ελβετίας το 2008, όσο και στο Euro της Πολωνίας και της Τσεχοσλοβακίας το καλοκαίρι του 2012, αλλά και στο Μουντιάλ του 2010 και του 2014. Ωστόσο, από τότε, εδώ και 12 χρόνια, επιτυχία αγνοείται για την εθνική ομάδα. Δυστυχώς, και παρά τις αλλαγές προπονητών που έχουν συμβεί, που έχουν τελεστεί, η εθνική ομάδα σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε από το 2014 και έπειτα να δηλώσει παρούσα σε κάποια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, όπως για παράδειγμα τώρα το Μουντιάλ. Νομίζω είναι μια μεγάλη αποτυχία για την εθνική το γεγονός ότι δεν βρέθηκε σε αυτό το Μουντιάλ των 48 ομάδων που διεξάγεται αυτό το διάστημα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, σε ανώμιλο με ομάδες όπως η Σκωτία και η Δανία. Σίγουρα η Δανία ήταν η ομάδα η οποία υπερήχε αγωνιστικά, ωστόσο φρονώ ότι ήταν μια τελείως λάθος προσέγγιση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίχτες του η γενικότερη παρουσία της εθνικής στις αναμετρήσεις με τη Σκωτία, ειδικά στο παιχνίδι που έγινε Σκοτσέζικο εδάφος και ήττα με 3-1, ουσιαστικά καταδίκασε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε ένα οδυνηρό αποκλεισμό. Μια εθνική η οποία προετοιμάζεται για τα παιχνίδια του Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Θυμίζουμε, η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Γερμανία με νέο προπονητή, ενδεχομένως να είναι και ο Κλοπ μετά τη φυγή του Νάγκελσμαν. Η Ολλανδία και αυτή με νέο προπονητή μετά την αποχώρηση του Ρόναλντ Κούμαν. Σε αυτό το Μουντιάλ, πέρα από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ θεαματικό, έχουμε και αρκετές αποχωρήσεις προπονητών. Μέχρι στιγμής 8 προπονητές έχουν εγκαταλείψει την άκρη του πάγκου των ομάδων που ξεκίνησαν σε αυτό το Μουντιάλ. Οι δύο αφορούν τη Γερμανία και την Ολλανδία. Και η τρίτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει η εθνική είναι η Σερβία. Η εθνική ομάδα κυνηγάει τουλάχιστον την τρίτη θέση. Και επειδή βρισκόμαστε σε mood εθνικών ομάδων, να περάσουμε και στην εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία την περασμένη Πέμπτη δεν τα πήγε καθόλου καλά κόντρα στη Ρουμανία. Στην Ουραντέα έδειξε αυτοκτονικές τάσεις η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αν και βρέθηκε να προηγείται με διαφορά 14 πόντων στο 30 λεπτό με 58-44. Εν τούτης, το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για την εθνική ομάδα, χωρίς λύσεις στο σκοράρισμα, με πολλές αμυντικές αδυναμίες. Η Γαλανόλευκη έπεσε θύμα έκπληξης και ιτήθηκε από τη Ρουμανία με 73-66. Έπεσε στο 3-2 στον όμιλό της και καλείται αύριο σε 7.30 να κερδίσει πάση θυσία την Πορτογαλία, ώστε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το 2027.

Το Μαρόκο μόλις ζευγάρωσε τα τέρματά του με τον Ουναΐ να ανεβάζει τον προσωπικό του λογαριασμό. Στο 82ο λεπτό το Μαρόκο δείχνει να καθαρίζει την υπόθεση νίκη και πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ, στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Το Μαρόκο με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή, τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά. Θυμίζουμε στο 51 ο Ουναΐ ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε αδυναμία της άμυνας του Καναδά μετά από εκτέλεση φάουλ και με συρτό σου είχε γράψει το 0-1. Τώρα σε μια αριστουργηματική αντεπίθεση από πλευρά στον Μαρόκο, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με εξαιρετική. Υποδέχτηκε εξαιρετικά την μπάλα και με πολύ ωραίο πλασέ την έστειλε στο βάθος εστίας για το 0-2. Δείχνει να καθαρίζει το Μαρόκο την υπόθεση πρόκριση.

Να περάσουμε πάλι να δούμε τι έχει δηλώσει ο Νίστρο μετά την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ με 3-1. Αρκετά ικανοποιημένος από την γενικότερη εικόνα τριφυλιού κόντρα στον Άγιαξ εμφανίστηκε ο Τζέιμπο Νίστροπ μετά την άνετη φιλική νίκη του τριφυλιού. Ο Δάνος τεχνικός τάθηκε στα θετικά στοιχεία της εμφάνισης, αναγνώρισε τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ενώ μιλήσε για την αντίδραση ομάδας μέσα στο μάτσα, αναφερόμενος και στην κατάσταση του Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος αποχώρησε τα πρώτα λεπτά με ένα μικροτραυματισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε για τα συμπεράσματα του από το παιχνίδι, τα συμπεράσματα είναι θετικά. Εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που είχαμε δουλέψει με ή και χωρίς την μπάλα, αρκετοί παίχτες βγήκαν μπροστά, όπως ο Γιάνγκοβιτς, ο Τετέι, πήγαν στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμ μας που ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ερωτηθείς για τον Καλάμπρια, τόνισε ότι αισθάνθηκε ένα πόνο στο μάχη, τίποτε παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχει πολλούς τραυματισμούς. Σε ό,τι αφορά την πρόοδο της ομάδας, τόνισε ότι όταν έχεις απέναντι στον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι και στα 90 λεπτά καλύτερος. Το σημαντικό είναι να ελέγξεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν. Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι την μπάλα στα πόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Αλλά γενικότερα είμαι ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαι ευχαριστημένος και από τη συνδίκη του φιλικού ήταν σαν ένα επίσημο φιλικό παιχνίδι, είναι τα λόγια του Δανού προπονητή του Παναθηναϊκού.

Πάμε να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και, και το πώς είδε την φιλική νίκη της ομάδας του απέναντι στην Βέστερλο, το τελικό 4-0. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύσιο, ο Ιταλός τεχνικός, αναφέρθηκε στην πρόοδο που παρουσίαζε η ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αναφέρθηκε με αποθετικά σχόλια στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ εξήγησε γιατί κρατά συνεχώς σημειώσεις στη διάρκεια των αγώνων. Αναλυτικά, όσο δήλωσε για τη φιλική νίκη, είναι η δεύτερη σερή νίκη, αλλά για μένα δεν είναι σημαντικό. Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζει, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς βελτιώνει η ομάδα παιχνίδι. Ερωτήσεις για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αναφέρθηκε λέγοντας ότι είναι ένας πολύ εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Πρέπει να δουλέψει αρκετά, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει καλύτερος από ό,τι είναι ήδη, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Όσον αφορά τις σημειώσεις που κρατάει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τόνισε ότι κρατά σημειώσεις γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ξεχάσω πράγματα. Πιστεύω ότι μετά τα πρώτα cooling break ήμασταν καλύτεροι, βελτιωθήκαμε την μπάλα στα πόδια, κάναμε πράγματα που δεν μου άρεσαν και τα διορθώσαμε. Και ρωτηθείς για το κομμάτι των μεταγραφών, τόνισε ότι το κλαμπ και η αθλητική διεύθυνση δουλεύουν σκληρά, πρέπει να περιμένουμε, σίγουρα χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές για να παίζουμε τα πρώτα παιχνίδια τα επίσημα, αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα το κλαμπ και την αθλητική διεύθυνση γιατί δουλεύουμε μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά, ήταν τα λόγια του Ιταλού προπονητή του ΠΑΟΚ.

Έχουμε βρεθεί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση του Καναδά με το Μάροκο. Οι Βορειοαφρικανοί προηγούνται 2-0 από τα χάρη στα δύο τέρματα του Ουναΐ από το 51 και το 84 λεπτό. Κρατούν σφιχτά στα χέρια τους το εισιτήριο της πρόκρισης για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μαρόκο θα βρεθεί σε μια προημιτελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης. Και σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την παρέα του Ελκαμπή και όχι μόνο για την παρέα του Σόφιαν Άμραμπατ και των τόσο σπουδαίων παιχτών. Σήμερα τη διαφορά την έκανε ο Ουναΐ, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού. Στην πρώτη περίπτωση εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την κομπίνα που εκτέλεσαν οι φιλοξενούμενοι στην σημερινή αναμέτρηση, ενώ στο 82 βγήκε ιδανικά σε μια αντεπίθεση το Μαρόκο και αφού υποδέχτηκε πάρα πολύ ωραία την μπάλα, με πολύ ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίκτυα για το 2-0. Τώρα έχει ένα κόρνερ ο Καναδάς σε μια από τις απέλπιδες προσπάθειες να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εκτελείται πλασαριστά, θα να γίνει μια σέντρα. Θα βγει ο goalkeeper, θα απομακρύνει όπως και θα κερδίσει και το φάουλ εδώ. Νομίζω κάπου εδώ ουσιαστικά τελειώνουν και οι τελευταίες ελπίδες, κλειδώνουν και οι τελευταίες ελπίδες από πλευράς Καναδά να μπορέσει να ξαναμπεί στη μάχη της διεκδίκησης πρόκρισης.

0: Λοιπόν, και ενώ βρισκόμαστε περίπου 2 λεπτά πριν ο δείκτης του ρολογιού δείξει 10, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Γι' αυτό το 2ωρο ήταν μαζί σας στην ρύθμιση του ήχου Θοδωρής Μπαρμπαρής, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο, 11 Ιουλίου, με πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Παρασκήνια από το Μουντιάλ, μεταγραφές εντός και εκτός συνόρων. Για οτιδήποτε λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο και να είστε καλά. Γεια σας.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομέων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζει.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Θα σας έλεγα να στείλετε μήνυμα στο Viber, αλλά μου συμβαίνει κάτι τραγικό. Δεν βρίσκω το Viber εδώ στον υπολογιστή. Τι έγινε?

για κάποιο Gmail και να μας πείτε ότι είστε Ουκρανοί αξιωματούχοι και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γιατί όχι, να επικοινωνήσουμε. Να κάνουμε έτσι μια εθνική συζήτηση. Γιατί δηλαδή ο κύριος Ντόκος γιατί να πέφτει έτσι εύκολα θύμα. Θέλουμε να πέσουμε και εμείς θύματα. Να μας πείτε ότι είστε ο Μητσοτάκης και θέλετε συνομιλήστε να βγείτε εδώ στον αέρα. Θα τα πιάσω μετά αυτά τα θέματα. Σημερώνουμε με 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 46%. Με 23 βαθμούς ξημερώνει η Αττική επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 51%. Η μέγιστη θα φτάσει, βλέπω, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Θα έχουμε 7 μποφόρια στο Αιγαίο και κάτι γίδες στα ορεινά. Αλλά γενικότερα βλέπω θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα μόλις διαβάσουμε το δελτίο καιρού. Δευτέρα σήμερα, 6 του Ιούλη του 2026 δείχνει το ημερολόγιο. Καλημέρα στον φίλο τον Πασχάλη. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία και άφθονη τύχη. Να μην γίνουν σεισμοί, ούτε φωτιές, ούτε πλημμύρες. Φθινοπόρια, σε λέει, 19 βαθμοί και 63% υγρασία. Εσείς είστε παραθαλάσσιοι εκεί πέρα, γι' αυτό δεν φθινοπόρια, σε λένε. Κάτσε, ακόμη περίμενε, ούτε διακοπές δεν προλαβαίνω να πάμε, μη βιάζει. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Την ευλογία σου να έχουμε, πατέρα Παναγιώτη, καλό πρωινό. Στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα. Καλημέρα στην Τίνα εδώ από την Θεσσαλονίκη. Όμορφο πρωινό Δευτέρας με υγεία. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δυστυχώς, λέει, κατάκαψαν την Ελλάδα το Σάββατο, κάει και το Ωραιόκαστρο. Ευτυχώς δεν κάει και όλο, κάτι γλιτώσαμε. Την πλήρωσαν κάτι επιχειρήσεις. Εντάξει, από βλακεία κάει και να πω την αλήθεια. Ο άλλος έβγαλε το αυτοκίνητο έξω από τον δρόμο. Πάλευε να το επαναφέρει μέσα γιατί ήταν πάνω στο πρανέστορα. Είχε προφανώς ντουβαράκι εκεί πέρα που έπεσε. Δώσε να πούμε το αυτοκίνητο κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει γίνει και μια αποκάλυψη ότι θέλουν να πάνε να στήσουν πες το ανεμογεννήτριες εκεί πέρα. Δεν ξέρεις τι να πιστέψεις μετά αυτούς, ειλικρινά δεν ξέρεις τι να πιστέψεις. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, κομμάτια να γίνει. Όχι ότι και αυτό το πιστεύουμε, γιατί πολλές φορές πέφτει έξω, αλλά τέλος πάντων εμείς θα το πούμε και θα επανέλθουμε.

μικρή άνοδο θα σημειώσει σήμερα η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αγγίζοντας τα 7 μποφόρ. Ο καιρός γενικότερα θα είναι αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Don't be

0: πίτσα.
1: Πιάστε τις παραλίες, πιάστε τις θάλασσες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο η πόλη άδειασε. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει λεφτά ο κόσμος, δεν είναι. Μπορεί να γκρινιάζουμε, αλλά έχουμε βερέει το χρήμα.

Άλλωστε και τα delivery πάνε και έρχονται. Είναι δείγμα πλούτου αυτό το πράγμα, δεν είναι? Το λέει ο Λοβέρδος, δεν ξέρει. Πιστά κομμάτια, βουλευτής. Καλημέρα στο Θανάση από την Ανδραβίδα. Γιατί αλλάζεις πάντα όνομα? Σάκης ο μετανάστης λέει τώρα. Την περασμένη εβδομάδα αλλιώς το είχες. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στη Σούλα, καλή εβδομάδα με υγεία και όμορφες στιγμές. Στον Πασχάλη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στον Κώστα του Σκλιβάνου από την Ξηροκρίνη καλημέρα. Ο Φάνης, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Δύσκολα εκεί στη Θεσσαλονίκη, λέει. Πώς είναι το μέτωπο στο Ρεόκαστρο μέχρι τώρα? Στην Ινώη, κοντά στη Μάνδρα, παρατρίχανε, επεκταθεί φωτιά. Είναι υπό έλεγχο. Ο Χριστός και η Παναγία να μας φυλάξουν. Όχι, εδώ εντάξει, τη σβήσανε τη φωτιά. Τελευταίες ώρες κατοίκηγε ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα, αλλά νομίζω ότι, δεν κάνω λάθος, έχει σβήσει. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το νέφος το οποίο βγήκε το τοξικό πηγαίνει στην Νότια Ελλάδα, πηγαίνει κατά εκεί. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εβδομάδα. Εγώ νόμιζα, λέει, ότι θα είναι βάλια γιατί ξεκίνησες με το τραγούδι που βάζει για αλήθεια. Δεν ξέρω, παιδιά, πιστέψτε μου ότι τις playlist τις κάνει ο Γιώργος ο Δαμιανίδης. Εγώ παίρνω στην τύχη τραγούδια και βάζω από ξένη μουσική, δεν έχω ιδέα, σας το λέω. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής το πετυχαίνω και είναι. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Όπα, όπα, όπα, όπα. Στρώστε κόκκινο χαλί. Βγάλτε να ανοίξουμε σαμπάνιες και σύνεξι ώρα το πρωί. Δεν έχει να κάνει. Καλώς το παιδί, ρε. Τελείωσε τις διακοπές του, ρε. Και ήρθε, είπε καλημέρα. Τελείωσαν οι διακοπές, γύρισε από την Κο. Άνοιξε το ραδιόφωνο να μας ακούσει. Να κάνω το σταυρό μου Παναγία πρωί-πρωί. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Πού θα το ξαναζε... Τέτοια συγκίνηση. Αχ, είχα να νιώσω από τότε που έσβησαν την Ολυμπιακή φλόγα στους αγώνες του 2004. Μεγάλη συγκίνηση ζούμε σήμερα. Γεια σου ρε Συστέλιο, καλημέρα. Γύρισε ρε από τις διακοπές. Ο πλουτοκράτορας, ο ολιγάρχης. Διακοπές δύο εβδομάδες έκανε. Πού να το δούμε εμείς αυτό ούτε με το κιάλι. Πόσα πληρώνουν εκεί στον ΟΑΣ να έρθω εκεί να δουλέψω? Ρε, τι έχουμε πάθει. Πέρασες καλά, αγόρι μου, όλα καλά? Ηρέμησες λίγο τα νευράκια έτσι? Να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Αχ, τι έχουμε πάθει. Δάκρυσα, αλήθεια, τι συγκίνηση, Παναγία. Ας το καλό. Πάμε να δούμε, τι να δούμε τώρα, τα έχω χάσει εδώ πέρα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Για την Ελλάδα ειδικά. Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Και Παγκόσμια ημέρα φιλιού, παρακαλώ. Να φιλιέστε ρε, να φιλιέστε. Και με σάλια και με μίξεις και με ό,τι θέλετε. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον αλλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. Σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη. Σαν σήμερα το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Σαν σήμερα το 2015 την παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετεί το Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Αυτά είναι τα λόγια που αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο που διήρκεσε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1808 έρχεται στη ζωή ο Γιώχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, Γερμανός ιστορικός γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος ελληνιστικός. Σαν σήμερα το 1907 έρχεται στη ζωή η Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1925, έρχεται στη ζωή ο Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βίλιαμ Τζον Κλίφτον, Αμερικανός ρόκερ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz μουσικής. Σαν σήμερα το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Αζίζ Νεσίν, Τούρκος συγγραφέας, γνωστότερος για τα έργα του «Ο καφές και η δημοκρατία», «Έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε». Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2019, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Γιάννης Σπάθας.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Ιούλη. Του χρόνου στο σαν σήμερα θα έχουμε ότι επέστρεψε και ο Στέλιος από τις διακοπές. Από δύο εβδομάδες μετά. Ο πρώτος Έλληνας που έκανε δύο εβδομάδες διακοπές. Ξινό του το έχω βγάλει. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στο Σάγκη από την Ορεστιάδα. Καλημέρα στο Βασίλη, στο Build the Greek. Πόσο, όχι λέει, ήρθε το πόσο κάνει, πόσο ηλίθιος λέει μας περνά. Στο πω εγώ από το 1 μέχρι το 10-20. Η πιο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση λέει που πέρασε μετά τη Χούντα, οι πιο φτωχοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν είναι η πιο ξεφτυλισμένη περίπτωση που πέρασε από τη Χούντα. Εμείς είμαστε οι πιο ξεφτυλισμένοι πολίτες της μεταπολίτευσης. Δεν βγήκανε μόνοι τους αυτοί, εμείς τους βγάλαμε. Ναι, αλήθεια σας λέω, μα την Παναγία τώρα, τι να σας πω. Τους δώσαμε λευκή επιτάγη. Πάντε, κάντε ό,τι θέλετε. Ρημάξτε τη χώρα. Κάντε ό,τι θέλετε. Καλημέρα στον κύριο Ντόκο. Καλημέρα. Καλό πρωινό, κύριε Ντόκε μου. Καλημέρα στον Απόστολο. Η δήλωση του Λοβέρδου λέει για τα delivery ήταν η κοτσάνα της χρονιάς. Να είσαι καλά. Όχι, δε, έχουμε ακούσει λακαμίες. Μόνο αυτή να ήταν. Και από στόμα του Πρωθυπουργού έχουμε ακούσει, από στόμα του Ντόρα Μπακογιάννη. Σιγά τώρα, αυτά είναι light πράγματα. Καλημέρα στο Χάρη από τα ψηλά βουνά του Γρανίτη. Λέει καλή εβδομάδα από τα κοκκινόγια δράμας. Καλημέρα και στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Ο Φίλιππας, καλή εβδομάδα. Οι γύφτοι πάλι διδάξανε πολιτισμό. Λέει τι έπαθε ο Γάλλος ποδηλάτης. Νόμιζε ότι ήρθε σε ένομο κράτος. Δεν το είδα, παιδιά, μου διέφυγε αυτό με τον Γάλλο ποδηλάτη, δεν ξέρω. Ένα Σαββατοκύριακο με τον Τόκο ασχολούμαι και με τις φωτιές δηλαδή. Γεια σου Σάγκη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη Δέσποινα. 11 βαθμοί λέει στη Φλόρινα, αυτοί ακόμα χειμώνα έχουν εκεί πέρα, δεν είναι. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα στην Περσεφόνη, καλή εβδομάδα και του χρόνου χωρίς κούλι. Αμήν από το στόμα σου και στου Θεού τα αυτή. Καλημέρα στον Χρήστο, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Με υγεία λέει πάνω απ' όλα, πολλά χαιρετίσματα από την Ιρεμβέργη, ο μοναχικός λύκος και πολλά χαιρετίσματα από τον αδερφό μου Στέλιο που σε ακούει από τη Φραγκφούρτη. Να είσαι καλά, καλημέρα στο Στέλιο στη Φραγκφούρτη, καλημέρα. Και τι λέει μας κανένα λουκάνικο από αυτά τα μεγάλα, τα ωραία, τα χοντρά που τρώμε εδώ στην Ελλάδα γιατί μας αρέσουνε. Τα τρώμε από την κυβέρνηση. Στείλτε μας κι εσείς έτσι κανένα λουκάνικο. Ή εσείς που είστε εκεί στη Γερμανία, κανένα λουκάνικο Βαβαρίας έτσι. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Πασχάλης αναρωτιέται ντόκος ή στόκος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να έρθουμε πίσω να δούμε όλο το φάσμα της επικαιρότητας, όλα όσα γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα αναλύσουμε εδώ πέρα. Μη στεναχωριέστε.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα με ποια αίτηση θα αίρε την κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείτε το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζετε το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Και για τις κλήσεις, 388 κάμερες της περιφέρειας στην Αττική, τι ρόλο θα παίξει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει στις διαβάσεις. Και οι δύο Χαμενέοι εκατομμύρια ζητούν ακόμη εκδίκηση. Τα τρωτά του αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ. Αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα βεντέτα Σαμαρά και Ντόρα. Συνοστισμός στην πόρτα εξόδου της Κουμουνδούρου. Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Πήγαμε, είδαμε στην Επίδαυρο πέρσες οργισμένη και με το βλέμμα στο σήμερα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη. 25 κατηγορίες ασφαλισμένων. Η επένδυση στα ακίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα. Αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Στο ακριτικό αγαθονίσει το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήχησε το 112. Σχήμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάδα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τζίπρα, κανείς δεν ξεχνάει 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασία στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με πυροτεχνήματα και βόμβες, Τραμπ γιορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Εφημερίδα Κόντρα, εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Κίνδυνος, προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Κάλεσμα της Ελλάδας, αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους της εκπτώσης. Πανελλαδικές εξετάσεις, χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από τους υποψηφίους. Σοκ στο Ηράκλειο, σκύλος πέθανε μέσα σε μισή ώρα αφού έφαγε λαγοκέφαλο. Εφημερίδα των Συντακτών, έρευνα της Προράτα για την Ευσύν. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ωραίο Κάστρο, τοξικό νεφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη. Τηλεπικοινωνίες, αλλαλούμε τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Δικηγορικοί σύλλογοι, όχι στα μπόνους απελάσεων του Θάνου Πλεύρη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ο πόλεμος των εικόνων, των συμβόλων και των λόγων. Μουντιάλ, FIFA είναι ό,τι θέλει κάνει. Εφημερίδα Δημοκρατία, Μητσοτάκης καλύπτει το σύμβουλο εθνικής ταπείνωσης. Όπου φύγει για τη σύνταξη, έσπασε κάθε ρεκόρ αποχώρηση των εργαζομένων. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Με TikTok επίθεση Σαμαρά στην Τώρα. Έχασε την αρχηγία πριν από 17 χρόνια και δεν έχει συνέλθει ακόμη, λέει για την αδελφή του Πρωθυπουργού. Κοροϊδεύει τον κόσμο για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει επειδή μέχρι τον Αύγουστο τα σούπερ μάρκετ δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές. Λευτέρης Καμπουρίδης ξαναζεσταίνει τη σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκία στη Συρία. Εφημερίδα Απογευματινή παίζει με το TikTok. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης, αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς. Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Άγκυρα, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Επίδειξη ισχύος στο λαϊκό προσκύνημα για τον Αλή Χαμενέη. Εφημερίδα One Voice, Μαριάννα Λάτσι βάζει πλάτη στο New Republic του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλά ερωτήματα για την τοποθέτηση αφεντούλη στη θέση του Προέδρου. Κανόνι στη Φαρμαθέν, εξηγήσεις που δεν δίνουν οι BC Partners και ο Νίκος Σταθόπουλος. Ρεπορτάζ χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο, οικοδομικές άδειες. Χρηματιστήριο, τα κέρδη των τραπεζών δικαιολογούν υψηλότερες τιμές για τις μετοχές τους. Αποστολή στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι χαρίζουν την Κύπρο στην Τουρκία. Εφημερίδα Μανιφέστο, Νίκη Κεραμέως, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Σοφία Βούλτεψη, η Ευρώπη νίκησε την τρομοκρατία με πράξη. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις, φυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. μπαχαλάκιδες, κάτι σαν πιο υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και στα Εξάρχεια. Δολοφονία Νέστορα, τα πολιτικά άκρα και η σκοτεινή εγκέφαλη του εγκλήματος. Εκλογές, η σταθερότητα δεν είναι αφήγημα, είναι εθνική ανάγκη. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Επενδυτικό Ελντοράντο στην Ελλάδα, πως η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξη. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Καραμέρο. Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να κουνήσουν το μαντίλι. Αποκλειστικά στην πολίτικα. Μοναδική πρωτιά στο Κιλκής με τρεις κληρικούς αστυνομικούς. Εφημερίδα Εστία. Η αναξιοκρατία και οι ισχνές αμοιβές οδηγούν τον ανθό του έθνους στη φυγή. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Διασύρουν τον ντόκο οι φαρσέρ. Το έθνος πάνω από το κόμμα αξίζει να διαβάσετε. Δένδια στα όρια της παρατάξεως αρχίζουν υπό τις παρυφές της δεξιάς μέχρι την κομμουνιστική αριστερά. Το θεσμικό κενό της εθνικής ασφάλειας. Θα λειτουργήσει ο Ευρωπαίος Κανονισμός Επιστροφών. Εξετάσεις εξαμήνουν με θέμα τις πόρνες και τους θηλυπρεπείς άνδρες. Έτοιμη η Τουρκία να λάβει τον δώρο των F-35 από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, τρίτο τρίμηνο 2026, ενισχύει την αυλαγορά Χίδεν Ξηρού Φορτού. Νέες τεχνολογίες, η πρόκληση και η επανάσταση των πλωτών data centers. Ποιες ρυθμίσεις της οδηγίας για το AI-ICT υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθενται στη Βουλή, οι κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Βραχυχρόνιες μισθώσεις εκλείου ελέγχων από την ΑΕΔΕ και το Υπουργείο Τουρισμού. Η Μαρία Καλαμά στην αυτεμπορική, δυναμική είσοδος της Ελλάδας στη διαστημική βιομηχανία. Ντόναλντ Τραμπ, ψυχροπολεμική ομιλία περί κομμουνιστικού κινδύνου εντός των ΗΠΑ. Εστίαση, ο τζίρος δεν ακολουθεί την άνοδο της τουριστικής κίνησης. Ο ΠΕΚ, νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Αύγουστο. Φυσικό πετρέλαιο, crash test για τις προοπτικές του κάθε του διαδρόμου.
1: Focus FM 103,6. Από την

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, γιατί σαν την υγεία δεν υπάρχει. Δευτέρα είναι σήμερα, 6 του Ιούλη του 2026. Η ώρα δείχνει 6 και 36 πρώτα λεπτά. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά στον αέρα της πόλης, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ από τον Focus FM 103,6 και από το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Επικοινωνούμε στο Viber στο 6907483484 για τις καλημέρες σας και για τα όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα και θέλετε έτσι να μας τα σχολιάσετε. Τώρα, άκουσον το τι έγινε. Το είπα και το Σάββατο, αλλά αξίζει να το ξαναπούμε, γιατί είναι απίστευτο το γεγονός ότι μας κυβερνάνε ερασιτέχνες. Επαγγελματίες στο να κλέβουν, ερασιτέχνες στο να κυβερνούν και να διαχειρίζονται σοβαρά εθνικά θέματα. Και φυσικά μιλάω για τον άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται τα απόρριτα μυστικά της χώρας μας, για τον κύριο Θάνο Ντόκο, όπου του στείλανε email και μάλιστα του στείλανε email όχι κάποιο επίσημο και κάτι, μέσω Gmail. Θα μπορούσα δηλαδή και εγώ να το κάνω αυτό. Και αυτός δεν πήρε πρέφα το τι ακριβώς έγινε. Δεν κατάλαβε δηλαδή ότι το email αυτό το οποίο του στέλνανε είναι ψεύτικο, είναι, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή κοροϊδεύαμε τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, αλλά αυτοί είναι άστα να πάνε. Και ο τύπος τώρα τι έκανε, απάντησε στο email, τον καλέσανε να κάνουν μια βιντεοκλήση και όπως είναι, ήταν δύο φαρσέρα αυτοί από τη Ρωσία. Μπήκανε στη διαδικασία να συνομιλήσουν μαζί του χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς τίποτα, απλά ένα μακιγιάζ κάνανε όπως ακριβώς το ακούτε και συνομιλούσανε με τον κύριο Ντόκο, όπου ο κύριος Ντόκος πίστευε ότι συνομιλεί με Ουκρανό αξιωματούχο και ήταν ικανός να ξεράσει τα πάντα, όλα τα μυστικά της χώρας. Μάλιστα είπε ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε εκλογές και λίαν συντόμως. Είπε ότι αν έχουμε ένα νέο περιστατικό με ντρόουν όπως αυτό το οποίο είχαμε τις προάλλες θα ήταν επιζήμιο για την χώρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι όχι απλά απίστευτα, είναι αδιανόητα να συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία δεν ξέρω, μάλλον τελεί υποδιάλυση.
1: Πόσο εύκολο είναι να ξεγελάσεις τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα απόρριτα μυστικά της Ελλάδας. Μια απλή βιντεοκλήση αρκεί. Ο Θάνος Ντόκος νόμιζε ότι μιλάει με το Κίεβο, αλλά έβλεπε ένα deepfake. Πίσω από την παγίδα βρίσκονται οι Βοβάν και Λέξους, δύο Ρώσοι που εδώ και μια δεκαετία εκθέτουν δυτικούς αξιωματούχους, μετατρέποντας το ψηφιακό τρόλινγκ σε κανονικό όπλο υβριδικού πολέμου. Στη συνομιλία, ο Έλληνας σύμβουλος ανοίχτηκε επικίνδυνα. Αποκάλυψε τη μυστική αποστολή του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Κίεβο και έδωσε στεγνά το χρόνο των επόμενων εθνικών εκλογών. Το βιογραφικό τους είναι τεράστιο. Έχουν παγιδεύσει την Τζόρτζια Μελόνι, αποσπώντας τις παραδοχές για κόπωση από τον πόλεμο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και την Άγγελα Μέρκελ με την ίδια ακριβώς μέθοδο. Μην μπερδεύεστε όμως, δεν πρόκειται για πλάκα. Οι συγκεκριμένοι φαρσέρ λειτουργούν ως άτυπος βραχίωνας του Κρεμλίνου, εργαλειοποιώντας το υλικό για να εκθέσουν και να πλήξουν τη Δυτική Συμμαχία. Όταν η εθνική ασφάλεια της χώρας απέχει ένα κλικ από την εξαπάτηση, το ερώτημα είναι πόσο θωρακισμένοι είμαστε απέναντι στον υβριδικό πόλεμο.
0: Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι καθόλου. Καθόλου θωρακισμένοι δεν είμαστε. Μπορούν τόσο απλά να μας κάνουν ξεφτύλα. Το μόνο που μπορώ να πω πραγματικά είναι ότι λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν έχουμε εθνική ασφάλεια στη χώρα μας. Ο Βόβαν και Λέξους είναι δύο διάσημοι Ρώσοι φαρσέρ. Πώς είχαμε εδώ στη δεκαετία του 90, γιατί όταν το άκουσα αυτό το πράγμα θυμάστε τον Φουσέκη στη δεκαετία, εκεί τη δεκαετία του 90 που έκανε φάρσες και είχε πάρει και στο υποβρύχιο τρίτον και νομίζανε αυτοί από το υποβρύχιο ότι μιλούσαν με αξιωματικό. Ακούστε το, ακούστε το λίγο.
2: Λίγο στην έθεμα με το ΚΑΠΑ 12 μιλάω από VHF 2.16.
0: Πώς τους δούλευε?
3: Λάθος κάνετε, τρίτον.
2: Τρίτον, ναι, το ξέρω, τρίτον.
3: Ναι.
2: Συνέδικα με το κέντρο, μιλάω από VHF. Στην έθεμα με το ΚΑΠΑ 12, 2.16, Νίκος Κούχος.
3: Τι έθεμα σε λέτε?
2: Μιλάω με κεντρικό κόμβο, αρτυποπλίαρχο, με τι μιλάω?
3: Συνοφόρος της Σύνης.
2: Συνοφόρος, Νίκος Κούχος, ειδικός επιστελέχος εκ του Διαθανασέως.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, συνδέστε με το, με το τρίτον.
3: Τρίτον εγώ, ο Άλφας είναι.
2: Ο Άλφας είναι, είσαι.
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία, για στείλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 2.16.
0: Πώς τους δουλεύει τώρα, έτσι?
3: Δύο καπαρό, φίλες, ε.
2: Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση.
3: Ναι, τι θέλετε ακριβώς?
2: Θέλω δύο καπαχή σε τριγωνικό ραντάρ.
3: Τι ακριβώς είναι αυτό?
0: Σαν ακούω τον κύριο Ντόκο. Τις θυμάστε αυτή? Αυτή είναι η πιο θρηλυκή φάρσα που είχε κάνει ο Φουσέκης. Αλλά τότε δεκαετία 90, ρε παιδί μου, λες εντάξει, μέσω ενός τηλεφώνου τώρα τους πήρε τηλέφωνο εκεί στο υποβρύχιο. Δεν ξέρεις, δεν κάνεις. Εν έτη 2026, που υπάρχουν τόσα πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία πρέπει να τηρηθούν, που είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις, και πόσο μάλλον ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τα μυστικά της χώρας μας, τι είναι αληθινό και τι όχι, να πέσει τόσο εύκολα θύμα δύο φαρσέρ. Έτσι λοιπόν οι Βόβαν και Λέξους κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Θάνο Ντόκο, τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μητσοτάκη. Προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους, μίλησαν επίσης στην κυρία Γιάμαλη στην εκπομπή Εξελίξεις τώρα και έδωσαν εξηγήσεις για το ασύλληπτο αυτό κυβερνητικό φιάσκο. Δεν ξέρω πραγματικά, πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε τυχεροί που ακόμη έχουμε χώρα. Είμαστε τυχεροί που δεν έχουν έρθει οι ξένοι παράγοντες να μας διώξουν όλους από την Ελλάδα, να μας στείλουν και εγώ δεν ξέρω πού, και να την καταλάβουν πλήρως. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αφού βέβαια ο κύριος Ντόκος τελείωσε όλη αυτή τη στιχομυθία, τελείωσε όλη αυτή τη συζήτηση, τι έκανε ο αθεόφοβος? Πήρε τηλέφωνο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τους το λέει όλο αυτό, και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του λένε: καλά ρε, λακαμάσεις, είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά που κάνεις? Είναι, ειλικρινά, είναι να απορεί κανένας πως τα κομμάτια γίνεται και αυτή η χώρα στέκεται ακόμη όρθια. Δηλαδή πως γίνεται να έχουμε επιλέξει τους πλέον ακατάλληλους ανθρώπους, τους πιο ανίκανους, τους πιο ηλίθιους, να είναι στην διαχείριση της χώρας, να μας κυβερνούν και να φτάνουμε σε σημείο να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
4: Πώς είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλον? Τι διαπιστευτήρια είχατε?
0: Τίποτα.
4: Τι εγγύησεις?
5: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόκαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται, και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
4: Αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά?
5: Επέμενε ότι παρά τις αφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόνου στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην Ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν, ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτο και να το ξεκαθαρίσω, και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν Ουκρανός ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή, τα ακούς αυτά τα πράγματα και λες, δεν μπορεί, δεν. Μας κάνουν πλάκα, μας τρολάρουν. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα στην Ελλάδα.

στη συνομιλία η οποία δημοσιεύθηκε και σε βίντεο, συζητήθηκε το περιστατικό το οποίο είχαμε με το Ουκρανό θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο είχε εντοπιστεί και έφτασε μάλιστα κοντά στη Λευκάδα. Περίπου ένα μήνα έχει που έγινε αυτό το πράγμα, πόσο καιρό έχει. Επίσης ακούγεται στην λόγω συνομιλία ο κύριος Ντόκος να αναφέρεται σε ταξίδι αξιωματούχου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Κίεβο για κάποιες συναντήσεις. Εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή επανάληψη ενός τέτοιου περιστατικού και λέει ότι είναι τουριστική περίοδος, υπάρχει αυξημένη κίνηση πλοίων και κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, ενώ θα έπληκε τον τουρισμό και θα κόστιζε και την υποστήριξη της Ελλάδας. Και ανέφερε μάλιστα ότι σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Όπως ακούσατε, ο κύριος Ντόκος σε συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky είπε ότι ακολουθήθηκαν τα συνηθισμένα πρωτόκολλα, δηλαδή για διαπιστευτήρια, προηγούμενη επικοινωνία και άλλα, αλλά στο τέλος προβληματίστηκε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ αστείο. Και ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η ΕΕΠ του επιβεβαίωσε ότι ήταν φάρσα. Βέβαια το γεγονός χαρακτηρίστηκε ως μια δυσάρεστη εμπειρία και σημείωσε ότι πλέον δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι ούτε τα μάτια σου. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την κυβέρνησή σου. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Οι πολίτες να μην μπορούν να εμπιστευτούν την κυβέρνηση την οποία οι ίδιοι επί της ουσίας έχουν επιλέξει. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου προσπάθησε να παρουσιάσει όλη αυτή την κατάσταση ως μια υβριδική επίθεση με προηγμένη τεχνολογία, με AI, με deepfake. Λένε ότι δεν δόθηκαν απόρριτες ή ταξινομημένες πληροφορίες και ότι αναβαθμίζουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας κτλ. Αλλά όπως οι ίδιοι οι φαρσέρα αποκάλυψαν, ούτε AI, ούτε deepfake, ούτε τίποτα. Ένα απλό μακιγιάζ κάνανε και απλά στείλαν ένα email μέσω Gmail, τίποτα επίσημο, όλα δηλαδή, και σου λέει ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα και πιάσανε. Και βέβαια υπήρξαν πολλά σχόλια και από την αντιπολίτευση όπου ζητείται η παραίτηση του κυρίου Ντόκου. Κάποιοι μάλιστα τον χαρακτήρισαν ως αδύναμο κρίκο και γύρουν και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στη χώρα μας, όπως είναι λογικό, και λένε ότι το περιστατικό δείχνει ότι είναι ευάλωτα τα συστήματα της χώρας. Όπως είπα και προηγουμένως, βέβαια οι ίδιοι οι φαρσέρ έχουν αδειάσει την κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν χρειάστηκε τίποτα εξελεγμένο, απλά να στείλουν ένα email. Δηλαδή μπορεί ένας ο απλός πολίτης, ας πούμε, να στείλει ένα email στον κύριο Ντόκο και να τον παραμυθιάσει και να... Είναι, ρε παιδί μου, σαν αυτούς τους Ρωμά που παίρνουν τηλέφωνο και λένε, ή χτυπάνε το κουδούνι και λένε άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Κάπως έτσι έγινε και με τον κύριο Ντόκο, ή όπως παίρνουν κάποιοι και λένε ότι ξέρετε τι, υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα σας στο σπίτι, βγάλτε έξω τα χρήματά σας γιατί παρεμβάλλουν, ναι, και πηγαίνουν ηλικιωμένοι και τα βγάζουν έξω και πηγαίνουν αυτοί και τους τα κλέβουν. Κάπως έτσι την πάτησε και ο κύριος Ντόκος. Τώρα, το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τη χώρα, γιατί πραγματικά είναι επικίνδυνο, είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα, γιατί εντάξει, okay, μπορεί να μην είναι καταστροφικό, γιατί δεν φαίνεται να διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες όπως για παράδειγμα κωδικοί, σχέδια επιχειρήσεων κτλ. Αλλά τα όσα υπόθηκαν είναι κυρίως πολιτικά, διπλωματικά σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να βγουν και από δημόσιες δηλώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι μπόρεσαν και του τα απέσπασαν με δόλιο τρόπο. Εδώ πέρα όμως όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρά κενά ασφαλείας. Υπάρχει δηλαδή αδυναμία επαλήθευσης ταυτότητας σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή όταν σου στέλνουν email από Gmail, σου κάνουν video call χωρίς επιπλέον να υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας και τα λοιπά, είναι πρόβλημα αυτό. Επίσης άλλο ένα κενό ασφαλείας το οποίο τίθεται είναι η ευπάθεια σε υβριδικές και ψυχολογικές επιχειρήσεις, όπου είτε οι Ρώσοι είτε οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να σπείρει διχόνοια, να δοκιμάσει αντανακλαστικά, να δημιουργήσει εντυπώσεις, όπως και έγινε τώρα αυτή τη στιγμή. Δημιούργησαν εντυπώσεις και μας έδωσαν να καταλάβουμε πόσο ανασφαλείς είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας είναι ένας κρίσιμος ρόλος. Η πτώση του σε μια τέτοια φάρσα δείχνει ότι έχουμε προβλήματα από τη ρίζα σε επίπεδο διαδικασιών αλλά και κουλτούρας ασφαλείας.
Και όλο αυτό βέβαια, όπως είναι λογικό, έχει και επιπτώσεις. Αρχικά η χώρα μας, για να δούμε λίγο έτσι τη διεθνή εικόνα, φαίνεται να είναι ευάλωτη σε ρωσικές επιχειρήσεις, σε ειδικά θέματα Ουκρανίας, Ευρώπης, και μάλιστα μπορεί να επηρεάσει και την αξιοπιστία σε συμμαχίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΝΑΤΟ κτλ. Εσωτερικά τώρα, να το δούμε, φαίνεται ότι ενισχύεται η αντιπολίτευση, δημιουργείται πολιτικός θόρυβος και μάλιστα εν ώψη των πιθανών εκλογών, όπως ανέφερε άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Ντόκος. Και άμα το δούμε έτσι και γεωπολιτικά το όλο θέμα, θα δούμε ότι οι Ρώσοι κερδίζουν μια προπαγανδιστική νίκη, δείχνουν ότι η χώρα μας είναι αναξιόπιστη σύμμαχη της, είναι μάλλον, δεν είναι αξιόπιστη σύμμαχος της Ουκρανίας, και ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι πραγματικά αδύναμη και μπορεί να ενθαρρύνει και παρόμοιες προσπάθειες από άλλους, για παράδειγμα από την Τουρκία, από την Κίνα. Φανταστείτε τώρα να μας την πέσουν από την Τουρκία, ας πούμε, στον άνθρωπο ο οποίος είναι σύμβολος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, και να του αποσπάσουν σοβαρότατα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη χώρα. Άρα λοιπόν, για να δούμε το συμπέρασμα, μέχρι στιγμής όλο αυτό δεν είναι υπαρξιακή απειλή για την εθνική ασφάλεια, γιατί δεν αποκαλύφθηκαν στρατιωτικά μυστικά, αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα κακής διαχείρισης κινδύνων υβριδικού πολέμου. Με συγχωρείτε. Απαιτεί λοιπόν να υπάρξει μια άμεση αναβάθμιση όλων των πρωτοκόλων, να υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση από τα στελέχη και να υπάρξει και λογοδοσία. Γιατί αν δεν γίνει σωστή διαχείριση, μπορεί όλο αυτό το πράγμα να γίνει και μπούμεραγκ πολιτικά για την κυβέρνηση και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη σε κρίσιμα πόστα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πως η τεχνολογία όπως το deepfakes, που είναι μια εύκολη πλαστογράφηση, αλλάζει το παιχνίδι της πληροφοριακής ασφάλειας, και αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να το δούνε σοβαρά στην κυβέρνηση, εάν δεν θέλουν να εκτίθενται συνέχεια. Πάντως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, το έχουν αποδείξει ούκο λίγες φορές. Είναι απόλυτα κατάλληλοι να βρίσκονται στις θέσεις τις οποίες βρίσκονται, και φυσικά θα πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν. Στο χέρι μας είναι. Μπορεί και στο πόδι μας, δεν ξέρω, άμα τους πάρουμε με τις κλωτσιές. Πολιτικά μιλάω πάντα. Και αν όλα αυτά που έχουμε ζήσει σαν λαός, που έχουμε περάσει, δεν είναι ικανά για να μας πείσουν να γυρίσουμε την πλάτη στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συμμορία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί πέρα μέσα, τότε τι να πω. Και το έχω ξαναπεί, μέχρι ένα σημείο λες φταίει η κυβέρνηση, μας ξεγέλασε. Από ένα σημείο και μετά όμως φταίμε εμείς, και ξέρετε που φταίμε εμείς. Στο ότι τόσα χρόνια ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι είναι, αλλά επειδή κάποιοι νομίζουν ότι από τα κλεμμένα που έχουν πάρει θα τους δώσουν μερικά ψυχουλάκια, κάτι θα αλλάξει. Θα υποφεληθούν από κάπου. Δεν πρόκειται να υποφεληθείτε από πουθενά. 5 θα σας δώσουν, 100 θα σας πάρουν. Όπως έγινε με το βασικό μισθό. Δώσανε 30 ευρώ αύξηση το μήνα και στο τέλος μέσω της εφορίας τα παίρνουν πίσω. Καταλαβαίνετε γιατί μεγάλο φιάσκο μιλάμε όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού και για το πώς διαχειρίζονται τα πράγματα οι κύριοι στην χώρα.

Πάντως το Μέγαρο Μαξίμου απόλυτα έκθετο, δεν το συζητώ. Και μάλιστα μετά από την αποδόμηση από τους ίδιους τους Ρώσους για το εφάνταστο αυτό κυβερνητικό αφήγημα περί υβριδικής επίθεσης, της οποίας έπεσε θύμα ο κύριος Ντόκος. Γιατί στην συνέντευξη που δώσανε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα είπαν ότι το μόνο τους όπλο ήταν ένα email. Ένα απλό email, το οποίο στάλει μάλιστα από το Gmail, λίγο μακιγιάζ το οποίο έβαλαν, αλλά και πολύ φαντασία. Και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να εξευτελίσουν και τον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του, να εκθέσουν την ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα να δώσουν την εικόνα μιας χώρας η οποία κυβερνάται κυριολεκτικά από επικίνδυνους ερασιτέχνες. Γιατί δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε αλλιώς να χαρακτηρίσουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και μάλιστα παγιδεύεται τόσο εύκολα από τον κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει φάρσα, όσο επιτυχημένος και αν είναι αυτό το είδος του. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρξει τώρα εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κυρίου Ντόκου για την διαχείριση ευαίσθητων και απόρριτων θεμάτων τα οποία άπτονται της εθνικής ασφαλείας της χώρας. Οι Ρώσοι φαρσέροι είπαν ότι χρησιμοποιήσαμε μακιγιάζ και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη. Αν οποιοδήποτε μπορεί να στείλει ένα email και να κανονίσει συνομιλία με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, υπάρχουν λέει προβλήματα ασφαλείας. Αυτά δήλωσαν καταρρύπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα και αφήνοντας έκθετο για ακόμη μια φορά το Μεγάλο Μαξίμου. Ήταν να λένε απλώς ένα Gmail, τίποτα το ιδιαίτερο. Του προτείναμε να μιλήσουμε μέσω της εφαρμογής Zoom. Εκείνος συμφώνησε. Συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε, τίποτα περισσότερο. Ξέρετε, λέει, τι είχε πραγματικά ενδιαφέρον. Ότι η αντίδραση από την Ελλάδα ήρθε μόλις την τρίτη μέρα μετά τη δημοσίευση της συνομιλίας. Στη Ρωσία είχε δημοσιευθεί ήδη 4 μέρες νωρίτερα. Εδώ πέρα το μάθαμε μετά το τι ακριβώς είχε γίνει. Και δυστυχώς ακόμη η κυβέρνηση δεν παραιτείται. Και περιμένουμε να βγει ο Πρωθυπουργός και να μιλήσει υπεύθυνα για μια φορά και επίσημα για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Αλλά επιτέλους να μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7, είναι η ώρα που σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε διαφημιστικό διάλειμμα θα επανέλθουμε εντός ολίγου πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074-83-484. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr, στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Μπορείτε να μας ακούτε κιόλας από εκεί, αλλά για να μας ακούτε καλύτερα μπορείτε να κατεβάσετε την επίσημη εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε από εκεί όλο το 24ωρο και βέβαια μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση, γιατί που ξέρετε και οι φίλοι σας μπορεί να βρουν ενδιαφέροντα όλα όσα λέμε. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο τραγούδι του δημοφιλούς καλλιτέχνη του Στέλιου του Ρόκου. Τώρα θα μου πεις γιατί μπαίνω με αυτό το τραγούδι. Μα φυσικά γιατί αυτό το τραγούδι ήταν ένας λόγος να ασχοληθεί ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί? Γιατί αυτό το τραγούδι έχει και ένα βίντεο κλιπ. Είναι το καινούργιο τραγούδι του Στέλιου του Ρόκου. Τίτλο έχει πιο πολύ. Και οι εικόνες που δείχνει προκάλεσαν αντιδράσεις στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί? Στάθηκε ο κύριος Γεωργιάδης στο γεγονός ότι ο τραγουδιστής και η κοπέλα η οποία συμμετέχει στο βίντεο κλιπ δεν φορούσαν κράνος στη μηχανή. Και το θεώρησε άκρος απαράδεκτο, ρε παιδί μου. Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ο Στέλιος ο Ρόκος να οδηγεί μια μοτοσικλέτα χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος μέσα στα χωράφια εντωμεταξύ. Και έχει ως συνεπιβάτη δάτου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η σύντροφός του στην πραγματική ζωή. Ο Άδωνης βέβαια ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ναι, γιατί αυτό τον πείραξε. Και είπε ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες, λέει, αποτελούν πρότυπα για την νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προσπάθεια για την οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. Ανάρτηση έχει κάνει τον Άδωνης και συνεχίζει. Σέβομαι τον κύριο Στέλιο Ρόκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα βίντεο κλιπ του να οδηγεί κάποιος μια μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Και ο κύριος Γεωργιάδης έκλεισε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προβάλλονται, λέει, υπεύθυνα πρότυπα, επισημένοντας ότι πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Μάλιστα, κύριε Γεωργιάδη, κοιτάξτε λίγο να δείτε, είναι ένα απλό βίντεο κλιπ. Ένα απλό βίντεο κλιπ το οποίο εντωμεταξύ ο Στέλιος ο Ρόκος έχει κάνει σχετικό βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα δικά του και δίνει την απάντησή του στον Υπουργό Υγείας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
1: Γεράγια μου και χαρά. Γελάω γιατί έχω πολύ ωραία δόντια και γιατί πριν λίγο μου δείξανε τον υπουργό που ήταν που χαρακτήρισε την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου απαράδεκτη, γιατί σε αυτό το βίντεο, το μουσικό βίντεο που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο μέσα στη χορταρόλη μου εδώ πέρα στη Λίμνο και κάτω κάναμε 100 μέτρα απόσταση, γυρίσαμε το τραγούδι το πιο πολύ, αυτό που ανεβάζουμε τώρα τελευταία στο TikTok. Λοιπόν, θεώρησα απαράδεκτη την εικόνα. Σε μένα αυτά, μα ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε, γιατί επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά να αγοράζουμε μηχανή, ότι προέχει η ασφαλειά μας.
0: Κύριε Άδωνη, κοιτάξτε λίγο να δείτε, επειδή ασχολείστε με βλακίες, γιατί εντάξει, βλακία το θεωρώ αυτό το πράγμα. Τώρα ο Υπουργός Υγείας της χώρας, αντί να ασχολείται με τα σοβαρά πράγματα, να ασχολείται με το γεγονός ότι ο Στέλιος ο Ρόκος δεν έβαλε κράνος σε ένα βίντεο κλιπ. Εδώ συμβαίνουν άλλα και άλλα τραγελαφικά εδώ στη χώρα. Θα έλεγα καλύτερα, κύριε Γεωργιάδη, να ασχοληθείτε με το γιατρό στο Καστελόριζο. Το γιατρό αυτόν τον οποίο τον συνέλαβαν μετά από μήνυση που του έγινε, γιατί διαμαρτυρήθηκε για το σπίτι το οποίο τον βάλανε να μένει. Ο μοναδικός αγροτικός γιατρός του Καστελόριζο συνελήφθη μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ο δήμαρχος του νησιού, αφού διαμαρτυρήθηκε δημόσια για τις συνθήκες στέγασης. Ναι, είναι πραγματικό αυτό που ακούτε, δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζω από την φαντασία μου, είναι ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στο νησί του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν οι πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός,

0: ο οποίος βρέθηκε εκεί στο νησί για να αναλάβει τα καθήκοντά του περίπου ένα μήνα νωρίτερα, μίλησε δημόσια για τις συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη στέγασή του και με τη διαβίωσή του. Και όπως κατήγγειλε ο ίδιος, αντιμετώπιζε προβλήματα κατά την παραμονή του στο νησί. Αυτή η κίνηση τώρα οδήγησε στο να κατατεθεί μήνυση σε βάρος του για συγκοφαντική δυσφήμιση από τον δήμαρχο του νησιού. Ένα βίντεο το οποίο έρθε στην δημοσιότητα καταγράφει τον γιατρό να συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές αρχές του νησιού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και όχι τίποτα άλλο, έμεινε το νησί και χωρίς γιατρό. Βέβαια, ο Υπουργός Υγείας, πέρα από το να σχολιάζει το Στέλιο Ρόκο, δεν άφησε ασχολίες του και τον λόγο περιστατικό. Με ανάρτησή του τόνισε πως δεν έχει καμία σχέση, λέει, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πρόκειται περί περιστατικού του αγροτικού γιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Και αναρωτιέμαι εσείς, κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε για να προστατεύσετε αυτόν τον άνθρωπο. Εσείς που είστε Υπουργός Υγείας, που είναι ο μοναδικός αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο, τι κάνετε για να προστατεύσετε αυτόν τον άνθρωπο. Και λέει κιόλας ο Άδωνης ότι ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εσείς σαν υπουργός, στο άκουσμα αυτής της είδησης, ότι αρχικά ότι πήγε ένας άνθρωπος να εργαστεί στο Καστελόριζο, έτσι, σε ένα απομακρυσμένο νησί, ότι τον βάλανε τον άνθρωπο να μείνει σε ένα σπίτι που δεν θα έμενε ούτε σκύλος, που οι συνθήκες διαβίωσης είναι άσχημες, που τα χρήματα τα οποία παίρνει φαντάζομαι θα είναι τραγικά για την ειδικότητά του και για τις σπουδές του κτλ. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό το θέμα, από το να κάθεστε και να σχολιάζετε είτε το Στέλιο το Ρόκο είτε το συγκεκριμένο θέμα ότι δεν έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τι έχει να κάνει. Πραγματικά με τι έχει να κάνει. Δεν θα έπρεπε να τον προστατεύσετε εσείς αυτόν τον άνθρωπο σαν υπουργός? Να φροντίσετε να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να δώσει μία μάχη εκεί πέρα στην ουσία. Αλλά για σας αυτά είναι ψηλά γράμματα από ό,τι καταλαβαίνω και δεν σας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Και πάμε λιγάκι να ακούσουμε το τι είπε ο γιατρός του νησιού λίγη ώρα πριν συλληφθεί, γιατί έδινε, όχι ψέματα, στην πρώτη εβδόμου είναι η συνέντευξη. Ήτανε όλα αυτά τα οποία βγήκε δημόσια και είπε, γιατί έδινε, πριν συλληφθεί έδινε συνέντευξη και μόλις τελείωσε τη συνέντευξη πήγε η αστυνομία για το συνέδριο. Αυτό το ηχητικό είναι τώρα από τις 1η Ιουλίου, όπου βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που αντιμετωπίζει στο νησί, αλλά μίλησε μάλιστα και για το θέμα της υποστελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης και πραγματικά αξίζει να δώσουμε βάση σε αυτά τα οποία λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Η τοπική αρχή δεν μας υποδέχθηκε καν. Όταν ζητήσαμε για το κατάλημα, το οποίο δεν είχαν τα κλειδιά και σπάσανε την πόρτα, η οποία είναι ακόμα σπασμένη, και την κλείναμε με τενεκέ λάδι που έφερα εγώ για τον χρόνο που θα μέναμε εδώ πέρα. Έχουμε στείλει τα πράγματα μας μια εβδομάδα πριν φτάσουμε στο Καστελόριζο, καθώς θα ερχόμαστε για ένα χρόνο σχεδόν.
2: Ναι.
1: Και τα έχουν τοποθετήσει στην οικία που θα διαμέναμε ως αγροτικοί γιατροί.
2: Μάλιστα.
1: Τα κλειδιά κατά την άφηξή μας δεν βρέθηκαν ποτέ και ακόμα και τώρα δεν έχουν βρεθεί. Και δόθηκε εντολή να σπάσει η πόρτα για να εισέλθουμε στο χώρο που θα διαμέναμε. Πρώτη εβδομάδα που μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι κατοικήσουν η οικία, οι εργολάβοι οι οποίοι αναλάβαν να το βάψουν, επειδή υπήρχαν μούχλες μέσα, υπήρχαν πολλά, δηλαδή ακόμα και τα ηλεκτρολογικά θέλανε κάποια διόρθωση. Στις βραχίες νοσηλείας, εκεί πέρα που θα βάζαμε τους ασθενείς για ένα βράδυ μέχρι να μπορέσουν να μεταφερθούν κάπου αλλού ή να βγουν πλέον ως θεραπευμένοι, εκεί διαμένουν, στα κρεβάτια των ασθενών. Και ευτυχώς είναι δύο και μας φτάνουν, αλλιώς δεν θα μας φτάνουν ούτε αυτά. Όταν ζητήσαμε να γίνει απλά ένα βάψιμο στις μούχλες, η τοπική αρχή μας είπε ότι δεν χρειάζεται να μείνουμε και θα έρθουν άλλοι. Δεν είμαστε καλοδεχούμενοι. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εμείς ζητήσαμε με το που ήρθαμε εδώ πέρα σχεδόν πριν από 3 εβδομάδες τροπονίνη, άμα ξέρει κάποιος, είναι ένα αντιδραστήριο το οποίο μπορούμε να δούμε αν κάποιος παθαίνει έμφρακτο ή κάποιο καρδιολογικό συμβάν.
2: Το μάθαμε και... από την πανδημία με τον COVID που κάναμε όλοι τις εξετάσεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Και ακόμα το περιμένουμε, κύριε Χαριτάτο. Και το πρόβλημα είναι ότι ο μόνος λόγος να μας απαντήσει η υπηρεσία μας ήταν για το αν δικαιούμαστε εφημερίες πάνω από 7 ή κάτω από 7 μέσα στο μήνα. Παρόλο που εφημερεύουμε καθημερινά είτε ο ένας είτε ο άλλος, το μόνο πράγμα που του ζήτησα του κύριου διοικητή είναι να έρχεται κάθε μήνα ένας παιδίατρος σε αυτό το νησί που έχει 100 παιδιά και σε οποιοδήποτε άλλο ακροτικό νησί. Τίποτε άλλο δεν ζητάμε. Εμείς πραγματικά κάναμε το λειτουργήμά μας και για όσο αντέξουμε, είτε στη χώρα είτε στο μέρος, θα το κάνουμε δίχως καμιά διάκριση. Εγώ τη δεύτερη μέρα διακομίστηκα στη Ρόδο και επέστρεψα μέσα σε μία μέρα μετά από υδρονέφρωση. Και δουλεύουμε δίχως, ούτε αναρωτικές δεν μπορούμε να ζητήσουμε, γιατί θα αφήσουμε
3: το κράτος
1: δίχως γιατρό. Είχαμε σε κάποιο περιστατικό το οποίο είναι σε, ας το πούμε, δύσβατο μέρος.
3: Δύσβατο γιατί έχει τραπέζα και καρέκλες για να περάσετε.
1: Ακριβώς.
3: Έχει καφέ και τα λοιπά, εστιατόριο, καφέ και τα λοιπά.
1: Ενώ κατέβαινα εγώ προσωπικά για να κάνω στην άκρη τραπεζάκια και λοιπά, δεν είχε μαζευτεί μια τέντα, βρήκε λίγο το ασθενοφόρο, την χάλασε κάπως, καθώς χάλασε και το ασθενοφόρο ο φάνος του.
3: Ναι.
1: Και μέχρι να τελειώσει η μέρα που κάναμε μια βόλτα, δεχθήκαμε απειλή της σωματικής μας ακεραιότητας, μιας και λέγατε προηγουμένως ότι η βία δεν είναι ανεκτή από οποιοδήποτε. Και αυτή είναι η πραγματικότητά μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που ακούω δεν με εκπλήσουν. Έχουμε ακούσει ένα σωρό πλέον για αυτή την κυβέρνηση, για όλα όσα έχουν γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που πραγματικά πλέον μου φαίνεται μια απλή καθημερινότητα την οποία βιώνουν οι γιατροί. Κατά καιρούς βλέπουμε τι γίνεται, βλέπουμε γιατρούς οι οποίοι ακόμη και στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας βγαίνουν και διαμαρτύρονται, βλέπουμε νοσηλευτικό προσωπικό να βγαίνει σε διάφορα βίντεο και να κλαίει γιατί η κατάσταση και οι συνθήκες είναι δύσκολες. Βλέπουμε γενικότερα από πλευράς κυβέρνησης, αντί να κοιτάξουν να διορθώσουν το πρόβλημα, να προσπαθούν να το κουκουλώσουν. Σε μια σοβαρή χώρα ο Υπουργός Υγείας, μετά από όλες αυτές τις καταγγελίες και μετά από όλα όσα έχουν γίνει, θα έπρεπε να ξυλωθεί, αλλά αυτά συμβαίνουν στα σοβαρά κράτη. Εδώ πέρα στην Ελλάδα μπορεί να τον ξαναψηφίσουμε, μπορεί να τον ξανακάνουμε Υπουργό Υγείας, μπορεί πάρα πολλά μπορεί. Μάλιστα, το αστείο του πράγματος είναι ότι βγήκε ο δήμαρχος του Καστελόριζου και είπε ότι το βίντεο είναι σκηνοθετημένο, λέει, με τον γιατρό. Ότι δήθεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, επικαλέστηκε, λέει, πρόβλημα υγείας και ζήτησε περιπολικό, ενώ έλεγε, λέει, σε κανάλι ότι το συλλαμβάνει. Δηλαδή τώρα ο άνθρωπος κάλεσε από μόνος του την αστυνομία να έρθει, να τον παραλάβει, να... δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο δήμαρχος του Καστελόριζου, ο κύριος Νίκος Ασβέστης.
4: Το συνέλαβε κανένας. Ο ίδιος πήρε τηλέφωνο τον διοικητή της αστυνομίας, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και του είπε να κατέβει η κλούβα, το αστυνομικό όχημα.
5: Συγγνώμη τώρα, εμείς βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, εμείς βλέπουμε ένα βίντεο στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί, που δείχνει τον γιατρό να μπαίνει σε ένα περιπολικό με τα χέρια μπροστά. Δεν φαίνονται χειροπέδες. Ο τρόπος που κινείται όμως δείχνει έναν άνθρωπο, κύριε Δήμαρχε, λίγο. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτάκι λίγο. Να ολοκληρώσω και θα μου απαντήσετε. Η κίνηση αυτού του ανθρώπου με τα χέρια μπροστά, επαναλαμβάνω, δεν φαίνονται χειροπέδες, δείχνουν έναν άνθρωπο να κινείται με χειροπέδες στα χέρια. Είχε ή δεν είχε χειροπέδες?
4: Όχι, δεν είχε σε καμία περίπτωση. Για το... ούτε μία στο εκατομμύριο.
5: Ούτε μία στο εκατομμύριο, μάλιστα.
2: Μα λέει ότι κάλεσε μόνος του την αστυνομία.
5: Ναι.
2: Ότι αυτό λέει ο
4: Δήμαρχος. Κάλεσε μόνος του την αστυνομία και την ίδια στιγμή είχε μιλήσει και σε κάποιο κανάλι και έλεγε ότι έρθουν να με συλλάβουν. και θα μείνει και τον εισήχολη για το που γιατρό. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε γενική ιατρική.
5: Ναι, γιατί ναι, έδρασε τάχιστα η δεύτερη είπε, αν δεν κάνω λάθος. Η δεύτερη είπε, δεν υπάγεστη.
4: Είχε έρθει συγκεκριμένο γιατρό πριν τα περιστατικά.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Κύριε Δημαρχέ, για να το ξαναρωτήσουμε για να το καταλάβουμε. Τώρα που μιλάμε, γιατρό στο νησί.
4: Φυσικά όμω και έδρασε, αλλά πριν παρετηθεί εννοώ. Είχε έρθει πριν παρετηθεί ο γιατρό γενική ιατρική.
0: Μάλιστα. Είναι εκδοχή του Δημάρχου μετά από όλα όσα, όλο αυτό το σάλο ο οποίος δημιουργήθηκε γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι μόνος το γιατρός πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και είπε ότι επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και είπε ότι ελάτε να με πάρετε. Δεν το πιστεύω, δηλαδή βγήκε από τη μία, κατήγγειλε όλα όσα κατήγγειλε και μετά γιατί, για να κάνει προβοκάτσια στον Δήμαρχο, στο Υπουργείο Υγείας, σε τι. Λες και δεν ξέρουμε στη χώρα την οποία βρισκόμαστε το που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το τι συμβαίνει μέσα σε αυτό και το τι λένε και μαρτυρούν καθημερινά πολλές έτσι καταθέσεις γιατρών οι οποίες κατατίθενται δημόσια στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, σε site, σε βίντεο, ατέλειωτες εφημερίες, χαμηλή μισθή, γιατρονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο δεν επαρκεί. Όλα αυτά συνθέτουν μια ζωφερή πραγματικότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άσχετα αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να πείσει ότι κάνει προσλήψεις, ότι κάνει ανακαινήσεις κτλ, το πρόβλημα παραμένει ως έχει.

Γενικότερα ζούμε μια τραγωδία σε αυτή τη χώρα, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μια τραγωδία η οποία μοιάζει ότι δεν θα έχει τέλος. Και εύχομαι τουλάχιστον εμείς πολίτες να βρούμε τη δύναμη να την τελειώσουμε, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας τουλάχιστον είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το οποίο πρέπει να λειτουργεί άρτια. Η υγεία είναι το σημαντικότερο αγαθό το οποίο επιβάλλεται να έχει κάποιος για να μπορέσει να ζήσει. Εάν αυτό σου το στερούν οι κύριοι αυτοί, υπάρχει πρόβλημα. Εάν πηγαίνεις στο νοσοκομείο και περιμένεις ώρες ατέλειωτες για να εξεταστείς, εάν χρειάζεται να κάνεις ένα χειρουργείο και περιμένεις μήνες ή και χρόνια, εάν χρειάζεσαι γιατρό τώρα και δεν τον έχεις, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση με το συγκεκριμένο Υπουργό Υγείας, όχι ότι ο προηγούμενος ήταν καλύτερος, κύριος Πλεύρης, αλλά όχι ότι ο Άδωνης είναι καλός, έχουν αποδείξει με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι είναι απόλυτα ακατάλληλοι να βρίσκονται στις θέσεις τις οποίες βρίσκονται. Το θέμα είναι επιτέλους, σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός που είμαστε, ας πούμε ότι είμαστε, θα βρούμε τη δύναμη να τους διώξουμε.

Διαβάζω τώρα για την δημοσιογράφο 46 ετών, την Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Έπαθε ανακοπή καρδιάς, μόλις 46 ετών η γυναίκα. Και λέω ότι το πρόβλημα συνεχίζεται και εντείνεται με τους ξαφνικούς θανάτους. Με ανησυχεί ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια, με ανησυχεί ιδιαίτερα. Ναι, πάντοτε υπήρχαν ξαφνικοί θάνατοι. Σαφέστατα και υπήρχαν, όμως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, και πιστεύω, δική μου εκτίμηση είναι, παρακολουθώντας τα γεγονότα, ότι από την περίοδο εκείνη που μας έβαλαν να κάνουμε όλα αυτά τα σκευάσματα κατά του κορονοϊού, τα πράγματα έχουν πάει προς το χειρότερο όσον αφορά τους ξαφνικούς θανάτους. Και το θέμα είναι ότι ποτέ δεν μαθαίνουμε αν οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή είχαν κάνει τα εμβόλια κατά της COVID ή όχι. Ο Θεός να μας φυλάει, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στο Viber στο 6907483484.

Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Δευτέρα σήμερα, 6 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα εξαιρετικά δύσκολο Σαββατοκύριακο με μια μεγάλη φωτιά στα δυτικά της πόλης, εκεί στο Ρεόκαστρο, η οποία για αρκετές ώρες μενόταν χωρίς να μπορεί η πυροσβεστική να την ελέγξει. Επίσης είχαμε φωτιές σε Χαλκιδική, Κιλκής αλλά και στη Ρόδο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παρέμεινε και εντοπίστηκε εδώ πέρα στο Ρεόκαστρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και το στρατό να δίνουν μια ολονύχτια μάχη για να μπορέσουν να την περιορίσουν. Είχαμε και ισχυρούς ανέμους οι οποίοι έπνεαν στην περιοχή και, όπως είναι λογικό, δυσχέρεναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα, αλλά και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα για να συνδράμουν αυτοί και να βοηθήσουν. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Χτύπησε 2 φορές το 112 και καλούσε τους κατοίκους είτε να απομακρυνθούν από το σημείο, είτε να είναι με κλειστές πόρτες αλλά και παράθυρα στα σπίτια τους, γιατί υπήρξε όλος αυτός ο τοξικός καπνός λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ανθούπολης του Ρεοκάστρου. Και γενικότερα, ναι, ήταν αρκετά δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα, είχαν αναπτυχθεί και δυνάμεις της αστυνομίας για να παράσχουν τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ήταν στο σημείο βέβαια και οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ, ούτως ώστε άμα χρειαστεί να κάνουν μια άμεση επέμβαση να μπορέσουν να το κάνουν όπου απαιτηθεί. Και είχαμε και τη σύλληψη ενός 76χρονου, όπου από την πρώτη στιγμή μετέβη κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το ανακριτικό κλιμάκιο εδώ στην Θεσσαλονίκη στις έρευνες. Και εν τέλει, μετά από έρευνα η οποία έγινε από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και από την εξέταση καταθέσεων που έδωσαν κάποιοι μάρτυρες, επιβεβαιώθηκε ότι ένας ημεδαπός ηλικίας 76 ετών, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση πυρκαγιάς, εν τέλει απεδείχθη ότι εκείνος, με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα που βγαίνουν στη δημοσιότητα, ότι εκείνος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του και προκάλεσε σπινθήρες που είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς, και μετά και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι όντως έτσι έγινε το πράγμα. Το αυτοκίνητό του βγήκε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του, βγήκε σε απρανές σημείο. Ήταν και άλλος μαζί του, ο οποίος πήγε να ζητήσει βοήθεια από ό,τι διάβασα, από ό,τι έμαθα, και μέχρι να γυρίσει αυτός προσπαθούσε να βγάλει το αυτοκίνητο από το χαντάκι, με αποτέλεσμα να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε. Το θέμα είναι ότι δύο εργοστάσια κάηκαν. Το ένα ήταν εργοστάσιο ανακύκλωσης και το άλλο εργοστάσιο με λιπαντικά αυτοκινήτου, που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς, γιατί τα υλικά τα οποία έχουν ήταν ιδιαίτερα έφλεκτα. Βέβαια, ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος και υπάρχει και η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία διέταξε η εισαγγελική λειτουργός, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο πλαίσιο της έρευνας τώρα θα αποτιμηθεί όλη η έκταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά, καθώς και εάν απειλήθηκαν ή υπέστησαν φθορές κοινοφελείς εγκαταστάσεις, ενώ βέβαια θα διερευνηθεί ακόμη και ο χαρακτήρας της καμένης έκτασης.
πολύ πιθανόν η προκαταρκτική να επεκταθεί και σε ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων, οι οποίοι συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως για παράδειγμα ο καθαρισμός οικοπαίδων κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς το κακό έγινε.

Είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Ινώη, όπου αυτή την ώρα είναι σε ύφεση, σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ινώη, στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας, είναι αρκετά βελτιωμένη, όπως έγινε γνωστό μάλιστα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν ενισχυθεί περαιτέρω μέχρι και το βράδυ, συνέχισαν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας αρκετές εστίες, κυρίως εντός της περιμέτρου της δασικής έκτασης. Η φωτιά στο σημείο εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 15:30 στη θέση Σφάκα. Ξεκίνησε σε σημείο που υπήρχαν ξερά χόρτα και εξελίχθηκε σε δασική έκταση. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες έρχονται από την πυροσβεστική υπηρεσία, μέχρι ευτυχώς δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές. Στο σημείο επιχείρησαν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Εθελοντές βρέθηκαν και εκεί, αλλά και εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας και 45 οχήματα συνολικά, ενώ από αέρος επιχείρησαν περιοδικά μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας συνολικά 29 εναέρια μέσα, 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για τον συντονισμό του.

0: Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, κάθε χρόνο βλέπουμε τη χώρα να καίγεται και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές να μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Για το καλό μας βέβαια γίνεται και αυτό, μην το ξεχνάμε ότι όλα γίνονται για το καλό μας σε αυτή τη χώρα. Και είναι απορίας άξιο πώς γίνεται η χώρα μας, ενώ είναι τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, πώς είναι δυνατόν ο Έλληνας να πληρώνει τόσο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα. Ίσως και το πιο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την Ευρώπη.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης και φθηνή ενέργεια είναι έννοιες αλληλοσυγκρουόμενες σε αυτή τη χώρα. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Είναι αδιανόητο η χώρα μας να είναι τρίτη στον πλανήτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή από το φως του ήλιου, αλλά αυτό να μην έχει καμία απολύτως συνέπεια για την τσέπη του καταναλωτή. Και ενώ έχεις τόσο τεράστια παραγωγή, να έχεις ταυτόχρονα την πιο ακριβή κιλοβατόρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ακρίβεια έχεις την τρίτη, αλλά με βάση την αγοραστική σου δύναμη είσαι μακράν κατά 30% πιο ακριβώς από όλους. Και ποια είναι η αιτία του? Ότι αυτή η κυβέρνηση, σε αντίθεση με τον κανονισμό 943 του 2019 και την κοινοτική οδηγία 944, που προβλέπουν την ανεμπόδιστη κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και την αποθήκευση ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θέσει τέτοιους όρους με σκοπό να καθυστερήσει και την κατασκευή των αποθηκευτικών χώρων, αλλά και την λειτουργία του. Αν και το στρατηγικό πλαίσιο της χώρας μας προέβλεπε ότι θα κατασκευαστούν αποθηκευτικοί χώροι ισχύως 4,7 GW, εν τούτης προνόησε η κυβέρνηση να δώσει τα 4,2 από αυτά να τα διαχειριστεί ο ΑΔΜΙΕ με συγκεκριμένους όρους. Και ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Τους είχαμε πει και το Νοέμβριο του 2025 ότι ελάχιστος πόρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι τα 10 ΜΒ και ότι για κάθε ΜΒ θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει 200.000 ευρώ εγγυητική επιστολή και 200.000 ευρώ προέγκριση δανείου. Δηλαδή θα πρέπει να βρει 4 εκατομμύρια ευρώ. Κοινώς κανένας μικρομεσαίος δεν θα μπορέσει να το κάνει παρά μόνο οι μεγάλες 4 εταιρείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται και το χρηματιστήριο ενέργειας και πουλάνε ενέργεια σε όλη τη χώρα μας. Έτσι η Βουλγαρία, η οποία ενώ δεν είχε μια σταθερή κυβέρνηση να σκεφτεί υπέρ του συμφέροντος των πολιτών της και να κάνει μια στρατηγική πολιτική δεκαετίας, εν τούτης προνόησε να κάνει το αυτονόητο. Και στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί 2,5 γιγαβάτ ισχύως αποθηκευτικοί χώροι. Και τι κάνουν οι Βούλγαροι? Αγοράζουν την ηλιακή ενέργεια που παράγεται στη χώρα μας σε μηδενική τιμή, διότι δεν χωράει στο σύστημα, και την πουλάνε το βράδυ με 200 ευρώ την κιλοβατόρα. Και εδώ λες συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, αυτή την κομπίνα σε βάρος τη χώρα σου δεν θα μπορούσε να τη σκεφτεί κανένας άλλος παρά μόνο εσύ. Και κάθισε και έψαξε να δω αν οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν φτιάξει αποθηκευτικούς χώρους και είδα ότι χώρες οι οποίες οι πολύ...
0: Ναι, σταματάει εδώ το βίντεο. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο φιάσκο γίνεται τώρα, έτσι? Παράγουμε ενέργεια την οποία δεν έχουμε πού να την αποθηκεύσουμε. Τη χαρίζουμε στην ουσία στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία την πουλάει σε εμάς. Μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο αυτός πραγματικά. Να χαρίζουμε, έχουμε κάψει όλα τα δάση για να βάλουμε φωτοβολταϊκά, για να βάλουμε ανεμογεννήτριες και δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε το ρεύμα, με αποτέλεσμα το χαρίζουμε στη Βουλγαρία και μετά πάμε από τη Βουλγαρία και το ξαναγοράζουμε πάλι πίσω. Αν αυτό δεν είναι έγκλημα κατά των Ελλήνων, τότε τι είναι? Ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν μόνο σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα? Πουθενά άλλου δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι παρόμοιο.

0: Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα της ενέργειας, είναι γενικότερα η ακρίβεια η οποία υπάρχει στη χώρα. Γιατί όπου και να το πιάσει το πράγμα, παντού άκουρη ακρίβεια. Μα στο σούπερ μάρκετ θα πας, μα στο μανάβικο θα πας, μα βενζίνη θα πας να βάλεις. Και ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε στο πάνελ του τηλεοπτικού σταθμού Open. Και οι δημοσιογράφοι, ο κύριος Τραβελάκης και η κυρία Καραμήτρου, άρχισαν να τον στριμώχνουν. Πήγε ο υπουργός να απαγγείλει το ποίημα το οποίο του έδωσαν, αλλά κάπου σκάλωσε το πράγμα και δεν μπόρεσε να το περάσει.
1: Ξέρετε, εάν έχουμε προσέξει, επειδή έχω μάθει απ' έξω αυτό που μας λέτε, είναι η θέση της κυβέρνησης. Την έχω μάθει εγώ απ' έξω και όλοι οι πολίτες απ' έξω. Εδώ σας καλούμε για να κάνουμε διάλογο.
2: Συγγνώμη,
1: και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει και γνωριζόμαστε δεκαετίες, ο διάλογος, υπουργέ μου, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα και συνεχίστε. Πριν συνεχίσετε, όμως να με ακούσετε. Εγώ τα ξέρω αυτά τα στοιχεία που λέτε. Καταργήσατε 83 φόρους, το έχω μάθει απ' έξω. Αυξάνετε μισθούς και συντάξεις. Το ξέρω. Έχετε πει το ποσοστό. Το ξέρω. Θέλω να απαντήσω όμως σε κάτι άλλο. Αυτά είναι αρκετά. Διότι, γιατί στο συνταξιούχο τελειώνει η σύνταξη στις 15 μέρες, σας πω γιατί. Διότι σε λίγο θα παρουσιάσουν τα στοιχεία από το Ήλιος. Είναι 1.100.000 συνταξιούχοι με σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Θα βγάζετε το μήνα με 1.000 ευρώ. Εγώ όχι. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ στην Ευρώπη. Τρίτον, παρουσιάσαμε στοιχεία από την Ελστάτ, 20 με 26, η ενέργεια είναι πάνω 199%, η πτήση εξωτερικού είναι τόσο, τα τρόφιμα είναι γύρω στους 40, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ο μέσος όρος του πληθωρισμού που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό. Άρα έχουμε ανατιμήσει κόστους ζωής που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που έχετε δώσει και τους φόρους που έχετε μειώσει. Και η φορολογία στους έμεσους φόρους είναι πάρα πολύ ψηλά. Άρα το ερώτημα είναι, όλα αυτά περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι, θα κάνετε κάτι ώστε να αντιμετωπίσετε αυτό και όχι αυτά που περιγράφετε ότι κάνατε, αυτά που πρέπει να κάνετε ώστε να μην ροκανίζει η ακρίβεια τα εισοδήματα
2: για
1: όπως
2: πάμε
1: είπε,
2: παρακάτω.
1: Έλα.
2: Η ακρίβεια, ακούστε κύριε Στραβελάκη, αν πέσουμε με τις λέξεις, η ακρίβεια ούτε αρρώστια είναι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε να μιλήσει και κανένας άνθρωπος όμως, γιατί αλλιώτικα δεν πρόκειται να αλλάξουμε ρόλους. Όχι, δεν έρχομαι κύριε Στραβελάκη, θέλω να πω αυτά που θέλω να πω και όχι αυτά που θέλετε εσείς. Πάρα πολύ ωραία, γιατί προφανέστατα δεν με ενδιαφέρει αν γίνω δημοσιογράφος εγώ και εσείς πολιτικός.
1: Εγώ ρωτώ, εσείς απαντάτε.
2: Είπατε πριν ότι λέω τη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς ο Υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα σας πει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Αν περιμένετε να σας πω τίποτα άλλο, θα αργήσει πολύ καιρό. Δεν γίνεται. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι στον τρόπο που με ρωτάτε, κάνετε ορισμένες γενικεύσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ούτε όλοι οι πολίτες είναι.
0: Μια χαρά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτά που σε ρωτάει ο κύριος Στραβελάκης. Γιατί ναι, μεν μπορεί να μας λέτε ότι μειώσαμε 83 φορές. Ναι, ότι δώσαμε αυξήσεις. Ναι, ότι κάναμε το ένα. Τελικά τι κάνατε? Όταν το κόστος ζωής έχει ανέβει κατά 100% και η αύξηση είναι μόλις 7% για παράδειγμα, τι να το κάνετε? Δεν βγαίνει. Έχουμε φτάσει σε σημείο με τα 1.000 ευρώ να μην βγαίνει ο μήνας. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν 500 ευρώ, 600 ευρώ σύνταξη. Πώς θα βγει ο μήνας με αυτά τα χρήματα? Επί της ουσίας ο κύριος Θεοδωρικάκος δεν είχε κάτι να απαντήσει πάνω σε αυτό το θέμα, και τι να απαντήσει άλλωστε, όταν τα νούμερα είναι αμήλικτα και τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει η χώρα.

0: Λοιπόν, να δω τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα στην Παρθένα. Από τη Μόσχα, καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τον συνονόματο από τη Βέρεια. Καλημέρα στον Αποστόλη από τη Ρόδο, που η βενζίνη είναι ακόμα πάνω από 2,10, λες και είμαστε Μονακό. Δουλεύουμε 6,5 με 7 μήνες, μετά τρίμηνη ανεργία, από όπου τον ένα μήνα τον παίρνουν πίσω μέσω της εφορίας. Ένα μεγάλο μπράβο, λέει, για το πόσο προσέχουν τα κριτικά νησιά μας. Να φύγουμε όλοι να πάμε στην Αθήνα. Μα αυτό θα γίνει στο τέλος. Θα αδειάσει η επαρχία, θα αδειάσουν τα κριτικά νησιά. Δεν θα υπάρχουν, ήδη δεν υπάρχουν εργασιακές ευκαιρίες. Πόσο μάλλον να μας συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Και θα στριμωχτεί η μισή Ελλάδα στην Αθήνα και η υπόλοιπη Ελλάδα διάσπαρτη σε μεγάλες πόλεις, προσπαθώντας να επιβιώσει. Καλημέρα στον Φίλιππα, καλημέρα στον Βασίλη. Η βενζίνη πήρε 6 λεπτά πάνω, μου λέει ο Βασίλης, που σήμερα βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Ναι, υποτίθεται ότι η βενζίνη θα έπρεπε να έχει πέσει και να έχει πέσει δραστικά μετά από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και όλα αυτά. Αλλά είδαμε εδώ πέρα στη χώρα μας ότι η βενζίνη μέσα σε μία νύχτα ανέβηκε κατακόρυφα η τιμή της, ενώ το να πέσει είναι κάτι το οποίο καθυστερεί πάρα πολύ καιρό. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα μου λέει ότι μας κυβερνούν μια χαράκιδες οχαδερφιστές. Εμείς είμαστε οχαδερφιστές και μια χαράκιδες, εγώ έτσι βλέπω. Γιατί λέμε οχαδερφέ, τώρα δεν βαριέσαι, εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Οχαδερφέ, δεν βαριέσαι, μια χαρά είμαστε έτσι. Μην έρθουνε χειρότερα, λες και τι χειρότερο μπορούμε να πάθουμε. Μπορεί να μας έρθει κάτι χειρότερο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Κυριάκο. Τι θα γίνει, λέει, με τις ταυτότητες? Αρχίζει να υπάρχει έμεση υποχρέωση στις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, γενικά, πότε ο Έλληνας θα στηρίξει τον Έλληνα και δεν κάνει τούμπες όταν βλέπει ξένο? Καλημέρα, λέει. Πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης που ζούμε από το 74 και μετά? Ο εφιάλτης αυτός θα τελειώσει όταν το αποφασίσουμε εμείς. Μόνο εμείς έχουμε τη δύναμη να τον τελειώσουμε, αλλά εμείς δεν θέλουμε, από ό,τι βλέπω, να τον τελειώσουμε. Όσο για το τι θα γίνει με τις νέες ταυτότητες, κρατά τα, αδέρφια, μην τις δέχεστε. Και με απειλούν τώρα ότι δεν θα μπορείς να πας στο εξωτερικό. Μη σώσω και πάω ποτέρ. Μη σώσω και με λες και έχω τόσα πολλά χρήματα και πού με χάνεις, πού με βρίσκεις, είμαι στο Μιλάνο για ψώνια ένα πράγμα. Και στην τελική έχω διαβατήριο. Θα βγω στο εξωτερικό με το διαβατήριό μου, δεν κατάλαβα. Άσε με τώρα και πληρώνεις και 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 10-11 ευρώ, πόσο είναι για να βγάλεις καινούργια ταυτότητα? Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Εγώ να προσθέσω, λέει, με τέτοιους ηγέτες δεν είμαστε έτοιμοι για κανένα πόλεμο. Υβριδικό, συμβατικό, φανταστικό, κανέναν, τίποτα, μηδέν. Ναι, εννοείται, δεν. Ο Μητσοτάκης είναι ικανός, αν μας απειλήσει η Τουρκία, να τους πει ότι προκειμένου να μην γίνει πόλεμος, πάρτε μερικά νησιά, πάρτε το Αιγαίο. Κάντε γεωτρήσεις μέσα στο Αιγαίο, κάντε ό,τι θέλετε. Πόλεμο μην κάνετε. Να τα χαρίσει όλα και να πει ότι ήταν το εθνικό συμφέρον για να μην γίνει πόλεμο. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα. Ο Κώστας λέει τον ξεφτύλα και δεν παραιτήθηκε ακόμα για τον κύριο Ντόκο και για όλο αυτό το οποίο έγινε με την με τους Ρώσους Φαρσέρ. Καλημέρα στον Κώστα. Πολύ Κωστάδε σήμερα. Η κυβέρνηση της Νουδού, λέει, είναι επικίνδυνη από το μακρινό 1990. Από τότε, λέει, φωνάζει ο Βελόπουλος για το Ελιαμέπ και βγήκε αληθινός ο Κώστας ο Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζη. Ο Βελόπουλος, η αλήθεια είναι ότι τα έλεγε από πολύ παλαιόθεν όλα αυτά, αλλά κάποιοι δεν τον άκουσαν, δυστυχώς. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν ακούγαμε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι βλέπανε μπροστά. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 20 βαθμούς. Στο Γρηγόρη καλημέρα. Ο γιατρός είναι αλήθεια, λέει, γιατί είπε την αλήθεια. Η αλήθεια πονάει. Κούλα πονά και φταίει ο Βοράς. Ο Γρηγόρης από την Χαλάστρο. Και μου στέλνει και τη φωτογραφία που χρησιμοποιεί ο Άδωνης στο X. Εν τω μεταξύ, τι φωτογραφία έβαλε ο Μπαγάσας με μαύρο γυαλί έτσι, που κοιτάει αγέροχα τον ουρανό με ένα βλέμμα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Η Βέρα λέει: ας κοιτάξει ο Γεωργιάδης να κάνει τη δουλειά του, να υπάρχουν στα νοσοκομεία νοσηλευτές, ιατρικά μηχανήματα και γιατροί, και ας αφήσει τα δίθεν και τα περιπροτύπων στους νέους. Εδώ πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι μας με την ανεπάρκειά του και ασχολούμαστε με τη σκόνη που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου. Φτάνει πια, λέει, με την μπουρζουαζία. Μόνο η περούκα του λείπει να το παίξει Λουδοβίκος 16ος πριν του πάρει το κεφάλι ο λαός, βέβαια. Ο Σπύρος από την Αλόνισο μετά λέει ότι ο Άδωνης δεν δουλεύει, όλη μέρα στα social είναι και έχει άποψη για όλα. Πώς δεν δουλεύει ο άνθρωπος? Δουλεύει, 11 εκατομμύρια Έλληνες. Εύκολο είναι να μας δουλέψει όλους εμάς. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Αυτό πείραξε, λέει, το Άδωνη, το κράνος του Ρόκου. Το ότι κατέστρεψε την υγεία, οι φτωχοί πεθαίνουν, κόβει φάρμακα, κόβει οικογενειακό γιατρό. Για όλα αυτά, λέει, που κάνει, χαίρεται, γι' αυτό τα κάνει. Ναι, το πρόβλημα είναι τώρα για τον Άδωνη ο Ρόκος που δεν φοράει κράνο στο βίντεο κλιπ του. Σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον, γιατί γίνονται γυρίσματα μέσα στα χωράφια μάλιστα. Τελικά δεν ξέρω τι είναι πιο επικίνδυνο, ο Ρόκος χωρίς κράνο στο κεφάλι του ή ο Άδωνης χωρίς μυαλό στο κεφάλι του. Δεν ξέρω τι είναι πιο επικίνδυνο για τη χώρα πραγματικά. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Ο Ντόκος λέει: δεν πρέπει να περάσει πειθαρχικό που έδωσε κρίσιμες πληροφορίες σε ένα Ρώσο φαρσέρο. Εδώ η ελληνική κυβέρνηση για άλλη μια φορά έδειξε την πλήρη ανικανότητα. Όχι μόνο πειθαρχικό, πρέπει να τον ξυλώσουν τον Ντόκο από εκεί πέρα και να περάσει και δικαστήριο. Στον φίλο μου τον Αργύρη τον Παρούτα, άνοιξε καμιά γραμμή, λέει, να στα ψάλουμε λίγο. Για να τα πούμε λίγο. Προλαβαίνω να ανοίξω γραμμές με όλα όσα γίνουν. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Άσε μου την τελευταία φορά που άνοιξα γραμμές. Καλώς πάντα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ να λέμε που ξυπνήσαμε και σήμερα. Να ευχηθούμε, λέει, να είναι ευλογημένη και ήρεμη από όλες τις πλευρές. Εφιάλτης το Σάββατο από τις πυρκαγιές. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ξυπνάτε, Έλληνες, πριν να είναι πολύ αργά. Στον Θοδωρή, καλημέρα. Σοκ, λέει, 18 ανεμογεννήτρες στο Ρεόκαστρο. Ναι, το άρθρο αυτό που μου στέλνεις είναι από το Focus FM, από εδώ, από μια έρευνα που έχει γίνει από τον Γρηγόρη το Σερέτη. Για το γεγονός ότι θέλουν, έχουν βαλθεί να βάλουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο, στις περιοχές εκεί πέρα οι οποίες επλήγησαν από τις φωτιές. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό στον όμορφο Βόλο. Καλημέρα στον Ηλία. Μύκονος, λέει, συνελήφθη οδηγός ταξί για υπερχρέωση πελατών, κλιμακώνονται οι έλεγχοι και στα υπόλοιπα νησιά. Πάντα θα συμβαίνουν αυτά, δυστυχώς. Καλημέρα στην Κέτη, καλή εβδομάδα. Στον Ηράκλειο από το Λάντσχου της Γερμανίας, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη. Καλημέρα στον Χρήστο. Top Gun μου λέει. Ο Σάκης μου λέει: το περίεργο είναι ότι ποτέ δεν απειλείται κάποια βίλα, κάποιο πολιτικό από τις χιλιάδες φωτιές που μπαίνουν. Εννοείται αυτό, είναι προστατευμένα αυτά. Στη Μαρία, καλημέρα. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που εργάζονται όμως στη Βουλγαρία πετώντας. Θα πάμε, ούτε και διαβατήριο μπορείς να βγάλεις με ταυτότητα. Παλιά και πριν το 1974 είχαμε χούντα, όχι παράδεισο. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Τι να σου πω, άμα εργάζεσαι στην Βουλγαρία και πηγαίνω, έρχεστε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που Δευτέρα πρωί ήσασταν εδώ πέρα και κάναμε παρεούλα. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα και πάλι στις 6 ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Όμορφο πρωινό Δευτέρας να έχετε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ύφεση και χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη Μάνδρας, όπου 210 πυροσβέστες και 45 οχήματα παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν διάσπαρτων αναζωπηρώσεων εστιών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες επιχείρησαν συνολικά 29 εναέρια μέσα και ενώθηκαν προληπτικά 7 σπίτια χωρίς ευτυχώς να καεί καμία κατοικία, παρά το γεγονός ότι η φωτιά παρουσίασε ακραία επαγωγική συμπεριφορά. Λόγω του συμβάντος, η αστυνομία επέβαλε διακοπές κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών και σε παρακείμενους άξονες, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο εξετάζει μαρτυρίες που αποδίδουν την έναρξη της φωτιάς σε αναμένο τσιγάρου που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Παρά το γεγονός ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ διέψευσαν μιλώντας σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και του ίδιου του Θάνου Ντόκο ότι χρησιμοποίησαν εφαρμογές deepfake τεχνητής νοημοσύνης για να εξαγελάσουν το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα της υβριδικής επίθεσης και στηρίζει τον Πρωθυπουργικό Σύμβουλο. Συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να διορίσει συνήγορο του δημοσίου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καθώς εκκρεμούν οι αποφάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και την κλίση νέων μαρτύρων. Ενώ το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει πλέον επίσημα στη δίκη υποστηρίζοντας την κατηγορία μόνο κατά των εμπλεκόμενων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου επιθεώρησης. Το πρώτο οργανωμένο κύμα ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού, βάζοντας στην πράξη την εφαρμογή το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα Airbnb. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1.500 κίνητα που επιλέχθηκαν από τα Μητρώ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email για τις νέες υποχρεώσεις τους. Όσοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Με έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λουκανοπεδίου ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα. Οι χαμηλότερες ταχύτητες καταγράφονται στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών και στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από την Αθήνα έως το κόμβο Καλυφτάκι. Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις λεωφόρους Ποσειδώνου στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα αλλά και στη λεωφόρου Σχιστού. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης ύψης και τυλιγμένος σε σεντόνι μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 63χρονου αδελφού του, ο οποίος εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο σε κατάσταση παραλογισμού. Αν και η ακριβής αιτία θανάτου τελεί υπό διερεύνηση, μαρτυρίες γειτόνων στρέφονται στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας που σημειώθηκε ημέρες πριν, σημειώνοντας ότι τα δύο αδέλφια ήταν πρώην αστυνομικοί που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα συμβίωσης στην πολυκατοικία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 70χρονος άνδρας έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για τις επόμενες δύο ώρες θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγαζίν του σταθμού, προκειμένου να δούμε τι σημαίνει

είναι και υπεύθυνος για τα ψηφιακά, διότι μπορείτε εκτός από τους 99,8, αν μας έχετε πετύχει, είστε τώρα στο ραδιόφωνο σας, στο αυτοκίνητο πάνω χάρη, να μας ακούτε και από τον υπολογιστή, από το κινητό, από το λάπτοπ, από το ρολόι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έχουν βάλει. Πληκτρολογώντας www.machfm.gr. Πάτε πάνω στο κουμπάκι δεξιά που γράφει ακούστε ζωντανά, πατάτε ακούμε ζωντανά, ακούστε ζωντανά και μας ακούτε και από το διαδίκτυο. Και εμείς δεν σας θέλουμε μόνο να μας ακούτε, θέλουμε να συμμετέχετε στην εκπομπή. Πώς συμμετέχετε στην εκπομπή? Με τα μηνύματά σας στο Viber. Καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής 6943 63 54 51. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε την καλημέρα σας. Καταρχήν, να κάνει καλή λογαριασμή, κάνουμε τους καλούς φίλους, κάνουμε τους καλούς φίλους, ξεκινάμε με την καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σήμερα, μια και είναι Δευτέρα. Δεν μένετε όμως εκεί. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε μαζί μας την επικαιρότητα την οποία συζητάμε. Μας στέλνετε το μήνυμά σας για να μας πείτε ένα θέμα που ενδεχομένως να μας ξέφυγε, να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά φυσικά εδώ πέρα είμαστε και για να ακούσουμε τις καταγγελίες σας, να ακούσουμε το στραβό, το περίεργο, το παράξενο, το οτιδήποτε άλλο που σας έτυχε στον δρόμο. Έχουμε κάνει μεγάλη συλλογή, να ξέρεις, Αγιαννητόπουλε, από φωτογραφίες από δρόμους που είναι ό,τι να είναι. Λακκούβες, ξέρω εγώ, θα φυτρώσει ζούγκλα, Αμαζόνιος.

Και η Δευτέρα έχει ξεκινήσει με μυστήριο, με thriller. Στο Παγκράτη συγκεκριμένα, με ένα νεκρό άνδρα που βρέθηκε στο σπίτι του, βρέθηκε τυλιγμένος μέσα σε εντόνια, σε κατάσταση προχωρημένης σύψης. Ζούσανε δύο αδέλφια εκεί πέρα, λέει, ψάχνουν τώρα, η αστυνομία εξετάζει τον έναν αδελφό, τον έχει προσάγει. Προκειμένου να πει όλα όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ούτε πότε επήλθε ο θάνατος του ενός άνδρα, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ισορρός τυλιγμένη σε σεντόνια. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να δούμε τι έχει γίνει. Εξακολουθούν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να διαλευκανθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο παίζει ως πρώτο θέμα σε αρκετές ιστοσελίδες.

και δεν είναι ο μόνος, διότι υπάρχει ακόμα μια τραγωδία στην Καλυθέα, όχι και τόσο μακριά από το Παγκράτη, όπου ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Παρόμοιας ηλικίας, 70 ετών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον βρήκανε στην πυρκαγιά, ξημερώματα σήμερα γύρω στις 4 παρα 25 το πρωί. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά, ήταν στο ισόγειο σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία. Έτρεξε πυροσβεστική, 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα, που να πρωτοπάνε τώρα κι αυτοί οι πυροσβέστες, έχει και γύρω-γύρω φωτιές.

Προκειμένου να έτρεξαν λοιπόν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και βρήκανε τον άτυχο τον 70χρονο νεκρό. Αυτό με τις φωτιές στα διαμερίσματα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Είχαμε έναν μεγάλο αριθμό νεκρών από φωτιές μέσα σε σπίτια και δυστυχώς συνεχίζεται.

Και στο μεταξύ, όλο το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα είχαμε κανονικά πύρινο εφιάλτη, έτσι. Οι δύο φωτιές έμπαιναν δύο αγροτοδασικές πυρκαγιές. Είχαμε την ώρα, Αγιαννητόπουλε. Δύο την ώρα. Συνολικά μέσα στο 48ωρο, Σάββατο Κυριακή, ξέσπασαν 96 πυρκαγιές. Τα μεγαλύτερα μέτωπα ήταν προφανώς το Ρεόκαστρο πάνω στη Θεσσαλονίκη, που έγινε μεγάλη καταστροφή, και στην Ινώη της Αττικής. Άτομα, 140 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, οχήματα 34, αεροσκάφη, ελικόπτερα. Όλα αυτά βρίσκονταν στην Ινώη, ήταν κοντά στη θέση σφάκα που έπιασε η φωτιά. Μετά ανέβηκε ο αριθμός, έγιναν 210 οι πυροσβέστες, 10 τα πεζοπόρα τμήματα έτρεχαν για να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά.

Από ό,τι φαίνεται μπορεί να άργησε λίγο η ζέστη, αλλά μπήκαμε πολύ γερά στο καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Νομίζω ότι ήδη και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, η Πορτογαλία, πριν ξεσπάσουν οι φωτιές, έχει ζητήσει βοήθεια τόσο από την Ισπανία όσο και από το Μαρόκο να πάνε περαιτέρω πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό που πιστεύουν ότι θα γίνει τώρα τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις, αν έχει ζητήσει προκαταβολικά βοήθεια. Σαββόνα πάντως είπε ότι εμείς προχωράμε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού προστασίας, ζητάμε διμερείς και στην ενεργοποίηση, συγγνώμη, των διμερών συμφωνιών με τη Μαδρίτη, όπως είπαμε, και με το Ραμπάτ. Ραμπάτ είναι η πρωτεύουσα του Μαρόκου. Όχι γιατί έγινε κάτι, αλλά γιατί θέλουν να είναι έτοιμοι. Αν γίνει κάτι, επειδή έχουν ο δικός τους χάρτης προειδοποίησης για τις πυρκαγιές, είναι στα κόκκινα. Δυστυχώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι η επικαιρότητα τις επόμενες ημέρες θα έχει πάρα πολύ να κάνει με τις πυρκαγιές.

0: θα τα δούμε, διότι υπάρχουν και διάφορα άλλα περίεργα με τις πυρκαγιές. Δηλαδή, π.χ. στο ωραίο κάστρο μου έλεγαν ότι ήταν. Το περιμένανε. Το περιμένανε πότε θα χτυπήσει η πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο. Μεγάλη καταστροφή πάνω. Καήκανε εντελώς τυχαία και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Κάει και ένα άλλο εργοστάσιο με λιπαντικά, αν δεν κάνω λάθος. Δύο εργοστάσια είχαν τυλιχτεί στις φλόγες. Και ακούω ένα περίεργο story από την αστυνομία. Έπιασε, λέει, έναν ηλικιωμένο πάλι, ο οποίος, λέει, έβαλε φωτιά, μπήκε η φωτιά από σπίθα, από το αμάξι, επειδή έπεσε το αμάξι σε ένα χαντάκι. Έπεσε στο χαντάκι το αμάξι. Δεν ξέρω, Ανδρέα, σε πείθει αυτό, ότι μπήκε από σπίθα που έβαλε το αμάξι όπως είχε πέσει στο χαντάκι και προσπαθούσε να το βγάλει ο ηλικιωμένος, ο οποίος, λέει, ήταν πιωμένος. Μας το λένε γι' αυτό, ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Τι και τι, τόσο πολύ πήρε φωτιά από την ανάσα του. Εγώ άκουγα διάφορους ανθρώπους να μιλάνε και να λένε ότι είχαν στο ωραίο κάστρο, κάποιοι θέλανε να κάνουν δουλίτσες, κάποιοι είχαν σχεδιασμούς άλλων. Άλλους σχεδιασμούς. Είχαν βγει και θέσεις, λέει, θέσεις για όπου βλέπεις από πάνω δορυφορική φωτογραφία, είναι το πράσινο, όπου έχει πράσινο είχε και κάτι θέσεις με κόκκινους κύκλους, όπως το βλέπεις τη φωτογραφία από πάνω. Ήταν σημεία που θα έμπαιναν, λέει, οι ανεμογέννητρες στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Είχε βγει αυτό από το 24, χάρτης της ΡΑΕ.
1: Χαιρετίσματά μου στο Δήμο Ωραιοκάστρου, που προσπαθεί η πουλα να περάσει τροπολογίες στα δημοτικά συμβούλια για να τοποθετήσει ανεμογεννήτριες στα βουνά. 18 ανεμογεννήτριες θέλουν να βάλουν στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Οι πολίτες του Ωραιοκάστρου, να υπάρξει μια αντίδραση, και σε ό,τι χρειαστείτε σας βοηθάω κι εγώ, διότι αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό και θέλουν να υλοποιηθεί, θέλουν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες πάνω από την Εγωρούδα, πάνω από τον Πεντάλοφο, και ό,τι πρόλογο και σας πουλήσουνε, μην τους πιστέψετε. Έχει αδειο...
0: Έτσι ακουγότανε, μιλάμε τώρα 2025, τέλος 2024, αρχές 2025. Μου στέλνετε εδώ πέρα και το χάρτη, ναι. Εκεί που έχει λίγο πράσινο, ανάμεσα πάνω από το Ρεόκαστρο, Νεοχορούδα, Πεντάλοφος, με λισοχώρια από την άλλη πλευρά, εκεί είχε πράσινο μαζεμένο, αυτό τώρα κάηκε. Και πήρε φωτιά από τις πίθες που έβαλε το αμάξι ενός ηλικιωμένου. Σαν να πήγανε εκεί πέρα και να ψάχνανε κάποιο τρόπο να εξηγήσουνε με πραγματικά ότι ήταν ατύχημα οτιδήποτε, και βρήκαν ένα γέρο μεθυσμένο, του είπανε εσύ έβαλες την φωτιά. Παιδιά, λέει, εγώ το αμάξι το έριξα στο χωράφι. Πήγα να το βγάλω. Από εκεί θα πήγε σπίθα, μπήκε η φωτιά κτλ. Δεν ξέρω, δεν ήμουνα μπροστά, αλλά μου φαίνεται κάπως, ρε παιδί μου, περίεργο. Ιωάννη, τι λες εσύ, σου φαίνεται normal, σου φαίνεται λογικό?
2: Κοίτα, δεδομένου το ότι ήταν μεθυσμένος και δεδομένου το ότι η ενημέρωση λέει ότι έκανε λιγμούς και από εκεί δημιουργήθηκαν σπήρες, εγώ δεν μπορώ το πολύ πιστεύω. Από την άλλη, εγώ απορώ πόσο κατάσταση μέθης κατάφερε να διαφύγει κιόλας από το σημείο.
0: Καλά, τι απορείς? Εδώ πέρα όλος μπήκε 98 χρονών στο ΕΦΚΑ και τους πυροβόλεγε και έφτασε μέχρι την Πάτρα. Εσύ απορείς που ένας στο χωριό του διέφυγε μέχρι ενώ υπήρχε πυρκαγιά? Εγώ δεν απορώ καθόλου με αυτό. Να ξέρεις, δεν απορώ με τίποτα πια, διότι μετά το ΕΦΚΑ έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι πάρα πολλά πράγματα. Πάντως είναι βολικός, πολύ βολικός αυτός ο τύπος, πόσο ήταν, 69 χρονών, πόσο είπαν ότι ήταν μεθυσμένος, δεν ήξερε δηλαδή τι του γινότανε, του πέσε το αμάξι στο χωράφι, και μπήκε μια πυρκαγιά που έκαψε εργοστάσια, έκαψε το δάσος, ακριβώς εκεί που θέλει, κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η ζωή. πάνε να σπηλώσουν τους ανθρώπους που θέλουν να βάλουν ανεμογέννητρες και πάνε και βάζουν πυρκαγιές πριν να βάλουν τις ανεμογέννητρες. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή σας που το κάνετε αυτό. Καλημέρα να πούμε εδώ πέρα στο Γιάννη, στο Βαρδί, στο Βασίλη. Τώρα λέει με την εφαρμογή πόσο κάνει, λέει ο Βασίλης, και με τον καφέ που έκοψα απ' έξω να παίρνω, του χρόνου θα πάρω σπίτι με την οικονομία που θα κάνω. Πάλι καλά να μην ξεχάσω και τα καλάθια καπαμά. Καλάθια καπαμά. Σκληρός. Ευτυχώς λέει που ήρθε η ανάπτυξη του κύριου Πρωθυπουργού, πάλι καλά. Τώρα πάρτε, ράψτε βαθιές τσέπες, λέμε. Μετά τη συμφωνία που έκανε ο Μητσοτάκης και ο Θοδωρικάκος με τους σούπερ μαρκετάδες, ράψτε βαθιές τσέπες. Δεν ξέρετε τι να τα κάνετε όλα τα λεφτά που θα σας περισσεύουν. Και εντελώς τυχαία διαβάζω τώρα ότι Σεπτέμβριο εκλογές. Λέει 28 Σεπτεμβρίου, πότε πέφτει Κυριακή. Εκεί λένε. Το έχουν βγάλει τώρα όλοι. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Μουσικάρες, λέει, βάζει ο Αγιαννητόπουλος ο Αποστόλης. Καλημέρα σε όλο τον πατριωτικό σταθμό και στο Φίλτατο, λέει τον Παπαγεωργίου Βαγγέλης. Καλή σας ημέρα. Είναι να τρελαίνεσαι, λέει ο Φάνης, με τις τελευταίες κραυγαλαίες πυρκαγιές. Άκου τώρα, κραυγαλαίες, τι υπονοεί? Ως προς τα κίνητρα, ως προς τη σύμπτωση με τις θέσεις που μπαίνουν οι πυρκαγιές, δεν μπορώ να καταλάβω. Και με τον τόκο. Ω, με τον τόκο, τι έγινε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τους εξευτέλισε ο Μητσοτάκης, τους έχει εξευτελίσει όλους. Γιατί βγάζει τώρα ανθρώπους, υποτίθεται ότι έχουν ένα κύρος, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι διαβασμένοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν εθνικές ανησυχίες, και τους έχει βγάλει τώρα έξω να υπερασπιστούν τον άλλον, τον τόκο. Στόκο γράφεις εσύ, εγώ δεν θέλω να πω, είπαμε τη διασλέξη, τον τόκο, ο οποίος πιάστηκε πάλι καλά που δεν του πάνε ντόκο πέτα τις λίρες από τον μπαλκόνι, γιατί είναι ραδιενεργές. Να βγει να πετάξει τις λίρες. Και η υβριδική επίθεση, λέει, και δεν ξέρω κι εγώ το άλλο, και οι άλλοι απλά τους στείλανε mail, ρε, στο Gmail. Θα κάνω εγώ ένα Gmail, πρόεδρος ηχοληπτών Ελλάδος και πάσης υφηλίου, να πούμε, gmail.com, και θα στείλω στον Αγιαννητόπουλο να με προσλάβει. Καλημέρα, κύριε, εδώ δεν πείθει ούτε τους ανθρώπους της Ντόρα. Σε εμάς θα πείθει, δεν ξέρω για ποιον λες. Τον τοκό. Καλημέρα, στέλνει ο Θανάσης. Και ωραίο κάστρο και η Νόη κάηκαν τμήματα ανάμεσα από ανεμογέννητρες, έτσι ώστε να μεγαλώσει το οικόπεδο. Ενώ ο Θανάσης το είπε αυτό, ενώ ο Σάββας λέει αυτοί είναι οι αυτοφοράκηδες. Έχουμε τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, έχουμε αυτοφοράκηδες? Δεν το πιστεύω, παιδιά. Ακόμα ένα καλοκαίρι που συζητάμε τα ίδια πράγματα. Τις φωτιές συζητάμε, τις ανεμογεννήτριες που εντελώς τυχαία μπαίνουν μετά εκεί που είναι οι φωτιές. Δηλαδή τώρα θα πιάσει ο κήπος σου, ξέρω εγώ, τίποτα. Θα ανάψεις και θα κοιτάς να το κλείσεις, μην μπει κανένας μέσα και σου κοτσάρει κανένα φωτοβολταϊκό. Αλλά όταν έχεις το στέρνα παίρνει τις αποφάσεις που παίρνει, όταν έχεις, και έτσι να μην είναι. Όταν βλέπεις ότι πάνε να εκμεταλλευτούν έστω κάτι, εγώ θα σου πω, που κάει και τυχαία, προκειμένου να πάνε εκεί πέρα και να κοτσάρουν αυτό που θα τους παράγει τζάμπα λεφτά, διότι αυτό συμβαίνει, τους παράγει τζάμπα λεφτά, καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι πλέον σκεπτικοί. Όλοι βλέπουν, σου λέω, το άλλο το ρεπορτάζ ήταν το 2025. Και τώρα μπήκε η φωτιά στο Ρεόκαστρο. Να δούμε τι θα γίνει. Θα μπουν αυτές? Αυτές είναι από καιρό, είναι να μπουν εκεί πέρα. Είπαμε, ο χάρτης είναι δημοσιευμένος Δεκέμβρη του 24. Τώρα που υπήρξε ευκαιρία, μήπως θα μπορέσουν να πάνε να τα κατσικώσουνε.

Και αν μου λέτε ότι το ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει και στην Ινώη, εγώ σας ακούω. Και θα το ψάξω έτσι περαιτέρω. Στο μεταξύ έχει μπει αυτή η φωτιά στην Ινώη. Έχει γίνει χαμός και εκεί καίγονται τα άλλα τεργοστάσια στο Ρεόκαστρο, το οποίο σημαίνει τεράστια ατμοσφαιρική ρήπανση. Τεράστια. Και όλα τα ρεπορτάζ που ακούω έχουν να κάνουν, λέει, με την πυροεπαγωγική συμπεριφορά που μπήκε στη φωτιά στην Ινώη. Ότι λέει, ακούστε τώρα, πυροεπαγωγή ορίζεται η διαδικασία με την οποία μια δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, καταλήγοντας να δημιουργεί το δικό της καιρό. Και τι σημαίνει πίσω από αυτές τις ωραίες λέξεις? Πιο συγκεκριμένα, η θερμότητα, λέει, που εκλείεται από τη φωτιά, επειδή καίει, ζεματάει ο αέρας, τροφοδοτεί τη δημιουργία ανωδικών ρεύματος του αέρα που οδηγούν στη δημιουργία χαρακτηριστικών πυροσωρητών. Ότι ζεσταίνει το άνεμος, ανεβαίνει και μαζί του ανεβαίνουν και οι φλόγες. Συγχαρητήρια, ένα Νόμπελ, ένα Νόμπελ. Μιλάμε τώρα για αυτό, θέλει Νόμπελ λιθιότητας. Νόμπελ λιθιότητας. Δηλαδή, άμα κάνει ζέστη και εγώ είμαστε. Αυτό μας είπανε, ρε παιδιά. Και άμα και εγώ είμαστε, κάνει ζέστη. Συνάδελφοι, ψάρωσα. Ανακαλύπτουν λέξεις τώρα στο μεταξύ για να σου κλέψουν το κλικ, να μπεις να το διαβάσεις. Και για τα πραγματικά τα θέματα για τα οποία ο κόσμος θέτει ερωτήματα, απαντήσεις δεν υπάρχουν. Τα ίδια θα συζητάμε και φέτος το καλοκαίρι και δυστυχώς πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε ξανά τα ίδια προβλήματα με τις φωτιές που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω να μην είναι χειρότερα πραγματικά. Αλλά όταν έχει ξεκινήσει με 92 πυρκαγιές σε ένα 48 ώρο, 2 πυρκαγιές την ώρα, δεν μπορείς να είσαι αισιόδοξος.

0: Λοιπόν, να σκάνουμε ένα διάλειμμα από τα δάση και να πάμε στην αστική ζούγκλα. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στο περιβάλλον, στον οικότοπο του Κηφισού, όπου από ό,τι διαβάζω, από ό,τι βλέπω, τα πράγματα δεν είναι καλά, διότι λέει είναι απροσπέλαστος με αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα.
1: Ακριβώς, είμαστε στην αρχή της εβδομάδας. Η Δευτέρα ξεκίνησε δύσκολα, διότι η συμφόρηση υπάρχει σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες και όχι μόνο εντός της Αττικής και της Ποτεύουσας. Πράγματι, στη λεωφόρο Κηφισού έχουμε μποτιλιάρισμα από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Εγάλιο, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας τα οχήματα κινούνται με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τώρα στο καθοδικό ρεύμα, όπως αντιλαμβάνεσαι, όσο πιο κοντά στην Αθήνα φτάνεις, τόσο μεγαλύτερες καθυστερήσεις, ενώ στην έξοδο όσο πιο κοντά στο κέντρο του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια, όσο πιο κοντά σε αυτό το σημείο είσαι, τόσο επίσης υπάρχει συμφόρηση. Τώρα, ως προς τη λεωφόρο Φιλής, υπάρχει επίσης κίνηση στο δύσκολο κομμάτι από νωρίς στο ύψος του Ζεφυρίου έως και το Ήλιον και μετά στους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου επίσης, στην έξοδο των Ανολιωσίων έως και την περιφερειακή Μητού. Οι καθυστερήσεις στους κόμβους αγγίζουν τα 20 με 25 λεπτά. Αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις για την ώρα, διότι όσο μπαίνουμε στις ώρες αιχμής, τα πράγματα θα γίνονται και χειρότερα. Ως προς τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Ποτεύουσας, η Κεντρική Μητροπολιτική Αθήνα έχει επίσης κατά τόπους έντονες καθυστερήσεις σχεδόν σε όλους τους δρόμους χωρίς εξαίρεση. Να πούμε ότι τα δυσκολότερα σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, κατά τόπους στη λεωφόρο Πειραιός. Έχουμε κίνηση στη Κηφισίας από νωρίς, στην Αθήνα. Τα δύσκολα συναντώνται βέβαια από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι, κυρίως το ανωδικό ρεύμα. Στη Μεσογείον έχουμε κίνηση στο καθοδικό, στο ύψος του Χολεργού, ιδίως τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και μετά έχουμε στην Αλιπέδου, στο Πειραιά, όχι τόσο περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Πιστεύω ότι όσο μπαίνουμε στις ώρες αιχμής και ο κόσμος ήδη αρχίζει και φεύγει, παίρνουν τις πρώτες άδειες, θα υπάρχει σίγουρα συμφόρηση και στην κυκλοφορία στο σημείο. Αυτή την ώρα όμως. Τα ζόρικα συναντώνται στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Ιδρύματος Νιάρχος έως και στο Άλυμο. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

Να πούμε εδώ πέρα ότι σήμερα μαζί μας είναι και η Vulcom, η εταιρεία που σας βοηθάει να επιλέξετε το σωστό πρόγραμμα για ρεύμα και αέριο, η οποία τρέχει μία προσφορά αυτές τις ημέρες. Εάν είστε φοιτητές ή αν έχετε παιδιά που είναι φοιτητές ή εγγόνια που είναι φοιτητές σε οποιαδήποτε πόλη ή ακόμα και αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος που έχετε για το ρεύμα, έχει βρει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095 ανά κιλοβατόρα, ενώ κανονικά έχει 0,16 κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω βέβαια από τις 200 κιλοβατόρες, η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που ανακαλύπτει αυτή τη δουλειά κάνει. Ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου για εσάς. Υπόψη, η προσφορά αυτή δεν ισχύει μόνο άμα είναι στο προπτυχιακό, είναι και αν κάνουν μεταπτυχιακό τα αγόρια και τα κορίτσια που σπουδάζουν και βρίσκονται στο σπίτι σας. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-0-20-88-08 στη Vulcom. Δεν έχει προφανώς μόνο αυτή την προσφορά, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα. Ενημερωθείτε αναλυτικά και για αυτή και για τις άλλες προσφορές που έχει. 231-0-20-88-08.

Λοιπόν, και ρίχνουμε και μία ματιά. Ξεκινάμε από σήμερα και στα πρωτοσέλιδα του πρωινού τύπου. Πάμε να τα δούμε μαζί, να ακούσετε κι εσείς τι έχουν οι εφημερίδες μας στην πρώτη του σελίδα. Στην Τίνο, λέει, έφτασαν οι Τούρκοι. Διαβάζω εδώ πέρα στο πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας. Σε λίγο θα έρθουν και στο Σούνιο. Δεν είναι και τόσο μακριά η Τίνος από το Σούνιο. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Βγήκε, λέει, στον Άγιο Φωκά. Στην παραλία του Άγιο Φωκά. Κάνανε μπάνιο, έχει φωτογραφία, κάνανε μπάνιο οι άλλοι. Και ξαφνικά είδαν ένα τουρκικό ψαράδικο, ένα από τα θηριώδη τα τουρκικά ψαράδικα, που είχε βγει στην παραλία. Από εκεί πέρα τώρα αυτό είναι συχνό πυκνό φαινόμενο, να ξέρετε. Βγαίνουν, λένε ότι μας στέει ο καιρός και ψαρεύουν. Εκεί πέρα που απαγορεύεται στον Έλληνα τον ψαρά να πάει, δεν μπορεί να πάει στην παραλία να ψαρέψει, άλλωστε θα τον πάνε μέσα. Βγαίνει ο Τούρκος, αυτοί έχουν κάτι κλωβούς μεγάλους που έχουν μέσα ζωντανά ψάρια, κόκκινο τόνο, που τον φέρνουν από τη Λιβύη. Και αυτό θέλει να τρώει, δεν τον έχουν μέσα. Δεν τον έχουν καθαρίσει. Και τρώει εκεί πέρα τα ψαράκια ή ψαρεύουν και του δίνουν. Και αυτό το λένε ότι είναι αυλαβής διέλευση. Πια τίνο, σε λίγο λογικά θα βγαίνουμε για μπάνιο εδώ πέρα, είπαμε, στη Σαλαμίνα. Ανάμεσα στη Σαλαμίνα και στην Ελλάδα θα έχει ένα στόλο από τουρκικά ψαράδικα καμιά διακοσαριά. Ο ελεύθερος τύπος λέει ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Θα βγει σύνταξη πριν τα 62, λογικά η σύνταξη που θα παίρνεις, εκτός κι αν είσαι σε κανένα δεν ξέρω και εγώ τι, θα είναι στα 500 ευρώ το μήνα. Έχει αναλυτικά, λέει, τις προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, ειδικά τα μία βαρέα και ανθυγιεινά. Τα νέα ασχολούνται με τους ανελκυστήρες και τι γίνεται για όποιον δεν τους έχει δηλώσει. Ναι, είχαμε τελείωσε η προθεσμία που είχαν για να δηλώσουν τους ανελκυστήρες. Τώρα θα παίζουν πρόστιμα. Ενώ αναφέρονται και στο θέμα με τα κατασχεμένα ακίνητα από το κράτος και λέει με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης και πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Με το θέμα του ντόκου ασχολείται το μακελιό, τους έβαλε ο Πούτιν, λέει, και μας ξεφτύλισαν. Οι Έλληνες, λέει, είστε για τα πανηγύρια μέσα σε εισαγωγικά. Οι Ρώσοι φαρσέρ ξερνούν αλήθειες. Και είναι τώρα το ζήτημα αν τους θεωρούν πράκτορες της ΚΑΓΕΜΠΕ κάποτε. Τώρα δεν έχει μετονομαστεί, δεν λέγεται SBU, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ουκρανικό. FSB, σωστά. FSB. SBU είναι το ουκρανικό. Έχω μπερδέψει τις μυστικές υπηρεσίες. Αλλά θα μου πεις, εδώ πέρα ο ντόκος του στείλανε παπάκι Gmail συνέντευξη, ξέρω εγώ, και βγήκε και τους έκανε και ανάλυση. Στο μεταξύ, τα ελληνικά μέσα δεν ασχοληθήκανε με την ουσία των όσων του είπαν και των όσων απάντησε ο ντόκος και των όσων έδωσε στη δημοσιότητα, αλλά θα τα ακούσουμε αυτά. Η Εστία γράφει για τη μεγάλη έξοδο των Ελλήνων προς τα ξένα που συνεχίζεται. 30.000, λέει, νέοι κάθε χρόνο ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους. Και αυτά που πάει και Ραμαίος Βόλτας εκεί πέρα και κάνει για το brain drain, ειδικές τέτοιες, μαζεύονται όλοι, Τι ωραίο, να φεύγουν 30.000 κόσμο το χρόνο σύμφωνα με τα όσα λέει η Εστία. Και μας, ξέρεις ποια είναι η απάντησή μας? Μαζεύονται υπουργοί, παρατρεχάμενοι, διάφοροι CEO, ξέρω εγώ, από μεγάλες εταιρείες και τέτοια, και κανονίζουν να πάνε μια εκδρομή στη Νέα Υόρκη. Κλείνουν ένα ξενοδοχείο και κάνουν ένα γκαλά, ένα event, που λέει βγαίνουν οι εταιρείες για να προσελκύσουν τους Έλληνες του εξωτερικού να γυρίσουν πίσω. Δεν ξέρω πώς έχουν γυρίσει. Παίζανε καμιά σαρανταριά νοματέοι από αυτούς που πήγανε και βρήκανε δουλειά εκεί και είπανε θα γυρίσουμε. Και αυτούς τους έχουμε πληρώσει, ξέρεις, με εκατομμύρια, διότι έχουν γίνει εκδηλώσεις παντού. Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία, Δανία, δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Τα οποία κοστίζουν, δεν είναι τζάμπα. Άρα στο χέρι, άμα πηγαίναμε και τους τα δίναμε, πιο πολύ θα είχαν γυρίσει πίσω. Αν αντί να ξοδεύουμε, ξέρω εγώ, εκατομμύρια, πηγαίναμε και τους λέγαμε να πάρε ένα μπόνους 200.000, θα είχαν γυρίσει, θα μας έβγαινε και πιο φτηνά. Η Εσπρέσο ασχολείται με την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας. Καλά, έχουν μπει μέντι μου εκεί πέρα στην υπόθεση μυστικές υπηρεσίες. Είχαμε πολύ δίκιο, Αγιαννητόπουλε, που το είχαμε πιάσει από νωρίς, και Ιωάννη Βασιλιάδη. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αναρωτιέται η εφημερίδα των συντακτών. Τα 2/3, λέει, της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
Αρκεί να βρούνε και τη σωστή κατεύθυνση. Διότι άμα ξαναπάμε στις παλιές δοκιμασμένες συνταγές τύπου Τσίπρα, δύσκολα τα πράγματα. Η κόντρα μιλάει για τις εχθροπραξίες Σάμαρα Μητσοτάκη. Πυκνών, λέει, οι δημόσιες παρεμβάσεις πριν πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωση του νέου κόμματος, ανακάλυψε το TikTok ο Σαμαράς και το έχουμε κάνει μείζον ζήτημα. Επικοινωνιολόγοι τοποθετούνται. Πω, βρήκε ο Σαμαράς στο TikTok. Έρχεται επανάσταση, πολιτικό σεισμός. Η Star έχει ότι άρπαξαν διαμάντια 1 εκατομμυρίου ευρώ από εφοπλίστρια. Θύμα, λέει, δαιμόνιας τηλεφωνικής απάτης έπεσε μέλος πασίγνωσης οικογένειας πλοιοκτητών. Και αυτοί, ξέρεις, λένε τώρα, νομίζω ότι αυτό είναι φάση ντόκου, οι δικαιολογίες, ραντεβού στη ΔΕΗ για φουσκωμένο λογαριασμό, κατέληξε σε ληστεία μαμούθ. Σκέψου τι τις πουλήσανε και τις πήρανε, αυτό που λέγαμε. Γιαγιά, οι λίρες είναι ραδιενεργές, πέτατες από τον μπαλκόνι. Ενώ η απογευματινή μπαίνει στο ενδοκομματικό της Νέας Δημοκρατίας, εκεί πέρα στο ισοκομματικό, παίζει, λέει, με το TikTok, αυτό που σας έλεγα. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης, αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνου Αντώνη Σαμαράς, προεξοφλείται η δημιουργία κόμματος. Μανιφέστο ασχολείται με το ότι σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ με την απόσπαση της συζύγου του Νίκου Φαραντούρη. Καλά τις έκατσε. Ξέρεις ότι υπάρχουν θέσεις, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκτός από το μισθό σου μπορεί να είναι 7, 8, 10 χιλιάρικα, σου δίνουν για έξοδα 250 χιλιάρικα. Ε? 250 χιλιαρικάκια σου τα κουμπάνε για τα έξοδά σου, για να μην ξεβολευτείς. Και έκατσε τώρα η μπίλια και πήγε η μπίλια, έκατσε αυτού του σταυρού που έχει να κουβαλήσει κανένας του να παίρνει 250 χιλιάρικα, έκατσε εντελώς τυχαία, επειδή είχε τα προσόντα προφανώς και δεν λέμε κάτι άλλο, στη σύζυγο του ευρωβουλευτή του Πασόκ. Έτυχε, ρε παιδί μου, έτυχε. Όπως έτυχε ο άλλος, ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο, ο αρχηγός του, ο Ανδρουλάκης. Ο άλλος, ο συνδικαλός, ο Παναγόπουλος, ξέχασε και αυτός να δηλώσει 3 με 5 εκατομμύρια. Συμβαίνουν, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, μην είσαστε κι εσείς έτσι. Μην είσαστε μνησίκακοι, μην είσαστε φιλίποπτοι, να πιστεύετε ότι οι απαντήσεις σας δίνουν οι κυβερνητικοί, οι αντιπολιτευόμενοι, ότι από τα προσόντα της πήγε, ρε παιδί μου, 245.700 ευρώ για τα πρώτα της έξοδα, ρε παιδί μου, για να εγκατασταθεί. Είναι που είναι και ο άντρας της εκεί, πάει να στήσουν το σπιτικό τους. Τι θέλετε τώρα να μια πρίκα της δώσαμε τέλος πάντων της γυναίκας. Θέλετε να πέστε να τη φάτε ζωντανή? Και από κάτω έχει, η Μανιφέστο έχει συνέντευξη Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει την ατάκα, την κεντρική, ποια είναι η κεντρική ατάκα της συνέντευξης. Δεν πρέπει, λέει, να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Μια καθαρά πολιτική δήλωση, την οποία μπορείς να τη βάλεις σήμερα, να την έβαζες πριν από 1 χρόνο, πριν από 4 χρόνια, πριν από 6 χρόνια, είναι διαχρονικό αυτό, τοξικότητα και λαϊκισμός. Απορία ψάλτου Βίξ, λέγανε παλιά, ότι όταν δεν έχει να πει ο ψάλτος, όταν δεν ξέρει ποιος ψαλμός έρχεται μέχρι να το βρει, βήχει. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι το απορία πολιτικού, τοξικότητα και λαϊκισμός. Έτσι ονομάζουν τα πάντα, οποιαδήποτε κριτική είναι τοξικότητα και λαϊκισμός, και πάμε παρακάτω.

Ξέρεις, Δημήτρη, λέει, πόσες φορές έχω σκεφτεί να πληρώσω τον Jason Scoop. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Jason Scoop. Είναι, λέει, μίμος του Τραμπ. Το έχει σε παρένθεση. Να στείλει ο Σταύρος το στενευτό κανένα φωνητικό μήνυμα με 100 δολάρια και να γελάμε για καμιά εβδομάδα. Α, να βάλεις δηλαδή αυτόν τον τύπο, ο οποίος υποθέτω ότι μιμείται, το κάνει επαγγελματικά πολύ καλά τον Τραμπ, να στείλει μήνυμα στο Μητσοτάκη, ξέρω εγώ. Και να βγει ξετρελαμένος ο Μητσοτάκης και μετά να βγαίνει και να λέει για υβριδικές επιθέσεις και τέτοιες ιστορίες. Τόκος της τόκος, γράφει ο φίλος ο Άνεμος. Το βασικότερο είναι πως είπε ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Καλημέρα. Ναι, δεν το είπε και αυτό. Είπε επίσης ότι ο διευθυντής του ΙΣΕΗ είχε πάει μια βόλτα στην Ουκρανία να κουβεντιάσει. Αλλά εντάξει, αυτά δεν είναι πολύ σημαντικά πράγματα, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι, λέει, ότι έγινε ρωσική υβριδική επίθεση.

0: ξαναλένε, είπε ευαίσθητες πληροφορίες. Ποια είναι η ευαίσθητη πληροφορία που έχει πει?
1: Το γεγονός ότι ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν μια συγκεκριμένη ημέρα στην Ουκρανία για επαφές με τον ομολογό του. Δεν είχε ανακοινωθεί. Ήταν κάτι, πιστεύετε, που έπρεπε να το ακούσει όχι το Πανελλήνιο, αλλά όλες οι χώρες του πλανήτη?
2: Στον πάτο σου!
0: Όπως τα οποία υπόθηκαν, με συγχωρείτε, δεν είναι ευαίσθητα.
3: Μεγάλο ανέκδοτο.
4: Σε επιφυλακή, φαντάζομαι, βρίσκεστε και για τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες και μιλώ για την, έτσι, για την φάρσα που έγινε προς το πρόσωπο του κυρίου Ντόκου από δύο Ρώσους φαρσέρ.
5: Και θέλω και φέρω το Γιάννη τώρα.
6: Τι λέω,
5: το Γιάννη γρήγορα.
6: Και
5: ποιος
6: εσύ?
5: Νίκος Καλ...
7: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ακούσουμε όλη τη φάρσα εκείνη την παλαιά, γιατί έχει και δύσκολες λέξεις. Αλλά το αστείο είναι ότι παρά το ότι έχουν βγει και η κυβέρνηση προσπαθεί να μασκαρέψει το ρεζιλίκι. Γιατί ρεζιλίκι είναι, έτσι? Ρεζιλίκι είναι. Δεν πήρανε τηλέφωνο ένα δήμαρχο. Είχαν ξαναπάρει και τον Μπακογιάννη. Τον είχαν πάρει οι ίδιοι, τον είχαν πάρει παλαιότερα και τον κοροϊδέψαν. Είχαν ξαναπάρει, νομίζω, και το Ρουσόπουλο. Ο Ρουσόπουλος τους είχε καταλάβει, δεν το είχε αφήσει να εξελιχθεί. Πήρανε το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Όχι ένα τυχαίο πρόσωπο. Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Έχει και γραμματεία. Έχει και γραμματεία. Μας έχουν φάει ότι του κάνανε γραμματεία και γι' αυτό λέει δεν χρειάζεται να κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Τον πήρανε λοιπόν, του στείλανε ένα mail και του είπανε ότι μη συνομιλεί με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Και τι του λέγανε? Τι του λέγανε? Γιατί και σε αυτό δεν έχει δοθεί απαραίτητη προσοχή. Του λέγανε ουσιαστικά ότι υπάρχουν δύο Ουκρανίες. Ότι η μία Ουκρανία, η Ουκρανία του Ζελένσκι, δεν θέλει να στέλνουν ντρόν στην Ελλάδα. Αλλά η άλλη πλευρά, η πλευρά του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας. Είναι αποφασισμένη να τα φέρει, να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Και ότι δεν μασάει τίποτα. Και ο κύριος Ντόκος τους έλεγε ότι ρε παιδιά, εμείς έχουμε εκλογές. Μη μας το κάνετε αυτό, μη μας το κάνετε, θα έχουμε πολύ σύντομα εκλογές. Δηλαδή το σημαντικό δεν είναι να προφυλάξουμε τα νησιά μας, το σημαντικό είναι να προφυλάξουμε τον εκλογικό σχεδιασμό του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Εμάς μπορεί να μας φλωμώνουν στο ψέμα. Εκλογές θα γίνουν στο, πότε έλεγε, τον Απρίλιο του 2027, στα μέσα του 2027. Στους Ρώσους τους φαρσέρ λένε την αλήθεια. Τους έκανε εκεί και ένα σεμινάριο πολιτικής για το τι θα γίνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μια χαρά τα είπε. Και πραγματικά ο κύριος Ντόκος την πάτησε σαν να τον πήρανε, γιατί αυτά τώρα που σας λένε περί υβριδικού πολέμου, περί τέτοια, είναι χαζαμάρες. Όποιος έχει δει τι συνέβη, όποιος άκουσε τι είπαν οι ίδιοι οι Ρώσοι οι φασές, που μπορεί όντως να έχουν σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες, εγώ δεν ξέρω αν είναι μέλη της FSB ή οποιοδήποτε άλλο, που να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτοί εδώ πέρα οι τύποι που τους πληρώνουν. Τι εκείνος ο υπεύθυνος κυβερνοασφαλείας, ρε, που είχε βρει ότι τα Τέμπη ήταν ρώσικη επιρροή, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς τον ελέγανε? Ο άλλος κάνει ο Ντόκος διεθνείς επαφές από την κουζίνα του σπιτιού του έκανε, παιδιά, από το σπίτι του. Κανονικά, όταν έχεις προστασία δεδομένων κτλ., για να κάνεις τέτοιου είδους κλήσεις, πας σε ένα συγκεκριμένη αίθουσα για να μην φαίνεται τίποτα, πας σε διάφορα. Ο άλλος τους έδωσε πρόσβαση στο μικρόφωνο και στην κάμερα του λάπτοπ που είχε στην κουζίνα του σπιτιού. Ανάμεσα που έκανε γεμιστά, ξέρω εγώ, οι παπουτσάκια, βγήκε να συνομιλήσει για τα θέματα εθνικής ασφαλείας και για το ρόλο Ελλάδας-Ουκρανίας.

0: Και στο μεταξύ διαβάζεις και ειδήσεις που είναι πάνω κάτω στις ίδιες μέρες. Από πρώτη εβδόμου. Αυτό έγινε τρεις, έτσι δεν είναι. Δύο ψέματα. Πρώτη εβδόμου, 1η Ιουλίου, υπήρχε είδηση η Αθήνα έδρα της νέας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας. Ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα κάνουμε στην Ελλάδα το, ακούστε τώρα τίτλος. Cyber Security Skills Coalition European Digital Infrastructure Consortium. Το πιστεύεις όλο αυτό? Αυτό είναι. Είναι η νέα Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας. Έδρα η Αθήνα. Να κάνετε πρίτανη τον τόκο της κυβερνοασφάλειας.
1: Μα αυτό συμβαίνει με το γραμματέα εθνικής ασφάλειας, δηλαδή να πέφτει θύμα Ρώσων φαρσέρ, τότε υπάρχει ένα θέμα. Εσείς τι λέτε?
2: Που ξέρεις εσύ ότι...
1: Υπάρχει θέμα με τον κύριο Ντόκο.
3: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν εκτιμώ, δεν το, έτσι που το ακούω, δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παρέτηση.
4: Σμπούτσα μου.
0: Οικονόμου.
1: Θέλω να
0: οικονόμου.
1: Πάρω μια πρώτη απάντηση από τους τρεις σας για ένα θέμα που δεν συζητήσαμε, αλλά θα το συζητήσουμε τώρα και μετά θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Ντόκος.
0: Και δεν το έχει ακούσει καν ο οικονόμου. Μιλάμε τώρα για τέρατα διανόησης και εθνικής ασφάλειας.

Και έχει βγει όλη η κυβέρνηση λοιπόν και μας έχει, μας έχει πουλήσει ένα παραμύθι περί deepfakes. Deepfakes τώρα ξέρεις, διαφημίζονται. Διαφημίζω ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να βάλεις τη 5χρονα παιδιά παίζουν. 9χρονα παιδιά κάνουν φάρσες με αυτό. Και εδώ πέρα μας λένε ότι τον κοροϊδέψανε διότι ήταν ένας πολύπλοκος, μια πολύπλοκη υβριδική επιχείρηση με σκοπό να ξεγελαστεί ο ντόκος. Και βγήκαν οι άλλοι μετά και μίλησαν συγκεκριμένα στο Μέγκα και είπαν χρησιμοποίησαμε μακιγιάζ λέει και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή ήταν τα περίπλοκα συστήματα υβριδικού πολέμου ήταν ότι βάλανε make-up. Και πραγματικά λέει γιατί να χρειαστεί να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να ξεγελάσουμε εκείνον έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν είχαμε καν ακούσει ποτέ. Γιατί να μπούμε σε μια τόσο ειδική διαδικασία. Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δουλειές μας, έχουμε κάνει φάρσες σε πολιτικούς και να διαπιστώσετε πώς το κάνουμε, είτε με βίντεο είτε απλώς με ένα τηλεφώνημα. Πώς κλείστηκε η συζήτηση με τον Έλληνα Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τι λένε οι Ρώσοι. Κλείστηκε απλώς με ένα email από Gmail, τίποτα ιδιαίτερο. Του προτείναμε λέει να μιλήσουμε μέσω Zoom και εκείνος συμφώνησε και βγήκε μάλιστα για από το σπίτι του. Μην χαλάσει τις διακοπές, μην πάει ας πούμε σε μια ειδική αίθουσα στο Πεντάγωνο, όχι. Τους ρωτήσανε και για τα περί υβριδικής επίθεσης και τι είπανε. Ίσως να πιστεύουν, ξέρω εγώ, ότι είμαστε κάποια οργάνωση της KGB. Αν θεωρούν ότι ένα απλό μακιγιάζ είναι μια μυστική ειδική επιχείρηση, τότε εντάξει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι. Αυτό το λέει ο Ρώσος. Ρώσος το λέει αυτό, έτσι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι για τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας της χώρας σας, αν πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδικό εργαλείο εναντίον της Ελλάδος. Όχι, παιδιά, δεν θα βάλω φουσέκι τώρα. Έχετε φαγωθεί όλοι να βάλω φουσέκι. Γιατί και βγαίνουν και λένε καλά, λέει, πιστεύετε τους Ρώσους φασέρ και δεν πιστεύετε εμάς ότι ήταν μια ειδική υβριδική επιχείρηση πολέμου με deepfakes, τεχνητή νοημοσύνης, Tesla, λες τώρα ονόματα, SpaceX, AI, Starlink, δεν ξέρω κι εγώ τι. Γιατί αυτοί δίνουν λεπτομέρειες, ενώ εσείς αγαπητοί κυβερνητικοί δεν έχετε δώσει καμία λεπτομέρεια. Μιλάτε για deepfakes και AI. Δώστε τα πλάνα στη δημοσιότητα. Πείτε τι ακριβώς συνέβη, αφού θέλετε λοιπόν να προστατέψετε τον κύριο Ντόκο. Πείτε τι συνέβη, πώς ακριβώς τον εκορόιδεψαν. Και τι μέτρα πήρατε, ε? Τι μέτρα πήρατε για να τους βρείτε, αφού κάνανε υβριδικό πόλεμο. Αφού σου κάνανε τέτοια ζημιά, προφανώς δεν θα βγει. Κάποιος που κάνει υβριδικό πόλεμο το κάνει με τη φάτσα του και λέει, χαχα, εγώ στην έφερα. Το έχεις ακούσει εσύ αυτό, Ιωάννη Βασιλιάδη? Εγώ ξέρω τι κάνουν οργανώσεις. Δηλαδή, κατηγορούν, ας πούμε, τους Κινέζους ότι έχουν μεγάλες ομάδες hackers που κάνουν υβριδικό πόλεμο κτλ. Αυτοί κάνουν εταιρείες. Μετά κάνουν εταιρείες που είναι στις εταιρείες για να μην τους βρούνε, για να μην ξέρουν ποιοι είναι. Βγαίνει ο άλλος που κάνει υβριδικό πόλεμο με τη μούρη του να σου λέει χαχά, στην έσκασα. Και κοιτάξτε το γιατί έχετε πρόβλημα. Είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά.

κάνει αυτή η ψυχή της κυβερνοασφάλειας. Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Το αμερικάνικο. Ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας. Που είχε βρει, λέει, ότι τότε λέει με τη Ρωσία, με τα Τέμπη, είχαν ξεσηκώσει τον ελληνικό λαό οι Ρώσοι. Τώρα τι κάνει, καλά είναι. Είχε χρησιμοποιήσει τότε ένα ρεπορτάζ από ένα ανύπαρκτο site. Ανύπαρκτο, τελείως, έτσι. Τώρα τι έχει να πει, γιατί δεν τον έχω ακούσει να τοποθετείται για την περίπτωση του κυρίου Ντόκου. Μπορεί να μου ξέφυγε, τι να πω. Μπορεί να μου ξέφυγε. Αλλά τι κάνει, και αυτός που είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και ο άλλος, ο αρχηγός μας της κυβερνοασφάλειας. Τι κάνουνε. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαντόπουλος, άρα φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Εσείς όμως δεν, μην αλλάξετε συχνότητα. Μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, διότι θα μοιραστώ μαζί σας και την τρομερή ιστορία του Γάλλου ποδηλάτη που ξεκίνησε να κάνει το γύρο της Ευρώπης. Είπε, μην πάω, κάνω το γύρο του κόσμου και πέσω σε τίποτα Ταλιμπάν. Είπε να κάνει το γύρο της Ευρώπης. Έπεσε όμως στο Μενίδη, θα τα πούμε. Έπεσε, ξεκίνησε να κάνει το γύρο της Ευρώπης και τον πήγε μέσα από το καταβλισμό, το GPS, καταλαβαίνεις. Με τις βίδες βγήκε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen V βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen V Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025 με 2026 έχουν ανοίξει, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση από 1.500 έως 2.500 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Ιουλίου, ενώ οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν τα χρήματα το φθινόπωρο. Παρά στο τέλος του Νοεμβρίου προβλέπεται και η καταβολή της επιστροφής ενός ενοικίου που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ. Σε 3.342 ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και σε 16.740 οι τραυματίες από το διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βόρεια Βενεζουέλα. Οι αρχές προχωρούν σε ταφές εκατοντάδων μη αναγνωρισμένων θυμάτων, καθώς οι ελπίδες για τους επιζώντες εξανεμίστηκαν και οι διεθνείς διασωστικές ομάδες αποχωρούν από τη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα η ανθρωπιστική κρίση κλιμακώνεται επικίνδυνα. Υπάρχουν 17.000 άστεγοι και οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ κάνουν λόγο για έως και 50.000 ακόμη αγνοούμενοι. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα εντονότερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισουά από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το ύψος Εγάλεο. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Καλαμακίου, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κηφισίας. Σε ύφεση και χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά στη θέση ΣΦΑΚ κοντά στην Ινόη Μάνδρας. 210 πυροσβέστες και 45 οχήματα παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχών διάσπαρτων αναζωπυρώσεων. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όπου επιχείρησαν συνολικά 29 ενέαρια μέσα, εκενώθηκαν προληπτικά 7 σπίτια, χωρίς ευτυχώς να καεί καμία κατοικία παρά το γεγονός ότι η φωτιά παρουσίασε πυροεπαγωγική συμπεριφορά. Το ανακριτικό κλιμάκιο εξετάζει μαρτυρίες που αποδίδουν την έναρξη της φωτιάς αναμένου τσιγάρου που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Παρά το γεγονός ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ διέψευσαν μιλώντας σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και του ίδιου του Θάνου Ντόκου ότι χρησιμοποίησαν εφαρμογές deepfake τεχνητής νοημοσύνης για να ξεγελάσουν το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα της υβριδικής επίθεσης και στηρίζει το Πρωθυπουργικό Συμβούλο. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να διορίσει συνήγορο του δημοσίου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων που εμφάνισε οικονομική δυσπραγία. Η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς εκκρεμούν οι αποφάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και την κλίση νέων μαρτύρων. Το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει επίσημα στη δίκη, υποστηρίζοντας την κατηγορία μόνο κατά των εμπλεκόμενων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου επιθεώρησης. Το πρώτο οργανωμένο κύμα ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού, βάζοντας στην πράξη σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς των Airbnb. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1.500 κίνητα που επιλέχθηκαν από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email για τις νέες υποχρεώσεις τους. Ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σύψης και τυλιγμένος σε σεντόνι μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη προσαγωγή του 63χρονου αδελφού του, ο οποίος εντοπίστηκε στο ίδιο χώρο σε κατάσταση παραλογισμού. Αν και η ακριβή αιτία θανάτου τελεί υπό διερεύνηση, μαρτυρίες γειτόνων στρέφονται στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας που σημειώθηκε ημέρες πριν, σημειώνοντας ότι τα δύο αδέλφια ήταν πρώην αστυνομικοί που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα συμβίωσης στην πολυκατοικία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 70χρονος άνδρας έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δήμητρα Κοπούλου στην Καλλιθέα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αερές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι ανεμοί πνέουν βόρειοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71 για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το

Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και για τα επόμενα 50 λεπτά θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10.

Στην κονσόλα τον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος φροντίζει και για τα ψηφιακά μας, διότι μπορείτε να μας ακούτε και στο www.machfm.gr. Μπαίνετε, πατάτε το κουμπάκι ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά από εκεί. Από το λάπτοπ, το κινητό σας, το σταθερό υπολογιστή, την παιχνιδομηχανή, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, όλα γίνονται πια. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής με τα μηνύματά σας. Viber 6943 63 54 51 6943 63 54 51 μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε το σχόλιο σας, είτε αυτό αφορά τις πυρκαγιές που συζητάγαμε και τις ανεμογεννήτριες, είτε αφορά τον τόκο και τις μεγάλες επιτυχίες του και γενικότερα του ελληνικού κράτους στον τομέα του cyber security, κυβερνοασφάλεια. Είτε οτιδήποτε άλλο συζητάμε ή κάτι που δεν συζητήσαμε και θέλετε να το θέσετε εσείς επιτάπητος.

0: Σε βλέπω με τα γυαλιά και ψαρώνω. Εδώ πέρα είναι μέσα στο στούντιο με τα γυαλιά ο Ιωάννης Βασιλιάδης.
1: Προφανώς και υπάρχει λόγος, διότι έπαθα Μακρόν έτσι στο δεξί μάτι. Γι' αυτό μπορεί και να με εμποδίζουν λίγο στα βελτία.
0: Έπαθες Μακρόν ή έπαθες Μπριζίτ? Μπαουμ!
1: Προς το παρόν με το δεξί μάτι, στυλ Μακρόν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε πιο πάνω επίπεδο. Τύπου. Μην αναφέρω τώρα. Πρώην υπουργούς υγείας, ας πούμε.
0: Είπες υπουργός υγείας και δεν μπορώ να το σβήσω από την μνήμη μου. Είδα αυτό το Σαββατοκύριακο. Τώρα είναι σε κάποιο κανάλι, είναι. Πού είναι? Στο Sky. Είναι ο Γεωργιάδης, δίνει μαθήματα. Και λέει ότι επαναλαμβάνει Σαμαράς τις κατηγορίες του Βελόπουλου κατά της κυβέρνησης. Αλλά είδα Σαββατοκύριακο Άδωνη Γεωργιάδη μία να μιλάει. Ήτανε κάτι άνθρωποι στα Μελίσια, οι οποίοι έχουν πρόβλημα, ρε. Πάει ο Δασάρης εκεί πέρα, αποφάσισε να τους πάρει τις περιουσίες. Και πήγε Άδωνης Γεωργιάδης να μιλήσει σε μία εκδήλωση που κάνανε και πήγε με το φανελάκι του τένις. Ήταν από κάτω οι άνθρωποι με τα προβλήματά του και πάει ο άλλος με φανελάκι τένις και μιλούσε χαροπά. Λες και θα το λύσουμε, παιδιά, μην ανησυχείτε. Οι άλλοι χάνουν τα σπίτια τους, ξέρω εγώ τώρα. Πες να τους βγουν δηλαδή ότι είναι παράνομα. Οι άλλοι έχουν ζητήματα. Και είχε πάει ο Γεωργιάδης και λέει: παιδιά, σας ξεκαθάρισα ότι δεν προλάβαινα να έρθω αλλιώς. Έπρεπε να έρθω κατευθείαν μετά το τένις. Πάλι καλά που δεν έκανε τίποτα άλλο πριν, να σκάσει με τίποτα. Να μην πω τώρα ο Υπουργός Υγείας. Λες και στο μεταξύ είδα και κάτι άλλο το Σαββατοκύριακο. Είδα το Γεωργιάδη να παίζει τένις με τον Κασελάκη. Και χαχαχά και χουχουχού το είδε στη ματσάρα. Ουτίφλα να έχει το Wimbledon. Ήταν ο Κασελάκης με τον Γεωργιάδη. Έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο podcast και έχουν γίνει πρώτοι φίλοι. Τον κάλεσε στη Νέα Δημοκρατία. Θυμάσαι ότι και με τον Λοβέρδο έτσι ξεκίνησε. Με το τένις. Παίζανε τένις και εντάξει. Και τι έγινε που είμαστε σε διαφορετικά κόμματα, είμαστε φίλοι. Ο Λοβέρδος έχει πάει τώρα ψάχνει να δει που θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τον ετοιμάζουν τον Κασελάκη να πάει στη Νέα Δημοκρατία με τρέχοντας, έτσι. Συνεργαζόμενος θα τον έχουν τιμή τους και καμάρι τους. Και επέλεξαν προφανώς, δεν ήταν τυχαίο, ότι επέλεξαν να δώσουν στη δημοσιότητα τα πλάνα Κασελάκη Γεωργιάδη να παίζουν τενισάκι στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ, παρακαλώ, Και έχει και κάτι δραματικές εισαγωγές που τις έστειλαν σε συναδέλφους και τις δημοσίευσαν έτσι μακριά από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και τα τηλεοπτικά πάνελ, ο Στέφανος Κασελάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκαν αυτή τη φορά σε ένα εντελώς διαφορετικό γήπεδο, στο τερέν του τένις. Οι δύο πολιτικοί, λέει, που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, δεν νομίζω διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, μια χαρά, ο ίδιος πολιτικός χώρος είναι. Συναντήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Πολιτεία Tennis Club, όπου έπαιξαν τένις ως αντίπαλοι σε φιλικό όμως κλίμα. Αγαπά το τένις ο Άδωνης, αγαπά το τένις και ο Στέφανος. Ορίστε, ένα πολιτικό ειδήλιο γεννιέται. Ένας γάμος, θα έλεγε κανένας πολιτικός. Τι θες να συμπληρώσεις, πες το τώρα, γιατί σε βλέπω και γελάς περίεργα και στραβά. Τι θέλεις να πεις?
1: Θεωρείς απίθανο να δούμε το Κασελάκη μελλοντικό υπουργό οικογένειας και συνοχής, κοινωνικής συνοχής της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό θα ήταν.
0: Τίποτα δεν θεωρώ απίθανο. Τώρα σοβαρά μιλάς. Εδώ έχουμε σύμβουλο ειδικής ασφαλείας που του πήραν οι άλλοι τον εξευρακώσανε με ένα Zoom call. Τον Κασελάκη υπουργό οικογένειας. Γιατί όχι? Δεν ξέρω πώς το αντιλήφθηκε ο Τάιλερ τώρα τα τσιμιτσικότσι που έχει ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά είπαμε, πρόκειται ενδεχομένως περί ενός πολιτικού γάμου. Δεν ξέρω, είναι στη βάση των ΛΟΑΤΚΙ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο αίτημα που είχε κάνει ο Κασελάκης, ας πούμε, που ήταν. Κάποιοι θεωρούν ότι γι' αυτό μπήκε και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης, για να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, να περάσει ο γάμος των ομοφύλων, των ΛΟΑΤΚΙ, να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, να στηρίξει το γάμο των ομοφυλοφίλων, έτσι ώστε να μην έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Ποιος έκανε τα φροντιστήρια στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν αντίρρηση τότε?
1: Ο Γεωργιάδης.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι τώρα βγαίνουν, πάνε ραντεβού στο Πολιτεία Tennis Club να παίξουν τένις, δεν μου δημιουργεί εμένα καμία εντύπωση.

Κυριακή ήταν, ζέστη είχε στο λεκανοπέδιο. Τι καλύτερο από το να μπορέσεις να πας με ένα φίλο με τον οποίο έχεις κοινές, μια κοινή πορεία, κοινές συνισταμένες τις ιδέες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να παίξεις ένα τένις στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Τα κάνεις, θα πας τώρα με τη, με τη Μαρίδα, θα πας με την Μπλέμπα. Είπαμε, θα πάνε λαϊκές, αλλά θα πηγαίνουν καθημερινές, ρε παιδί μου, δεν θα πηγαίνουν τώρα κυριακάτικα σε, σε τέτοια. Θα πάνε να παίξουν, να τα συζητήσουν, να τα βρούνε.

Εμένα μου φαίνεται απολύτως φυσιολογικό αυτό. Το ότι πήγανε για να παίξουν τένις ο Κασελάκης με τον Άδωνη και πραγματικά θα ήθελα να δω και άλλους, γιατί να μην κάνουν και ένα τουρνουά στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ, ας πούμε, να παίζουν και οι σύντροφοι. Οι σύντροφοί τους να παίξουν και αυτή η μπαλίτσα, έτσι ώστε το τέλος. Οι δημοκράτες του. Δημοκράτες λέγεται το κόμμα του Κασελάκη. Δημοκράτες λέγεται, ναι. Να ενταχθούν στη Νέα Δημοκρατία κανονικότατα και οι θέσεις τους να παιχτούν, ας πούμε, στο ποιος θα πάρει τα περισσότερα σετ. Α, να, αυτό σχολιάζουν. Για τον αγώνα τένις κοντά στο Κασελάκη. Αυτό βγαίνει και μιλάει ο Υπουργός Υγείας. Ναι, και έκανε και τρίτο, το ξέχασα. Ευτυχώς που μου το θύμισε ο Αγιανιτόπουλος. Βγήκε και έκανε ένα βιντεοκλίπ ο άλλος ο Ρόκος και βγήκε και του έκανε. Δεν το έχω δει το βιντεοκλίπ, παιδιά, δεν πρόλαβα. Βγήκε και του έκανε παρατήρηση, λέει ο Γεωργιάδης, δεν κάνει να κάνει, επειδή δεν φοράγε κράνος πάνω στη μηχανή. Να τον βάλουμε, παιδιά, και στις ταινίες, να πηγαίνει στο Χόλιγου, να τους λέει τι θα κάνουν, πώς θα γυρνάνε τα πλάνα. Βγαίνει ο άλλος και του λέει, φίλε, έχω δώσει 15 συνεντεύξεις κτλ. Και το πιο ενδιαφέρον που βγάλανε όμως ήταν που βγάλανε φωτογραφίες που ήταν κάτι στελέχη, θυμάμαι, της Νέας Δημοκρατίας, που βγάζανε φωτογραφίες μέσα από τα αμάξια δίχως να φοράνε ζώνη. Ποιοι ήταν? Ήταν η κυρία Βόζενμπεργκ, από ό,τι θυμάμαι. Μαζί με ποιον ήταν? Μαζί με τον κύριο Καραμανλή.

κύριο Καραμανλή ήταν, με τον κύριο Κώστα Καραμανλή, που δεν θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές, που είχαν βγάλει μια φωτογραφία έτσι προεκλογική μέσα από το αμάξι τους, όπου δεν φοράγανε ζώνη. Εκεί πέρα ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είχα δει να βγαίνει να κάνει παρατηρήσεις. Βέβαια, πάνε τώρα, θα μου πεις, πάνε 7 χρόνια περίπου. Αλλά εντάξει, απλά το θυμάμαι. Βγήκε να βγει να την πει στο Ρόκο. Όχι μόνο μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης, δεν φορούσανε ζώνες, αλλά φαινόταν να έχουν βάλει στη ζώνη ένα εξάρτημα για να μην βαράει το μπιπ. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Αυτά που υποτίθεται ότι είναι απαγορευμένα, ρε. Αυτά, άμα σε πιάσει να τα έχει αστυνομία και καλά, σου βάζει πρόστιμο. Αλλά στους άλλους, όχι στον Καραμανλή. Εδώ πέρα ο Καραμανλής δεν ήθελε να ακούει το μπιπ στα τρένα και είχαμε ό,τι είχαμε. Τέλος πάντων. Και ο Μητσοτάκης λέει: κάνει τικ-τικ στο αμάξι χωρίς ζώνη. Τικ-τικ, τικ-τοκ κάνει. Αλλά έτσι είναι, είμαστε, πώς το λένε, ακριβή στα πίτουρα. Τα έκανε όλα, τα έκανε όλα ο Γεωργιάδης αυτό το Σαββατοκύριακο. Προφανώς είχε μαζέψει ενέργεια. Αλλά για μένα, σου λέω, το πιο τέτοιο είναι που πήγε με το μπλουζάκι του τένις να μιλήσει στους ανθρώπους που είχαν την αγωνία τους από κάτω και τους έλεγε: είμαι εδώ σαν κυβερνητικός βουλευτής, τους έλεγε, και θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματά σας. 7 χρόνια μετά είναι στην κυβέρνηση. 7 χρόνια είναι στην κυβέρνηση. Και οι άλλοι από κάτω χειροκροτάγανε. Εντάξει, sorry κιόλας, ε. Όταν θα τους πετάνε απ' έξω από τα σπίτια, θα τους μείνει η στιγμή να χειροκροτάνε Άδωνη Γεωργιάδη, που είχε πάει με μπλουζάκι του τένις. Και τον σκέφτομαι τώρα να έχει κάνει διάφορα αθλήματα. Να έχει πάει για πυγμαχία, να είναι με τα γάντια του μπόξ. Να έχει πάει, ξέρω εγώ, για κανόε καγιάκ και να σκάσει με γυλαίκο σωσίβιο. Έχει αδυνατήσει, δεν είναι για σούμο να πάει με το άσπρο αυτό το βρακάκι το ωραίο να συζητήσει.

Πάντως τώρα πέρα από την πλάκα, πέρα από το αστείο, μια χαρά το ετοιμάζουν. Έχει βγει από Θεόνη, ας πούμε, τώρα ο Γεωργιάδης από Θεόνη Τσίπρα, κάνει κολτλίκια με τον Κασελάκη. Παίζουν μια μπαλίτσα πολύ συγκεκριμένη.

Είναι πραγματικά, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου η ένταξη Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία και θα είναι δικαίωση, δικαίωση για όσους δώσαν τους αγώνες να μπορούν να παντρεύονται, να υιοθετούν οι ΛΟΑΤΚΙ και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, όλα TikTok, όλα επικοινωνία, όλα προς τα γη. Και από ουσία τίποτα. Λοιπόν, με ρωτάτε όλοι για τον ποδηλάτη. Με ρωτάτε για τον ποδηλάτη. Πρέπει να σας πω, αφού το προανήγγυλα, πρέπει να το πούμε τώρα. 22 ετών, ο Γάλλος ποδηλάτης, είπε, έβαλε στόχο ζωής, να ήθελε να γραφτεί κι αυτός στα βιβλία της ιστορίας. Ήθελε να πραγματοποιήσει το γύρο της Ηπείρου, της Ευρώπης, αποκλειστικά με ποδήλατο, μέσα σε ένα πλάνο 7 μήνων σε 7 μήνες να κάνει το γύρο της Ευρώπης. Είχε ξεκινήσει από τη Γαλλία, είχε κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα κατά πάνω στο ποδήλατο, έτσι. Εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, εντυπωσιακό σίγουρα. Και έκανε ένα λάθος το GPS όταν είχε φτάσει στο Μενίδη. Κινούμενος, λέει, προς Αθήνα ο νεαρός, ακολούθησε τις οδηγίες GPS που τον πέρασαν μέσα από τον καταβλισμό στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας. Χωρίς ο ίδιος, ακούστε τι ωραία που το θέτουνε, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του σημείου. Εκεί, λέει, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, δέχθηκε ευνηδιαστική επίδεση από ομάδα ατόμων οι οποίοι τον περικύκλωσαν, του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και εξοπλισμό απαραίτητο για τη συνέχιση του ταξιδιού. Περίπου 5-6 γύρω μου και άλλα 3 άτομα που έρχονταν από πίσω μου πήραν το τσαντάκι μου που είχα μέσα το κινητό μου, μου πήραν πάλι καλά που μείναν οι ακτίνες του ποδηλάτου. Χθες το πρωί ήμουνα στη Θήβα και πήγαινα Αθήνα. Με έβαλε το GPS σε καταβλισμό Ρωμά χωρίς να το ξέρω. Του τα πήρανε όλα, τον εκδίσανε και πήγε μετά η αστυνομία, λέει. Πήγαν μαζί του, επέστρεψαν μαζί με την αστυνομία στον καταβλισμό στην Αγία Σωτήρα, προκειμένου, λέει, να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να βρουν τα αντικείμενα που του έκλεψαν. Όσο ταυτοποίησαν τους δράστες οι αστυνομικοί, άλλο τόσο θα τους ταυτοποιήσω κι εγώ κατά πάσα πιθανότητα. Παίζει να έχει, δεν ξέρω αν πήρε πίσω τίποτα, αλλά σε περιπτώσει όπου συγκεντρώνεται, ξέρεις, πάρα πολύ τα φώτα της δημοσιότητας, τι γίνεται, πάνε οι αστυνομικοί και λένε, ρε παιδιά, δώστε κάτι πίσω τουλάχιστον, όχι όλα, αλλά δώστε κάτι πίσω. Εγώ έχω ένα φίλο που κάπως έτσι είχε βρει μια... Τι είχε βρει, κάτι του είχαν κλέψει ένα ολόκληρο τσαντάκι, του δώσανε πίσω, ξέρω εγώ, το κινητό από όλο το τσαντάκι. Για να μην πήγαν και είπαν οι αστυνομικοί, παιδιά, εντάξει, τώρα μην μας βάζετε για εμάς να τρέχουμε, δώστε του κάτι πίσω, να είμαστε όλοι κερδισμένοι. Καζάν, καζάν, θα έλεγε κανένας. Win-win, δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος πήρε τίποτα πίσω. Αυτοί οι διαμεσολαβητές, κύριε Ξοχοίδη, τι κάνουνε. Οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, έτσι δεν τους λέγατε, που έχετε προσλάβει και είναι, κυκλοφορούν εκεί πέρα, τι έκαναν στη συγκεκριμένη περίπτωση? Κάναν πρώτες βοήθειες, λογικά, στον ποδηλάτη. Αυτός είναι ο ρόλος του, για να μπορέσει να φύγει. Το Μενίδη θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του, δήλωσε ο Γάλλος ποδηλάτης. Έχοντας διασχίσει τη μισή Ευρώπη, θα θυμάται για πάντα το Μενίδη. Ορίστε. Ήθελες τώρα, ήρθες εδώ πέρα, Ξανθούλη, Ξανθούλη, σε βλέπω, Γάλλο 22 ετών. Πάλι καλά που φύγες έτσι, πάλι καλά που δεν είχαμε τίποτα άλλα, πάλι καλά. Μην το συζητάς.

0: Ωχ, και μιας και είμαστε στο Μενίδη και στους ποδηλάτες και στο δρόμο, πιο γρήγορα παίζει να φτάσει αυτό στη Γαλλία παρά άμα κατεβαίνεις από τον Κηφισό προς Πειραιά, νομίζω από μια ματιά που λέω πιο γρήγορα να πάει με το ποδήλατο στη Γαλλία. Ειδικά άμα είσαι πίσω τέτοια εμπειρία θα βάλεις φουλ θα πηγαίνεις. Για Ιωάννη, για πες μας τι συμβαίνει στην Αθήνα.
1: Ισχύει. Όπως λοιπόν μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στις ώρες αιχμής, η συμφόρηση γίνεται όλο και εντονότερη. Να πούμε ότι στην Αττική Οδό λοιπόν και ως προς το ρεύμα για το αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις από την έξοδο των Άνω Ιωνίων και την περιφερειακή Μήτου, οι οποίες φτάνουν τα 30 λεπτά. Μισή ώρα καθυστερήσεις λοιπόν στην Αττική Οδό. Όπως αντιλαμβάνεστε, η κίνηση είναι έντονη και οι καθυστερήσεις μεγάλες. Η ίδια είναι και η εικόνα που παρουσιάζεται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην λεωφόρο Κηφισού οι έντονες καθυστερήσεις αφορούν ήδη και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Αρχίζει να φτάνει και το ύψος των Αχαρνών, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις από το κόμβο της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλιο τουλάχιστον. Στη λεωφόρο Αθηνών τα πράγματα είναι δύσκολα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα περισσότερα όμως προβλήματα είναι αυτά που αφορούν από το Χαϊδάρι έως και τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την περιφερειακή Εγάλιο. Έχουμε έντονη κίνηση και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της Πικροδάφνης έως και το Μοσχάτο, κυρίως το ανωδικό ρεύμα, διότι όπως μας ήρθαν οι πληροφορίες έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος Καλαμακίου. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει πυροδοτήσει κίνηση και όσο περνάει η ώρα θα γίνεται και εντονότερη μάλιστα. Ως προς τη Μητροπολιτική Αθήνα δεν υπάρχει εξαίρεση. Οι περισσότεροι οδικοί άξονες και οδικές αρτηρίες είναι ασφυκτικές. Να πούμε ότι και στη λεωφόρο Κηφισίας υπάρχει έντονη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήδη από το κέντρο έως και το Χαλάνδρη και μετά εκτείνεται έως και το Μαρούσι. Μετά τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα, αλλά ξανά πέφτουμε σε καθυστερήσεις στο ύψος της Νέας Ερυθρέας.

Αφού είδαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, είδαμε τι έπαθε και ο άλλος, ο έρμος, ο Γάλλος ποδηλάτης. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα της κυβερνοασφάλειας, στα του κυβερνοπολέμου, στις υβριδικές επιθέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ιωσήφ Δεμερτζή, καθηγητής σε ζητήματα διεθνών σχέσεων αλλά και τεχνολογίας και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μας δώσει και τη δική του επαγγελματική άποψη του τι ήταν αυτό που είδαμε. Ήτανε τελικά φάρσα, ήτανε make-up ή ήτανε τεχνητή μνοημοσύνη και υβριδικός πόλεμος και όλα τα υπόλοιπα. Έπεσε η γραμμή με το που το είπα, ρε παιδιά. Έπεσε. Καλούμε πίσω τον κύριο Δεμερτζή και πολύ σύντομα θα τον έχουμε. Έπεσε ή έπαιξε κυβερνοεπίθεση, μήπως έπαιξε κυβερνοεπίθεση και έπεσε η γραμμή.

0: τα καταφέραμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεμερτζή.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς τα είδατε, την υπόθεση αυτή με τους Ρώσους? Ήταν φαρσέρ, ήταν πράκτορες της KGB, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πώς είδατε το περιστατικό αυτό?
1: Ακούστε, από τότε που τα πολιτικά ζώα, οι πολιτικοί τέλος πάντων, ανακάλυψαν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αποφάσισαν και αυτοί να εμπλακούν. Βέβαια, το πρόβλημα με αυτό είναι ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία έχεις μία απίστευτη πρόσβαση σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, από την άλλη πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην έχεις παθήματα όπως αυτό που είδαμε πολύ πρόσφατα. Τώρα, το τι ακριβώς σκοπούς επιτελούσαν αυτοί οι δύο, τέλος πάντων, που έκανα την φάρσα, νομίζω δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη σκέψη. Έτσι είναι φανερό πάντοτε ότι κάτι τέτοιο, εκτός από φάρσες, έχουν και ένα πολιτικό σκοπό, και ένα σκοπό το οποίο έχουν φυσικά τη διάβρωση της κοινής γνώμης, τη διάβρωση σε οποιοδήποτε αξίες μπορεί να πιστεύει μια κοινωνία. Αλλά από την άλλη, φυσικά υπάρχουν και ευθύνες όσον αφορά το να αφήνεται η δράση τέτοιων προσώπων ανεξέλεγκτη και να έχει πρόσβαση σε υψηλά κλιμάκια. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι, από ό,τι διαβάζω, έχουν κάνει πολλές άλλες φορές τέτοιου είδους φάρσες, αποκαλύπτοντας, αν θέλετε, μερικές φορές κάποιες, δεν από πικρές αλήθειες, αλλά αποκαλύπτοντας ίσως την πραγματική γλώσσα, πολλές φορές πίσω από μανικιουρισμένα κείμενα δημοσίων δηλώσεων.
0: Τώρα στο συγκεκριμένο, όταν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας πέφτει, τώρα είτε χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάχθει το πρόσωπο του ενός φασέρ, είτε όπως λένε οι ίδιοι έβαλαν make-up απλά και δεν έκαναν τίποτα με τεχνητή νοημοσύνη, τι κινδύνους, τι δείχνει μάλλον αυτό? Δείχνει ότι είμαστε ό,τι να είναι, εγκυμονεί περαιτέρω κινδύνους, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κυβερνοασφάλεια, σημαίνει ότι απλά ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε? Τι ακριβώς πρέπει να καταλάβει ο πολίτης από όλο αυτό?
1: Νομίζω ο πολίτης το πρέπει να καταλάβει, για αυτονόητη ερώτηση του πολίτη είναι πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να φιλτράρει και να ελέγχει αυτούς με τους οποίους θα έρθει η επαφή στο οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος. Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, συνέχεια κορώνες περί κυβερνοασφάλειας, η government ή το ένα ή το άλλο, αλλά φυσικά η κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα πλέον σημαντικά. Δηλαδή, απορώ και εγώ πραγματικά πώς δεν υπάρχει, αν θέλετε, ένα πλαίσιο, το διαλεκτικό πλαίσιο γύρω από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και οποιοδήποτε άλλο, τέλος πάντων, αν θέλετε, ατόμων τα οποία έχουν κυβερνητική θέση, τα οποία κυριολεκτικά θα ελέγξουν με ποιους καλούνται αυτοί να συνομιλήσουν.
0: Συγγνώμη, ο τύπος αυτός, ο κύριος Ντόκος, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, έχει γραφείο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πόσο επικίνδυνο είναι να δίνεται πρόσβαση, ας πούμε, στους φαρσέρ εκεί μέσα? Εγώ, από ό,τι ήξερα, δηλαδή, στο εξωτερικό έχουν ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με ειδικά διαμορφωμένους υπολογιστές που τους τσεκάρουν από πάνω για να έχουν τέτοιου είδους επικοινωνίες. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, ήταν όποιος ήθελε, ξέρω εγώ, άνοιγε και έκανε μια βιντεοκλήση Zoom, τον παίρνανε, τους έπαιρνε, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι σηματοδοτεί αυτό με δεδομένο και όλα στην περιοχή που είμαστε, τι συμβαίνει στην περιοχή μας, διότι δεν είμαστε και Λουξεμβούργο?
1: Αυτό που νομίζω πρέπει να σηματοδοτήσει είναι σαφέστατα πάρα πολύ σκέψη για το τι πλαίσιο πρέπει να μπει, ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες πρέπει να μπουν ώστε να λέγονται αυτά εξονοχιστικά. Όπως σας είπα, είναι πολύ εύκολη για ένα πολιτικό πρόσωπο πλέον η επικοινωνία με τους πάντες ανά τη γη. Και καταλαβαίνετε φυσικά οποιοσδήποτε βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Αποκτάει κάποιο άλλο προφίλ, αρέσκεται σε αυτό και θέλει να το συνηθίσει. Το πρόβλημα είναι φυσικά ότι όταν είσαι σε δημόσια θέση, αρχίζει και έχει τέτοια προβλήματα, τα οποία βέβαια μπορούν να βγάλουν λαβράκια, τα οποία μπορεί να μην έχουν μια πρακτική αξία, αλλά μπορεί να έχουν μια τεράστια επικοινωνιακή αξία. Γιατί βλέπετε, συζητάμε τώρα γι' αυτό, οπότε σαφέστατα η εικόνα του τι κάνει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, του τι κάνει η κυβέρνηση ελληνική, το τι θέση έχει η εθνική ασφάλεια τελικά.
0: Αυτό το οποίο αποκάλυψε ο κύριος Ντόκος, δηλαδή ότι είχε πάει ο... Αυτό είναι μη κουβέντα συζήτηση, γιατί βγήκε η κυβέρνηση και είπε δεν αποκαλύφθηκε και κάτι, δεν είπε κάτι. Και ο αντίλογος είναι ότι είπε ότι είχε πάει ένα κρυφό, μη ανακοινωμένο τέλος πάντων ταξίδι, ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Ουκρανία, μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό ως πληροφορία, το ότι διέρευσε, αξιολογείται ας πούμε ως κάτι σοβαρό, μπορεί να σημάνει άλλα πράγματα.
1: Αυτό σε θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που ήταν έτοιμος να το πει δημόσια σε κάτι ενωτήριο στο περισυνέντευξη, φαντάζομαι ότι δεν ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο. Από την άλλη βέβαια είναι πολύ εύκολο στη ροή του λόγου να βγουν και πράγματα τα οποία μπορεί να μην θεωρούμε την σημαντικά εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά να μετανιώσουμε ότι βγήκαν αυτά. Προσέξτε, δεν πρέπει να παραλύσουμε το γεγονός ότι κάθε γενιά, έτσι, ιδιαίτερα νεότερες γενιές, σαφέστατα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση τέτοιων μέσων και ας δείτε είναι και πολύ πιο πονηρεμένοι στο πώς μπορούν να παρερμηνευθούν δηλώσεις και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να ξεγελαστεί κάποιος και να ξεγελαστεί το ευρύτερο κοινό. Για άτομα τα οποία, αν θέλετε, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία βέβαια μπορεί να είναι τρομερά και εξαιρετικά ειδικά όσο αφορά την εργασία τους. Για αυτούς πρέπει σαφέστατα να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ελεγκτικό και το οποίο ακριβώς θα τους προφυλάζει από αυτό. Γιατί φανταστείτε το ίδιο πράγμα να γίνει με στρατιωτικούς, να γίνει με άλλα άτομα τα οποία έχουν σημασία όσο αφορά την ευρωστία της ελληνικής κοινωνίας. Και βέβαια μετά οι αντίστοιχες υπηρεσίες πληροφοριών, οι ξένες οι οποίες επιβουλεύονται οτιδήποτε εντός της χώρας μας, να δρέψουν τις δάφνες τους.
0: Μάλιστα. Ωραία κύριε Μερτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Χαιρετώ, καλή σήμερα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα και τις αρχές κυβερνοασφάλειας, διότι από ό,τι φαίνεται παρά τα λόγια, τα ωραία, τα μεγάλα, τα παχιά, άμα την πατάει έτσι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνεις τι γίνεται και στα υπόλοιπα κλιμάκια. Και αυτό είναι το πραγματικά τρομακτικό.

0: Και πραγματικά δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να ήταν μια κυβερνοεπίθεση η οποία πέτυχε ή απλά να ήταν μια επίδειξη της ανοργανωσιάς, του ερασιτεχνισμού και όλων των υπόλοιπων της κυβέρνησης των Άριστων. Διότι ο ντόκος εδώ εν προκειμένου είναι ο Άριστος των Άριστων. Έχει και μακρύ ιστορικό επιτυχίας ο ντόκος, να ξέρεις, Ανδρέα Γιαννουτόπουλε. Είναι αυτός που είχε πει κουτσό άλλο το Χαφτάρο. Χαφτάρο τώρα σε λίγο καιρό θα γίνει πρόεδρος της Λιβύης. Να ξέρετε, τα έχουν βρει. Το πλαίσιο της συμφωνίας έχει ψηλό ετοιμαστεί. Τον είχε πει κουτσό άλλο. Είχε έρθει εδώ πέρα το 2020 ο Χαφτάρ και έλεγε: δώστε μου, βοηθήστε με να σας βοηθήσω. Θα σας δίνω πετρέλαιο, να μου δίνετε όπλα, ξέρω εγώ, να μου δώσετε τεχνογνωσία, οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήθελε. Και είχε βγει ο Χαφτάρ δημοσίως το 2020. Και τον είχε πει κουτσό άλογο, έβλεπε μπροστά. 23 Ιουνίου 2020. Ο ντόκος, αυτό το τέρας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, είχε βγει στο Sky. Στο Sky που έπαιζε το. Κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, ότι παίζει το δικό του ρόλο. Δεν θέλω να πω να υιοθετήσω αυτά που λέει Βλάχος κτλ. Και έλεγε: είχαμε επενδύσει στο Χαφτάρ, αλλά μας βγήκε κουτσό άλογο. Χάνει στο πεδίο των μαχών, έλεγε το 2020 ο ντόκος μεγάλη μόρφη, λέμε. Και ίσως οι πολιτικές του ημέρες να είναι μετρημένες. Το 2020 ο άλλος έχει βάλει τα παιδιά του αρχηγός στρατού. Τώρα ξέρεις, είναι δυναστεία έχει κάνει, αλλά ευτυχώς ο ντόκος τότε έβλεπε ότι είναι μετρημένες οι πολιτικές ημέρες του Χαφτάρ και κουτσό άλογο. Που είχε προτείνει στην εκμετάλλευση με τους Τούρκους. Τότε ο Χαφτάρ δεν τα είχε καλά με τους Τούρκους, να ξέρεις, και ζήταγε βοήθεια από εμάς. Και ο σύμβουλος εθνικής μας ασφαλείας έλεγε όχι, να μην τον βοηθήσουμε. Μετά πήγε ο Χαφτάρ, τα βρήκε και με τους Τούρκους κατά κάποιους και τώρα είναι όλα καλά. Εντελώς τυχαία στο Sky είχε βγει. Λέω εγώ τώρα συμπτώσεις, τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Αλλά θα λιώσουν σόλες τώρα όλοι οι νεοδημοκράτες, όλοι οι προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία, να υπερασπιστούν τον κύριο ντόκο, μην τυχόν και μας παραιτηθεί και χάσουμε το που λένε αυτό. Χάσουμε τον άνθρωπο που έβλεπε τόσο μπροστά.
1: Πριν 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι είχε κάνει μια ειδική υπηρεσία που θα είχε κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην προστασία όλων των κρατικών φορέων από κυβερνοεπιθέσεις. Είδαμε το αποτέλεσμα με τον κύριο ντόκο. Παρόλα αυτά, γελάει και το παρδαλό κατσίκι με το ρεζιλίκι του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας για τη δίθεν υβριδική επίθεση και χρήση AI, η οποία αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό και διατηρεί ακόμα και τώρα στη θέση τον κύριο ντόκο, ο οποίος την εθνική ξεφτύλα την έκανε πραγματικότητα.
0: Ζητείτε η παρέτηση. Προφανώς. Ντόκου, αν και δεν νομίζω ότι έχει τόσο σημασία. Δηλαδή, τώρα να φύγει ο ντόκος και να έρθει ο ντόκος Β, ντόκος Γ, που θέλει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν έχει και τόσο μεγάλη διαφορά. Πάντως, ακούσαμε τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Θα είναι ζωντανά στις 12 εδώ πέρα στο στούντιο του Mike FM ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υποθέτω ότι θα μιλήσει και για αυτό το ζήτημα. Θα απαντήσει και στις ερωτήσεις σας. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή άντε και φεύγει ο ντόκος, ρε εσύ. Όσο είναι στη θέση του Μητσοτάκης, όσο αυτή είναι η άριστη. Κύβερνο ασφάλεια σου λέει μετά. Ποια κύβερνο ασφάλεια, βρε φίλε μου, όταν σε παίρνω στο Zoom. Του στείλανε με Gmail. Νόμισε σοβαρά. Δηλαδή το επόμενο που πρέπει να κοιτάς στο μαξί μου είναι να μην πιστέψουν κανέναν Νιγηριανό πρίγκιπα. Dear Mr. Dokos, I am a prince from Nigeria και θέλω να σου αφήσω 10 εκατομμύρια δολάρια. Θα το απαντήσει, παιδιά, θα το απαντήσει και θα τρέχουμε. Θα μας πάρουν την Ακρόπολη.

Να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει τρομερή κίνηση αυτή τη στιγμή στην Ποσειδόνος. Αυτό που έλεγες λόγω του ατυχήματος, τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή γιοταχή επιβατικού αλλά και μοτοσυκλέτας. Και αν μπορείτε να το αποφύγετε, να το αποφύγετε. Και ξεκίνησε, μια σχήμα συγκίνηση, κίνηση έχει και στην Τεχεράνη, διότι ξεκίνησε η πομπή με το φέρετρο του Χαμενεή στην Τεχεράνη. Εκατομμύρια και φοβούνται μην έχουν νεκρούς από το ποδοπάτημα. Μην τους, δηλαδή, εγώ βέβαια, να σου πω δηλαδή, πολύ θα φοβόμουν για κανένα βομβαρδισμό, τώρα που είναι και εκατομμύρια μαζεμένοι στους δρόμους, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και έχουμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένας 33χρονος εν ενεργεία αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά, Άνθιπος Μυναγός, υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, έχασε σήμερα στις 7 παρατέταρτο το πρωί τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Στα Χανιά. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά το τροχαίο. Οι γιατροί διαπίστωσαν δυστυχώς τον θάνατό του εκεί. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του αξιωματικού και τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του. Είναι κάτω και κάτω στην Κρήτη, είναι τεράστιο το ζήτημα με τα τροχιά, έχουν πολύ μεγάλο αριθμό τροχιών. Πάμε όμως σε ένα άλλο ζήτημα, διότι έχει ξαναανάψει κουβέντα και με τα ενεργειακά, διότι ανάβεις τα air condition, κύριε, έρχεται καύσωνας, θα πληρώσεις. Ελλάδα, έχουμε λέει την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγή από ΑΠΕ ρεύματος στον κόσμο και έχουμε και τους πιο υψηλούς λογαριασμούς. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, ρε Αγιανιτόπουλε. Τζάμπα, λέμε, τζάμπα βγαίνει το ρεύμα, τζάμπα λόγια, τζάμπα όλα. Εμείς όμως πληρώνομαι, κανονικά πληρώνομαι, γιατί προφανώς κάποιοι πρέπει να βγάλουν λεφτάκια. Πρέπει κάποιοι να βγάλουν λεφτάκια πριν σταματήσει το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης. Να προλάβουν να βάλουν σε όλα τα καμένα φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Διαβάζω όμως για την Κίνα, άκου τώρα τι γίνεται στην Κίνα. Θυμάστε εδώ πέρα εμείς που ανατινάζαμε τα μηχανήματα του Λιγνίτη. Θυμάσαι, Αγιαννητόπουλε, που τα κάναμε μπουμ, φουρνέλο. Για να μην τυχόν και γυρίσουμε στο Λιγνίτη. Ακούστε είδηση τώρα. Αυτή η είδηση είναι από Bloomberg. Ασχολείται, έτσι. Και γράφει το παράδοξο της Κίνας, λέει. Στράφηκε στον άνθρακα για να πετύχει την πράσινη μετάβαση. Έχουν γεμίσει φωτοβολταϊκά και τέτοια, αλλά το ρεύμα τους δεν το βγάζουν από εκεί. Το βγάζουν από λιγνητορυχεία οι Κινέζοι. Και μάλιστα, λέει, χρησιμοποιούν ακόμα και αυτά που βγαίνουν από το λιγνητορυχείο, δηλαδή π.χ. το φιλτραρισμένο νερό των αποβλήτων, για να αντιθασεύσουν, λέει, τις σφοδρές αμοθίελες για άρδευση φυτών. Και κατασκευάζουν σε μια περιοχή στην εσωτερική Μογγολία της Κίνας, άκου τώρα, κατασκευάζουν 20 γιγαβάτ νέους σταθμούς, νέα λιγνητορυχεία, την ώρα που εμείς ανατινάσουμε τα δικά μας. Και τι λένε. Πρώτα χτίζεις, λέει, και μετά από συναρμολογείς. Για να μπορέσουμε, λέει, να κάνουμε την πράσινη μετάβαση και τα λοιπά, πρέπει πρώτα να τα χτίσουμε όλα αυτά, να τα φτιάξουμε. Πώς θα τα φτιάξουμε? Δεν τα αγοράζουν αυτοί έτοιμα απ' έξω όπως εμείς εδώ πέρα που πληρώνουμε και με το παραπάνω. Οπότε έχουν λιώσει οι Κινέζοι να φτιάχνουν λιγνητορυχεία την ίδια στιγμή που εμείς τα ανατινάζουμε.
λέει εκεί πέρα στην περιοχή που κατασκευάζουν τα λιντορυχεία. Ο κλάδος λέει εξασφαλίζει 200.000 θέσεις εργασίας. Είναι δυνατόν να τα κλείσουμε? Αποφέρει ετήσια έσοδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων Ιουάν. Τι είμαστε εμείς εδώ πέρα, Μητσοτάκηδες, να τα κλείσουμε, να τα ανατινάξουμε? Η οποία και είναι, υποτίθεται ότι είναι η πρωταθλήτρια στην παραγωγή πράσινης ενέργειας. Έχει δεσμευτεί, λέει, εντάξει, κατά τα άλλα, να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Και τι λένε, θα κάνουν, εντάξει, λέει, θα είναι πιο ευέλικτη στη λειτουργία αυτών των εργοστασίων. Εμείς την ευελιξία την πήγαμε, την τερματίσαμε με την ανατίναξη και αυτά που κάναμε. Είναι χαζοί οι Κινέζοι, εμάς εδώ πέρα οι Μητσοτάκηδες είναι έξυπνοι που τα βάλανε όλα μπουρλότο. Αυτό να ξέρετε, να το θυμάστε, αυτό το σκηνικό που ανατινάξανε εκείνα τα μηχανήματα για τα λιντορυχεία θα γίνει μελλοντικά αντικείμενο κάποιου διδακτορικού, δεν ξέρω, κάποιου μεταπτυχιακού που θα εξηγεί ποιοι και πόσα είχαν να κερδίσουν από αυτό. Εις βάρος μας. Γιατί εμείς τώρα, ξέρεις, έχουμε άλλα, παράγουμε πράσινη ενέργεια, μένα, αλλά δεν έχουμε να την κάνουμε και τη δίνουμε σε μηδενικές τιμές στους Βουλγάρους. Γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, ε? Ξέρεις γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, Ανδρέα Γιαννιτόπουλε? Γιατί έπαιζε ένα man-to-man, έπαιζε το Υπουργείο Ενέργειας, από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος Τσάφος είναι αυτός που το είχε πάρει στους ώμους του, το είχε πάρει επόμου. Για να μπορέσεις να βάλεις μπαταρίες στην Ελλάδα έπρεπε να κάνεις, ξέρω εγώ, για να κάνεις μια επένδυση 200.000, έπρεπε να δώσεις εγγυητικές επιστολές 4 εκατομμύρια στο δημόσιο, ρε. Είχαν στήσει ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο, ώστε να μην επιτραπεί σε κανέναν μικροιδιοκτήτη, μικρομεσαίο, να βάλει μπαταρίες. Να τις βάλουν μόνο οι μεγάλοι. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Επαφή, που είναι αυτοί οι οποίοι, η μικρή παραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά κτλ. Που λέει ότι εμάς δεν μας επέτρεψαν να βάλουμε μπαταρίες, προκειμένου να αφήσουν όλη τη χωρητικότητα, ξέρω εγώ, να την πάρουν οι 3-4 μεγάλοι. Αλλά μας βάζουν να πληρώνουμε. Έχεις εσύ βάλει φωτοβολταϊκά στο χωράφι σου, ένας μικροϊδιοκτήτης. Πληρώνεις την μία μεγάλη εταιρεία ή την άλλη μεγάλη εταιρεία, 3-4 είναι, για να βάζουν αυτές τις μπαταρίες στις δικές τους. Τους πληρώνεις εσύ και σένα το ρεύμα σου. Δεν σε αφήνουν να το βάλεις αυτές τις μπαταρίες. Σε κόβουν από το δίκτυο. Σου λένε λυπάμαι, αλλά δεν χωράς. Αλλά τους πληρώνεις. Σκέψου τώρα, ρε παιδί μου, το ηλεκτρικό δίκτυο είναι σαν τον Κηφισό, σαν να λέμε, ένας αυτοκινητόδρομος. Όταν έχει λιακάδα, μεγάλα και μικρά φωτοβολταϊκά όλα μαζί παράγουν ρεύμα. Με αποτέλεσμα ο δρόμος, το δίκτυο να έχει μποτιλιάρισμα. Επειδή το δίκτυο δεν αντέχει τόσο πολύ ρεύμα, ο διαχειριστής αναγκάζεται να πετάξει ένα μέρος του στα σκουπίδια κάνοντας τις λεγόμενες περικοπές, έτσι τις λένε. Περικοπές, χράτς, χράτς. Τι θα μπορούσαν να είχαν μπαταρίες για να μην χάνεται αυτή η ενέργεια και να τις στέλνουν το βράδυ όταν χρειάζεται περισσότερο και δεν παράγεται. Είναι σαν να έχει βάλει διόδια, ξέρω εγώ, εκεί πέρα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ με αυτό το σύστημα που έκανε με τις μπαταρίες, έτσι ώστε εσύ να μην μπορείς να μπεις καθόλου και ποτέ στον αυτοκινητόδρομο. Πολλά βιβλία, προφανώς, από αυτό που είπα ότι θα γραφτεί διδακτορικό ή κάτι βιβλίο. Πολλά βιβλία, Στέλνη Βαλεντίνα, έχουν γραφτεί για το δοσυλλογισμό μετά την κατοχή του Β' Παγκοσμίου και ακόμα περισσότερα θα γραφτούν για το δοσυλλογισμό την περίοδο της μνημονιακής κατοχής. Μήνυση, λέει, δεν μπορεί ο λαός να κάνει την κυβέρνηση για τις λύνητες. Ναι, ναι, είδαμε πόσο καλά πήγαν και οι υπόλοιπες μηνύσεις. Εδώ έχω πολλά και διάφορα σχόλια από πολλούς φίλους για την κυβερνοασφάλεια, για υβριδικές απειλές και φάρσες. Σε γενικά είσαστε
επικριτική, αλλά λέει καθίσταται πρόδειλον, γράφει φίλος, ότι η κυβερνοασφάλεια της χώρας χρήζει διαρκούς ενισχύσεως, επαγρυπνήσεως και συστηματικής προετοιμασίας. Κυρίως όμως χρειάζεται να υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, έτσι. Που να τα αναλάβουν αυτά και να μην είναι όποιος εξυπηρετεί συγκεκριμένες ατζέντες. Ποιος ήθελε να τορπιλιστεί ο Χαφτάρ όταν ήταν κοντά στη συνεργασία με την Ελλάδα, ε? Ποιος θα το ήθελε, λέω εγώ τώρα. Μεγάλη κουβέντα, είμαι βέβαιος ότι θα χρειαστεί να τη συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες. Την καλημέρα μας και στην Τίνα που έστειλε καθυστερημένη. Σε χάσαμε κάμποσες μέρες, Τίνα, τι έγινε? Στην Αθανασία, στον Αλέξανδρο, παιδιά, συγγνώμη, κάπου την κόλλησε το Viber και μου ήρθανε όλα μαζί τώρα για το τένις, μηνύματα εδώ πέρα για τον Κασελά, για τον χαμός. Κάτι κόλλησε, μου τα έβγαλε τώρα. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι να τα σχολιάσουμε. Είμαι βέβαιος ότι και για αύριο θα έχουμε αρκετά πράγματα. Αυτά από εμάς. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος. 10 με 12 Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Περισπίστρος και Πατρίδος. 12 η ώρα ζωντανά εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η κατάσβεση, αλλά είναι σε ύφεση η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές λόγω της έφλεκτης φύσης των υλικών. Έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Στο δικαστικό της υπόθεσης, ο 76χρονος οδηγός που φέρεται ως υπαίτιος της χθεσινής πυρκαγιάς αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της εισαγγελέως πρωτοδικών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια αλλά και τυχόν παραλήψεις άλλων προσώπων σχετικά με το υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και αδόμητων εκτάσεων στην περιοχή. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών για την ανακούφιση των πληγέντων. Στην άρση του τηλεφωνικού απορρίτου προχωράει η αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές στρίβουν πλέον τις έρευνές τους στα δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, διότι είναι αρνητικά τα εργαστηριακά ευρήματα από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ξεκίνησε από την Τεχεράνη εν μέσω τεράστιου πλήθους πενθούντων η νεκρική πομπή με τη σωρό του Εκλή Πόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ με πρώτο σταθμό την ιερή πόλη του Κόμ, προτού μεταφερθεί στις σεισιτικές πόλεις του Ιράν και επιστρέψει στο Μασχάντ για την προγραμματισμένη ταφή του στις 9 Ιουλίου. Ιστορικό ρεκόρ από το 1960 σημείωσαν τα διαζύγια στην Ελλάδα. Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το 2024 δηλαδή δείχνουν ότι τα διαζύγια έφτασαν τα 15.532, αριθμός που μεταφράζεται σε περίπου 42 διαζύγια για κάθε 100 γάμους και επιβεβαιώνει τη ραγδαία διαχρονική αύξηση της σχετικής αναλογίας. Σε επίπεδο πληθυσμού, εγχώριος δείκτης πενταπλασιάστηκε ιστορικά, φτάνοντας τα 1,5 διαζύγια ανά 1.000 κατοίκους. Οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025 με 2026 έχουν ανοίξει, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση από 1.500 έως 2.500 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Ιουλίου, ενώ οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν τα χρήματα το φθινόπωρο. Παράλληλα, στο τέλος Νοεμβρίου, προβλέπεται και η καταβολή της επιστροφής ενός ενοικίου που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ. Σε 3.342 ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και σε 16.740 τραυματίες από τον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βόρεια Βενεζουέλα. Οι αρχές προχωρούν σε ταφές εκατοντάδων μη αναγνωρισμένων θυμάτων, καθώς οι ελπίδες για τους επιζώντες εξανεμίστηκαν και οι διεθνείς διασωστικές ομάδες αποχωρούν από τη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα η ανθρωπιστική κρίση κλιμακώνεται επικίνδυνα, διότι υπάρχουν 17.000 άστεγοι και οι εκτιμήσεις του ΙΕ κάνουν λόγο για έως και 50.000 ακόμη αγνοούμενους. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα εντονότερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεο. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Καλαμακίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειρά, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κηφισίας. Παρά το γεγονός ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ διέψευσαν μιλώντας στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και του ίδιου του Θάνου Ντόκου ότι χρησιμοποίησαν εφαρμογές deepfake τεχνητής νοημοσύνης για να ξεγελάσουν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα της υβριδικής επίθεσης και στηρίζει τον Πρωθυπουργικό Σύμβουλο. Συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα το Τεμπών. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να διορίσει συνήγορο του δημοσίου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καθώς εκκρεμούν οι αποφάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αλλά και την κλίση νέων μαρτύρων στη δίκη. Το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει πλέον επίσημα στη δίκη υποστηρίζοντας την κατηγορία μόνο κατά των εμπλεκόμενων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου επιθεώρησης. Το πρώτο οργανωμένο κύμα ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού βάζοντας στην πράξη σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς των Airbnb. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1.500 ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email για τις νέες υποχρεώσεις τους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Σκοπό.

0: εντός και εκτός, μέσα και έξω. Στο, για να μην κατηγορούμε μόνο τους εαυτούς μας, ως χώρα εννοώ και ως κοινωνία, κύριε Γιαννητόπουλε, που φτιάχνετε και τα κλιματιστικά και δροσιζόμαστε εδώ. Στη Γαλλία, τώρα θα μου πει κανείς, το λες δηλαδή, τι έχοντας σε κάποια αυξημένη υπόλοιψη, λέω τώρα, ξέρω εγώ πώς να το πω, τους Γάλλους. Όχι, το περιγράφω απλώς. Στη Γαλλία λοιπόν, αφού έγινε ο κακός χαμός το προηγούμενο διάστημα, πατής με πατώσε για να πάνε να αγοράσουν κλιματιστικά, γιατί εκεί τέλος πάντων και λόγω του πώς είναι οι θερμοκρασίες, που δεν έχουν καύσωνες τόσο πολύ, δεν έχουν ζέστες τόσο πολύ, έχουν άλλα συστήματα για την για το καλοκαίρι, για την δροσιά, τέλος πάντων. Αφού έγινε ο κακός χαμός, πατής με πατώσε για να αγοράσουν κλιματιστικά στα μαγαζά, τώρα αποκαλύπτονται περιστατικά, πότε το πω, με σχροκέρδειας. Αγοράσανε τα κλιματιστικά και μετά οι ίδιοι που τα αγοράσανε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 200 ευρώ, τα μεταπολούν στη μαύρη αγορά σε απελπισμένους άλλους συμπολίτες, τους Γάλλους, 700 ευρώ. Θα μπορούσα να πω το κλασικό φοβερό, όχι. Φοβερό, όχι, νομοτελειακό, ας το πούμε έτσι. Απλώς το λέω, διότι δείχνει πως η ανθρώπινη φύση, όποιοι και αν είναι τώρα, τα λέω για να μην τα βάζουμε με εμάς, γιατί έχουμε και μια τάση, ένα τμήμα της κοινωνίας, να αυτομαστιγώνεται και να λέει πω πω είμαστε εκείνο, είμαστε τ' άλλο, είμαστε τούτο. Δεν είμαστε εμείς επειδή είμαστε εμείς, η ανθρώπινη φύση είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή νέα εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, 6 Ιουλίου. Εχθές δεν είδα την Μπέτη Μπαζιάννα να κλαίει, την κυρία Τσίπρα, ενώ τη σύντροφο του κυρίου Τσίπρα, η οποία μας είχε πει ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα θα κλαίει, γιατί 5 Ιουλίου είχε γίνει το δημοψήφισμα. Το γνωστό εκείνο δημοψήφισμα με όσα επικολούθησαν. Αυτή είναι η μία, ας το πούμε, αποφράς επέτειος. Η άλλη αποφράς επέτειος είναι τώρα η αυριανή, γιατί συμπληρώνονται 7 χρόνια. 7 ετία δεν θέλω να το πω, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις προάλλες, απλώς θα το μεταφέρω, δεν θα πάρω θέση, ούτε θα σας πω το διάλογο που είχαμε, με έναν παλαιό της πολιτικής πιάτσας και παλαιό δεξιό, σκληρό δεξιό, θα έλεγα πολύ δεξιό, μπάς περιπτώσει, συζητώντας εν ώψη της επαιτίου, μου λέει, κύριε Καψαμπέλη, να σας κάνω μια ερώτηση. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εννοείται. Ποια επταετία τελικά ήταν χειρότερη, του Παπαδόπουλου ή του Μητσοτάκη, μου έθεσε το ερώτημα. Στη συνέχεια της συζητήσεως αφήστετη, αλλά ετέθη ως ερώτημα. Ποια επταετία ήταν χειρότερη για τη χώρα ή αντιστρόφως, ανάλογα, αντιστρόφως δηλαδή, καλύτερη. Συμπληρώνονται λοιπόν 7 χρόνια, μπαίνει στον 8ο ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί και να συζητηθεί συνδυαστικά με το, τώρα τι να το πω, θράσος, μπορεί να είναι υπερβολική η λέξη, την ώρα που σου λέει, ωραία, και αν δεν είμαι εγώ ποιος θα είναι, λέει, με ίση εδώ, Α, λέει, θα διεκδικήσουμε κι άλλη είναι αυτό. Κι άλλη τριετία, κι άλλη τετραετία, τρίτη τετραετία με αυτοδυναμία. Τώρα θα μου πείτε, άμα έχει στήσει απέναντι ή έχει στηθεί απέναντι από οποιουσδήποτε ο Τσίπρας, ως σκιάχτρο από την αρχή, εγώ τον έχω χαρακτηρίσει και τον έχω γράψει σκιάχτρο και φάντασμα τον κύριο Τσίπρα, διότι χωρίς να συνιστά απειλή, χωρίς να συνιστά απειλή για ποιους, βεβαίως είναι το ερώτημα, παρουσιάζεται από τον κύριο Μητσοτάκη ως απειλή για να συσπυρώνει το δικό του εκλογικό ακροατήριο και να πολλώνει τα πράγματα και να φοβίζει, να ανησυχεί, όπως θέλετε πείτε το, τους εκλογείς του κόμματός του. Οπ, αφήστε παιδιά, αφήστε, μην γκρινιάζετε τώρα, εντάξει, γίνονται λάθη, γίνονται, αλλά θα έρθει ο Τσίπρας. Ο μπήξε, ο δείξε, ο έτσι, ο αλλιώς, ο δημοψήφις μας. Και έτσι και μου πες και σου είπα και θα μας καταστρέψει, θα μας πάρει τα σπίτια. Ενθυμούμενοι εκείνες εποχές. Αφήστε τα, ξαναψηφίστε το Μητσοτάκη. Ένα τέτοιο ψεύτικο στημένο παιχνιδάκι γίνεται και θα μου επιτρέψετε στη συνέχεια, γιατί θέλω να το πω, να σας τεκμηριώσω αυτό το ψέμα με στοιχεία, με ντοκουμέντα, με αναφορές που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές του κυρίου Τσίπρα σήμερα, όχι χτες, όχι προχτές, όχι τι έκανε την περασμένη δεκαετία μέχρι το 19, σήμερα για τα εθνικά θέματα. Και δεν αναφέρομαι στον Νίκο Μπίστη, ο οποίος εν πάση περιπτώσει είναι γνωστόν σταθερών απόψεων, όπου πηγαίνει, σε όποιο από τα 18-38 κόμματα έχει αλλάξει, αυτά λέει ο κύριος Μπίστης, ο οποίος είπε και κάτι όμως, εγώ λέει δεν είμαι στα όργανα του νέου κόμματος της Ελλάς, άρα μπορώ να λέω ότι θέλω χωρίς να δεσμεύω το κόμμα. Το ερώτημα στο οποίο εμείς θα σας δώσω την απάντηση σε λίγο είναι ακριβώς αυτό. Τι λένε επισήμως για τα εθνικά θέματα τα, πώς να το πούμε τώρα, τα κοιτάπια του νέου κόμματος, οι άνθρωποι, τα στελέχη, οι συνεργάτες, οι σκιώδεις υπουργοί, όπως θέλετε πείτε τους, έχουν βρει διάφορους ρόλους του κυρίου Τσίπρα, με τεράστια σημασία, γιατί αυτό έρχεται λίγο πριν, λίγες ώρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, για την οποία έχουμε πει πολλά, και την ίδια ώρα που στο πολιτικό σκηνικό, στο δημόσιο διάλογο, δύο ονόματα που μοιάζουν να μην είναι σχετικά μεταξύ τους αλλά έχουν κοινό παρανομαστή, δύο υποθέσεις κυριαρχούν. Ντόκος Φαραντούρης. Θα μου πείτε τη σχέση, όχι ο ένας με τον άλλον. Απόλυτη. Έχουν κοινό παρανομαστή, αυτό εννοώ. Αφήστε που τους συνδέει και ο Γεραπετρίτης. Διότι ο Ντόκος, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του κ. Μητσοτάκη, με τη γνωστή ιστορία αναβρών που τον ξεφτύλησε χθες στο Μέγκα, παρουσιάζοντας συζήτηση, έχοντας συνέντευξη με τους Φαρσέρ και παρουσιάζοντας τα email και τους διαλόγους που έγιναν για να κλειστεί η συνέντευξη. Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Μητσοτάκη, αγκαλιά με τον κ. Γεραπετρίτη, που χαράζουν την πολιτική, την εξωτερική, αυτή την πολιτική τη συγκεκριμένη. Τώρα, κατά σύμπτωση, εισαγωγικά, ο κ. Γεραπετρίτης είναι και αυτός που υπέγραψε την απόφαση για την απόσπαση της συζύγου του κ. Φαραντούρη, που τώρα είναι στο Πασόκ ευρωβουλευτής, ναι, για να πάει στην μόνιμη αντιπροσωπεία, εθνική αντιπροσωπεία των Βρυξελών, με απόσπαση και κάπου νομίζω 9-10 χιλιάδες το μήνα επιπλέον. Θα πάρει δηλαδή κάπου, λέει, για δύο χρόνια 245 χιλιάδες ευρώ, τα πλάς αυτά. Νόμιμα. Όλα νόμιμα είναι. Και αυτά που λέει ο κ. Φαραντούρης ως απαντήσεις στην αποκάλυψη που έκανε και τις Το πιστώνουμε αυτό. Η συνάδελφος Μαρία Παναγιώτου στη Δημοκρατία από το Σάββατο του πήρε 1,5-24 ώρα να απαντήσει του κυρίου Φαραντούρη. Προσέξτε να δείτε, νόμιμα λέει όλα γίνανε. Από την εποχή του Βουλγαράκη το θυμάμαι αυτό. Μα το νόμιμο λέει είναι και το ηθικό. Μα είναι! Είπαμε, συμφωνήσαμε όλοι σε αυτή τη χώρα, εν πάση περιπτώσει, και ας βγει κάποιος να πει ότι δεν συμφωνεί, να το πει ευθέως όμως, ότι στην πολιτική τουλάχιστον το νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Και έχουμε έναν σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, ο οποίος πέρα από τις δικαιολογίες της αστείας που επικαλείται, αποδεικνύει ότι είναι διάτρητο, σουρωτήρι, αυτό το κομμάτι, το κορυφαίο, το ύψιστο, που αφορά την εθνική ασφάλεια, λέω πέρα από όσα συζήτησε, να δεχτώ ότι δεν μετέφερε απόρριτες πληροφορίες, να δεχτώ μόνο του το γεγονός, αν δεν κάνω λάθος που δεν κάνω, όταν συνέβη κάτι αντίστοιχο με τον αντίστοιχο σύμβουλο της Μελώνη στην Ιταλία, η Μελώνη τον έδιωξε. Τον έδιωξε. Αυτό συμβαίνει τώρα και σκεφτείτε παραμονές της συνάντησης που θα έχει. Ήδη πανηγυρίζουν στην Τουρκία για την κατηδίαν συνάντηση και τις συμφωνίες που θα έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρακαλώ. Και την ίδια ώρα έχουμε την περίπτωση του κυρίου Φαραντούρη, ο οποίος αντί να βγει και αυτός και να πει αυτοκριτικά δύο κουβέντες. Αυτοκριτικά. Κούνησε και το δάχτυλο κιόλας. Και λέει με μένα, λέει θα τα βάλετε με μένα που τέλος πάντων δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Είσαστε τελικά κύριε Φαραντούρη. Συγγνώμη, αλλά είσαστε. Και από τη μία πλευρά ο Μητσοτάκης καλύπτει τον κύριο Ντόκο, για να μην το πω πιο χοντρά. Από την άλλη πλευρά έχουν περάσει τώρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, είμαστε τρίτο, έχουμε μπει στο τέταρτο ουσιαστικά. 24 ώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, πού είναι αυτό το παλικάρι από την Κρήτη? Πού είναι αυτό το παλικάρι από την Κρήτη? Δηλαδή, με συγχωρνάτε. Να το πω ανάποδα. Δεν πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αν αυτό είχε εντοπιστεί να το κάνει ένας κυβερνητικός για συγγενικό του πρόσωπο, τη σύζυγό του, οποιονδήποτε, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το προνομιακό καθεστώς, λες και δεν υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες, κύρους, επάρκειας σε όλη τη χώρα και πάνε ρε παιδί μου σαν πως το και πέφτουν πάνω στους συγγενείς χιλιάδες και μετά παραπονιούνται όταν δεν λένε ψέματα, παραπονιούνται ότι γιατί δεν γυρίζουν οι νέοι, οι επιστήμονες από την Ελλάδα στο εξωτερικό που φεύγουν και δεν ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους οι άνθρωποι. Και κυρίως οι νέοι επιστήμονες, επαγγελματίες, η παραγωγική ηλικία της χώρας φεύγει. Ολοταχώς γινόμαστε χώρα συνταξιούχων. Χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικίας, ανά την επικράτεια, μετατρεπόμαστε σε χώρα συνταξιούχων. Τέλος, έχουμε τελειώσει. Και μας δουλεύουν και οι μεν και οι δε. Και ένα περίεργο πράγμα λοιπόν οι συγγενείς. Εδώ η σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη. Για να είναι στις Βρυξέλλες. Με το σύζυγό της. Δεν ξέρω τώρα, αυτό μπορεί να είναι και μια κακία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βρε παιδί μου, έτσι αξιολογείς τη συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένα πολιτικό στέλεχος που θέλει να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την ανατροπή και να διώξει το Μητσοτάκη, σωστά, και να τον αντικαταστήσει ποιος? Δηλαδή, εκτός και αν δεν είναι να αντικαταστήσει, εκτός και αν στο βάθος κήπος είναι να συνεργαστούν, λέγω κιόλας. Οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι εισαγωγικά, έχω πολλά να πω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα έχουμε το χρόνο. Ξαναλέω, σύνοδος του ΝΑΤΟ μπροστά μας, την ώρα που εδώ συμβαίνουν όλα αυτά και περί άλλα τυρβάζει το δημόσιο σύστημα, το πολιτικό σύστημα, και βεβαίως μια ακόμα απόδειξη είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης προτεραιότητά του ήταν να πάει το Σάββατο να παρακολουθήσει στο Λονδίνο το τένις της κυρίας Άκαρη, της μέλουσας νύφης του. Μια χαρά, όλα λυμμένα, όλα τακτοποιημένα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι θα του είπε η κοπέλα, καλύτερα να μην ερχόσουν, διότι τύθηκε παταγωδός. Κύριε Βλάχο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ένας πλούσιος άνθρωπος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στο Λονδίνο. Ας πάει, πλούτος άνθρωπος είναι. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Μια χαρά πήγε. Προφανώς πλήρωσε και τα εισιτήρια από μόνο του, έτσι ή όχι. Όχι. Δεν πρέπει να μας πούνε ποιος πλήρωσε το ταξίδι. Όχι, Καλά. Λοιπόν, τι ρωτάω τώρα κι εγώ. 2015, 6 Ιουλίου 2015. Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό τον Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο για το δημοψήφισμα, το οποίο ψήφισαν όχι οι πολίτες και ο Τσίπρας το έκανε ναι. Και οι πολιτικοί αρχηγοί χειροκρότησαν την κολοτούμπα Τσίπρα. Σαν σήμερα το 2015 είπανε ότι το δημοψήφισμα δεν είναι εντολή ρήξης, αλλά να κατεβάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Κεφάλια, παντελόνια, τα πάντα. Στη γερμανική συμμορία των Βρυξελών. Πρέπει να σας υπενθυμίσω για εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ, την ώρα που γινόταν η καταμέτρηση των ψήφων και έβγαινε το όχι, ο Προκόπης Παυλόπουλος, πρόεδρος παρακαλώ της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος εκ των καθηκόντων του είναι να τηρεί τη λαϊκή εντολή. Δηλαδή, να πει παιδιά, δύο λεπτά, εδώ πέρα ψήφισαν όχι. Θα το κάνουμε ναι, πώς το κάνουμε ναι το όχι. Αντί λοιπόν να κάνει αυτό ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με 12.000 μισθό το μήνα και όλα τα άλλα προνόμια, εκείνο το βράδυ τηλεφώνησε, 5 Ιουλίου ήτανε, στον Γάλλο πρόεδρο Ολάντ και του είπε το εξής φοβερό και τρομερό για πρόεδρο δημοκρατίας. Μην ακούς, μην δίνει σημασία τι ψήφισαν οι Έλληνες, ο Τσίπρας θα υπογράψει μνημόνιο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, την ώρα που έβγαινε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όχι, τηλεφώνησε στον Γάλλο πρόεδρο και του είπε μην δίνει σημασία τι ψήφισαν αυτοί οι λήθοι Έλληνες. Θα το κάνουμε ναι και θα υπογράψουμε μνημόνια. Προφανώς ο Προκόπης δεν το έκανε από μόνος του. Είπε ο Τσίπρας. Και την άλλη μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, οι πολιτικοί αρχοί παζεύτηκαν στο γραφείο του Προκόπη και χειροκρότησαν τον Τσίπρα που έκανε το όχι. Το όχι το έκανε ναι. Αυτό έχουμε, έτσι. Για να φτάσουμε το 2026. Αυτό που ζούμε σήμερα. Και τι ζούμε σήμερα. Οι βρωμεροί και τρισάθλοι πρωθυπουργοί και όλοι οι άλλοι μιζαδόροι κανονικοί, πιόνια Γερμανών και Ιων Νταβατζίδων λαθρεμπορών, αφού έχουν διαλύσει την παραγωγή της ΕΔΟΣ, μια διάλυση που ξεκίνησε το 1981, μάλλον και λίγο νωρίτερα, επί Καραμαλή. Έχουμε σήμερα λοιπόν μια βαριά βιομηχανία, από τα έσοδα της οποίας συντίζεται όλη η χώρα και λέγεται τουρισμός. Λοιπόν, η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο, η οποία έχει προκαλέσει την οργή όλων των αεροπορικών εταιριών, όλων, και τις έχουν στείλει επιστολή χεστήρια την περνάνε γενιές 14. Λέγοντάς της, καλά κυρά μου, αποφάσισε να αλλάξεις τις συνθήκες ασφαλείας στα αεροδρόμια χωρίς να έχεις πριν δοκιμάσει αν θα είναι αποδοτική πρακτική αυτή η αλλαγή. Ή αναγκάζονται τα αεροπλάνα να περιμένουν τους επιβάτες που είναι κλωβισμένοι στα γκισέ. Και φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να είναι πρωταθλητής στις καθυστερήσεις των αεροσκαφών. Στις καθυστερήσεις των επιβατών που περιμένουν να έρθουν όλοι στην Ελλάδα για να κάνουν διακοπές, για να βγάλουν λεφτά οι Έλληνες που συστήζονται από την τουριστική βιομηχανία. Και κάνει τώρα σύσκεψη σήμερα ο γίγαντας της πολιτικής ζωής του τόπου Μητσοτάκης με τους αρμόδιους παρατρεχάμενους του για να δουν τι θα κάνουμε. Αλλάξατε συστήματα. Βοηθήσατε την Ούρσουλα να διαλύσει τα πάντα. Ναι. Και κάντε σύσκεψη να μας πείτε τι. Τι να μας πείτε. Όλος περιμένει στο νησί τον τουρίστα. Και του τηλεφωνεί ο τουρίστας και του λέει δεν μπορώ να έρθω. Γιατί δεν μπορείς να έρθεις. Γιατί είμαι εγώ εδώ ακόμη στην Ολλανδία. Εγκλωβισμένος στο αεροπλάνο. Στο αεροδρόμιο. Καθυστερεί το αεροπλάνο και έχασα την άλλη πτήση για να με φέρει στο νησί. Προσγειώνεται με καθυστέρηση το αεροσκάφος στο Ελευθέρως Βενιζέλος και έχει κλείσει ο άλλος εισιτήριο μετά από 2 ώρες να πάρει το άλλο αεροπλάνο να πάει σε ένα νησί. Και το έχει χάσει. Και δεν είναι ότι θα ξαναδώσει λεφτά, είναι ότι δεν βρίσκει θέση πια. Γιατί οι επόμενες πτήσεις είναι γεμάτες. Διαλύεται ο τουρισμός. Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, οι Γερμανοί διαλύουν τη βιομηχανία του τουρισμού. Με την Ούρσουλα πρωταγωνίστρια, την Ούρσουλα Λαμόγιο. Και κάνει λέει σύσκεψη σήμερα. Δεν πάμε καλά ρε. Δεν πάμε καλά. Και μην μου πείτε ότι είμαι υπερβολικός, το κάνουν επίτηδες. Θα σας πω κάτι. Για να καταλάβετε πόσο βρωμερή και τρισάθλια είναι αυτή η εξουσία Μητσοτάκη. Και δεν θα επικαλεστώ τον Καψαμπέλη ούτε κανέναν άλλον ο οποίος είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Θα επικαλεστώ το βασικό παπαγαλάκι του Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο κορυφαίος παπαγάλος του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ο κορυφαίος. Καλύτερο παπαγαλάκι και από τον Αλαφούζο. Ποιος είναι. Τάσος Καραμίτσος, ο εκδότης του πρώτου θέματος. Λοιπόν, ακούστε τι γράφει ο κύριος Τάσος Καραμίτσος και μετά πείτε μου ότι δεν είναι παρακράτος αυτό που ζούμε. Έχει ένα άρθρο λοιπόν στο πρώτο θέμα, Τάσος Καραμίτσος, διαβάστε το, ο οποίος αποκαλύπτει το εξής φοβερό και τρομερό. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανάκριση για τις μολότοφ που έριξαν στη μεγάλη συγκέντρωση εναντίον των τεμπών στην πλατεία Συντάγματος το Φεβρουάριο του 24. Περιγράφω. Χιλιάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα εναντίον του Μητσοτάκη για τη συγκάλυψη της δολοφονίας των τεμπών. Υπάρχει ένας δρόμος, για όσους δεν το ξέρουν, είναι η οδός Κριεζότου που συνδέει την οδό Ακαδημίας με την Πανεπιστημίου. Εκεί στην οδό Κριεζότου και με την Ακαδημίας έχει γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή υπήρχε δημιουργία, όχι δημιουργία, δημιουργίες των ΜΑΤ και επί της Κριεζότου και επί της Οδού Ακαδημίας. Ο κόσμος είναι στο Σύνταγμα και φωνάζει εναντίον του Μητσοτάκη για τη συγκάλυψη της δολοφονίας των Ντεμπών. Και μία ομάδα κουκουλοφόρων μαυροντημένων περνάνε μπροστά από τις δημιουργίες με σακίδια γεμάτο μολότοφ. Κατεβαίνουνε την Κριεζότου. Οι αστυνομικοί τους χαιρετάνε μάλλον, διότι είναι και φίλοι. Μπορεί να γνωρίζονται, να είναι και της ίδιας σειράς, λέω εγώ. Κατεβαίνουνε την Κριεζότου, είναι ένας μικρός δρόμος. Βγαίνουνε πανεπιστημίου, περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο επί της πανεπιστημίου. Κάποιος τους βρίζει και γυρίζουν να τον δίνουνε. Κατευθύνονται προς τη Βουλή. Στόχος είναι ένας. Να ρίξουνε μολότοφ για να διαλύσουνε τη συγκέντρωση. Το παρακράτος Μητσοτάκη σε πλήρη εξέλιξη. Και το πετυχαίνουνε. Αρχίζουν και ρίχνουν μολότοφ. Οι αστυνομικοί ρίχνουνε καπνογόνα και διαλύεται η συγκέντρωση εναντίον του Μητσοτάκη. Πολύ απλά πράγματα. Μα τι λες ρε Βλάχο, είναι επίτηδες. Αυτό έγινε επίτηδες. Ναι ρε, έγινε επίτηδες. Το λέει ο Καραμίτσος. Πώς το λέει ο Καραμίτσος. Λέει, αποκαλύπτει ο Τάσος Καραμίτσος ότι από το Φεβρουάριο του 24 που έγινε αυτό μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση για αυτές μόνο το. Πού να ολοκληρωθεί ρε, αφού ήταν αστυνομικοί και οι παντζίδες ήταν αυτοί. Άρα κρατική του Μητσοτάκη ήταν αυτή, επίτηδες πήγανε. Τι ανάκριση να κάνουμε, δηλαδή με συγχωρείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι ανάκριση να κάνουμε, ποιος να ανακρίνουνε τους δικούς ανθρώπους στους οποίους είχαν δώσει εντολή πηγαίνετε να διαλύσετε τη συγκέντρωση των Ντεμπών. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τάσο Καραμίτσο. Κύριε Καραμίτσο, καταλαβαίνω ότι δεν ήταν στις προθέσεις σας. Αλλά είναι άκρος αποκαλυπτικό το άρθρο σας. Πραγματικά. Είναι άκρος αποκαλυπτικό την ώρα που ο Μητσοτάκης κλαίει για τη δολοφονία μιας γυναίκας 72 χρονών στη Θεσσαλονίκη από τα Καζάκια. Δολοφονία ήταν, ναι. Τους πιάσατε. Και όταν κλαις κύριε Μητσοτάκη για τη δολοφονία αυτής της γυναίκας, δεν έχεις πάρει το αεροσκάφος να πας να δεις στο Λονδίνο τον αγώνα της μένουσας νύφης σου. Όταν νιώθεις πόνο για αυτή τη γυναίκα, κάθεσαι σπιτάκι σου κύριε Μητσοτάκη. Δεν κάνεις θέατρο καραγκιοζηλίκια. Ας το Γουίμπλετον να δεις το τένις και μετά και κλαις την Κυριακή με μήνυμα για τη γυναίκα που δολοφόνησαν κάτι αλυταράδες, τους οποίους έχετε αφήσει ελεύθερους και τους χρησιμοποιείτε για να σας βοηθάνε στο αφήγημα το πολιτικό και να βγαίνει ο κύριος Κέρτσος να λέει ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών. Κύριε Σκέρτσο, υπάρχει κάποιος κύριος Ντόκος, κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου, κύριοι δικαστές, τι ξεφτύλα έχετε ρε πάθη όλοι σας. Υπάρχει κάποιος κύριος Ντόκος, ο οποίος ξεφτυλίστηκε σαν άνθρωπος και σαν θέση με μια φάρσα που του έκαναν Ρώσοι, δήθεν ότι είναι Ουκρανοί. Σε αυτή την ξεφτύλα λοιπόν ο κύριος Ντόκος, κύριοι του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου, κύριε Σκέρτσο, κύριοι δικαστές, κύριοι εισαγγελείς, σας αφορά όλους. Ο κύριος Ντόκος συμβουλεύει τους Ουκρανούς να σκοτώσουν Ρώσο δισεκατομμυριούχο. Να το ξαναπώ ρε, ο επικεφαλής Συμβουλίου Ασφαλείας συμβουλεύει τους Ουκρανούς να δολοφονούσουν Ρώσο δισεκατομμυριούχο. Και να μην στέλνουν ντρόνς, λέει, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είναι θέμα αυτό. Για δίωξη. Κύριοι του Αρείου Πάγου, δεν είναι θέμα αυτό. Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Αν δεν είναι θέμα αυτό, τι είναι? Ο κύριος Δόκος είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας ακόμη μετά από αυτό το πράγμα? Δεν θέλω να πω στην ξεφτύλα που υπέστη με τη φάρσα. Αυτό είναι δικό του θέμα. Άλλωστε δεν πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος για να γίνεσαι υποχείριος στα χέρια του Μητσοτάκη εναντίον της Ελλάδος. Αντιθέτως μάλιστα. Μόνο οι βλάκες μπορούν να γίνουν υποχείρια εναντίον της χώρας τους στα χέρια πρωθυπουργών που λειτουργούν σε βάρος της Ελλάδος. Δεν θέλω να πω αν είναι δόκος ή στόκος. Δικό του πρόβλημα. Καλά κάνει. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι παράνομο, κάτι ποινικό. Συμβουλεύει τους Ουκρανούς να δολοφονήσουν Ρώσο δισεκατομμυριούχο. Και καθόμαστε και το συζητάμε αν είναι ακόμη στο γραφείο του αυτός ο τύπος. Και δεν είναι στην εισαγγελία να απολογείται. Σας παρακαλώ πολύ. Τι ξεφτύλα δικαιοσύνη είναι αυτή? Μα δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Μα δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, ρε. Ένας, ρε. Μα ένας. Εγώ δεν θέλω δύο. Ένας εισαγγελέας. Απέλαθω, ρε μεγάλε. Τι πες τέτοιο πράγμα. Θα σκοτώσουνε Ρώσο δισεκατομμυριούχο. Θέλω να πω κάτι. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα αύριο. Ο Τραμπ, ο γελίος, ο βαψομαλιάς, ο έτσι, ο άλλος, πείτε τον όπως θέλετε, σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάμε με τον Πούτιν, με τον οποίο υποτίθεται ότι είναι σε σύγκρουση. Μάλιστα. Σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάμε με τον Ερντογκάν 2-3 φορές την ημέρα. Μάλιστα. Και γράφει στα παλιά του τα παπούτσια το Μητσοτάκη. Γιατί δεν του συγχωρεί ποτέ ότι κάποτε τον μπέρναγε 9-14, τον έβριζε. Από το βήμα της Ελληνικής Βουλής, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έβριζε τον πρώην πλανητάρχη που ενδεχομένως θα γίνονταν νέος πλανητάρχης όπως και έγινε, από το βήμα της Βουλής. Της Ελληνικής Βουλής. Η απομόνωση του Μητσοτάκη αποτελεί πλέον κίνδυνο για την ίδια τη χώρα. Η απομόνωση Μητσοτάκη εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική μας κυριαρχία. Για τη ζωή των Ελλήνων στρατιωτικών, των Ελλήνων πολιτών που θα κληθούν κάποια στιγμή να υπερασπιστούν την κυριαρχία μας. Ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για όλους μας. Δεν γίνεται να είσαι πρωθυπουργός και να μην μπορείς να μιλήσεις με τον άνθρωπο ο οποίος αλλάζει ακόμη και απόφαση της FIFA για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Τραμπ καλός ή κακός αλωνίζει. Αλωνίζει παντού. Και ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο να του πει, ξέρεις κάτι, μίλησε με τον Ερντογκάν να σου πω και τη δική μου άποψη, ρε φίλε. Είμαι Έλληνας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προμηθεύεις με μηχανές για τα αεροσκάφη των Τούρκων, τα οποία θα χρησιμοποιήσει στο Αιγαίο εναντίον μου. Πριν δύο μέρες είχα εμπλοκή που είχε στείλει αεροσκάφη και γινόταν χαμός αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης είναι πια επικίνδυνος για την Ελλάδα. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, και όχι μόνο για τους Έλληνες που είναι εναντίον του, αλλά για όλους τους Έλληνες. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος που πήγε στο Wimbledon έδωσε εντολή στο λιμενικό ή σε κάποιο φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού να πάει στην Τίνο απ' έξω να κάνει έλεγχο στα τουρκικά αλλιευτικά που ψαρεύανε που ήταν εκεί έξω από την Τίνο. Τον ενδιέφερε να δει τη μέλουσα νύφη του να παίζει τένις. Σιγάρε μεγάλε. Σιγάρε μεγάλε. Σκασίλα του για τα αλλιευτικά τα τουρκικά. Τα οποία είναι κατασκοπευτικά. Κάνουν χαρτογράφηση του πυθμένα. Έτσι μου λένε εμένα. Κάνουνε πιστή χαρτογράφηση του πυθμένα για να μπορέσουν υποβρύχια να πλησιάσουν όσο πιο κοντά μπορούν προς την Αθήνα, προς την καρδιά της Ελλάδος. Αλλιευτικά τουρκικά στην Τίνο και ο Μητσοτάκης στο Γουίμπλετον. Και πάμε σε έναν κύριο ονόματι Κωστή Χατζηδάκη, γνωστό και ως ο εξολοθρευτής των Ελλήνων και της Ελλάδος. Αλλά ως εξολοθρευτής επιβραβεύεται. Τους δίνουνε γαλόνια. Τώρα έχει τα γαλόνια του αντιπροέδρου. Έκανε μία δήλωση. Λέει να μην επιτρέψουμε την τοξικότητα και το λαϊκισμό να επικρατήσει. Κύριε Κωστή Χατζηδάκη, ο κύριος Βελόπουλος έκανε μια δήλωση χθες. Υπενθύμησε τη φράση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για πατριώτες της φακής. Αυτό είναι λαϊκισμός ή τοξικότητα η φράση πατριώτες της φακής. Λέει πατριώτες της φακής ο τύπος που αφήνει τα αλλιευτικά τα τουρκικά να αλωνίζουνε μέχρι την Τίνο. Ο τύπος που αφήνει τον Τραμπ να κάνει συμφωνίες με τον Ερντογάν που είναι απομονωμένος. Αυτό είναι τοξικότητα και λαϊκισμός. Να το λες στον κύριο Μητσοτάκη. Και όταν λέτε κύριε Κωστή Χατζηδάκη να μην το επιτρέψουμε, δηλαδή δεν θα μας κάνετε. Πώς δεν θα μας επιτρέψετε να το λέμε δηλαδή, για να καταλάβω. Μήπως και εσείς είστε θειασότης μαζί με τον κύριο Σκέρτσο της νύχτας των μεγάλων μαχαιριών του Χίτλερ, που σε δύο βράδια καθάρισε όλη την αντιπολίτευση. Και τώρα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος που κυβερνά δηλαδή πια Νέα Δημοκρατία, είναι Τάτσι Μίτσικ με τον κύριο Κασελάκη. Είναι η νέα αγάπη σας ο κύριος Κασελάκης. Και πάει ο κύριος Γεωργιάδης, ο λαϊκός ηγέτης, στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ και παίζει τένις με τον κύριο Κασελάκη στο Πολιτεία. Σιγάρε! Σιγάρε λαϊκέ ηγέτη, στο Πολιτεία να παίξει με τον κύριο Κασελάκη. Γίναμε κολλητάρια με τον κύριο Κασελάκη ξαφνικά. Αντί να πας στο Καστελόριζο να πας να δεις αυτό το έσχος με τον γιατρό εκεί και με ευθύνη του Δημάρχου Καστελορίζου και των κατοίκων. Δεν τρέπονται λιγάκι ο Δήμαρχος και οι κάτοικοι Καστελορίζου. Αντί να έχετε λαμπίκο, σπίτια, για να πάνε γιατροί εκεί. Βαμμένα κανονικά. Δεν είχατε ούτε το κλειδί στην πόρτα. Και όχι μόνο αυτό, κάνετε και μήνυση για να συλληφθεί. Διαλύεται και το Καστελόριζο. Χαίρονται οι Τούρκοι. Ο κύριος Γεωργιάδης αντί να πάει στο Καστελόριο να δει, έλα εδώ ρε γιατρέ, για να δω τι είναι αυτές οι συνθήκες που σε βάλανε να μείνεις. Παίζει τένις με τον κύριο Κασελάκη και ο άλλος πάει στο Λονδίνο να δει τη μέρη σαν ύφη του να παίζει τένις. Αυτή είναι η εξουσία σήμερα, η ελληνική εξουσία. Αυτή είναι η εξουσία σήμερα. Ξεφτιλίζουν τα πάντα. Τα πάντα. Και καλά ο Γεωργιάδης ρε μεγάλε δήμαρχε Καστελορίζου. Είναι δυνατόν εσύ δήμαρχος. Πόσο μεγάλο, επειδή έχω πάει πως στο Καστελόριζο. Με τα πόδια 5 λεπτά έχεις γυρίσει τα πάντα. Περιμένεις τον γιατρό ρε δήμαρχε. Μάλιστα. Δεν πας να δεις που θα μείνει ο γιατρός. Έχουμε κλειδί να πούμε να δούμε που θα μείνει ο γιατρός. Δεν έχουμε κλειδί. Πού είναι το κλειδί. Το χάσαμε. Χάσατε το κλειδί ρε. Καλά πόσα κλειδιά έχει. Μία πόρτα εκεί στο Καστελόριζο. Ένα κλειδί έχει. Και κάνετε διάρρηξη στην πόρτα και μόνο κάνετε μέσα και είδατε μούχλες από αυτό το σπίτι. Δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου. Δεν είναι ευθύνη του επιτελικού κράτους. Αυτό είναι μόνο ευθύνη του Δημάρχου. Να έχει συνθήκες σωστές ένας γιατρός να πάει στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο ρε. Στο Καστελόριζο που πρέπει να είναι το α και το ω στις προσπάθειες της εκάστοτε ελληνικής εξουσίας. Δεν υπάρχουν σπίτια να χτίζει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης. Να αγοράσει σπίτια το κράτος και να πει εδώ θα έρχονται γιατροί, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, να μένουν τσάμπα στο Καστελόριζο. Και κάθεται και παίζει ο ένας τένις με τον Κασελάκη και ο άλλος στο Γουίμπλετο στο Λονδίνο. Τι ξεφτύλα είναι αυτή ρε. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Το πρόβλημά του ήταν να μας πει πατριώτες φακής. Ναι, είμαστε πατριώτες φακής. Εσείς είστε προδότες της Ελλάδος, της πατρίδος. Εσείς είστε προδότες της πατρίδος. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει στο Γουίμπλετον όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα στο Καστελόριζο με τον γιατρό. Δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας ο αρμόδιος να παίζει τένις με τον Κασελάκη όταν υπάρχει τέτοιο θέμα στο Καστελόριζο. Δεν γίνεται. Και βέβαια όλοι καταλάβατε ότι την Κυριακή στο μήνυμα του Μητσοτάκης για την 72χρονη που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη που έκανε το λυπημένο, το έκανε έτσι για την πλάκα του, έτσι για να σας ξαπατήσει. Δήθεν ότι λυπάτε. Γιατί ήταν ήδη στο Λονδίνο. Για βόλτες και για Γουίμπλετον. Πριν δώσω τη σκητάλη στον κύριο Καψαμπέλη, θέλω να επαναλάβω, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Μητσοτάκης. Με ενδιαφέρει κυρίως τι κάνει η ελληνική πολιτεία με τα συντεταγμένα όργανα της. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω προς την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι το αποκούμπι του κάθε Έλληνα πολίτη. Κυρίες και κύριοι της ελληνικής δικαιοσύνης, ο κύριος Ντόκος προέτρεψε τους Ουκρανούς να δολοφονήσουν Ρώσο δισεκατομμυριούχο. Θα παρέμβετε. Δεν υπάρχει ένας να παρέμβει. Είστε εν υπνώση. Έχετε όλοι είδαλμά σας την κυρία Σακελαροπούλου και τον κύριο Πουκραμένο που έβγαλαν συνταγματικά τα μνημόνια και επιβραβεύτηκαν, γιατί με τα συνταγματικά μνημόνια εγκαταστάθηκε νέα γερμανική κατοχή και πήραν γαλόνια και μισθούς και καρέκλες η κυρία Σακελαροπούλου και ο κύριος Πικραμένος. Και άρα λέτε να συνεργαστούμε με το καθεστώς μας και πάρουμε και εμείς τα ίδια. Δεν θα παρέδει κανείς στο θέμα ντόκου. Κανένας δικαστής. Κύριε Καψαβέλη, 800.000 Έλληνες βρίσκονται στο εξωτερικό και εργάζονται στο εξωτερικό. Σπουδαγμένοι με λεφτά του ελληνικού δημοσίου στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 800.000 Έλληνες και αυξάνεται η φυγή των Ελλήνων. Γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι Ελλάδα. Δεν έχουμε ελληνική ηγεσία. Έχουμε μια ηγεσία η οποία απαρτίζεται από εφιάλτες, από άχρηστους και ανίκανους ανθρώπους. Κύριε Καψαμπέλη, ο λόγος σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η κατάσβεση, αλλά είναι σε ύφεση και βελτιωμένη η κατάσταση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές λόγω της έφλεκτης φύσης των υλικών. Στο εργοστάσιο υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο. Η βασική τακτική είναι οι επιχωματώσεις ώστε να στερηθεί η φωτιά, το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις. Παράλληλα, εξακολουθεί να ελκύεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών. Έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή. Στο δικαστικό της υπόθεσης, ο 76χρονος οδηγός που φέρεται ως υπαίτιος της χθεσινής πυρκαγιάς αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της εισαγγελέως πρωτοδικών. Ο καθηγητής αναλυτικής χημίας Νίκος Θωμαΐδης προειδοποίησε για το ιδιαίτερα τοξικό και καρκινογόνο νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια έχουν ήδη φτάσει και ανιχνευθεί στην Αττική προτού διασπαρούν περαιτέρω στη κεντρική και νότια Ελλάδα. Με τον αυτεπάγγελτο διορισμό τριών συνηγόρων υπεράσπισης για τον κατηγορούμενο Παύλο Κουζή, συνεχίστηκε στο Γεώπολης Λάρισας η 17η δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα του Τεμπών. Αμέσως μετά τη διαδικασία, η νέα νομική ομάδα ζήτησε διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και να συνεννοηθεί με τον εντολέα της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα υπάρξει 15η με διακοπή της διαδικασίας. Στην άρση του τηλεφωνικού απορρίτου προχωράει η αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές στρίβουν πλέον τις έρευνές τους στα δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, διότι είναι αρνητικά τα εργαστηριακά ευρήματα από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ξεκίνησε από την Τεχεράνη εν μέσω τεράστιου πλήθους πενθούντων η νεκρική πομπή με τη σωρό του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ με πρώτο σταθμό την Ιερή Πόλη Κομ προτού μεταφερθεί σε σιητικές πόλεις του Ιράν και επιστρέψει στο Μασχάντ για την προγραμματισμένη ταφή του στις 9 Ιουλίου. Ιστορικό ρεκόρ από το 1960 σημείωσαν τα διαζύγια στην Ελλάδα. Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το 2024 δηλαδή δείχνουν ότι τα διαζύγια έφτασαν τα 15.532, αριθμός που μεταφράζεται σε περίπου 42 διαζύγια για κάθε 100 γάμους και επιβεβαιώνει τη ραγδαία διαχρονική αύξηση της σχετικής αναλογίας. Σε 3.342 ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και σε 16.740 οι τραυματίες από τον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βόρεια Βενεζουέλα. Οι αρχές προχωρούν σε ταφές εκατοντάδων μη αναγνωρισμένων θυμάτων, καθώς οι ελπίδες για τους επιζώντες εξανεμίστηκαν και οι διεθνείς διασωστικές ομάδες αποχωρούν από τη Βενεζουέλα. Παρά το γεγονός ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ διέψευσαν μιλώντας στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και του ίδιου του Θάνου Ντόκου ότι χρησιμοποίησαν εφαρμογές deepfake τεχνητής νοημοσύνης για να ξεγελάσουν το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα της υβριδικής επίθεσης και στηρίζει τον Πρωθυπουργικό Σύμβουλο. Το πρώτο οργανωμένο κύμα ελέγχος της βραχυχρόνιας μισθώσης ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού, βάζοντας την πράξη σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς των Airbnb. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1.500 κίνητα που επιλέχθηκαν από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email για τις νέες υποχρεώσεις τους. Όσοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Οκ, καιρό σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες μόνο αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Επερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8. Εκπομπή Μάχη Περπίστος και Πατρίδος. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Πάει και η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Τη φάγαμε. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στα τεχνικά, ο οποίος πρέπει να αποκαλύψω ότι έχει αποκτήσει φαν ο κύριος Αγιαννητόπουλος και δεν έχει βγει ακόμα στο προσκήνιο. Κρύβεται στο παρασκήνιο, το τεχνικό εννοώ, δεν λέω κάτι άλλο, αλλά έχει αποκτήσει φαν διότι μας στέλνετε μηνύματα ορισμένοι ακροατές. Κύριε Θανάση, καλημέρα. Παραδείγματος χάρη, μας μεταφέρει την καλημέρα του και στο σημαντικό στέλεχος του σταθμού, τον ΑΑ. Εννοείται τον ποιον ΑΑ, τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Α, εντάξει. Μην το πάρει και πολύ πάνω του κύριε Θανάση τώρα, γιατί ξέρετε, δεν θέλουνε πολύ αυτοί. Μικρό, έτσι, με μικρό παιδί λέει είμαι, κάνα δύο τέτοια, πάντε πιάστονα μετά. Με καλάμι θα έρχεται, όχι με το... Με τι έρχεσαι? Με μηχανή χιλιάρα, ε. Ωραία. Με καλάμι θα μας έρχεται εδώ. Θα μας παίρνει και εμάς. Εντάξει, μπορούμε να τον παίρνουμε εμείς.

0: Υπάρχει αυτή η μαυρίλα. Πόσο κουράζει όμως και την ψυχολογία, επιβαρύνει την ψυχολογία του κόσμου, των ανθρώπων. Και εγώ σημειώνω με αφορμή αυτό πόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για να προκύψει μια νότα αισιοδοξίας, να υπάρξει μια προοπτική λύσεων στα προβλήματα που έχει η χώρα, η κοινωνία, τα οποία, και επειδή άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντα το δελτίο ειδήσεων που προηγήθηκε στις 11, συγκράτησα την είδηση ότι έχουν αυξηθεί τα διαζύγια. Δεν είναι άσχετο με την γενικότερη ένταση που υπάρχει στην κοινωνία, μην κοροϊδευόμαστε, στην τζίτα όλοι, γιατί η άλλη είδηση η οποία πραγματικά θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ, αλλά με αυτά που συμβαίνουν δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Μέσα λέει στο Χαϊδάρι, μέσα σε ιατρείο, έπεσαν μπουνιές, υπό ποιες συνθήκες τώρα, οι πρώτες πληροφορίες λέει είναι, αυτό έγινε λέει την Πέμπτη, την περασμένη Πέμπτη. Στο Χαϊδάρι ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε έναν άλλον που μιλούσε δυνατά στο κινητό του τηλέφωνο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν το θύμα, που συνόδευε τη σύζυγό του στο ιατρείο, ζήτησε από τον άνδρα να βγει εκτός του χώρου για να συνεχίσει τη συνομιλία του, καθώς ενοχλούσε τους παρευρισκομένους. Η παρατήρηση αυτή, λέει το ρεπορτάζ, ήταν αρκετή για να προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του άνδρα, ο οποίος φέρεται να κινήθηκε εναντίον του και να τον χτύπησε με γροθιές και με κλωτσιές. Εκλήθηκε, λέει, η αστυνομία, όμως μέχρι να φτάσουν εκεί οι αστυνομικοί, ο δράστης είχε αποχωρήσει. Ο άνθρωπος που ήταν το θύμα, ο άντρας που ήταν το θύμα της επίθεσης, υποστήριξε, είπε ότι μίλαγε ο δράστης σε δύο κινητά και του έκανα παρατήρηση. Του λέω, σας παρακαλώ, μιλάτε λίγο πιο σιγά, βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό, γιατί ενοχλείτε. Και μέσα, λέει, σε δευτερόλεπτα, με πλάκωσε στο ξύλο. Ήρθε η αστυνομία, ήρθε το ΕΚΑΒ, έγινε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατεβούμε τις σκάλες, εμφανίστηκε πάλι μπροστά μου. Και με βούτυξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο. Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Κατάφερα, λέει, μέσω του ονόματος που μου δώσανε από την αστυνομία και πήγα να τον αναγνωρίσω. Ψάχτηκα λίγο, γιατί λέει και εγώ επιχειρηματία στο Χαϊδάρι είμαι. Βρήκαμε ποιος είναι, ότι έχει κατάστημα εδώ, ότι είναι λογιστής, ότι έχει κατάστημα στο Χαϊδάρι. Έχω μαζέψει, λέει, κάποια χαρτιά, έχω πάει σε ιατροδικαστή, έχω κάνει έκθεση, έχω καταθέσει μήνυση. Ήταν, λέει, το χτύπημα ένα πάρα πολύ δυνατό στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκαλο στο διάφραγμα. Εκεί που το έκανα την παρατήρηση, σηκώθηκα πάνω γιατί δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, αυτός ήταν από τα αριστερά μου, η γυναίκα από τα δεξιά μου κλπ. Κλπ. Έτσι όπως με βάρεσε, οι υπόλοιποι ασθενείς μείναν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που με έχει θορυβήσει είναι το γεγονός ότι ο τύπος με περίμενε στις σκάλες και παρόλη την αστυνομία που ήρθε, ξαναεπιτέθηκε μετά. Είναι η κοινωνία, είμαστε ως κοινωνία συντζήτα. Η ψυχολογική επιβάρυνση και η ψυχική επιδείνωση της κοινωνίας είναι διαρκής. Ξεκίνησε, θα κάνω μια γρήγορη αναδρομή σε αυτό γιατί νομίζω ότι αποδίδει τα πράγματα. Ξεκίνησε από την περίοδο των μνημονίων, όπου ο κόσμος άρχισε να τρελαίνεται κυριολεκτικά. Είχαμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε. Την περίοδο των μνημονίων είχαμε αυτοκτονίες. Είχαμε σχεδόν καθημερινό δελτίο αυτοκτονιών. Στα κάγκελα η κοινωνία, και αυτό προκάλεσε και επέβαλε και τις κοινωνικές και πολιτικές παρενέργειες τις οποίες βιώσαμε και ζήσαμε όλοι όλα αυτά τα χρόνια, είχαμε και την επέτειο, είπαμε χθες κλπ. Κλπ. Και στο καπάκι, να το πούμε έτσι, ήρθε και η πανδημία με τα lockdown, με τις υποχρεωτικότητες, με τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι, τους εγκλισμούς και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και τότε ένας καλός συνάδελφος από το εξωτερικό ανταποκριτής μου είχε, και το λέω γιατί αυτό είχε μεταδοθεί στα γερμανικά μέσα, το είχε μεταδώσει η Deutsche Welle, στα ελληνικά δεν είχε αναπαραχθεί σκοπίμως, το είχα βρει θυμάμαι τότε και το μετέφερα, αλλά ήταν σε γερμανικά μέσα, η Deutsche Welle είχε κάνει μια έρευνα για την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία μετά τον κορονοϊό, μετά τον κορονοϊό, με την έκρηξη του κορονοϊού μάλλον, και είχε μιλήσει από το... Αυτός ήταν στο Ελιαμέπ κιόλας, ήταν αυτές τις περιπτώσεις, ντόκου κλπ. Κλπ. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν γενικός διευθυντής, θα το θυμηθώ το όνομά του. Ο οποίος είχε πει, ερωτώμενος για το πώς θεωρεί ότι η ελληνική κοινωνία θα αντέξει όλη αυτή την πίεση από τον κορονοϊό και τα μέτρα, και είχε πει με έναν κοινικό τρόπο, με έναν πολύ κοινικό τρόπο, ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος, μάλιστα, θυμήθηκα το όνομα. Ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος, λοιπόν, ο οποίος είχε διατελέσει καθηγητής, βέβαια, γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, τίποτα δεν είναι τυχαίο, είχε πει ότι δεν ανησυχώ, λέει, για την πίεση στην ελληνική κοινωνία, διότι οι Έλληνες έχουν ατσαλωθεί, αυτή ήταν η φράση, το ρήμα που είχε χρησιμοποιήσει, από την περίοδο των μνημονίων και μπορούν να αντέξουν αυτό το νέο κύμα. Καταλάβαμε. Το επαναλαμβάνω. Είχε βγει και είχε πει ο Μα ότι οι Έλληνες δοκιμάστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, βασανίστηκαν, εξοντώθηκαν με τα μνημόνια και άντεξαν, είχε πει. Άρα λοιπόν έχουν μάθει να τρώνε ξύλο, είχε πει ο άνθρωπος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Δεν ανησυχώ για το τι θα γίνει επομένως με τον κορονοϊό. Να όμως που η πραγματικότητα μέσα στην ελληνική κοινωνία είναι διαφορετική και το βιώνουμε και το ζούμε καθημερινά όλοι, λιγότερο ή περισσότερο, στον περίγυρό μας, και μία συνέπεια αυτής της κατάστασης, πέρα από τους ξυλοδαρμούς, τις εντάσεις κλπ. Όχι πέρα, παράλληλα, γιατί αυτά είναι σοβαρά θέματα. Είναι και η αύξηση των διαζυγίων. Οι ανθρώπινες σχέσεις κλονίζονται ακόμα περισσότερο, έτσι περαιτέρω, όπως επίσης είναι και το φευγιό στο εξωτερικό των νέων ανθρώπων που δεν γυρίζουν, γιατί είναι τρελαμένοι. Σας είπα, μου εξηγούσε ένας άνθρωπος νέος, 35, που τον συνάντησα τυχαία εκεί που ήμουν, έπινα έναν καφέ και μου συζητούσε επί ώρες. Μου λέει, να σας πω κάτι, θα το ξαναπώ. Μου λέει, να σας πω κάτι, εγώ έφυγα το 2016 για να βρω την τύχη μου στο εξωτερικό, γύρισα, ψήφισα Μητσοτάκη χωρίς να είμαι νεοδημοκράτης, γιατί είχα την ελπίδα ότι μορφωμένος γαρ, Χάρβαρτ, αριστεία, κουλτούρα από το εξωτερικό, το βασικό, κουλτούρα δηλαδή άλλων κοινωνιών, θα έχει τη φιλοδοξία και την επιδίωξη να φτιάξει κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Γύρισα στην Ελλάδα για να δω τους γονείς μου και για να κάνω κάποιες δουλειές. Είδα μια κοινωνία εντελώς στα κάγκελα, χειρότερη από ό,τι την είχα αφήσει, σε χειρότερη κατάσταση, το διορθώνω, σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι την είχα αφήσει, και βεβαίως φεύγοντας δεν θα ξαναγυρίσω παρά μόνο για διακοπές. Η μεγαλύτερη απογοήτευσή μου είναι αυτή σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, που είχα την ψευδαίσθηση ως προκύπτει ότι ως άνθρωπος με κουλτούρα άλλων κοινωνιών, άλλων χωρών θα σε λύσει, θα προσπαθήσει, θα κάνει 5 πράγματα για να φτιάξουν τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά είναι πλέον σε χαμηλότερο επίπεδο κατάσταση. Συν το γεγονός ότι όλο αυτό τροφοδοτείται και από το ζήτημα, έχει δίκιο ο κύριος Γιώργος εδώ που το γράφει, ότι υπάρχει θέμα και παιδείας. Η παιδεία είναι βασικό συστατικό. Όχι το πτυχίο, όχι η εκπαίδευση, δεν μπερδεύουμε. Άλλο η εκπαίδευση, άλλο η μόρφωση και η παιδεία. Και οπωσδήποτε θα συμφωνήσω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παιδεία. Η παιδεία είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι μόνο θέμα, είναι θέμα εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, αλλά είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Και βεβαίως ο κύριος Κώστας λέει κάτι που είναι τραγικό μεν, αλλά είναι αληθινό, ότι δυστυχώς και τώρα οι αυτοκτονίες είναι πολλές και καθημερινές. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κώστα, και ορθώς το επισημαίνετε, διότι πριν από λίγο καιρό, από μερικές εβδομάδες, είχαν δημοσιευτεί στοιχεία επίσημα στατιστικά για τις αυτοκτονίες, σύμφωνα με τα οποία έχουν αυξηθεί. Θα μου πείτε, επίσημα στοιχεία, ναι, επίσημα στοιχεία που είναι καταχωνιασμένα. Έχουν χαθεί, δεν δημοσιεύονται, δεν αναδεικνύονται, κρύβονται. Όπως είχαν σταματήσει και κάποια στιγμή μετά τα μνημόνια, όπως επίσης σταμάτησαν και μετά τον κορονοϊό οι θάνατοι και από τα εμβόλια. Χρόνια μετά ακόμα έχουμε καταγεγραμμένη τάση. Η αύξηση των αυτοκτονιών για την περίοδο 23-25 είναι άκρος ανησυχητική και μάλιστα προσέξτε ποιο είναι το σοβαρό τώρα. Οι έφηβοι και οι νέοι ηλικίας έως 15 ετών, από 15 έως 24 ετών, 15 με 24, αντιπροσωπεύουν το 11% των αυτοκτονιών. Το 11% των αυτοκτονιών. Το περιστατικό με τα δύο κορίτσια πριν από μερικό καιρό στην Ηλιούπολη έπρεπε να έχει σημάνει συναγερμό. Δεν έγινε αυτό. Τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία από... Το λέω γιατί όντως ο κ. Κώστας έχει απόλυτο δίκιο. Το παρατηρητήριο αυτοκτονιών με βάση στοιχεία του Μαρτίου του 26 δείχνουν ότι η συνολική εικόνα αποτυπώνει μια τάση που όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά παγιώνεται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα. Και παρά τις μικρές διακυμάνσεις, αποδεικνύεται μια σταθεροποίηση του φαινομένου σε υψηλή βάση. Η πλειονότητα των θανόντων είναι άνδρες. Η καταγραφή των περισσότερων συμβάντων συγκεντρώνεται στους άνω των 45. Η πιο συχνή μέθοδος είναι ο απαχωνισμός. Ακολουθεί η χρήση πυροβόλου όπλου και μετά η πτώση από ύψος. Η Κρήτη εμφανίζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να περιγράψουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Στα κάγκελα. Και όσο τα προβλήματα τα κοινωνικά, τα οικονομικά οξύνονται και θα οξύνονται κι άλλο, οι αβεβαιότητες για το μέλλον, η ανασφάλεια σε συνδυασμό με την έλλειψη, την απουσία ακριβώς της παιδείας, της παιδείας ξαναλέω, όχι της εκπαίδευσης των τίτλων, της παιδείας, κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Γι' αυτό όλο αυτό, κύριε Γιαννητόπουλε, θα συμφωνήσω ότι κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη να προκύψουν προτάσεις, ιδέες, προγράμματα που να δίνουν αισιοδοξία, που να δίνουν λύσεις, που να δίνουν προοπτική, που να δίνουν μια άλλη μέρα. Να μπορέσει να πατήσει ο κόσμος, όλοι μας, με μεγαλύτερη, ας το πούμε, κάπως μεγαλύτερη έτσι, αυτοπεποίθηση στα πόδια μας. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Συμφωνώ ότι όντως πρέπει να είναι απαραίτητο, όχι πρέπει, είναι απαραίτητο να πάμε στο επόμενο στάδιο. Στην επόμενη παράγραφο γρήγορα. Και θα το πω και εν ώψη εκλογών, γιατί το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι τώρα τι να ψάχνετε, οι άλλοι είναι χειρότεροι από μένα. Αυτό είναι το αφήγημα. Αν το αποκωδικοποιήσουμε, ο κύριος Μητσοτάκης τι πουλάει, ας το πούμε έτσι, στο εκλογικό ακροατήριο. Οι άλλοι είναι χειρότεροι από μένα. Άρα πού να ψάχνετε τώρα για... Εδώ. Εμένα, ξέρετε. Πού να πειραματίζεστε με άλλους. Και το είχε πει με την άλλη, έτσι ας πούμε, αποστροφή πριν από καιρό, δήθεν ότι δεν το εννοούσε, αλλά το εννοούσε Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή, ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος που είναι το χάος. Και πολύ σωστά κάποιος απάντησε ότι μα ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από τα λογοπαίγνια, εδώ το ζήτημα λοιπόν είναι ότι με αυτή την αντίληψη και με αυτό το αφήγημα η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τα πράγματα χειρότερα. Όλο ένα και χειρότερα. Το βούλιαγμα, η καταβύθιση γίνεται μεγαλύτερη. Αποδεικνύεται αυτό από τα δεδομένα. Αυτά που συζητάμε, αυτά που προκύπτουν από τα στοιχεία, από τις συμπεριφορές τις κοινωνικές, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητά του, στην επιβίωση, στο να μην μπορεί να πάει διακοπές, να μην μπορεί να ξεκουραστεί, που δεν είναι πολυτέλεια. Υπ' αυτές τις συνθήκες όλες που περιγράφουμε, το να ξεκουραστεί κανείς μια εβδομάδα, εγώ δεν λέω παλιά που φεύγανε, εγώ θυμάμαι και ο Σαγιαννητόπουλος είναι νεότερος. Έφευγε ο άλλος την Άνοιξη, λέει εγώ θα τα πούμε τον Οκτώβριο. Πού πας ρε μεγάλε, φεύγω. Έφευγε ρε παιδί μου, ναι, πήγαινε κάπου. Αποτοξίνωσε, πήγαινε στο νησί, πήγαινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, πήγαινε. Εδώ, διάβαζα χθες την Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ότι η γενιά Η νέα γενιά, πώς τη λέτε εσύ, Ανδρέα, η γενιά... Α, καλά είσαι. Τέλος πάντων, οι νέοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, να το λέμε με όρους, να συνεννοηθούμε, γυρίζουν την πλάτη, λέει, πλέον, και για οικονομικούς, πρωτίστως, για οικονομικούς λόγους, στη λεγόμενη σεζόν. Δεν πάνε να δουλέψουν, αρνούνται οι νέοι να πάνε να δουλέψουν στις εποχιακές δουλειές, τουριστικές κλπ. Σεζόν, λέει, που πας, πάω σεζόν, έτσι δεν το λένε. Αρνούνται. Αρνούνται, προτιμούν. Πέραν το ότι δεν συμφέρει οικονομικά, όπως δεν συμφέρει τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς. Άμα είσαι όμως σύζυγος ευρωβουλευτή, θα βρεις έναν τρόπο να πάρεις κι άλλα 9.000 το μήνα με έναν περίεργο τρόπο πάλι, ρε παιδί μου. Ναι. Να χωθείς. Νομότυπα, νόμιμα, μα δεν γίνεται τίποτα. Κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε αυτή την, στον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη, στο όνομα της νομιμότητας έχουν γίνει. Δεν θα γίνει η απόσπαση της συζύγου του βουλευτή. Ένα περίεργο πράγμα. Οι συγγενείς των πολιτικών και δίτων εκάστοτε κυβερνήσεων, και δεν θέλω εγώ να μπαίνω σε αυτά, αλλά είχε στοιχεία. Τις προάλλες διάβαζα, ένας είχε βρει στοιχεία και έλεγε, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις ένα περίεργο πράγμα. Ο γιος του τάδε πολιτικού, τα παιδιά, δεν θα πω τώρα γιος χώρας κλπ, τα παιδιά του τάδε πολιτικού βρήκαν δουλειά στην Goldman Sachs. Τα παιδιά του άλλου πολιτικού στην BlackRock. Τα παιδιά του άλλου πολιτικού στο CVC. Τα παιδιά του άλλου πολιτικού στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα παιδιά του άλλου πολιτικού στην τράπεζα τάδε στη Σιγκαπούρη. Με τα προσόντα τους. Εγώ δεν αντιλέγω ότι δεν έχουν τίτλους σπουδών όλα αυτά τα παιδιά. Έχουν. Έχουν όμως και τα εκατοντάδες χιλιάδες άλλα Ελληνόπουλα που δεν είναι συγγενείς πολιτικών και που πολύ περισσότερο, τα πιο πολλά εξ αυτών, αρνούνται, και αυτό είναι για μένα μεγάλο σημάδι, κυρία Γιαννητόπουλε, αισιοδοξίας και πίστης και ελπίδας στις δυνάμεις που έχουμε, αρνούνται να κάνουν οποιαδήποτε χρήση. Ξέρω την περίπτωση του παιδιού, νέο ανθρώπου, τριαντάρης, που του προσφέρθηκε η δυνατότητα, κυρία Γιαννητόπουλε, εσείς χάσατε αυτή την ευκαιρία, να μπει από το παράθυρο, ακόμα και τώρα που δεν γίνονται υποτίθεται αυτά, σε μία θέση στο δημόσιο και να αράξει. Να παίρνει το μισθό του επί 14 κιόλας, ξέρω εγώ πόσα, 16, γιατί γίνονται και αυτά, με επιδόματα, με ιστορίες κλπ. Και να ράξει. Και είπε όχι. Προτιμώντας να δουλεύει από το πρωί ίσα με το βράδυ για να ζήσει την οικογένειά του. Και πρέπει να πω ότι, ξέροντας και άλλα τέτοια περιστατικά, μου δημιούργησε μια θετική αίσθηση και συγκινητική αντίδραση, γιατί λέω, τελικά υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο, την οποία πρέπει να την αναζητήσουμε στους νεότερους, στις νέες γενιές, στα παιδιά που αντιστέκονται σε αυτή τη διάβρωση, σε αυτή την παρακμή, σε αυτή τη σαπίλα, και που και αντιστέκονται και προς τιμήν τους όσα μπορούν και αντέχουν, μένουν και δίνουν τη μάχη εδώ. Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι αξίζουν διπλής αναγνώρισης, γιατί δίνουν υπό αντίξωες συνθήκες μάχη εντός των τυχών, γιατί ξαναλέω, τα στατιστικά, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ολοταχώς μετατρεπόμαστε σε χώρα συνταξιούχων, χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα πάντα. Έτσι. Και επιμένουν να παρουσιάζουν ως πρότυπα τον Ντόκο, τον Φαραντούρη, τους επικαλούμε τώρα επειδή αυτοί είναι τα πρόσφατα παραδείγματα και για τα οποία αφήστε ας πούμε τις λεπτομέρειες. Το σημασία έχει ότι το γενικό μήνυμα που δίνεται από τις ηγεσίες τους είναι εξίσου καταστροφικό. Δηλαδή, έστω και τώρα, και δεν θα του έλεγε κανείς του Μητσοτάκη γιατί το έκανε, στο αντίθετο, ούτε καν ο Ντόκος. Έστω και αυτό το λίγο, βρε παιδί μου, αυτή η χαραμάδα. Άλεγε ο Μητσοτάκης του Ντόκου, κοίταξε, δεις, πρέπει, ναι, να κάνω δεχτή την παρέτησή σου. Πρέπει να κάνω δεχτή την παρέτησή σου. Ή αντί να λέει αυτές τις άχλες ο πατριώτης μου ο Νικόλας Φαραντούρης και να μας κάνει να ντρεπόμαστε, γιατί εμείς τουλάχιστον στην Κεφαλονιά κάπως διαφορετικά δεν ξέρετε να σας πω να μου πείτε, αντί να του πει Ανδρουλάκης, ρε εσύ Νικόλα, είπαμε να έρθεις να μας βοηθήσεις, όχι να μας καταστρέψεις χειρότερο. Άμεσο καλό αγόρι μου, να δοθεί ένα μήνυμα. Και μετά, γιατί το Πασόκ θα πηγαίνει ακόμα πιο κάτω. Τώρα θα μου πείτε, και θα κλείσω με αυτό, για τον κύριο Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, βλέπετε ότι πώς παίζεται το παιχνίδι. Νέες δημοσκοπήσεις λέει ανεβάζει το ποσοστό της, λέει η Νέα Δημοκρατία, το ανεβάζει και ο Τσίπρας. Κλείνει ο ένας το μάτι τα λουνού. Βάσταμε να σεβαστώ, να ανεβούμε στο βουνό, τον Αχερινή Βιτάλο και τα δύο τα πρόσωπα. Βρίζεσαι εμένα, εγώ εσένα, να συσπυρώνουμε, να μοιράσουμε την εκλογική πίτα, Αλέξη μου, Κυριάκο μου. Βρίζε με, βρε, και εγώ θα σε βρίζω. Όσο πιο πολύ με βρίζεις, συσπυρώνω. Όσο πιο πολύ σε βρίζω, συσπυρώνεις. Μεγάλη παγίδα αυτή. Ας την προσέξουμε. Κύριε Βλάχο.
1: Δεν πέτυχε, κύριε Καψαμπέλη, αυτό που είπατε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων εκλογολόγων, δεν πέτυχε αυτό που προσπάθησε να πείσει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η αντιπολίτευση είναι χειρότερη από μένα. Άρα, να ψηφίσετε μένα. Οι εισηγήσεις που γίνεται στον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει πιστεί ο ελληνικός λαός ότι η αντιπολίτευση είναι χειρότερη από το Μητσοτάκη, αντίθετα μάλιστα, και υπάρχει μεγάλη διαρροή, γι' αυτό θεωρείται ότι οι Έλληνες νταβατζίδες, επιχειρηματίες, λαθρέμποροι ανέστησαν από τον πολιτικό του τάφο τον κύριο Τσίπρα για να είναι συγκρίσιμος ο Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, γιατί σε σύγκριση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης ο κύριος Μητσοτάκης χάνει από όλους, από όλους. Κλείνω αυτό το θέμα να πάω σε ένα άλλο θέμα, διότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε πάλι μια ανάρτηση για την γυναίκα που δολοφονήθηκε με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Όμως υπάρχει μια άλλη περίπτωση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, για την οποία δεν μιλάει κανένας. Είναι ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, στέλεχος βουλευτής, για τον οποίο πριν του βάλουν γκαζάκια, τα παραπολιτικά έγραψαν 5 μέρες νωρίτερα ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που πάνε μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά στο κόμμα του. Το έγραψαν 5 μέρες πριν. Άρα αυτός που έβαλε τα γκαζάκια, που ξέρουμε δεν το έβαλε για να χτυπήσει το Μητσοτάκη, λέω εγώ. Άρα τώρα τι να σας πω, ποιος είμαι και εγώ. Αλλάζω θέμα σε ένα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μαζικά εξώδικα, μαζικά συσπυρώνονται ομάδες ανθρώπων και στέλνουν εξώδικα στον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο κατηγορούν και εγκαλούν ότι έχει αφήσει σε πλήρη ασυδοσία τα φανς, τα οποία φανς έχουν μισθώσει δικηγόρους και αλλοιώνουν στοιχεία, απειλούν και εκφοβίζουν δανειολήπτες και γενικά στείνουν διαδικασίες πληστηριασμού, οι οποίες διαδικασίες δεν είναι και νόμιμες. Γίνεται αρπαγή των φιλέτων από δικούς τους ανθρώπους, είτε είναι τράπεζες είτε άλλοι παράγοντες. Ο κύριος Στουρνάρα στο τελευταίο διάστημα δέχεται εξώδικα μαζικά από πολύ κόσμο. Και έρχεται και μια είδηση που εγώ την εντόπισα με πολύ μεγάλη περιέργεια. Έχει πάει καταγγελία στην κυρία Κοβέση από την Ελλάδα, βάσει της οποίας η ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κύριου Πιτσιλή, η εφορία δηλαδή, έτσι, η εφορία μας, η ΑΔΕ λοιπόν σε συνεργασία με τις τράπεζες που ανήκουν πια σε ξένους, τις 4 συστημικές τράπεζες, δίνουν στοιχεία προσωπικά απόρριτα πολιτών δανειοληπτών στα φανς. Δηλαδή ενημερώνουν τα φανς για την κατάσταση που είναι η οικονομική κατάσταση που είναι οι δανειολήπτες, χωρίς να έχουν το δικαίωμα αυτό και μάλιστα με παράνομες ενέργειες. Και έχει πάει αυτή η καταγγελία στην κυρία Κοβέση, η οποία σύμφωνα με την πληροφόρηση που εγώ είδα έχει ξεκινήσει έρευνα. Η Κοβέση, ρε η Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, και Στουρνάρα, υπάρχει τέτοιο θέμα? Κύριοι του Αρείου Πάγου και κυρίες του Αρείου Πάγου, υπάρχει τέτοιο θέμα? Έχει γίνει καταγγελία στην ελληνική δικαιοσύνη ότι δίνουνε απόρριτες προσωπικές πληροφορίες στα φανς οι ΑΔΕ και οι τράπεζες για να στριμώξουνε τα φανς τους δανειολήπτες. Δηλαδή, έλα εδώ, πόσο μπορείς να... Εγώ μπορώ να σας δίνω 100 ευρώ. Μάλιστα, όχι ρε, δεν μπορείς 100 ευρώ. Γιατί δεν μπορώ 100 ευρώ? Να, γιατί έχεις κρυφή περιουσία. Να, αυτή μας ενημέρωσε η ΑΔΕ και η τράπεζα ότι έχεις κρυφά στο σεντούκι σου, έχεις λεφτά. Ότι έχεις πουλήσει πριν καιρό ένα διαμέρισμα και έχεις οικονομήσει 50 χιλιάρικα. Δώσε μας τα 50 χιλιάρικα λοιπόν. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Ρε μάγκες, υπάρχει τέτοιο θέμα, κύριε Πιτσιλή μου? Κύριε Στουρνάρα, δεν μιλάει κανένας? Θα ξαφνικά θα μας προκύψει η Κοβέση και θα βγαίνει ο Γεωργιάδης να βρίζει την Κοβέση ότι κάνει παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα? Απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Και επειδή έρχεται μεγάλη όλων των άλλων μεγάλη επισιτιστική κρίση, Σας λέω ότι όταν ήμουν εγώ μικρός και η οικογένειά μου δεν είχε λεφτά, αλλά όχι μόνο η δική μου οικογένεια και όλη η γειτονιά, δηλαδή δεν ήμουν μόνο εγώ, εκεί στο Χατζηκυριακιό, εμείς ήμασταν σε πλεονεκτική θέση γιατί ήμασταν ψαράδες και ψαρεύαμε και είχαμε ψάρια. Αλλά κρέας τρώγαμε κάθε Κυριακή. Μόνο. Έρχεται λοιπόν η ώρα που θα τρώτε κι εσείς κρέας κάθε Κυριακή. Κι αν. Ακούστε λοιπόν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο επί Μητσοτάκη Τσιάρα, μειώθηκε το ζωικό κεφάλαιο κατά 13%. Μείωση κρέους σημαίνει ότι 13% μειώθηκε το ζωικό κεφάλαιο. Σκοτώσανε ζώα. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσιάρας. Ξέρετε πόσο είναι η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην Ευρώπη? Σε 10 χρόνια 10%. Στην Ελλάδα σε ένα χρόνο 13%. Πάει ο κόσμος να αγοράσει κρέας και το κρέας έχει κάνει φτερά η τιμή του. Κατά τα άλλα, φταίει ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης. Δύο κόμματα έρχονται. Όχι ένα, δύο. Και αυτά τα δύο κόμματα μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά σε αυτούς που οι δημοσκόποι με την οποία εμφανίζουν ως πρώτους. Και αυτά τα δύο κόμματα είναι το ένα του κυρίου Πολάκη. Ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Ο κύριος Πολάκης ετοιμάζεται να ηγηθεί κόμματος. Λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. ΞΕΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Αλλά ήδη όλοι τον πιέζουν να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος απέναντι στον Τσίπρα και στον Μητσοτάκη. Καλά, ο Φάμελος δεν υπάρχει, εντάξει. Είναι αστεία ιστορία πια. Όπως έχει καταντήσει ο κύριος Φάμελος, ήταν αξιοπρεπής, δεν υπάρχει. Τώρα είναι αστεία. Και το άλλο κόμμα είναι ο Σαμαράς. Θα μου πεις, Βλάχο, εσύ που ξέρεις τον Σαμαρά από πολύ νεαρή ηλικία, εγώ θεωρώ ότι ο Σαμαράς είναι ό,τι είναι και ο Μητσοτάκης. Ό,τι είναι και η Ντόρα. Ακριβώς το ίδιο. Μπορεί και χειρότερος. Αλλά το σίγουρο είναι ότι κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Άρα έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα πάρουν ένα ποσοστό και από τον Τσίπρα και από τον Μητσοτάκη. Αυτοί που φεύγουν από το Μητσοτάκη, οι πατριώτες, οι λεγόμενοι δεξιοί, όπως λένε οι εκλογολόγοι στο Μητσοτάκη, από τη στιγμή που αποφάσισαν να φύγουν προς τον Κυριάκο Βελόπουλο, δεν ξαναγυρίζουν. Αυτό που σας λέω είναι καταγεγραμμένο σε χαρτί στο Μητσοτάκη τον ίδιο. Οι έγραψαν σε χαρτί το οποίο έδωσαν στο Μητσοτάκη ότι σύμφωνα με την εκτίμησή τους ψηφοφόροι του Μητσοτάκη που έφυγαν οργισμένοι για την τακτική του Μητσοτάκη στα πατριωτικά και στα φιλοτουρκικά και στα φιλογερμανικά και στα πρέσπες Αιγαίου και στα χαϊδέματα προς τον Τσίπρα, και έχουν ήδη αποφασίσει να πάνε προς τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, δεν υπάρχει περίπτωση να τους πάρετε πίσω. Αυτό το έχουν γράψει. Γραπτός. Να το διαβάζει. Να το βλέπει. Μην ακούτε τις δημοσκοπήσεις. Είναι στημένες. Προετοιμάζουν ενωθεία. Μαζί με Έλληνες νταβατζίδες επιχειρηματίες, παύλα λαθρεμπόρους, οι οποίοι βολεύονται και πλουτίζουν από το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, ετοιμάζουν ενωθεία. Και όποιος βγει και πει, παιδιά, δεν είναι αυτό εκλογικό αποτέλεσμα, θα του πούμε, μα τι λες τώρα. Μα οι δημοσκόποι λένε ότι ανέβαινε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κάποτε κάνανε ενωθεία και άλλοι δικτάκτορες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους τρώει η μαρμάγκα, δεν είναι πουθενά κανένας. Ως εκ τούτου, κύριε Μητσοτάκη, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να παραδεχτείτε την ήττα σας, να πάρετε την οικογένειά σας και να κάνετε ταξίδια στο Γουίμπλετον και αλλού. Πρέπει να μας πείτε, κύριε Μητσοτάκη, ποιος πλήρωσε το ταξίδι σας στο Γουίμπλετον. Ποιος πλήρωσε το ταξίδι σας για να δείτε το τέλος σας. Να δείτε τένις. Ποιο το πλήρωσε. Έχω άδικο σε αυτό. Έχω άδικο σε αυτό. Την ώρα που δεν υπάρχει Έλληνας στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί τα έξοδα για να πας είναι πολύ ακριβά, ο άνθρωπος βγαίνει που ήλε τον για να δει τη Σάκαρη να παίζει τένις. Κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα θα ξέρετε ότι θα υποστείτε μια απλή. Εδώ είναι επιλογή η οποία συμπυκνώνεται σε ένα πράγμα που έχουν πει στον κύριο Μητσοτάκη οι επικοινωνιολόγοι. Όσο μεγαλύτερο ψέμα πείτε, τόσο πιο πολύ υπάρχει πιθανότητα να το πιστέψουν. Αυτό θα κάνουν. Αυτό κάνει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, λέγοντας ότι θα επιτρέψουμε να επικρατήσει η τοξικότητα και ο λακισμός, όταν η τοξικότητα και ο λακισμός είναι η μορφή του Μητσοτάκη. Όπως είπε ο κύριος Βελόπουλος, το πατριώτες της φακής είναι κάτι, δεν είναι τοξικό, δεν είναι λακισμός, δεν είναι φασιστικός λόγος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας σας αυτό το η εκπομπή μας σήμερα στο Μάχη FM, ακολουθεί ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Θέλω να σας πω ότι ό,τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης το πληρώνετε όλοι. Ακόμη και οι πιο φανατικοί του οπαδοί θα πληρώσουν, όπως πληρώνουν τα καύσιμα, την ακρίβεια. Θα πληρώσουν τις πρέσπες του Αιγαίου. Όπως εγώ ταπεινώνομαι βλέποντας τον Τραμπ να αλωνίζει με τον Πούτιν και τον Ερντογάν και να είναι απομονωμένος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, έτσι ταπεινώνεστε και εσείς, ακόμη και οι πιο φανατικοί οπαδοί του Μητσοτάκη. Δεν βλέπετε ότι έχετε και στηρίζετε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι στην απομόνωση και ο μόνος που τον χρησιμοποιεί είναι η γερμανική συμμορία Βρυξελών σε βάρος της Ελλάδος και των Ελλήνων. Στηρίζετε έναν τέτοιον άνθρωπο. Λίγο φιλότιμο δεν έχουμε. Λίγη τσίπα δεν έχουμε. Να τον στείλουμε μαζί με τον Τσίπρα το χρονοτούλο από της ιστορίας και να ξεκινήσει μια διαδικασία να μάθουμε πού βρήκανε τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι και κάναν τέτοια περιουσία. Ένα μισθό βουλευτή έχουνε. Πώς κάνανε τόσα σπίτια και ο ένας και ο άλλος. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακολουθεί Κυριάκος Βελόπουλος. Θα είμαστε και πάλι εδώ με τον Ανδρέα Καψαμπέλη αύριο το πρωί στις 10. Καλή σας ημέρα.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην Άγκυρα συγκεντρώνονται από σήμερα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ για την 36η Σύνοδο Κορυφής. Για τις 7 και 8 Ιουλίου η προσοχή στρέφεται στο αυριανό κρίσιμο τέτατε του Προέδρου Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν στο προεδρικό μέγαρο Μπεστέπε για θέματα άμυνας, εξοπλισμών και διεθνών κρίσεων. Παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη. Παράλληλα με το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας και τις αναμενόμενες Συμφωνίες Κοινής Παραγωγής, η Άγκυρα θα επιδιώξει να αναβαθμίσει τον γεωστρατηγικό της ρόλο, προωθώντας ατζέντα για την Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή αλλά και τα F-35. Αποκαλυπτική θα είναι και η στάση του Προέδρου Μακρόν, διότι το Παρίσι εμφανίζεται έτοιμο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις γαλλοτουρκικές σχέσεις. Μεγάλο ρεκόρ σημειώνει το κύμα των συνταξιοδοτήσεων για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 110.000, καθώς οι εργαζόμενοι αποχωρούν μαζικά είτε για να εργαστούν παράλληλα ως συνταξιούχοι, είτε από φόβο για μελλοντικές αλλαγές στα όρια ηλικίας. Παράλληλα, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για έξοδο στα 62 έτη. Συνεχίζεται η κατάσβεση, αλλά είναι σε ύφεση και βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές λόγω της έφλεκτης φύσης των υλικών. Στο εργοστάσιο υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά, μπουκάλια και αλουμίνιο. Η βασική τακτική είναι οι επιχωματώσεις. Παράλληλα, εξακολουθεί να ελκύεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Ο καθηγητής αναλυτικής χημίας Νίκος Θωμαΐδης προειδοποίησε για το ιδιαίτερα τοξικό και καρκινογόνο νέφος από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια έχουν ήδη φτάσει και ανιχνευθεί στην Αττική, προτού διασπαρούν περαιτέρω στη κεντρική και νότια Ελλάδα. Με τον αυτεπάγγελτο διορισμό τριών συνηγόρων υπεράσπισης για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων λόγω διαδηλωθήσεως οικονομικής δυσπραγίας, συνεχίστηκε σήμερα στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας διέκοψε τη διαδικασία για αύριο Τρίτη, προκειμένου η νέα νομική ομάδα να μελετήσει τον όγκο της δικογραφίας. Στο επίκεντρο παραμένει η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για την κλίση νέων μαρτύρων. Στην άρση του τηλεφωνικού απορρίτου προχωράει η αντιτρομοκρατική για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές στρίβουν πλέον τις έρευνές τους στα δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, διότι είναι αρνητικά τα εργαστηριακά ευρήματα από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριακός Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμου.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα σε όλη τη Στέρεα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Είναι ο Μάχη FM, FM 99.8. Είμαι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα τα ακουστικά είναι λίγο χαμηλόφωνα, δεν ξέρω γιατί. Σήμερα ο φίλος μου ο Δημήτρης Παπαγεωργίου δεν είναι εδώ. Συμβαίνουν και αυτά. Και θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω την Ξηροκρίνη. Ναι, την Ξηροκρίνη, παιδιά. Ξηροκρίνη. Δεν ξέρω αν δείτε τι έγινε. Υπάρχει το βίντεο στο YouTube. Πήγα στη Λαϊκή. Το κάνω αυτό έτσι κι αλλιώς. Πηγαίνω στις Λαϊκές μόνος μου. Έτσι. Όχι με κουστοδίες με την έννοια των σωματοφυλάκων και των μπράβων. Δείξτε μου πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν σε Λαϊκές. Όχι μια φορά που το στείνουν. Εγώ πηγαίνω τη βδομάδα δύο φορές. Ψωνίζω κιόλας. Έτσι. Αγοράζω μια κάτι. Λοιπόν, και αυτό που έγινε στην Ξηροκρίνη, δεν ξέρω αν έχει το βίντεο, δεν το έχει το βίντεο συνήθως. Εντάξει. Αν μπει YouTube, το έχει εσύ, ρε. Πού το έχει, βάλει το εκεί πέρα να το ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Είναι σημαντικό. Όταν σε αγκαλιάζει ο κόσμος, όταν αγκαλιάζει την ελληνική λύση και βλέπεις, παιδί μου, ότι εντάξει, ό,τι και να λέει το σύστημα, ό,τι και να ετοιμάζει το σύστημα, ό,τι και να προσπαθεί το σύστημα να κάνει εις βάρος σου, αξίζει ο Έλληνας, αξίζει η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα μιλά, εσύ απλά λες ότι κάνω το αυτονόητο. Παλεύω για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Η Ελλάδα μιλά. Α, είπα η Ελλάδα μιλά. Να ευχαριστήσω έναν τύπο, δεν ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός. Σπασίκλα Live λέγεται το. Σπασίκλας Live λέγεται το YouTube. Ο YouTuber είναι αυτός. Ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό τραγούδι. Δεν τον ξέρω από τον άνθρωπο προσωπικά. Ψάχνω να τον βρω, τον ευχαριστήσω για τον ομιλούντα. Όχι τον υποφαινόμενο, είναι λάθος η λέξη, να ξέρεις. Όταν λες ο υποφαινόμενος είσαι ανόητος. Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση. Ο ομιλών είναι. Έτσι, αφού με βλέπεις. Έτσι. Δεν κρύβομαι. Υποφαίνομαι. Τον ευχαριστώ. Σπασίκλα Live. Μπείτε μες στο YouTube του. Όσοι θέλετε να ακούσετε το τραγούδι. Τον ευχαριστώ. Δεν το ήξερα. Φοβερό τραγούδι. Εκπληκτικό. Τον ευχαριστώ τον άνθρωπο. Να είναι καλά. Να είναι καλά, επαναλαμβάνω. Δεν τον ξέρω, αλλά είναι τουλάχιστον για μένα πρέπον να τον ευχαριστήσω για αυτό που έκανε, γιατί κάθισε και έκανε ένα τραγούδι εξαιρετικό. Και τι είπα, η Ελλάδα μιλά. Κάπως έτσι λέγεται το τραγούδι του, η Ελλάδα μιλά. Πάμε όμως σε αυτά που έλεγα. Αυτό που ένιωσε στην Ξηροκρίνη, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, δεν το έχω ξανανιώσει. Το λέω δημοσίως. Ήτανε στιγμές απίστευτες για μένα. Ήταν 1500 άτομα, 2000 άνθρωποι στη Λαϊκή μαζί με τους πάγκους και τα λοιπά, τους γνωστούς. Αυτό που είδα, αυτό που αντιμετώπισα, τέτοια αγάπη, τέτοια αγκαλιά για την ελληνική λύση, δεν την περίμενα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν απίστευτη η αγκαλιά τους. Όπου και αν πηγαίνουμε στις Λαϊκές συμβαίνει αυτό, αλλά είναι γνωστό ότι στην Τίγρη Θεσσαλονίκη είμαστε πρώτο κόμμα. Ό,τι και να λένε οι ψευτοδημοσκόποι, οι ψευτοδημοσκοπήσεις τους, ό,τι και να λένε οι πολιτικάντιδες που στηρίζονται από ολιγάρχες, καραλάρχες και συμφέροντα, και μόνο όταν ο λαός μιλάει, και μόνο όταν ο λαός μιλάει, και μόνο όταν ο λαός φωνάζει, το έχεις έτοιμο. Άντε, παιδί μου, δεν είναι τόσο δύσκολο. Και λέει, ρε παιδί μου, προχώρα, είμαστε μαζί σου, και δεν το λένε απλά τυπικά. Έτσι, το εννοούν, τότε το βάρος γίνεται μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Το λέω με πόνο ψυχής, αλλά έτσι είναι. Το βάρος στην ελληνική λύση είναι τεράστιο. Θα ακολουθήσουμε την ορθή διαδρομή και θα συνεχίσουμε. Θα πορευτούμε μέχρι τέλους. Όσο μας παίρνει και όσο μπορούμε να πάμε. Έτσι, βιολογικά εννοώ όσο μπορούμε να πάμε. Γιατί δύναμη έχουμε, αποθέματα έχουμε. Το σύστημα μας πολεμάει, είναι δεδομένο, το έχω πει χιλιάδες φορές. Κάθε φορά που η ελληνική λύση ανεβαίνει, κάθε φορά που η ελληνική λύση επιχειρεί να κάνει ένα βήμα προς τα πάνω μεγαλύτερο, ένα άλμα, τότε ξαφνικά βγαίνουν οι βαρυπινίτες, βγαίνουν οι φυλακισμένοι από τις φυλακές, βγαίνουν διάφορα κομματίδια, υποκομματίδια, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ελληνική λύση και στη συσπήρωση του ελληνικού λαού κάτω από την ομπρέλα ως πατριωτικού, κοινωνικού, εθνικού, λαϊκού μετόπου. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν είμαστε για τα πανηγύρια ούτε πανηγυρτζίδες. Προσπαθούμε με επιχειρήματα, με

0: 70 άτομα στη φυλακή. Δολοφονία στη Μαρφίν. 4 νεκροί, κανένα στη φυλακή. Δολοφονίες στο μάτι, ακούσιες από τον Τσίπρα και την παρέα του. Οι εκούσιες. 102 νεκροί, πολύ αδήλωτοι αγνοούμενοι, κανένα στη φυλακή. 40 νεκροί στη Μάνδρα, κανείς στη φυλακή. Δολοφονία δύο παιδιών, με τους οποίους διαφωνώ, ναζιστές, δεν ξέρω τι είναι, πάση περιπτώσει της Χρυσής Αυγής, κανείς στη φυλακή. Τέμπη, 57 νεκροί, ένα σταθμάρχη στη φυλακή μπορεί να βγει και έξω. Αν αυτό λέγεται δικαιοσύνη, πραγματικά απορώ. Και έχετε έναν πρωθυπουργό που σας κοροϊδεύει κατάμουτρα. Έκανε στο θέμα των γκαζακίων, έτσι, για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, το έκανε θέμα, λέει, πένθους. Μαζεύτηκε και με τα μπλουζάκια οι άλλοι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν ότι κάποιοι σκυλεύουν πάνω στα ντέμπι για να πάρουν ψήφους. Οι ίδιοι κάναν το ίδιο με τα γκαζάκια. Είχαμε μία νεκρή. Και ο πρωθυπουργός το εκμεταλλεύεται σκυλεύοντας πάνω στους νεκρούς για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Πώς το εκμεταλλεύεται? Δηλώσεις επί δηλώσεων, στοχοποίηση επί στοχοποίησεων. Όταν, το τονίζω, όταν αυτά τα γκαζάκια δολοφόνησαν μια γυναίκα, τραυμάτισαν κάποιους άλλους, αλλά ο πρωθυπουργός είχε τέτοιο πένθος που δεν μπόρεσε να πάει 5 χιλιόμετρα μακριά την ίδια ώρα που στο Ωραιόκαστρο κάηκε ένα παιδάκι 12χρονο και ένας Έλληνας, ο πατέρας του, 65 χρονών, δεν ξέρω ακριβώς πόσο ήταν, να πάει να δει. Δεν πήγε εκεί, πήγε μόνο στον κομματικό του νεκρό. Αυτό δείχνει ότι δεν σέβεται τους Έλληνες. Και το χειρότερο, το απόγευμα, σαν γύφτικο σκερπάρνη, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, στο χωριό μου το λένε αυτό, έτσι, καμάρωνε για ένα λόγο. Όταν με την κυλφόλη σε δεξίωση, σε δείπνο. Τόσο πολύ πενθούσε. Την άλλη μέρα παρήλασαν δίπλα στην κυρία Γκυλφόιλ όλα τα σκερπάρια, τα μικρομεσαία, τα ελάχιστα για το μέγεθος της χώρας, ενώ γνώριζαν πολύ καλά ότι αυτό που θα κάνει ο Τραμπ στην Τουρκία τις επόμενες μέρες θα είναι να μας ρίξει σφαλιάρες και να δώσει την Τουρκία ό,τι ζητάει, κυρίως την αναβάθμισή της. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε ποιος έχετε. Δηλαδή πηγαίνανε όλοι σαν τα κουταβάκια να βγουν φωτογραφία με την Γκυλφόιλ. Πραγματικά, λες και θα βγουν, ξέρω εγώ, με τον Τραμπ. Δηλαδή, ντροπή ρε εσείς. Πόσο αισχρή είναι η συμπεριφορά σας? 6943-635-451 το Viber μας. Θα διαβάσω γρήγορα εγώ τα μηνύματά σας. Γίνεται χαμός έτσι κι αλλιώς. Τι να πρωτοδιαβάσω. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κακοί γονείς βγάζουν κακά παιδιά και εκείνες οι γονείς χειρότερα, πάση περιπτώσει. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλή εβδομάδα. Είναι ο φίλος μου ο Φάνης, ο Μιχάλης, καλημέρα από Φραγκφούρτη, καλή εβδομάδα. Θα διαβάσω όλα παιδιά σήμερα, λείπει ο Ρόδιο Παπαγεωργίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Σάββας από Πετρούπολη. Ο Γιάννης, καλημέρα από το Γήθιο Γιάννης. Ο Σταύρος, καλημέρα Πρόεδρε και καλή εβδομάδα. Ο Θανάσης, καλημέρα Πρόεδρε από Αγρίνιο. Καλημέρα Πρόεδρε, τι έκανε αυτός ο στόκος, δεν πρέπει να παρατηθεί. Τι στόκος την τόκος τώρα, με το συγγνώμη χαριστοφανική έκφραση, έλα. Μοναστηράκι Δράμας. Ο Άκης, όχι μόνο στη λαϊκή πηγαίνεις μόνος σου Πρόεδρε, αλλά και βγάζεις και στο ραδιόφωνο αφιλτράριστα και μιλάς μαζί μας και ακούς τα προβλήματά μας. Σωστό, έτσι κάνω. Έτσι κάνω και σε όπου να κάνω. Σας αφήνω ελεύθερα να μιλάτε. Λοιπόν, τα βλέπουμε όλα από το παλιό Φαλήρο Γιώργος. Για το τραγούδι μου, λέει, φίλε, εξαιρετικό τραγούδι. Εγώ σήμερα το πρωί μου το άκουσα από το YouTube. Η Ελλάδα μιλά, λέγεται το τραγούδι. Σπασίκλας Live λέγεται ο τύπος που έχει στο YouTube το τραγούδι. Μπράβο του. Η αγορά μιλάει για σένα. Άρα η πραγματική Ελλάδα, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Ο Χρήστος λέει: καλησπέρα πρώτα, έτοιμες οι μηχανές για εκλογές. Ναι, το πιστεύω κι εγώ πλέον. Ο άλλος μου στο τραγούδι δεν θέλω να το μεταδώσω, παιδιά. Μην θεωρηθεί και διαφήμιση. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Προσπαθώ να τον ευχαριστήσω. Δημόσια τον ευχαριστώ. Χαιρετώ τον Πατριώτη Βελόπουλο. Είσαι μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Τώρα τράσεις όγκος πρώην ο Δημοκρατών που θα σε ψηφίσουν. Καλά, αρκεί να μην τρέξεις στο Σαμαρά. Σαν τα τετράποδα, τα κατοικίδια. οι νεοδημοκράτες. Αυτή είναι η πραγματική και αληθινή δημοσκόπηση, πρόεδρε, όχι αυτούς που θέλουν να μας δείξουν δημοσκόπηση, ενώ για τις λαϊκές φαντάζομαι. Σωστά, Θανάση, 63 νεκροί στην Ηλία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, Θανάση. Καλά έκανες και μου το θύμισες. Φραντζέσκα, καλησπέρα, εδώ είστε ο μόνος που μπορεί να πάει σε λαϊκή και να δει με τα μάτια του τον κόσμο. Έβγε πρόεδρε, το γράφω συνεχώς στο διαδίκτυο αυτό για εσάς. Μαρφίνη κοπέλα ήταν έγκυος, άλλο ένα παιδάκι που θα έφερνε δεν το λένε, σωστό και αυτό. Ο Μάκης καλημέρα, άκουσα την ομιλία στη Βουλή και παρατήρησε ένα λάθος κατά την άποψή μου. Είπε στα κλείσει πριν 2-3 χρόνια τα πιάνει τη Σοκέδια. Μπα, σοβαρά μιλάς μεγάλε. Πρέπει να σκεφτώ τους εργαζόμενους εγώ. Έτσι όπως το λες εσύ. Αφού είναι σκροκερδί το σούπερ μάρκετ, κλείνουν την εταιρεία. Και ως πολιτεία, τους 150-70 εργαζόμενους είμαι υποχρεωμένος να τους απορροφήσω. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς τώρα. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν 50 εργαζόμενοι, ένα κράτος δεν μπορεί να τους απορροφήσει. Όταν το σούπερ μάρκετ που δουλεύουν εσκροκερδί, θα τους απορροφήσει το κράτος. 3 χρόνια, δηλαδή θα το κλείσω. Θέλουν, δεν θέλουν. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Αλλά με υποχρέωση πολιτείας να απορροφήσει τους εργαζόμενους. Να τους πετάξει σκουπίδια. Έλα ρε, παιδιά τώρα. Εδώ με νίκη με δόντια δεν απολύει ο κόσμο εγώ. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε. Οι Τούρκοι έχουν κάζους μπέλι. Τα έχω πει, παιδιά, θέλουν F-35. Ναι, Σάκη μου τα έχω πει. Πάνω κρυπωτό. Καλημέρα από Λακωνία. Καλημέρα, κυρία Κυριάκου, από Καλυθέα. Εύχομαι τη βοήθεια του Θεού να γίνει πρωθυπουργό. Αυτό πρώτο ο Θεός το ξέρει. Πάνω κρυπωτέ, για δε εκεί πέρα ρε, με τον Βαρυπινίτη με τη βιλάρα που ετοιμάζει, να δούμε τι γίνεται. Μαθαίνω διάφορα. Πέτρος Αθήνα, ρε, μα ρωτάω. Μπάσε τόσο, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι μου λες. Το τι έκανε 76χρονος παντιλίκια νυχτιάτικα. Ξέρεις τι άλλο μου θύμισε. Η πυρόμπαλα προκλήθηκε στα τέμπη από τις τουαλέτες, τις πυροβεστήσεις, τα καθίσματα. Παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό με τον κύριο και τον τύπο, τον απίστευτο που αφέθηκε ελεύθερος με τα παντιλίκια το σουρωμένος και πήρε φωτιά όλο το ρεόκαστο και καίγεται ακόμη και τώρα. Απλά εγώ έθεσα 2-3 ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, στο διπλανό λοφό ακριβώς, στο Δήμο Ρεοκάστου για την ακρίβεια, στείνουν ανεμογεννήτριες και δίπλα ακριβώς στήθηκε λατομείο. Τώρα η τρίτη καταστροφή ήταν η πυρκαγιά. Τρεις καταστροφές ταυτόχρονα σε μερικά χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όπως δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Και βγήκε μετά η άλλη με το real estate, έτσι, ξέρετε, τους πληστηριασμούς που παίρνει σπίτια από τους φτωχούς Έλληνες και τους υπόλοιπους και έκανε ακριβώς copy-paste το τι λέμε εμείς. Δηλαδή, έχω βαρεθεί. Ο Σαμαράς κλέβει. Το υποκομματίδιο με τα, πώς λέγεται, με τα περίεργα, τα πλαστές υπογραφές κλέβει. Το νέο υποκομματίδιο κλέβει. Ο Ανδρουλάκης κλέβει. Όλοι κλέβουν ό,τι λέει η ελληνική λύση. Εντάξει, τι να πω. Μπορούμε να ακούσουμε το από τη λαϊκή στην Ξηροκρίνη. Τους ευχαριστώ θερμά όλους, παιδιά. Αυτό που έγινε, αν δεν δείτε και το βίντεο, βέβαια δεν καταλάβετε, αλλά ακούστε τι έγινε.
1: Μη μαθάς, ο μόνος που μπαίνεις έτσι.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Και κουστάρω γιατί μπαίνεις στα ίσια.
3: Γεια σου, πρόεδρε, γεια σου, πρόεδρε.
2: Όλα καλά.
4: Θα τους φάμε όλους.
2: Να είσαι καλά, παιδιά,
4: παλέ. Μαζί σου είμαστε,
2: να είσαι καλά.
4: Όλοι λαϊκοί μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
5: Λέβα μέσα στην τηλεόραση και χαίρομαι.
2: Αλελέβα.
6: Βοήθα όσο μπορείς και λέγε και να επεβαίνει.
7: Για σένα πάντα ψήφισε.
2: Να είστε καλά.
8: Πρόεδρε, κάνε και τους άλλους να βγουν έξω. Δεν μπορούν να βγουν.
2: Δεν βγαίνουν, άλλοι τρώνε φαλιάρε. Τι κάνουμε.
8: Καλή επιτυχία.
9: Γεια σου, πρόεδρε.
2: Λέγε μεγάλε.
10: Καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα. Χέρια που δουλεύουν δεν θα τα φοβάσαι, φίλε. Τα άλλα θα φοβάσαι. Να σε καλά. Εδώ είμαι. Πόλα, πώς το πες.
11: Τι θες να πω.
2: Ψάρια φρέσκα.
11: Όλα ψάρουτες φρέσκες και τα τελάρα.
2: Δευθυνές.
12: Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα.
13: Πολέμα τους μας
2: όσους. Καλά. Το σημαντικό να σε άνθρωπος είναι να τσαλακώνεται κιόλας και να αυτοσερκάζεται. Πούλησα ψάρια, μην με κοιτάς. Ναι, ήμουν εκεί φώναζα ψάρια φρέσκα. Ναι, για βάλτε το να ακούσω.
14: Να σε καλά, να σε καλά, παλεύουμε παιδιά, να σε καλά.
2: Έλα, εδώ είμαι.
15: Πώς τους μιλάκει όλους.
2: Αυτό είναι τα λεφτά να πάμε πρώτα.
15: Εγώ είμαι μαζί σου.
2: Καλά είμαστε. Ήρθα. Πώς το βγάλεις. Έλα, ρε, μην το βγάζεις, ρε, το χέρι που δουλεύει, το βγάζεις, το χέρι, ψάρια. Καλά είσαι. Τι κάνετε, κυρία μου.
16: Άρχοντα, βάρα, Κυριάκο, βάρα.
17: Ίσως θέλουμε.
2: Παλεύουμε γι' αυτό. Τι έγινε, όλα καλά.
18: Όλα καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο.
2: Τι κάνετε.
17: Σε παρακολουθώ από το 97.
2: Έρχομαι, έρχομαι.
19: Ο κόσμος αγαπάει πολύ να
2: φύγει. Να είστε καλά, παιδιά.
19: Τα λαμόγια, τα λαμόγια δεν
2: αφήνουν. Φυλακή και δίμευση. Όλα καλά. Να είστε καλά. Παλεύουμε τα θηρία.
9: Καλημέρα. Από μια νοσηλεύτρια.
2: Να σε καλά.
9: Καλή επιτυχία.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
9: Σας στηρίζουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
10: Καλά.
2: Να είστε καλά, προμένως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσύ είσαι που φώναζες και έλεγες. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κόσμο στην Ξηροκρίνη, παιδιά, αυτό που ένιωσα ήταν απίστευτο. Το εννοώ αυτό που σας λέω. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου όλους. Επειδή με ρωτάνε και άλλοι για το τραγούδι, μου το έστειλε και ένας ακόμα. Το «Η Ελλάδα μιλά», έτσι λέγεται το τραγούδι, από το Σπασίκλας Live. YouTuber είναι ο τύπος, δεν το ξέρω καν. Αν ο ίδιος μπορεί να βγει στον αέρα να τον ακούσω, καλό θα ήταν. Αν τον ξέρει κάποιος, του πει βγες εδώ στο τηλέφωνο να τον ακούσουμε στο Μάχη FM στο 2-10-7-10-8000, να τον ρωτήσω, ρε παιδί μου, πού πήρε αφορμή και το έκανε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα ωραίο τραγούδι. Έχει και ρυθμό. Τον ευχαριστώ. Πάμε, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Θα μου συγχωρέσετε με μόνος και σήμερα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, αλλά. Προσπαθώ να διαβάζω τα πάντα. 6943-63-54-51 τα μηνύματά σας. Εδώ βρισκόμαστε. Να σας ακούσουμε, γιατί όχι. Όλους σας να σας διαβάσουμε. Ερωτήσεις, απαντήσεις, ό,τι μπορώ. Αλλά θέλω πριν πάτε να ψηφίσετε, το πρώτο που θα έχετε στο μυαλό σας, το πρώτο, έτσι, είναι αν έχει δουλέψει κάποιος. Δηλαδή, εάν εργάστηκε αυτός που ζητάει την ψήφο σας. Αν είναι άεργος ή άνεργος, μην το ψηφίζετε. Μην το ψηφίζετε. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Το λέει ευθέως. Αν είναι άνεργος από επιλογή, όχι άνεργος γιατί έχασε τη δουλειά του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχουμε πολιτικό αρχηγό που κατέστρεψε τη χώρα, που είναι άνεργος από επιλογή, δαπανά τεράστια ποσά, κανείς δεν ξέρει που τα βρίσκει. Και είναι άνεργος από επιλογή και θα μας ξανασώσει τώρα. Όπως άεργος ήταν και ο Σαμαράς, και είναι ο Σαμαράς, δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Άεργος και ο Μητσοτάκης, τον βάλα 2-3 χρόνια και πέρα, τα κατάστρεψε όλα στην Εθνική Τράπεζα. Άργοι όλοι αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί. Μην τους ψηφίσετε. Μην τους ψηφίσετε, ρε παιδιά. Τέλος, δεν γίνεται. Ο εργαζόμενος να πάει να ψηφίσει έναν άργο ή έναν άνεργο. Από επιλογή άνεργο. Από επιλογή. Όχι από ανάγκη της ζωής που τον απέλησαν. Να θυμάστε επίσης τα Τέμπη. Το Μάτι. Τη Μάνδρα. Τις φωτιές σε Αττική και Εύβοια και στα Καμένα πάνω οι ανεμογεννήτριες. Το Όχι που έγινε ναι. Τις κλειστές τράπεζες. Την προδοσία της Μακεδονίας. Να θυμάστε αυτά που σας λέω. Τα δώρα και τους μισθούς που κόπηκαν. Τις απολύσεις, τον έμφυα, τις καστασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Τα ακίνητα των πολιτικών που πήραν από πληστηριασμούς ή δεν ξέρω πώς. Τις αυτοκτονίες, τα lockdown, τα εμβόλια και τα πρόστιμα. Τα κλειστά καταστήματά σας, την υπερφορολόγηση. Να τα θυμάστε όλα αυτά όταν πάτε να ψηφίσετε. Να θυμάστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα θυμάστε. Μην ψηφίσετε τους δολοφόνους της χώρας. Μην τους ψηφίσετε. Το λέω με πόνο ψυχής, αλλά έτσι είναι. Δεν πρέπει να επιδοκιμάζετε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι ο Κυριάκος Βελόπουλος, Μάχη FM 99 και 8. 99 και 8. Τα μηνύματά σας τα διαβάζω, παιδιά. Τι έγραψα? Έγραψες τότε παλιότερα, τον είχες ακούσει τότε αυτό με το χέρι λερωμένο, είναι δουλεμένο. Το έλεγε ο παππούς μου. Ναι, το έλεγε ο δικός μου παππούς, παιδιά, από εκεί το έμαθε. Πήγα στη Λαϊκή και ήταν ο Ψαράς, ο Κακομοίρης, είχε το γάντι και τα ψάρια. Και πάνω μου δώσει το χέρι και το τραβάει και μου λέει, κάτσε να βγάλει το γάντι. Του λέω, όχι, αδερφέ. Όπως είναι. Χέρι που δουλεύει είναι δουλεμένο. Δεν είναι χέρι βρώμικο και κλεμμένο. Έτσι. Και το πιστεύω. 6943-63-54-51. Το Viber τα μηνύματά σας, να διαβάσω. Καλημέρα, πρόεδρε. Όταν ο οργανωμένος πρώην Σιριζέος έρχεται πρωί-πρωί και βρίζει όλους τους παλιούς, ειδικά το Τσίπρα και φωνάζει Βελόπουλος, είναι η τελευταία ελπίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ελληνικήσει κάτω από 16-17%. Δεν ξέρω πόσο θα είναι. Ξέρω ότι ετοιμάζει το Μητσοτάκης, φέρνει συμβούλους, λέει, ειδικούς που κλέβουν και νοθεύουν. Το έχουν μάθει έτσι κι άλλοι στον κόλπο. Έτσι. Γεια σου, Γιώργο Αποσούνιο. Προσπαθώ να δημιουργήσω μια ιδέα. Μπράβο, ρε εσύ, Γιώργο. Το κατάλαβες. Μια ιδέα. Μια ιδέα για την Ελλάδα. Και στον Τάνε λέει, είχε νεκρούς. Σωστό και αυτό. Παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα πω όλα, έτσι. Δεν είναι, μην νομίζεις τα ξέρω και όλα. Έτσι. Προσπαθώ να μιλήσω λογικά και συνείδηση του Έλληνα. Μπορεί να κάνω και λάθη. Συγχωρέστε με αν αδικώ κάποιους, συγχωρέστε με αν κάνω λάθη, αλλά θεωρώ ότι αυτό που κάνω το πιστεύω. Και όσο το πιστεύω, συνεχίζω να μάχομαι. Δεν είναι εύκολο, αλλά παλεύω. Βλέπετε πόσα προβλήματα δημιουργούν στην ελληνική λύση. Βλέπετε πώς δημιουργούν προσκόμματα, δημιουργούν αποκόμματα, υποκόμματα, τα οποία αντιγράφουν, ταυτόχρονα βρίζουν, όλοι τους. Όλα τα κόμματα, από την άκρα αριστερά, δίθεν ακροδεξιά, δίθεν πατριώτες, φυλακισμένους, βαρυπινίτες, που όποτε γίνονται εκλογές βγαίνουν από τις φυλακές και διαστρεβλώνουν τα όσα λέμε. Δηλαδή είναι απίστευτο, παιδιά. Διάβαζε κάτι, μου το στείλε ένας φίλος και μου λέει: δες πόσο γελοί μπορεί να είναι αυτοί οι τύποι. Γιατί αποκαλώ όρξ τους ημιμαθείς και αγραμμάτους που έχουν άποψη πολιτική για τους άλλους. Ναι, το εννοώ. Αυτός που έχει άποψη πολιτική για τους άλλους, αλλά δεν έχει διαβάσει τίποτα και δεν ξέρει τι του γίνεται, για μένα είναι όρκ. Τι σημαίνει όρκ? Δηλαδή, επικαλούνται το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για το ΡΑΜΟ ότι εγώ ξύλωσα την ΑΔΕ. Την ΑΔΕ. Δεν ξυλώθηκε η ΑΔΕ. Μακάρι να μπορούσα να την ξυλώσω τότε. 5 στους 7 είναι πακοσοκοσυριζέοι και χρησιμοποιούν το επιχείρημα ποιον? Το ΡΑΜΟ, ρε παιδιά. Αυτό που έκανε αθελληνικές δηλώσεις εναντίον της Μακεδονίας, μας επικαλούνται οι ψευτοπατριώτες στο ΡΑΜΟ. Να πάω και στο άλλο ψευτοεπιχείρημά τους, γιατί πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Επικαλούνται την ιστορία με τον Δημητριάδη όταν ξέρουν ότι αυτό που έκανε η ελληνική λύση ήταν το ορθό και το σωστό νομίμως για να παραχθεί πολιτικό αποτέλεσμα. Τι να πω, ρε παιδιά. Γιατί ακούσαμε τον Κεσέ, τον συνήγορο του Δημητριάδη, των υπολείπων ανθρώπων που ψάχνουν το θέμα του Predator. Επικαλούνται και το Εσουρού, την αλλαγή του Εσουρού. Γιατί πάλεψα για να αλλάξει το Εσουρού, γιατί έβαζε πρόστιμα ο Κουτρουμάνος 50 και 30 χιλιάρικα σε όσους έλεγαν τη λέξη λαθρομετανάστης. Και αντί να μου πουν μπράβο, με βρίζουν. Δηλαδή, αυτοί τα όρξη του γνωστού Βαρυπινίτου, που για το θέμα το real estate του άλλου υποκομματιδίου δεν λένε τίποτα. Άχνα, μόνο για μας. Φτάνω και σταματάω. Πρόταση λέει. Εδώ δεν θα τη στείλετε, θα μου κάνεις μια χάρη, Γιάννη μου, με εψιλον γιώτα αλφα. Έτσι επίσης, ηρωνικό το γράφει Γιάννης. Αύριο θα τηλεφωνήσει τον κύριο Παπαγεωργίου, λείπει σήμερα, να μου το δώσει στο χέρι ο ίδιος. Γιατί στο μάχη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, 99 και 8, και να τηλεφωνήσει, δεν μπορεί να το παραπέσει και τα λοιπά. Στον κύριο Παπαγεωργίου αύριο να το δώσει, γιατί όχι. Πρόταση ακούω. Μια φωτογραφία, θα κυβερνήσουμε πολύ τίμια, να ξέρετε, σε στηρίζουμε. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, τα καλά σας λόγια. Καλημέρα από Κοζάνη. Γεια σου ρε Γιώργο Παπαβασιλείου, καλημέρα. Θέλω την Πέμπτη απόγευμα να έρθω πολύ εκεί, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω, γιατί έχω και λαϊκές, έχω και τη Βουλή. Μαζεύονται για το Λιγνίτι οι άνθρωποι και διαμαρτύρονται, όπως και στη Μεγαλόπολη την καταστρέψανε. Έτσι. Αυτό που μου στείλε ο φίλος μου από την Κοζάνη, ο Γιώργος, πρέπει να ήταν του Σκαλιστήρη, πώς λέγεται αυτός ο τύπος, ο πλούσιος. Το είχε πει για την ψηφοφορία. Μαντινάδα, στο μετερίζι της Αρχαιοπιάς και της τιμής στο χρέος, εκεί θα στέκω να πατώ κι ας είμαι ο τελευταίος. Ναι, γιατί το κιάς το γράφει με γιώτα άλφα και δεν μου φάνηκε καλά, αλλά έτσι είναι. 6-9-43-63-54-51. Τα μηνύματά σας διαβάζουμε και θέλω απλά να σας πω κάτι. Δεν θα πω τι, αλλά ξέρω ότι πολιτικός αρχηγός, όχι μόνο αυτό που ακούστηκε, αλλά υπάρχει κι άλλος πολιτικός αρχηγός που πήρε ακίνητο από πληστηριασμό. Και άλλος πολιτικός αρχηγός, ψάχνω τα στοιχεία, θα τον κάνω ρόμπα. Αλλά πώς το πήρε? Από την τράπεζα απευθείας. Το πήρε η τράπεζα με πληστηριασμό για να μην φανεί ότι το παίρνει αυτός από το φανς. Το παίρνει από την τράπεζα αφού έχει πάρει δάνειο ο ίδιος από την τράπεζα για να ξοφλήσει το ακίνητο. Έλα μου. Πήρε και δάνειο. Έτσι. Να σου πω λοιπόν, το πολιτικός αρχηγός είναι δεν θα πω το όνομά του, αλλά και ρωτώ, αυτός ο πολιτικός αρχηγός έχει ένα μισθό δημοσίου μόνο. Δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ και μήνες. Αγόρασε δύο διαμερίσματα με δύο κλειστά πάρκινγκ αξίας 580.000 ευρώ αφού πήρε δάνειο 300.000 ευρώ από την τράπεζα του κ. Βαρδινογιάννη. Πληρώνει ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά του και συντηρεί αυτός ο πολιτικός αρχηγός από ό,τι φαίνεται όλα ολόκληρο κόμμα. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε όλοι σας ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις να ψηφίσεις σε έναν τύπο που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Χτίζει ο άλλος βίλα στη Μάνη. Βιλάρα. Δεν έχει δουλέψει στη ζωή του. Ποτέ. Πώς χτίζει τη βίλα. Ρωτώ εσένα που μ' ακούς. Ρωτώ. Γιατί ψάχνετε εμένα που δουλεύω και με έφεστε κάποιοι τη δουλειά μου. Που για μένα είναι πλεονέκτημα η δουλειά μου. Ότι εργάζομαι είναι πλεονέκτημα, είναι χαρά μου, είναι υπερηφάνεια μου. Ότι δεν πήρα δρακάρα τσακιστή από κανέναν, ούτε από μέλος, ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Ούτε από ολιγάρχες, ούτε από καναλάρχες. Μποδοσάκης, μπράβο, έχεις δίκιο. Όχι, ο Σκαλιστήρης. Λοιπόν, αφού κλείσαμε τα λιγνητικά εργοστάσια, γιατί δεν πουλάμε το λιγνίτο ως κράτος και τα λεφτά να τα κάνουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες που λέτε, πρόταση. Διότι το πουλάμε το λιγνίτο στους Σκοπιανούς. Κάνετε λάθος. Το πουλάμε. Το πουλάει ο Μυτιλινέος στους Σκοπιανούς και ο Μυτιλινός ξαναφέρει το ρεύμα, έτσι, για να τα λέμε όλα. Αλλά εντάξει, είναι μια διαδικασία. Επιχειρηματίας ο άνθρωπος, τι δουλειά του κάνει. Το θέμα τι κάνει το κράτος. Όταν θα γίνει κυβέρνηση φυλακή, παιδιά δεν είναι μόνο η φυλακή, είναι και η δίμευση των Περσιών. Εγώ θέλω να πάω τα λεφτά πίσω να τα δώσω στους Έλληνες. Την εκπομπή φαντάζομαι στο Μάχη FM θα την ακούσετε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Βαγγέλη μου, στο Μάχη FM λογικά. Δεν ξέρω. Έτσι. Μάχη FM. Ο φίλος ο μικρομεσαίος. Είσαι ο μόνος που μιλάς για μας. Είσαι ο μόνος που αγωνίζεσαι για μας. Είσαι ο μόνος που προτείνεις πράγματα για εμάς. Για μένα οι μικρομεσαίοι. Θα το πω και στη Βουλή. Την Τετάρτη μιλάω στη Βουλή. Αύριο το πρωί θα είμαι στο Action. Αύριο πρωί θα είμαι στο Action. Έτσι. Δεν ξέρω τι ώρα, ρώτα το Αποστόλη ακριβώς, να ξέρω ότι να μην μπορείς ανθρώπους. Αύριο το πρωί θα είμαι στο Action, Τετάρτη μιλάω στη Βουλή, την Πέμπτη πάλι θα είμαι στη Βουλή. Θα πάω και λαϊκές, θα κάνω και εκπομπές. Αυτό σημαίνει ότι εργάζομαι και παλεύω. Έτσι. Τι λέει. Μ' αρέσει που 24 ώρες πριν ο Αποστόλης δεν ξέρει τι ώρα θα είμαι στο Action. Έβγαλε τώρα άκρη. Ο άνθρωπος πρέπει να με ενημερώνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Και θα ήθελα τώρα να πω για τους πληστηριασμούς. Πραγματικά, θυμάμαι 8.30 ώρα το πρωί, πρωί με τη δροσιά, 8.30 ώρα στο Action. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα είμαι. Αν θέλετε, ανοίξτε τηλεόραση να με δείτε. Όσοι ακούτε, όσοι βλέπετε τηλεόραση αυτή τη στιγμή, θα βρίσκομαι στο Action. Ακούστε λοιπόν πώς ήταν οι ανιρτημένοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ακούστε, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι νόμος του Τσίπρα. Με ένα κουμπί σου παίρνουν το σπίτι. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί λοιπόν, το 18, το 19 μάλλον, να πάμε στο 19, ήταν 2.650. Οι ηλεκτρονικοί. Και περίμενα χιλιάδες άλλοι στην ουρά. Σήμερα το 26... Οι ηλεκτρονικοί ανιρτημένοι πληστηριασμοί είναι 401.000 πληστηριασμοί. 401.000 πληστηριασμοί, 491 είναι. Τα ακούς το νούμερο. Ανιρτημένοι, έτοιμοι, έρχονται κι άλλοι από πίσω. Έρχονται κι άλλοι από πίσω. Και οι πολιτικοί αρχηγοί κοιμούνται. Κοιμούνται για τους ανθρώπους, γιατί για την πάρτι τους κάνουν πληστηριασμούς ήδη και φταίνει οι άλλοι μετά. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, φταίει ο τρίτος. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις, παιδιά. Απίστευτες. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που τους πιστεύουν ακόμη και τώρα. Ναι, σωστό και αυτό. Κυριάκος Παπ, τους πήρα χαμπάρι και στην εστία πρόεδρε, Τσίπρα Μητσοτάκη. Μπα τώρα η εστία το ανακάλυψε ο Κοτάκης. Μανώλη Κοτάκη, τώρα τα ανακάλυψες αυτό που λέω εδώ και ένα χρόνο εγώ. Με τη συνένεση Μητσοτάκη Τσίπρα η παράδοση Αιγαίου Μεσογείου. αυτά που λέω χρόνια εγώ πριν τα λέτε όλοι σήμερα και γίνεστε εσείς ήρωες και εμείς είμαστε οι εκτσένοι. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται. Αντιγράφουν όλη την ελληνική λύση. Καλά κάνει η Εστία, καλά κάνει ο Μανώλης ο Κοντάκης, αλλά καλό θα είναι να λέει όλη την αλήθεια και η εφημερίδα του και ο ίδιος. Έτσι. Ποιος το έβγαλε σε επίσημη ανακοίνωση πριν 6 μήνες αυτό? Ότι οι πρέσπες του Αιγαίου θα γίνουν με υπογραφή Τσίπρα Μητσοτάκη. Άντε. Γεια σου ρε Γιάννη από τη Χαλκίδα Ψαρά, φίλε μου. Γεια σου ρε φίλε Γιάννη Ψαρά μου. Αγωνιστή μου, πατριώτη μου. Πατριωτάρα είναι. Ο ντόκος. Τι να παρατηθεί, ποιος παρατηθεί στην Ελλάδα ρε παιδιά. Έτσι. Για πες μου. Ποιος θα παρατηθεί. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τη Μελώνη, αλλά ξυλώθηκαν όλοι, να ξέρετε. Έγινε και με τον Μακρανέη, από κάτω ξυλώθηκαν όλοι. Όλοι. Πριν 3 χρόνια μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία: έχουμε φτιάξει ειδική ομάδα κυβερνοασφάλειας και δεν μας περνάει τίποτα. Και εδώ περνάνε και όχι τα κουνούπια, περνάνε και τα λεωφορεία μαζί. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Α, για τον Καλλιτερίδη μου, εσύ. Μου λέει ο Γιώργος: ξύπνησε, λέει και ο Καλλιτερίδης που δίνουμε το ρεύμα στη Βουλγαρία και μας το πουλάει πίσω. Για να κονομάνει ολιγάρχες. Ρωτάει αυτός. Εγώ το λέω ευθέως. Εγώ το λέω ευθέως. Όλοι αντιγράφουν εμάς, ακούστε λίγο. Ό,τι λέμε επιβεβαιώνονται σε μήνες. Και όλοι αντιγράφουν εμάς. Και ο Καλεντερίδης και ο Κοτάκης και όλοι τους, και όλοι τους, και τα κόμματα και όλοι. Γιατί, γιατί είμαστε διαφορετικοί. Γιατί, γιατί εμείς ψάχνουμε. Γιατί, γιατί εμείς έχουμε τη λύση. Τη λύση, παιδιά, τη λύση. Είμαστε η λύση. Δεν είναι ζωντανά στο Μάχη FM. Τι λέτε ρε παιδιά, ζωντανή είναι. Ζωντανή είναι παιδιά στο Μάχη, πώς δεν είναι ζωντανή. Δεν κατάλαβα, πάση περιπτώσει. Αγαπητέ μου φίλε Βαγγέλη, είναι ζωντανή η εκπομπή. Ζωντανή, εγώ είμαι εδώ, live, πώς το λέτε, live δεν το λέτε. Σαν τον άλλο στο YouTube, μπείτε να ακούσετε το τραγούδι του. Η Ελλάδα μιλά λέγεται το τραγούδι. Σπασίκλας live το, ο YouTuber. Ωραίο και ο Σπασίκλας live, ε. Α, φοβερό τραγούδι, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Πραγματικά. Μη μου στέλνετε παιδιά μηνύματα τεράστια. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Όχι γιατί δεν μπορώ λόγω πρεσβειοποιίας. Βλέπω ακόμα, δόξα τω Θεώ, βλέπω. Αλλά θα φάμε πάρα πολύ χρόνο. Σωστό, χωρίς εσωτερικό πλούτο η χώρα δεν έχει εθνική κυριαρχία. Πες στους ηλίθιους που μιλούν για τα μνημόνια. Γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Παιδιά, τι να πρωτοθήξω τώρα, μην με μπερδεύετε, παιδιά. Μην έχω ένα αριθμό και μου τα πάτε αλλού για αλλού. Σας λέω για τους πληστηριασμούς σήμερα. Πληστηριασμούς. 401.000 πληστηριασμοί ανερτημένοι στο διαδίκτυο. Μου έλεγε ένας φίλος που ασχολείται με τα οικονομοτεχνικά ότι οι πολιτικοί τα περισσότερα κίνητα που πήρανε είναι από πληστηριασμούς. Γι' αυτό αυξήθηκαν τα κινητά τους. Σε σχέση με την τράπεζα, ενημερώνονταν από την τράπεζα για τα κίνητα και πηγαίναν το πέραν από την τράπεζα, όχι να χτυπήσουν ήδη τον πληστηριασμό. Αλλά όταν πάει ένας υπουργός από την τράπεζα να πάρει ένα κίνητο, αυτό δεν το δίνει η τράπεζα στο 1 εκατομμύριο που κοστίζει, του το δίνει με 200 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε? Αν καταλαβαίνετε, καλώς. Αν δεν καταλαβαίνετε, δεν φταίω εγώ. Και για να καταλάβετε για το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως, βγαίνουν οι εφοπλιστές και αποσύρουν τους στόλους τους, τα παλιά τους πλοία, και αγοράζουν σύγχρονα πλοία Καμσαρμάξ. Καμσαρμάξ, έτσι λέγονται αυτά. Αυτή η αγορά έχει να κάνει με εφοπλιστές οι οποίοι φεύγουν από τα LNG και τα λοιπά για να μεταφέρουν, λέει, ακούστε, λιγνίτη στη χρήση θερμικού άνθρακα. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν στρέφονται πλέον εκ νέου σε κάποιο βαθμό στη χρήση θερμικού άνθρακα για την ηλεκτροπαραγωγή. Το φορτίο αυτό μεταφέρεται με πλοία τύπου Καμσαρμάξ. Η αυξημένη συζήτηση έχει οδηγήσει ορισμένους ναύλους των σύγχρονων πλοίων να ανέβουν. Κατανοητών. Εμείς τα κλείσαμε τα λεπτά. Έχουμε Μητσοτάκη, είναι πλανητικός. Εδώ έχεις το Σπύρο το Γεωργιάδη που πάει και παίζει τέννις με τον Κασελάκη. Ξέρετε, δεν είναι πρόστιχο να ασχολείσαι με το lifestyle, να είσαι lifestyleistas. Δεν είναι πρόστιχο να είσαι ναρκισσιστής με την τηλεόραση και έχεις πρόβλημα. Είναι πρόστιχο να πηγαίνεις να παίζεις τέννις με το κασελάκι και μετά να πηγαίνεις με τη βερμούδα, το παντελονάκι και με το μακό σε μια εκδήλωση. Εντάξει, τι να σου πω. Αυτούς θέλετε, αυτούς ψηφίζετε, αυτούς θα έχετε. Δικαίωμά σας, έτσι. Δικαίωμά σας και δικαίωμά μου να σας κρίνω. Τι να κάνω. Όλους εσάς τους βολεμένους. Τους βολεμένους. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, το ξαναλέω. Κοίταξε να δεις, με τη χαρτούρα μπλέξαμε πάλι. 6943-63-54-51. Τα γραπτά μηνύματά σας. Πάμε τώρα να σας ακούσω όλους σας στο 210-710-8000, όλους σας. Και να μου πείτε πραγματικά, το λέω με πόνο ψυχής, αυτή η εικόνα ενός πολιτικού, ο οποίος παίζει τένις, και με τον Λοβέρδο έπαιζε τένις παλιά και τώρα στο ίδιο κόμμα, με τον Κασελάκη και όλους αυτούς, με τους πολιτικούς που πηγαίνουν στην κυρία Γκυλιφόελ για να βγουν μια φωτογραφιούλα αγκαλίτσα, που πηγαίνουν στα καλά, που πηγαίνουν στις δεξιώσεις, πώς τους κρίνετε εσείς? Απλά πράγματα. Πεινάει ο κόσμος και αυτοί πηγαίνουν στα καλά και στους μπουφέδες. Πεινάει ο κόσμος και αυτοί παίζουν τένις μεταξύ τους. Ας ακούσω. Πάμε στα τηλέφωνα. Κύριε Γιώργο, καλημέρα σας.
10: Κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας, παίρνω από Εύβοια.
0: Α. Γιώργος.
10: Μ' ακούτε?
0: Ναι κύριε Γιώργο, σας ακούμε, ναι.
10: Η χώρα θέλει μεγάλη αλλαγή.
0: Το ξέρω.
10: Μεγάλη αλλαγή, κύριε Πρόεδρε.
0: Το ξέρω.
10: Προχωρείτε όσο μπορείτε. Με βήμα γοργών. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Δεν μπορεί τώρα αυτοί που χρωστάνε από 500 εκατομμύρια και ο καθένας να μας κυβερνάνε, όλη η χώρα είναι χρεωμένη. Όλοι. Εγώ είμαι ψεράς. Υπάρχουν αγρότες, υπάρχουν κτηνοτρόφοι.
0: Κύριε Γιώργο,
10: όλοι
0: να σας πω,
10: είναι χρεωμένοι.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, η πολιτική δεν είναι χρεωμένη. Η πολιτική μια χαρά οικονομημένη είναι. Μια χαρά οικονομημένη, και αυτό είναι το αντιφατικό.
10: Το ξέρω, όλοι με σπίτια και με εκατομμύρια που τα έχουν βγάλει έξω.
0: Έτσι.
10: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά.
10: Μεγάλος Καρντάση. Καρντάση είστε.
0: Να είστε καλά, ρε Γιώργο μου. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Ψαράς. Μια μέρα να πάτε, ένα βράδυ να πάτε με ένα ψαροκάικο. Θυμάμαι, ήμουν στα Μουδανιά τότε. Πτσιρικάς, έτσι. Άκουγε αν το πουλε. Και μου λέει ο πατέρας μου, είχε ένα φίλο, το Σταύρο, τον ψαρά. Και μου λέει, θα πάμε για ψάρεμα κανονικό, όχι ένα τεχνικό, αύριο το πρωί. Πήγα ρε παιδιά και τα είδα όλα. Το πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα του ψαρά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσο δύσκολο είναι. Και εμείς αφήνουμε τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο και να κλέβουν τον πλούτο τον ελληνικό και να τον παίρνουν οι Τούρκοι. Όχι εμείς, η κυβέρνηση. Μαζί με τον νόμο του Τσίπρα. Αυτός το επέτρεψε. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Μιχάλης. Κύριε Μιχάλη, καλημέρα.
20: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, μάλλον ζητώ συγγνώμη, εγώ φοβερό. Καλησπέρα. Ναι, κύριε.
20: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι. Ναι, χαμηλώστε το ραδιόφωνο, κύριε Μιχάλη.
20: Αμέσως μισό λεπτάκι, γιατί.
0: Να είστε καλά.
20: Σας
0: ευχαριστώ. Και εμείς συμπατήσαμε, αλλά δεν πειράζει, το διορθώσουμε. Γι' αυτό είμαστε λύση.
20: Ναι, ναι, αμέσως.
0: Σας ακούω. Ναι, κύριε Μιχάλη μου.
20: Λοιπόν, θα ήθελα να σας στείλω ένα τραγούδι στο Viber, να το ακούσετε, να το αξιολογήσετε. Και αν νομίζετε ότι είναι καλό, το παίξετε από την εκπομπή σας. Πολύ απλά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχάλη μου. Απλά και το τραγούδι του Σπασίκλα live, πως λέγεται από το YouTuber αυτού, το «Η Ελλάδα μιλά», εξαιρετικό τραγούδι, δεν το βάζω βλέπετε. Να πάρω και την άδεια του άνθρωπου, αν μπορώ να το βάλω, και να μην θεωρείτε και διαφήμιση, όχι τίποτα άλλο. Αλλά τον ευχαριστώ δημοσίως. Αν τον ξέρετε τον άνθρωπο, ποιος είναι αυτός, ενημερώστε τον. Τον ευχαριστώ δημοσίως για το εξαιρετικό αυτό τραγούδι. Αν θέλετε να το ακούσετε, μπείτε στο live του, το δικό του, στο YouTube. Η Ελλάδα μιλά λέγεται, Σπασίκλας live λέγεται το ο YouTuber. Είναι εξαιρετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ θερμά από τα βάση ψυχής μου. Πάμε στα τηλέφωνα. Ο κ. Μιχάλης από Περιστέρι, άλλος Μιχάλης. Παρακαλώ.
21: Γεια σου, καλέ μου πρόεδρε.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
21: Μια χαρά τα καταφέρνεις και μόνος σου.
0: Εντάξει, ο Δημητράκης βοηθάει εδώ, κύριε Παπαγγελίου.
21: Μια σκέψη, πρόεδρε μου, αν πας σε κάποιο κανάλι, πες τους ένα debate 2 λεπτά ο καθένας σε κάθε ερώτηση. Εσύ, πρόεδρε, ο προδότης Μακεδονίας και ο σημερινός πρωθυπουργός. Τους έχεις για κολατσό.
0: Δεν πρόκειται να έρθουν, παιδιά, να ξέρετε. Μετά το debate, αυτό που πάθανε, το πρώτο debate που κάναμε, αν θυμάστε καλά, το στραπάτσο που φάγανε,
21: Μπράβο,
0: δεν θα κάνουν debate. Δεν μπορούν.
21: Πρόεδρε, το άλλο σε παρακαλώ, φέτος πρέπει να μιλήσεις σε όλη την Ελλάδα ή όπου μπορείς φυσικά.
0: Παιδιά, πηγαίνω στις λαϊκές, τι να πρωτοκάνω κακομοίρης.
21: Να σε ακούσω, Λοάς, πρόεδρό μου, θα πάρεις ένα 3% γιατί δεν σε δείχνει κανείς.
0: Το ξέρω.
21: Να και τον τελευταίο πρόεδρε μου, ο Χαριτάτος, κάλεσε δεύτερη φορά τον Ατσιό και σένα, αν θυμάμαι καλά, και να σε καλέσει ένα μήνα. Με ο μεγάλος δημοσιογράφος.
0: Με τον κύριο Σπύρο Χαριτάτο μας χωρίζει μια μεγάλη απόσταση. Ξέρετε ποια είναι αυτή.
21: Ναι, πρόεδρε μου.
0: Η πραγματικότητα. Να είσαι καλά. Η πραγματικότητα μας χωρίζει με τον Σπύρο Χαριτάτο. Εγώ προσπαθώ να είμαι πραγματικός. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, τη δουλειά του την κάνει. Τον έβλεπα προχθές, το πώς συμπεριφερόταν σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς και σε άλλο πολιτικό αρχηγό. Ούτε λίγο ούτε πολύ τον φρόντιζε να δει και τις απαντήσεις μαζί με τις ερωτήσεις. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Εντάξει. Και τον Σπύρο τον Χαριτάτο τον στήριξα εγώ κατά το παρελθόν όταν είχε μια προσωπική περιπέτεια. Πάρα πολύ, αλλά μας χωρίζει η πραγματικότητα, παιδιά. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Το χαιρετώ. Να είναι καλά. Όπου και αν είναι, ό,τι κάνει. Θα είμαι στο Action αύριο το πρωί, 8.30 ώρα. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Ο κ. Παναγιώτης. Κύριε Παναγιώτη.
1: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.
0: Χαίρετε, κύριε Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, θα ήθελα κάτι να σου μιλήσω για κάτι σοβαρό.
0: Αν μπορώ να απαντήσω, πες το.
1: Όταν συναντηθείς με τον μεγαλαπατεώνα της πολιτικής, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, θέλω να το ρωτήσεις γιατί έκλεισε όλα τα κέντρα λεμφυδήματος και για μοναχά ένα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ξαναπέστε το.
1: Κέντρα λεμφυδήματος, τα έκλεισε όλα. Μοναχά ένα έχει αφήσει και δεν πρέπει να γίνουμε καλά. Μα δεν πηγαίνει ιδιωτικά γιατί δεν υπάρχουν ραντεβού ελεύθερα.
0: Κάνε μου μια χάρη. Μετά την εκπομπή αύριο ή αύριο, αν μπορεί, θες τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, δώσ' τα στοιχεία αυτά να τα ψάξω λιγάκι.
1: Έγινε,
0: θα σου πω όμως κάτι που συνέβη στην ΕΡΤ και το λέω δημοσίως πρώτη φορά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έχει ένα τεράστιο διάδρομο, 50-70 μέτρους και παραπάνω, που βλέπεις τον άλλον που έρχεται. Έβγαινα εγώ, έμπαινε αυτός. Πέρασε από δίπλα του, ούτε καλημέρα του είπα. Να είσαι καλά. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που τον ξέρω από μικρό παιδί, έτσι. Γιατί δεν τον αναγνωρίζω. Δεν τον αναγνωρίζω. Μεταλλάξεις οβιδιακές δεν μπορώ να δεχθώ. Εντάξει, κάνει τη δουλίτσα του, θα παραμείνει υπουργός ή βουλευτής. Έχει στη Νέα Δημοκρατία κάνει στρατό δικό του. Αυτό είναι αληθές. Με τα ρουσφέτια, με τους μετακλητούς, με τις παραχωρήσεις, με τα ποσοστά, με τα ταμεία ανάπτυξης κτλ. Ανάκαμψη, πώς λέγονται. Εντάξει, φτάνει. Πάμε σειρά μέσα. Μας χωρίζει η πραγματικότητα και με αυτόν. Παρακαλώ. Κύριε Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα, Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Επίσης, καλή σας ημέρα.
3: Αλέξανδρος.
0: Ναι, Αλέξανδρος.
3: Ταξί.
0: Ναι,
3: έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου, ρε, ταξί. Το ταξί είναι ελληνικό, ρε. Άρε.
3: Έτσι,
0: άρε.
3: Πρόεδρε μου. Προφανώς, δεν μου λες μήπως είδες τον Άδωνη έτσι με το μπλουζάκι, το κόκκινο, το κολάν και το σορτσάκι ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, πήγαινε στην ΕΡΤ, ήταν κανονικά. Ντυμένος.
3: Αχ, παλάγια μου. Λοιπόν, τρεις επισημάνσεις. Καταρχήν, ακούω σε καλή διάθεση. Πράγμα που σημαίνει. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο από τα πραγματικά ποσοστά.
0: Πήρα δύναμη από την ξηροκρίνη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Έπαθα σοκ.
3: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη είναι αναμενόμενο. Αυτό που έγινε στη Νίκαια όμως δεν το περίμενες.
0: Όχι. Όχι.
3: Και σε ενημερώνω ότι Β' Πειραιά θα δεις ποσοστά που δεν θα τα πιστεύεις, Πρόεδρε. Άσε να λένε ό,τι θέλουν.
0: Μακάρι να είναι έτσι.
3: Okay. Έτσι θα είναι, Πρόεδρε. Λοιπόν, πρέπει να ξυπνήσουν για να τελειώνω γρήγορα. Για να ξυπνήσουν, είπες μόλις τώρα για 401.000 ηλεκτρονικές κατασκευές. Ναι. Πρόεδρε, πήγαινε σε κανάλια, πες τα, δεν θα σε αφήσουν. Θα σε κόβουν συνέχεια όπως ξέρεις. Αλλά για μένα τα κανάλια που πρέπει να βγαίνεις και οι συνέντευξεις πραγματικά αλλάζουν τα ποσοστά είναι στον Αντένα, είναι στο Μέγκα, Πρόεδρε. Δηλαδή η συνέντευξη που κάνεις με τον Χατζηνικολάου, στο είπα και την άλλη φορά. Έφυγες πολύ μακριά, Πρόεδρε. Έφυγες πολύ μακριά. Κάνει, τώρα Χαριτάτους.
0: Έχει να κάνει και με το κύρος του δημοσιογράφου και ότι κάνει ο δημοσιογράφος τη δουλειά του σωστά ή λάθος.
3: Έτσι, μπράβο. Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο, βέβαια απαντάμε. Εάν είχες κάνει εσύ αυτό που έκανε η κυρία, ξέρεις που θα έσουν τώρα κρεμασμένος, Πρόεδρε.
0: Για την κυρία. Ποια
3: για
0: κυρία?
3: Την κυρία που είπες για το σπίτι.
0: Α, για
3: το...
0: το
3: είχε.
0: Α,
3: ναι. Αν το είχες κάνει εσύ, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή θα ήσουν, τέλος πάντων.
0: Ο Χαριτάτος λοιπόν, θα με έπιανε από το λαιμό την ώρα της εκπομπής.
3: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Και κάτι τελευταίο, να πω για ένα site, Πρόεδρε, που πολεμάει το Μητσοτάκη, κατά τα άλλα, πολεμάει το Μητσοτάκη και έχει βάλει σε νούμερο ένα στόχο εσένα. Είναι πραγματικά τραγικό το ότι πολεμάει το Μητσοτάκη. Ξέρουμε, καταλάβει όλοι που γέρνει, το έχουμε καταλάβει.
4: Και όπως του έγραψα βέβαια και εγώ, ότι όσο στηρίζεται αυτό που στηρίζεται, τόσο θα πέφτει. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουν.
0: Αν εννοείς τους λογοκλόπους, αυτούς που κλέβουν από άλλα site ειδήσεις.
4: Είναι αυτό, πρόεδρε, μπράβο.
0: Ναι, που δεν χρειάζεται, δεν τους κάνουμε διαφήμιση. Απλά θα πω το εξής.
4: Ναι, ναι.
0: Οι άνθρωποι είναι παράνομοι. 100% κλέβουν κείμενα, κλέβουν ειδήσεις από άλλα site και κάνουν ένα κλεμμένο site για να βρίζουν την ελληνική λύση.
4: Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εκεί, πρόεδρε, να τους απαντάμε.
0: Για τους πληστηριασμούς γράφουν τίποτα για τις κατασχέσεις.
4: Όχι, προφανώς σήμερα μπορεί να γράψουν, πρόεδρε, που θα
0: φτάσουν. Όπως και το άλλο το υποκομματίδιο μαζί με τον Βαρυπινίτη, δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα αυτό. Τυχαία.
4: Πρόεδρε, δεν μας ενδιαφέρουν τα υποκομματίδια. Έχουμε καταλάβει ότι το πάνε στο δίπολο, έτσι. Το πάνε σε υποκομματίδια, γιατί ο Βελόπουλος, εάν δεν ήταν τα υποκομματίδια, θα ήταν πάνω από 17-18% και να ξυπνήσουν οι Έλληνες που λένε ότι είναι όλοι ίδιοι. Εάν ο Βελόπουλος. Θα το πω και κλείνω, πρόεδρε. Αν ο Βελόπουλος είχε τρεμούρα να γίνει κυβέρνηση, να πάρει.
0: Θα ήμουν το 12-13 που έλεγε ο Σαμαράς να πάει για υπουργό εξοικειλευτικό.
4: Πέρα από αυτό, πρόεδρε, θα είχε τραβήξει εσύ, άμα ήσουν ψεύτης, 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Που είχαν κόσμο.
0: Έτσι.
4: Και εκεί θα λέγαμε ότι είναι ο Βελόπουλος πάει να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Μα οι ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλοί από αυτούς, έρχονται και ζητούν να κατέβουν με εμάς. Και εγώ αρνήθηκα αρκετές φορές, για να μην πω πάρα πολλές φορές.
4: Πρόεδρε, σε παρακαλούμε, όσοι σε πιστεύουμε, μην πάρεις ούτε ένα.
0: Όχι, ρε παιδιά, είπαμε όχι.
4: Έτσι, μπράβο, δηλαδή, μη μας το χαλάσεις τώρα.
0: Όχι,
4: στο
0: ρε παιδιά, με υλικά κατεδάφιση δεν κάνεις κάτι καινούριο. Τι Τσίπρας θα γίνει.
4: Ακριβώς. Εμείς αυτό θέλουμε να σου ζητήσουμε. Και όσοι επίσης υποψήφοι σου φεύγουν και πάνε στην κυρία, στο καλό, πρόεδρε. Όσοι φεύγουν.
0: Όχι, δεν έφυγε κανένας. Μισό λεπτό, μισό, μην μπερδεύεστε.
4: Εγώ το λέω γιατί το γράψανε, πρόεδρε.
0: Αν πιστεύεις αυτούς τους απατεώνες του site που κλέβει ειδήσεις, μην το. Να σε καλά. Ωραία. Εδώ και μερικούς μήνες, ένα άτομο το οποίο ήθελε να μπει στο επικρατείας, μου το ζήτησε. Ένα άτομο το οποίο ήθελε, επειδή ήταν άλλοι καλύτεροι από αυτόν, να έλεγε τουλάχιστον σε επίπεδο ψήφων στην περιοχή του, να μην μπουν κάποιοι άλλοι. Εγώ αυτά δεν τα σηκώνω. Ευγενικά είπα, δεν γίνεται, και ο άνθρωπος τράβηκε στο καλό. Δεν μαλώσαμε, μια χαρά είναι, φίλος παραμένει, φίλος θα παραμείνει, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Για τα ενεργειακά ζητήματα το έχω πει χίλιες φορές. Για μένα ο σύμβουλός μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ο Ζελιλίδης. Δηλαδή αυτός μου συμβουλεύει για τα πετρέλαια, τους υδρογονάνθρακες. Παλιότερα είχα και το Φόσκολο. Ανθρώπους που γνωρίζουν τα αντικείμενα, από αυτούς ενημερώνομαι. Το έχω πει και δημοσίως. Έτσι. Είναι ειδικοί για υδρογονάνθρακες. Να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Σπύρος, παρακαλώ.
5: Ο κύριος Σπύρος. Καλησπέρα, κύριε Πρέδρε.
0: Ναι, κύριε Σπύρο.
5: Κύριε Πρόεδρε, εγώ πήρα να σας ζητήσω το εξής. Να πείτε, ας πούμε, αν μπορείτε, τέλος πάντων, αν βοηθήσουμε εμείς και ο Θεός, ας πούμε, και μπορέσετε και γίνετε κυβέρνηση, να θεσπίσετε αυτό που έχουν στην Αμερική, τον αληθινευτή ψεύδους.
0: Ξέρετε, έχουν βρει και μέθοδο να το προσπερνάνε όμως, να ξέρετε.
5: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Εγώ επειδή
0: όχι,
5: το.
0: Ναι,
5: ναι. Ας πούμε ότι αυτά τα. Επειδή ο κόσμος.
0: Νομίζω όμως, να ξέρετε, ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να του πιάσει ο ανιχνευτής ψεύδους.
5: Μα εκεί θα χτυπάει, κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι, δεν χτυπάει. Όχι, όχι. Τα πιστεύουν κιόλας, μην νομίζετε. Είναι ο καλύτερος ψεύτης, αν του τα πιστεύει κιόλας, όπως ο Άδωνης ο Σπύρος Γεωργιάδης. Αυτός τα λέει και τα πιστεύει ο ίδιος του. Άρα είναι ο καλύτερος ψεύτης.
5: Ναι, εντάξει, αυτός είναι περίπτωση. Τα λέει και τα πιστεύει ο ίδιος, έτσι, αλλά. Εγώ έλεγα, ας πούμε, ότι επειδή υπάρχει και αυτός ο ανιχνευτής ψεύδος και επειδή τα.
0: Δεν περνάει, Σπύρο μου, δεν περνάει. Άκου, σου λέω, να είσαι καλά. Μου λέει ένας πολύ καλός φίλος, ο Σάβας. Άκουσα το τραγούδι, λέει, του συγκεκριμένου, του Σπασίκλα Live. Η Ελλάδα μιλά και είναι εξαιρετικό. Μπείτε στο YouTube, έτσι, και ακούστε το. Κάνει, δηλαδή δεν ξέρω τον άνθρωπο εγώ. Μου το στείλαν πρωί-πρωί και το είδα. Στον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στείλ τα εκεί. Κι άλλο στιχουργό, ο Άκης. Τι γίνεται, ρε. Η ελληνική λύση έχει στιχουργού πολλού από την άποψη. Μουσικοσυνθέτε. Καλό είναι. Πάμε στι γραμμέ. Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
22: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, κύριε Γιώργο μου, ναι.
22: Καλημέρα σα και καλή εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε.
0: Επίση, κύριε Γιώργο.
22: Προηγουμένω, το μήνυμα μου δώσατε συγχαρητήρια που κατάλαβα ότι δημιουργείται μια ιδέα.
0: Ναι, στο μήνυμά σα, ναι.
22: Ναι, εγώ είμαι αυτός.
0: Να είστε
22: από τα Λεγρενά παίρνω τηλέφωνο.
0: Λεγρενά, ε.
22: Λεγρενά, ξέρετε που είναι.
0: Πέστε μου εσείς.
22: Είναι το τελευταίο χωριό της Αττικής πριν φτάσει στο Σούνιο.
6: Ναι, ναι, ναι. Κάτω εκεί, κοντά στον ναό.
22: Εκεί, λίγο πριν, τρία λεπτά
6: ναι,
22: πριν.
6: Ναι, ναι, ναι.
22: Τι ήθελα να πω τώρα και να διαβεβαιώσω τον κόσμο, ότι ήθελα να δοκιμάσω αν λέμε αλήθεια. Πάντα θέλω να το έχω χειροπιαστώ.
6: Ναι, ναι.
22: Πήγα λοιπόν, έτυχε και να περάσω από την Αθήνα και πήγα από τα γραφεία,
6: ναι,
22: κάτω στις 10-12, και εκτός από τα βιβλία εκεί πέρα που είδα, ας πούμε, περί Ελλήνων αγωγή και πήρα, γιατί μου αρέσουν τα αυτιά, ήθελα, πάω δίπλα να πάρω το βιβλίο, όπως λέτε.
6: Ναι.
22: Όχι να πάρω το, γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ του ίντερνετ.
6: Mm-hmm.
22: Και έπαθα την πλάκα μου που μου έδωσαν τυπωμένο βιβλίο ολόκληρο με 420 σελίδες,
6: ναι,
22: όπως τα λέγατε.
6: Το έχουμε τυπώσει, ναι. Το έχουμε τυπώσει.
22: Το έχετε τυπώσει και το δίνετε, το δείχνω βέβαια και σε
6: δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, δεν παίρνουμε τον
22: δωρεάν, νέο. Αυτό λέω και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι άρα ό,τι λέγεται είναι αλήθεια.
6: Και είναι, πιστέψτε με.
22: Αλίμον, αυτό λέω. Ήθελα να το δω, κύριε Παγιαστά. Ένα δεύτερο, έτσι για σημείωση.
6: Να,
22: εγώ δεν ήξερα που πήγα εκεί πέρα σε, αυτή την, σε αυτά τα γραφεία.
6: Κύριε Γιάννη, μας ξαναψηφίσετε, είναι η πρώτη φορά που θα μας ψηφίσετε?
22: Εγώ είναι η πρώτη φορά.
6: Α, χαίρομαι γι' αυτό. Καλώς ήρθατε.
22: Είναι καλώς η πρώτη φορά, καλώς σας βρήκα.
6: Να είστε καλά.
22: Απλώς κάτω στην πολυκατοικία από κάτω, βλέπω μόνο τη λέξη λύση.
6: Ναι.
22: Και νόμιζα ότι είναι φροντιστήριο.
6: είναι και φροντιστήριο η ελληνική λύση.
22: Το ελληνική λύση και γράφει μόνο λύση. Δεν κάνω το λέω. Ποιον είναι να ρωτήσω, πάω σε φροντιστήριο. Τώρα
6: είναι σαν το σχολείο, το ξέρετε, το κρυφό σχολείο, γιατί κυκλοφορούν πολύ τα βράδια και περίεργοι τύποι. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, σε ευχαριστώ και καλώς ήρθατε και πάλι. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Τελευταία γραμμή ο κύριος Βασίλης. Πάμε στον κύριο Βασίλη. Παρακαλώ, και αύριο θα κάνουμε εκπομπή, παιδιά. Θα είμαστε και εδώ και αύριο. Ναι.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σας.
7: Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, για ένα προσωπικό θέμα να σας.
6: Θα πάρετε αύριο στον κύριο Παπαγεωργίου, θα αφήσετε τηλέφωνο, θα μιλήσετε μαζί του και θα επικοινωνήσουμε εμείς.
7: Καλώς έγινε, ευχαριστώ.
6: Τα προσωπικά λύνονται έτσι, διαζώσεις. Τακ, τακ, τακ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τον κύριο Παπαγεωργίου γράφει, σημειώνει, μου τα λέει, ψάχνουμε λύσεις να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο. Ξανά ο άλλος φίλος μου λέει για το τραγούδι εξαιρετικό. Μπείτε λοιπόν να το ακούσετε, η Ελλάδα μιλά λέγεται, Σπασίκλας Live, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αν τον ξέρει κάποιος να του πει ευχαριστώ για το τραγούδι που έγραψε για μας, να είναι καλά. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ, εκπομπή, το πρωί όμως 8.30 ώρα βάλτε όλοι action, θα τα πούμε αύριο το πρωί, να είστε βέβαιοι για ένα πράγμα. Ότι δεν λέμε ψέματα. Και ό,τι λέμε το εννοούμε, και ό,τι εννοούμε το πιστεύουμε, και ό,τι πιστεύουμε κάνουμε. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
23: Καλημέρα από το Essence Γερμανία.
24: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
25: Καλημέρα από Κατερίνη.
26: Καλημέρα από Βάρδα.
27: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
28: Good morning from Johannesburg.
29: Καλημέρα από Γλυφάδα.
25: Καλημέρα από Κατερίνη.
30: Καλημέρα από Πέλα.
31: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
32: Καλημέρα από Λακωνία.
33: Καλημέρα από Συνταγούρους της Δράμας.
34: Καλημέρα από Περιστέρι.
35: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
36: Η ώρα είναι μία.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το επικίνδυνο τοξικό νέφος που προκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει ήδη μεταφερθεί μέσω της ατμόσφαιρας και ανιχνευτεί στην Αττική, σύμφωνα με τον καθηγητή αναλυτικής χημίας Νίκο Θωμαίδη. Οι ειδικοί που τοποθετούνται για το τοξικό νέφος προειδοποιούν για την επιβάρυνση της υγείας, καθώς το συγκεκριμένο μείγμα περιέχει εισπνεώμενα σωματίδια PM2,5, διοξίνες και καρκινογόνες ουσίες που είναι βιοσυσσωρεύσιμες και παραμένουν στον ανθρώπινο οργανισμό για περισσότερα από 16 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνουν σύσταση στους πολίτες και ιδίως στις ευπαθείς ομάδες με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους, ενώ παράλληλα για την ασφάλεια των κατοίκων συστήνεται η παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και η λειτουργία των κλιματιστικών να είναι σε ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα. Στην Άγκυρα συγκεντρώνονται από σήμερα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ για την 36η Σύνοδο Κορυφής για τις 7 και 8 Ιουλίου. Η προσοχή στρέφεται στο αυριανό κρίσιμο τέτα-τέ του Πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο Μπεστέπε για θέματα άμυνας, εξοπλισμών και διεθνών κρίσεων, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη. Παράλληλα με το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας και τις αναμενόμενες συμφωνίες κοινής παραγωγής, η Άγκυρα θα επιδιώξει να αναβαθμίσει τον γεωστρατηγικό της ρόλο, προωθώντας την ατζέντα για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή αλλά και τα F-35. Αποκαλυπτική θα είναι και η στάση του Προέδρου Μακρόν, διότι το Παρίσι εμφανίζεται έτοιμο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις γαλλοτουρκικές σχέσεις. Μεγάλο ρεκόρ σημειώνει το κύμα των συνταξιοδοτήσεων για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 110.000, καθώς οι εργαζόμενοι αποχωρούν μαζικά είτε για να εργαστούν παράλληλα ως συνταξιούχοι, είτε από φόβο για μελλοντικές αλλαγές στα όρια ηλικίας. Παράλληλα, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για έξοδο στα 62 έτη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Διεθνή παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνωση. Έτσι.

Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να... λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, θα ξέρουμε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγινε και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε κανάλι στο TikTok. Τι θέλετε, εφαρμογές, σε τάμπλετ, σε κινητά, σε τηλεοράσεις, σε τι θέλετε. Για να μαθαίνετε την αλήθεια από όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, διότι από τύχη ζούμε από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα. Με αυτό το ανοργάνωτο κράτος, με αυτούς τους πραγματικά πολιτικά γελίους εξουσιαστές, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν ιδέα, και θα κάνουμε σήμερα μια ανάλυση για τις φωτιές και για όλα όσα συμβαίνουν. Πριν ξεκινήσω όμως να κάνω την ανάλυση μου για τις φωτιές, για τους δήμους, για τους ανοργάνωτους, για την πυροσβεστική, για την αστυνομία, για τον πρωθυπουργό, για την υπουργό πολιτικής προστασίας και για όλους αυτούς εδώ πέρα οι οποίοι παίζουν το βιολί και το κλαρίνο, θέλω να αναφέρω κάτι για τον μοναδικό γιατρό του Καστελόριζου, ο οποίος συνελήφθη, ο γιατρός, ο μοναδικός, ως εγκληματίας. Του βάλανε χειροπέδες, τον βγάλανε οι αστυνομικοί, να πούμε, εν ώρα υπηρεσίας στο δρόμο, τον πήρανε αυτόφορο, γιατί, για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ είχε υπηρεσία. Με την ιατρική του μπλούζα, με χειροπέδες, λες και ήταν ύποπτος φυγής ή ο μοναδικός γιατρός στον κόσμο ο οποίος αντιδράει σε όλα όσα συμβαίνουν. Και άφησαν κάπως έτσι τη θέση του γιατρίου κενή. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο άνθρωπος διαμαρτυρήθηκε για τις συνθήκες διαμονής του. Το καταλαβαίνετε. Και η εισαγγελέας ακόμα δεν έχει λάβει κάποια μέτρα για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους πολιτικούς καραγκιόζηδες. Τι λέει ο ιατρικός σύλλογος της Ρόδου? Τι λέει ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος γνωρίζει το θέμα και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως? Και στην τελική τι λένε και οι ντόπιοι? Αν πάθετε κάτι ρε, τι θα κάνετε? Θα πάτε στα κρατητήρια να βρείτε τον γιατρό? Αντί για να του σταθείτε που είναι ο μοναδικός γιατρός και προσπαθεί να ανταπεξέλθει υπό άδειες συνθήκες, επιτρέψατε να τον πάρουν με χειροπέδες και να τον πάνε μέσα για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Μόνο στην Ελλάδα. Γιατί έδειξε την τηλεόραση στο σπίτι του, το σπίτι που του έδωσαν να μείνει. Δήμαρχος, εισαγγελέας, αστυνομική, διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ, υπουργοί υγείας, όλοι μαζί, τι κάνετε ρε? Και οι ντόπιοι, δεν τρέπεστε καθόλου? Μετά αναρωτιέστε γιατί δεν έχουνε, γιατί δεν θέλει κανένας γιατρός να πάει στα νησιά. Αλλά μια κοινωνία χωρίς παιδεία, μια κοινωνία χωρίς αυτογνωσία, μια κοινωνία χωρίς κριτική σκέψη, καταλήγει να χάνει τον άνθρωπο και να λατρεύει το θέαμα, να λατρεύει τους εφετζίδες. Και φυσικά να είναι όλοι πνιγμένοι στο φόβο και στην ευκολία. Γιατί? Για να πιστεύουν τους ονεδίτες και τους νεοδημοκράτες και τους δαπίτες που βάζουν μπλουζάκια και γράφουν «Δεν σας φοβόμαστε». Αν θυμηθώ το Μπλεύρη, το γιο που πήγε μέσα στα Εξάρχεια και φορούσε σχεδόν πάμπερς. Αν θυμηθώ ότι στην πρώτη γραμμή στις φωτιές δεν είδα ποτέ άτομα από τη ΔΑΠ. Αν θυμηθώ ότι ποτέ δεν κάνανε κάτι για τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες όλοι αυτοί παρά μόνο για την παράταξή τους, τότε θα καταλάβω και εγώ και εσείς το ότι έχουμε να κάνουμε με εφετζίδες. Και μόνο εφετζίδες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό. Για τα παιδάκια του κομματικού Σωλήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά μου τις πάνε περισσότερο από τον καθένα οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για ένα θέμα και εκφέρουν άποψη. Δεν μπορώ να κάθομαι να ακούω κάποιον που δεν ξέρει τι λέει. Δεν έχει ασχοληθεί και μιλάει. Δεν μπορώ να κάτσω να τον ακούσω. Αφού δεν ξέρεις τι έχει γίνει ρε αδερφέ, γιατί μιλάς? Κάτσε, ψάξε, βρες, συνειδητοποίησε.
Και μετά έλα ξανά να μου πεις ότι έχω δίκιο. Και θα ξεκινήσω για αυτές τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Πίστεψέ με, το Ρεόκαστρο το ξέρω απ' έξω για να κατοντά. Πίστεψέ με και τις τριγύρω περιοχές τις ξέρω απ' έξω για να κατοντά.

για αυτές τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά σας είπα, φτιάξαν το 112 για να πετάξουν από πάνω τους τις ευθύνες. Φτιάξαν το 112 για να σας έρχεται μηνυματάκι που θα λέει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή σας. Και από εκεί και πέρα είστε υπεύθυνοι εσείς για την πάρτη σας. Γιατί εμείς σας ενημερώσαμε. Αυτό λέει η πολιτική προστασία. Καλά τώρα για κάτι σαλιάριδες που βγαίνουν όλη μέρα και λένε μπράβο στην ΕΡΤ. Έχω να πω και στην ΕΡΤ διάφορα. Τι δεν δείξανε. Και πώς παρουσιάσανε το πράγμα. Ενώ δεν μπήκανε στα βαθιά, δεν κολύμπησαν στα βαθιά. Από μακριά δουλειά δεν γίνεται με μια καμερούλα να λέτε την άποψή σας. Ελάτε στην πρώτη γραμμή. Εκεί να πάτε με τα παιδιά. Με τους εθελοντές. Εκεί που δίνεται η μάχη. Εν μεταξύ, και ανέφερα τους εθελοντές, κάνανε ρε παιδιά κάλεσμα εθελοντών. Βγάλανε έκτακτη ανακοίνωση. Κινητοποίηση λέει των εθελοντών. Καλούνται όλοι οι εθελοντές Θεσσαλονίκης. Οι διασώστες. Όσοι μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη. Να έρθουν στο σημείο για να βοηθήσουν. Ναι. Και πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί και τους διώχναν οι αστυνομικοί. Για να καταλάβεις τώρα τι οργάνωση υπάρχει. Κάνανε κάλεσμα για εθελοντές, πήγαιναν εθελοντές και οι αστυνομικοί τους διώχνανε. Ρε, αφού τους έλεγαν τους αστυνομικούς οι άνθρωποι. Ρε, αφού μας ζητήσανε οχήματα 4x4. Αφού ζήτησαν υποστηρικτές. Αφού ζήτησαν χειριστές ασυρμάτων και ομάδες επικοινωνιών. Αφού ζήτησαν γενικά άτομα που μπορούν να συνδράμουν. Για ποιο λόγο μας διώχνετε? Τους διώχνανε οι αστυνομικοί. Κανένας δεν θα πήγαινε από μόνος του. Όλοι περιμένανε εντολές, όλοι περιμένανε οδηγίες. Και εννοείται πάνω απ' όλα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος και είναι ευθύνη όλων μας αυτό. Γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι για να υπάρχει ασφάλεια. Τι να σου κάνουν όμως 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα? Γιατί τόσοι είναι. 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα. Τι να σου κάνουνε. Πάλι καλά είναι και οι άνθρωποι με τους μπουλντόζες, με τα γκρέιντερ. Πάλι καλά είναι οι αγρότες. Άλλο και αυτό, τους αγρότες τους έχετε απλήρωτους. Τους έχετε βγάλει εγκληματίες. Η κυβέρνηση και τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στις φωτιές είναι οι πρώτοι που παίρνετε τηλέφωνο. Να βάλουν τα μηχανήματα και να δημιουργήσουν ζώνες. Οι αγρότες που μας λέτε εσείς που κυβερνάτε αυτόν τον τόπο είναι ο Δημοκράτες και οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι. Ότι είναι απατεώνες. Γιατί αυτό το μήνυμα έχετε περάσει. Ότι οι αγρότες είναι απατεώνες. Ενώ οι αγρότες δεν είναι απατεώνες. Οι αγρότες είναι πρώτοι σε κάθε πυρκαγιά. Είναι οι άνθρωποι που παρέχουν αυτάρκεια σε αυτή τη χώρα. Είναι τα θεμέλια της Ελλάδας. Ο πρωτογενής τομέας, και δεν μιλάω μόνο για τους αγρότες, μιλάω και για τους αλληλείς, για τους μελισσοκόμους και για τους κτηνοτρόφους, για όλους. Αλλά μόνο έτσι μπορούν να καλύψουν την πάρτη τους είναι οι δημοκράτες. Και οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι για τη διαφθορά. Γιατί ήταν πρωθυπουργοί όλοι αυτοί, για τη διαφθορά τους μόνο έτσι, κατακρίνοντας τον Έλληνα πολίτη. Ποιος είναι όμως υπεύθυνος για αυτές τις εφιαλτικές στιγμές στο Ρεόκαστρο, για αυτή την πύρινη κόλαση? Το ίδιο και για τη Λυτή. Ποιος είναι υπεύθυνος που καλέσαν ακόμα και το στρατό να έρθει και να πέσει στη μάχη, μπας και σωθούμε? Εν έτη 2026 δεν μπορούμε να σβήσουμε φωτιά το βράδυ. Εν έτη 2026 ακόμα είμαστε με τα Καναντέρ του 1974. Ακόμα είμαστε με τα Καναντέρ του Παπαδόπουλου. Τι σας λένε λοιπόν εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί που παρουσιάζονται σαν προοδευτικοί, κάτι δήμαρχοι, κάτι περιφερειάρχες, κάτι αντιδήμαρχοι, κάτι βουλευτές, κάτι υπουργοί, κάτι τραγελαφικοί? Τι σας λένε? Ότι είναι φυσιολογικό μετά τις 8.30 αν πάρει φωτιά να καείτε ζωντανοί. Θα περιμένουμε να ξημερώσει για να μπορέσουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Στην ουσία δεν λένε αυτό έτσι ευθέως, αλλά αυτό αφήνουν να εννοηθεί. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε βράδυ να σβήσουμε τη φωτιά?
να μην υπάρχουν αέρια μέσα. Σας έχω πει ότι στη Ρουμανία χρησιμοποιούν drone συγκεκριμένα με φωτισμό για να δημιουργούν συγκεκριμένες ζώνες για να μπορούν να βλέπουν πού να ρίξουν το νερό. Γιατί κάποιος μου είπε ότι φοβούνται και τους πυλώνες. Να βάλουν φωτάκια στους πυλώνες τότε. Και να πάρουν νέα αεροπλάνα για την πυρόσβεση. Δεν γίνεται να ρίχνουν 150 εκατομμύρια για τα σχολεία. 1 εκατομμύριο για μια πλατεία. 15 εκατομμύρια για αναπαλαίωση ενός κτηρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. 14 εκατομμύρια για ένα νηπιαγωγείο. Και να μην ρίχνουν λεφτά κάθε καλοκαίρι για την αντιπυρική περίοδο. Και θα σας πω ποιος φταίει. Περιμένετε, έχω όλες τις νομοθεσίες. Έχω όλες τις νομοθεσίες και θα σας πω εγώ ποιος φταίει. Γιατί δεν φταίει ο Έλληνας πολίτης. Φταίνε αυτοί που είναι αρμόδιοι και κανονικά θα έπρεπε να έχουν πάει στη φυλακή. Και θα σας πω και ποιος πρέπει να πάει στη φυλακή. Πριν όμως ξεκινήσω να κάνω την ανάλυση για το τι ακριβώς έχουμε ζήσει όλες αυτές τις μέρες σε λιτή, ωραιόκαστρο και πάει λέγοντας, θέλω να σας πω κάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Φίλοι μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο να ξέρετε ότι τα σχέδιά τους ξετυλίγονται σταδιακά. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα γίνονται βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Και επειδή παλαιότερα είχα ψάξει το χάρτη της ΡΑΕ και είχα βρει ότι είχαν δώσει άδεια για 18 ανεμογεννήτριες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι οποίες αυτές άδειες έχουν παγώσει, δεν έχουν καταργηθεί, έχουν παγώσει και είναι λογικό να έχουν παγώσει γιατί ακόμα υπάρχει δάσος εκεί, γιατί ακόμα υπάρχουν πέτρες. Αλλά ακούστε, έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Γιατί λέει δημιουργήθηκαν οι δρόμοι αυτοί? Για τα λατομεία, γιατί δώσανε άδεια και σε 3 λατομεία. Είναι αυτό το θέμα που αναλύαμε τις προάλλες, που σπάνε όλο το βουνό και βγαίνουν τώρα και παρουσιάζουν ότι η προσωρινή ανάκληση είναι επίτευγμα. Γιατί αυτό παρουσιάζει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Ότι κατάφερε να διώξει τα λατομεία. Δεν είναι αλήθεια. Δεν έδιωξε τα λατομεία. Είναι μια προσωρινή ανάκληση. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη προσωρινή? Εκτός αν δεν ξέρετε ελληνικά. Προσωρινά. Προσωρινά. Ψάξτε να βρείτε τι σημαίνει. Μια χαρά θα συνεχίζουν τα λατομεία. Για να μην σας πουλάνε παπατζιλίκι. Και σταδιακά, από το πουθενά, εγώ πιστεύω ότι μια μέρα θα ξαναξεκινήσει αυτό το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, όπως είδαμε να ξεκινάει και με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως είδαμε να μην ενδιαφέρονται για τη φύση και για τις ανθρώπινες ζωές όλοι αυτοί στα υπουργεία, στις κυβερνήσεις, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που το μόνο που βλέπουν είναι χρήμα. Πάμε τώρα όμως να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Λοιπόν, στη Λυτή ξεκίνησε μια φωτιά από την Ανθούπολη και έφτασε μέχρι τη Λυτή. Έγλυψε κυριολεκτικά τα σπιτιά και κόντεψε να κάψει όλο το χωριό. Κι άσε τι λένε τώρα τα καναλάκια. Κόντεψε να κάψει όλο το χωριό. Πάλι καλά ήταν οι εθελοντές. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το ότι είχαμε μια τραγική κατάσταση. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Χάσαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ένας πατέρας και ένα παιδί 12 ετών, το οποίο το περάσατε έτσι πολύ επιφανειακά, πολύ χαλαρά το περάσατε, το προσπεράσατε βασικά. Έλα μωρέ, και τι έγινε σε φάση και τι να κάνουμε σε φάση, και δεν τρέπεστε καθόλου? Και δεν τρέπεστε καθόλου? Και μετά από την πυρκαγιά στη Λυτή, στην οποία δώσανε μάχη, ξαναλέω, οι εθελοντές. Αν δεν ήταν εθελοντές, δεν γινόταν τίποτα. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες είναι καθημερινοί ήρωες. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν και δεν μπορούν, έτσι όπως έχουν καταντήσει το πυροσβεστικό σώμα όλοι αυτοί εδώ πέρα εκεί φίνες. Γιατί θέλει ψυχή να ανεβαίνει στο Καναντέρ το 74. Θέλει ψυχή να είσαι στην πρώτη γραμμή και να παλεύει με τη φλόγα. Θέλει ψυχή, είναι ήρωες. Δεν φταίνε σε τίποτα αυτοί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τα ακαθάριστα αγροτεμάχια, με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί υπάρχει νομοθεσία. Εντάξει, τι ακριβώς πρέπει να γίνεται? Γιατί κάποιοι έχουν αγροτεμάχια και οικόπεδα και δεν τα καθαρίζουν. Όταν λοιπόν εκεί πέρα έξω
Για τις πυρκαγιές. Ναι, για τις πυρκαγιές. Πάμε για τις φωτιές, ναι. Για τις φωτιές σου λέω. Ωραία. Για τις πυρκαγιές. Όταν υπάρχουν εκεί πέρα έξω Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν τα αγροτεμάχια τους, δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και δεν συμμορφώνονται, πρέπει ο Δήμος, υπάρχει νομοθεσία, το λέει ο νόμος 4662 του 2020 και προσθέθηκε και άρθρο, το άρθρο 43 του νόμου 5281 του 2026 και το άρθρο 44 του ίδιου νόμου που προβλέπουν τι? Ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει ελέγχους και όταν διαπιστώνει ότι ο χώρος δεν έχει καθαριστεί πρέπει να προχωρήσει σε αυταπάγγελτο καθαρισμό για να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Και στη συνέχεια στέλνει το κόστος του καθαρισμού στον ιδιοκτήτη και του στέλνει μαζί και ένα πρόστιμο για να συμμορφωθεί. Δεν λειτουργούν όλα όπως σας λένε με καταγγελίες. Είναι υποχρέωση του Δήμου. Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του νόμου, να προχωράει αυταπάγγελτα, να καθαρίζει και να στέλνει την απόδειξη στον ιδιοκτήτη μαζί με ένα πρόστιμο. Γιατί παίρνουν κάποιοι στο Δήμο και τους λέει ο Δήμος εμείς κινούμαστε μόνο με καταγγελία. Είναι ψέματα. Σύμφωνα με το νόμο 5281 του 2026 και το άρθρο 53 του νόμου, όπως σας είπα, 4662 του 2020, οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να διενεργούν ελέγχους. Εντάξει, είναι η αρμοδιότητά τους για την πολιτική προστασία. Δεν χρειάζονται λοιπόν καταγγελίες. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι όπως το αναλύω, φταίει ο Δήμος, ο οποίος δεν έχει καθαρίσει τα αγροτεμάχια και δεν έχει προσπαθήσει μέσα από ελέγχους να συμμορφώσει τους ανεύθυνους πολίτες. Δεν συμμορφώνονται. Δεν κάνουν ελέγχους, παίρνει φωτιά και κεγόμαστε ζωντανοί. Θέλετε τώρα να σας πάρω εγώ μια βόλτα να πάμε σε ένα χωριό να δείτε πώς είναι το χωριό? Χωράφια ολόκληρα, οικόπεδα ολόκληρα που είναι στο Θεό. Τα χόρτα. Θέλετε να πάμε? Θέλετε, λέτε. Εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Και όπως λέει ο νόμος 5281 του 2026 στο άρθρο 75 του κώδικα Δήμων, ο έλεγχος της στήρησης, της υποχρέωσης, καθαρισμού οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, η διενέργεια του αυταπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων και ο καταλογισμός της σχετικής δαπάνης σε αυτούς είναι αναγκαίο. Άρα τι έκανε ο Δήμος? Έχει κάνει έλεγχο? Έχει καθαρίσει κανένα χωράφι? Έχει ρίξει κανένα πρόστιμο ή φοβάται μη χάσει ψηφοφόρους? Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ και την ΑΔΜΙΕ. Γιατί και αυτοί έχουν ένα σύστημα ολόκληρο, ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης. Υπάρχουν κλαδιά που ακουμπούν ή πλησιάζουν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Υπεύθυνος είναι ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ για τις γραμμές υψηλής τάσης. Και η νομοθεσία και οι οδηγίες πολιτικής προστασίας και σε εκείνη την περίπτωση προβλέπουν ότι οι φορείς αυτοί έχουν υποχρέωση να εκτελούν προληπτικά κλαδέματα δέντρων κατά μήκος όλων των γραμμών. Είναι υποχρεωμένοι να αποψηλώνουν τη βλάστηση κάτω από τα κρίσιμα σημεία του δικτύου και γενικά να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη πυρκαγιών και να απομακρύνουν εννοείται και τα υπολείμματα των εργασιών τους. Ο νόμος 4001 του 2011 ορίζει ότι ο διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΔΕ, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, για την ανάπτυξη και συντήρηση του δίκτυου διανομής. Τους ελέγχει κανένας? Γιατί εγώ ξέρω ότι σε όλη την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι πολλές φωτιές παίρνουν από τις κολόνες της ΔΕΗ. Ξέρει κανένας τι λέει ο κώδικας διαχείρισης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει εγκριθεί με απόφαση της ΡΑΕ? Η απόφαση 395 του 2016. Ξέρετε τι λέει? Ο κώδικας εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του ΔΔΕ για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου. Είναι δική τους υποχρέωση. Δεν είναι υποχρέωση κανενός Έλληνα. Ο Έλληνας είναι ο μόνος υπεύθυνος για να καθαρίζει τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδά του. Και αν αυτός είναι ανεύθυνος,
πρέπει να τον συμμορφώνει ο Δήμος, η τοπική κοινότητα. Με έλεγχο. Δεν γίνεται επειδή είναι οι άλλοι ανεύθυνοι να πάρουμε εμείς φωτιά και να καούμε. Γιατί εκεί στο Δήμο έχουν βολέψει τη Σάρα και τη Μάρα και βαριούνται να βγούνε να κάνουν μια βόλτα και βαριούνται να το τρέξουνε. Και έρχεται ο άλλος στην πλατεία με το μουστάκι του και μου λέει ότι θα στηρίξει το δήμαρχο που στρώνει δρόμους. Ναι, το δήμαρχο που στρώνει δρόμους. Με τα σωσόνια. Να στηρίζει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει κατανοήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Χωρίς να έχει κατανοήσει ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Δεν είμαι εγώ ο καπετάνιος του πλοίου. Άλλος είναι ο καπετάνιος. Και ο καπετάνιος έχει την ευθύνη. Και επειδή εσύ με το μουστάκι είσαι και στην πρώτη γραμμή και παλεύεις με τη φλόγα, έχεις δει ποτέ τον δήμαρχο στην πρώτη γραμμή να παλεύει μαζί σου? Έχεις δει ποτέ τον αντιδήμαρχο στην πρώτη γραμμή να παλεύει μαζί σου που γυρνάνε στα πανηγύρια και στα καφενεία? Δεν τους έχεις δει? Σαν τον Έρωνα να κάθεται στο θρόνο του και βλέπει την πόλη να καίγεται. 30 άτομα ρε, 30 άτομα σώσαν 150 παππούδες στο Ρεόκαστρο από το γυροκομείο. Δεν είχε πατήσει ούτε αστυνομία, ούτε πυροσβεστική, ούτε ο δήμαρχος που στρώνει δρόμους. Κανένας δεν είχε πατήσει, 30 άτομα από την Ηλιούπολη. 150 παππούδες και γιαγιάδες απεγκλώβησαν, που θα πέθαιναν από ασφυξία. Και σας λένε ότι πήρε φωτιά να πούμε από τον παππού που σπίνιαρε και έκανε μπάντες και οχταράκια. Ωραία, εγώ σου λέω ένα τυχαίο περιστατικό. Πετάει ο άλλος το τσιγάρο γιατί είναι μακάκας. Πάει ο παππούς και κάνει μπάντες μέσα στα χωράφια και πετάει σπίθες στο λάστιχο. Τι λάστιχο ήταν αυτό, ένας θεός ξέρει. Και βάζει φωτιά. Τι σημαίνει ότι θα πάρουμε φωτιά και θα καούμε ζωντανοί? Και ευθύνονται μόνο αυτοί? Και χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές και δεν έχει πάει κανένας φυλακή? Άντε αυτός ήταν ό,τι ήταν ο άνθρωπος, ο συγχωρεμένος, καλά να είναι όπου κι αν είναι, και έμενε μέσα στο δάσος. Ο Δήμος, η τοπική κοινότητα, η περιφέρεια, οι υπουργοί, το ένα το άλλο. Έχουν κάνει ποτέ μια βόλτα να δούνε πού υπάρχουν σπίτια? Η πυροσβεστική έχει κάνει ποτέ έλεγχο να δει αν είναι έτοιμοι αυτοί οι άνθρωποι να σωθούνε? Το καταλαβαίνετε ότι το ελληνικό κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει πολιτική προστασία και ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη? Και στα ζώα. Και αναρωτιέμαι πλέον ποιος είναι άνθρωπος και ποιος είναι ζώο. Και όλοι εσείς που έχετε δεμένες στις ψυχές είστε δίποδα ζώα. Βγάλτε την αλυσίδα ρε από τα σκυλιά. Βγάλτε την αλυσίδα ρε από τα ζωάκια. Πήγα σε αυτό το σπίτι και τα είδα καμένα. Δεμένα με αλυσίδες και καμένα τα ζωάκια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Φωτιές εδώ, φωτιές εκεί, παντού φωτιές κάθε καλοκαίρι. Υπάρχει τρόπος να μην κινδυνεύουν τα χωριά μας από φωτιά? Πείτε μου, υπάρχει? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να μην μπορούμε να προφυλάξουμε τις περιουσίες μας, τις ζωές μας. Και να μας λένε δεν γίνεται. Μια χαρά γίνεται, απλά εσείς είστε ανεύθυνοι. Είστε άεργοι, ανίκανοι. Και τώρα με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης, είμαι εγώ στη δυσάρεστη θέση να σας το ανακοινώσω. Κατάλαβες τώρα, είμαι εγώ στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πέθανε η γυναίκα του εκπαιδευτικού στυλιτή. Πέθανε η γυναίκα η οποία ήταν στο Ιπποκράτειο με τα εγκάβματα. Τώρα μόλις μου το έστειλε από μέσα η Δέσποινα Ιμποτίτση. Τρίτη ζωή που χάνεται λόγω του ότι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπουργοί, βουλευτές, περιφερειάρχες όλοι δεν μπορούν να καθαρίσουν στην περιοχή που ζει ο καθένας και που είναι υπεύθυνος ο καθένας στα χωράφια. Πέθανε και η γυναίκα. Θεός χωρέστηνα, καλό ταξίδι, τραγωδία στη Λυτή. Μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε και αυτοί γυρνάνε από πανηγύρι σε πανηγύρι και μας το παίζουνε ευεργέτες. Καταλάβατε? Και βγαίνουν στα κανάλια και κάνουνε δηλώσεις με make-up. Και μετά σε φταίω εγώ που τρελαίνομαι. Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Και θα πάμε και στους πυροσβέστες και θα μιλήσουμε δεύτερη ώρα και με τους πυροσβέστες. Για να δείτε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε από τύχη. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουν όλοι αυτοί οι τοπικοί άρχοντες που το παίζουνε φίρμες. Φίρμες το παίζουνε. Τους πληρώνουμε κιόλας 2,5 και 3 και 4 και 5 χιλιάρικα κάθε μήνα ανάλογα με τη θέση τους. Και τους δίνουμε και αμάξια και κάνουν και βόλτες και υπάρχουν και υπερκοστολογήσεις
και ο εισαγγελέας δεν ελέγχει κανέναν και η ΑΔΕ δεν ελέγχει κανέναν και κάθε ανεξάρτητη αρχή είναι μέσα στο κόλπο. Και άμα λάχει και είναι και κάνας ολιγάρχης στην περιοχή που θέλει να σπάσει κανένα βουνό, πέφτει και καμιά χειραψία κάτω από το τραπέζι. Για να μην πω τι άλλο περνάει κάτω από το τραπέζι. Τι να το κάνω εγώ όταν βγαίνει ο δήμαρχος και μου λέει σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Και τι έκανες για να μην έχουμε δύσκολες μέρες. Τι μέτρα πήρες. Ας τα ευχολόγια. Τι μέτρα πήρατε όλοι εσείς τοπικοί πρόεδροι, αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι. Για να μην καούμε ζωντανοί. Σου λέω έλα να σε πάρω μια βόλτα εσύ εκεί έξω, έξω που ακούς. Να σε πάω σε ένα σημείο να σου δείξω τι κατάσταση επικρατεί. Να σου δείξω τι κατάσταση επικρατεί. Πάμε σε ένα σπίρτο θα καούν όλα τα σπίτια, όλα τα χωριά. Τι μέτρα πήρατε ρε. Τι κάνατε, τίποτα δεν κάνατε. Μια ζωή θα φταίει ο άνεμος. Μια ζωή θα φταίει αυτός που πετάει το τσιγάρο. Που φταίνε και αυτοί να πάνε και αυτοί φυλακή. Αυτός που πετάει το τσιγάρο να πάει φυλακή. Να τον τιμωρήσετε ναι. Αλλά δεν γίνεται να χρεμόμαστε από την ανευθυνότητα κάποιου για το αν θα καούμε ή δεν θα καούμε. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Πρέπει να έχουμε κοιτάξει μπροστά, να είμαστε ένα βήμα μπροστά για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά. Δεν γίνεται να λέμε κάνε ευχή να μην ρίξει ο άλλος το τσιγάρο. Και επειδή με λένε και συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο και κάτι τέτοιες τρέλες. Ακούστε. Στο τέλος θα μας πούνε ότι κάνανε σεξ δύο χελώνες και επειδή τρίφτηκε το καβούκι τους δημιουργήθηκε μια σπίθα. Από τη σπίθα πήρε φωτιά το χωράφι, από το χωράφι πήρε φωτιά το δάσος, από το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια αφού κάηκε όλο το δάσος στο βουνό κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους. Σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα, να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση. Και να σας πουλάνε ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά όλοι αυτοί οι ολιγάρχες το ρεύμα πανάκριβο και να λέτε και ευχαριστώ και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει. Γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον. Και στην τελική να πληρώνουν ενίκιο ρε για ό,τι έχουν τοποθετήσει πάνω στα ελληνικά βουνά που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να πληρώνουν ενίκιο. Με ποιο δικαίωμα το κάνανε. Είναι παράνομο. Όλο αυτό που κάνουνε είναι παράνομο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο είναι παράνομο. Γιατί υπάρχει και εκεί νομοθεσία. Άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ελληνικού Συντάγματος. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν. Κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα από τότε που υπάρχει αυτή η παράγραφος, τουλάχιστον από το 1974, που δεν παρερμηνεύεται, ούτε νόμος, ούτε οικία, ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να την υπερκεράσει. Οτιδήποτε χτίστηκε σε περιοχή που κάηκε ή καταστράφηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, π.χ. πλημμύρα, υλοτομία και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε και κατασκευάστηκε πάνω σε καμένο έδαφος, πρέπει να κατεδαφιστεί. Γιατί είναι παράνομο. Πρέπει να κηρυχθεί άμεσα η περιοχή αναδοσωτέα και να ξαναυπάρξουν σε αυτά τα βουνά τα δάση που κάηκαν. Και αυτή είναι και η λαϊκή απέτηση. Δεν ρώτησαν τον ελληνικό λαό αν τους επιτρέπει να βάλουν πάνω στα δικά μας βουνά ό,τι βάλανε. Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο και λέει ότι αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Αλλά το έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα μέχρι αηδίας. Το έχουν κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα. Ποιοι αυτοί που παρουσιάζονται σαν δημοκράτες. Ποιοι αυτοί που βγαίνουν να πούμε και λένε δεν σας φοβόμαστε, τι να φοβηθείτε ρε. Μας έχετε λέει λατήσει. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο με τις πολιτικές σας
Και ο Έλληνας έρχεται και μου λέει τι, ότι θα ξαναψηφίσει αυτούς που τον κατέστρεψαν, αυτούς που τον λαιλάτισαν, που τον ξεπούλησαν. Και είστε και σοβαροί και θέλετε να στηρίξετε πάλι τους νεοδημοκράτες, είτε είναι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, υπουργοί, βουλευτές. Δεν πάτε καθόλου καλά, μου φαίνεται. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω να κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία και όλα αυτά τα τσουτσέκια εκεί πέρα έξω που κυκλοφορούν και νομίζουν ότι θα καταφέρουν κάτι περισσότερο κοροϊδεύοντας τον κόσμο, δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει. Ήδη έχετε φάει σανό 15.000 φορές. Δεν γίνεται να ξαναφάτε σανό. Δεν γίνεται να ξαναπιστέψετε τα μέσα μαζικού επηρεασμού που παρουσιάζουν τρία πρόσωπα, όλη με τέσσερα, όλη μέρα στην τηλεόραση τέσσερα πρόσωπα. Όχι ο Τσίπρας, όχι ο Μητσοτάκης, όχι ο Σαμαράς, όχι η Καριστιανού, όχι ο Ανδρουλάκης, τα ίδια και τα ίδια. Αυτό τους βολεύει, στο σύστημα είναι όλοι. Σου λέει μια χαρά, δεν θα χάσουμε την εξουσία, ο ελληνικός λαός δεν αντιδράει. Ο ελληνικός λαός είναι κοιμισμένος, έχει πέσει τα ναρκωτικά, στα αλκοόλια και στα ψυχοφάρμακα. Το μόνο που έχουμε είμαστε εμείς, φίλοι, ενωμένοι, κόντρα στο σύστημα, κόντρα σε κάθε δυσκολία. Γιατί αυτοί κυδεύουνε την Ελλάδα, κυδεύουνε την αγαπημένη μας πατρίδα, η οποία πεθαίνει από αδιαφορία, δολοφονείται από τη νέα τάξη πραγμάτων, με υπογραφή Μητσοτάκη, Τσίπρα, Σαμαρά, Ανδρουλάκη, με υπογραφή του διεφθαρμένου συστήματος. Αντί Στεφάνων, καλό όλους τους Έλληνες πολίτες να ξυπνήσουν, να ενωθούν και να αντισταθούν. Γιατί καλός ή κακός, αν ζήσει ο λαός της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι αθάνατη. Επίσης, μιας και αναφέρω όλα αυτά που αναφέρω για ανεμογεννήτριες, για σχέδια τα οποία ξετυλίγονται, όπως έγινε στην Εύβοια, όπως έγινε στη Ρόδο, σε δάση που κάηκαν, όπως έγινε στην Αλεξανδρούπολη πάνω στον Εύρο εκεί πέρα, όπως έγινε στις περισσότερες τοποθεσίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Για πείτε μου, έχετε πάει καθόλου στα σφαγεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσείς οι Θεσσαλονικείς, να δείτε τα καράβια που έρχονται με τις ανεμογεννήτριες φορτωμένες? Θέλετε να πάμε στα σφαγεία εκεί στην περιοχή που είναι το γνωστό μαγαζί με τα παιχνίδια, να ανεβούμε στο πάρκινγκ στο τελευταίο όροφο πάνω στην ταράτσα και να δούμε πιάτο το λιμάνι μέσα που έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες? Πού θα πάνε αυτές οι ανεμογεννήτριες? Γιατί τις φέρνουν τα καράβια εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γεμάτο ανεμογεννήτριες. Γεμάτο είναι. Και εγώ σας λέω, από πυρκαγιά σε πυρκαγιά, μετά θα γίνεται δρομάκι και θα μπαίνει το φουρφούρι. Αλλά εσείς που να καταλάβετε? Εσείς νομίζετε αύριο θα γίνουν όλα αυτά? Σε 2-3 χρόνια, μην αγχώνεσαι. Βήμα-βήμα. Δεν βιάζονται. Και λέω, όποιος αμφισβητεί, όποιος δεν πιστεύει, να έρθει να τον πάω να το δω, να τα δει. Επίσης, έχω εγώ άνθρωπο ο οποίος έχει ένα χόμπι και μπαίνει με τις γουρούνες μέσα στο βουνό. Είναι μια ομάδα 15 άτομα που έχουν τις γουρούνες και μπαίνουν μέσα στο βουνό και κάνουν βόλτες. Έχω το μήνυμα αυτού του ανθρώπου, του Τάσου συγκεκριμένα, τα χαιρετίσματά μας στον Τάσο, το μάχημο, ο οποίος τι μου λέει? Γρηγόρη, μπήκα, λέει, στο βουνό του Ροκάστρου μαζί με τους άλλους με τις γουρούνες και έχουν ανοίξει, λέει, πολλούς δρόμους ήδη. Και έχουν ανοίξει και δρόμους ανάμεσα στα απάτητα, λέει, που ήταν παλιά. Και στην αρχή, λέει, νομίζαμε ότι είναι για την αναδάσωση. Και μετά είδαμε να φαρδένουνε τους δρόμους, μου λέει. Και μετά μάθαμε ότι δώσαν άδειες στα λατομεία. Και μετά τα λατομεία ποιος ξέρει που άλλου θα δώσουν άδειες. Και ένας θεός ξέρει για πόσο θα υπάρχει αυτή η ορεινή έκταση στο Ρεόκαστρο. Και υπάρχουν και φωτογραφίες για αυτά που λέμε. Όλα βγάζουν νόημα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να μην αρχίσω να λέω για το δασάρχη που έχει φτιάξει σπίτι εκεί στο Μελισσοχώρι και κόβει δέντρα. Ποιος θα πάει να πει το δασάρχη μην κόβεις δέντρα, αφού είναι ο δασάρχης? Το δασαρχείο θα πάει, ποιοι οι υπάλληλοι του θα πάνε να τον πούνε μην κόβεις δέντρα? Που έχει ξεκινήσει, να πούμε, από το πουθενά και εκεί που είχε μια αυλίτσα πλέον είναι έτοιμος να φτιάξει και πισίνα, έχει κάνει, να πούμε, μια επέκταση. Ρωτάω εγώ, ποιος είναι αυτός ο δασάρχης? Ποιο είναι το ονοματεπώνυμό του, γιατί έτσι μου τον αναφέρανε?
Και ποιος τον έχει ελέγξει αν έχει κόψει δέντρα? Εγώ είμαι μάρτυρας ότι εκεί υπήρχαν δέντρα. Και έχει κόψει δέντρα. Πείτε μου εσείς πού να απευθυνθώ για κάποιον ο οποίος είναι δασάρχης και κόβει δέντρα. Στο δασαρχείο δεν πρέπει να απευθυνθώ? Και το δασαρχείο τι θα κάνει? Θα τα βάλει με το δασάρχη? Αδιέξοδο στη δημοκρατία σας. Να πάμε στον εισαγγελέα. Και τι θα κάνει ο εισαγγελέας, αφού ο δασάρχης θα πει ότι δεν έχει κοπεί κανένα δέντρο? Βλέπεις πως μάνι-μάνι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άσυλο και δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις. Γιατί? Γιατί έχουν μια καρέκλα εξουσίας. Αλλά δεν καταλάβανε καλά. Δεν καταλάβανε καθόλου καλά. Και γι' αυτό είναι εδώ ο Focus FM 103,6, για να αποκαλύπτει τα σκάνδαλά τους, για να αποκαλύπτει την κατάχρηση εξουσίας τους, για να αποκαλύπτει ποιοι είναι τα πολιτικά λαμόγια. Και μόλις μάθω το όνομά του, πρωτοσέλιδο θα είναι η μούρη του. Για να μάθει και ο κόσμος ποιοι εκμεταλλεύονται τη θέση τους. Που αν πας εσύ εκεί πέρα έξω να κόψεις ένα δέντρο, θα σε σταυρώσουνε. Θα σου ρίξουνε πρόστιμο. Μόνο που δεν θα σε κλείσουνε μέσα κανένα φυλακή. Και για αυτούς είναι όλα ρόδινα. Για αυτούς φταίνε μόνο κάτι 75χρονοι. Κάτι παππούδες, οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι και κάνανε μπάντες και βάλανε φωτιά. Και το άκουσε αυτό ο Έλληνας και λέει πάμε για μπάνιο. Να πάτε για μπάνιο. Μιλάνε πολύ για την έξοδο χορό, έτσι ακριβώς. Τρίτη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους από τη Φιλοθέη, οι οποίοι τι λένε, ότι δεν υπάρχει ένας πυροσβεστικός κουρουνός στην περιοχή, στον οικισμό Φιλοθέη. Ότι οι πυροσβέστες το βράδυ εκείνο το κρίσιμο που γεγόντουσαν τα σπίτια τους δεν είχαν νερό, ρε. Δεν είχαν από πού να ανεφοδιαστούν νερό οι πυροσβέστες. Στη Θεσσαλονίκη, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στην πόλη εδώ πέρα, λίγο πιο έξω. Δεν είχαν από πού να πάρουν νερό. Το καταλαβαίνετε, ξέμειναν οι πυροσβέστες από νερό εν έτη 2026. Να μας πούνε για τους αστυνομικούς που διώχναν τους κατοίκους, που δεν γνώριζαν τους δρόμους εκεί πέρα και τους έλεγαν οι κάτοικοι να σας βοηθήσουμε, να σας πούμε πώς θα πάτε εκεί που είναι να πάτε. Και μας λένε οι άνθρωποι πάλι καλά, κάποιοι αρνήθηκαν να φύγουνε και μείναν εκεί και βοήθησαν να σωθούνε σπίτια τα οποία είχαν μέσα υγραέριο. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί που μείναν εκεί πέρα, λέει, θα είχαν ανατιναχτεί όλα. Ποια αντιπυρική ζώνη μου λες εσύ, δεν υπήρχε τίποτα. Ποιο μέτρο πρόληψης. Χαρταετό. Ούτε νερό ούτε ρεύμα δεν είχαν σε κάποια φάση. Και είναι με γεωτρήσεις. Δεν μπορούσαν να αντλήσουν νερό, το καταλαβαίνετε. Τους βολεύει όμως να σωπαίνεις. Τους βολεύει να ξεχνάς. Τους βολεύει να έχεις το κεφάλι σκυμμένο. Γιατί? Γιατί είναι άεργοι, ανίκανοι. Μόνο το παίζουν ιστορία, μόνο ανοίγουν το στοματάκι τους. Και αυτό γιατί δεν τους έχει πάρει ο λαός αμπάριζα. Κάθεται ο άλλος ο φιλόσοφος, πίνει δύο ουίσκια, φοράει και το γυαλί και το παίζει να πούμε πολιτικός. Το παίζει να πούμε εκεί πέρα φίρμα. Το παίζει ευεργέτης που δεν έχει κουνήσει το πόδι του να πάει μέχρι το μέτωπο να δει αν είναι όλα καλά. Το παίζουν ιστορία. Γιατί? Γιατί τους έχετε δώσει το δικαίωμα. Γιατί στηρίζετε όλα τα μαμόθρευτα. Όλους τους χαρτογιακάδες. Δεν έχουν τα κότσια να βγουν να πούν την αλήθεια. Που σας έχουν φλωμώσει στο ψέμα και στις ψεύτικες υποσχέσεις. Που σας τάζουν χίλια μύρια και σας εκμεταλλεύονται. Ποιος είναι ρε αρμόδιος να μου πείτε εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή εκεί πέρα έξω, γιατί έχω τρελαθεί. Ποιος είναι αρμόδιος να υποχρεώσει τους κατοίκους να διατηρούν καθαρά τα γοντεμάχια τους? Ποιος είναι ο σερέτης, είναι ο αρμόδιος ή ο δήμος? Ποιος είναι αρμόδιος να τα καθαρίσει αυτά απάγγελτα και να τους επιβάλλει πρόστιμο αν δεν το κάνουν από μόνοι τους, αν είναι ανεύθυνοι? Ποιος είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τον νόμο να πραγματοποιεί ελέγχους και να έχει φροντίσει ώστε όλα να είναι έτοιμα για την αντιπυρική περίοδο το καλοκαίρι? Να προνοήσουνε τα λογικά πράγματα, σας λέω. Θα σας πω εγώ, γιατί μάλλον δεν έχετε ιδέα. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Μαζί με την πυροσβεστική, μαζί με την τοπική κοινότητα και μαζί και με την περιφέρεια.
και τα υπουργεία τους. Εδώ ούτε απαραίτητη έλεγχη γίνανε. Και είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Ακόμα υπάρχουν ακαθάριστα αγροτεμάχια τώρα που μιλάμε και οικόπεδα. Που μέσα να πέσει ένα σπίρτο θα γίνει πυρανάλωμα. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση, κανένα ουσιαστικό σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Ξέρετε μόνο τι υπάρχει. Φθηνά επικοινωνιακά τρίκ, ψεύτικες δηλώσεις για τα μάτια του κόσμου και ένα μάτσο ανίκανοι που γυρνούν από πανηγύρι σε πανηγύρι και το παίζουν ευεργέτες. Αυτό μόνο υπάρχει. Και αν δεν ήταν οι αγρότες με τα τρακτέρ, οι επαγγελματίες χειριστές με τις μπουλντόζες και οι εθελοντές που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, ακόμα θα κεγόμασταν. Και σας είπα, η πυροσβεστική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι καθημερινοί ήρωες και τους ευχαριστούμε πολύ. Γιατί η μάχη που δίνουν με τις φλόγες θέλει ψυχή. Και μην ξεχνάμε ότι όταν διαμαρτυρήθηκαν για την τραγική κατάσταση στο πυροσβεστικό σώμα, φάγανε ξύλο από τους ματατζίδες. Φάγανε και ξύλο οι πυροσβέστες. Δεν μπορώ όμως να ακούω το ότι δεν έχουν ευθύνη όλοι αυτοί οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι που τους πληρώνουμε για να μας παρέχουν ασφάλεια και ότι φταίει μόνο αυτός που πέταξε το τσιγάρο ή αυτός που έκανε μπάντες. Είναι δυνατόν για ένα τέτοιο περιστατικό να καίγονται ολόκληρες περιοχές, ολόκληρα εργοστάσια, ολόκληρα σπίτια και να χάνονται ανθρώπινες ζωές? Είναι δυνατόν να μην λογοδοτεί κανένας για όσα έχουν συμβεί? Είναι δυνατόν αυτό το άθλιο κράτος και αυτή η άθλια δικαιοσύνη να μην ζητάει ευθύνες από κανέναν? Αν περιμένω εγώ να ενδιαφερθεί ο δήμαρχος για το αν θα σωθώ, κλάφτα χαράλαμπε. Αυτοί, σας λέω, κοιτάνε το χρήμα και τη δόξα. Μόνο η ενότητα μπορεί να μας σώσει από όλους αυτούς τους εξουσιαστές της πλάκας. Και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να με αμφισβητήσει σε όσα λέω, ας έρθει να τον πάω μια βόλτα. Να του δείξω με τα μάτια του όσα περιγράφω, γιατί εγώ τα ζω και τα βλέπω καθημερινά. Εντάξει, δεν πουλάω πρόλογο σαν αυτούς και δεν πολιτεύομαι. Δεν με νοιάζουν τα σταυρουδάκια ούτε οι ψήφοι. Εμένα με νοιάζει να μην καταστραφούμε και να μην χαθούν άλλες ζωές. Όμορφα και ωραία σας το εξηγώ. Και ποιοι ήταν οι εθελοντές? Η νεολαία. Οι οπαδοί. Οι αγρότες. Οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες. Όπως σας είπα, ο απλός Έλληνας πολίτης έτρεχε να σωθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας άλλος δεν θα ενδιαφερθεί περισσότερο από τον πυροσβέστη και από τον άνθρωπο που ζει στην περιοχή εκείνη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Τόσα χρόνια, ξέρετε, βλέπουμε να καίγεται εδώ, να καίγεται εκεί και τις περισσότερες φορές λέμε, έρε φίλε, τι πάθανε οι άνθρωποι. Είναι αλλιώς όμως να το βλέπεις και αλλιώς να το ζεις. Τρεις χαμένες ζωές. Ποιος θα πάει φυλακή γι' αυτό? Ποιος θα πάει φυλακή? Ποιος θα πάει φυλακή που 150 γιαγιάδες και παππούδες θα πεθαίναν από ασφυξία και τους σώσανε κάτι παοξίδες από την Ηλιούπολη? Ποιος θα πάει φυλακή που η φωτιά με αυτά τα χόρτα που υπήρχαν εκεί πέρα σε 10 λεπτά είχε διασχίσει 2 χιλιόμετρα? Ποιος θα την πληρώσει? Μπορείτε να με εξηγήσετε? Και στην τελική, πού είναι αυτά τα γαλάζια παιδάκια του κομματικού σωλήνα? Γιατί δεν βάλαν τα μπλουζάκια τους? Δεν σας φοβόμαστε να έρθουν στο μέτωπο να σβήσουν τη φωτιά? Ήταν απασχολημένοι, τρώγανε σούσι? Ή γλύφανε, να μην πω τι γλύφανε? Λέτε! Δεν μιλάτε. Λογικό είναι να μην μιλάτε. Ντροπή σε όσους στηρίζουν τους συγκεκριμένους που κυβερνάνε και τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, κάτι Τσίπρες, κάτι Σαμαράδες. Γιατί βλέπω άλλος μου λέει, α, είδες, λέει, αυτός ο δήμαρχος της Ψερίμου στηρίζει, λέει, τον πρώην πρωθυπουργό. Άμα τον στηρίζει, είναι και αυτός συνένοχος. Γιατί περάσαν αυτοί οι πρωθυπουργοί και απέδειξαν ποιοι είναι. Ο άλλος μου λέει, είδες, λέει, ο Φαραντούρης, με επίδομα αλλοδαπής, λέει, πήρε, λέει, η απόσπαση η σύζυγός του και κάτι 250.000 ευρώ στις Βρυξέλλες και κάτι τέτοιες τρέλες. Ποιος Βαραντούρης? Αυτός που αλλάζει γραβάτα κάθε εβδομάδα, που εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε να πάει μετά στην Καριστιανού και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ? Ποιος Βαραντούρης, ρε, που είναι η ιδεολογία τους, που είναι οι απόψεις τους? Δεν τρέπονται αυτοί, ρε, έχουνε θράσος. Έχουνε θράσος. Εγώ γεννήθηκα και πιστεύω σε μία πίστη. Και έχω την οικογένειά μου και έχω μια συγκεκριμένη ομάδα και δεν αλλάζω. Και είμαι σταθερός στις απόψεις μου.
και στην ιδεολογία μου και θα συνεχίσω να λέω ότι είναι πρόβλημα οι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα, ότι κυνηγάνε τον ελληνισμό, ότι φοβούνται τη λέξη έθνος, ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης του πιο σοφού λαού του πλανήτη. Γιατί το δυτικό πολιτισμό εμείς το φτιάξαμε. 4 φορές κάψανε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι χριστιανοί και άλλοι 3 οι μουσουλμάνοι. Και όλη αυτή η γνώση, η μισή είναι στο Βατικανό και άλλη μισή είναι στους Άραβες. Θα συνεχίσω να φωνάζω για να το λέω. Μας χρωστάνε πολλά και μας φοβούνται. Γιατί αν ξεκινήσουμε να διεκδικούμε, δεν τους σώζει τίποτα. Ούτε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε από τις γενοκτονίες των Τούρκων, ούτε από τον τρόπο που φέρθηκαν σε αυτόν εδώ το λαό. Φοβούνται, τρέμουνε. Και επειδή μου μείνανε 2 λεπτά, θέλω να σχολιάσω και κάτι ακόμα. Γιατί εκεί στο μέτωπο μπροστά είδα πολλούς που ήρθαν να τραβήξουν βιντεάκια. Ξέρεις, 2 πράγματα καθορίζουν το ποιος είσαι, λέγαν οι παλιοί. Η υπομονή σου όταν δεν έχεις τίποτα και η συμπεριφορά σου όταν έχεις τα πάντα. Λοιπόν, επειδή είμαστε ευγενικοί, την επόμενη φορά που θα τρέχει κόσμος και κοσμάκης με μάσκες, με μπλουζάκια στα κεφάλια, μες στη μαυρίλα από τις φωτιές και θα υπάρχουν εκεί πέρα στο σημείο άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τη βολτούλα τους για να τραβήξουν τις φωτογραφιούλες τους και τα βιντεάκια τους για να το παίξουν ιστορία, θα αλλάξει και η συμπεριφορά, θα χαθεί και η υπομονή και η ευγένεια. Εντάξει, γιατί κλόουν δεν χωράνε σε τέτοιες τραγωδίες. Δεν χωράνε κλόουν, δυστυχώς. Λοιπόν, δεύτερη ώρα θα έχω μαζί μου το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ΠΑΣΠΙΔΕ. Οι μονάδες είναι οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ. Για να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να τους ρωτήσω και εγώ πως το έχω στο μυαλό μου το έργο και να πάρουμε τις ανάλογες απαντήσεις. Να μας διαφωτίσουν λοιπόν. Γιατί ακόμα κινδυνεύουμε. Μπορεί να έχει περιοριστεί και να ελέγχεται η φωτιά, αλλά ακόμα κινδυνεύουμε. Γιατί? Γιατί είναι ακαθάριστα τα αγροτεμάχια, τα οικόπεδα, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει οργάνωση και άμα πάρει φωτιά βράδυ, αποδεχτείτε το. Αποδεχτείτε το, θα περιμένουν να ξημερώσει για να τη σβήσουν. Όπως λέγανε στα ηχητικά που έβαλα προχθές για το μάτι, στη γιαγιά που πήρε τηλέφωνο στην πυροσβεστική και λέει «Καίγεται το σπίτι μου, γύρω γύρω όλος ο κήπος». Και τη λέει ο πυροσβέστης αραχτός και χαλαρός «Λάστιχο έχεις, γιαγιά?» Λέει «Όχι, δεν έχω λάστιχο, κάει και το λάστιχο». «Ε, ωραία», λέει, «τότε κάνε ψυχραιμία». «Εντάξει, όλα οκ». «Τι όλα οκ, ρε, καίγομαι». «Δώσε οδηγίες, τι να κάνω». «Ψυχραιμία, όλα οκ». Σαν να την είπε «Εντάξει, αποδέξου το, θα καείς». Αυτή είναι η Ελλάδα. Με το 100 που δεν το σηκώνει να πούμε 10 φορές αν πάρεις, με τις κρατικές υπηρεσίες που δεν σηκώνονται να κάνουν ελέγχους και περιμένουν την καταγγελία, βρήκανε τώρα την καραμέλα. Όλα γίνονται με καταγγελία. Δεν υπάρχουν αυτά. Και επειδή έχω τρελαθεί, σας λέω, με όλη την κατάσταση, θα μαζέψω υπογραφές. Το ανακοινώνω τώρα μέσα από το ραδιόφωνο. Θα μαζέψω υπογραφές και θα τους κάνω καταγγελία. Να τρέχουν και να μην φτάνουνε. Θα ετοιμάσω το χαρτί με τον δικηγόρο και θα καλέσω μέσα από το ραδιόφωνο να μπείτε να υπογράψετε, να μαζέψω υπογραφές για να δούμε μετά θα παρέχουν ασφάλεια, θα παρέχουν πολιτική προστασία που μας το παίζουν και μάγκες, να πάνε στα δικαστήρια και να μπουν μέσα οι ανεύθυνοι, οι άργοι, οι βαρεμένοι

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Δεν φεύγει κανένας. Βάλε τώρα ένα ποντιακό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βάλε ένα ποντιακό. Το αντάρτικο, το ποντιακό. Για τους αντάρτες, τους πόντιους. Οι οποίοι δεν μασάνε τίποτα. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το. Έλα, έλα, δώσ' το.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με νέα έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το κυβερνητικό αφήγημα για την αναστροφή του brain drain στην Ελλάδα καταρρύπτεται παταγωδώς από τα επίσημα στοιχεία, καθώς η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς το εξωτερικό συνεχίζεται αμείωτη. Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότεροι από 30.000 υψηλά καταρτισμένοι νέοι εγκαταλείπουν κάθε χρόνο την Ελλάδα. Όπως αποδεικνύεται από την έκθεση, οι νέοι Έλληνες οδηγούνται στη μετανάστευση κυρίως λόγω της επικρατούσας ανεξιοκρατίας και των χαμηλών αμοιβών. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το διπλωματικό πισόπλατο μαχαίρωμα της Ουκρανίας κατά της Κύπρου στη Σύνοδο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς το Κίεβο, παρά τη σταθερή στήριξη της Λευκωσίας εναντίον της ρωσικής εισβολής, συντάχθηκε με τη Τουρκία, τη Ρουμανία και το Αζερβαϊτζάν για την έμεση νομιμοποίηση του ψευδοκράτους μέσω του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών. Η μεθοδευμένη αυτή κίνηση, που προέβλεπε την παραχώρηση καθεστώτος παρατηρητή στην Ουκρανία, αποτελεί ευθεία απειλή για την κυπριακή εθνική ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο, διότι μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένο, όπως και σε παλαιότερες για ανάλογες αποσχιστικές οντότητες. Το επικίνδυνο τοξικό νέφος που προκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει ήδη μεταφερθεί μέσω της ατμόσφαιρας και ανιχνευθεί στην Αττική, σύμφωνα με τον καθηγητή αναλυτικής χημίας Νίκο Θωμαίδη. Οι ειδικοί που τοποθετούνται για το τοξικό νέφος προειδοποιούν για την επιβάρυνση της υγείας, καθώς το συγκεκριμένο μείγμα περιέχει εισπνεώμενα σωματίδια PM2,5, διοξίνες και καρκινογόνες ουσίες που είναι βιοσυσσωρεύσιμες και παραμένουν στον ανθρώπινο οργανισμό για περισσότερα από 16 χρόνια. Μεγάλο ρεκόρ σημειώνει το κύμα των συνταξιοδοτήσεων για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 110.000, καθώς οι εργαζόμενοι αποχωρούν μαζικά είτε για να εργαστούν παράλληλα ως συνταξιούχοι, είτε από φόβο για μελλοντικές αλλαγές στα όρια ηλικίας. Παράλληλα, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για έξοδο στα 62 έτη. Με αυτεπάγγελτο διορισμό τριών συνηγόρων υπεράσπισης για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, λόγω δηλωθήσας οικονομικής δυσπραγίας, συνεχίστηκε σήμερα στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας διέκοψε τη διαδικασία για αύριο Τρίτη, προκειμένου η νέα νομική ομάδα να μελετήσει τον όγκο της δικογραφίας. Στο επίκεντρο παραμένει η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για την κλίση νέων μαρτύρων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευστράτιο Γιτσούδη. Καλησπέρα κύριε Γιτσούδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς
1: είστε? Πώς είστε?
0: Καλά, εσείς? Ο κύριος Γιτσούδης,
1: καλά.
0: Για το ακροατήριο, για να καταλάβει ποιοι πραγματικά είστε και το πόσο χρήσιμο είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα. Ο κύριος Γιτσούδης είναι από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, συγκεκριμένα από τη μονάδα, από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα σας και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστούμε και να πούμε 5 πράγματα για τον κόσμο. Είμαστε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Πασπιδές στη συντομογραφία. Είμαστε όλοι οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων που υπηρετούμε στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, με τη συντομογραφία μονάδες. Ο θεσμός των ΕΜΟΔΕ ξεκίνησε, για να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση, το 2022 έγινε η επίσημη έναρξή του στο πυροσβεστικό σώμα. Ήταν μόλις 6 μονάδες σε όλη τη χώρα. Σήμερα αριθμούμε 21 μονάδες σε όλη τη χώρα. Ένα γεγονός που μας δείχνει ότι η επιχειρησιακή αξία που αναγνωρίστηκε σε όλους εμάς η ανάγκη οδήγησε στη σημαντική αύξησή τους. Αριθμούμε 21 μονάδες, 1450

0: εξωτερικό, σε κάποιες φορές που έχουμε στείλει ενισχύσεις σε διάφορες χώρες με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, όπως στην Ισπανία επιχειρήσανε κάποιοι συνάδελφοι πέρσι στις μεγάλες πυρκαγιές, στην Κύπρο. Τώρα που μιλάμε υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων στη Γαλλία για ένα χρονικό διάστημα ως ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Και το Σεπτέμβριο θα βρίσκονται για ένα χρονικό διάστημα επίσης στην Κύπρο συνάδελφοι, οι οποίοι θα είναι εκεί πέρα για ενίσχυση και βοήθεια για το κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
1: Κύριε Γιτσούδη, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, διότι και οι ακροατές μας, αλλά και γενικά οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι αρκετά ανήσυχοι. Και πλέον με όλα αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αναρωτιούνται για το αν υπάρχει ασφάλεια. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μας διαφωτίσετε λίγο, γιατί υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα. Ας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, την τραγική αυτή κατάσταση που ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Λυτή. Διότι ήρθε τώρα στην επιφάνεια και πληροφορία ότι κατέληξε η τρίτη η γυναίκα που ήταν με πολλά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Χάσαμε τρεις ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα από τη ρήψη ενός τσιγάρου, από ό,τι έχουμε μάθει τώρα. Έτσι, ότι πέταξε δηλαδή ένας ανεύθυνος οδηγός το τσιγάρο από το παράθυρο, πήρε ένα χωράφι φωτιά και μαζί με τον αέρα διέσχισε ένα ολόκληρο βουνό και κατέληξε κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή όπου χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και θέλω να σας ρωτήσω, κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία πυρκαγιά από ένα τσιγάρο σε ένα σημείο και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό για να μην λάβει τέτοια έκταση?
0: Μάλιστα, λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Λυτή, μιλάμε για το χώρο της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, όπως και στο Ρεόκαστρο που είχαμε προχθές τη μεγάλη πυρκαγιά και υπάρχει μέχρι και σήμερα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, υπενθυμίζουμε τον τρόπο ότι οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ένα απλό συμβάν υπαίθρου. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικά οικοσυστήματα. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης είδαμε μια φωτιά που λόγω των καιρικών συνθήκων, των ανέμων, κινήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τις κατοικημένες περιοχές, με τραγικές δυστυχώς απώλειες ανθρώπινες. Η κινητοποίηση των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που δείχνει ότι έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ακόμα δεν έχει διασταυρωθεί για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά η αιτία της από το πυροσβεστικό σώμα. Ναι. Ακούγεται αυτό που λέτε, όπως σωστά είπατε, παρόλα αυτά δεν έχει διαπιστωθεί κάτι ακόμα επίσημα επιβεβαιωμένα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ο τρόπος έναρξης μιας πυρκαγιάς διερευνάται, εννοείται, και βγαίνει το τελικό πόρισμα. Η επέκτασή της όμως και η εξάπλωσή της είναι ακραία από ό,τι και αν ξεκινήσει και πάρα πολύ σύντομη, ιδιαίτερα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη χρονική περίοδο.
1: Δεν υπάρχουν όμως και κάποιες συνθήκες οι οποίες βοηθάνε τη φωτιά να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα, ας πούμε τα ακαθάριστα αγροτεμάχια ή για παράδειγμα κάποιες περιοχές στις οποίες δεν έχουν γίνει ανάλογες δουλειές, αντιπυρικές ζώνες? Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λάβει κάποια μέτρα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για το Ρεόκαστρο και τη Λυτή, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί και στην Ινώη έχει μια πυρκαγιά, και στη Ρόδο είχε, και στην Καλλικράτη εδώ στην Χαλκιδική. Γενικά δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει μια πρόληψη? Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ακριβώς, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο μας ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Όσο και αν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε ή να πούμε κάτι για την καταπολέμηση, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που αναφέρατε για τα καθάριστα οικόπεδα, θα ήθελα να πω και να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι πολίτες που διαθέτουμε κάποιο οικόπεδο. Πρέπει να γίνει ο καθαρισμός του. Στην αρχή της αντιπυρικής θα πρέπει το οικόπεδο να είναι καθαρό, να μην υπάρχουν χόρτα, διότι στην Ελλάδα βρίσκονται πάρα πολλές μεικτές ζώνες. Οι μεικτές ζώνες τι εννοώ? Ότι βρίσκονται σπίτια και δάση μαζί. Οπότε μέσα στα σπίτια υπάρχουν τα οικόπεδα, τα οποία εάν είναι καθαρά, πολλές φορές η δασική πυρκαγιά μπορεί να σταματήσει πριν καν μπει μέσα στο οικόπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζονται τα οικόπεδα του σπιτιού. Παρ' όλα αυτά, ορίστε,
1: αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί την προηγούμενη ώρα ακριβώς αυτό σχολιάζαμε. Το ότι θέλω να ενημερώσω τους ακροατές το ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο και να βλέπει το αν υπάρχει ασφάλεια. Γιατί κάποιοι είναι ανεύθυνοι, κύριε Γιτσούδη. Καλώς ή κακώς πρέπει να το αναφέρω με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι Έλληνες συμπολίτες μας είναι ανεύθυνοι και δεν καθαρίζουν τα χωράφια τους. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει ένας έλεγχος και να πηγαίνει κάποιος να καθαρίζει το χωράφι, φυσικά να ρίχνει και το πρόστιμο προς συμμόρφωση? Δηλαδή δεν γίνεται να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεγκτα. Δικιά μου άποψη, έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ωραία, έτσι ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Να ξέρετε ότι γίνονται έλεγχοι, παρόλα αυτά είναι αδύνατο να γίνει σε

0: όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι, εννοείται, και παρόλα αυτά να ξέρετε ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο όλοι οι πολίτες, ακόμα δηλαδή και αυτοί οι οποίοι τα καθαρίζουν, να ευαισθητοποιηθούν και να προσπαθήσουν να πείσουν και όλους τους άλλους, δηλαδή να συζητιέται μέσω του κόσμου, προσπαθώ έτσι να το πω απλά, διότι αν μεταξύ μας ενημερωνόμαστε και λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, είχες ένα οικόπεδο, το καθάρισες φέτος, έκανες το χρέος σου. Yeah. Ξέρετε τι γίνεται, πολλές φορές, πολλά οικόπεδα είναι από τον κόσμο παρατημένα. Δηλαδή είναι ένα οικόπεδο το οποίο το είχες, ένα χωράφι, δεν ασχολείσαι μαζί του, δεν έχεις ούτε κάποιο σπίτι εκεί πέρα, ούτε το καλλιεργείς, ούτε τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το αφήσεις στην τύχη του και στη μοίρα του, διότι κάθε χρόνο τα χόρτα μεγαλώνουν, οι πολλές βροχές που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν αρχίσει η ξηρασία τώρα του καλοκαιριού, βοήθησαν ώστε τα χόρτα να μεγαλώσουν αρκετά. Οπότε θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτά τα οικόπεδα να καθαριστούν, παρόλο που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσουμε. Δεν καθαρίζουμε ένα οικόπεδο μόνο όταν το χρησιμοποιούμε, γιατί είμαστε εκεί πέρα. Όποιο οικόπεδο ανήκει στην ιδιοκτησία μας, έχουμε την ευθύνη να το καθαρίσουμε. Όλοι οι πολίτες, έτσι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης για το κατά πόσο μπορούν τα εναέρια μέσα να συνεισφέρουν και τη νύχτα. Γιατί γνωρίζω ότι δεν μπορούν να πετάξουν και δεν έχω καταλάβει το λόγο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Κιτσούδη, και θα σας αναφέρω γιατί ήμουνα και στη Λυτή και στο Ρεόκαστρο. Και καλώς ή κακώς μετά τις 8.30 δεν πετούσανε. Θα μου εξηγήσετε ακριβώς γιατί. Αλλά δεν γίνεται και το βράδυ να μην έχουμε μία λύση και να περιμένουμε να ξημερώσει.
0: Έχετε δίκιο, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ, το ότι με το τελευταίο φούς του ηλίου τα εναέρια δυστυχώς αποχωρούν. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα στο πυροσβεστικό σώμα ανήκουν στην πολεμική αεροπορία, τα καναντέρ ας πούμε τα λεγόμενα, και τα υπόλοιπα είναι εταιρείες που μισθώνουμε σαν ελληνικό κράτος, ιδιωτικές εταιρείες μίσθωσης ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούν στις δασικές πυρκαγιές. Όλα τα εναέρια μέσα έχουν δυστυχώς τον κανονισμό, επειδή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, να μην πετάνε τη νύχτα. Διότι δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον πιλότο. Διότι το παν είναι η προστασία και η ασφάλεια του πιλότου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πετάνε τη νύχτα. Τα καινούργια αεροσκάφη, όπου είναι να τοποθετηθούν σε κάποια χρόνια που θα τα παραλάβει το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε την ενημέρωση ότι θα μπορούν να επιχειρήσουν και τη νύχτα. Απλά είναι λόγω θέμα ασφάλειας του πιλότου ξεκάθαρα. Προφανώς και μπορεί να πετάξει το ελικόπτερο, απλά επειδή ο πιλότος δεν βλέπει καθαρά, αυτό είναι το πρόβλημα που δεν το επιχειρεί. Ναι. Και είναι απαγορευτικό, υπάρχει νόμος και πρωτόκολλο που ακολουθούν, καταλάβατε.
1: Καταλαβαίνω. Απλά να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Εγώ που έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, τους Ρουμάνους, τι κάνουν, χρησιμοποιούν κάποια ντρόουν, κύριε Γετσούδη, έτσι για να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί και ο κόσμος ακούει. Οι Ρουμάνοι τι κάνουν, παίρνουν κάποια ντρόουν, τα οποία από κάτω έχουν έτσι ένα φως σαν λέιζερ, και κάνουν ένα κύκλο, είχα δει μια αποστολή. Κάνουν ένα κύκλο γύρω από τη φωτιά με αυτά τα ντρόουν, είναι πολλά ντρόουν, 20-30 όσα χρειαστούν, και τα λέιζερ το βράδυ φωτίζουν στο έδαφος και έτσι γνωρίζει και ο άνθρωπος που βρίσκεται από κάτω πυροσβέστη σε ποια ζώνη μέσα είναι η πυρκαγιά, αλλά πιθανότατα να μπορούν να διακρίνουν και καλύτερα τα εναέρια μέσα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει αυτό που λέω, σας ρωτάω όμως.
0: Κοιτάξτε, μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, διότι τα ντρόουν έχουν εισέλθει και στο πυροσβεστικό σώμα έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει εκπαιδευτεί αρκετό προσωπικό και χρησιμοποιούν ντρόουν. Έχετε λέτε κάτι πολύ σωστό, ότι πολλά αεροσκάφη, ντρόουν εννοώ, πετάνε κανονικά και τη νύχτα. Έχουμε και διαθέτουμε τέτοια αεροσκάφη. Γίνεται συνεχόμενα η εκπαίδευση των χειριστών. ΣΜΙΕ, εμείς τα λέμε, συστήματα μη επαδρομένων αεροσκαφών. Γίνεται συνέχεια εκπαίδευση των στελεχών και εδώ πέρα στελέχη των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων έχουν εκπαιδευτεί ώστε να είναι χειριστές ντρόουν. Αυτά τα ντρόουν μπορούν να πετάνε και τη νύχτα. Είμαστε, θεωρώ, στο στάδιο που θα ξεκινήσουμε να το λειτουργούμε και εμείς, σαν πυροσβεστικό σώμα, αυτό που αναφέρετε, που είδατε. Όντως γίνεται. Είμαστε στο στάδιο που θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε, διότι μπορούν να πετάξουν αυτά τα αεροσκάφη.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι να μπουν μέσα σε επιχειρήσεις κανονικά και τη νύχτα. Τα αεροσκάφη αυτά είναι για αυτούς τους λόγους βέβαια που αναφέρατε και εσείς, έτσι να μην τα ξανααναφέρω. Δεν σβήνουν κάποιες φωτιές τα ντρόν μέχρι τώρα. Απλά είναι πάρα πολύ βοηθητικά στο να μας δώσουν μια εικόνα της πυρκαγιάς, στο να μας κατευθύνουν το πώς θα μπορέσουμε οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουμε το σημείο και πόσο μάλλον τη νύχτα που δεν έχουμε κάποια άλλη επαφή από τον αέρα, από τα εναέρια μέσα, καθώς δεν πετούν, είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα ντρόουν. Να σε ενημερώσω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιχειρούν και τα ελληνικά ντρόουν και τη νύχτα.
1: Κύριε Γιτσούδη, επειδή οι εθελοντές πραγματικά και εγώ μαζί σας θεωρούμε σύγχρονους ήρωες, πρέπει να το πω, και είναι και προς τιμήν σας, γιατί οι πυροσβέστες δίνουν πραγματικά μια μάχη που θέλει ψυχή κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Το ίδιο φυσικά πολύ. Και οι άνθρωποι που ανεβαίνουν στα Καναντέρ του 1974 και παίρνουν ένα ρίσκο για εμένα, γιατί είναι καλός ή κακός παλιά αυτά τα αεροπλάνα.
0: Παλιά.
1: Υπάρχει παλαιότητα αυτών των οχημάτων. Και θέλω να μου πείτε κατά πόσο έχει κάποια προβλήματα το πυροσβεστικό σώμα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν, ας ξεκινήσουμε από αυτό, μεγάλα οργανικά κενά. Και από ό,τι μας είπε ένας συνάδελφός σας, οι πυροσβέστες περίπου υπολογίζουν ότι είναι 18.800 αυτή τη στιγμή για όλη την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα, όπως αναφέρατε. Δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος. Όπως παρατηρούμε, οι δασικές πυρκαγιές πλέον είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό, αλλά και πολύ μεγαλύτερης έντασης από ό,τι ήταν παλιότερα. Για διάφορους λόγους, οπότε οι ανάγκες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σίγουρα σε συνδυασμό και με τη δραστηριότητα του ανθρώπου μέσα στα δάση, είτε για λόγους αναψυχής, είτε για διάφορες δραστηριότητες που κάνουν, είναι αιτίες πολλές φορές έναρξης των πυρκαγιών. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη πλέον, πολύ μεγαλύτερη από το παρελθόν, για κόσμο και προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια με τις ΜΟΔΕΟ που βρισκόμαστε εμείς από το 2022, όπως σας ανέφερα, και έχει μπει και νέος κόσμος μέσα στην πυροσβεστική και κόσμος που πηγαίνει στα δάση. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα πρέπει ο αριθμός αυτός να αυξηθεί και στις ΕΜΟΔΕ και γενικότερα στο πυροσβεστικό σώμα. Τώρα μάλιστα τρέχει και μια προκήρυξη για πυροσβέστες επταετούς θητείας ΠΕΤ, και γενικά το πυροσβεστικό σώμα μπαίνει σε ένα στάδιο να προσλαμβάνει νέο κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προστελέχωση, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Συγκεκριμένα εμείς...
1: Κύριε Γιτσούδη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κάτι κάνατε?
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα σας ακούμε, ναι.
0: Ναι. Λέω ότι υπάρχει μεγάλη προστελέχωση, όπως είπα, και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε πολλές φορές στους αρμόδιους φορείς και στην πολιτική και στη φυσική ηγεσία, ιδιαίτερα για τις ΕΜΟΔΕ, δηλαδή τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, να υπάρξουν και δύο νέες μονάδες, να γίνει ίδρυση δύο νέων μονάδων σε δύο κέρυες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Χαλκιδική και το Αγρίνιο. Είναι δύο γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ΕΜΟΔΕ. Όπως σας είπα, είμαστε 21 μονάδες. Υπάρχει ένα αίτημα στο να γίνουν άλλες δύο. Είναι σε δύο κέρυες γεωγραφικές περιοχές και να αυξηθεί ο αριθμός των πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων, καθώς όπως παρατηρούμε υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για προσωπικό, και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι δυστυχώς δεν φτάνουμε. Υπάρχουν συνεχόμενες γενικές επιφυλακές, αλλεπάλληλα ατελείωτες ώρες υπερεργασίας και υπερορίας, που δείχνει ότι δεν φτάνει ο αριθμός που υπάρχει μέχρι τώρα για τις ανάγκες της χώρας.
1: Γι' αυτό γίνεται και το ανάλογο κάλεσμα, όπως είδαμε και στο Ρεόκαστρο, γιατί υπάρχουν και οι αγρότες, υπάρχουν και άνθρωποι με τους εξκαφείς, με τις μπουλντόζες, με τα γκρέιντερ, οι εθελοντές που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Και θέλω να πάμε λίγο σε αυτό και θα συνεχίσουμε μετά με τα προβλήματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί το έζησα ενεργά αυτό, κύριε Κιτσούδη. Οι εθελοντές, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι που δίνουν μάχη κανονικά και βοηθάνε τόσο πολύ, αλλά βλέπουμε απ' την άλλη ότι υπάρχουν και κάποιοι αστυνομικοί που για καλό πιστεύω ότι το κάνουν και αυτοί, τώρα δεν θέλω να γίνω καχύποπτος, αλλά δεν τους επιτρέπεται και η πρόσβαση να βοηθήσουν. Δηλαδή είδαμε στο Ρεόκαστρο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, απ' τη μία να γίνεται κάλεσμα, να έρθουν οι αγρότες, να έρθουν οι εθελοντές, να έρθουν να βοηθήσουν, και πηγαίναν οι άνθρωποι και τους έδιωχνε η αστυνομία. Ένα μπέρδεμα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο, πριν απαντήσω, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές, σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους πολίτες όπου έρχονται στις κηρύξεις ανά την Ελλάδα και βοηθάνε. Καμιά φορά να σας πω κάτι για να το ξεχωρίσουμε. Βοήθεια, γιατί είναι το πιο απλό να φέρουν και ένα νεράκι στα άτομα που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Είναι τόσο σημαντικό και καμιά φορά είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουν αυτό. Πολλές φορές από την αστυνομία, όπως λέτε, δεν αφήνουν να μπουν στις επιχειρήσεις και στην πρώτη γραμμή, διότι κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγγνώμη, να υπάρχει κάποιος τραυματισμός σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές αποφεύγουμε σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όπου το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο, που η φωτιά έχει μεγάλη ένταση, υψηλή φλόγα, κινείται με ακραίους ρυθμούς και ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, οπότε δεν θα θέσουμε τους εθελοντές σε κάποιο κίνδυνο για τη δικιά τους πρώτα απ' όλα ζωή και κατ' επέκταση για όλη την ομάδα που έχουν μαζί τους. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές δεν τους αφήνουν να προσεγγίσουν στο σημείο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω για τους εθελοντές ότι πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Βασικά υπάρχουν εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και εθελοντικές ομάδες.
1: Άρα στην ουσία, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι πρέπει να κάνει ένας κάτοικος για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και οι εθελοντές στις εθελοντικές ομάδες. Πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται κανονικά στις φωτιές, παίρνουν τον εξοπλισμό τους και έρχονται σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία όταν υπάρξει μια πυροσβεστική πυρκαγιά για να ενισχύσουν και να συνδράμουν όπως χρειαστεί. Όσον αφορά το πυροσβεστικό σώμα τώρα, εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Όποιος πολίτης θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής, μπορεί οργανωμένα στην κοινωνία και στην πολιτική προστασία, μπορεί μέσω του πυροσβεστικού σώματος να υποβάλει κάποια αίτηση στην κατατόπους υπηρεσία της περιοχής, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις να παρακολουθήσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, αποκτά την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και συμμετέχει στις οργανωμένες δράσεις και επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Mm. Αντίστοιχα γίνεται και με τις εθελοντικές ομάδες. Μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε εθελοντική ομάδα επιθυμεί που είναι κοντά στην περιοχή του, είτε και κάποιες από τις γνωστές μεγάλες, να δηλώσει, να κάνει αίτηση, να εκδηλώσει την επιθυμία του, να εκπαιδευτεί κατάλληλα, να πάρει τον εξοπλισμό και να πάρει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
1: Ναι, το να πάει, ας πούμε, να μάθει κάποια πράγματα, πάει στο πυροσβεστικό σώμα, είναι κάποια σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει, είναι αυτή η διαδικασία.
0: Όσον αφορά την εκπαίδευση από το πυροσβεστικό σώμα, είναι ένα χρονικό διάστημα που γίνονται εκπαίδευση κανονικά από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το πυροσβεστικό σώμα, παρακολουθούν μαθήματα κανονικά για τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι παρακολουθούν πολύ ωραία και σημαντικά μαθήματα και για αστικές και για δασικές πυρκαγιές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω, και για την ίδια την προσωπική του στη ζωή. Πέρα δηλαδή από το κομμάτι και το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη και το πώς θα βοηθήσει στην καθημερινότητα και στη ζωή του, μαθαίνει χρήσιμα πράγματα που θα μπορεί να τα αξιοποιήσει αν δυστυχώς προκύψει κάτι στον ίδιο και στην οικογένειά του, καταλάβατε.
1: Και στην περιοχή του, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και στην περιοχή του, ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε κάποια κοντινά χωριά να πηγαίνουν και οι άνθρωποι από τα διπλανά χωριά για να προσπαθούν και αυτοί. Δεν είναι δηλαδή ο καθένας μόνο για το σπίτι του, γι' αυτό το αναφέρω έτσι, κύριε Κιτσούδη. Αλλά.
0: Ακριβώς. Και πολλοί πολίτες, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά πολλοί πολίτες ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι δυστυχώς έρχονται χωρίς τον εξοπλισμό. Καταλαβαίνουμε και δεχόμαστε πάρα πολύ την επιθυμία του κόσμου. Είναι πραγματικά χαρά μας να έρχεται ο κόσμος να μας βοηθάει. Απλά πολλές φορές, επειδή έρχονται χωρίς εξοπλισμό, δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν, ειδικά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα,
0: υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με την πιθανότητα τραυματισμού τους και δεν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να τραυματιστεί κάποιος.
1: Βέβαια. Θα ανοίξω εγώ μια παρένθεση και θα πάω μετά σε αυτό που ήθελα να σας πω. Ότι παρεπιπτόντως, οι περιοχές που έχουν αγρότες, που έχουν ανθρώπους γενικά με τρακτέρ, οι οποίοι δημιουργούν ζώνες ή και με εξκαφείς, όπως είπαμε πριν, είναι αρκετά σημαντική, κύριε Κιτσούδη, έτσι.
0: Αν μπορείτε λιγάκι να επαναλάβετε, συγγνώμη γιατί σας έχασα.
1: Στις περιοχές, λέω, που υπάρχουν αγρότες οι οποίοι με τα τρακτέρ τους καλούνται να δημιουργήσουν κάποιες ζώνες, να οργώσουν κάποια σημεία, ακόμα και οι άνθρωποι με τους εξκαφείς, οι οποίοι και τα γκρέιντερ δημιουργούν δρόμους και αντιπυρικές ζώνες εκείνη τη στιγμή για να περιορίσουν τη φωτιά, είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική, εννοείται, τα χωματουργικά μηχανήματα που διαθέτουν αγρότες είναι, που τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην ζωή τους, στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμα για εμάς στις πυρκαγιές. Πάρα πολλοί, να ξέρετε, αγρότες έρχονται στις κατατόπους περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν δασικές πυρκαγιές και μας λένε το πού μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Παίρνουν τις κατευθυντήριες γραμμές από τους υπεύθυνους και τους αρμόδιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που είναι επικεφαλής στις πυρκαγιές. Και συνεισφέρουν πάρα πολύ είτε στο άνοιγμα ζωνών, όπως είπατε, είτε στο να τραβήξουν κάποια κλαδιά, στο να μεταφέρουν, στο να ρίξουν χώμα πάνω στην πυρκαγιά. Σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Εννοείται.
1: Επειδή έχουμε δει την εργασιακή εξάντληση των πυροσβεστών και θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιες εικόνες, κύριε Κιτσούδη, και στον Εύρο και στη Ρόδο και την Κερατέα και την Άνδρο, όπου οι πυροσβέστες κυριολεκτικά κοιμόντουσαν κάτω στο δρόμο, κάτω στο τσιμέντο για να ξεκουραστούν, πόσο τραγικές εικόνες. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια μέτρα στήριξης, άμα γενικά εσείς που είστε πυροσβέστης νιώθετε ότι σας βοηθάει αυτό το κράτος, να το πω έτσι απλά. Γιατί δεν είναι εικόνες για εμένα αυτές, το να πέφτουν κάτω οι πυροσβέστες λιπόθυμοι και να προσπαθούν να τα απεξέλθουν, να σβήσουν μια φωτιά. Είναι αρκετοί οι πυροσβέστες ή πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις?
0: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι δυστυχώς αυτές οι εικόνες υπάρχουν. Οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές και εξαντλητικό. Εννοείται πως και η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη και το γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι με πάρα πολλές ώρες εργασίας. Πολλές φορές τυχαίνει όντως ότι θα πρέπει η ξεκούρασή μας και η εξάντληση να είμαστε κάτω σε κάποιο δρόμο, χωμάτι ενδεχομένως, σε κάποιο χωράφι και κάτι για να εξελιχθούμε. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα
2: το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον κόσμο που υπάρχει, διότι πολλές φορές δεν υπάρχει κόσμος, αρκετά στελέχη στο να πούνε να μας αλλάξουν για ξεκούραση, και έτσι πολλές φορές μένουμε για περισσότερες ώρες στο πεδίο. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι αν υπήρχαν περισσότερα άτομα θα μπορούσαν να γίνονται πιο συχνές οι αλλαγές, να υπάρχει ξεκούραση περισσότερη για τον κόσμο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο να ενισχυθεί περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία.
1: Αυτά τα σεμινάρια τώρα, κύριε Γιτσούδη, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Απλά πρέπει να το πω. Επειδή έζησα την κατάσταση αυτή τις τελευταίες μέρες και είδα αρκετούς αστυνομικούς οι οποίοι στην ουσία δεν κάνανε κάτι. Δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, σας λέω, απλά είναι η αλήθεια μου. Ναι. Δεν είδα να κάνουν κάτι. Ναι, στεκόντουσαν εκεί πέρα, κλείσανε κάποιους δρόμους. Σε κάποια σημεία θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να βρίσκονται αστυνομικοί. Η σκέψη μου ποια είναι. Για ποιο λόγο κάποιοι αστυνομικοί να μην πάνε να περάσουν αυτά τα σεμινάρια, τα οποία θα περνούσε και ένας Έλληνας πολίτης εθελοντής, ώστε στην κρίσιμη στιγμή να μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν. Δεν είναι κακό αυτό που λέω, έτσι. Δεν θέλω δηλαδή να φέρω κάποιον σε δύσκολη θέση, αλλά αναρωτιέμαι σαν Έλληνας πολίτης, εγώ να το περάσω το σεμινάριο και να βοηθήσω. Γιατί να μην το περάσει και ένας αστυνομικός ο οποίος δεν κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή.
2: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Θα ήθελα να σα πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες.
1: Σας ακούμε λίγο απομακρυσμένα όμως.
2: Μ' ακούτε καλύτερα από μήπως τώρα?
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε, θα βοηθούσε.
2: Μισό λεπτάκι, δώστε μου.
1: Βέβαια, για να σας ακούμε καθαρά.
0: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Τώρα μια χαρά, πάμε.
0: Τέλεια. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να περάσουν το σχολείο, αυτό που λέμε, για να γίνουν εθελοντής πυροσβέστης και να πάρουν την ιδιότητα, που όπως είπα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και για προσωπική τέτοια, αλλά και για την ενίσχυση και τη βοήθεια του κράτους. Όσον αφορά την αστυνομία, κοιτάξτε, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από την αστυνομία, κυρίως όσον αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, το να ενημερώσουν τον κόσμο κάτω και τους πολίτες, όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην υπηρεσία δεν μπορούν επίσης να έρθουν στο μέτωπο και να βοηθήσουν, καθώς δεν έχουν και τον απαραίτητο εξοπλισμό μαζί τους, καταλάβατε. Διότι, όπως σας είπα, βοηθάνε στις διασώσεις, βοηθάνε σε διαφορά. Το θέμα είναι ότι ένας αστυνομικός που βρίσκεται εν υπηρεσία δεν μπορεί δυστυχώς να έρθει, διότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Κοιτάξτε, εμείς τα λέμε MAP. Τα MAP είναι μέτρα ατομικής, ατομικής προστασίας. Ναι. Είναι το κράνος μας, είναι οι αντιπυρικές στολές που φοράμε, είναι τα γάντια μας. Δυστυχώς αυτά έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες ένας αστυνομικός δεν τις. Μια αστυνομική στολή, μια αστυνομική αρβίλα, ένα αστυνομικό γάντι δεν τη διαθέτει. Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Ναι, άρα είναι στον εξοπλισμό. Είναι, άμα όμως εκπαιδευτεί και διαθέτει, ας πούμε, στο όχημα το αστυνομικό και τον εξοπλισμό, μπορεί να βοηθήσει.
0: Ακριβώς. Εάν γίνει αυτό, και μακάρι αυτό που λέτε είναι το ιδανικό, και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, για να μπορούμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό, το λέω.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Αν ο αστυνομικός εκείνη τη στιγμή είχε τον ανάλογο εξοπλισμό, θα μπορούσε. Απλά επειδή δεν τον φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό και η δουλειά του εκείνη τη στιγμή είναι κάποια άλλη, ώστε να διασφαλιστούν οι γύρω, να απομακρυνθούν οι πολίτες. Καταλάβατε, διότι πολλές φορές, ας πούμε, θα μας βοηθήσουν τους πολίτες με ασφάλεια, να κλείσουν το κυκλοφοριακό και όλο αυτό.
1: Ναι, έχουν άλλη αποστολή, αυτό λέτε. Έχουν άλλη αποστολή.
0: Άλλη
1: αποστολή.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω. Αν και παλαιότερα, θυμάμαι όταν είχε διαμαρτυρηθεί ο Έλληνας πυροσβέστης, οι ματατζίδες του ρίξαν και ένα χέρι ξύλο. Έτσι, για να το θυμάται. Γιατί θυμάμαι ότι οι συνάδελφοι είστε στο μέτωπο και το καταλαβαίνω, αλλά στην κρίσιμη στιγμή όταν διαμαρτύρεται, οι μονάδες καταστολής δεν σας σεβάστηκαν.
0: Δυστυχώς είχαν παρατηρηθεί, είχαν γίνει αυτά τα φαινόμενα. Ακραία και πάρα πολύ άσχημα φαινόμενα. Ευελπιστούμε στο να υπάρχει μια υγιή συνεργασία μεταξύ μας, μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας.
1: Δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια. Συγγνώμη, κύριε Γιτσούδη, δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια. Απλά υπήρξαν και αυτές οι εικόνες. Επειδή όμως αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, και δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Επειδή αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, ένας Έλληνας εθελοντής, ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να παναγοράσει αυτόν τον εξοπλισμό και να τον έχει σπίτι του κρεμασμένο σε περίπτωση που γίνει μια φωτιά, που υπάρξει μια πυρκαγιά, συγγνώμη, να φορέσει αυτή τη μάσκα, αυτή τη στολή. Γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα όπου μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε θέλει, είτε πολίτης, ιδιώτης, οτιδήποτε, τον εξοπλισμό. Και συγκεκριμένα μπορεί να βρει και πάρα πολύ κοντά στον εξοπλισμό που έχουμε κι εμείς. Δηλαδή τα γάντια, αντιπυρικά γάντια, μάσκα, γυαλιά, αρβίλες, αντιπυρικές αρβίλες και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, ότι θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη εκπαίδευση, διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και καλό είναι, αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί κατάλληλα. Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά το πιο χρήσιμο στην πυροσβεστική πέρα από τον εξοπλισμό είναι και το νερό. Και βλέπω ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχει νερό, δεν έχει πυροσβεστικούς κρουνούς, δεν υπάρχει δηλαδή ανεφοδιασμός, δεν υπάρχουν κάποιες δεξαμενές, ας πούμε, που να έχουν μέσα νερό. Το οτιδήποτε. Άμα δηλαδή δεν υπάρχει νερό στην περιοχή. Γιατί είδαμε τώρα στη Φιλοθέη εδώ στη Θεσσαλονίκη, που οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είναι συνδεδεμένοι από ό,τι έχω καταλάβει στο δίκτυο ίδρυυσης, έχουν γεωτρήσεις. Μετά τις 4 το βράδυ δεν είχαν οι πυροσβέστες νερό. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση, κύριε Γιτσούδη?
0: Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία ότι σαν ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δουλέψουμε και να επιχειρήσουμε σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο που δεν υπάρχει νερό καθόλου, ούτε πυροσβεστικό όχημα. Τι θέλω να πω, έχουμε εργαλεία χειρός και εργαλεία και μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών χωρίς να χρειαστεί το νερό και
1: απίστευτο.
0: Είτε από το πυροσβεστικό όχημα, ακριβώς είτε από κάτι άλλο. Είναι κάποιες μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε και είναι αποτελεσματικές αρκετά. Σίγουρα το να υπάρχει νερό πλησιέστερα είναι το ιδανικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε εκτός από αυτές τις περιοχές που μου είπατε τι γίνεται σε κάποια απομακρυσμένα βουνά με χαράδρες στη μέση του πουθενά, πάρα πολύ μακριά, σε τεράστιο υψόμετρο. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δουλεύουμε και εκπαιδευόμαστε συνέχεια για να αξιοποιούμε νέες τεχνικές και να προσπαθούμε να καταπολεμούμε τη φωτιά με διάφορους τρόπους όπου δεν είναι,
1: προσβάσιμο
0: και να υπάρχει το νερό ακριβώς.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έχει πάρα πολλά πεύκοδάση. Και τα πεύκα θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο, γιατί είδαμε στη Λυτή που έχει πεύκα, κύριε Γιτσούδη, κουκουνάρες να σκάνε και να πέφτουν μέσα στο χωριό. Πήρε συγκεκριμένα ένα σπίτι φωτιά από κουκουνάρα η οποία εκτοξεύθηκε μέσα από το δάσος.
0: Ακριβώς, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, διότι τα πεύκα είναι ένα είδος τώρα συγκεκριμένα που δεν θα έπρεπε σε πολλές περιοχές να έχει τοποθετηθεί. Είναι ένα έφλεκτο είδος και πάρα πολύ δύσκολο στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Δυστυχώς όταν γίνανε κάποιες αναδασώσεις τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως οι τεχνητές μιλάω έτσι, γιατί η φυσική αναγέννηση δεν μπορείς να κάνεις κάτι, το πώς θα μεγαλώσει το δάσος και το τι ήδη θα γίνουν, αλλά όσον αφορά τις τεχνικές, ήταν κάποιο λάθος κάποιες αναδασώσεις να γίνουν με πεύκα, διότι τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αυτό θα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει από τα αρμόδια δασαρχεία, όπου είναι υπεύθυνα για τις αναδασώσεις στις κατατόπου περιοχές, και πλέον να επιλέγονται άλλα είδη, τα οποία έχουμε πολύ μεγάλα στατιστικά πλέον αποτελέσματα για το ποια είδη είναι έφλεκτα, το πώς έφλεκτα είναι, το πώς διαχειρίζονται. Και επειδή τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις πλέον να αποφεύγονται.
1: Εγώ τώρα, πρόσφατα κιόλας που πήγα σε ένα σημείο που υποτίθεται κάνουν αναδάσωση, μόνο πεύκα είχαν βάλει πάλι. Δεν βάζουν και μυαλό. Και από όσο γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η βελανιδιά που διαθέτει έτσι ένα εξαιρετικά πυκνό ξύλο δεν καίγεται τόσο εύκολα. Για ποιο λόγο να μην βάλουν, ας πούμε, βελανιδιές? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δυστυχώς, έχετε δίκιο, δυστυχώς, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται η σωστή μελέτη και έρευνα, δεν τοποθετούνται πολλές φορές τα σωστά δέντρα. Ναι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι σαν χώρα, υπέχουμε και το δασαρχείο.
1: Ναι, το δασαρχείο, ας πούμε, το δασαρχείο βγάζει την έρευνα. Συγγνώμη, σας διακόπτω, το δασαρχείο βγάζει αυτή την έρευνα για την αναδάσωση. Είναι αυτό το υπεύθυνο, ας πούμε, μήπως το κάνουν, γιατί οι βελανιδιές δεν ξεριζώνονται τόσο εύκολα, γιατί γνωρίζω ότι έχουν βαθιές ρίζες οι βελανιδιές. Ενώ τα πεύκα, ας πούμε, μπορούν πιο εύκολα να τα ξυλώσουν.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, κυρίως το θέμα είναι ότι το πεύκο, επειδή είναι ένα είδος το οποίο αναπτύσσεται και ακόμα και σε ακραίες καιρικές
1: συνθήκες,
0: δηλαδή, ας πούμε, μεγάλη ξηρασία, αντέχει χωρίς νερό και όλα αυτά, αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές επιλέγεται.
1: Καταλάβω.
0: Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, επειδή σαν πυροσβεστική δεν έχουμε την αρμόδια τέτοια για την αναδάσωση ή οτιδήποτε, είναι αποστολή μας η καταπολέμηση των πυρκαγιών και όχι ο τρόπος ο οποίος θα γίνει η αναδάσωση ή κάτι τέτοιο, καταλάβατε.
1: Βέβαια, ναι, για αρμοδιότητά σας είναι όμως, δεν γνωρίζω τώρα συγκεκριμένα η δική σας μονάδα αν είναι αρμόδια, αλλά γενικά στο πυροσβεστικό σώμα έχουν και αρμόδια, έχουν και αρμόδιους, οι οποίοι πρέπει να ελέγξουν αν ένα σπίτι είναι μέσα σε μια δασική έκταση και δεν μπορεί να αποφύγει μια τέτοια σύγκρουση με μια πυρκαγιά, γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι στη μέση ενός πεύκοδάσους και αναρωτιέμαι πώς έχει πάρει άδεια από την πυροσβεστική. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κανονικά ο Δήμος ή η τοπική κοινότητα να αναφέρει στην πυροσβεστική ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχει η πολεοδομία, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το αναφέρει στην πυροσβεστική. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα σπίτι μέσα στη μέση στο δάσος. Άμα γίνει κάτι, πώς θα φύγει αυτός? Δηλαδή, γίνεται να ρισκάρουμε τόσο εύκολα για μια ανθρώπινη ζωή?
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και να ξέρετε ότι κανονικά μέσα στα δάση δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίες ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρμόδια η πυροσβεστική υπηρεσία στο να ελέγξει αν θα έπρεπε να υπάρξουν σπίτια και το πήρξαν εκεί πέρα και το αν ένα δάσος είναι φυσικό ή τεχνητό. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλές προδιαγραφές. Το θέμα είναι το ότι υπάρχουν αυτές, δυστυχώς αυτές οι μεικτές ζώνες που αναφέρατε υπάρχουν δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Απλά δεν είναι αρμόδια το πυροσβεστικό σώμα για αυτό.
1: Κατανοητό. Σίγουρα πρέπει να είναι η πολεοδομία και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα θέρετα. Τώρα για το τοξικά νέφη, γιατί μου είπατε ότι έχετε συγκεκριμένες μάσκες και επειδή έχουμε τώρα εδώ πέρα μια είδηση ότι ο πρόεδρος πνευμονολόγων για το ρεόκαστρο, γιατί και ένα εργοστάσιο το οποίο έχει απορρίμματα, λέει ότι υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια, ότι επηρεάζουν αρκετές περιοχές. Υπάρχει περίπτωση σε κάποια περιοχή που έχει πάρει μια πυρκαγιά, ας πούμε, άνθρωποι να πεθάνουν και από τον έντονο καπνό, από αυτά τα τοξικά νεύη, από τις εκρήξεις? Και θεωρώ ότι καλώς ή κακώς το 112 πολλές φορές ενημερώνει. Αλλά άμα ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει μπαταρία, κύριε Κιτσούδη, δεν θα ενημερωθεί. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος τρόπος να τον ενημερώσουν οι υπόλοιποι?
0: Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, εννοείται, στον κόσμο και αυτός είναι ο λόγος που στέλνει και το μήνυμα στο 112. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει και ο κόσμος με το που δει κάποια δασική πυρκαγιά μεγάλη να μην την υποτιμήσει, να βγει και να ακούσει τις οδηγίες των αρχών, να απομακρυνθεί από το σημείο. Άμα δεν έχει, όπως είπατε, το κινητό του, θα μπορεί πιθανότατα έξω να συναντήσει κάποιους άλλους γείτονες που θα μπορέσουν να του δείξουν το μήνυμα ότι θα πρέπει να φύγουν από εκεί πέρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσει έτσι, διότι πολλές φορές υποτιμούμε μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να είναι και μικρή, αλλά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, διότι με τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Οπότε σίγουρα πρέπει να απομακρυνθείς από το σημείο, να πας σε ένα ασφαλέστερο σημείο και για τους καπνούς και για την πυρκαγιά. Καταλάβατε.
1: Πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε, μπορεί να πιάσει μια πυρκαγιά? Μπορεί να πιάσει και τα 20 χιλιόμετρα την ώρα?
0: Μπορεί, εννοείται, να πιάσει και περισσότερα, διότι πέρα από την ταχύτητα του ανέμου που υπάρχει, να ξέρετε ότι η πυρκαγιά, την ταχύτητα εννοώ του ανέμου και τις τρυπές ανέμου, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, η φωτιά δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα. Δηλαδή δημιουργεί τις δικές της συνθήκες και ειδικά μια πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά δημιουργεί συνθήκες εναλλαγής πολλές φορές. Δηλαδή ενώ πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, αλλάζει την κατεύθυνσή της εσωτερικά μόνη της από το δικό της μικροκλίμα που έχει φτιάξει. Οπότε εννοείται και μεγάλες ταχύτητες και εννοείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, καταλάβατε. Αυτός είναι ο λόγος που όταν απομακρυνόμαστε προς περιοχές οι οποίες είναι ασφαλείς 100% και είναι διέξοδος διαφυγής και όχι κάποια που μπορεί πιθανότατα γυρνώντας η φωτιά να την εγκλωβίσει και να μείνεις μέσα εγκλωβισμένος.
1: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους και συνήθως τους βλέπουμε, ας πούμε, με κάποιο λάστιχο να βρέχουν τους τοίχους, να βρέχουν γύρω-γύρω τα χόρτα, με το δικό τους μυαλό, με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, να προσπαθούν κάπως να εξασφαλίσουν το ότι δεν θα καούν όλα αυτά που έχουν χτίσει με κόπο. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο πρέπει όλοι να έχουμε, ας πούμε, έναν πυροσβεστήρα ή και περισσότερους πυροσβεστήρες στο σπίτι και κατά πόσο βοηθάνε και το τι ακριβώς άλλο μπορούν να κάνουν άμα διαθέτουν, ας πούμε, κάποια άλλα εργαλεία, τουλάχιστον για να μπορέσουν να βοηθήσουν και εσάς πριν τους πούνε να φύγουν από την περιοχή.
0: Καταλαβαίνω πολύ τα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι το υπέρτατο και αυτό το υπέρτατο αγαθό που υπάρχει είναι η ανθρώπινη ζωή, έτσι, και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε να σώσουμε το σπίτι μας, την αποθήκη μας, το αυτοκίνητό μας, τη στιγμή που υπάρχει έστω και η μικρή πιθανότητα να κινδυνεύσει η ζωή μας. Πρώτα απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ναι. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσω. Οπότε κοιτάμε να απομακρυνθούμε αν δούμε ότι δεν υπάρχει χρόνο στο να ενεργήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο σπίτι μας και να εξοπλιστούμε, είναι καλό να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια ένας πυροσβεστήρας. Εννοείται, υπάρχει και αρμόδια οδηγία, αυτό που το λέει, να ξέρετε, που μπορείτε να διαβάσει ο κάθε πολίτης και να ενημερωθεί. Όπως, ας πούμε, πυροσβεστήρας πρέπει να υπάρχει μέσα και σε κάθε αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι πολλές πυρκαγιές, ας πούμε, ξεκινάνε από αυτοκίνητα, τα οποία δυστυχώς δεν διαθέτουν πολύ ένα πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητό τους και που θα μπορούσαν εκεί στο αυτοκίνητο, που δεν υπάρχει, ας πούμε, μεγάλο πρόβλημα εξάπλωσης, να το σβήσουν και να το κάνουν μόνοι τους.
1: Ναι, και όπως γνωρίζω, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και οι άνθρωποι γενικά να μην σπάσουν κάποιο μπουκάλι σε κάποια περιοχή που έχει χόρτα, γιατί ο ήλιος με το γυαλί ίσως να δημιουργήσει εστία. Ή και κάποια άλλα, ας πούμε, φαινόμενα που έχουμε διακρίνει. Τώρα μας ενέφεραν κάτι για κάποιες σπίθες ή για κάποιο τροχό. Κάνουν αρκετά λάθη. Να παναψίσουν μέσα στο βουνό, να κάψουν χόρτα την αντιπυρική περίοδο. Υπάρχουν λάθη που κάνει ο Έλληνας πολίτης.
0: Mm-hmm. Ακριβώς. Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, ιδιαίτερα την περιοχή του, είστε κόπεδό του, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μαζί με τον καθαρισμό, να αναλάβει και το κάθε, όπως λέτε, τα απορρίμματα του, το κάθε γυαλί, το κάθε τέτοιο. Εντάξει, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν έχει να κάνει και μόνο σχέση με την πυρκαγιά, αλλά και με την καθαριότητα που πρέπει να υπάρχει. Αλλά όσον αφορά την πυρκαγιά, σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι καύσιμη ύλη. Δηλαδή το να έχουμε αφήσει για παράδειγμα τα απορρίμματά μας μέσα στο οικόπεδο και να υπάρχει μια στίβα με απορρίμματα, με σακούλες, με ξύλα, με παλιά έπιπλα, με το οτιδήποτε, είναι καύσιμη ύλη, με στρώματα, με το οτιδήποτε. Όλα αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται και να διατηρείται καθαρό. Αυτό εννοούμε όταν λέμε να είναι καθαρό, καταλάβατε.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Όσο μπορούμε να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, διότι όταν έρθει η φωτιά, δυστυχώς δεν χαμπαριάζει η φωτιά το αν είναι απορρίμματα, το αν είναι χόρτα ή το οτιδήποτε.
1: Επειδή μας έχουν μείνει 5 λεπτά, κύριε Γιτσούδη, και θέλω. Και ο κόσμος στέλνει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και ήδη πάρα πολλοί στέλνουν και ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις οδηγίες που μας δίνετε και για τη βοήθεια βέβαια, γιατί καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης δεν έχει ενημερωθεί για όλα αυτά και δεν έχει, ας πούμε, τις βασικές γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που μας βοηθάτε. Αλλά ρωτάνε τι γίνεται και με τους εμπριστές, γιατί πολλοί αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάποιες πυρκαγιές δεν είναι τυχαίες, ότι υπάρχουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι οι οποίοι πάνε και βάζουν φωτιές. Εκεί πέρα μπορούμε κάπως, ας πούμε, να το περιορίσουμε αυτό.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για κομμάτι ευαισθητοποίησης πλέον και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, διότι μία πυρκαγιά, όσο αθώα και αν φαίνεται στην αρχή, όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνη. Εννοείται θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου, ιδιαίτερα για τους θερινούς μήνες, που είναι απαγορευτικά να απαγορευτούν κάποιες εργασίες. Ο κόσμος θα πρέπει να το επικοινωνεί και μεταξύ τους. Βγαίνουν συνέχεια οδηγίες από το πυροσβεστικό σώμα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία, οι οποίες απαγορεύουν κάθε ενέργεια που μπορεί να αποβεί μοιραία. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε εργασία μέσα σε δάσος ή σε σημείο που υπάρχει χόρτα, οποιαδήποτε είναι αυτή. Ναι. Πολλές φορές θεωρούμε αθώα μια εργασία, για παράδειγμα, το να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχάνημα, γιατί λες εντάξει, μπορεί να γίνει. Το μηχάνημα όμως δεν στένεται. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι ένα σπινθήρα. Είναι πολύ εύκολο το να ξεκινήσει μια πυρκαγιά από έναν απλό σπινθήρα, όσο τέτοιο και αν ακούγεται αυτό.
1: Εξωπραγματικό είναι να ακούγεται.
0: Πολλές φορές το τέτοιο, το ότι δεν πρόκειται να τύχει σε μένα. Ξέρω, γνωρίζω, το κάνω πόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κανένας, πιστεύετε με, πολλοί που γίνονται από αμέλεια δεν είπε έτσι. Όλοι σκεφτήκαν να κάνω τη δουλειά μου και να τελειώσω. Δυστυχώς, όταν υπάρχει η απαγόρευση, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να την τηρούν. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό, διότι μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να αποβεί μοιραία και να χαθούν ανθρώπινες ζωές, φυσικός πλούτος.
1: Άρα, ακούμε την πυροσβεστική και την αστυνομία τι μας λέει και δεν κάνουμε του κεφαλιού μας.
0: Θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και τη στιγμή είναι για την ασφάλεια. Εφόσον δοθεί η εντολή εκένωσης, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή και να μην καθίσουμε στο σπίτι για να το προστατεύσουμε, για να ρίξουμε νερό, για να κρύψουμε δεν ξέρω εγώ κάτι από τα πράγματά μας. Εκείνη τη στιγμή προέχει η ανθρώπινη ζωή και να γίνει σωστά η απομάκρυνση και η εκένωση.
1: Παρόλα αυτά, να διαθέτουν και έναν πυροσβεστήρα, άμα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και μια μάσκα στο σπίτι ή για τους υπόλοιπους μάσκες για να μπορέσει να βοηθήσει με τον καπνό, έτσι.
0: Ακριβώς εννοείται το να διαθέτουμε μια μάσκα και έναν πυροσβεστήρα για οτιδήποτε χρειαστεί και φορώντας τη μάσκα, για παράδειγμα, σε μια δασική πυρκαγιά όπου υπάρχουν έντονοι καπνοί. Κατά την πορεία απομάκρυνσής μας, κατά τη διαδικασία που γίνεται η εκένωση, να τοποθετήσουμε τη μάσκα μας και να βγούμε ακόμα πιο ασφαλείς από κατά τη διάρκεια που γίνεται η εκένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η πρόληψη,
0: παρ' όλα
1: λοιπόν
0: αυτά, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι για τον εξοπλισμό που λέτε, ας πούμε, για τη μάσκα, να ξανατονίσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δυστυχώς εξοπλισμό και στολές όπως διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα είναι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές που έχουν και δεν μπορεί ένας απλός πολίτης να λάβει. Καταλάβατε. Τα απλά μέσα όπως είναι η μάσκα, τα γάντια και όλα αυτά μπορούμε κανονικά να τα προμηθευτούμε.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα πρέπει να έχεις, ας πούμε, και μια χυψή εμπειρία για να τα διαθέτεις.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να, εφόσον θέλει κάποιος και επιθυμεί, να γίνει κανονικά εθελοντής ώστε να πάρει τον εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορεί να συνδράμει κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια, διότι να ξέρετε, οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο ακραίο και ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Οπότε πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών και οποιονδήποτε πάνε να επιχειρήσουν στο σημείο. Δηλαδή αυτό είναι το δικό μας πρωταρχικό, ακόμα και το δικό μας εμείς που βρισκόμαστε καθημερινά στα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την επικράτεια, ότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλειά μας. Ότι πρέπει να είμαστε ασφαλείς σε κάθε επιχείρηση. Όσο δύσκολη και να είναι, όσο απαιτητική και να είναι, θα πρέπει να έχουμε μια ασφάλεια. Διότι δεν πρέπει να πας κάπου να βοηθήσεις και να γίνεις εσύ ο ίδιος το θύμα.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους που βράζει το αίμα τους, κύριε Γιτσούδη, διότι γνωρίζω και βλέπω το ότι οι νέοι είναι πρόθυμοι, τρέχουν μπροστά, βοηθάνε και καλώς ή κακώς δεν έχουν τη σχετική εμπειρία, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, γιατί εγώ είδα με τα δικά μου τα μάτια να παίρνουν φτιάρια, τσάπες, να ακούνε φυσικά τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς τι τους λένε και τελικά να έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα όλη αυτή η συνεισφορά.
0: Εννοείται. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω, όπως είπα και προηγουμένως, όλους τους πολίτες, μικρούς, μεγάλους, ανεξαρτήτου ηλικίας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι οι νέοι έχουν μία παραπάνω επιθυμία και μία παραπάνω όρεξη, να το πω και έτσι, στο να βοηθήσουν. Να έρχονται εκεί πέρα και να ακούνε, σας παρακαλώ πολύ, αυτό όλος ο κόσμος, να ακούνε τους πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, ώστε τα βήματα που θα κάνουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται και μας ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δίνουμε τις απαραίτητες εντολές και τις απαραίτητες ενέργειες που μπορούν να κάνουν και να είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμες, από το να πάνε κάπου μόνοι τους και ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή κάτι και να χρειαστεί εκείνη την ώρα εμείς να σταματήσουμε την επιχείρηση για να πάμε να το βοηθήσουμε. Δηλαδή, πολλές φορές καταλάβατε, πάμε να κάνουμε κάτι καλό και δυστυχώς δεν βοηθάει. Οπότε, ας ενημερώνουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο, το ότι είμαστε εδώ, έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, ό,τι χρειάζεστε, και θα σας κατευθύνουν οι πυροσβέστες που βρίσκονται εκείνη την ώρα και επιχειρούν εκείνη τη στιγμή στο τι μπορείτε να προσφέρετε και το τι μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες.
1: Κύριε Ευστράτη Γιτσούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να ακούσω ο κόσμος κάποια πράγματα για τις δασικές πυρκαγιές. Να πρέπει να είναι σε συνεργασία, γιατί ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να είμαστε σε μια υγιή συνεργασία.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιτσούδη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευστράτιο Γιτσούδη. Ευχαριστούμε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων και φυσικά και τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Όλους αυτούς τους πυροσβέστες που βοηθάνε καθημερινά και δίνουν την ψυχή τους. Σύγχρονοι ήρωες για εμένα. Αν και θεωρώ ότι θα μπορούσε το πυροσβεστικό σώμα να είναι σε καλύτερη κατάσταση, με καλύτερο εξοπλισμό, με περισσότερο προσωπικό και κάθε καλοκαίρι να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτης. Για τους υπριστές είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή. Για εμένα ο υπριστής θα έπρεπε να τιμωρείται σκληρά. Από όσο γνωρίζω, το αδίκημα αυτό τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 ετών στη συγκεκριμένη φάση. Άμα προκληθεί αυτό από απροσεξία ή γενικά από μια παραβίαση κανόνων ασφαλείας. Τώρα, άμα το έκανε και εμένα, μπορεί να πάει μέχρι 15 έτη, γιατί θεωρείται βαριά σωματική βλάβη ή ζημιά σε κοινή ωφέλεια. Για μένα πάλι είναι λίγα. Όταν μαθαίνεις τώρα ότι, παράδειγμα φέρνω, κάποιος έβαλε μια φωτιά και χάθηκε μια ολόκληρη οικογένεια, χάθηκαν ολόκληρες περιουσίες, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, τα 15 χρόνια είναι λίγα για εμένα. Έτσι, εγώ θα ήθελα σκληρή τιμωρία για παραδειγματισμό, για να μπορούν να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι όποιος ξανακάνει αυτό το λάθος ή ότι όποιος ξανασκεφτεί να βάλει φωτιά, δεν θα τη βγάλει καθαρή. Έτσι, σκληρός παραδειγματισμός από τη δική μου πλευρά. Για να βάλουν μυαλό όλα αυτά εδώ πέρα, τα ανθρωπάκια, τα δειλά, τα οποία δεν έχουν τι να κάνουν και καταστρέφουν σπίτια και ζωές. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι όμως για να επανέλθω τρίτη ώρα με τους κατοίκους της Φιλοθέης, για να μπορούν και αυτοί να μας, για να μπορέσουν και αυτοί να μας εξηγήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και για να ακούσουμε φυσικά και τη δική τους άποψη και τη δική τους οπτική γωνία, οι οποίοι το ζήσανε, κάηκαν τα σπίτια τους, κάηκε η περιοχή τους. Θα ακούσουμε λοιπόν πράγματα και θαύματα από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με νέα έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το κυβερνητικό αφήγημα για την αναστροφή του brain drain στην Ελλάδα καταρρύπτεται παταγωδώς από τα επίσημα στοιχεία, καθώς η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς το εξωτερικό συνεχίζεται αμοιώτη. Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότεροι από 30.000 υψηλά κατερτισμένοι νέοι εγκαταλείπουν κάθε χρόνο την Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται από την έκθεση. Οι νέοι Έλληνες οδηγούνται στην μετανάστευση, κυρίως λόγω της επικρατούσας αναξιοκρατίας και των χαμηλών αμοιβών. Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν την κατοικία της. Η 53χρονη είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, έφυγε από τη ζωή. Υπενθυμίζεται ότι από την πυρκαγιά στη Λιτή, ένας 66χρονος άνδρας και ο 12χρονος γιος τους βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ η 40χρονη μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του ανακριτή, στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε ο φαρμακοποιός και πρώην υποψήφιος βουλευτής που συνελήφθη ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται για συστηματική απάτη με εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και γιατροί, δρούσε επί τουλάχιστον 6 χρόνια, χρησιμοποιώντας άμκαν υποψίας των ασφαλισμένων και προκαλώντας στον οργανισμό οικονομική ζημία που υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το διπλωματικό πισόπλατο μαχαίρωμα της Ουκρανίας κατά της Κύπρου στη Σύνοδο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς το Κίεβο, παρά τη σταθερή στήριξη της Λευκωσίας εναντίον της ρωσικής εισβολής, συντάχθηκε με την Τουρκία, τη Ρουμανία και το Αζερβαϊτζάν για την έμεση νομιμοποίηση του ψευδοκράτους μέσω του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών. Η μεθοδευμένη αυτή κίνηση, που προέβλεπε την παραχώρηση καθεστώτος παρατηρητής στο ψευδοκράτος, αποτελεί αυτή απειλή για την κυπριακή εθνική ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο, διότι μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένο, όπως και σε παλαιότερες περιπτώσεις για ανάλογες αποσχιστικές οντότητες. Το επικίνδυνο τοξικό νέφος που προκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει ήδη μεταφέρει μέσω της ατμόσφαιρας και ανιχνευτεί στην Αττική, σύμφωνα με τον καθηγητή αναλυτικής χημίας Νίκο Θωμαίδη. Οι ειδικοί που τοποθετούνται για το τοξικό νέφος προειδοποιούν για την επιβάρυνση της υγείας, καθώς το συγκεκριμένο μείγμα περιέχει εισπνεώμενα σωματίδια PM2,5, διοξίνες και καρκινογόνες ουσίες που είναι βιοσυσσωρεύσιμες και παραμένουν στον ανθρώπινο οργανισμό για περισσότερα από 16 χρόνια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνι. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Άγιον Πνεύμα. Πρέπει να
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο από τη Φιλοθέη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
4: Αλέξανδρε, είδαμε όλοι το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη που ονομάζεται Φιλοθέη, είναι ακριβώς κάτω από την Ανθούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά?
5: Σωστά.
4: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μου περιγράψεις όλα όσα ζήσατε από την πρώτη στιγμή μέχρι το σημείο που είχε χαθεί η μπάλα με τη φωτιά.
5: Λοιπόν, να σου εξηγήσω τι έγινε. Είναι φιάλτη βασικά να σου εξηγήσω του Σαββάτου απόγευμα. 8 η ώρα το απόγευμα, ξεκινάω με την έγκυο γυναίκα μου 4 μηνών να πούμε στο αμάξι να πάμε μια περιπατινή βόλτα. Όλοι πριν βασικά πούμε στο αμάξι.
4: Ένα λεπτό, Αλέξανδρε, ένα λεπτό. Ναι. Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Λίγο κάτι με το τηλέφωνο.
5: Συγγνώμη, σου λεπτό.
4: Για να σε ακούμε καθαρά, γιατί ακούγεται έτσι ένα περίεργο σαν παράσιτο ακούγεται.
5: Ναι. Τώρα με ακούτε?
4: Τώρα μια χαρά. Λοιπόν, 8 η ώρα είναι και στη Φιλοθέη. Ξεκινάει και πάει πού το αμάξι?
5: Λοιπόν,

0: νερό να μην υπάρχει, να το τονίσω αυτό, παιδιά. Δεν είχαμε ένα κουβά νερό να ρίξουμε στη φωτιά.
1: Μια παρένθεση εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε μετά. Για ποιο λόγο δεν υπήρχε νερό?
0: Εδώ και 10 χρόνια, τα καλοκαίρια στον οικισμό Φιλοθέης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ίδρυυση. Σοβαρό. Κάθε χρόνο θα μας το φτιάχνουν και κάθε χρόνο δεν το φτιάχνουν. Έχουμε πάει επανειλημμένα τόσες φορές στον Δήμο και να τώρα θα το φτιάξουμε, να τώρα θα το φτιάξουμε. Ρε παιδιά, τους λέγαμε θα πάρουμε καμιά φωτιά και δεν έχουμε νερό. Μας δίνουν 2 ώρες το πρωί να φανταστείς νερό για να γεμίσουμε δεξαμενές στις οποίες έχει ο καθένας στο σπίτι του, 1 τόνο, 1,5 τόνο ο καθένας, και 2 ώρες το απόγευμα. Εκείνες τις ώρες που είχε όμως τη φωτιά, δεν είχαμε τρεχούμενο νερό να ρίξουμε στη φωτιά. Δεν μπορούσαμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Με δεμένα χέρια πραγματικά να κοιτάμε απλά τη φωτιά να έρχεται. 4 μήνων έγκυος.
1: Ένα λεπτό. Αλέξανδρε, συγγνώμη λίγο. Δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυυσης στη Φιλοθέη, σε μια περιοχή η οποία είναι...
0: Υπάρχει δίκτυο, Γρηγόρη, υπάρχει δίκτυο. Είναι γεώτρηση. Αυτή η γεώτρηση έχει γίνει πριν πολλά χρόνια. Είναι φτιαγμένη για να υδροδοτεί 10-15 σπίτια. Αυτή τη στιγμή στη Φιλοθέη υπάρχουν πάνω από 500 σπίτια. Δεν φτάνει αυτό το νερό.
1: Μα προφανώς και είναι δίπλα στη Γαλήνη, είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο, είναι στη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν γνωρίζουν που είναι η περιοχή, είναι Θεσσαλονίκη η περιοχή και δεν έχουν νερό οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα το 2020.
0: Ακριβώς απέναντι από το Τιτάν είναι ο οικισμός. Ακριβώς απέναντι από το Τιτάν.
1: Λίγο πιο πάνω από την Ευκαρπία και από την Νικόπολη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και δεν έχουν νερό. Δεν είναι απίστευτο. Ενέτη 2026 περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν έχει νερό. Απίστευτο.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, και δεν είχατε νερό. Οι πυροσβέστες εκεί πέρα...
0: Οι πυροσβέστες δεν είναι πυροσβέστες, είναι άγγελοι. Είναι άγγελοι, πραγματικά το λέω. Οι άνθρωποι μας σώσανε. Οι πυροσβέστες, ο Θεός πάνω απ' όλα, μας λυπήθηκε. Οι πυροσβέστες και η αστυνομία κάνανε τεράστια, υπεράνθρωπη...
1: Προσπάθεια.
0: Πραγματικά δεν έχω λόγια να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν πηγαίναμε για ενημέρωση, μας καθησύχαζαν τόσο πολύ που μας λέγανε δεν θα αφήσουμε τη φωτιά να πλησιάσει τα σπίτια σας. Αυτή η κουβέντα τους και μόνο, και που μας κοιτούσαν μέσα στα μάτια, Γρηγόρη, μας έκανε να νιώθουμε ασφαλείς.
1: Μπράβο, αυτό είναι φοβερό, αντριχιαστικό. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα.
0: Συγχαρητήρια που... δεν είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Το λιγότερο.
1: Είναι και η εκτίμηση κάτι σοβαρό. Ωραία, και τελικά τι έγινε όμως? Είδαμε ότι προχώρησε η φωτιά.
0: Η φωτιά προχώρησε προς τα σπίτια. Βγάζαμε ανθρώπους μέσα από τα σπίτια. Όσοι θέλανε βοήθεια, μέσα στους καπνούς, μέσα αυτά. Ξαναλάζει μετά ο αέρας και πηγαίνει μέσα στο ρέμα. Το ρέμα ήταν γεμάτο από ξεροχώτα, δέντρα. Πήρανε όλα, εργοστάσια. Να ακούς μποτήλιες αερίου, δεν ξέρω τι είχαν τα εργοστάσια, και να τα ακούς να εκρήγνεται. Και εσύ να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για να σώσεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Είχαμε πλοκές με τη γέννα, αγχώθηκε η γυναίκα μου, πέτρωσε η κοιλιά της, έπρεπε να την πάω νοσοκομείο. Ο πατέρας μου είναι 92% ανάπηρος, με καρκίνο, με οξυγόνο στο δωμάτιο, κόπηκε και το ρεύμα γιατί πέσανε κολόνες. Δεν ήξερα πραγματικά τι να πρωτοπιάσω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και αν έχετε δει το βίντεο που είμαι μέσα στο θυμό και βρίζω, δεν ξέρω κι εγώ που βρίζω, ήμουν σοκαρισμένος, δεν ήξερα κι εγώ...
1: Καταλαβαίνουμε ότι ήσουν σε μια δύσκολη φάση ψυχολογική και είχες αγχωθεί και επικράτησε και ο πανικός. Είναι λογικό, Αλέξανδρε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Πλάκα κάτσε. Εδώ πέρα εμείς που δεν είχαμε τα σπίτια μας εκεί και ήμασταν εκεί πέρα, είχαμε αγχωθεί με αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστιες φλόγες, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Μιλάμε για κάτι μη ελεγχόμενο.
0: Αγανάκτηση. Να μην μπορώ να βρω ένα κουβά νερό να βοηθήσω κι εγώ τους γείτονες, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Και προχώρησαν λοιπόν οι φλόγες και άρχισαν να καίνε σπίτια, όπως είπες. Άρχισαν να καίνε και τα εργοστάσια, κάει και ένα εργοστάσιο με απορριπαντικά.
0: Στα σπίτια ευτυχώς μπήκαν στις αυλές, τα προλάβαμε. Λίγο με κλαδιά, λίγο με αυτά τα σβήσαμε. Ευτυχώς κανένα σπίτι, από όσο ξέρω δηλαδή, δεν έχει πάρει φωτιά, δεν κινδύνευσε. Τα εργοστάσια όμως αρχίζαν να καίγονται και να κάνουν εκρήξεις.
1: Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι έχουν καεί κάποια σπίτια. Πρέπει να το επισημάνω γιατί έχω άλλη ενημέρωση. Τα εργοστάσια που κάηκαν πάντως ήταν εργοστάσια τα οποία είχαν περίεργες χημικές ουσίες. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα σκουπίδια τώρα, για το συγκεκριμένο που καίει ακόμα. Και εκείνο με τα απορριπαντικά και ένα ακόμα με λάδια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι το εργοστάσιο με τα λάδια, το οποίο όταν είδα να πηγαίνει προς τα εκεί η φωτιά, έλεγα άμα αρπάξει αυτό το πράγμα, δεν θα σβήσει ποτέ.
1: Και άρπαξε, από όσο γνωρίζω.

0: Άρπαξε, ήταν εκεί πόσα πυροσβεστικά, αλλά το σώσανε. Αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, αν έπαιρνε με τα υλικά που είχε μέσα, όχι, δύο εβδομάδες θα το δίναμε.
1: Και τώρα με τα σκουπίδια, ακόμα και η φωτιά και θα καίει, πιστεύω, και για πολλές μέρες.
0: Ακόμα και η πυροσβεστική είναι εκεί. Ναι.
1: Είναι εκεί ακόμα η πυροσβεστική, δηλαδή η πυρκαγιά ακόμα υπάρχει. Αυτό τώρα δημιουργεί ένα τοξικό νεύος, πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε για τον τρόπο που επεκτάθηκε η φωτιά. Μιλάνε για ένα τοξικό νεύος, θέλω να το αναφέρω αυτό λίγο. Σας έχουν ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται τώρα με αυτές τις χημικές ουσίες που είναι ακατάλληλες για να τις αναπνέουμε?
0: Όχι, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Αυτό το πράγμα, όσο κάθεσαι και το αναπνείς, αρχίζει και εξεραίνει το λαιμό. Το τι θα μας βγάλει μετά δεν γνωρίζω.
1: Ναι, γι' αυτό καλύτερα να φοράτε μια μάσκα όμως.
0: Εννοείται, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Εσείς τώρα ανήκετε στο Δήμο Παύλου Μελά.
0: Στο Δήμο Παύλου Μελά.
1: Και ακριβώς δίπλα σας είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου.
0: Σωστά.
1: Η φωτιά επεκτάθηκε και έφτασε μέχρι κοντά στα Διβέλια, εκεί πέρα στη Γαλήνια, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Στα Διβέλια, πίσω από βενζινάδικο.
1: Πίσω από βενζινάδικο κιόλας.
0: Πίσω από ξενοδοχείο, πίσω από το Νουβέλ το ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρον κι αυτοί πήγανε. Εκενώσανε άμεσα η αστυνομία το Άγιο Παντελεήμονα, ψυχιατρική κλινική. Είναι και αυτό δίπλα.
1: Πάνω στον δρόμο εκεί, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν και αρκετά αγροτεμάχια στην περιοχή που από ό,τι πέρασα, ας πούμε, και είδα, ήταν ακαθάριστα και κάποια ήταν και οργωμένα. Είναι φυσιολογικό αυτό να υπάρχει και αυτό εδώ πέρα, ξέρεις, το οργωμένο.
0: Ακριβώς.
1: Το χωράφι το οποίο αρπάζει πάρα πολύ. Είχε αέρα εκείνη τη μέρα, είχε αέρα.
0: Είχε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ αέρα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και δεν φυσούσε προς τα μία μεριά. Άλλαζε. Άλλαζε ο αέρας κατευθύνσεις.
1: Άλλαζε, αλλά λίγες μέρες πριν είχε πάρει και στην Ανθούπολη. Έτσι δεν είναι, που είναι δίπλα ακριβώς, στο διπλανό χωριό από εσάς.
0: Σωστά, σωστά. Που νομίζω καήκανε και άνθρωποι.
1: Ναι, τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και έφτασε μέχρι τη Λυτή η πυρκαγιά. Θεωρώ ότι τόσο κοντά αυτές οι δύο περιοχές να παίρνει, ας πούμε, έτσι και στα δύο σημεία φωτιά. Θεωρείς ότι όλο αυτό προκλήθηκε, ας πούμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος με τα μάξι του, ας πούμε, κάτι είπανε, σπίνιαρε, κάτι δεν κατάλαβα πολύ καλά, με έναν μεγάλο ηλικία?
0: Ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι γνωστός στη γειτονιά, ένας μπεκρής είναι, ο οποίος δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθούσε να κάνει, κόλλησε με το αμάξι του και προσπαθούσε να το βγάλει, πήγε ο αδερφός του να φέρει κάποιο αυτοκίνητο άλλο, γιοταχή, για να
1: στην περιοχή εκεί που ήταν, τι περιοχή είναι αυτή, είναι δασική περιοχή? Εκεί που λένε
0: πολλά,
1: ότι...
0: Πολλά αγροτεμάχια είναι με αγρούς και τέτοια και αποθήκες.
1: Χωράφια δηλαδή, να το καταλάβω
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, χωράφια, ναι.
1: Ωραία. Και δεν μου λες, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα που ανέφερες στο νερό. Το βράδυ δεν πετάνε αεροπλάνα. Εκεί στην περιοχή ναι. Βρισκόντουσαν πυροσβέστες. Αλλά μου είπατε ότι δεν είχατε νερό. Και τι κάναν δηλαδή εκεί πέρα όλοι αυτοί? Δεν θέλω να κατακρίνω κάποιον, δεν το ρωτάω κακοπροαιρετά, αλλά θεωρώ ότι είναι ακραίο να είναι 4 ώρα τα χαράματα, να υπάρχει μια τόσο τεράστια πυρκαγιά και να μην μπορούν ούτε αέρια μέσα να περάσουν και να μην έχουμε και νερό.
0: Από τη γειτονιά μας δεν μπορούσα. Κρούνι δεν το συζητάω, εννοείται πως δεν υπάρχουν. Όταν οι πυροσβέστες μας είπανε πού θα πάρουμε νερό και τους είπαμε δεν έχουμε νερό, μας κοιτούσαμε στα μάτια. Νομίζανε οι άνθρωποι ότι τους κοροϊδεύουμε. Τι εννοείται δεν έχετε νερό? Τα πυροσβεστικά σβήνανε με τα βιτιάκια που έχουν μαζί τους. Δεν ξέρω πού βρίσκαν το νερό. Δεν υπάρχει νερό στο χωριό. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει νερό. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή το λέμε τώρα έτσι με τόση άνεση. Εν έτη 2026 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να μην υπάρχει νερό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το λέμε έτσι και να περνάει έτσι απαρατήρητο και να μην ασχολείται και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όποιος είναι να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα.
0: Όταν το λέγαμε εμείς δεν μας άκουγε κανείς. Και δύο εβδομάδες συγκεκριμένα πριν η γυναίκα μου με άλλους 20-30 σποριανούς πήγανε στον Δήμο και είπανε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με το νερό? Δεν έχουμε νερό. Θα πάρει καμιά φωτιά και δεν θα έχουμε πού να κρυφτούμε. Έλα που έγινε το κακό. Έλα που έγινε το κακό και πραγματικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Με τι, με ποιον τρόπο, υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από το νερό να σβήσω τη φωτιά?
1: Όχι φυσικά.
0: Δεν υπάρχει ρε παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Και δεν υπάρχει αυτό το δίκτυο που είπες, δεν υπάρχουν κρουνοί. Επίσης με έχουν ενημερώσει ότι υπήρχαν κάποιοι αστυνομικοί εκεί πέρα που διώχνανε τους κατοίκους ενώ δεν γνώριζαν τον οικισμό. Δηλαδή και κάποιοι λέγανε ρε, να σας βοηθήσουμε, να σας δείξουμε το δρόμο. Κάπως αφού δεν ξέρετε την περιοχή, υπήρξαν τέτοια περιστατικά?
0: Δεν γνωρίζω για αυτά τα περιστατικά συγκεκριμένα. Εγώ είδα ότι η αστυνομία έκλεισε τις εισόδους για τη γειτονιά. για τη Φιλοθέη και τρεις-τέσσερις εισόδους που έχουμε, τους έκλεισε η αστυνομία. Η αστυνομία ήταν σε όλο το χώρο που κυκλοφορούσε, γιατί είχε και περίεργους τύπους εκεί μετά, Γρηγόρη, οι οποίοι είμαι 99% σίγουρος ότι ήρθαν για πλιάτσικο. Εγώ δεν έφυγα από το σπίτι μου, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.
1: Για εξήγησέ το λίγο αυτό. Τι εννοείς, δηλαδή ότι κάποιοι την ώρα που κεγόσασταν ήρθαν στην περιοχή για να κλέψουν σπίτια?
0: Συγκεκριμένα σε μένα θα σου πω ότι την ώρα που έτρεχα να βοηθήσω τους γείτονες, πέρασε ένα αυτοκίνητο, ήτανε όλοι με λαμψή και άγνωστοι σε μας φάτσες, γιατί όσοι ξέρουν στη Φιλοθέη ο ένας με τον άλλο γνωρίζεται, δεν μπορεί να έρθει κάποιος άγνωστος και να μην τον καταλάβεις ότι είναι άγνωστος και περίεργος, και να μου φωνάζει εμένα συγκεκριμένα τρέχα, τρέχα να τους προλάβεις, τρέχα να τους σώσεις, και έγονται οι άνθρωποι. Και έγονται, και αυτοί οι συγκεκριμένοι πηγαίνανε προς την άλλη πλευρά.
1: Άρα
0: εγώ καθώς ήρθε ο πατέρας μου, ήρθε ο γαμπρός μου και πήρε τον πατέρα μου, ο γαμπρός μου σταμάτησε εκεί που ήταν η αστυνομία, δεν τον άφησε να πέρασε με το αυτοκίνητο, και περπάτησε 4 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι για να πάρει τον πατέρα μου και τη μάνα μου με το δικό μας βιοταχή. Και φύγανε, αλλά εγώ έμεινα εκεί γιατί ήξερα τι θα γίνει. Ευτυχώς είχε πολλή αστυνομία. Είχε πολλή αστυνομία στο χωριό, αλλά είχε πολλούς περίεργους που ήταν έτοιμοι για πλιάτσικο.
1: Δηλαδή αυτή θα χαρακτήριζες τι ήταν, Ρωμά ήταν?
0: Ρωμά ήταν, Ρωμά ήταν.
1: Ρωμά, δηλαδή την ώρα που κεγόσασταν εκεί πέρα, περνούσαν κάποιοι Ρωμά και κοιτούσαν τα σπίτια.
0: Ψάχνανε τι θα κλέψουμε.
1: Ψάχνανε, κατάσταση είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη η κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Δεν λοιπόν, είναι πρωτοφανές αυτό, Γρηγόρη. Ναι,
1: εννοείται, δεν είναι πρωτοφανές, αλλά δεν είναι και σοβαρό αυτό τώρα να έχετε εσείς τον ταλγκά σας και να έχετε και στο μυαλό σας ότι υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν να φύγετε να σας κλέψουν τα σπίτια. Είναι ακραίες καταστάσεις αυτές. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω όμως. Αντιπυρικές ζώνες, μήπως ήξερες αν υπάρχουν στην περιοχή? Δηλαδή είχες δει, ας πούμε, κάποιες λωρίδες τις οποίες τις είχαν οργώσει για να μην περνάει η φωτιά?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Ούτε μέτρα πρόληψης, ας πούμε, αυτό που είπαμε πριν.
0: Όχι.
1: Ένα δίκτυο, ας πούμε, πυροσβεστικό, κάπου κάτι να είστε ενημερωμένοι ότι υπάρχουν στολές.
0: Με τίποτα, και γι' αυτό σου λέω ότι οι πυροσβέστες κάναν υπεράνθρωπη προσπάθεια.
1: Το ρεύμα τι ώρα ήρθε?
0: Το ρεύμα ήρθε χθες το βράδυ.
1: Χθες το βράδυ ήρθε το ρεύμα?
0: Ναι.
1: Από προχθές δηλαδή που κόπηκε ήρθε χθες το βράδυ?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ήσασταν περίπου μία μισή μέρα χωρίς ρεύμα?
0: Ναι, ναι, δεν γινόταν. Ναι. Εγώ τον πατέρα μου σου λέω κατευθείαν που είναι με τα οξυγόνα, τον πήραμε και τον πήγαμε στην αδερφή του στη Νικόπολη για να έχει ρεύμα ο άνθρωπος για το οξυγόνο.
1: Και το νερό το ίδιο, δεν είχατε ούτε νερό ούτε ρεύμα?
0: Όχι, νερό σου λέω, 2 ώρες το πρωί μας δίνανε για να γεμίσουμε τις καμενές και 2 ώρες το απόγευμα. Αυτό είναι το νερό που είχαμε. Αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που φλέγονται όλα γύρω σου, δεν είχαμε τρεχούμενο νερό για να σώσουμε καταστάσεις.
1: Τριτοκοσμική κατάσταση, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, Αλέξανδρε. Αλλά...
0: Ακριβώς όπως το λες είναι, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Ακριβώς όπως το λες.
1: Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Εγώ θα
1: να μην
0: το πω εγκληματική αμέλεια.
1: Εγκληματική αμέλεια, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Δεν
0: εγκληματική
1: γίνεται
0: αμέλεια τόσα χρόνια να λέμε τα ίδια και τα ίδια και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εν έτη 2026.
1: Θέλω να σε ρωτήσω για τα ζώα. Γιατί καλώς ή κακώς, ξέρεις, συχνά πυκνά κάποιοι άνθρωποι στα σπίτια τους έχουν δεμένα τα σκυλιά τους, είχαμε κάποιες τέτοιες απώλειες?
0: Όχι ευτυχώς.
1: Όλα καλά.
0: Συγκεκριμένα, ναι, ναι, συγκεκριμένα και η γειτόνισά μας που έχει σκυλάκι, το πήρε και αυτή μαζί της.
1: Μπράβο.
0: Δόξα τω Θεώ, δεν θρυνήσαμε ούτε κατοικίδια, ούτε ανθρώπους.
1: Πάλι καλά. Την προηγούμενη πυρκαγιά τη ζήσατε και αυτή πολύ έντονα στην Ανθούπολη. Εκεί πέρα τώρα μας είπαν ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ανεύθυνος από το παράθυρο. Εδώ πέρα πριν ο πυροσβέστης είπε ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Όπως και να έχει όμως, πάλι και εκεί πέρα ήσασταν ακριβώς από δίπλα.
0: Είχεστε το 112 πάλι, εννοείται, πως ήμασταν με τη ψυχή στο στόμα. Mm-hmm. Αλλά ήταν λίγο πιο εύκολα, στο πω, τα πράγματα για τη συγκεκριμένη περιοχή για μας τότε, γιατί ήταν λίγο μακριά η φωτιά. Ας πούμε, δεν είχαμε οπτική εικόνα με τη φωτιά. Που ακούγαμε ότι γίνεται, ήμασταν έτοιμοι για πανενδεχόμενο, αλλά πόσο έτοιμος να είσαι όταν πάλι δεν έχεις νερό.
1: Εκείνη τη φορά όμως ο αέρας φυσούσε προς την άλλη πλευρά.
0: Προς την άλλη πλευρά, σωστά. Δεν φυσούσε προς την πλευρά μας, φυσούσε προς τα κάτω.
1: Δηλαδή, Αλέξανδρε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι άμα φυσήξει προς τα εμάς, καήκαμε. Άμα φυσήξει προς την άλλη πλευρά, καήκανε οι υπόλοιποι της περιοχής. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε οργάνωση, μιλάω για το Δήμο πάντα, για τους Δήμους γενικά στην Ελλάδα, να έχει, ας πούμε, ένα σχεδιασμό, να υπάρχει πρόληψη, ώστε να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Πρέπει
1: να ελπίζουμε να μην φυσήξει.
0: Όπου φυσήξει ο άνεμος.
1: Όπου φυσήξει ο άνεμος.
0: Ταινία γίναμε.
1: Ταινία κανονική. Ταινία κανονική. Και άμα από αυτούς που κάηκαν, ας πούμε, κάποιες αυλές, γιατί κάηκαν και κάποιες επιχειρήσεις, όπως γνωρίζω και πέρα στην περιοχή, υπάρχει μια επιχείρηση με αλκοολούχα ποτά. Μια που
0: ναι, ναι, μεγάλη.
1: Και εκεί πέρα κάηκε. Η κάβα κάηκε σε ένα σημείο, δεν κάηκε.
0: Ακριβώς πίσω από την κάβα έχει καεί ένα σημείο.
1: Άρα αυτές όλες οι ζημιές. Πιθανότατα να είναι μη αναστρέψιμες και να οι άνθρωποι αυτοί να προσπαθήσουν τώρα με κάποιο τρόπο, αν δεν είχαν ασφάλεια, έχουν καταστραφεί περιουσίες κυριολεκτικά.
0: Μεγάλες περιουσίες, όχι μικροπράγματα.
1: Μεγάλες περιουσίες. Τι να πω, πραγματικά κουράγιο, ψυχραιμία, ό,τι χρειαστείτε, Αλέξανδρε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη, και... που μας άφησες να ακουστούμε πρώτα απ' όλα.
1: Και για το θέμα σας με το νερό.
0: Ορίστε.
1: Και για το θέμα σας με το νερό, θέλω να συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε λίγο να διεκδικήσουμε, μπας και μπορέσουν να ακουστεί η φωνή σας, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι τελείως αδιάφοροι όλοι αυτοί στους Δήμους.
0: Εννοείται, εννοείται. Αδιαφορία στο...
1: Στο 100%.
0: Σε όλα, στο 100%.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Υγεία να έχετε, υγεία και είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Αλέξανδρο τη Φιλοδέη. Βλέπετε πως έχει κατάσταση. Εν έτη 2026 στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, περιοχές Θεσσαλονίκης δεν έχουν νερό. Δεν έχουν νερό, προοδευτική. Όπο πρόοδο. Τέτοια πρόοδο δεν έχουμε ξαναδεί. Αν ονομάζεται αυτό πρόοδος. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Να μην υπάρχει νερό. Ρε σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό. Δεν μπορώ να το ακούω. Εν έτη 2026 στη Θεσσαλονίκη σε περιοχή να μην έχουν νερό. Με τρομερό. Απίστευτο. Τι να κάνουν και οι πυροσβέστες. Τι να κάνουν οι άνθρωποι χωρίς νερό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές για να καταγγείλετε και εσείς εκεί πέρα έξω όλα όσα έχετε δει, όλα όσα έχετε παρατηρήσει. Στο 2310-500-676, στο 2310-500-677. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια. Χρειαζόμαστε όμως και εσάς όλους εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτά τα ραδιόφωνα να βοηθάτε για να μαθαίνουμε κι εμείς και να μπορούμε να εξετάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και βέβαια να είστε έτοιμοι να καταγγείλετε για να υπάρξει, ας πούμε, μια εξυγίανση ή για να μπορέσουμε να μπορέσουν να λάβουν κάποια μέτρα όλοι αυτοί οι πολιτικά ανεύθυνοι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται 2,5 ώρα σχολάνε και πάνε στα τσιμπουράδικα. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77 Ανοίγω τις γραμμές. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Το βράδυ με το τρακτέρ και λέω παιδιά, ένα πυροσβεστικό μαζί μου και εγώ τη φωτιά την έσβησα. Μέσα στα χωράφια τους έφυγε η φωτιά και δεν ξέρω να πάνε τα πυροσβεστικά, δεν ξέρουν το μέρος.
1: Σε ποια περιοχή τώρα, φίλε μου, για να καταλάβω.
2: Στην περιοχή που είναι, πού να σε πω, η Κεραία που λέμε. Η Κεραία της Vodafone.
1: Πού είσαι τώρα, πού είσαι στη Θεσσαλονίκη, είσαι, πού είσαι, για ποια πυρκαγιά.
2: Από το Ρεόκαστρο είμαι ρε παιδιά, από το
1: Ρεόκαστρο είσαι, για τη Φιλοθέη μιλάς λοιπόν.
2: Πίσω από τη Φιλοθέη,
1: ναι,
2: πίσω από το Φιλοθέη. Δεν θα πήγαινε φωτιά καθόλου εκεί πέρα.
1: Ξαναπες λίγο, πήρε φωτιά, εσύ που ήσουν όταν πήρε φωτιά.
2: Εγώ ήμουν στην Κουμπίνα,
1: ναι.
2: Όταν 10 η ώρα γύρισα από το Καβαλά για να πάω στο Ρεοκαστρό και πήγα από εκεί πέρα και είδα που είναι, πήρα το τρακτέρ. Γιατί έχω ένα κτήμα εκεί κοντά, το έκανα πολύ δύσκολο να μην κοντεύσει η φωτιά.
1: Ναι.
2: Και τους λέω, παιδιά, μπορείτε να με δώσετε ένα πυροσβεστικό, ένας να έρθει κάποιος με νερό. Εγώ θα μπω μέσα στη φωτιά με το τρακτέρ, με το πολύ δύσκο και τη φωτιά θα τη σβήνω. Αυτά που θα αφήσω από πίσω να τα σβήσουνε. Ξέρουνε που θα πάνε τα πυροσβεστικά, εμείς δεν ξέρουν που θα πάνε τα πυροσβεστικά. Δεν ξέρουν που θα πάνε.
1: Δεν ξέρανε δηλαδή που να πάνε, αυτό λέτε.
2: Ναι, φυσικά.
1: Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η επέκταση της φωτιάς.
2: Μα φυσικά. Τη φωτιά μπορούσαν μέσα στην Καλαμιά να την εγκλωβίσουν, να τη σβήσουν. Και όταν μπήκε μέσα στο ρέμα, υπάρχει ένα σημείο του ρέματος που είναι 15 μέτρα βάρδος. Ένα πυροσβεστικό από τη μια, ένα από την άλλη πάει η φωτιά. Και δεν θα πήγαινε από το Τιτάν απέναντι μέσα στα εργοστάσια και εκεί που κάει και η ανακύκλωση που λένε να μην πω τίποτε.
1: Άρα στην ουσία εσείς λέτε ότι φταίει η πυροσβεστική που δεν γνώριζε.
2: Πυροσβεστική τι να φταίει ρε παιδιά, τα παιδιά εκείνοι όντως δεν γνωρίζανε.
1: Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι αν γνωρίζανε τους δρόμους και την περιοχή θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς τη φωτιά, αυτό λέω.
2: Φυσικά. Φυσικά.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό θεωρώ, άμα είναι ο έτσι
2: δήμος, ο Δήμος δεν έχει άτομα εκεί που φυλάνε το βουνό και κάνουν, ξέρουν τους δρόμους, ξέρουν τίποτε.
1: Διορισμένοι είναι κάτι βολεμένοι που δεν πατάνε ποτέ, είναι. Παίρνουν το μισθό και δεν πατάνε ποτέ.
2: Μα αυτοί θα καούνε κιόλα, άμα πάνε στο βουνό και πάρει φωτιά θα καούνε οι ίδιοι που φυλάνε το βουνό. Τι με λες τώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι κάνουν, έτσι βγουν τις φωτιές. Και τώρα που λένε για τον άλλον που πήρε προχθές με το αυτοκίνητο και μετά. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτός εδώ το ξέρει το βουνό σαν κάλπικη δεκάρα.
1: Αυτός που λένε ότι σπίνιαρε και πέταξε σπίδες και κάτι τέτοιο.
2: Ναι, αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Εκεί που πέταξε και σπίνιαρε και έκανε είναι χώμα. Από πού θα πάρει φωτιά. Εκείνος το ξέρει το βουνό σαν την τσέπη του.
1: Είναι κάτοικος δηλαδή χρόνια εκεί.
2: Φυσικά, ναι, φυσικά. 70 χρονών είναι, 75 χρόνια μένει στο Ρεόκαστρο. Και αυτά που λένε σπινιάρε το αυτοκίνητο και ας έρθουν να σπινιάρουν αυτοκίνητα και να δούμε θα πάρει τίποτε φωτιά.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
2: Πάνω στον δρόμο.
1: Συμφωνώ μαζί σας, από ό,τι φαίνεται είναι παραμύθια όλα αυτά.
2: Παραμύθια της Χαλιμάς είναι, τι είναι.
1: Εγώ ξέρετε τι λέω, το όνομά σας ποιο είναι.
2: Θανάσης.
1: Κύριε Θανάση, μήπως κάνανε σεξ δύο χελώνες και ακούμπησαν τα καβούκια και δημιούργησαν σπίδες και πήρανε φωτιά.
2: Α, μπορεί, έτσι ναι, μπορεί.
1: Μήπως αυτό να είναι πιο πιστευτό. Θέλω να μου πείτε όμως πώς πιστεύετε ότι προκλήθηκε η φωτιά.
2: Δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτή μπορεί να μπήκε με χέρι. Ναι. Δηλαδή φέτος στο Ρεόκαστρο, εκεί στην αεροδρομία, δεν ξέρω, πρέπει να τα γνωρίζει τα μέρη. Προς τα πάνω πήρε 4-5 φορές φωτιά. Ναι. Οικόπεδα που είναι πάνω στο δρόμο. Τα χόρτα είναι πολύ ψηλά σαν κλωστές. Και ανά πάση στιγμή και με το τσιγάρο θα πάρουν φωτιά.
1: Α, ένα λεπτό. Εδώ έρχεστε στα λόγια μου, κύριε Θανάση. Τα χόρτα είναι, λέτε, πολύ ψηλά, άρα δεν τα έχει καθαρίσει κανένας τα χόρτα στην περιοχή.
2: Όχι, φυσικά. Ποιος τα καθαρίσει.
1: Ο Δήμος, για παράδειγμα.
2: Ο Δήμος μπορούσε να τους πάρει τηλέφωνο και να τους πει, παιδιά, αυτά που είναι τα πρώτα στην άσφαλτο, να τα καθαρίσουν. Ο Δήμος, εδώ μέχρι και ο Δήμος έχει χωράφει. Που είναι πρώτος στην άσφαλτο και δίπλα του έχει κοτέτσια.
1: Ακαθάριστο χωράφι.
2: Φυσικά ακαθάριστο.
1: Δηλαδή του Δήμου το χωράφι είναι ακαθάριστο.
2: Ναι, φυσικά.
1: Έλα Χριστέ και Κύριε, δηλαδή λέμε για τους πολίτες που είναι ανεύθυνοι και ο ίδιος ο Δήμος έχει ακαθάριστα χωράφια.
2: Ο Δήμος κάνει παράπονο σε εκείνους που δεν είναι δικοί του.
1: Άρα φταίει ο Δήμος. Φταίει ο Δήμος για εμένα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα χωράφια και να στέλνουν τα κοστολόγια και το πρόστιμο για να συμμορφωθούν οι πολίτες. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έλεγχο.
2: Φυσικά να τους στείλει. Γιατί πιο μπροστά, πριν να πάρουμε τη μεγάλη τη φωτιά, δύο φορές πήρε στην αεροδρομίου, τρεις. Προσπαθήσαμε, το σβήσαμε. Ένα πιο πάνω πάλι. Και ευτυχώς πάλι προλάβανε οι πυροσβέστες και τις βίστανε, αλλιώς θα μπαίνει στη γαλήνη μέσα.
1: Και για την Ανθούπολη τι έχετε να πείτε για την πυρκαγιά που έκαψε τρεις ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους άδικα.
2: Την Ανθούπολη δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εκείνα τα μέρη εμείς τα κυνηγάμε. Άμα τα ξέρανε αυτοί που ήταν οι ιδιοκτήτες συγχωρεμένοι που καήκανε. Σίγου φύγε ρε εσύ, τι περιμένεις δηλαδή, να έρθει η φωτιά να κάνεις τι.
1: Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι λένε ότι πήγε να λύσει τα σκυλιά, κάτι δεν γνωρίζω ακριβώς τι είχε συμβεί τώρα και για ποιο λόγο κάτσανε στο σημείο. Μην κατακρίνουμε άμα δεν γνωρίζουμε. Πάντως,
2: εντάξει, αυτό είναι.
1: Φαίνεται ότι πήρε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο και δυστυχώς είχαμε απώλειες, χάσανε αρκετοί άνθρωποι τις περιουσίες τους. Για το νερό, τι έχετε να πείτε εσείς που μας ανέφερε πριν ο Αλέξανδρος.
2: Το νερό, τι έγινε να σου πω. Προχθές που και εγώ ήταν το Ρεόκαστρο εκεί. 5 πυροσβεστικά κάθονται σε ένα χρονό στη γαλήνη του Ρεοκάστρου και περιμένουν να γεμίζουν νερό. αυτοί από το Δήμο δεν τους είπανε ότι ξέρετε παιδιά, ένα κρουνό έχουμε εδώ, ένα έχουμε στον ΑΕΔ, ένα έχουμε στα Λόνια, να πάτε και από εκεί να πάρετε, η απόσταση είναι ένα χιλιόμετρο η μία από την άλλη. Και καθόταν πέντε πυροσβεστικά εκεί να πάρουν νερό. Ποιος θα τα έλεγε αυτά?
1: Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος από το Δήμο να ενημερώσει τους πυροσβέστες που είναι οι κρουνοί?
2: Φυσικά. Αν πεις ξέρουν αυτοί από το Δήμο που είναι οι κρουνοί.
1: Πού να ξέρουν όταν όλοι είναι βολεμένοι και παίρνουν ένα μισθό?
2: Πού να
1: είναι...
2: ξέρουν, για πού να ξέρουν.
1: Γι' αυτό είναι. Λέω ότι φταίει ο Δήμος. Ανήκαν οι Δήμοι, ανήκαν οι Δήμαρχοι. Να πούμε μόνο για τα πανηγύρια είναι κύριε Θανάση.
2: Α, μπράβο. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
1: Τι να πω, αγανάκτηση και μόνο αγανάκτηση. Τώρα, άμα υπάρξει άλλο τέτοιο περιστατικό, πάλι τα ίδια θα ζήσουμε, ε.
2: Γιατί μακάρι εγώ... να μην γίνει τίποτε.
1: Ναι, αλλά εγώ βλέπω, κύριε Θανάση, εγώ βλέπω ότι τα χωράφια ακόμα ακαθάριστα είναι. Βλέπω ότι σχέδιο αντιμετώπισης ακόμα δεν έχει στηθεί και δεν υπάρχει και πρόληψη.
2: Μα εδώ ρε παιδιά παίρνουν χωράφια. Την άλλη φορά πήρε από τον παλιό Καστρομεριά χωράφι στη γωνία πάνω. Πήρε φωτιά. Το σβήσανε. Γιατί δεν το λένε τον άνθρωπο αυτό να που έχει το χωράφι? Έλα εδώ ρε μας τώρα. Στο χωράφι σου πήρε φωτιά. Κάει και ένα κομματάκι. Αυτό είναι 30 στρέμματα. Κανόνισε σε μια εβδομάδα, σε δυο μέρες, σε πέντε μέρες και έργο πώς θα γίνει να το, να το κάνεις. Κόψα χόρτα. Πώς θα γίνει?
1: Μα βέβαια όχι μόνο σε αυτό, να κύριε Θανάση, αυτό σας εξηγώ. Όποιος έχει ακαθάριστο το χωράφι του και το οικόπεδο του, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο και άμα δεν συμμορφώνεται ο πολίτης να το καθαρίσει αυταπάγγελτα ο Δήμος, να του στείλει το κοστολόγιο και το πρόστιμο μέχρι να βάλει μυαλό και να το καθαρίζει μόνος του. Τι πάει να πει τώρα, είναι η αρμοδιότητά τους, τι κάνουν όλη μέρα?
2: Συμφωνώ. Εγώ έχω ένα οικόπεδο στο τα Κρούσια πάνω που το χωριό έχει 10 κατοίκους. Εκεί όμως στέλνω κάποιον και με το καθαρίζει.
1: Μα βέβαια και καλά κάνετε για τις νοικοκύρες.
2: Αυτά τα οικόπεδα που, έχουν, που είναι σε κεντρικό δρόμο τώρα, ας πούμε στη Συμμαχική, την Παύλου Μελά, την αεροδρομίου που είναι πρώτα στην άσφαλτο, αυτά πρέπει να καθαριστούν οπωσδήποτε.
1: Όλα πρέπει να καθαριστούν. Δεν ξέρετε που θα πάρει φωτιά, κύριε Θανάση.
2: Τα άλλα, τα δεύτερα δεν έχουν πρόβλημα.
1: Όλα αλλά πρέπει να καθαριστούν. Δεν γίνεται. Δίπλα σε ένα σπίτι μπορεί να έχει ένα χωράφι ακαθάριστο. Τι θα γίνει, να πάρει το σπίτι του άλλου φωτιά?
2: Συμφωνώ. Αλλά αυτά εδώ παίρνουν και με το τσιγάρο φωτιά.
1: Εδώ πέρα πάνω στον δρόμο δεν καθαρίζουν καν τις μπάρες. Γεμάτα χόρτα είναι οι μπάρες. Εδώ πέρα μέσα στον δρόμο παίρνουν τα φυτά. Πλάκα κάνουμε
2: τώρα. Εγώ δουλεύω οδηγός με την κουμπίνα σε ένα φορτηγό. Έλα να δεις τι γίνεται εδώ. Έλα να δεις τι γίνεται. Είμαστε στον Άγιο Βασίλη. Έλα να δεις τι γίνεται.
1: Χαμός.
2: Ναι.
1: Τρίτο κοσμική χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θανάση.
2: Τέλος πάντων, ο Θεός να μας φυλάει να μην πάρουμε φωτιά.
1: Υγεία να έχετε κύριε Θανάση. Καλό μεσημέρι.
2: Πάνω απ' όλα. Γεια, γεια.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη, Μαρία από Αρτέμιδα. Είμαι και είδες τα μηνύματα που έστειλα.
1: Δεν τα προσεξά, αλλά καλησπέρα Μαρία.
3: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ το δικό μου οικόπεδο εδώ στην Αρτέμιδα που είναι και το σπίτι, γιατί υπομοιδά λέει συγκεκριμένα πια καθαρίζονται, σε πληροφορώ το έχω καθαρισμένο. Απέναντι το διεκδικήσανε από ιδιώτη, θέλανε να το πάρουνε στο στρέμα και του κάνουν δικαστήρια. Όσο το είχε εκείνος ήταν πεντακάθαρο, το βγάλανε ότι είναι δικό τους, του το πήραν με δικαστήρια και σε πληροφορώ, εγώ καθαρίζω το δικό μου, έτσι. Ο Δήμος το έχει ακαθάριστο και όταν καθαρίζει, δεν καθαρίζει, φέρνει δύο εργάτες χωρίς μηχανές, να σου πω τι γίνεται, και τα αφήνουν όλα χύμα. Αν αρπάξει φωτιά, εγώ τι θα κάνω?
1: Το σταυρό σου.
3: Μπράβο. Να σου πω και το εξής. Εδώ όταν έγινε στο μάτι, κλείσανε την παράθυρο στα καθήκια.
1: Ναι, να χρησιμοποιούμε όρους όμως.
3: Όχι,
1: γιατί,
3: ναι, με την
1: γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Δεν υιοθετούμε. Ούτε
3: είναι
1: κατσικάκια, ούτε τέτοια. Θα φάω εγώ το πρόστιμο.
3: Κατσικάκια. Κατσικάκια.
1: Είπα, κατσικάκια λοιπόν, είναι, ναι.
3: Κατσικάκια. Λοιπόν, σε πληροφορώ κλείσανε την παραθόνος. Και δεν είχε ο κόσμος από πού να βγει. Και ήταν η μέρα Τετάρτη. Και το ξέρω γιατί ήμουν εδώ. Αρτέμιδα.
4: Αποζημίωσε
3: κανέναν. Βγήκαν όλοι αθώοι. Και ας πω και τ' άλλο, στέλνουν τους πυροσβέστες χωρίς εξοπλισμό. Και σου είχα γράψει για το δάσος της Δαδιάς τι είχε γίνει.
1: Ναι, χαμός. Κανένας φυλακή θα πάει από αυτούς
3: όχι,
1: όλους που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι.
3: Και θα σου πω και τ' άλλο. Θα σου πω και τ' άλλο, Γρηγόρη. Την εποχή της μάνας μου, την εποχή τη δική μου, γιατί δεν είμαι μικρό κορτσάκι, είμαι στα 53. Αυτό το χάλι κάθε καλοκαίρι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
4: Είναι οργανωμένο
3: σχέδιο. Και κάτι ακόμη. εφόσον ο Δήμος, έτσι, και εφόσον καίγονται να μην παίρνουμε φωτιές και η πολιτική προστασία, ο Δήμος πληρώνεται για όλα αυτά. Πληρώνεται αδρά. Και τώρα που θα μου βάλουν και το καινούργιο ένφια μέσα στη ΔΕΗ, να τους διπλοκληρώνουμε και αυτούς, να παίρνουν χοντρά λεφτά, τι τα κάνουνε και έχουν και το δικαίωμα ένας ανήμπορος που έχει και κάπου αλλού ένα χωράφι ή ένα οικόπεδο, να σου πω και έτσι, ο οποίος δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να βάλει άτομα, γιατί ξέρεις, ζητάνε και τρελά λεφτά. Να σου το πω και αυτό. Ο Δήμος μπορεί να μπει μέσα να το καθαρίσει, να στείλει μια προειδοποίηση, ξέρετε, θα μπει ο Δήμος να καθαρίσει το κτήμα σας. Και αυτός να πληρώνει, έστω ή με διακανονισμό ή με δόση στον καθαρισμό του οικοπαίδου. Γιατί τα αφήνουν τελευταία στιγμή, γιατί να βάζουν πρόστιμα. Κατάλαβε τι σου λέω.
1: Και δημοτικά τέλη πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες και εννοείται ότι τα λεφτά αυτά έπρεπε να ξεκινήσουν.
3: Άρα για μένα ο Δήμος έπρεπε να στέλνει ενημερωτικό σημείωμα. Αν δεν το καθαρίσετε, θα έρθουμε εμείς να το καθαρίσουμε και θα στείλουμε απλά το λογαριασμό.
1: Βέβαια, είναι... και αυτό δεν πρέπει να γίνει Ιούλιο, έπρεπε να γίνει από τον Μάρτιο.
3: Από Μάιο.
1: Μάρτιο, όχι ούτε καν Μάιο.
3: Μάρτιο, γιατί από τότε βάζει τις φωτιές.
1: Μάρτιο και στη συνέχεια και ξανά.
3: Και ένα σπίτι που έχει ένας και του έχει καεί, τι θα του δώσει πολιτεία. Μου κάθονται οι πυροσβέστες, σου λέει δεν έχουμε νερό. Γιατί τα αδειά αυτό που σου, που σου έστειλα, μου το είπε πυροσβέστης που ήταν επάνω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι οργανωμένο σχέδιο.
4: Και να πάνε κάποιοι φυλακοί.
3: Και να πάνε όποιοι είναι υπεύθυνοι φυλακοί. Ούτε οι πυροσβέστες μπορούν να πούνε τίποτα, να μιλήσουν. Ούτε οι αστυνομικοί μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί όλες οι εντολές είναι απαλού.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Φιλιά! Να είσαι καλά και από τη μάνα μου, φιλιά έχεις.
1: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Δώρα το τηλέφωνο της κυρίας, στείλ το στον αέρα. Μόλις μου το στείλεις, πες να το πάρω για να ακουστεί από τη Φιλοθέη. Θέλει να μιλήσει. Ναι, γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Γιώργος από Νέα Ιωνία, τι κάνουμε.
1: Έλα, Γιώργα, ρε, καλά είσαι.
5: Καλά, αδερφέ, εσύ.
1: Καλά, ρε, αδερφέ, βλέπεις εδώ τι γίνεται.
5: Δεν ξέρω τι θέμα είχες με. Και έχεις βάλει τηλεφωνικές γραμμές. Απλά μπήκα στο αυτοκίνητο και σε έπιασα κατευθείαν. Δύο πραγματάκια θέλω να σου πω τώρα εδώ και καιρό λίγο που σε είχα ακούσει. Ένα, κάποια στιγμή είχες μιλήσει με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.
1: Ναι.
5: Και σε είδα λίγο μαλθακό λίγο απέναντί του που δεν σε έχω για τέτοιο τύπο.
1: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της αστυνομίας?
5: Δεν θυμάμαι ένα που σου λέει ότι κατά 99% η αστυνομία κάνει επιτυχίες.
1: Δεν ήταν εκπρόσωπος της αστυνομίας, φίλε μου.
5: Αυτός τι ήταν?
1: Πυροσβέστης. Πυροσβέστης ήταν.
5: Όχι, ένας αστυνομίας που ήταν, δεν θυμάμαι τι, που σου έλεγε ότι. Κάτι έχει επιτυχίσει η αστυνομία και συνεργάζομαι και τέτοια.
1: Μα δεν έχω μιλήσει εγώ με αστυνομικό, αδερφέ.
5: Δεν θυμάμαι, ένα στιγμή που έβγαινε και σε κάτι εκπομπές και τέτοια, κάτι ήταν. Δεν θυμάμαι.
1: Πώς το λέγανε αυτό, εγώ δεν έχω μιλήσει με αστυνομικό. Δεν βγαίνουν οι εκπρόσωποι της αστυνομίας στην εκπομπή.
5: Ήταν κάτι συνεργάτη της αστυνομίας. Κάτι δεν θυμάμαι. Κάτι
1: πώς το λέγανε, ρε Γιώργο.
5: Δεν θυμάμαι. Τώρα το βρω και να το πω.
1: Βρέστο και πέστο, γιατί με εκπρόσωπο της αστυνομίας σου λέω δεν έχω μιλήσει.
5: Ωραία. Ένα από τα πιο αστεία σώματα. Πάμε αυτό, είναι υπάλληλοι της κυβέρνησης.
1: Μήπως. Έλα, μήπως εννοείς τον ερευνητή, τον κύριο Τσούκαλη.
5: Ναι.
1: Αυτός είναι ερευνητής, αδερφέ. Αυτός εντάξει, αυτός σαν ερευνητής μιλούσε και έλεγε ότι εγώ συνεργάζομαι με την αστυνομία, υποχρεωτικό είναι σαν ερευνητής.
5: Ναι, επίκως απαράδεκτες.
1: Ο κύριος Τσούκαλης είναι εξαιρετικός και έχει βοηθήσει στην έρευνα. Έχει πάρα πολύ καλός ερευνητής είναι. Σε παρακαλώ πολύ.
5: Δεν γίνεται τώρα όμως αυτά που του έλεγε.
1: Δεν ακούω λέξη. Ο κύριος Τσούκαλης έχει βοηθήσει σε έρευνες και είναι σημαντικός. Μην τον πει τον υποτιμά, αδερφέ. Μην βιάζεσαι, περίμενε.
5: Αλλά μη μας δείχνει τώρα στα μάτια ότι η αστυνομία είναι ένα από τα πιο σώματα. Δεν υπάρχουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται ή οι οποίοι παίρνουν λεφτά για προστασίες και τέτοια.
1: Όχι, αυτά είναι αλήθειες. Αυτά είναι αλήθειες. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσούκαλης, σαν Τσούκαλης, δεν είναι καλός ερευνητής.
5: Όχι, αυτό δεν είπα. Είπα για την άποψή του. Τα αποτελέσματά του.
1: Η άποψή του είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και να έχει. Εντάξει, σήμερα έχουμε θέμα με τη Φιλοθέα και την πρόσβαση. Ευχαριστώ πολύ.
5: Έγινε, καλή.
1: Παρακαλώ, το στείλες δώρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη γραμμή.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Μ' ακούγομαι καλά?
1: Βέβαια, με ποιον μιλάω, με ποια κυρία μιλάω?
6: Λοιπόν, με λένε κυρία Νικολέτα.
1: Ναι.
6: Θα τηλεφωνώ από τη Φιλοθέη.
1: Καλησπέρα σας.
6: Για τη δικιά μου εμπειρία, για τις δικές μας εμπειρίες που ζήσαμε εμείς εδώ. Βρίσκομαι ακριβώς στα πρώτα σπίτια της Φιλοθέης, ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο που καίγεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
6: Ήμασταν από τα πρώτα σπίτια που θα καιγόμασταν. Άμα οι πυροσβέστες δεν βοηθούσανε, άμα δεν βρισκόντουσαν εκεί αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πω ότι άφησα το πατέρα μου και το παππού μου πίσω, πίσω σε αυτό το σπίτι που δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε σταγόνα νερού. Είχαμε παιδικές πισίνες γεμάτες και από εκεί παίρνανε νερά και ανεβάζανε με τις σκάλες μεγάλοι άνθρωποι 60 και 70 χρονών με κουβάδες από σκάλες στις ταράτσες για να μπορούν να ρίχνουν νερό έστω κάτω στις αυλές για να σωθούμε. Δεν υπήρχε νερό στα λάστιχα, δεν υπήρχε πουθενά για να βοηθήσουμε να μην καούν οι περιουσίες μας, τα σπίτια μας. Είχαμε μικρά παιδιά τα οποία ευτυχώς φύγαμε, τα σώσαμε, αλλά ότι δεν υπάρχει νερό είναι απίστευτο. Δεν μιλάμε απλά ότι υπάρχει νερό 2 ώρες την ημέρα. Το νερό που υπάρχει δεν είναι καν βρόσιμο. Το νερό που τρέχει είναι απογοητευτικό. Είμαστε άνθρωποι που την ημέρα ξοδεύουμε 2 εξάδες νερού για να μπορούμε να μαγειρεύουμε. Να μπορούμε να μαγειρεύουμε το βασικό, δηλαδή δεν έχουμε νερό πόσιμο. Το νερό είναι απαράδεκτο. Είναι, η κατάσταση που ζούμε είναι απαράδεκτη.
1: Ναι. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιον αρμόδιο για όλο αυτό που συμβαίνει, εσείς κάποιοι άλλοι κάτοικοι?
6: Εννοείται πως έχουμε απευθυνθεί. Ξέρω πολλούς κατοίκους που για χρόνια πολεμάνε. Έχουμε απευθυνθεί παντού. Ρίχνουν το μπαλάκι από την ΕΙΔΑΠ στο Δήμο και από την ΕΙΔΑΠ και το αντίστροφο. Μαζεύουμε αιτήσεις. Έχουμε μαζέψει υπογραφές. Έχουν μαζευτεί 220 υπογραφές από όλους τους κατοίκους της Φιλοθέης για να μπορούν να περάσουν ένα πόσιμο νερό να έχουμε πάντα, όπως είπε και ο κύριος Αλέξανδρος, για να μπορέσουμε τυχόν να σώσουμε τα σπίτια μας. Και η απάντηση είναι απευθυνθείτε στο Δήμο και η απάντηση του Δήμου απευθυνθείτε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, η αλήθεια είναι ο Δήμος ό,τι μπορεί κάνει, τουλάχιστον έτσι λέει.
1: Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Πόσα χρόνια τώρα δεν έχετε νερό?
6: Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Είμαστε εδώ 30 χρόνια οι γονείς.
1: 30 χρόνια χωρίς νερό.
6: Οι παππούδες μου είναι εδώ 30 χρόνια και νερό δεν υπάρχει.
1: Τι μας λέτε τώρα, κυρία Νικόλετα, 30 χρόνια δεν έχει νερό η περιοχή?
6: Δεν έχουμε νερό. Έχουμε φτάσει 2021.
1: Ποια δουλειά κάνει ο Δήμος, κυρία Νικόλετα, τότε? Σας έχουν γραμμένους.
6: Μας έχουν γραμμένους. Μας έχουν γραμμένους.
1: Έλα, Χριστία και κύριε, 30 χρόνια χωρίς νερό.
6: Μας κυνηγάνε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ζητάνε αιτήσεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις αιτήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν τακτοποιηθεί όλα τα σπίτια.
1: Ποιες αιτήσεις, 30 χρόνια αιτήσεις?
6: Αρκετά χρόνια. Βρισκόμαστε εδώ 30 χρόνια. Τα πρώτα σπίτια είχαν χτιστεί το 98 και από το 98 μέχρι και τώρα δυστυχώς έχουμε 2 ώρες την ημέρα, 4 ώρες να πω την ημέρα, νερό.
1: Αν είναι δυνατόν. Εδώ πρέπει, για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι Έλληνες που μας ακούνε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή, φίλοι μου, που είναι εντός Θεσσαλονίκης.
6: Ακριβώς.
1: Το καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή στη Θεσσαλονίκη που δεν έχει ακριβώς 30 χρόνια νερό.
6: Ναι.
1: Και μας λένε όλοι αυτοί των κυβερνήσεων ότι είναι προοδευτικοί και από τους δήμους, οι δήμαρχοι. Κανονίστε ποιους θα ψηφίσετε, κυρία Νικόλετα. Κανονίστε ποιους θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας ξαναψηφίζουν όσοι ψηφίζουν τους ίδιους, αλλά μετά να μην λένε ότι δεν έχουμε νερό. Γιατί όταν πας στην κάλπη, είσαι υπεύθυνος για το ότι ψηφίζεις και στις δημοτικές εκλογές και στις τοπικές και στις εθνικές.
6: Ακριβώς.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ στον επόμενο, πάμε. Τελευταίος για σήμερα.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
7: Ασχολούμαι, φίλε, με τη διαδόση προστασία και την πυρόδοση πολλά χρόνια.
1: Ναι.
7: Και ήθελα να σου πω καταρχήν ότι η διάδοση της φωτιάς και η κατάσταση εκτός ελέγχου έγινε για 2 λόγους. Πρώτος λόγος ήταν ότι ξεκίνησε αργά το βράδυ και δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα εναέρια.
1: Ναι.
7: Ο δεύτερος είναι ο αέρας. Όσον αφορά και τον κύριο που σας ακούω από νωρίς, που είπε ότι δεν ξέραν που να πάνε, όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής έχουν πάνω GPS, το οποίο το βλέπει το κέντρο και βάσει του χάρτη τους καθοδηγεί που πρέπει να πάνε. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να χαθούν ή να ψάχνονται. Υπάρχουν όλα αυτά πάνω σε ειδικό δορυφορικό χάρτη, τα οποία βλέπουν όλα τα οχήματα που βρίσκονται. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι υπήρχε ο αέρας.
1: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Εν έτη 2020, το όνομά σας ποιο είναι?
7: Πέτρος είμαι, φίλε, Πέτρος.
1: Κύριε Πέτρο, εδώ πέρα εδώ να σας κάνω μια ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο τώρα που έχουμε φρικάρει εδώ πέρα. Είναι δυνατόν μια περιοχή της Θεσσαλονίκης να μην έχει 30 χρόνια νερό?
7: Αυτό που είπε ο προπροηγούμενος ακροατής σας και σας ακούω ήταν ότι δίναν νερό δύο φορές τη μέρα και έχουν δεξαμενές.
1: Και αυτό τι είναι φυσιολογικό?
7: Όχι, δεν είναι φυσιολογικό, αλλά μπορούν να γεμίσουν δεξαμενές. Εγώ μένω στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Πολύκνης. Ναι. Και νερό να πιούμε δεν πίνουμε ποτέ από τη βρύση, γιατί ξέρουμε το δίκτυο είναι απαρκεωμένο.
1: Ναι, αλλά έχετε νερό να σβήσετε τα σπίτια σας.
7: Ακούστε λίγο, την Κυριακή το πρωί που πήγα εκεί πέρα στο σημείο της φωτιάς, όχι στην ανακύκλωση αλλά στο εργοστάσιο με τα ρούχα που κοιωκόταν και εκείνο παράλληλα με την ανακύκλωση,
1: ναι.
7: Σώθηκε απέναντι από το ρέμα, γιατί έχει ένα ρέμα εκεί πέρα, απέναντι το ρέμα, σώθηκε παρατρίχα, δηλαδή από την πυροσβεστική, ένα εργοστάσιο πυλοποιίας. Και το ρωτάω τον άνθρωπο, ρε φίλε, εσύ δεν έχεις σύστημα πυρόσβεσης να είσαι έτοιμος? Μου λέω, έχω μία δεξαμενή 30 κυβικών. Ο άνθρωπος είχε προβλέψει και είχε δεξαμενή 30 κυβικών. Όμως, επειδή ο Έλληνας είναι ίσως πολύ πρόχειρος,
1: δεν είχε... Τι μας λέτε, κύριε Πέτρο, τώρα φταίει ο Έλληνας που δεν έχει 30 κυβικά δεξαμενή και δεν φταίει ο Δήμος που δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο?
7: Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Ναι, είχε νερό 30 κυβικά, 30 τόνους. Όμως, δεν είχε προβλέψει να βάλει το καλώδιο τροφοδοσίας της Πομόνας κάτω από το έδαφος και κάει και το καλώδιο. Έδειξε νερό μόνο από τη μία πλευρά και δεν έδειξε. Θέλω να πω λοιπόν,
1: ναι,
7: ότι η υπόθεση πυρασφάλειας είναι και δικιά μας υπόθεση. Δεν
1: Όχι,
7: είναι μόνο το κράτος.
1: Δεν είναι δικιά μας υπόθεση. Εμείς πληρώνουμε κράτος δημοτικά τέλη, πληρώνουμε εφορίες για να μας παρέχουν πολιτική προστασία και ασφάλεια. Δεν είναι δικός μου τα αλγάς.
7: Συμφωνώ και είναι συνταγματικό δικαίωμα,
1: ναι,
7: να έχουμε προστασία και από την αστυνομία και από την πυροσβεστική.
1: Και δεν μας παρέχουν προστασία όμως. Εσείς δηλαδή, ναι, το θεωρείτε φυσιολογικό εν έτη 2026 να πετάνε ακόμα τα καναντέρ του 74 και το βράδυ να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις?
7: Τα καναντέρ που πετάνε δεν είναι μόνο του 74.
1: Ρωτάω, είναι λογικό το βράδυ να μην κάνουν ρήψεις?
7: Δεν κάνουν ρήψη για λόγους ασφαλείας των πιλότων.
1: Είναι λογικό, είναι λογικό, ρώτησα.
7: Είναι λογικό, βεβαίως.
1: Είναι λογικό. Ο πυροσβέστης πριν εδώ πέρα μας είπε ότι πρέπει να ανανεωθούν αυτά τα αεροπλάνα, γιατί πλέον υπάρχουν αεροπλάνα που κάνουν ρήψεις και το βράδυ. Άρα μόνο λογικό δεν είναι, κύριε Πέτρο, με παπελαιωμένο εξοπλισμό να μας λένε ότι προσπαθούν να μας σώσουν.
7: Ακούστε να δείτε.
1: 15 εκατομμύρια δίνουν για ανακαινήσεις στο κέντρο για κάτι κτίρια που ούτε αξίζουν τόσο και δεν παίρνουν αεροπλάνα. Τι μας λέτε, κύριε Πέτρο, τώρα?
7: Έχει γίνει παραγγελία για τα νεότερα.
1: Ποια παραγγελία έχει γίνει? Παραγγελία γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Ο Άδωνης μας έλεγε ότι θα έχουμε υδροπλάνα φέτος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ πέρα παραγγελία έχει γίνει και, έρχονται. Έρχονται. Από πού έρχονται? Από την Κίνα με χελώνα έρχονται. 50 χρόνια, 60 χρόνια έρχονται τα αεροπλάνα αυτά. Έχει γίνει παραγγελία. Και πού το ξέρεις εσύ ότι έχει γίνει παραγγελία? Τι είσαι? Ο ταμείας του Άδωνη είσαι? Ή του Υπουργού Ταμείας είσαι και ξέρεις ότι έχει γίνει παραγγελία? Που πρέπει να έχει ο Έλληνας ο πρόχειρος που μας λες εσύ 30 κυβικά δεξαμενή, που δεν του παρέχουν δίκτυο ίδρευσης, που δίνουμε ένα σκασμό λεφτά σε δημοτικά τέλη και εφορίες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, και δεν αγοράζουν πυροσβεστικά οχήματα? Τι μας λες μεσημεριάτικα να πούμε? Δεν μας τρελάνεις, θέλεις? Που είναι και δική μας ευθύνη. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να τυλίξουμε το σπίτι με πυροσβεστικά είδη για να σωθούμε? Πλάκα μας κάνετε μεσημεριάτικα, θέλετε να μας τρελάνετε? Προφανώς και θέλετε να μας τρελάνετε. Προφανώς και θέλετε να μας τρελάνετε. Τριτοκοσμική χώρα έχουν καταντήσει την Ελλάδα, ρε, έχουν φάει τα δισεκατομμύρια. Το Ταμείο Ανάκαμψη έχει πάει όλο σε κάτι ανεμογεννήτρες, κάτι φωτοβολταϊκά πάρκα. Και παρακαλάμε τη Ρουμανία και την Ουκρανία και τη Ρωσία πιο παλιά να έρθουν να μας σώσουν με τα αεροπλάνα τους όταν παίρνουμε φωτιά. Πιο ευλογημένος τόπος από την Ελλάδα δεν υπάρχει, ρε. Στην Ελλάδα να μην έχει νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Ελλάδα, ρε, να μην έχει νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μας δουλεύεις. Η πιο πλούσια χώρα έπρεπε να είμαστε. Και καθόμαστε και τους ανεχόμαστε και τους δικαιολογείς κιόλας. Δεν είσαι με τα καλά σου, άνθρωπε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Για όλα θα φταίει ο Έλληνας πολίτης. Για όλα αυτά με εμείς, ρε. Δεν φταίνε για τίποτα οι Μητσοτάκηδες. Δεν φταίνε για τίποτα οι Πασόκοι. Δεν φταίνε για τίποτα ο Τσίπρας. Για όλα αυτά ο Έλληνας. Έτσι, αυτό το βιολί να παίζετε. Αυτή την καραμέλα να έχετε μες στο στόμα σας. Ότι για όλα αυτά ο Έλληνας. Να δούμε που θα βγάλει. Και στο τέλος, μη σας ακούσω να σκούζετε, εσείς που έχετε αυτή την καραμέλα στο στόμα. Μη σας ακούσω να σκούζετε. Μόνο αυτό σας λέω. Γιατί εύκολα τα λες όλα όταν δεν χτυπάει το πρόβλημα τη δική σου πόρτα και όταν χτυπάει τη δική σου πόρτα, τα κάνεις ανανάδες τα κάνεις. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα όλους αυτούς τους ξερόλες, τους εξυπνάκηδες που δεν προσέχουν τι λένε. Που δεν προσέχουν τι λένε. Ένα σκασμό λεφτά έχουμε δώσει. Ένα σκασμό λεφτά τους έχουμε κάνει όλους με 50 και 100 ακίνητα. Μήπως θες να τους πούμε και ευχαριστώ. Μήπως θες να τους χειροκροτάμε κιόλας όπως τους χειροκροτάς εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να χειροκροτήσω ποιους. Αυτούς που ξεπούλησαν την Ελλάδα. Λοιπόν, τραγούδι και τα λέμε αύριο. Δεν πάτε καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν πάτε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκαριστικά στοιχεία αποκαλύπτει η νέα μελέτη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα οποία αποκαλύπτουν ότι ο νομός Αττικής έχει χάσει το 38% των δασών της μέσα σε μόλις 9 χρόνια από το 2017 έως το 2025 εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα 13 μεγάλες πύρινες λέλαπες έχουν καταστρέψει συνολικά περισσότερα από 700.000 στρέμματα πρασίνου στην περιφέρεια Αττικής. Οι μεγαλύτερες καταστροφές στον δασικό πλούτο καταγράφονται κατά τα έτη 2021, 2023 και 2024. Νέα δικαστική νίκη πέτυχε η ΕΚΠΙΖΟ κατά των αυθαίρετων τραπεζικών χρεώσεων, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη και άμεσα διακοπτέα τη μηνιαία συνδρομή των 80 λεπτών του ευρώ που επέβαλε η Αλφα Μπανκ στους λογαριασμούς του απλού ταμιευτηρίου και του απλού τρεχούμενου λογαριασμού. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την ενημέρωση της τράπεζας για το πακέτο My Alpha Benefit Base ως αδιαφανή, επιβάλλοντας χρηματική ποινή 40.000 ευρώ και υποχρεώνοντας την Αλφα Μπανκ να προχωρήσει σε αντιλογισμό των παράνομων χρεώσεων στους καταναλωτές. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, οι συνήγοροι οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προσκόμισαν 34 αποκαλυπτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και στοιχεία δικαστικών διαμαχών μεταξύ εμπλεκόμενων εταιριών που τεκμηριώνουν ότι οι αρμόδιοι φορείς και η πολιτική ηγεσία τελούσαν σε πλήρη γνώση της συστημικής κατάρρευσης της ασφάλειας του δικτύου. Στη βάση αυτών των στοιχείων, οι δικηγόροι ζήτησαν τη διερεύνηση και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, προκειμένου να ασκηθούν διώξεις για νέα δικήματα και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη περισσότερα εμπλεκόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών στελεχών. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφεται αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς και στην Αττική Οδό, στην περιοχή του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς την Κόρινθο, αλλά και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες και κατατόπους καθυστερήσεις, σε όλο το μήκος διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων. Σύμφωνα με νέα έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το κυβερνητικό αφήγημα για την αναστροφή του brain drain στην Ελλάδα καταρρύπτεται παταγωδώς από τα επίσημα στοιχεία, καθώς η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς το εξωτερικό συνεχίζεται αμείωτη. Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότεροι από 30.000 υψηλά καταρτισμένοι νέοι εγκαταλείπουν κάθε χρόνο την Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται από την έκθεση. Οι νέοι Έλληνες οδηγούνται στη μετανάστευση κυρίως λόγω της επικρατούσας αναξιοκρατίας και των χαμηλών αμοιβών. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν την κατοικία της. Η 53χρονη είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, έφυγε από τη ζωή. Υπενθυμίζεται ότι από την πυρκαγιά στη Λυτή, ένας 66χρονος άνδρας και ο 12χρονος γιος του βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ η 40χρονη μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι ανέμοι πνέουν βόρειο 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτη Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
5: τα σπάρω, κύριε Γαβρίλο. Να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί, κύριε Χαουκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
2: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
10: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
11: Το αδελφός της. Ο αδελφός της. Ο Αντώνης.
12: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
13: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τις τώρα. Το είπα, θα σε σκοτώσω
12: εδώ. Λία, σε παρακαλώ.
13: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
12: κουάσει. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
14: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
12: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
15: Η ανάξη.
14: Ε?
15: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
15: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
15: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, Δρακίμων?
15: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
14: Οι τίποτε.
15: Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλώς ήρθατε, τη μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή. Πρώτο οικονομία και βέβαια Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή η ενημερωτική εκπομπή που σας δείχνει πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλα κουρέματα σε τράπεζες και δημόσιο. Καμία διαπραγμάτευση δεν είναι εγγυημένη και σήμερα έκτακτα θα κάνουμε το live που μαζεύει τώρα χιλιάδες ακροατές. Στις 8 θα δούμε και μπαλίτσα, ρε παιδιά. Είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι. Να δούμε την μπαλίτσα. Άρα, 8 η ώρα όλοι ανοίγουμε στις πλατφόρμες TikTok, YouTube και μιλάμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν θέλω να ακούω ότι δεν είσαστε φτωχοποιημένοι. Είσαστε μερικώς φτωχοποιημένοι. Δηλαδή, είσαστε λίγο, αλλά εντάξει και θα το δούμε και έτσι κι αλλιώς. 2-10-7-10 εκπομπή, έτσι θα πάει σήμερα. 2-10-7-10-8.000. Πώς είναι η ζωή σας και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 2-10-7-10-8.000. Θέλω να βγείτε δυνατά, με ψυχή και να πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 694-363-5451. Θέλω μηνύματα. Από την ξαπλώστρα, από το εργοστάσιο, από το βράχο, από πού είσαστε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το οικονομικό μην μου το πείτε, γιατί είστε μερικώς φτωχοποιημένοι. Μερικώς. Όχι ολικά. Μερικώς.

0: ξεκινάμε ωραία αλλά ελαφρά τραγουδάκια να κάνουμε διάθεση.
1: Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Έλα ρε Σάκα ρε. Γεια σου Σάκη.
1: Μέσα στο μόνο τα παράπονα κι εγώ.
0: Ωραία, ελαφριά, χαρμόσυνα τραγούδια να κάνουμε διάθεση.
1: Εδώ που είναι η αγάπη που μου είπες, θα μου δώσεις δηλώσεις.
0: Ποιος πιστεύει σήμερα τις πολιτικές δηλώσεις, ρε? Ποιος πιστεύει σήμερα αυτούς που βγαίνουν στα διάφορα κανάλια τα συστημικά και λένε την ιστορία της ζωής τους? Ποιος πιστεύει? Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει σήμερα τις πολιτικές δηλώσεις? Ποιες δηλώσεις? Βάλ το, πες το δυνατά, ρε.
1: Δώσεις δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Σήμερα θα πάμε πανηγυρικά με τραγούδια ελαφριά. Πάμε, για βάλτε το επόμενο ελαφρύ. Ποιο είναι? Τι είναι αυτό? Ωραίος. Καλό μεσημέρι στον Κορυδαλό, σε όλη τη Β' Πειραιά, σε όλη την Ομογένεια, σε όλη την Επικράτεια. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, 8 η ώρα θα γίνει χαμός, θα σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ. Θέλω σήμερα να μαζευτούμε 1 εκατομμύριο, παιδιά. Να σπάσουμε το ρεκόρ. Όλοι σήμερα στις πλατφόρμες, στο YouTube, στο TikTok, στην εκπομπή λέγεται Πέσα στον Χαλκιώτη, είναι η μοναδική εκπομπή που δεν μιλάω καθόλου εγώ. Στέλνετε μηνύματα, παίρνετε μέρος και μιλάτε εσείς μεταξύ σας. Εγώ απλά καθοδηγώ τον απλό πολίτη, τον ανώνυμο, αυτόν που τον έχουν παραμυθιές στο ποίημα, στο παραμύθι, λέμε τώρα.

Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Αν βλέπατε έναν αξιωματικό, ρε παιδί μου, τη κυβέρνηση και σε έλεγε, λάδω ρε Μαρία, Τάκη, Γιώτα, Κώστα, ποιο είναι αυτό που δεν αντέχει σήμερα? Ποιο είναι? Ποιο είναι το πρόβλημα, το βασικό? Ένα. Το υπουργικό τζιν, δηλαδή αυτό το τζιν που μετατρέπει την επιθυμία σου σε πράξη. Τι θα το ρωτάγατε? Ποια είναι η βασικότερη σας, έτσι, κατάσταση που είναι δύσκολη και δεν μπορείτε να τη λύσετε? Ποια είναι αυτή, για να πούμε.

0: Θα μας φύγει αριστερά το περιβόλι και χαρά.
1: Θέλω να βγαίνετε όλοι, αλλά θα βγαίνετε κατά κατηγορίες. Δηλαδή πρώτα θα βγει η κατηγορία που πάνε Μύκονο πάνω από 25 μέρες. Μην βγει από πάρω 20. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, 2-10-7-10-8.000, 2-10-7-10-8.000. Θέλω να βγείτε και θα μου πείτε, πάω Μύκονο για ένα μήνα. Πάμε πρώτα Μύκονο, μετά πάρω. Δέχομαι και αυτούς που πάνε εξωτερικό. Ποιοι θα πάνε διακοπές και πόσες μέρες και ποιοι θα πάνε στο μπαλκόνι τους, θα χτυπήσουν το Google ωραίο νησί, θα πάρουν ένα καφεδάκι, φραπεδάκι και θα πίνουν τον καφέ και θα είναι με το σκύλο τους και θα κάνουν διακοπές στο μπαλκόνι. Ποιοι θα πάτε διακοπές πάνω από ένα μήνα, θέλω να μου πείτε, και θα ξεκινήσω με τη Μύκονο. Ο Εφραίμ έχει τρελαθεί σε γέλια, γιατί γελάς? Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μερικός. Μερικός. Φιλιά, φιλιά.
2: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.

2, 10, 7, 18.000. Ποιοι θα πάτε διακοπές πάνω από μήνα. Μυκονό, άντε να βάλω και την Πάρο μέσα. Έτσι. Γιατί εδώ έχω δεχτεί 2 μηνύματα. Ο ένας μου λέει θα τη βγάλω στο μπαλκόνι, και ο άλλος μου λέει θα πάω Σαλαμίκονο. Ο φίλος μου ο Μάκης. Μέχρι εκεί θα πω. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας που προσπαθούν Σάγκη, δεν μπορώ να το πω αυτό ρε φίλε, δεν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας που προσπαθούν για το καλό το δικό μας, και το πρώτο πράγμα που σκέπτονται είναι πού θα πάει ο απλός πολίτης διακοπές. Δηλαδή σου λέει δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, ας μην έχω να φάω. Δεν θα έχω να φάω ρε παιδί μου, αλλά θα πάνε τα παιδιά, οι φίλοι μου, οι πολίτες που με ψηφίσανε, που με αγαπάνε, και βγαίνω στην πόλη και με πετάνε τριαντάφυλλα και λουλούδια, κάθονται και σκέφτονται πόσο πολίτης θα κάνει καλύτερες διακοπές. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Για πάρτε ρε τα τηλέφωνα, με νευριάζετε και αρχίζω και φωνάζω. Είναι έτσι τα πράγματα? Σκέφτονται οι πολιτικοί μας πώς θα πάει περισσότερο διακοπές ο πολίτης? Τι λέτε εσείς, σκέφτονται?

Ποιοι θα πάτε ρε διακοπές? Πάνω από ένα μήνα Μύκονο, τι είναι, τρέπεστε να το πείτε? Εγώ θα μου πεις, με λένε Γιάννη, πες περικλείεσαι. Είσαι από τον Κορυδαλό, πες από τα Τρίκαλα. Δεν σε ελέγχουμε εδώ. Να βγει ο κόσμος που είναι ευχαριστημένος και να πει: εγώ θα πάω διακοπές ένα μήνα. Γιατί δεν κατάλαβα. Και θα πληρώνω και 200 ξενοδοχεία και 200 θα χαλάω την ημέρα. Μια χαρά είναι η οικονομία. Δεν θέλω να ακούω ότι έχετε πρόβλημα, τουλάχιστον έχετε μερικός. Όχι ολικό. Έτσι δηλώνονται στα κανάλια. Μερικός του μερικού Αμερική κτλ.

2-17-18.000 και 694-363-5459. Έχουν περισσότερα μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, γεια σου Ρένα, καλό απόγευμα κύριε Γαβρίλ. Καλή εκπομπή, να είστε καλά Ρένα, σπέτσες. Γιάννης Παπαδόπουλος θα πάει ο φίλος μας στην Κρήτη 3 εβδομάδες. Να περάσει καλά αδελφέ. Ο Νικόλας θα πάει στο Μπαλκόνισο. Μπαλκόνισο, είναι το Μπαλκονίσι δίπλα εκεί, ωραία είναι και εκεί. Την υγεία μας να έχουμε ρε Νικόλα, την υγεία μας. Λοιπόν, αρχαία Ολυμπία θα πάει ο φίλος μου Αποστόλης. Ο Σάκης είναι λίγο σκληροπυρηνικός. Είναι λίγο σκληροπυρηνικός ο Σάκης. Να είσαι καλά Σάκη, όπου κι αν είσαι.

για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σας δώσω την δυνατότητα να μιλήσετε, αλλά δεν θέλω να ακούω για ακρίβειες. Δεν υπάρχει καμία ακρίβεια. Είναι στο μυαλό μας αυτό. Ή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μας πιέζουν οι τράπεζες, μας πιέζουν τα φαντ. Θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να κάνετε στο τελευταίο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί θα πούμε λύσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε, ευνοϊκές ρυθμίσεις. Γιατί καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Α, γεια σου, ρε Σάκη, ό,τι λέει ο Σάκης. Δεν είστε, λέει ο Σάκης, φτωχοί, αισθάνεστε φτωχοί. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Α, τώρα, άμα δεν έχεις να φας τη 16η μέρα, είναι μια άλλη ιστορία. Άκουσα ένα καλό. Ο Φεβρουάριος λέει είναι ο καλύτερος μήνας του πολίτη, γιατί είναι 28 μέρες. Δεν είναι άσχημο αυτό. Να κάνουμε όλους το μήνες 28.

Και μην ξεχάσετε σήμερα 8 η ώρα η μεγαλύτερη διαδραστική κοινωνική εκπομπή στο ελληνικό TikTok. Πλησιάζουμε το 1 εκατομμύριο, παιδιά. Όλοι σήμερα μπαίνουμε μέσα για να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο και μετά πάμε να δούμε μπάλα. Εγώ προσπαθώ σε όλες τις εκπομπές μου να ακούγεσαι εσύ. Ο καλεσμένος είσαι πάντα εσύ. Εσύ ο απλός πολίτης που ταλαιπωρείσαι, που δυσκολεύεσαι, που είσαι επιχειρηματίας, ο συνταξιούχος. Εσύ. Θέλω να ακούγεσαι εσύ. Εγώ εντάξει, βγαίνω 15 χρόνια στη τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ. Μένα με ενδιαφέρει. Εσύ μπορείς να πάρεις 1 ευρώ παραπάνω και ας ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Το Βούδα ψήφισε, δεν με νοιάζει. Εάν δεν καταλαβαίνεις, κάνε ό,τι νομίζεις.

Πάμε voice news. Πάμε voice news να διαβάσουμε νέο κρατικό. Μπαίνουμε voice news τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα και ενημερωνόμαστε. Νέο κρατικό μπάχαλο μετά την Εθνική και η Alpha Bank χρέωνε παράνομο 0,80 λογαριασμός. Για πάμε να δούμε και τι γίνεται. Τράπεζες χρεώνουν έτσι για όνομα, θεωρεί ψέματα. Αποκλείεται, δεν το πιστεύει. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τυπικοί. Αλλά θα και δεν γίνει μόνο τα τελευταία 15 χρόνια. Εντάξει, μην κάνετε έτσι.

Εγώ προσπαθώ στις εκπομπές μου όχι να σας δίνω ειδήσεις, γιατί οι ειδήσεις τα ακούτε από παντού. Εγώ θέλω μαζί να αναλύουμε τις επιπτώσεις των ειδήσεων. Καταλάβατε, παιδιά, τις επιπτώσεις. Γιατί εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ το στεγαστικό. Τι σημαίνει στεγαστικό? Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Τι γίνεται με τα σπίτια? Πληρώνει 800 ευρώ ενίκιο. Τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ο ΕΚ. Λύνεται. Τόσο απλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει η είδηση, με ενδιαφέρει οι επιπτώσεις που έχουν στον πολίτη. Άρα εσείς θα καταλάβετε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε την κοινωνική συζήτηση όπως κάνουμε το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όχι 9.30, 8 η ώρα. Πείτε γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ξαδέλφια, θείες. Μιλάμε κοινωνικά πέρα.

0: Θα διαβάσω λίγο από την αρχή του φίλου μου του Κώστα. Είναι σημαντικό, ακούστε το. Σταμάτησε λίγο και ακούστε. Διακοπές τα τελευταία δύο χρόνια πάμε στο γυναικοχώρι, έναν οικισμό κοντά στην Άφπαχτο. Πάλι καλά που υπάρχει και αυτό. Μέχρι να το διαβάσω. Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει. Ρε, για πάμε. 2-17-18.000. 2-17-18.000. 694-363-5451. Για αυτούς που λένε ότι υπάρχει ακρίβεια και χρυσοκέρδια στο σούπερ μάρκετ, δεν θα συμφωνήσω. Είναι μερικός. Δεν θέλω να είστε υπερβολικοί. Τώρα, αν πάει 5 κιλά ντομάτες σε ένα κατοστάρικο, μην πάρετε ντομάτες. Ακρίβεια το μοσχάρι, μην πάρετε μοσχάρι. Τώρα σε λίγο θα κρυβίνει και το νερό, δεν θα κάνουμε. Ήρθε όμως η στιγμή να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, την τοποθέτηση που έχει κάνει για την ακρίβεια. Για να ακούσουμε και τον πρόεδρο.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι υπερφορολόγηση και εσχροκέρδεια. Μόνη λύση, τα μέτρα προτείνει η Ελληνική Λύση. Κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων που εσχροκερδούν και ποινές βαρύτατες σε όσους κλέβουν τους Έλληνες.
0: Γεια σου ρε Μάκα ρε, γεια σου Μάκη φίλε μου, γεια σου φίλε μου, γεια σου.

Ξέρετε, εμείς πριν τις εκπομπές ετοιμάζουμε θέματα και τα παρουσιάζουμε, τα σχολιάζουμε. Εγώ αφήνω πάντα όλα αυτά στην άκρη, γιατί τα σημαντικότερα θέματα δεν τα γράφω εγώ, τα γράφετε εσείς. Σήμερα ο παρουσιαστής είμαι εγώ, αλλά τα θέματα, οι πρωταγωνιστές είσαστε εσείς. Και βλέπω ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, γιατί έχω και μια συνήθεια και κάνω βόλτες παντού. Λοιπόν, εκεί που με βλέπετε, εκεί που δεν με βλέπετε, ακούω εκεί που νομίζω ότι δεν ακούω, βλέπω εκεί που νομίζω ότι δεν βλέπω. Έχω ανθρώπους που με ενημερώνουν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, 32 χρόνια είμαστε στη γύρα. Δεν ήρθαμε χθες το βράδυ με το Αλέξη Τωτό. Μετά αυτό το τραγούδι, μετά από αυτό το τραγούδι, θέλω να βάλει ο φίλος μου Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Είναι πιο διάσημος από τον ηθοποιό του Χαραλαμπίδη. Εσείς δεν τον ξέρετε, τον ξέρουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, θέλω να βάλεις, φίλε Εφρέμ, το τραγούδι «Τη γάτα» του Πλούταρχου και θα την αφιερώσω σε αυτούς που κρατάνε εξουσία και νομίζουν ότι την έχουν για πάντα. Και εκεί που ήταν ψωμόλισσες, αποκτήσανε περιουσίες, αποκτήσανε αξιώματα. Και η γάτα, λέει, που είχε, λέει, μια γάτα και τιμάζεται από τον δρόμο, δεν είχε να φάει γάτα, ήταν να πεθάνει, την πείνα. Την πήρα λοιπόν τη γάτα, την έκανα μάγκισσα και στο τέλος η γάτα δεν της άρεσε ούτε τα ψάρια. Ο άνθρωπος, ο αχάριστος. Η γάτα που δεν έχει να φάει, τελικά τώρα η γάτα κάνει τη δύσκολη στα ψάρια. Μόλις τελειώσω το ακούσουμε. Το αφαιρώνω σε όλους όσους έχουν εξουσία και δεν θυμούνται την ταπεινή τους προέλευση και ότι όλα αυτά δεν είναι για πάντα. Τίποτα δεν είναι για πάντα. Τίποτα.

Όταν θέλεις τα 2-3 του μισθού σου για να νοικιάσεις ένα σπίτι, όταν το σούπερ μάρκετ μια τριμελούς ή τραμελούς οικογένειας πάει περίπου τα μισά του μισθού σου μέσα στις άκρες, όταν στεναχωριέσαι που το παιδί σου δεν έχει να πάρει δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, δεν είναι για όλους. Όχι, δεν είναι για όλους. Μην τρελάθουμε. Όταν εγώ κάνω κούρεμα σε μια οικογένεια 50-60-70% και κλαίνε και μου λένε, ξέρεις κάτι, δεν υπήρχε πιθανότητα ποτέ να πετύχουμε αυτό το κούρεμα, αλλά κάτσε ρε γάβλιο να δούμε αν μπορούμε να το πληρώνουμε. Όταν έχετε κάνει τους Έλληνες επέτες, μου έχουν πει να μην τη λέω αυτή τη λέξη, εγώ θα τη λέω. Και παρακαλάνε για να πάρουν 5 και 10 ευρώ ποιοι συνταξιούχοι, υπερήφανοι συνταξιούχοι που έχουν χτίσει αυτή τη χώρα. Όταν η γιαγιά υπερήφανη, ο παππούς, δεν μπορούν. Καλά είναι και ο θείος και η θεία, ναι, γιατί τα ίδια χάλια είναι όλοι. Εγώ όταν ήμουν 15-16 χρονών, εγώ πήγαινα με τη μάνα μου, γιατί ο πατέρας ήταν ναυτικός, Θεός χωρέσεις, πήγαινα εξοχή, όχι 5 μέρες, εξοχή. Και ήρθε η τεχνολογία, ήρθε η δημοκρατία, θα είναι όλα αυτά τα ωραία και τελικά την καταντήσαμε. Να σκεφτόμαστε για διήμερο. Αυτή η Ελλάδα είναι η Ελλάδα που ζει σήμερα και παρακαλώ πολύ, αυτή είναι η ευχαρίστηση δική σας. Να είστε στην τηλεπορία και να ζητάτε 5-10 ευρώ να μπορείτε να πάρετε άλλη μια μέρα να τη βγάλετε. Πάμε στη γάτα. Ακούστε, παιδιά, θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτό το τραγούδι. Έτσι. Και θα βάλετε ανθρώπους που έχετε βοηθήσει, ανθρώπους που έπρεπε να συμφωνούν διαφορετικά. Βέβαια, ποτέ δεν μπορεί να ελέγξει το μυαλό των άλλων, το δικό μας μπορεί να ελέγξουμε, αλλά ακούστε.

Αυτός που ξέρει τις βασικές αρχές της οικονομίας, την ακριβή τιμή σε ένα προϊόν, τις παλιών ανταγωνισμούς. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που αντιμετωπίζετε με τα σπίτια που πληρώνονται πάρα πολλά χρήματα, χρηματοοικονομικά, όποιος επενδύσει εκείνη θα κερδίσει. Από την άλλη όμως, ο ανταγωνισμός μπορεί να κατεβάσει τιμές. Αν θες όμως να σπάσεις τιμές.

Έλα, πάμε μακελιό.gr. Πάμε, διαβάζουμε. Τσουνάμι. Μαζική φυγή προς τη σύνταξη. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τις 110.000 οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Κράξ το ασφαλιστικό της χώρας με δημογραφική έκρηξη και χώρα γερόντων.

θα τα πούμε και σε λίγο, αλλά αν έχετε χρέη τράπεζα, ΦΑΣ ή δημόσιο, μην αποφασίσετε μόνοι σας. Ενημερωθείτε πρώτα. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε ποιες επιλογές έχετε. 210-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Κάνουμε και τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Τρία διαφορετικά σημεία που μπορούμε να συναντηθούμε, να συζητήσουμε την περίπτωσή σας. Σε όλα τα ραντεβού, στα περισσότερα είμαι και εγώ. Νίκη, Ακολουδαλό και Μαρούση. Κλείστε ένα ραντεβού στο 210-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

προσέχτε λίγο τους λύκους με μορφή προβάτου. Προσέχτε τους επαγγελματίες που θέλουν να σας βοηθήσουν. Προσέχτε τους επαγγελματίες που το παίζουν, τη βοηθάνε, ότι είναι ευαίσθητοι. Προσέχτε τους λύκους με μορφή προβάτου. Κοιτάξτε λίγο πίσω από αυτά που σας λένε. Κοιτάξτε λίγο πίσω από αυτά που σας λένε. Αυτό το καλοκάγαθο το πρόσωπο μέσα από πίσω έχει ένα λύκο. Άγριο. Πολύ άγριο όμως.

Πριν πείτε ένα δεν γίνεται, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξετάσει τη δική σας περίπτωση. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Καμία επιτυχημένη διαπραγμάτευση δεν προδικάζει την επόμενη. Κανένα κούρεμα δεν προδικάζει το επόμενο. Όμως, 2-10-49-64-569 και σήμερα θα τα πούμε στο αλέτο 8 η ώρα και βέβαια και στις πλατφόρμες στα social έχουμε ταυτόχρονες παντού ενημερώσεις. Μην ξεχάσετε σήμερα να μπούμε όλοι 8 η ώρα στις πλατφόρμες στα social, στο TikTok, σε όλες τις πλατφόρμες. Θέλω να μαζευτούμε πολύ. Πάμε να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Θέλουμε να περάσουμε το 1 εκατομμύριο. Άρα, παρακαλώ, όλοι μαζί στις πλατφόρμες, γιατί θα μιλήσουμε για την οικονομία, εσύ δηλαδή, και έχω ένα special καλασμένο. Special, θες να σου πω ποιος είναι?

Παιδιά, ο καλεσμένος μου, ο επίσημος καλεσμένος, είσαι εσύ. Μόνο εσύ. Είσαι εσύ ο επίσημος καλεσμένος. Εσύ. Με τα προβλήματά σου, με να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, εσύ. Ακούγεται ο απλός πολίτης, συζητάμε τα πάντα πάνω από κόμματα και χρώματα. Όλες οι θέσεις είναι δεκτές. Πάμε να συζητήσουμε κοινωνικά, πάμε να δούμε πού εξελίσσεται και πού φτάνει αυτή η χώρα και πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Τελευταίο 20 λεπτό θα δώσουμε και λύσεις για χρηματοοικονομικά θέματα, για τους πληστηριασμούς, που βλέπω ότι σιγά σιγά 68.000 πληστηριασμοί, αν δεν κάνω λάθος μέχρι τώρα, κανένας δικός μου πελάτης. 28.000 πληστηριασμοί, κανένας δικός μου πελάτης. Κάτι λέει. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69.

0: Μην αφήνετε το φόβο να αποφασίζει για εσάς. Ρωτήστε, ενημερωθείτε και μετά πάρτε την απόφασή σας. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Το λέμε όλοι, το λένε όλοι. Άρα για λύσεις, όχι ότι και ότι πάμε, λέει στο Χαλκιώτη. Τα δείξαμε τα κουρέματα για πρώτη φορά σε πανελλαδική εμβέλεια πριν 13, 14, 12 χρόνια στο Μακελιό. Για όσους έχουν απορίες είναι αυτά.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα όπως σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Δεν μπορώ να αποσχεθώ ότι κάθε υπόθεση έχει την ίδια λύση. Μπορώ όμως να σας υποσχεθώ ότι θα εξετάσω σοβαρά τη δική σας υπόθεση μετά από 32-33 χρόνια, πόσο είμαι, ούτε εγώ θυμάμαι. Από μωρό. Το πιο ακριβό λάθος είναι να μην ζητήσει ενημέρωση όταν τη χρειάζεσαι. Για αυτό σου λέω. 2-10-49-64-569. Πάρε μας τηλέφωνο, θα σου πούμε γίνεται δεν γίνεται και βέβαια ανεξάρτητα με τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ανεξάρτητα πολλές υποθέσεις που δεν είχαν χειριστεί με θετικό αποτέλεσμα, 711.150 θα πληρώσει ατόκος. 2-10-49-64-569. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Ήταν στον πληστηριασμό, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στον νόμο Κατσέλη. Άρα, για δήλωση Χαλκιώτης, φράγιδα. Και το ξαναλέω, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν μπορεί να προδικάσει την επόμενη. Έτσι να είμαστε φιλαράκια, παιδιά.

Ελλάδα, 8 η ώρα, μην ξεχάσεις. Πάμε για ρεκόρ. Να πάμε να κάνουμε το ρεκόρ μας και μετά να δούμε την παλίτσα που γουστάρουμε. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, μην λείψε κανείς, μάγκες.

Αν νιώθετε ότι έχετε φτάσει σε αδίέξοδο, ίσως είναι η στιγμή να μιλήσετε με ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιες υποθέσεις. 32 χρόνια εμπειρίας μπορούν να σας βοηθήσουν να σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να τα παρατήσετε και να κάνετε κάτι πολύ απλό. Να σηκώσετε το τηλέφωνό σας και να καλέσετε 210-49-64-569. Απλά πραγματάκια θέλω. Έχω αυτά τα δάνεια, έχω πληστηριασμό, έχω διαταγή πληρωμής, έχω πάει όπου έχω πάει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ όλους τους προηγούμενους. Είτε έχουν φέρει καλό αποτέλεσμα, δεν έχουν φέρει. Θεωρώ ότι όλοι προσπαθήσανε, εντάξει. Άρα υπάρχει και μία τελευταία λύση. 2-10-49-64-569. Γιατί εμείς τι λέμε σήμερα στο alert? Τι λέμε? Και εσύ μπορείς να το σώσεις. Μήπως είσαι ο επόμενος? Για σκέψου. Και αυτός ο 711 χιλιάρικα τελειωμένη υπόθεση ήταν, έτσι. Απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό και στον πληστηριασμό. Έτσι. Για πάμε. Για παίρνουμε 2-10-49-64-569. Δεν χάνουμε κάτι. Μπορεί και να γίνεται, που ξέρεις.

0: Παιδιά, μην ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δείτε την ισχύ στη δική σας την περίπτωση. Τι γίνεται, τι ισχύει στη δική μου την περίπτωση, είναι ερώτημα που πρέπει να μου θέσετε. Γεια σας, είμαι από την Θεσσαλονίκη. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μάλιστα, μπορούμε. Πρέπει να κατέβω Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται. Έχουμε πολλούς πελάτες που τους έχουμε βοηθήσει και έχουν κάνει κουρέματα. Έχουμε κάνει μάλλον διαπραγματεύσεις με κούρεμα και χωρίς κούρεμα. Έχω δημόσιες οφειλές, έχω κατασκευμένο λογαριασμό, έχω φορολογικά προβλήματα. Τι να κάνω, μου δεσμεύσαν τον λογαριασμό, τι να κάνω. Θα κλείσω την επιχείρησή μου, χρωστώ παντού, τι να κάνω. 2-10-49-64-569. Για μικρές ή μεγάλες υποθέσεις, έχουμε και μεγάλες εταιρείες που συζητιόμαστε. Η εμπειρία μας βοηθάει πάρα πολύ και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσωπικό, έχουν εισοδήματα, έχουν κύκλο εργασιών και είναι το αποτέλεσμα από τα τόσα χρόνια που έχετε προσπαθήσει εσείς, οι γονείς σας, και εκεί έχουμε κάνει τρομερά αποτελέσματα. Τρομερά. Ένα 800, κουρέψαμε 800, πολλά, πολλά, πολλά. Να μου πεις, θα είμαι κι εγώ, δεν το ξέρω. Πάρε 2-10-49-64-569.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 2-10-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

0: Τελευταία μας επιτυχία που σας είπαμε, κάναμε 50% κούρεμα στις δημόσιες οφειλές και σε ασφαλιστικές οφειλές. Δεν είναι για όλους, δεν είναι για πάντα, αλλά είναι για πολλούς περισσότερους από εσάς που λέτε μπα, αποκλείεται σε μένα. Και αυτοί μπα, αποκλείεται σε μένα, λένε. Όταν ήρθαν στο ραντεβού, αυτά μου λέγανε. Κάναμε την προσπάθεια και φέραμε το καλό αποτέλεσμα. Άρα, μην απογοητεύεστε. Υπάρχει η δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσουμε. Εξάλλου, εμείς λέμε να πάρετε ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο αυτό δεν σας συμβεί. Λέμε καλέστε 2-10-49-64-569. Καλέστε, απλά λέμε. Μπορεί όμως να σας δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για τι επιλογές έχετε και τι επιλογές υπάρχουν για τη δική σας προσωπική περίπτωση. Είτε είναι τράπεζες, είτε είναι φαρς, είτε είναι δημόσιες οφειλές, για τη δική σας και μοναδική περίπτωση. Άρα 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Πάρα πολλές φορές σε πληστηριάσμους, όχι απλά τους σταματήσαμε, κάναμε και κούρεμα.
1: Αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά και δεν με νοιάζει.
0: Έχουμε ένα εξοδικαστικό που κατά την άποψή μας δουλεύει καλά, πάρα πολύ καλά, σώζει περιουσίες. Στα δικά μας τα χέρια λέω αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα τι αποτελέσμα φαίνεται σε κάποιους άλλους, δεν το ξέρω. Έχουμε και τον εξαδικαστικό που μπορεί να προστατεύει μόνο την πρώτη κατοικία. Έχουμε εργαλεία, θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε κι άλλα. Έχει αγκαθάκι ο εξαδικαστικός, αλλά λειτουργεί άψογα. Αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, είναι καλός. Όμως παίρνει και βελτίωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως βοηθά. Αν ξέρεις, βοηθά.
1: Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Χορεύω και για σένα.
0: Και θα σας δώσω μια τελευταία συμβουλή, αν θέλετε να μ' ακούσετε και αν επιτρέπετε από μένα να σας δώσω μια συμβουλή. Επειδή πάνω από 32 χρόνια βλέπω καθημερινά δανειολήπτες, βλέπω καταστάσεις, βλέπω οικογένειες, για μένα κάθε δάνειο είναι μια οικογένεια, είναι μια ιστορία που κρύβεται από πίσω. Θα σας δώσω λοιπόν μια συμβουλή και αν θέλετε να ακούτε. Μην παίρνετε αποφάσεις με βάση το φόβο. Πάρτε αποφάσεις με βάση τη σωστή ενημέρωση. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσετε την οικονομική σας αξιοπρέπεια που για κάποιους λόγους εσείς δεν φταίτε, αλλά αυτό συμβαίνει σήμερα. Άρα εγώ για να μπορέσω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα πρέπει να ενημερωθώ σωστά. Σε μια οικογένεια που τη σήμερα τους έδωσα 5 εναλλακτικές, με κοιτάγανε, 5 εναλλακτικές. Αυτά δεν μπορεί να τα δώσει μόνο ένας εξοδικαστικός στεγνά. Εκεί συνδυάζουμε επιστημονικές προσεγγίσεις και φέρνουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Σας παρακαλώ πολύ, μην αφήσετε να χάσουμε, να χάσετε τα σπίτια χωρίς να τα παλέψουμε. Δεν λέω θα σώσω όλα τα σπίτια, δεν λέω θα κάνω 50% κούρεμα. Αν αναλάβω εγώ τον πληστηριασμό, θα το σώσω σίγουρα. Αυτό μπορώ να σου το υπογράψω. Φέρτε μου 300 ευρώ να σου το υπογράψω. Φέρτε μου 300 χαρτιά να σου το υπογράψω. Όμως, πολλές φορές χρειάζεται και προκαταβολή. Μα εσύ διαφημίζεις πληστηριασμού στα μάτια χωρίς προκαταβολή. Βεβαίως δεν είναι σίγουρο. Κανονικά θέλει προκαταβολή. Λοιπόν, άρα και πληστηριασμό να έχεις. Διαταγή πληρωμής. Να έχεις πάει κάπου, να έχεις πάει στον εφρέμερ. Επειδή μου το είπε δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. 2-10-49-64-569. Εγώ μπορεί να μπορώ, ρε παιδί μου. Εγώ μπορεί να μπορώ. 450.000, ακούστε τώρα, ακούστε ένα ωραίο. 450.000 το δάνειο στο πληστηριασμό. 300.000 κούρεμα. Το πήγαμε σε 150.000. Τον έχασε τον εξοδικαστικό. Το ξανά έκανα εγώ πάλι. Άρα και για περιπτώσεις που έχετε χάσει, προσέξτε λίγο τι σας λέω. Για περιπτώσεις που έχετε χάσει, μην απελπίζεστε. Είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πάρετε τώρα στο 2-10-49-64, όχι σε 2 λεπτά. Τώρα 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Με αγάπη. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα. Και αν εσείς δεν έχετε πρόβλημα, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Έτσι ώστε οι συνάνθρωποι μας να μην χάσουν τα σπίτια τους. Αυτοί που δεν θέλουν όμως να αριθμίσουν, έχουμε και τη διαδικασία της ολικής διαγραφής. Η οποία είναι μια νομική διαδικασία, θα την εξηγήσουν οι δικηγόροι και με την πρώτη ευκαιρία που θα ξανάρθει η κυρία Μπορντώνη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Στεφάνος Χίος με εκπομπή Δυναμίτη Ράδιο Μακελάριδες. Και τι ώρα είναι τώρα, η ώρα είναι 5. Τρώτε κάτι, πίνετε ένα καφεδάκι, ξεκουράζεστε και 8 παρα 5 στα social πάμε να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Φιλιά πολλά, σας περιμένω όλους. Δεν θέλω μόνο να μπείτε, δεν θέλω μόνο like, δεν θέλω να μπείτε μόνο. Θέλω να πάρετε την εκπομπή στα χέρια σας και να, με τα μηνύματά σας να πάμε την εκπομπή, να πάμε στην καρδιά του απλού πολίτη, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί, που είναι η βασική τους υποχρέωση, την ευδαιμονία των πολιτών. Βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, νότα-νότα, να βοηθήσουμε να περνάει λίγο καλύτερα ο πολίτης. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Διαβαστές στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας, τους έβαλε ο Πούτιν και μας ξεφτύλισαν. Εθνική γκάφα ντόκου στόκου. Όλο το παρασκήνιο για το μεγαλύτερο ρεζιλίκι που υπέστη πρωθυπουργός Ελλάδος εξαιτίας του άκρους επικίνδυνου συμβούλου ασφαλείας του. Οι Έλληνες είστε για τα πανηγύρια. Οι Ρώσοι φάρσερ ξερνούν αλήθειες. Ποιοι τους θεωρούν πράκτορες της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Ως ο πιλότος της Ολυμπιακής πολεμιστής στη μάχη της Κρήτης έσωσε 400 ψυχές πάνω από την Αθήνα, ήρωας στο γύρο θανάτου του Ωνάση με καμένο κινητήρα. 11 χρόνια από το κάλπικο δημοψήφισμα του ψεύτη Τσίπρα, ως ο αλήτης της Κυψέλης κορόιδεψε τον πατριωτικό κόσμο. Μέσα σε όλα τα προγνωστικά για το Μουτιάλ, μην παίξετε χωρίς να μας διαβάσετε. Ο ναζισμός ανατέλει ξανά στη Γερμανία και την Ευρώπη, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. 72 δόσεις σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση. Ποιοι κόβονται τα σημεία κλειδιά. Δημόσιοι υπάλληλοι έρχονται αναδρομικά έως 2.650 ευρώ. Ποιοι τα δικαιούνται, πώς θα τα πάρουν. Στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή αυτή σε επανάληψη της μεταμεσονύχτιας ώρας. Μου φάγατε 8 λεπτά. Μου φάγατε 8 λεπτά. Θα σας φάω 6. Για να μην σας φάω το μεδούλι. Θα σας φάω 6 λεπτά, κύριε Χαραλαμπίδη. Σήμερα, στη στεντόρια φωνή των Αδιομακελάριου, ακούστε ένα φοβερό παρασκήνιο για το πόσο Τραμπ έριξε χιλόπιτα στο Μητσοτάκη και δεν έρχεται στην Αθήνα. Δεν μας είχαν πει τα βαποράκια της ενημέρωσης ότι στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, που ξεκινάει σε λίγες ώρες, έχει ξεκινήσει ήδη. Άκουσα τον κύριο Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είπε ότι έχουν κάνει, λέει, έχει κάνει 7 εστιατόρια, 7 με 8 εστιατόρια έχει μέσα στο προεδρικό μέγαρο ο κύριος Ερντογάν για να τερλικώσουν οι δημοσιογράφοι. Ντόνερ και γύρους και πίτες, γιαουρτλού και όλα τα υπόλοιπα για να φάνε και να αποκάμουμε οι δημοσιογράφοι εκεί που καλύπτουν τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, στην οποία τα δύο πιο σημαντικά πρόσωπα αυτές τις ώρες στην Κωνσταντινούπολη είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ερντογάν. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν είχαν πει ότι ο Τραμπ, η ίδια η Κίμπερλι Μπουζουξού, δεν είχε πει ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο Τραμπ αυτές τις ημέρες, 5 με 6 Ιουλίου. Πού είναι ο Τραμπ? Εδώ είναι ο Τραμπ, εκεί είναι ο Τραμπ, πουθενά δεν είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι στην αγκαλιά του Ερντογάν, έκλεισε τη μεγάλη διακρατική συμφωνία για να δώσει ανταλλακτικά στα τουρκικά αεροσκάφη Καν, τα οποία παράγει η τουρκική κυβέρνηση. Οι Τούρκοι έφτασαν στο σημείο να παράγουν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ, τα οποία θεωρούνται ισότιμα από τους Τούρκους βέβαια με τα F-16 τα αμερικανικά. Και το δεύτερο, ο Ερντογάν κατόρθωσε να πάρει σε συμφωνία με τον Τραμπ ανταλλακτικά για να φτιάξει τα τουρκικά αεροσκάφη. Το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες που κάνει αυτές τις ώρες ο Ερντογάν με τον Τραμπ στην Τουρκία για τα drones. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα συναφεί εκεί και γιατί σφιχταγκάλιασε ο κύριος Τραμπ την μουστάκα του Ερντογάν. Σύμφωνα με αυτά που μεταδίδει, εγώ δεν το υιοθετώ. Εγώ λέω αυτά που μεταδίδουν τα ομογενειακά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρο ομογενειακό μέσο και στο ερώτημα γιατί δεν έγινε το ταξίδι Τραμπ στην Αθήνα, ενώ πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα μαζικής ενημέρωσης και λοιποί εδώ στην Αθήνα θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την παρουσία του πρόεδρου Ντόναλντ The King Τραμπ στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου, δηλαδή την προχθεσινή ημέρα που στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποκλίνονταν οι Έλληνες πολιτικοί στα φουστάνια, ποια φουστάνια, στα μίνι της κυρίας Γκυλφόιλ, στα έξοχα αυτά πόδια τα οποία σκιαγραφούνται στην υπέροχη Μαυρικόμη, στα υπέροχα διαγραμμένα χείλη της και στα υπέροχα μάτια της, όλα υπέροχαν επάνω της. Ξεπέρασε την υπερλαμπρότητα ακόμα και από την κυρία Μαρία Βαγκαραμπόφσκη. Την ώρα λοιπόν που ο Δένδυας καθόταν σούζα τα λουγάκι μπροστά στην Κίμπερλι, όλοι περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη ο Τραμπ, αλλά δεν ήρθε κανένας. Ομογενειακά μέσα στην Αμερική, που θεωρούσαν σίγουρη την επίσκεψη στις 4 Ιουλίου για να εκφωνήσει ο Τραμπ βαρισίματη ομιλία κάτω από την Ακρόπολη, και ενώ η πρέσβυρα Κιμ Γκυλφόιλ προετοίμαζε την επίσκεψη όπως τα σοβαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος και οι έγκυροι ανταποκριτές τους, οι εγκυρότατοι ανταποκριτές στις ΗΠΑ, Έλληνες ανταποκριτές, μας έλεγαν
ότι θα έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Τελικά λέει, όπως μεταδίδει το καλάμι, ένα από τα πιο σκοπτικά σε σημείο κινησμού όσον αφορά τον σχολιασμό μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ομογένειας, αναφέρει ότι έμαθε την αλήθεια γιατί δεν έγινε η επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ο ίδιος, ο Τραμπ, τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό Κούλι Μητσοτάκη στις 21 Ιουνίου του 2026, στις 8 το βράδυ, ώρα Ουάσιγκτον, να τον ενημερώσει για την απόφασή του να επισκεφτεί την Αθήνα στις 4 με 5 Ιουλίου, ώστε και τυπικά να έχει την πρόσκληση. Αλλά η κλίση στις 3 ώρα Ελλάδος, μετά τα μεσάνυχτα, έμεινε αναπάντητη. Και έτυχε ούτε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο κύριος Θάνος Ντόκος, να βρίσκεται τέτοια ώρα, χαράματα, εκεί κοντά στο τηλέφωνο. Ο κύριος Ντόκος είχε με άλλα να ασχοληθεί. Είχε να ασχοληθεί να γυρνάει τις καφετέριες και τα εστιατόρια για να μιλάει με τους Ρώσους φαρσέρ. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα, δεν βρέθηκε κανένας να το σηκώσει στην κλίση του Τραμπ. Όπως αναφέρουν με σκοπτικό, χιουμοριστικό και κοινικό τρόπο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ομογένειας. Ο Ντόκος δεν ήταν εκεί. Κανένας δεν βρέθηκε να σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς δεν είχατε πει ποιος είναι αυτός που θα σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Εγώ! Δεν το σήκωσες, κύριε Μητσοτάκη. Και η κλίση του Τραμπ έμεινε αναπάντητη. Κύκλοι

0: βρίασε και άρχισε τα καλά λόγια για τον Ερντογάν, ενώ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έμειναν εκεί που συνήθισαν. Στον πάτο και στον απόπατο. Και το ερώτημα είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν ήρθε λοιπόν ο Τραμπ στην Αθήνα? Γιατί η κλίση στις 3 η ώρα το πρωί, κύριε Μητσοτάκη, έμεινε αναπάντητη. Και τελικά το τηλέφωνο δεν το σηκώσατε ούτε εσείς που καφιόσασταν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί? Αλλά ούτε και ο σύμβουλος, ο εξευτελισμένος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος, τον οποίον έκανα μπλέμα, ρε, η Ρώση Φαρσέρ. Στο πρώτο ηχητικό. Έχεις την τιμητική σου σήμερα, Θανάση Ντόκε, Στόκε. Πάμε, κύριε.
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα με τον κύριο Ντόκο. Φέρνει σαν παράδειγμα την κυβέρνηση της Φιλανδίας ή και την ίδια την Μελώνη που έπεσαν θύματα των Φαρσέρ. Θα πάμε στις Βρυξέλλες και τον Σαράντι Μιχαλόπουλο, γιατί Σαράντι, ναι μεν ισχύει ότι έπεσαν θύματα των Φαρσέρ οι αναφερόμενοι, όμως σε όλες τις χώρες που επικαλείται η κυβέρνηση υπήρξαν άμεσες κινήσεις και επιπτώσεις στους υπεύθυνους έπεσαν κεφάλια.
2: Είναι γεγονός τώρα ότι έχουν γίνει απόπειρες των συγκεκριμένων Ρώσων φαρσέρ για φάρσες σε πάνω από 10 ηγέτες, Ευρωπαίους ηγέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, όπως σωστά είπες, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναζητήθηκαν ευθύνες, υπήρξαν παραιτήσεις, έγιναν πειθαρχικοί έλεγχοι όπως στη Φιλανδία, είχε γίνει και απόπειρα εναντίον της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, όμως το πρωτόκολλο, το ισχυρό πρωτόκολλο ασφαλείας του Βερολίνου το είχε αποτρέψει. Και την πιο χαρακτηριστική η περίπτωση ήταν αυτή της Ιταλίδας Πρωθυπουργού τον Νοέμβριο του 2023, της Τζόρτζια Μελόνι, όπου οι Ρώσοι φαρσέρ προσποιήθηκαν έναν Αφρικανό ηγέτη. Μάλιστα, σε εκείνη τη συνομιλία, η κυρία Μελόνι είχε πει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κουράσει, προκαλώντας ισχυρότατες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Αποτέλεσμα αυτού πάντως ήταν η Μελόνι να εξαναγκάσει σε παρέτηση το διπλωματικό της σύμβουλο και να λέει χαρακτηριστικά ότι η τηλεφωνική κλίση αντιμετωπίστηκε με επιπολαιότητα και εξέθεσε τη χώρα.
0: Κυρίες κύριοι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ότι αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ας πούμε σε δύο αδρές γραμμές. Είναι δύο τύποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την τεχνολογία. Έχουν εξευτελίσει το μισό πολιτικό κόσμο της Ευρώπης. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν βγήκε ο Μανολάκης ο Μακρόν, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτές τις ώρες στην Τουρκία, στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, όπου ο Ερντογάν θα πάρει γη και είδωρ από τον Τραμπ, τον κολλητό του φίλο, στον οποίο πήγε, αλλά δεν ήρθε εδώ. Και ο Μητσοτάκης έμεινε πάλι μπουκάλα, αντιμετωπίζοντας τα χωρατά του κύριου Σαμαρά και το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς βγήκε και στο TikTok. Βγήκε στο TikTok να μας κάνει τον νεανία σε στημένη συνέντευξη και στημένες ερωτήσεις. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι τι κερδίζουμε εμείς από τους Αμερικανούς και τι κερδίζει η Τουρκία από τους Αμερικανούς. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα, η Τουρκία κερδίζει τα πάντα. Και για μια φορά ακόμα είμαστε ευτελισμένοι στον πάτο του βαρελιού. Οι Ρώσοι φαρσέρ, για να τελειώνουμε την ιστορία με τον Ντόκο. Καταρχήν έπρεπε ο άνθρωπος να έχει παραιτηθεί, να έχει σηκωθεί και να έχει φύγει. Του κατεβάσανε τα παντελόνια. Μην του κατεβάσανε και τίποτα άλλο. Βγήκαν σε τηλεοπτική εκπομπή και εξήγησαν οι άνθρωποι και είπαν, είναι δυνατόν να έχετε έναν σύμβουλο εθνικής? Βγήκαν, μίλησαν οι άνθρωποι. Δύο είναι. Δύο! Δύο! Βραβευμένοι! Εδώ είναι το περίεργο. Ότι είναι βραβευμένοι από το ρωσικό δημόσιο. Και το ερώτημα είναι, ο Πούτιν ήξερε για τη φάρσα των Ρώσων στον Ντόκο? Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήξερε ο Πούτιν, ήξερε ο Λαυρόφ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήξερε ο Λαυρόφ, ήξερε ο αντίστοιχος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας. Μας το κρατούσαν μανιάτικο. Μας το κρατάνε μανιάτικο και μας ξεφτύλισαν. Και βγήκαν και είπαν οι Ρώσοι σε εκπομπή της τηλεόρασης, τι λέει ο κύριος Ντόκος, η ασφάλειά σας είναι για τα

0: πανηγύρια. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας μέσα από ταβέρνα? Πού ήσουνε? Στη χασαποταβέρνα της Χασιάς? Από εκεί βγήκες? Αυτοί λένε ότι βγήκε από ταβέρνα και από εστιατόριο και από καφετέρια για να μιλήσει σε μία απλή κλίση στο Gmail. Και εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε είναι να χρησιμοποιήσουμε λίγο μακιγιάζ. Μακιγιαριστήκαμε. Φτιαχτήκαμε λίγο, βάλαμε λίγο μακιγιάζ και βγήκαμε μπροστά του. Και ο άλλος λέει, έβλεπα, λέει, τον ίδιο τον Ουκρανό σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Μα είναι δυνατόν? Λέει, ακούστε, Έλληνες, είστε για τα πανηγύρια. Ακούστε τους Ρώσους φαρσέρ που μίλησαν στην τηλεοπτική εκπομπή του ΜΕΚΑ για να λέμε και τις πηγές μας. Ενώ το ΜΕΚΑ δεν τις λέει τις πηγές του. Πάμε να ακούσουμε τι είπα, να σας βοηθήσω εγώ στη μετάφραση. Εγώ είμαι αγγλομαθής φαρσέρ.
1: As Mr. Umerov, did you use AI to recreate just his face or his voice as well? Or you didn't do any of this?
2: As I answered, we used makeup and it's not AI.
0: Να σας απαντήσουμε. Εμείς χρησιμοποίησαμε make-up, ένα απλό make-up, και δεν χρησιμοποίησαμε σε καμιά περίπτωση τεχνική νοημοσύνη ΑΙ.
2: And why do we need really to change something to prank him, the person who we have never heard about him, and why do we need to do something special with him?
3: You can see our previous works when we pranked some politicians, and you can see how we can do it in the video pranks. Or we just call on the phone, but this is, it was a video conversation, yes, of course. But you can make an research about the voice, about this voice of Alexei, who was a mayor of... And,
2: yeah, they also, he also thinks that my voice was changed and it was voice of Rustem Umerov, so you can see how it works.
3: You can make a professional expertise of this voice, and I think they can подтвердить.
0: Ομιλούν οι Ρώσοι φαρσέρ και εξηγούν οι άνθρωποι και λένε, εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα ειδικό τέχνασμα όσον αφορά την τεχνολογία, πρώτο. Δεύτερο, μακιγιαριστήκαμε για να εμφανιστούμε μπροστά του, μιλήσαμε μαζί του στο τηλέφωνο, δεν χρησιμοποιήσαμε καμία ηχητική παρέμβαση και καμία ηχητική διαμόρφωση στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε, και το κύριος Δόκος βγήκε από μια ταβέρνα και από ένα εστιατόριο για να μιλήσει μαζί μας για εθνικά θέματα. Λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά στα θέματα της εθνικής ασφαλείας είσαστε στο μηδέν. Στο περίπου είπαν αυτά. Όμως υπόθηκαν και κάποια άλλα πράγματα, πάρα πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ο κύριος Δόκος αποκάλυψε ότι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τις μέρες που μίλησε με τους Ρώσους φαρσέρ, που είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είχαν μιλήσει με κάποιον υπουργό της ρωσικής κυβέρνησης, αποκάλυψε ότι ήταν στην Ουκρανία και μιλούσε με τον αντίστοιχο σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας τον Ουκρανό, αλλά ότι ο κύριος Δεμίρης Τσέιπ μιλούσε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Επίσης αποκάλυψε ότι σε λίγους μήνες, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες, θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, και είπε και κάτι φοβερό. Μη χρησιμοποιείτε εμάς ως στόχο, είπε ο κύριος Δόκος, με τα ντρόνς, γιατί έχουμε μια κατάσταση τουριστικού συναγερμού στην Ελλάδα. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως στόχο ένα Ρώσο δισεκατομμυρίουχο. Δηλαδή τι έκανε ο Δόκος Στόκος? Τους παρέπεψε να δολοφονήσουν. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ. Μην χρησιμοποιείτε τα ντρόνς για να μας δημιουργείτε προβλήματα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Θέλετε να βρείτε ένα στόχο? Βρείτε ένα Ρώσο δισεκατομμυριούχο που γυρίζει στα νησιά του Αιγαίου και, σαν να έλεγε, σκοτώστε τον. Μα είναι σοβαρά πράγματα να ακούγονται τέτοια πράγματα για το τι, ότι ένας Έλληνας σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού προτάσει συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας Ρώσου δισεκατομμυριούχου στο Αιγαίο? Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα? Δηλαδή ο Δόκος απεργαζόταν σενάριο δολοφονίας Ρώσου δισεκατομμυριούχου με τους Ουκρανούς ή τους πρότεινε να σκοτώσουν Ρώσο δισεκατομμυριούχο στο Αιγαίο με τους Ουκρανούς. Ποιο θα ήταν το σκάνδαλο? Κανένα? Και είναι δυνατόν να συζητούν τέτοια πράγματα? Αλλά πέραν αυτού, δεν έχεις το θράσος. Δεν έχεις το θράσος ή το θάρρος να πεις ναι ρε, έκανα λάθος, παρετούμε. Ή δεν έχει το θράσος ή το θάρρος η ελληνική κυβέρνηση να του το πετάξει με τις κλωτσιές από τη θέση του. Εάν σε τέτοια ζητήματα σε καιρό ειρήνης παρατηρούνται απίστευτες γκάφες, τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ελλάδα μπει σε πόλεμο με την Τουρκία? Αλλά είμαστε συνηθισμένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε συνηθισμένοι να κατεβάζουμε την κεφάλα μας. Είμαστε συνηθισμένοι να σκύβουμε τη βρωμοκεφάλα μας, τη μοσχαρίσκια κεφάλα, τη γουρνοκεφαλή κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών που είναι σαν τους γουρνοκέφαλους. Να λέμε ευχαριστώ, να κατεβάζουμε τις σημαίες, να αποσύρουμε τους ιστούς από τα νησιά μας, να αποσύρουμε τα εθνικά σύμβολα και να βγαίνουμε στη Βουλή και να λέμε είτε ευχαριστούμε τους Αμερικανούς, είτε ευχαριστούμε τους Γάλλους, είτε ευχαριστούμε τους Εγγλέζους. Αυτό είμαστε συνηθισμένοι να λέμε. Να σκύβουμε την κεφάλα και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος να βγαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να λένε ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Μπράβο σας. Σε περίπτωση λοιπόν πολέμου, κάτι αντίστοιχο θα γίνει. Δεν πάμε να πάρουμε τη Μπελχαρά. Δεν πάμε να πάρουμε τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Δεν πάμε να πάρουμε τα F-35. Κυρίες και κύριοι, με τέτοια πολιτική ηγεσία και με τέτοια υποτακτική στρατιωτική ηγεσία, η Ελλάδα θα έχει τη μοίρα που της αξίζει. Και οι Έλληνες πολίτες, τους πολιτικούς που της αξίζουν. Να τους χαίρεστε και να τους ξαναψηφίστε. Να τους χαίρεστε και να τους ξαναψηφίσετε.

να σας πάω τώρα. Αυτό είναι εκτός προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν σχέση. Την είχα ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα αυτή την ιστορία. Είχα καλέσει τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κάνει τον Κινέζο. Για πόσο ακόμα όμως? Όταν κύριε Σαμαρά αρχίζουν να βγαίνουν τα ηχητικά ντοκουμέντα στα ραδιόφωνα, όταν αρχίζει να γίνεται παρέλαση στις εφημερίδες, είχα ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά, τότε θα είναι αργά κύριε Σαμαρά, αφήστε τους παλικαρισμούς να βγαίνετε στο TikTok με στημένες εκπομπές με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου τύπου σας. Να στείνετε συνεντεύξεις και να τις βγάζετε στο TikTok και να πουλάτε μούρι στην κυρία Μπακογιάννη ή στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι πολιτική μαγιά. Πολιτική μαγιά είναι να είσαι πολιτικός και να είσαι πολιτικός με εθνική πατριωτική συνείδηση. Και εσύ κύριο Σαμαρά, όσα και να έχεις πει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν μας πείθεις ότι αγαπάς και ενδιαφέρεσαι για το συμφέρον της Ελλάδος. Γιατί αν ενδιαφερόσουν για το συμφέρον της Ελλάδας, δεν θα έβαζες τη χώρα στο δεύτερο μνημόνιο και ο Τσίπρας στο τρίτο μνημόνιο. Άκουσα το πρωί. Όχι το πρωί, στις 12 το μεσημέρι. Στην εκπομπή του κύριου Βελόπουλου άκουσα δύο quiz, τα οποία για μένα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καταρχήν ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης είπε κάτι το οποίο εγώ χρησιμοποιώ, ρωτώ, μαθαίνω και στο κάτω-κάτω οι πολιτικοί αρχηγοί και τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων βγάζουν κάποιες ειδήσεις, έχουν κάποια πληροφόρηση. Ρώτησα λοιπόν, πίεσα και έμαθα. Δεν μου είπαν ονόματα. Μου άφησαν όμως να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει κάνει την ίδια άτιμη πολιτική πράξη, ανήθικη πολιτική πράξη που έκανε και η κυρία Καριστιανού στο θέμα των εισπρακτικών, των ΦΑΝΤ και των κορακιών. Δηλαδή μαθαίνω από πολιτικά παρασκήνια, ακούγοντας τον Βελόπουλο στην εκπομπή του στις 12, ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν την ίδια μεθοδολογία, λαμβάνοντας δάνειο για να ξεπλύνει το μαύρο χρήμα που έχει, αγοράζοντας δύο σπίτια σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πίεσα να μάθω. Έμαθα. Οι αποκαλύψεις θα είναι τρανταχτές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ρώτησα να μάθω, γιατί άκουσα πάλι το quiz το δεύτερο, ποιο πολιτικό στέλεχος που κάποτε ήταν πρώτης γραμμής και θέλει να επανέλθει στην πολιτική χτίζει βίλα μεγάλη στη Μάνη. Στη Μάνη δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθω, γιατί η Μάνη είναι πατρίδα μου. Εάν καταλάβω όμως, γιατί εκεί στη Μάνη, ξέρετε, είναι κουτσομπόλιδες όλοι τους. Τα παιδιά της Μάνης, τα μανιατάκια, είναι κουτσομπόλιδες και καλοί κουτσομπόλιδες και μαθαίνουν για πολλά παρασκήνια. Αν μάθω ότι χτίζει βίλα, θα ρωτήσω να μάθω και πού βρέθηκε το χρήμα για να χτιστεί η βίλα στη Μάνη. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα σε αυτό που ρώτησα τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Σαμαρά, είχα ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα, είχατε συνομιλήσει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού? Δεν μου απαντήθηκε. Το κάνανε γαργάρα όλοι. Γιατί δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη μεθοδολογία. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη δημοσιογραφική πρακτική μεθοδολογία. Και Σαμαρά, μιλούσατε εσείς ή στέλεχος του γραφείου σας ή αστυνομικός της φρουράς σας με έναν εκ των δύο που δικάστηκε στην υπόθεση Καραϊβάζ ως δολοφόνος του δημοσιογράφου και αθώθηκε? Μιλήσατε στον Κορυδαλό με έναν εκ των δύο και τι είπατε? Επίσης, σε τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες υπάρχουν σε χέρια τρίτων προσώπων, μπορείτε να μας πείτε κύριε Σαμαρά, εάν διατηρείτε επαφές με κάποιον Δρακουμέλ. Αντώνη, ακούγεσαι σε τηλεφωνικές συνομιλίες να μιλάς
με κρατούμενο, κατηγορούμενο για συμβόλαια θανάτου. Δεύτερον, ακούγεσαι να μιλάς με κάποιον Δρακουμέλ. Ποιος είναι ο Δρακουμέλ στις τηλεφωνικές συνομιλίες που υπάρχουν? Δεύτερον, ακούγεσαι Αντώνη, εσύ ή τα φιλαράκια σου, η αστυνομική σου, τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σου, οι φίλοι σου που είναι εμπλεκόμενοι στις τηλεφωνικές υποκλοπές, Αντώνη. Είσαι υποκριτής, Αντώνη, γιατί σήμερα έκανες μια αίτηση αναφοράς για το που βρίσκεται το Predator στον Αριοπάγο. Αλλά Αντώνη, θα πρέπει να μας πεις, κάποιοι του περιβάλλοντός σου συζητούν, ή κάποιοι γνωστοί σου, κάποια πολιτικά στελέχη του Μαξίμου με τα οποία διατηρούσες εξαιρετικές επαφές? Μην ξεχνάμε, Αντώνη, ότι και επί των ημερών σου γινόντουσαν υποκλοπές. Και επί των ημερών σου γινόντουσαν υποκλοπές, Αντώνη, στο Μαξίμου. Και γυροφέρνανε τα CD φέρνοντας τα καρότσια του σούπερ μάρκετ από την ΕΥΠ στο Μαξίμου με τροχύλατες άμαξες, Αντώνη, που δεν είχαν, Αντώνη, μέσα πακέτα της Νοβάρτης, γιατί αθωώθηκες, Αντώνη. Άρα είχαν μέσα ένα κάρο CD. Και φτιαχνώσουν τη νύχτα αργά και άκουγες τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Για πες μου λοιπόν, Αντώνη, αφού άκουγες τις τηλεφωνικές συνομιλίες, ποιος είναι ο Δρακουμέλ? Ποιος είναι ο Big Boss, Αντώνη? Αντώνη, ο Big Boss ποιος είναι? Είναι κάποιος από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν για την υπόθεση των υποκλοπών, Αντώνη? Ρωτάω, Αντώνη, γιατί δεν ξέρω. Και περιμένω από εσάς να μου απαντήσετε. Ποιο λέγατε Big Boss, Αντώνη? Ποιον? Το Λαβράνο? Το Ντίλιον? Τη Χαμού? Ή τον τέταρτο της παρέας, Αντώνη? Ρωτώ, Αντώνη. Επίσης, Αντώνη, Λάζαρε! Δε βρω έξω. Και πες όλη την αλήθεια. Με είδες στη μάνη και χλώμιασες. Με είδες στη μάνη και χλώμιασες, Λάζαρε. Ο Λάζαρος, ο Αντώνης, ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, ο Σταμάτης, ο Δρακουμέλ, ο Big Boss. Δεν τα λέω τυχαία. Όλοι τους μια παρέα είναι. Δεν μου λέτε κάτι, ρε παλουκάρια? Πόσες φορές είχε επισκεφτεί ο δολοφονημένος, ξέρω καλά τι λέω, ο δολοφονημένος για την υπόθεση Καραϊβάζ που αθώθηκε, με ποιους έκανε παρέα? Ποιος του διέθετε βίλες πανάκριβες? Ποιος του διέθετε πανάκριβα τζιπ? Ποιος του είχε ελικόπτερο με οδηγό τον πιλότο ενός εκ των τεσσάρων κατηγορημένων και καταδικασμένων στις υποκλοπές? Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Σας δείξαμε δύο φωτογραφίες τη βδομάδα. Αύριο έχω καλό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Το έχει αστυνομικός συντάκτης που μας το έφερε. Πολύ καλό. Να δούμε ποιος είναι ο Big Boss, να δούμε ποιος είναι ο Δρακουμέλ και να δούμε αν διακινήθηκε 1.300.000 ευρώ που κάποια εξ αυτών δόθηκαν και για αμυντικούς εξοπλισμούς. Σας βάζω δύσκολα. Και δυο ακόμα φωτογραφίες. Στη φωτογραφία στο Κολονάκι, ο δολοφονηθής της Κόζα Νόστρα, της ελληνικής Κόζα Νόστρα, σε ποιο γραφείο φωτογραφίζεται, Αντώνη? Θέλω να πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδιστικό διάλειμμα
για να επανέλθω μετά με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Χαραλαμπίδη.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας μεταδίδεται κάθε μέρα 5 με 6 στο αντισυστημικό δελτίο. Σε κομπές μας ακούτε και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Θα διαβάσω και κάποια μηνύματα φίλων που στέλνουν στο 6943-63-5451 και που μας τηλεφωνούν στο 217-18000, και επειδή θα πρέπει να διαβάζουμε πάντα τα μηνύματα των φίλων ακροατών οι οποίοι μας στηρίζουν. Ο Μάρκος μου λέει, ο Δημητράκης μαζί με τον Αντωνάκη επιγόντως κοινωνική εργασία στην Ψαραγορά ώστε να καθαρίζεις να γρίζεις και τα φαγκριά που κατανάλωνε κάποτε με εκλεκτή πάρεια για τον Αβραμόπουλο, λέει ο αγαπητός κύριος. Δεν το ξέρω αυτό. Στη συνέχεια στην Τύλο μαζί με τα βραδισμένους με λαμψούς. Ελάτε τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Ο Σαμαράς αφουγκράζεται, είχε δηλώσει σε ομιλία του, τα άλογα της ιστορίας να καλπάζουν. Παίζει και στον υπόδρομο ο Αντώνης. Δεν το ξέρω. Ο Αντώνης πιθανότατα του έχει μείνει από το θέμα του Κωνσταντάρα στην ελληνική ταινιά που χλιμητρίζει κουνώντας και σκάβοντας με το δεξί πόδι την άμμο. Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ο Αντώνης είναι μεγάλος ψεύτης. Λέγε, σου έχω πει 10 φορές, θα το πεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αντώνη, θα έχεις πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα. Διότι θα αποκαλυφθεί ο Σονούπο ότι μέλη της παρέας σου μιλούσαν με μαφιόζους της νύχτας που έφτιαχναν, καταρτούσαν και εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Είσαι βρώμικος! Είσαι ντέρτι Άντωνη! Είσαι ο ντέρτι Άντωνη της χώρας! Έχεις πρόβλημα, αδερφέ! Έχεις πρόβλημα! Είστε βρώμικοι! Είστε ντέρτι! Ντέρτι Τόνιδες! Ντέρτι Αντώνιδες! Ντέρτι Δρακουμέλ! Ντέρτι Λάζαρη! Λάζαρε! Δε βρω έξω! Λάζαρε! Φώτη! Αντώνη! Γρηγόρη! Δημήτρη! Βγείτε έξω! Πριν από λίγη ώρα, το Voice News έχει δημοσιεύσει ένα θέμα κόλαφο για την κυρία Καριστιανού. Έχει βγάλει στη φόρα όλα τα έγγραφα που τη δένουν με τα real estate και τις business που έκανε με τις εισπρακτικές εταιρείες και τα κοράκια της Δοβάλιο. Και ουσιαστικά, χωρίς εμπάθεια, σας λέω το ρεπορτάζ. Η Ελλάδα έκλαιγε για τα Τέμπη και η Καριστιανού έκανε real estate business. Έγραφα σοκ. Η υπόθεση για το σπίτι που αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού βάση του voicenews.gr, μπείτε και δείτε το σοβαρό αυτό θέμα, για λογαριασμό της εταιρείας Real Estate που έχει η Μαρία Καριστιανού με τον πρώην σύντροφό της, έχει προκαλέσει την οργή χιλιάδων δανειοληπτών που είναι αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κορακιών των εισπρακτικών. Ποιανού κακομοίρη εργαζόμενο το σπίτι θα είναι ο επόμενος στόχος της κυρίας Καριστιανού? Αναρωτιέται αγανακτισμένος αναγνώστης και της εκπομπής μας και του voicenews.gr. Ποια είναι λοιπόν τα ένοχα ψέματα που η ίδια κυρία Καριστιανού, θέμα που δεν βγήκε από δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μας θεωρείτε μπαθείς. Εμείς αυτό που θέλουμε να λέμε εδώ είναι την αλήθεια. Αν πιάναμε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό που έκανε ντάλα βέρια με εισπρακτικές εταιρείες, θα του είχαμε πάρει το κεφάλι δημοσιογραφικά. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν χωράνε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτε φιναθήματα, ούτε φλιαρίες, ούτε άλλες ιστορίες. Το μόνο που χωράει είναι η παρέτηση και η απομάκρυνση από το πολιτικό βίο της χώρας. Δεν μπορείς να επαγγέλλεσαι ότι είσαι εχθρός εισπρακτικών εταιριών και ειδικά σκληροπυρηνικών όπως η Ντοβάλιο, η οποία ανήκει, ελάτε, οργανικά ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς, στον κύριο Μεγάλου. Και απορώ πως ένας τόσο μεγάλος τραπεζίτης, όπως είναι ο κύριος Μεγάλος, ο Big Boss της Τράπεζας Πειραιώς, είναι ο Big Boss της μαφίας, ο Big Boss των εισπρακτικών εταιριών, ο Big Boss του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας. Γεμίσαμε Big Boss. Γεμίσαμε μεγάλα αφεντικά τηλεπικοινωνιών, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, συνδρομητικών καναλιών, ποδοσφαιρικών ομάδων. Γεμίσαμε Big Boss αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αναλυτικά με τα έγγραφα με την κυρία Καριστιανού. Καταρχήν, όπως αναφέρει το voicenews.gr, ισχύει ότι και οι δύο, και η κυρία Καριστιανού και ο πρώην συντροφός, έχουν πει τα ίδια αισχρά ψέματα. Καθώς η εταιρεία το 2022 δεν ξεκίνησε με δύο ακίνητα, ξεκίνησε με χρήματα. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Whereabout Travels ήταν με το καλημέρα 300.000 ευρώ. Φέρεται να έχουν βάλει και οι δύο από 150.000 ευρώ εκαστός για να έχουν από 50%. Είναι η εταιρεία Whereabout Travels που χρησιμοποιήθηκε για τα κοράκια, για να πάρουν το σπίτι φτωχών ανθρώπων. Και φαίνεται εδώ πέρα να υπάρχουν 300.000 ευρώ, 150.000 έκαστος. Και αυτό αποδεικνύεται πάντα κατά το Voice News από το Γεμί. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί πού βρέθηκαν τα 150.000. Και ειδικά από την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, πού βρήκατε 150.000 για να βάλετε στην εταιρεία Whereabout, για να κάνετε real estate με τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων? Σύμφωνα με αποκλειστικά έγγραφα που δημοσιεύονται αυτή την ώρα, η εταιρεία είχε συνολικά 4 ακίνητα, για τα οποία η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες λένε είτε μισές αλήθειες, είτε κραυγαλαία ψέματα για το πότε περιήλθαν στην ιδιοκτησία της Whereabout Travels ήκε. Μόνο ένα ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της εταιρείας κυρίας Καριστιανού πριν από την τραγωδία των Τεμπών, ισχυρίζονται η πρόεδρος και ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Ότι το 2022 έβαλαν η Μαρία και ο πρώην σύντροφός της από ένα ακίνητο καθένας στη Whereabout. Είναι ψέμα ολκής, κατά το ρεπορτάζ. Ότι μόνο ένα ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της εταιρείας κυρίας Καριστιανού. Τα επόμενα 3 ακίνητα είτε πουλήθηκαν είτε αποκτήθηκαν. Αυτό από τον πληστηριασμό το 2023 και μάλιστα λίγους μήνες μετά το εθνικό έγκλημα. Γεγονός που είναι τραγικό, γιατί αποδεικνύει ότι την ώρα που η Ελλάδα ήταν σοκαρισμένη από την τραγωδία στα Τέμπη, η κυρία Καριστιανού με τον σύντροφό της έκαναν πιθανόν νομότυπες, αλλά με βεβαιότητα καθόλου ηθικές αγοραπολισίες ακινήτων. Θέλει λοιπόν να μας πει το ρεπορτάζ ότι την εποχή των πρώτων 6 μηνών της τραγωδίας των Τεμπών, η κυρία Καριστιανού με τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της, έκαναν real estate ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, το ακίνητο που αποκτήθηκε πριν την τραγωδία των Τεμπών πρόκειται για ένα οικόπεδο 63 τετραγωνικά στη Σύρο με ερυπωμένη οικία, το οποίο στις 19-12-22 αγοράζει η εταιρεία Whereabout δύο μήνες μετά τη σύσταση. Με τίμημα 20.000, ενώ η αντικειμενική του αξία προσδιορίζεται σε 53.000 ευρώ. Είναι μια σούπερ συμφωνία. Επιπλέον, σημειώνει το ρεπορτάζ ότι όπως προκύπτει από τη συμβολιογραφική πράξη, την αγοραπολισία υπογράφει ως διαχειρίστρια η ίδια κυρία Καριστιανού. Πάμε τώρα και στα ακίνητα που αποκτήθηκαν το 23 από την ίδια εταιρεία. Το ένα ακίνητο είναι του πρώην συντρόφου της, Γιάννη Μωυσίδη, στο Σάνι Χαλκιδικής. Πουλήθηκε στη Whereabout Travel για 125.000 ευρώ στις 6 Ιουνίου του 2023. Για όσους γνωρίζουν τι μπορεί να πει Σάνι στη Χαλκιδική, το ποσό των 125.000 ευρώ είναι αστείο. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ένα ακίνητο με πισίνα σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στον οικισμό Σταυρονικήτα, συγκρότημα Φέδρα. Ούτε ο Μίδας του Real Estate δεν θα έκανε τέτοιο σπουδαίο δηλάρισμα. Το δεύτερο ακίνητο, ιδιοκτησίας της κυρίας Καριστιανού στη Σύρο, το είχε αγοράσει η ίδια το 2022 για 95.000 ευρώ από 14 κληρονόμους. Α, τη βρίσκω εφιέστατη την κυρία Καριστιανού στο Real Estate. Πωλήθηκε πάλι στην ίδια εταιρεία με το ίδιο ποσό στις 7 Ιουλίου του 2023. Και φυσικά το τρίτο αποκτήθηκε στο γνωστό πλέον στο πανελλήνιο πληστηριασμό της Ντοβάλιου το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Συνεπώς, η κυρία Καριστιανού αποδεδειγμένα πλέον ψεύδεται για τα δύο ακίνητα που δήθεν μεταβίβασε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της στην εταιρεία Real Estate που δημιούργησαν οι δυο τους. Δημοσιεύονται όλα τα έγγραφα, μπείτε, δείτε τα για να καταλάβετε ότι στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Καριστιανού στις πρόσφατες τοποθετήσεις της ισχυρίστηκε ότι η ίδια δεν γνώριζε τίποτα για τον πληστηριασμό του ακινήτου στην Αθήνα και ότι ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης της είχε ενεργήσει μόνος της, ενώ η ίδια από το 23 ασχολούνταν μόνο με τα Τέμπη. Τα έγγραφα όμως αποδεικνύουν ότι τόσο στην περίπτωση αγροπολισίας του ακινήτου της Χαλκιδικής τον Ιούνιο του 23, 4 μήνες μετά τα Τέμπη, όσο και σε αυτή του ακινήτου της Ήρου τον Ιούλιο του 23, 5 μήνες μετά τα Τέμπη, ήταν παρούσα στο γραφείο του συμβολιογράφου για να υπογράψει. Ήταν εκεί η ίδια. Όταν οι Έλληνες έκλαιγαν, όταν όλα τα site τα πατριωτικά αγωνίζονταν για να μάθουμε την αλήθεια για το μπάζωμα, το φορτίο, τις παραλήψεις, τα εκατομμύρια φαγώθηκαν, η κυρία Μαρία Καριστιανού έκανε business real estate και σήμερα βγαίνει και μας λέει κατάμουτρα ψέματα. Μπορεί η ελπίδα να πεθαίνει τελευταία, αλλά για μας η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει πεθάνει οριστικά. Έτσι καταλήγει το ρεπορτάζ του voicenews.gr. Μπείτε και δείτε το. Πάμε στο επόμενο ηχητικό, κύριε Χαραλαμπίδη, για να αποπερατώσουμε σιγά σιγά το σημερινό αντισυστημικό μας δελτίο.
1: Θα πάμε πρώτα στην Ιωάννα Μάνδρου, επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του Μέγκα, γιατί έχουμε μία είδηση που αφορά στις υποκλοπές. Έχει βγει απόφαση. Ιωάννα,
2: ιστορική
1: καλημέρα.
2: Ιστορική απόφαση για τις υποκλοπές. Έλα, Ιωάννα μας, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό και την πολιτική επικαιρότητα και την κοινή γνώμη. Δικάστηκαν 4 ιδιώτες, ό,τι έμεινε από την αρχιοθέτηση του Αρείου Πάγου. Πριν από λίγο εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για την ανοχή των κατηγορουμένων. Ποια είναι η απόφαση? Η απόφαση έκρινε ότι είναι ένοχοι οι 4 ιδιώτες, 2 Ισραηλινοί υπήκοοι και 2 ελληνικής καταγωγής, οι κύριοι Μπίτσιος και Λαβράνος, για τις παραβιάσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την παραβίαση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών, είτε σε εγκλήματα που έχουν τελεστεί, είτε σε άλλα που έγιναν με απόπειρες. Περιμένουμε τώρα τη διαδικασία η οποία συνεχίζεται για τις αναστολές, για τα ελαφρυντικά. Ένα είναι ουσιώδες.
0: Είναι η απόφαση για τα 125 χρόνια κάδειρξης. Που θα τους έβγαζε αθώους όλους. Που έλεγαν στον Τίλιαν. Σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχω ακούσει, παιδιά. Παιδιά, απλά λέμε αλήθειες. Το έχω ακούσει. Συζητάει ο Δρακουμέλ. Συζητάει ο Δρακουμέλ δηλαδή με τον Τίλιαν και του λέει ο Δρακουμέλ, ποιος είναι ο Δρακουμέλ του Τίλιαν, μην πας στο δικαστήριο, καθαρίζω εγώ. Και δεν πήγε στο δικαστήριο, άλλος και έφαγε 125 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, το έχω ακούσει. Το οποίο λέει ο Δρακουμέλ, μην πας στο δικαστήριο, τελ! Θα σε καθαρίσω εγώ. Και το καθάρισε. Έβαλε 125 χρόνια. Ας πρόσεχες. Ευρέ! Ευρεόφατσα! Ας πρόσεχες. Τους φίλους σου.
3: Να θεωρηθεί ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή να είναι ένα ενδεχόμενο.
2: Ιωάννα, να πούμε ότι αφορά την ιστορία του Πρέταντορ, έτσι.
0: Όχι, ρε. Αφορά την ιστορία του πηγαδιού της γειτονιάς σου. Είσαι σοβαρός, ρε. Είσαι σοβαρός. 5 λεπτά σου μιλάει. Μάλιασε το στόμα της. Η κυρία Φως είναι ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρετε γιατί λέγανε έτσι. Κυρία Μάνδρου, με σεβασμό. Όταν μιλάτε για Μάνδρου, με σεβασμό, παρακαλώ. Πρώτον για τα χρόνια της και δεύτερον για την απίστευτα αδέκαστη φυσιογνωμία της ως δικαστική ρεπόρτερ. Εγώ μόνο τη Μάνδρου εμπιστεύομαι. Και πώς να μην εμπιστευτώ τη Μάνδρου? Η Μάνδρου, η κυρία Μάνδρου, Φως νερό τηλέφωνο. Γιατί κάποια εποχή ήταν υπεύθυνη στο γραφείο τύπου της ΔΕΗ, στο γραφείο τύπου του ΟΤΕ και στο γραφείο τύπου της ΕΙΔΑΠ. Τα είχε καπελώσει όλα. Φως, νερό, τηλέφωνο. αλλά όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην κυρία Μάνδρου κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είναι ο πιο καλός συνεργάτης του Μέγκα. Και πάνω απ' όλα είναι ο συνεργάτης που βγάζει πάντα τα κάστανα από τη φωτιά. Όταν η κυρία Ημιμαθής, κυρία Τζίμα, αναφέρει, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ αυτό, Γιάννη, στον Πρετεντέρι, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιάννη, δεν ασκήθηκαν κατηγορίες, δεν υπάρχει καμιά ποινική δίωξη. Αν την άκουγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, αν την άκουγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, θα είχε σηκωθεί από τον τάφο του. Είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Δημοσιογράφιστε εσείς. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν υπάρχουν Γιάννη κατηγορίες. Δυνατόν, ρε, η ποινική δικονομία λέει το στοιχειώδες. Για να μπορέσει να πας να συλλάβεις κάποιον στο σπίτι του, πρέπει να υπάρχει ποινική δίωξη και απαγγελία κατηγοριών που να πάρει και να με πάρει και να με σηκώσει. Για τα τόσα χρόνια που έφαγα τα νιάτα μου στην νομική και πτυχίο δεν πήρα. Και το δεύτερο. Είστε υπόλογοι εκεί στο Μέγκα. Γιατί προχτές παίξατε με συνειδήσεις. Παίξατε με την ίδια την ψυχολογία των κατοίκων στο Ρεόκαστρο. Όταν πήγατε και βγάλατε, ρε αθεόφοβοι, σε 9 το βράδυ, ότι το παιδάκι, το 12χρονο που απανθρακώθηκε μαζί με τον 65χρονο πατέρα του, ζούσε. Ζούσε. Και το παιδάκι είχε απανθρακωθεί και το ψάχναν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα εγκλήματα των καναλιών. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή η τηλεόραση κινείται σε πολύ άσχημα πλαίσια, επειδή η διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση έχει περικοπεί επικίνδυνα, επειδή τα κανάλια έχουν πέσει στα νούμερα τηλεθέασης και επειδή, όπως τα παρατηρήσατε εσείς οι κουτσομπολέοι των πρωινών ζωνών, κόπηκαν όλες οι πρωινές εκπομπές τηλεόρασης του χρόνου, ρε κακομύριδες, θα βλέπετε. Τι θα βλέπετε εσείς οι ηλικιωμένοι αναγνώστες και οι ακροατές? Πάνε τα μπούτια της Φέης Κορδά, πάνε τα μπούτια της κυρίας Καινούργιου, πάνε τα μπούτια της κυρίας, πως τη λέγανε την άλλη εκεί το Σάββατο που κάνει. Πάνε τα χάσαμε τα μπούτια, πατριώτη. Τα χάσαμε τα μπούτια, πατριώτη. Ή και τρεις αλλοί. Καταργείται η οφθαλμοπορνεία στην τηλεόραση. Τελειώσαμε. Από του χρόνου το Σεπτέμβρη μας βλέπω όλους χερογλύκανο. Χερογλύκανο που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Χαρκίν. Πάνε τα μπούτια, πατριώτη. Τα χάσαμε. Δα. Πάει και Καινούργιου. Πάει και Τσιμψιλή. Πάνε όλες. Κόπηκαν όλες τις πρωινές εκπομπές. Όλες. Όλες.

ως αποφώνηση. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν ο κύριος Ντόκος έχει αυτές τις φοβερές πληροφορίες ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Αυτό που αποκάλυψε στους Ρος Φαρσέρ. Πολλοί αποκαλούν τους Ρος Φαρσέρ πράκτορες της FSB, της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η φάρσα που έκαναν στον τόκο ήταν προσχεδιασμένη από το Επιτελείο Εθνικής Άμυνας των Ρώσων. Να είστε έτοιμοι, διότι οι επόμενοι μήνες, κατά τον κύριο Ντόκο, θα είναι οι πιο θερμοί μήνες του καλοκαιριού και του φθινοπόρου. Και να είστε σίγουροι ότι θα έχει θέμα. Εντός ή άνευ εισαγωγικών. Μεταξύ των πολιτικών στην προεκλογική περίοδο. Θα βγουν τέτοια πράγματα στον αέρα. Ηχητικά, κρεβατοκάμαρες, λαρότρυπες, πουλήματα, ξεπουλήματα. Πουλήματα και ξεπουλήματα. Ξεπλήματα και ξεπλήματα. Που θα μάθουμε απ' έξω όλη τη ζωή των πολιτικών. Διότι υπάρχουν τόσα πολλά ηχητικά, υπάρχουν τόσες πολλές κασέτες που λέγαμε παλιά, υπάρχουν τόσα πολλά CD και DVD που θα γίνει το κουτρούλιο γάμος. Θα είναι η πιο σκληρή, αιματηρή και κοινική προεκλογική περίοδος όλων των εποχών. Καθίστε και θα τα δείτε. Στρωθείτε στο τραπέζι, φτιάξτε καφέ και ερχόμαστε. Καλό σας ξημέρωμα.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Νησιώτης, κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσε αυτό να είναι μάλλον ο Λεσιώτης. Εύκολα θα μπορούσε να είναι ο Λεσιώτης. Ειδικά αυτό το κομμάτι του συγκεκριμένου κομματιού. Καλησπέρα, ανάρχοντες, και αν είναι ο ορισμός σας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Καλώς ορίσατε σε ένα ζωντανό πρόγραμμα, δηλαδή ζωντανό, να σας πω ότι σήμερα είναι Δευτέρα, 6 του μηνός Ιουλίου 2026. Και επειδή τις εκπομπές της το ακροαστικό είναι ο λίγο κινητέρα εκπλήξεις. Δηλαδή δεν ξέρεις τώρα, ακούς ζωντανά, δεν ακούς ζωντανά, τι έγινε, ποιος ήρθε. Να σας πω ότι σήμερα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-71-08-000. Τώρα, καλά. Ολοκληρωμένη συντεταγμένη πρόταση, πραγματικά δηλαδή, καταλάβαινεις τώρα, μιλάει σπουδή και η καλλιέργεια. Μίλησα το πρωί με τον Αγιαννητόπουλο. Να σας πω ότι το ζήτημα το τεχνικό έχει ρυθμιστεί, οπότε σήμερα μπορώ να παίξω ό,τι κομμάτι θέλετε. Και σκέφτομαι πολύ σοβαρά, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε με Χιώτη.

Καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτη Κόλλια, καλησπέρα σας Σοφία, γεια σας Σοφάκη μου, χαίρετε κύριε Καρούμπαλη, γεια σας Βαγγέλη, καλησπέρα Αριστοτέλη, καλησπέρα Κωστά. Δίπλα μας είναι και ο άλλος ο φίλος του οποίου το όνομα δεν θυμάμαι, θα πρέπει να πω ότι είναι αρκετά τολμηρός. Ναι, όχι, δεν πρόκειται να αναφερθώ. Α, είναι και αυτός Χαραλαμπίδης, είναι. Έχεις φέρει το σοϊ. Αλέξανδρος. Όχι, νόμιζα ότι το κράτα το Χαραλαμπίδης, το είπες τώρα τι ψάχνεις, άσε τα ονόματα. Ούτως ή άλλως, με τον ίδιο τα βάζω, με τον ίδιο τα μπάζω, τι έχουν δέρμα και ψοφούν.

έχει εδώ πέρα, τους έχει τους χαραλαμπιδοποιεί ο Εφραίμ. Όχι, εσύ λέει, πώς λέγεται, Παπαδόπουλο, μοιάζει λίγο για χαραλαμπίδης, άμα κάτσεις λίγο ακόμα θα... Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Φάνης Μαρίνος, δύσκολο λέει σουκού λόγω πυρκαγιών και ντόκου. Α, καλά. Α, καλά. Τώρα φίλε με φτιάξεις με τον ντόκο. Ρε παιδιά, μήπως να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο Ελία ΜΕΠ να κάνω εγώ τους... Δαρασνί μπιζινιέτς κατ' οδέγι γαδαυδό ντόι. Νι κακ ντόι κατά τρανίμπιτσκι νιχτά καραζό νι ντόκου. Ντόκου στόκου. Γιόκου τσόκου βάλι στόκου. Μου είπαν ψέματα ότι παίζει. Δεν παίζει. Θέλω να σου πω. Παίζει, πού παίζει. Τι να ακούω, τι έφερε. Περίμενε. Πάμε πίσω να ξανακάνουμε το ίδιο. Δα καρεσδόκ νι ντόκου και στόκου. Είμαστε η μόνη εκπομπή που παίζει live το rewind. Βλέπεις Μουντιάλ και να πηγαίνει ρε παιδί μου ο ρέφερι και αντί να πηγαίνει βαρ να τους λέει ξανακάντε το να το δω. Επίσης άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσουμε για αθλητικά μπορείτε να το κάνετε. Ενώ καμία διάθεση δεν είχα, δηλαδή πραγματικά τώρα και κάποιος εκεί έξω που... Στην άδεια μ' αφήσατε. Ξημεροβραδιάζεστε σε αθλητικές συχνότητες, εγώ ειλικρινώς δεν σας καταλαβαίνω, αλλά να σου πω, ο καθένας έχει κάποιο βίτσιο το οποίο καταναλώνει άσκοπα τα πολύτιμα λεπτά και δευτερόλεπτα αυτής της παροδικής μας ζήσης.

0: Τούρκος είναι γνωστό. Το πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες δεν σέβονται τη μεγάλο χάρη. Δηλαδή δεν σέβονται τον εαυτό τους, δεν σέβονται. Καλησπέρα, λέει, έχω μπλέξει με τον εργολάβο του ΟΕΚ ΔΥΠΑ χωρίς να το χρωστάω, μου κάνει κατάσχεση στο σπίτι, μπορείς να βοηθήσεις, ευχαριστώ πολύ. Μισό, περίμενε. Πάρε τηλέφωνο τον Γαβρίλο Χαλκιώτης. Δεν κάνω πλάκα, εγγύηση.
1: Ακούω εδώ πέρα, ακούω εδώ.

0: φίλε, αυτό ήταν Λίναρτ Σκίναρτ. Ίδιο ταμάμ. Λίναρτ Σκίναρτ. Ό,τι άκουσες στην αρχή, αυτό έτσι με μικρές, πολύ μικρές διαφορές. Ό,τι μάμω. Και επίσης, ρε φίλε, τι καταπληκτική είναι αυτή η άρθρωση της Μέρις Λίντα. Εδώ είναι από live. Κάτσε, περίμενε. Το έχουμε ξανακούσει. Λοιπόν, τι καταπληκτική αυτή η άρθρωση του καιρού χαλαζαμάτα. Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήθηκε και έχει και κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια. Καλησπέρα, αδελφέ. Μια κομματάρα που θα ήθελα να ακούσω είναι το να δεις που κάποτε θα μας πούνε και. Εντάξει, φίλε, είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Πού πας, Τσέτσο? Για άλλα λίγο εδώ.
1: Δελτίο.
0: Τι, δελτίο, τι.
1: Είναι
0: άρρωστος ο Κοντορούς. Είναι άρρωστος ο Κοντορούς, αυτό μίλησα το πρωί. Αρρώστησε μέσα στη μέρα. Πρώτα του μίλησα και αρρώστησε. Και αρρώστησε πριν του μιλήσω. Θέλω να δω αν υπάρχει κάποια αιτιακή σχέση μεταξύ.
1: Του μίλησα
0: και αρρώστησε. Ρε τον άνθρωπο. Ρε τον άνθρωπο, όχι, συναντήθηκα με τον Μητσοτάκη. Να σου πω την αλήθεια. Το έχω κόψει αυτό το σπορ εδώ και χρόνια. Λοιπόν, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει Λίναρτ Σκίναρτ, Μανώλη Χιώτη και τώρα Μιλιώκα.
2: Λένε πως είμαι γκαντέμις, παλιό κουμούνι, ανάρχας.
0: Not

0: Μου λέει ο Σάκης, βάλε το «Η Ελλάδα μιλά», φιλαράκι. Ω, θα είναι αυτό το πριν μου πεις τι είναι, τι... Κάτσε, περίμενα να ακούσω εδώ πέρα.
1: Νερό και νίκη 60
0: και τα κοινόχρηστα 17. Ρε φίλε, θυμάμαι τους στίχους από παιδί.

0: φίλε, ξέρεις ποια είναι αυτή η Λιλή? Αυτή που της Λιλή στο χαβάω ένας, της Λιλή στο χαβάω άλλος. Πρέπει να τη βρούμε αυτή την Λιλή. Την ξέρουνε πολλοί. Χαζούς. Κάτσε, περίμενε, λέει, αν δεν βάλεις το πρώτο, βάλε αντίπα, λέει. Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Ρε φίλε, ξέρεις τι φοβάμαι? Φοβάμαι ότι θα είναι πολύ σοβαρό. Μάλιστα, ο αντίπας είναι που έχει, περίμενε. Περίμενε, κάτσε, θα το δω στο... θα το κόψω στον αέρα, μην άνεις. Λοιπόν, περίμενε, με ενημερώνουν από το control, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στις τηλεοράσεις, ότι φίλε, το κομμάτι του αντίπα υπάρχουν δύο Ελλάδες, έχει μέσα περισσότερο μπινελίκι από όσο μπορεί να σηκώσει μέχρι και τούτη εδώ η εκπομπή, που ξέρεις ότι έχει όρια διευρυμένα και όχι ιδιαίτερος αυστηρά. Δεν ξέρω, δηλαδή θα αναγκαστώ να συνεχίσω με Λάκη Τζορντανέλη.
1: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί τα τρελάτω.
0: Ξέρω ότι... Νομίζω ότι πρέπει να είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας που υπόθηκε αυτή η πρόταση. Θα αναγκαστώ να συνεχίσω με Λάκη Τζορντανέλη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι άλλος ποτέ έχει πει αυτήν την πρόταση, αυτές τις 6 λέξεις μαζί. Θα αναγκαστώ να συνεχίσω με Λάκη Τζορντανέλη. 7.

μου λέει αυτό που παίζει η Ορδανέλη. Δηλαδή είσαι θεός που μου το γράψει έτσι. Διότι μας θυμίζει κιόλας την βαθιά συνάφεια μεταξύ τοπωνυμίων και ονομάτων του ελληνικού πολιτισμού και προσώπων ή και άλλων τεινών που καμία σχέση δεν έχουν με αυτά τα οποία σπήραμε. Για παράδειγμα, ποιος περίμενε ότι ο αρχηγός των Απάτσι θα έχει το ίδιο όνομα με τον Αρχιεπίσκοπο? Τζερόνιμο, Τζερόνιμο φίλε, Τζερόνιμο. Και επειδή εδώ πέρα παίζουμε σαν να έχει για τον τάφο τον Τζερόνιμο Γκρούβι ένα πράγμα. Γιατί, συγγνώμη, οι μισοί Βραζιλιάνοι παίκτες διαχρονικά, άστο το Σόκρατες, στην άκρη, ονόματα ιεραρχών έχουν. Εουσέμπιο στον Τζερόνιμο, ξέρω εγώ. Ευσέβιος. Σεβασμιότατε μια πάσα. Μου λέει αυτό, λέει, είναι Ρομπέρτο Κάρλος, λέει. Εγώ ξέρω Λουμπέρτου Κάρλους, ξέρω, θυμάμαι έναν ποδοσφαιριστή που ήταν και σε διαφημίσεις της Πέψη. Αυτή είναι η γνωστή Idols. Όχι. Idols δεν είναι αυτή. Μ' αρέσει που ρωτάω εσένα ενώ το παίζει τη δική μου πλατφόρμα. Απλά δεν είχα καταλάβει ότι έχει περάσει από το ένα κομμάτι στο άλλο. Νομίζω ότι το έχει βάλει εσύ. Και ρωτάω εσένα ποιο είναι το τραγούδι. Ενώ ποιοι λένε το τραγούδι που έχω βάλει εγώ. Τελικά όντως είναι οι Idols. Πω πω. Εσύ βλέπω μια φωτογραφία με κάτι που κάμισα με φραμπαλάδες. Ρε τι έχουμε επιζήσει ως ανθρωπότητα. Λοιπόν, καλησπέρα Κωνσταντίνε, του Λιβικού το πάρε τηλέφωνο να βάλεις. Είναι το πάρε τηλέφωνο των αυτών. Ναι, νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Λοιπόν, μου ζήτησε Ρομπέρτο Κάρλος, έβαλα Ρομπέρτο Κάρλος. Ρομπέρτο Κάρλος, μου λέει ο Σάκης, παίκτης Ρεάλ από το 97 έως το 2005. Φίλε, λέει, λογοκρισία από τους δημοκρατικούς ακόμα και τα τραγούδια. Λέει, ούτε χούντα να είχαμε. Ρε, τι παίζουμε σήμερα.

αισθάνομαι σαν Ισπανός συνταξιούχος στην Τενερίφη, μέσα σε Fiat νοικιασμένο, στο όριο ταχύτητας να υπερβήξω εγώ 5 χιλιόμετρα και να νομίζω ότι κάνεις επανάσταση, να κατεβάσεις τα παράθυρα και να ακούς αυτό. Είμαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, Τενερίφη.

Η Σοφία θέλει κι άλλο μιλιόκα. Είναι, λέει, έπως, λέει, βάλε το ζυγίζω τόνους του θήτη. Λέει, κανένα πρόβλημα να το βάλω, αλλά ξέρεις, μην παρασοβαρέψουμε τώρα σε επίπεδο νοημάτων. Δηλαδή, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, 6,5 ώρα 7 Ιουλίου, 6 Ιουλίου, δεν έχω αυτή τη στιγμή διάθεση για καταιγιστικό hip hop

Ωραίος, ωραίος. Λέει Τενερίφη για να τρως και κανένα ρίφη. Η ρίφη είναι το κατσικάκι. Μπάλα βλέπετε. Μπάλα βλέπετε. Παρακολουθείτε κάτι με πάρα πολύ προσήλωση. Του δείχνεις τον Αστίνη το jazz λέει, και το παρακολουθεί με τόση προσήλωση. Προσλαμβάνεται. Φίλε, πραγματικά, δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ή έχει μπάλα και ματσάρα, όχι απλά μπάλα, διότι είστε και οι δύο, όπως το λένε, ή ότι, πώς το λένε, κάνετε, πώς να το πω, αντιπαραβολή μεγάλων επιτυχιών. Ξέρεις αυτό που λέει, αυτό το, σύστημα το 2000 τόσο, κοίτα να δεις τώρα, κορμοστασιά. Και εγώ, δηλαδή. Ναι, άκου τώρα, σε παρακαλώ. Έχω πάει σε βαθιά ισπανική ρομαντσάδα. Για να λέω,

επιδιώ κενό. Τι με επιδιώ κενό. Κενό τέσσερα. Κιοτραβέσσερα. Τέσσερα κιοτραβέσσερα με επιδιώ κενό. Τι λέει ρε, δεν μας τα λέει καλά ο φίλος. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα ζούμε σε εποχές όπου ο καθένας whatever rocks your boat mate.

Για τώρα, συγγνώμη, Θάνος Ντόκος. Έχουμε καταλάβει το ρεντίκολο, έχουμε καταλάβει πόσο ρεζίλι γίναμε. Το έχουμε πιάσει. Δεν θέλω να γυρίσω τώρα στα ρώσικα. Πλάκα, υπάρχει ρώσικη μποσανόβα.

0: τους πασόκ.
1: Σίγουρα υπάρχει εδώ σκηνικό στα Νόβα, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές και έχετε βαρεθεί να ακούτε. Η Μπόσα Νόβα είναι ένας υπερρυθμός ο οποίος μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε μουσικό στυλ. Δηλαδή, Μπόσα Νόβα είναι το έφυγες και κλέντα νυχτοπουλιά, ζαμπέτας, θέλω να σου πω. Μπόσα Νόβα είναι και το break on through to the other side. Οπότε αποκλείεται να μην υπάρχουν φοβερές ρώσικες Μπόσα Νόβες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι το γεγονός ότι έχω γράψει περί τα 15 άρθρα εν σχέση με τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία με τρόπο ο οποίος δεν θα ικανοποιήσει πολύ εκείνους οι οποίοι με τυφλή προσήλωση υποστηρίζουν το Κίεβο, δεν σημαίνει ότι θα είχα κάποιο είδους διάθεση κατά τα άλλα να προσεγγίσω το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι πολλά ακούω τον τελευταίο καιρό. Μπογδάνε, θα πας με την Καριστιανού. Μπογδάνε, σε θέλει ο Σαμαράς. Γρίβαμ, σε θέλει ο Βασιλιάς. Μπογδάνε, με Βελόπουλο. Μπογδάνε, το ένα. Λοιπόν, λίγο. Κατά πρώτον, είναι ξεκάθαρο το που έχω κινηθεί τα τελευταία χρόνια. Άμα θέλω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ψηφίζω κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Γιατί να ψηφίζω Νέα Δημοκρατία τη τεθλασμένη, επειδή με ρωτάτε, ορισμένοι. Γιατί άμα είναι να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ψήφισε κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Ακούω. Ακούω ευαισθησία εδώ η ρωσική ψυχή.

Μην μπερδεύεστε, το γεγονός ότι είμαι στο Open. Βάζω ρώσικες μποσανόβες στο ραδιόφωνο και γράφω για το ρωσοουκρανικό δεν σημαίνει ότι στέλνω βιογραφικό στον Θανάση Αυγερινό. Ρε φίλε, λέει, είναι ωραίο, λέει, βάλτο, λέει, ζυγίζω τόνους. Είναι αυτό που με κατάλληλα βαθύ, χωρίς να είναι δίθεν να βγάζει νόημα αυτό που λέω. Ρε φίλε, εντάξει, καλά, χαλάρωσε λίγο. Θέλω να ακούσω ρώσικες μποσανόβες τώρα. Ο Σάκης λέει το ιστορία του Ναμόρ. Ιστορία του Ναμόρ. Καταβάλλος φλόρι είστε όλοι. Εδώ θα γίνω floor manager. Αυτό λέω, είμαστε όλοι φλόροι, οπότε εγώ θα κάνω το floor manager. Λέει, πώς τα λες, Αμπλακόφ, και κλείπνιωστε, παιδιά, δεν ξέρω τι λέει, αλλά τρελαίνομαι. Ναι. Φραγκίσκο, ναι, κορομπένι και θα βάλουμε για τον τόκο και από εδώ και πέρα, λοιπόν, θα πάω μόνο ρώσικα. Πάω μόνο ρώσικα για τον τόσο. Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Περίμενε να πάρω το ίδια με πάνω. Да я. Мне один раз не видеть, когда сторони бички. Я мне пда. Буду я мне. А институт эксотерички политички. Бим. Ελληνικό ιδρύμα ανατροπής ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής. Λιάμε.

ένα ρώσικο που λέει guitar, guitar, guitar και είναι κάποιος που είχε τραγουδίσει στη Eurovision. Είναι Μποσανόβα, λέει, και έχει πάει και το τραγουδάει ρώσικο που έχει πάει στη Eurovision. Guitar, guitar, guitar. Ο Ντίμα Μπιλάν είναι. Κάτσε πέρα να τον βρω. Δεν είναι ο Ντίμα ο Μπιλάν. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έγινε με τον Ντόκο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι ότι δεν παρετείται εντωμεταξύ. Τον παίρνουν και κάνουν τους Ουκρανούς. Και του λένε να σου πω, θα σε επιδείξουμε στα drones. Θα στείλουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Σας αγαπάμε, not. Στέλνετε εσείς τα όπλα. Βγείτε μπροστά να φάτε κάναν ρωσικό πύραυλο, κάναν ρέσνικ σε κανένα μυστήριο και ζώρικο σενάριο μέλλοντος, αλλά εμείς θα σας στέλνουμε οπλισμένα ντρόουν να πέσει πάνω σε καμιά βαρκούλα, να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος, να εκραγεί κανένα νησί ή ακόμα καλύτερα, αν περνάει κανένα ρωσικό τάνκερ, να το χτυπήσουμε, ρε παιδί μου, δίπλα, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες. Πάθησε η Ελλάδα μια οικολογική καταστροφή, διότι Ελλάδα στα για μου σε γράφω και κάνω το ζωγράφο σου, λέει ο Ζελένσκι. Αυτά λοιπόν του τα λένε οι φαρσέρ του Ντόκου και ο Ντόκος αντί να πει, σας με τη μάνα και τον πατέρα, καταλάβετε, τι λέτε. Δεν είμαστε απλά ανεξάρτητο κράτος, είμαστε ανεξάρτητο κυρίαρχο, έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γαλλία και τον τρίτο ή τέταρτο στρατό στην Ευρώπη. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην τελική, να σου πω την αλήθεια, σαν πολλά μαστάπες, έμπαινε Βλαδίμηρε να τους τελειώνεις. Άστα, λα πλέον. Αντί λοιπόν να το πει κάπως έτσι, διότι αυτό τώρα το οποίο σας είπαμε, θα έμπαινε να του τελειώνει και δεν είναι δικά μου διανοήματα, είναι αυτά τα οποία μεταφέρω ότι θα μπορούσε να έχει πει ενός οποιοσδήποτε Έλληνας που του λένε οι Ουκρανοί, μην πολύ μιλάς, θα σου στείλουμε και άλλα ντρόουν. Για να γκρόσνα για μπόσα. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει μεγάλη μπόσα. Γκρόσνα για μπόσα. Για να δω τι θέλει ο κάπτεν. Κάπτεν, πρόσχε, μην τρακάρεις με κανένα. Σχόλιο για το χαμοκαθυστερήσεις, λέει, στο ΕΒΕΛ, λέει, θα κάνουμε. Χρόνια το πρόβλημα, λέει, με τους ελεγκτές, υποδομές και υποδομές. Υποδομές. Και ανύπαρκτη, λέει, πολιτική προστασία.

0: sauver l'île. S'il soulève
1: Αυτή είναι μια γρήγορη περίεργη κεντροασιατική μποσανόβα και πάμε τώρα σε κάτι πιο κλασικό από το 1973. Αλεξάνδρ Ταρταρόφσκι Ενσάμπλ. Είναι και γαστρονομικό. Ακούω όμως, τώρα σοβαρά, ηχογράφηση 1973. Σοβιετικό σχήμα. Ακούω τι γλυκά που παίζουν. Είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι και τα 5 μέλη το πρωί ήταν η μόνη μέρα του χρόνου που κατάφεραν να βρουν ψωμί στο πρατήριο. Πήγανε στο στούντιο, τα σπάσανε. Στο δυτικό κόσμο, μποσανόβες γίνονταν με θεϊκά κοκτέιλ και καταλαβαίνεις, καταστάσεις έτσι λίγο πιο χαΐστικες. Στη Σοβιετική Ένωση γράφανε μποσανόβα επειδή βρήκανε μισό κιλό κρέας. Και οι πέντε, όχι ο ένας. Αν είχε βρει ο ένας μισό κιλό κρέας, θα είχε ανοίξει εστιατόριο στη Σοβιετική Ένωση, τι μου λες τώρα. Πάντως, ακού, σοβιετικό φλάουτο. Και τώρα μιλάμε σοβαρά για τον τόκο. Ο άνθρωπος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ειδικός σύμβολος του Πρωθυπουργού για ζητήματα υβριδικών απειλών και κύβερνο ασφάλειας.

όμως λίγο πιο σφιχτή, δηλαδή σε σχέση με... Θέλω να βάλω τώρα μια μπόσα Αντώνιο Καρλός Ζομπίμ μετά από αυτό. Έτσι τα Βραζιλιάνα να αισθανθούν λίγο καλύτερα μετά το χθεσινό. Για όποιον τον είδε τον συγκεκριμένο αγώνα, απόλαυση λοιπόν Αντώνιο Καρλός Ζομπίμ μπόσα. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε τώρα είναι Αλεξάνδρ Ταρταρόφσκι. Είναι πραγματικά ένα Αλεξάνδρ Ταρταρόφσκι, δεν είναι πράγματα που βγάζω από το νου μου. Είναι Den Rosdenia, δεν ξέρω. Den είναι ημέρα νομίζω. Rosdenia δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα μου τα πει όλα η Σοφία. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούσαμε τώρα είναι Μποσανόβα Σοβιετική, Ρουσική. Μποσανόβα. Τώρα να πάμε να ακούσουμε μία Μποσανόβα η οποία είναι original Μποσανόβα, δηλαδή λατινοαμερικάνικη και μάλιστα και βραζιλιάνικη. Έτσι είναι. Την καταλαβαίνεις διαφορά? Είναι, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο χαλάρος ο βραζιλιάνος μποσανοβανιστής. Α, σημαίνει μέρα γενεθλίων. Το ντεν το πιάσα δηλαδή. Έχει ένα μυστήριο τώρα, κακά τα ψέματα. Οι άλλοι είναι πολύ φιλότιμοι, αλλά είναι, ρε παιδί μου, σαν να τους έχεις προσλάβει και να τους έχεις πει, θα παίξετε μποσανόβα τώρα, συντρόφοι. Αν σας φύγει η νότα, θα παίζετε την επόμενη μποσανόβα, θα την παίξετε στη Σιβηρία. Ενώ εδώ πέρα νομίζω ότι είναι λίγο πιο cool η προσέγγιση τους. Εμένα δηλαδή, κάθε φορά που ακούω τέτοια πράγματα, μου θυμίζει ελληνικών airport. Και προσοχή, τον δυτικό αερολιμένο, όχι τον ανατολικό, τον οποίο θα τον διατηρήσουν και πολύ καλά θα κάνουν στο ελληνικό project, να το πούμε αυτό, διότι είναι Σάρινεν. Τι είναι? Σάρινεν. Καμίλα ελληνική. Σάρινεν όνομα είναι, φιλανδικό. Αρχιτέκτονες. Σάτι, Σάριν, όχι, πώς τον λέγανε, Έρβο, Έρο. Είναι διατηρητέο. Το παλιό αεροδρόμιο, το ανατολικό αεροδρόμιο, όχι το δυτικό, το δυτικό. Το δυτικό είπα ότι θα... Είπα, συγγνώμη. Το δυτικό αεροδρόμιο, που δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον, πρέπει να έχει γκρεμιστεί, είναι... Φίλε, είναι χρέπη. Βασικά, τι ήτανε. Ήτανε... Είναι το πανοσύκωμα στο πανοσύκωμα. Ναι, στο λέω επειδή το έχω ζήσει. Στην Ολυμπιακή δουλεύει ο πατέρας μου. Λοιπόν... Είχανε στην αρχή αυτό, μετά χτίσανε από πάνω, χτίσανε ένα από δίπλα, μετά χτίσανε το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι το κλασικό σπίτι στο χωριό, το οποίο, επειδή έχει χώρο το οικόπεδο, για τις ανάγκες της οικογένειας, κάθε φορά που κάποιος παντρεύεται, ξέρω, χτίζει και ένα μπουπ, το κολλάει δίπλα ή σηκώνει έναν όροφο από πάνω. Έτσι ήταν το δυτικό στο ελληνικό. Λέω, εμένα μου θυμίζει δυτικό αεροδρόμιο και όχι ανατολικό, διότι από το δυτικό αεροδρόμιο έφευγε η Ολυμπιακή. Στο ανατολικό ήταν το International. Για παράδειγμα, όταν ένα φεγγάρι TWA είχε το hub της στην Αθήνα, από ανατολικό αεροδρόμιο γινόταν όλη η δουλειά. Ρε φίλε μου, τελειώσανε οι μποσανόβες. Έπιασε την μπάρλα και ξέχασα τις μποσανόβες. Κάτσε περίμενα να παίξω μια ρώσικη μποσανόβα για το γάλα. Ναι, όντως, μιλάει για το γάλα. Αφιερωμένες όλες οι μπόσικες ρωσανόβες. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Οι μπόσικες ρωσανόβες. Λοιπόν, οι ρώσικες μποσανόβες στον μπόσικο ντάκο. Ντάκο. Ντόκο. Τίποτα δεν έχω πετύχει. Λοιπόν, πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει, λέει ο Θάνος Καψάλης, και εδώ λέει ο Πορτοσάλτε είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία να στείλουν τα παιδιά τους. Yeah, die.
Λοιπόν, η κυρία λέει την Μπαρούμ, ή τουλάχιστον αυτό βλέπω, και πρέπει να σου πω ότι είναι συμπαθητική επίσης.

Είναι η κυρία Αντζέλικα, Αντζέλικα Βάρουμ. Τα κομμάτια είναι από το 2020, δεν είναι κλασικές δηλαδή ρωσικές μποσανόβες, είναι καπιταλιστικές ρωσικές μποσανόβες, νεοϊμπεριαλιστικές ρωσικές μποσανόβες, πουτινικής κοπής. Δεν να φανταστείτε τον πύργο ελέγχου ή μάλλον το υπόγειο ελέγχου σε κάποιο σιλό που ετοιμάζεται να φύγει ο Αρέσνικ και να χτυπήσει τους εχθρούς της ανθρωπότητας. Να είναι ο αρχιλοχίας, ξέρω, ο σοβιετικός, πατάει το κουμπί, να ακούει αυτές τις μποσανόβες. All of me vintage soul, John Legend cover, βάλε αυτό, λέει, σε παρακαλώ αν μπορείς. Δεν θα είναι ο Καψαλή, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, είσαι πιεστικός. Κωνσταντίνε, λέει, περίμενε. Αυτό είναι το κομμάτι που, το λένε που λέει στα ελληνικά ο Ιορδανέλης. Ιορδανέλης είναι ο Λάκης Τζορδανέλη.

Φυσικά, να είσαι ο υπεύθυνος για την κυβερνοασφάλεια. Όχι στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά στο περιβάλλον, στο σκληρό αντουάζ, στον περίγυρο, τον στενό περίγυρο ενός ηγέτη ενός κράτους. Ξέχνα ότι είναι ο Ντόκος, ξέχνα ότι είναι ο Μητσοτάκης. Να είσαι ο υπεύθυνος για κυβερνοασφάλεια και υβριδικές απειλές. Και να σου στέλνουν Ρώσοι με Gmail να τους απαντάς. Και μάλιστα βγήκαν οι Ρώσοι μετά και είπαν: μην έχουμε μακίες. Μόνος του, λέει, μας πήρε τηλέφωνο. Λέει ο Σάκης σήμερα, λες, πολύ συγκρατημένος και δεν διαβάζει μηνύματα κατά του συστήματος. Δεν πιστεύω να αλλάξω πίστησες. Ρε Σάκη, πριν τα πάρω στο κρανίο, ξέρεις τι μηνύματα έχω? Είμαστε, λέει. Τι. Α, περίμενε. Αυτά που μου έχεις γράψει εσύ εννοείς. Ο Ζελένσκι, λέει, ο φίλος Μητσοτάκη έριξε φτύσιμο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πολύ σωστό αυτό. Και τάχθηκε, λέει, υπέρ του ψευδοκράτους και των εισβολέων Μογγόλων. Και οι σκυφτούλιδες, λέει, τον υποστηρίζουν ακόμα. Σάκη, τι λες τώρα, πλάκα μου κάνεις? Εννοείται. Μα εδώ οι Ζελένσκιδες έχουν αγοράσει καζίνο στην κατεχόμενη Κύπρο και εμείς τους στέλνουμε τα απολύτως αναγκαία υπερπολίτημα πυρομαχικά μας. Μέχρι πριν από 1-2 χρόνια, άμα γινόταν καμία στραβή με τους Τούρκους, το πυροβολικό μας θα κρατούσε 3-4 μέρες. Τώρα, άμα κρατήσει 1,5-2 μέρες, θα είναι ευχής έργων, θα είναι θαύμα. Γιατί? Διότι οι υπόλοιπες ρουκέτες, οβίδες, τα υπόλοιπα βλήματα, τα βλήματα που μας κυβερνάνε, τα στείλανε στους Ουκρανούς. Ποιο είναι το ευχαριστώ των Ουκρανών? Άκου. Πάνω σου αντικόμενα. Περί αυτού το συγκεκριμένο τραγούδι, να μου ραντίνια του να μην κουμίου. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πώς τα καταφέρουνε, πες μου σε παρακαλώ, πώς τα έχουν καταφέρει οι Πορτογάλοι? Λατινικό έθνος, μιλάνε και νομίζω ότι ακούς, ρε παιδί μου, κόσμο από το Καζακστάν. Φίλε, άμα σου μιλάει ένας Πορτογάλος και άμα σου μιλάει ένας Ρώσος, υπάρχει περίπτωση να τους μπερδέψεις.

0: αυτός λέει είναι Βραζιλιάνος Γιάννης. Δεν είναι Βραζιλιάνος Γιάννης, φίλε, είναι Ρομπέρτος.
1: Είναι Βραζιλιάνος Ροβέρτος.
0: Βραζιλιάνος Γιάννης είναι ο Ζουάου, νομίζω.

Αμιγκουμέου. Αμιγκουμέου είναι του φίλου μου. Η Νίνα Μουράτα είναι η ερωτευμένη. Τι νομίζεις? Φωνάζει παιδιά. Αγάπη μου. Κάτσε περίμενε, γιατί εδώ πέρα πέφτουν κάτι χαστούκια τα οποία δεν. Είναι το βίντεο κλιπ που πηγαίνει αυτή και το τέλος χαστούκης και τους δύο. Είναι το γνωστό κομμάτι το οποίο το ξέρουμε ήδη από τη δεκαετία του 70 λόγω του Ιορδανέλη. Όπως μου τον γράφει ο φίλος μου, του Ευαγγέλου Ιορδανέλου. Είναι ο Λάκη Τζορντανέλη. Και το οποίο μιλά για την γνωστή τραγική κατάσταση, η οποία ούκο λίγες φορές έχει συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητος. Δηλαδή, κάποιος να. Να. Τι είναι αυτό, ξέρεις. Ξέρεις τι είναι αυτό. Λοιπόν, να λυμπιστεί, αν μη να ερωτευτεί, το κορίτσι φίλου. Απαραδέκτα πράγματα. Αλλά επειδή ήμασταν σε αυτή την εποχή και κάνουμε παγκόσμια τουρνέ, πάμε μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο να ακούσουμε έναν συμπατριώτη μας, ένα πατριωτάκι μας που μεγαλούργησε. Έχουμε παίξει πολύ άρισαν σε τούτην εδώ την εκπομπή. Ηχόχρωμα σερφάδικης κιθάρας, δηλαδή νομίζεις, ξέρω εγώ, ότι είναι επηρεασμένος. Oh.

το μεταξύ, ρε φίλε, τι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Ό,τι και να κάνουμε, βυζαντινό το κάνουμε στο τέλος. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε τύπου Ντέιλ σερφάδι και κιθάρα, μπασχές από πίσω. Απόπειρες funk, απόπειρες, και λέω απόπειρες διότι ο όγκος της κιθάρας είναι πολύ στενός για funk. Άκου τι σου είπα τώρα. Το μυαλό μου έχει πάθει Μεριλίντα γι' αυτό, το μυαλό μου. Αλλά πες μου, δεν ήθελε λίγο όγκο, δεν ήθελε να απλωθεί λίγο η κιθάρα από πίσω, δεν ήθελε λίγο echo, λίγο. Ένα μικρό ριβερμπάκι. Και δεν εννοώ την κιθάρα παίζει το σόλο, εννοώ τη ρυθμική από πίσω.

0: υποχρεώσεις, λέει, αλλά όχι υποχρεώσεις σκλαβιάς λόγω κυβερνητικών συστημάτων πολιτικής εφαρμογής. Μου ήρθε, λέει, απόσταγμα γιατί μίλαγα με μια Ουκρανίδα, λέει, χθες για πολιτική και αυτή ήρθε στο συμπέρασμα ότι δεν θέλω υποχρεώσεις. Μα λέω, γιατί ζαλίζομαι και ανατριχιάζω, τελικά εγώ φταίω, γιατί, λέει, τα. Α, μάλιστα. Είχες εστιάσει ως το διαλεκτικό κομμάτι της συζήτησης, αλλά στο πόσο ελκυστική ήταν η συζήτητή σου. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ρεμάλ, μου λέει ο Θάνος Καψάλης, λέει, η εκπομπή λέει είναι η μόνη ξεκούραση που έχω από το διάβασμα και τις εφημερίδες, όπου μπορώ να καθίσω 2 ώρες χωρίς να κάνω τίποτα πραγματικά. Φίλε μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι γι' αυτό, Θάνο μου, και θα σου πω ότι δεν απέχει πολύ και από το τι είναι η εκπομπή για μένα. Κάποιες μέρες τουλάχιστον. Αυτά. Λοιπόν, τώρα πρόκειται να δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Τσέτσο, ούτως ώστε να επιστρέψω με Γιώργο Χατζινάσιο. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι, αλλά νομίζω ότι θα είναι από κάποια ταινία όπου ο Πρέκας φοράει μεγάλο καπέλο. Τώρα, θα είναι ο Πρέκας φοράει μεγάλο καπέλο σε κανένα υποβρύχιο? Μπορεί. Θα είναι ο Πρέκας φοράει μεγάλο καπέλο σε κανένα πολυβολείο? Μπορεί. Θα είναι ο Πρέκας φοράει μεγάλο καπέλο σε κανένα Boeing 707 ή 747 της Ολυμπιακής Αεροπορίας? Μπορεί. Επίσης. Θα το σκεπτώ και θα δείτε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη 99,8 στα FM. Τραγικός απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης, καθώς τους τρεις συνήλθαν πλέον οι νεκροί. Σήμερα υπέκυψε και η σύζυγος του φιλολόγου, η οποία είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής του εργοστάσιου ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψη νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να επιτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Για ανυπολόγιστη καταστροφή από την πυρκαγιά έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως τόνισε, όποιο αρπακτικό τον λμίσει να εκμεταλλευτεί αυτή την τραγωδία θα μας βρει μπροστά του. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην Αγία Ελένη Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση γύρω στις 7 το απόγευμα και εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με λαιό, δέντρα και δασική έκταση. Επιχειρούν για την κατάσβεση 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά της στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, ενώ χωρίς συνεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις συγκαταλέγεται πλέον η χώρα μας. Σύμφωνα με το τελευταίο στοιχείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, οι καθυστερήσεις στη χώρα μας έχουν αυξηθεί κατά 60%. Στη διεθνή επικαιρότητα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρισκόνται πυρετόδεις διπλωματικές διεργασίες. Λαοθάλασσα στην Τεχεράνη, όπου εξελίσσεται η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των τελετών στις 9 Ιουλίου. Αύριο την Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 τοπικά μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα ακροάσεως της σημερινής μας εκπομπής. Έχω αποθαρρύνει σήμερα το ακροατήριο να καλέσει και να τα πούμε ζωντανά στον αέρα, καθώς έκτη του μηνός Ιουλίου οι ζέστες έχουν σφίξει. Η μαύρη απελπισιά για τα δεδομένα των τεκτενωμένων ως βαίνουν στην χώρα είναι ο μονόδρομος για οποιονδήποτε έχει ακόμα λειτουργικό νιονιό μέσα στο κεφάλι του. Οπότε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε από το να παίξουμε μποσανόδες. Προηγούμενη ώρα παίξαμε και πολλές ρώσικες μποσανόδες, να σας πω την αλήθεια, τόσο νεότερες όσο και από την δεκαετία του 70. Πεις μα ρώσικες μποσανόδες, είναι δυνατόν? Βεβαίως, να σου πω, σε όλα αυτά τα αναλογικά και τα γλυκούλικα ήταν πρωτιμούρι στο καβούρι, πρέπει να σας πούμε, η Σοβιετική, αν και χωρίς αυτήν την τσαχπινιά και χωρίς αυτόν τον αισθησιασμό τον οποίο έβγαζαν οι original Λατινοαμερικάνοι. Για να το διαπιστώσουμε αυτό, να σας πω επίσης ότι την προηγούμενη ώρα αντιπαραβάλαμε μία μποσανόβα του Αλεξάνδρ Ταρτακόφσκι, ο οποίος έχει ένα σύνολο που διέπρεψε τις αρχές δεκαετίας του 70 με έναν κλασικό Αντώνιο Κάρλος Ζουμπίουμ. Λοιπόν, και παίξαμε τα ρώσικα ούτως ώστε να υπενθυμίσουμε και όλα το μεγάλο κάζο της ελληνικής από εξωτερικής πολιτικής, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι, με τον εξευτελισμό και τον διάσυρμο του Θάνου Ντόκου, του Συμβούλου του Πρωθυπουργού για ζητήματα υβριδικών απειλών και κυβερνοασφάλειας, ρε φίλε. Και του κάνανε το κάζο Ρώσοι hacker από ένα Gmail, και για να προσπαθήσει να το διαχειριστεί επικοινωνιακά αυτό το σύστημα του Πρωθυπουργού, και πάρα πολύ καλά έκανε. Αυτό είναι το εγχειρίδιο εδώ πέρα. Δεν είπε μου κάναν φάρσα, λέει δέχθηκα ασύμμετρη υβριδική επίθεση. Σε όλα αυτά θα πρέπει να παρατηρούμε πάντοτε το πώς παίζει το μπάσο. Το μισό κομμάτι σε τέτοια είναι το μπάσο. Βέβαια, εντάξει, μια και πιάσαμε τα γλυκά. Γλυκά είπα, όχι αγγλικά. Και επειδή πιάσαμε και τα κλασικά, τα λατινοαμερικάνικα, εδώ να ακούσουμε ένα κομμάτι που συνδέεται με το Γκουαντάναμο. Διότι Γκουαντάναμέρα σημαίνει Γκουαντάναμική.

Φίλε, δεν τα μπορώ αυτά. Μου λέει ο Εφραίμ. Επίσης λέει, ωραίες μπόσες είναι αυτά τα μπόσα covers που έχουν βγει. Μπόσα Stones, μπόσα Donna, μπόσα Talk. Δεν τα μπορώ. Δεν ξέρω γιατί. Μην εννοούν ότι μου τη δίνουν. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω, το έχουν κάνει φάμπρικα. Και παρά είναι εύκολο. Έλα, ρε φίλε, να το κάνω μια μπόσα νόβα. Sweet child of mine. Ο άλλος πραγματικά έχει πιει τη μισή Κολομβία για να βγάλει το Sweet Child of Mine, παιδί μου, καταιγιστικό hard rock κομμάτι. Και μου πάει, ρε παιδί μου, το Ερμαφρόδιτο και μου λέει Sweet Child of Mine. Βέβαια, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Εδώ θα έρθει ο άλλος, ο καλοπροαίρετος ο άνθρωπος. Καλή την πίστη. Χωρίς καμία διάθεση. Να τσακωθούμε. Για να μου πιέσει τη ζωή τράβα. Μελωδιά είναι. Έτσι το πεντάγραμμα είναι. Μπορείς να την παίξεις με φλογέρα. Μπορείς να την παίξεις με εκκλησιαστικό όργανο. Μπορείς να την παίξεις με ηλεκτρική κιθάρα. Μπορείς να την παίξεις με τσαμπούνα. Την ορεινή νάξο. Μπορείς να παίξεις ένα ρυθμό 4 τέταρτα. Μπορείς να τον παίξεις 3 τέταρτα. Μπορείς να παίξεις μπόσα νόβα. Μπορείς να παίξεις πεντοζάλι. Τι ζωή τράβασες.

Μπορεί να βρει στα social club παίζω. Υπό την έννοια παίζω τον, τον γνωστό των κορυφαίων του, τον Κομπάι, τον Σεγούντο. Αλλά βέβαια αυτό που ακούμε τώρα δεν είναι Bossa Nova, ε. Αυτό τι είναι? Σάλσα είναι, μια αργή σάλσα είναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αργή σάλσα. Αυτό. Αυτός είναι κούμπια. Κούμπια, κούμπια. De los muertes. Κάτσε να δω, αν είναι κούμπια. Μπορεί.

0: νομίζω.
1: Αυτά τα με τις μπόσες, τα covers, τα έχεις δηλαδή εκεί πέρα εσύ. Μόνο άμα έχεις δηλαδή, βάλε κανένα για... Okay. Εντάξει, κοντά ρόλο Αριστοτέλης, κάνω ένα πρόβλημα. Λοιπόν, περίμενε. The rhythm of Guajira Guantanamera is based on the traditional Cuban Guajira. More specifically... More specifically, popularized 20th century hybrid known as the Guajira Sun. While the term Guajira literally refers to a peasant woman from the Cuban countryside, musically it represents distinct rhythm with specific characteristics. The undercurrent, the habanera tresillo pulse, the alternating meters, and the chord progression groove. Okay. Ακού τώρα να δεις. Η Guajira Guantanamera ως ρυθμός είναι Guajira. Δηλαδή η Guajira είναι ρυθμός. Κάτσε, περίμενε να ρωτήσω. Is Guajira related to cumbia?

0: gusta, όχι, με gusta, με gusta la cumbia. Cumbia είναι. Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Να σου πω, κουμπαρούλι μου, είσαι στον αέρα. Παίζω κάτι ανελέητες κούμπιες και κάτι μπόσες νόβες. Λοιπόν, και πήρες πάνω στην ώρα. Αλλά σε έχω, είναι ανοιχτή ακρόαση. Ό,τι πεις θα σε ακούσουν, απλά να το ξέρεις.
1: Πήρα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά, να μας ζήσετε, να σας χαιρόμαστε.
0: Αγαπημένε μου.
1: Να μάθει ο κόσμος ότι έχετε επέτειο γάμου.
0: Να σε καλά.
1: Ευτυχία και υγεία.
0: Να μάθει ο κόσμος ότι αυτό το Στεφάνι, το Στεφάνος εσύ, Πατροκλάκο μου καλέ. Τι θα κάνετε εσύ.

κικυρίου είναι αυτό, αυτό που νομίζετε, είναι το κικυρίκου. Λα Νέγρα Τομάσα. Δεν ξέρω είναι τι είναι η Τομάσα, αλλά Νέγρα είναι η μαύρη. Τι μπορεί να είναι μαύρη και να την τραγουδάει ο Κομπάι σε Γκούντο. Κάτσε περίμενε. Τομάσα, meaning. Εσύ το βάλες. Rolling Stones, σε Bossa Nova.

τι λέω. Αυτά νέα, όλα αυτά βγήκαν για να γεμίζουν μουσικό χώρο. Λοιπόν, πάντα ευτυχισμένοι να είστε, Κωνσταντίνε, να τα εκατοστήσετε. Σε ευχαριστώ, Σοφάκι μου. Και εσύ να χαίρεσαι τον άντρα σου. Και άντρα σου να χαίρεται σένα. Βάλε, λέει, το ελληνικό, θα έρθεις μια μέρα. Πόσοι απολογισμοί έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια για φωτιές, σεισμούς και πλημμύρες. Πόσοι από αυτούς, ρε ψευτοαπατεώνες, πήραν κάποια αποζημίωση, ο Σάκης. Μου λέει και ο Κώστας. Σχολίασε, μου λέει, την πορεία του κουκουέ προς το γράμμο Β' τις μεσημέες. Όλα τα παιδιά ήταν 15 με 20. Παιδιά, όλα αυτά είναι δένδιας. Όλα αυτά είναι δένδιας. Όλα αυτά είναι δένδιας. Όλα αυτά είναι οι δένδιες τούτης της ζήσης. Τούτου του ντουνιά. Τι άλλο να σου πω. Το πρόβλημα, φίλε μου, δεν είναι το κουκουέ. Το κουκουέ είναι ένα 5% του ελληνικού λαού. Ξέρω, στην κάλπη ένα 6-7-8, κάτι τέτοιο. Επί του ελληνικού λαού το κουκουέ είναι λιγότερο από το 5% των Ελλήνων. Λιγότερο από ένα στους 20 που θα συναντήσει εκεί έξω. Να σου μιλήσω, δηλαδή, συναντάς 20 ανθρώπους. Ένας σε αυτούς τους 20 ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μιλάνε καλά, ο άνθρωπος να ψηφίζει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτός. Το πρόβλημα είναι αυτός ο οποίος φαντασιώνεται ότι είναι ο Σαράφης ή ο Ζαχαριάδης ή ο Βελουχιώτης. Και θέλει να ολοκληρώσει την εθνική προδοσία που δεν κατάφεραν να φέρουν εις πέρας οι προγονείς του. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι οι δένδιες αυτού του κόσμου που το κουκουέ το ανάγουν σε ένα μεταφυσικό θεμέλιο της ελληνικής μεταπολίτευσης. Σε σημείο που, εντάξει, τώρα μην αρχίσω. Κάτσε να παίξω ένα ελληνικό, έτσι παλιό.

0: πραγματικά πάρα πολύ ωραίο ότι λες. Μοναδική φωνή. Ποιο ρε φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, περίμενε.
1: Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπη

0: χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόζουμε ένα καιρό. Μα πώς φοβάμαι.
1: Άντε τώρα να βάλεις quiz και να πεις στο ακροατήριο, πείτε μας ποια διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει τραγουδήσει για την κοκαίνη. Θα σου πούνε, ξέρω, να το ψάχνουν. Ποια είναι η Ελληνίδα, ξέρω εγώ, Τζάνις Τζόπλιν. Θα ψάχνουν, να ψάχνουν, να βρούνε. JJ Cale, ποια είναι η Ελληνίδα JJ Cale, όντως.
0: Σε χάσω.
1: Το κομμάτι είναι JJ Cale. Δεν είναι Κριστόφερσον, δεν είναι Chris Κριστόφερσον, έχεις δίκιο. Και σίγουρα δεν είναι Eric Clapton που νομίζουν ότι είναι οι περισσότεροι. Σου έχω πει τη θεϊκή ατάκα του πατέρα μου μες στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Volkswagen Καραβαίος, Νάξος, 1988-1990, κάπου εκεί είμαστε. Και πηγαίνουμε στην παραλία. Ο πατέρας μου μια ζωή έφτιαχνε κασέτες. Και μέσα σε μία από τις κασέτες που θυμάμαι έχει Country Winners 1970 κάτι. Έχει κάτι Take the ribbon from my hand, shake it loose and let it fall. Τέτοια. Πέφτει και ένα κοκέιν μέσα. Ταιριάζει στο ηχόχρωμα της κασέτας. She don't lie, in a cocaine, da, da, da, da, da. Τώρα, ο μικρός Κωνσταντίνος, ήδη εξοικειωμένος από τα αγγλικά, διότι με είχαν ξεκινήσει σχετικά νωρίς, προσπαθεί να αντιληφθεί και να καταλάβει περί τίνος το θέμα του τραγουδιού που ακούμε.

αυτό. Η ηχογράφηση τώρα αυτή, νομίζω ότι είναι δεδομένο πως είναι προπολεμική, αλλά του πότε ακριβώς θα σας γελάσω. Τι σου λέγα λοιπόν για το τραγούδι και το παιδί που ρωτάει τον μπαμπά, ο οποίος μιλάει άριστα αγγλικά. Μπαμπά, τι λέει εδώ πέρα? Και μου λέει το καταπληκτικό, μου λέει cooking, λέει, μαγειρεύουνε. Σίδον λά, σίδον cooking. Καλό. Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μου το ζητάει επιτακτικά. Μου έχει στείλει 50 μηνύματα ο Καψάλης. Ορίστε, πάρ' το.

φρεσκότατη η μπάντα αυτή. Η κυρία αυτή είναι η Kia Victoria, Vintage Soul John Legend Cover. Και όντως είναι 3-4 πιτσιρικάδες. Ο ένας παίζει πιάνο, ο άλλος παίζει κοντραμπάσο και ο άλλος κρούει το ντραμ.

μεταξύ, άμα τη δεις, την κυρία που τραγουδάει, έχει ένα στόμα τεράστιο, τυχείο. Τι φλανάχη η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πραγματικά. Μιλάμε για... ανοίγει χάος. Αλλά φωνάρα όμως, ε. Φωνάρα. Και έχει και ένα ηχόχρωμα το οποίο θυμίζει την... Club 27, Amy Winehouse.

Τι μου λέει ο Νίκ, η Ρόζα λέει, νομίζω εκείνη έχει τραγουδήσει. Φίλε, δεν είναι η Ρόζα, είναι τη Ρόζα Εσκενάζη, λες. Θα μπορούσε να είναι και η Ρόζα Εσκενάζη, αλλά ουσιαστικά είναι η Σοφία Βέμπου. Το κομμάτι Κοκαίνη είναι της Σοφίας Βέμπου.

0: Λοιπόν, ας πούμε μια καλησπέρα σε τηλεφωνικές γραμμές. Δηλαδή, όχι τηλεφωνικές γραμμές, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι στις τηλεφωνικές γραμμές. Ταιριάζει, λέει, και στην περίσταση. Υγεία, εύχομαι μόνο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Θάνο μου. Πολύ ωραίο κομμάτι μας πρότεινες. Εγώ σε ευχαριστώ. Η Βέμπο λέει, δεν το περίμενα. Να το βάλω μετά το κομμάτι. Ή σήμερα ή αύριο. Καλησπέρα, Αριστοτέλη.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Λοιπόν, έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε, Κωνσταντίνε μου. Στον αέρα εννοώ, τουλάχιστον. Το μαγικό, έχω μια μαγική λέξη που μάλλον θα ακουστεί στο ραδιόφωνο το ελληνικό από την εκπομπή σου και θα απασχολήσει όλο τον κόσμο. Είναι τα αρχικά βέβαια μιας λέξης, λέγεται μπέστια. Λοιπόν, η μπέστια με τελεία B, τελεία S, τελεία T στα αγγλικά, I, τελεία A και τα λοιπά, μπορούν να τη βρούνε μέσα στο διαδίκτυο, τι ακριβώς σημαίνει. Ωραία είναι η μουσική, Κωνσταντίνα μου, και εγώ είμαι φιλόμουσος και δεν σου κρύβω ότι ήμουνα και μουσικός επιμελής στα νιάτα μου και μάλιστα είχα παίξει και στην Μπαρμπαρέλα σαν DJ, έτσι, ήμουνα καλός δηλαδή, και σε άλλες δίσκο, οπότε γνωρίζω. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να γίνονται και παράλληλα με κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι, όπως ξέρεις και εσύ, να είναι καλές οι συνθήκες, δηλαδή συνθήκες του να είναι πολιτισμός, να υπάρχει πολιτισμός, να υπάρχει εξέλιξη, να υπάρχουν αρχές οι οποίες θα προστατεύουν τον πολίτη και θα υπάρχει μια δικαιοσύνη τουλάχιστον να είναι δίκαιη όσο γίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό και από ό,τι έχω βγάλει και το συμπέρασμα, δεν υπάρχει σχεδόν και πουθενά αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Έχει τελειώσει αυτό. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει φτάσαμε στο τέλος, στον πάτο, διότι έχουμε να κάνουμε έχουν καπηλευτεί τα πάντα και έχουμε να κάνουμε με εχθρικές κυβερνήσεις παγκόσμια. Δεν έχει να κάνει μόνο εδώ. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης εχθρική κυβέρνηση. Είναι σχεδόν για μένα όλες οι κυβερνήσεις. Και πώς το εξηγώ αυτό? Το εξηγώ ότι ήρθε μια πρωί, δηλαδή κάποιοι είχαν έτσι την φαϊνή ιδέα πώς θα μπορέσουν να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Στον κόσμο λοιπόν, για να κυριαρχήσεις πρέπει να έχεις τεχνολογία πιο πολύ από κάποιον άλλον για να το επιβληθείς, και οικονομικά. Τα οικονομικά τα βρήκαν, όπως ξέρεις, δεν θα το αναπτύξουμε τώρα, είναι μεγάλο το θέμα, και φυσικά μερικοί που δεν υποκύπτουμε, είτε είναι σε αρχικό επίπεδο είτε είναι σε απλό πολίτη, δεν έχει κάτι κάποιος να του προσάψει, δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι να τον κρατάει, να το απειλεί στον ίδιο, να του πει θα σου βγάλω αυτό, και δεν κάνουμε πίσω και μιλάμε και λέμε αυτά, τότε λοιπόν μπαίνει μπρος η τεχνολογία. Αυτό έχει γίνει πολλές δεκαετίες πριν. Με την τεχνολογία λοιπόν αυτή και κάποια σαν και αυτήν τον μπέστια που σου λέω τώρα, και οι εκδόσεις του μπέστια, το πρέτατο δεν είναι τίποτα, είναι ούτε μυρμηγκάκι μπροστά σε αυτό, διότι αυτό είναι όπλο, είναι εφαρμογή μεγάλης εμβέλειας, εξελισσόμενη τεχνολογικά, και είναι κακοποιητική σε αυτόν που εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες των χωρών. Είναι πολυκρατικές λοιπόν υπηρεσίες παγκόσμιες. Δεν θα τις χαρακτηρίσω, θα είναι βαριές, όπως καταλαβαίνεις, οι χαρακτηρισμοί μου. Εγώ καλώ εδώ το δικό σου το σταθμό, τον Μάχη, που είναι εξαιρετικός, και όποιον άλλον θέλει. Είμαι στη διάθεσή του λοιπόν για να του αποδείξω και να του αναλύσω πολλά από αυτά που σου λέω. Υπάρχουν τα θύματα, είναι παγκόσμια, είναι σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες, δεν ξέρω αν είναι σε όλες, είναι σε πάρα πολλές. Φυσικά είναι η Αμερική, διότι στην Αμερική εφαρμόστηκε πρώτα αυτό το σύστημα το μεγάλο, αλλά είναι έτσι, ξεκίνησε οι πληροφορίες. Λένε ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε 100% σίγουροι, από την Αγγλία και από τη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας 60 και εφαρμόστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70 στην Αμερική. Από εκεί λοιπόν οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όπως ξέρεις, με τους αεροψεκασμούς, γιατί φοβούνται κιόλας που κάποιοι να τα πούνε, δεν μπορούν να μιλήσουν, φοβούνται, δεν έχουν το θάρρος, δεν έχουν και τη γνώση, δεν έχουν τίποτα, και ο κόσμος πηγαίνει όπως πηγαίνει. Δηλαδή, από πάνω σε ψεκάζουν, από κάτω σε σκοτώνουν με άλλο ψεκασμό. Λοιπόν, με τεχνολογικό, με συχνότητες, με όπλα λοιπόν συχνοτήτων και διάφορων πεδίων. Εγώ θα προτείνω τώρα κάτι πολύ σημαντικό πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά πρέπει να ευχηθεί άμεσα φως και από το σταθμό, αλλά και από όλους, από όλους δημοσιογράφους, να έχουν το θάρρος να επιβληθούν στους αρχισυντάκτες, στους διευθυντές, στους καναλάρχες. Και αν οι καναλάρχες έχουν αγκυλώσεις, δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί, να το βρούνε μέσω των εφημερίδων, μέσω των site, μέσω οτιδήποτε. Λοιπόν, να ξέρετε κάτι. Όλοι λοιπόν είμαστε εν δυνάμει επικίνδυνος, είμαστε επικίνδυνοι και είμαστε στόχοι αυτή τη στιγμή από όποιον έχει μια τεχνολογία η οποία μπορεί να μας πλήξει με ένα κύμα, με ένα ηλεκτρικό παλμό, με οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντισταθμιστεί. Πρώτον θα πρέπει οι αρχές, αλλά επειδή οι αρχές, όπως σου είπα, δεν έχουν καμία, είναι εναντίον του πολίτη, έχουν έτσι κάνει τα ιατρικά να είναι πολύ δύσκολο, να μην υπάρχει εύκολη και γρήγορη εξέταση για να βρεθούν αυτά, και αν και βρίσκονται βέβαια. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να λάβουμε προσωπικά μέτρα ενημέρωσης και να έχουμε κάποια, έτσι να το πω έτσι, gadgets τα οποία θα πρέπει να μας ειδοποιούν αν κάτι εισβάλλει στο χώρο μας. Μια ενέργεια, μια κακή ενέργεια, να το πω έτσι, για να καταλάβουν οι πολλοί φίλοι μας, ένα λέιζερ, σε μια εκδήλωσή μας, σε ένα σύλλογο που κάνουμε μια υπαίθρια εκδήλωση και μια εσωτερική, σε ένα γεγονός μεγάλο. Δεν ξέρω βέβαια αν οι δικές μας οι αρχές, οι οποίες εγώ τις θεωρώ κακοποιητικές, από την αστυνομία και τις υπηρεσίες μέχρι οποιοδήποτε αρμόδιο, καλύπτουν το λιγότερο και συμμετέχουν το περισσότερο. Φυσικά η δικαιοσύνη δεν είναι αμέτωχη σε αυτό. Τα λέω χοντρά γιατί έτσι πρέπει να τα πω. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε και όσο γίνεται να υπάρχουν τα αντίμετρα εκείνα ενεργοποίησης και εκείνης της στιγμής σήμανσης, τα οποία θα υπάρχει ασφάλεια για ό,τι κάνουμε, τόσο σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο όσο και σε ευρύτερο συλλογικό. Αυτά έχω να σου πω, Κωνσταντίνε μου, και δέχομαι και ερωτήσεις.
0: Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.

Άκου τι ώρα έχω γράψει πριν αυτό, επί ευκαιρία. Ο τύπος είναι Αρμένης. Είμαστε στο 1970. Θα σε γελάσω πόσο. Ενώ ούτε στο Google δεν θα το βρεις ακριβώς. Και μας παίζει μια μπόσα νόβα, παρακαλώ πολύ. Είναι ο Τοβμάς Κεβορκιάν. Αλλά ακούτε τι ωραία που είναι η ηχογράφηση. Και τεχνικά τι ωραία που το έχουμε πιάσει το... Αλλά βέβαια η Σοβιετική σε ό,τι ήταν αναλογικό ήταν μανούλες. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Γεμίζει από πίσω ήχο τύπου Blake Edwards soundtrack. Άκου τι κάνει ο Αρμένης, φίλε. Άκου τι κάνει ο τύπος.

Ωραίος λέει ο ακροατής μου, λέει ο Στάθης, για αυτά που έλεγε πριν ο Αριστοτέλης. Λέει καλησπέρα Κωνσταντίνο, ωραίος λέει ο DJ, ο ακροατής μιλάει για τον Μπέστια. Ξέρω λέει πως ακούγονται τραβηγμένα αυτά που λέει, αλλά εδώ είμαστε και θα τα δεις.

φίλε. Ο τύπος είναι ο Τζον Κολτρέιν του Μπρέζνιεφ. Τι παίζει ρε το άτομο. Άλτο σαξόφωνο, Τζον Κολτρέιν φίλε. Ακούμε σοβιετική τζαζ και μπόσες νόβες, κυρίες και κύριοι, διότι δεν θα μας τρελάνει το καλοκαίρι, ούτε αυτή η χώρα. Εμείς θα τρελάνουμε και το καλοκαίρι και αυτή τη χώρα. Φίλε, εντωμεταξύ ένα απλό τζαμάρισμα τη δεκαετία του 70, ποιοτικά είναι καλύτερο από ολοκληρωμένο δίσκο το 2030. Μου λέει μην είσαι τόσο σκληρός κριτής με τα γυναικεία covers. Είναι ο σκοπός τους να σε χαλαρώνουν, ότι καλύτερο από ένα επιτυχημένο κομμάτι να διασκευάζεται από μια αισθησιακή γυναικεία φωνή. Εμένα μου αρέσουν, αν και προτιμώ λέει τα original. Εντάξει, οκ. Okay. Whatever rocks your boat. Δεν, όλα είναι θέμα γούστου.

Ο Νίκο Original 21 λέει: δυστυχώς λέει δεν βγαίνει πλέον μουσική, δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Όλο λέει διασκευές και επανεκτελέσεις. Περισσότερο ενοχλεί, διότι ξέρεις, κάθε εποχή λέει τι καλά που ήταν πιο παλιά. Αυτό το οποίο πραγματικά ενοχλεί είναι αυτό το auto-tune, το οποίο δεν είναι ανάγκη να έχεις φωνή, δεν είναι ανάγκη γενικώς πλέον. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι όντας απολύτως μέτριος, με μια τεχνική υποβοήθηση, μπορείς να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο στους άλλους να φαίνεται καλό.

0: το κλείσιμο. Είναι σαν εισαγωγή Yves Montand. Το Feuille Mort του Yves Montand έχει εισαγωγή σχεδόν ολόιδια με το κλείσιμο της Bossa Nova του Κεβορκιάν. 1970, μακάρι να ξέρα πόσο. Αλλά μιλάμε για ανατολική jazz και μπόσα αξιώσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά.
0: Ευχαριστούμε θερμώς.
1: Να είσαστε ευτυχισμένοι,
0: κυρία μου.
1: Και να βγείτε με την κοπέλα σας, οι δυο σας. Μην παίρνετε παρέες.
0: Καλά, αλλιώς. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, το κουμπάρος που μας πάντρεψε.
1: Πόσο αγαπημένη και αν είναι.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα η μέρα ανήκει σε εσάς τους δυο.
0: Και η νύχτα, μη σας πω.
1: Ναι, και βγάλαν και τα αποτελέσματα ότι αυξήθηκαν τα διαζύγια.
0: Καλά, εντάξει, δεν κάνουν τίποτα άλλο τα διαζύγια.
1: Ότι αφενός βρίσκουν σύντροφο στο ίντερνετ και δεν έχουν δει ποτέ έρχεται, που πηγαίνει, ποιο είναι το σπίτι, την οικογένειά του. Αλλά και όταν δούλευα, ένα από το φοβερότερα που μου είχε συμβεί, καλόπαιδα βορείων προαστίων, πάμπλου των γονέων, για να τους κάνουν γονείς, παντρεύτηκαν και την άλλη μέρα πούλησαν ό,τι τους έδωσαν οι γονείς και χώρισαν.
0: Ξέρετε όμως, έχω διαπιστώσει ότι γνωρίζετε ιδιαίτερα, έτσι, πώς να το πω, περίεργες περιπτώσεις ανθρώπων ορισμένες φορές.
1: Δηλαδή,
0: ναι, έχετε δηλαδή για πολλές περιστάσεις, έχετε μια ιστορία περίεργη από γνωστούς σας.
1: Όχι από γνωστού, στη δουλειά του, στο γραφείο μας έτυχαν αυτοί.
0: Έτσι εξηγείται.
1: Δηλαδή, δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας όταν το ομολόγησε να ένα διαζύγιο. Ότι έχουμε άλλα σχέδια. Τότε δεν είπαν τη σχέδια και σε δύο μήνες πούλησαν, τι να σας πω, τη μισή εκάλη.
0: Θα είχε και υψηλό κόστος, υποθέτω, η μισή εκάλη.
1: Και πήραν και καθένα στο δρόμο του. Αλλά δεν σας πήρα γι' αυτό. Θα σας χαλάσω το κέφι όπως μου έχει γυρίσει εμένα το άντερο που λέει ο λαός.
0: Ω, bon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Σε κουάλε...
1: Δεν ξέρετε την Ακρόπολη.
0: Σε κουάλε σουζέ. Αν την είδα...
1: Δεν ξέρετε την Ακρόπολη.
0: Αν την ξέρω, ναι, υποθέτω ότι την Ακρόπολη των Αθηνών.
1: Αθηνών, του Περικλή, των Ελλήνων, των Προελλήνων, των συγχρόνων Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Ότι έγινε πορνείο, το ξέρετε.
0: Pardon, όχι.
1: Αντί 5.000 ευρώ,
0: ναι,
1: 5 άτομα, ναι, ανεβαίνουν την ίστα και δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Τι εννοείται, περιμένετε, μπορώ να ανέβω δηλαδή να δώσω μια ταλιρούμπα?
1: Ναι, είναι στα social media, εγώ δεν έχω social media.
0: Περιμένετε, και ανεβαίνουν 5 άνθρωποι όλοι και όλοι ανεβαίνουν?
1: 5 άνθρωποι είναι για την ταρίφα των 5.000.
0: Μάλιστα, και... Είναι 5 άνθρωποι μία φορά η ταρίφα κάθε νύχτα ή ανεβάζουν 5 πολλές φορές μέσα στη νύχτα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και τα σχόλια που μου έδειξε η κόρη μιας φίλης μου, και ξέρει ότι τα ψάχνω αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω πρόσβαση. Μου λέει, έλα να σου χαλάσω το κέφι.
0: Okay.
1: Η κυρία Υπουργός Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και η κυρία η υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Πανευτυχής.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, ο Ντόκος ο άλλος ο κύριος με την κυρία του είναι λεπτομέρειες όταν έχουμε φτάσει σε τέτοιο εθνικό ρεζίλι. Ναι. Η Μύκονος είναι ιερός λαός σχετικά με την Ακρόπολη, μα δεν τρεπόμαστε.
0: Αυτό που λέτε δεν το ήξερα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ανήκω σε μια γενιά, και αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτηση για κάποια άλλη φορά, για την οποία η αρχαιολογική χώρη δεν ήταν κάτι το αποκομμένο από τον δημόσιο χώρο. Δηλαδή, ειλικρινώς θυμάμαι παιδιά, παρέες ολόκληρες, να περνάμε τα βράδια μας πάνω ακριβώς στα μάρμαρα.
1: Ναι, ήταν και ανοιχτή η Ακρόπολη. Το εισιτήριο έχει μπει για τελευταία χρόνια.
0: Μπράβο, λοιπόν. Δεν είναι μόνο ότι ήταν ανοιχτή.
1: Ξέρετε, εγώ ορίομαι, διότι η Ακρόπολη υπήρξε πάντοτε ναός.
0: Περιμένετε.
1: Δεν έπρεπε να έχει εισιτήριο. Τους τα παίρνουμε από τα μουσεία, από παντού. Δεν είναι ελεύθερη. Και αυτή τη στιγμή η Ακρόπολη είναι πανάκι.
0: Εκτός αυτού, Μ' ακούτε? Δεν μ' ακούτε. Δεν εκεί. Χάσαμε, κύριε Ιωαννίδου. Ωχ, μελαγκαλία.

0: Ναι. Σε καμία περίπτωση την κόψαμε εμείς την κυρία Ιωαννίδου. Δεν υπήρχε περίπτωση άλλωστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι κάνετε, κυρία μου, ξανά.
1: Λοιπόν. Δεν άκουσα. Ούτε του 300 τη Βουλή, γιατί αυτό δεν έχει σχέση με κόμματα. Ούτε την κοιμωμένη αυτή Ακαδημία Αθηνών, η οποία κοιμάται όρθια. Κάνει ούτε αρχαιολόγου. Τι ρεζίλι είναι αυτό, ρε παιδιά. Εκχωρείται. Για νυχτερινό, οτιδήποτε.
0: Πάντως, να πούμε κάτι. Μισό. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Ανήκω στη γενιά, ξαναλέω, για την οποία η αρχαιολογική χωρίς την πλειονότητά τους ήταν εκτός από ελεύθερη, ήταν οργανικό μέρος του δημόσιου χώρου. Δηλαδή, τα παιδιά παίζαμε πάνω στα μάρμαρα και τις πέτρες της πορτάρας στην Άξο. Πηγαίναμε εκδρομή. Το θυμάμαι και καθόμασταν μέσα στο ναό του Ποσειδώνα, ναι, στο Σούνιο.
1: Εγώ είμαι τις τελευταίες που έχουν στην Ακρόπολη. Τώρα
0: τι λέτε τώρα, θυμάμαι είχα κάποτε μία φίλη από την Ολλανδία. Ναι. Έχει έρθει λοιπόν στην Ελλάδα και θυμάμαι έχουμε πάει στο Σούνιο, παιδιά 15-16 χρονών κάτι τέτοιο, έχουμε πάει στο Σούνιο. Και καθόμαστε μέσα στο ναό. Μέσα στο ναό, στα σκαλοπάτια του ναού, δίπλα στην κολόνα και κοιτάμε τη θάλασσα. Ομοίως, αυτό για τον Παρθενώνα δεν θυμάμαι αν το θυμάμαι, διότι πάντοτε είχε τις καλοσχέσεις, ήταν δύσκολο. Όχι. Αλλά οπουδήποτε αλλού στην Ακρόπολη, οπουδήποτε.
1: Το 63, 157 φορές στον Παρθενώνα, συνοδεύοντας Αμερικανούς που είχαν δουλειές με την εταιρεία στην οποία δούλευαν.
0: Τι λέμε τώρα. Ναι. Επίσης.
1: Ελεύθερο, καθαρό, ωραίο. Κανείς δεν τον είχε βανδαλίσει ποτέ τον Παρθενώνα.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ακρόπολη παραδοσιακά είναι ανοιχτή όταν έχει Πανσέλινο.
1: Καλά, εκεί δεν μπορείς να ανεβείς, είπε, μισό εκατομμύριο άνθρωποι είναι.
0: Ναι, μισό εκατομμύριο από τότε που έγινε μόδα. Πιο παλιά που γινόταν...
1: Το ξέραμε λίγοι, ναι.
0: Το ξέραμε αυτοί που είχαμε διαβάσει το ένα και μοναδικό μυθιστόρημα που είχε γράψει ο Γιώργος Σεφέρης στη ζωή του. Το 6 νύχτες στην Ακρόπολη. Αλλά είμαστε λίγοι, κυρία Ιωαννίδου, πλέον.
1: Εμείς πηγαίναμε με το φίλοι από το Πανεπιστήμιο. Πίκνικ στη στοά του Ατάλου. Με τις μπυρίτσες, με τα αυτά, το καλαθάκι μας. Δεν λερώναμε, δεν κάναμε τίποτε. Αλλά ήταν ελεύθερα, εν πάση περιπτώσει, στους χώρους. Αλλά τον Παρθενώνα ότι τον νοικιάζουμε νύχτα, δεν το αντέχω. Και στα social media. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι, δύσκολακι. Σας ευχαριστώ, κυρία Ιωαννίδου μου, πολύ.
1: Καλό βράδυ. Δεν ξέρω πλέον. Έχουμε χτυπήσει πάτο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό εγώ βάζω τις μποσανόβες, επειδή πλέον κουράστηκα.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο η κυρία Μενδώνη, η οποία ήταν... καμία αισθητική, επομένως δεν μπορεί να αντιληφθεί την αισθητική, δεν ξέρω τι πτυχία έχει και πώς τα έχει, γιατί όλοι πλέον έχουν τα πτυχία από το κόμμα, δεν τα έχουν το διάβασμα, αλλά δεν μπορεί να εξευτελίζει τη χώρα. Θα το πάρουν οι ειδήσεις τουρίστες αυτό.
0: Ομοίως και ο κύριος Ντόκος, θα πω εγώ.
1: Δεν ακούω, δεν ακούω.
0: Ομοίως και ο κύριος Ντόκος, θα πω.
1: Ο κύριος Ντόκος είναι εθνικό ρεζίλι κρατικής βλακείας.
0: Είναι φοβερό. Είναι ειδικός στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και κυβερνοεπιθέσεων και του κάνανε την πιο απλή, κυβερνοπλάκα που μπορούσαν να του κάνουν.
1: Δεν θέλω να μαχαίρω τη μνήμη ανθρώπου.
0: Όχι, μην το κάνετε.
1: Εισαγγελεύς που δολοφονείς.
0: Ναι.
1: Είχα πάει να τον δω υπηρεσιακά για δουλειά του γραφείου, όχι τίποτα.
0: Ναι.
1: Και έβουσε κατά μέρος το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Είπε την ιστορία της ζωής του και τι ξέρει πολλά και δεν ξέρω τι.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά λίγο το είχαν ακούσει κι άλλοι και τον καθαρίσα. Οι Έλληνες δεν ξέρουν να κρατάνε τη γλώσσα τους. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Το έχουμε αυτό. Σας χαιρετώ.
1: Και καλό από καλό να περάσετε.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Κάθε καλό, κυρία Ιωάννη. Λοιπόν, τι είναι αυτό η τηλεφωνική γραμμή. Κι άλλη. Α, όχι. Αυτό. Κυρίες και κύριοι, στη στιγμή εκπομπή που σας λέει μην πάρετε τηλέφωνο, ειδικά κατά τέτοιες μέρες που θέλουμε να ακούσουμε σοβιετικές μποσανόβες. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ο Θεός μαζί μας. Ειλικρινώς, τι να πω. Εν τω μεταξύ, εγώ ξαναζώ μέρες ντεζαβίου ουσιαστικά. Ξαναζώ μέρες 1990 κάτι. Πρώτη φορά στη ζωή μου ψήφισα το 1999 ευρωεκλογές. Πάλι εποχή Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Anyway. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη και τον άλλο κύριο Χαραλαμπίδη, του οποίου το μικρό όνομα δεν θυμάμαι. Αλλά άμα ευχαριστήσω Χαραλαμπίδη, μέσα είμαι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και γίνεται.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8 στο FM. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 6.30 κοντά στο χωριό Χρυσαυγή στην περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ για την κατάρρευση της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 στην Αγία Ελένη Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα σε καλλιέργειες με λεόνδεδρα και δασική έκτηση. Για την κατάσβεση έσπευσαν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, ενώ χωρίς συνεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε κατηγορία επίπεδου 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τραγικός ο απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης, καθώς τους 3 ανήλθαν πλέον οι νεκροί. Σήμερα υπέκυψε και η σύζυγος του φιλόλογου, η οποία είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψη νερού και επιχωματώσεις. Για ανυπολόγιστη καταστροφή από την πυρκαγιά έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως τόνισε, όποιο αρπακτικό τολμήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την τραγωδία θα μας βρει μπροστά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, η Συνοδός Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετόδεις διπλωματικές διεργασίες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου με σημερινές του δηλώσεις στο Fox News προέτρεψε τη ΣΥΠΑ να μην πουλήσουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Και ο καιρός αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες προσχές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θεπυρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι στα παλάγη θα πνέουν από βόρεια διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα mahifm.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα εδώ από Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά και σήμερα είμαστε μαζί με Φρέμ Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο και πάντα σε ρυθμούς Μουντιάλ, με πλέον αρκετά παιχνίδια τα οποία πλέον ξεκαθαρίζουν την κατάσταση. Να τα πάρουμε ένα μικρό comeback να κάνουμε, βλέποντας το πώς έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί ή μάλλον ολοκληρώνεται και η φάση των 16. Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τον Μαρόκο, ένας Καναδάς ο οποίος προσπάθησε, ήταν φιλόδοξος, πίεσε, ήθελε, αλλά στην κρίσιμη στιγμή η ομάδα του Μαρόκο ήταν αυτή που έδειξε την ποιότητα, την κλάση που έχει σε σχέση με τους Καναδούς, που ούτως ή άλλως έκαναν ένα καλό τουρνουά, αλλά μέχρι εκεί ήρθε ένα αποτέλεσμα ξεκάθαρο, 3-0, πήρε την πρόκριση η ομάδα του Μαρόκο. Η επόμενη πρόκριση ήρθε με έναν τρόπο γκραγκινιόλ. Η πιο έτσι ανίσχυρη ομάδα σε αυτή τη φάση, η Παραγουάη, αντιμετώπιζε την πιο φορμαρισμένη, την Γαλλία. Ένα παιχνίδι που έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορούσαμε να είχαμε πράγματα και θάματα, με τους Παραγουανούς να προσπαθούν με κάθε τρόπο, με χέρια, με πόδια, με το κεφάλι, να σταματήσουν τον Εμπαπέ και την παρέα του. Πολύ ξύλο σε αυτό το παιχνίδι, ποδοσφαιρικό ξύλο εννοώ, πολλές δυνατές μονομαχίες. Έφτασαν μέχρι ενός σημείου οι Παραγουανοί να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους και όλα έδειχναν ότι θα πηγαίναμε σε ένα έτσι χιτσκοκικό φινάλε, αλλά αυτό δεν έγινε γιατί υπήρχε ένα πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Εμπαπέ, ήταν εύστοχο και με το ίσχνο 1-0 η Γαλλία πήρε την πρόκριση, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στην Παραγουάη για να πάρει, να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Φτάνουμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι, πάμε σε φρέσκα κουλούρια, δύο παιχνίδια τα οποία ήταν πάρα πολύ, είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αποδείχθηκε αυτό και στην πράξη. Όλα ξεκίνησαν με την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Νορβηγία, παιχνίδι στο οποίο υπήρχε το αδιαφιλονί και το φαβορί στα χαρτιά Βραζιλία απέναντι στους φιλόδοξους και με πολύ καλή παρουσία στο Μουντιάλ Νορβηγούς του Έρι Χάλαν, του Νούσα και όλες τις άλλες παρέας των Σκανδιναβών. Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Βραζιλία. Μια Βραζιλία η οποία κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Γκιμαράες είναι αυτός ο οποίος δεν ήταν εύστοχος, έχασε το πέναλτι και θα έλεγε κανείς ότι από εκείνη την ώρα και μετά οι Νορβηγοί το πίστεψαν ακόμα περισσότερο. Όχι πως δεν το πίστεψαν από την αρχή, αλλά θα έλεγα περισσότερο οι Βραζιλιάνοι χάσαν την ψυχολογία τους. Φάνηκε αυτό στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Μια ομάδα νευρική, μια ομάδα χωρίς να έχει έναν ορθολογικό τρόπο παιχνιδιού. Προσπάθησε κυρίως κλέβοντας μπάλες στο χώρο του κέντρου με αντεπιθέσεις η Βραζιλία. Επαναλαμβάνω, η Βραζιλία με αντεπιθέσεις, μάλλον κόντρα επίθεση, να πετύχει κάποιο γκολ. Είχε κάποιες έτσι μικρές ευκαιρίες. Αλλά οι Νορβηγοί ήταν σε καλή μέρα, με καλή ανασταλτική λειτουργία, με καλή παρουσία σε όλο το γήπεδο και με έναν φοβερό Έρι Χάλαντ κατάφερε να πάρει την νίκη. Την πήρε την νίκη δικαιολογημένα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν δύο φορές ο Χάλαντ έδειξε την ποιότητά του και σχεδόν από το πουθενά κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Εδώ φυσικά έβαλαν το χεράκι τους και οι αμυντικοί της Βραζιλίας, που δεν αντέδρασαν σε καμία περίπτωση. Όπως και να το κάνουμε πάντως, οι Νορβηγοί είναι αυτοί οι οποίοι πήραν την νίκη, πήραν την πρόκριση και την πανηγύρισαν με τον γνωστό τρόπο που μας αρέσει και εμάς πολύ να τον ακούμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς πανηγύρισαν για μία ακόμη φορά οι Νορβηγοί.

Είναι πλέον ο πιο viral τρόπος πανηγυρισμού σε αυτό το Μουντιάλ και η Βραζιλία αποχαιρέτησε με τον χειρότερο τρόπο. Μια Βραζιλία που θα έλεγε κανείς ότι, μετά την κατάκτηση εκείνη, την τελευταία κατάκτηση που είχε, αλλά ειδικότερα μετά την πανελευθερία που είχε πάρει στο Μουντιάλ στην έδρα της, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, η Βραζιλία έκανε πράγματα και θάματα αρνητικά στην ιστορία της. Κατετάγει η πέμπτη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έχασε από την Αργεντινή με 4-0. Έχασε στην ΚΑΠΑ 20 από την Αργεντινή με 6-0. Αυτά δεν γίνονταν ποτέ στο παρελθόν. Είχε τις περισσότερες ήττες στην ιστορία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν κατάφερε μετά από πάρα πολλά χρόνια να προκριθεί από τους 16 της διοργάνωσης. Και να μην τα βάλουμε τώρα κάτω, πολλές αλλαγές προπονητών, πολλοί παίχτες φύγανε, πολλή ίντριγκα μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω, πραγματικά μια ομάδα την οποία όλοι την αγαπήσαμε και όλοι την πιστέψαμε, έδειξε αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή, σκεφτόμουν χθες βλέποντας τον αγώνα ότι, βλέποντας τον αγώνα αυτό, ο Καφού, ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο και όλοι οι μεγάλοι αυτοί παίχτες και παλιότερα, Σόκραντες, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι μεγάλοι θρύλοι γράψαν ιστορία με την φανέλα της Βραζιλίας, βλέποντας αυτή την εικόνα της Βραζιλίας, η οποία πήγε να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ποδοσφαίρου, στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, αφήνοντας αυτό το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο που όλοι αγαπήσαμε, όλοι μας άρεσε, με την τεχνική, με το τζίγκα αυτό που παίζουν, με τις τρίπλες, με την ένταση, την ταχύτητα κτλ. Σε ένα αργό τέμπο, με build-up κτλ. Μπήκε στο χώρο, χόρεψε για τα καλά και πλέον θα πάει να χορεύει σάμπα στο Ρίο Ντε Τζανέρο, παρακολουθώντας από εκεί το Μουντιάλ και αφήνοντας τους Νορβηγούς να ζουν το δικό τους όνειρο απέναντι στην Αγγλία. Μια Αγγλία η οποία χθες έκανε σπουδαία νίκη, παύλα πρόκριση. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι για τους Άγγλους, που ένα δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, το 36-38, ουσιαστικά γκολ με τη σέντρα βάλανε οι Άγγλοι και Γκαρμπόν με τον Μπέλιχαμ να κάνει το 0-1 και το 0-2. Εκεί κάπου κρίθηκε το παιχνίδι, αν και οι Μεξικάνοι σοφάρισαν πολύ γρήγορα στο 42 πριν τελειώσει και ώρα στο ημίχρονο, και μάλιστα τα πράγματα μετά μπορούσαν να ήταν ακόμα καλύτερα για την ομάδα των Μεξικάνων, από τη στιγμή που η Αγγλία έμεινε και με 10 παίχτες λόγω αποβολής που υπήρχε. Αυτόματα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο οι Μεξικάνοι πίεζαν, και εκεί που πίεζαν δέχτηκαν ακόμα ένα γκολ, το τρίτο με το Χάρι Κέιν με πέναλτι, αλλά παρόλα αυτά δεν το έβαλαν κάτω. Ισοφάρισαν στο 70 με το Χιμένεθ, πάλι με πέναλτι, και μέχρι το τέλος του αγώνα έγιναν ομυρικές μάχες πραγματικά, με μια Αγγλία με 10 παίχτες να μείνεται. Οι Μεξικάνοι είχαν 20-25 τελικές, δεν θυμάμαι πόσες, γύρω στα 10-12 κόρνερ. Συνεχώς γεμίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γκολ όμως θέλανε, το γκολ δεν ήρθε ποτέ. Δεν ήρθε η ισοφάριση, η Αγγλία πήρε την πρόκριση και τελείωσε. Πλέον βρίσκεται στην επόμενη φάση, εκεί που θα αντιμετωπίσει πλέον την Νορβηγία. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα στις 10 η ώρα Ελλάδος, το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και όλη η παρέα του αντιμετωπίζει την Ισπανία. Ένα παιχνίδι το οποίο, άμα το δούμε ψυχρά, δεν χωρούν προγνωστικά, γιατί είναι δύο ομάδες που πάνω κάτω έχουν την ίδια φιλοσοφία στο παιχνίδι, έχουν πολλή ποιότητα στο παιχνίδι, έχουν παίχτες που έχουν προσωπικότητα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το προβάδισμα είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα. Περιμένουμε τουλάχιστον να δούμε ένα καλό παιχνίδι, έτσι, με ενδιαφέρον, και όχι ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθούμε τους παίχτες να αλλάζουν πάσα από τα δεξιά στα αριστερά, από τα αριστερά στα δεξιά, μέχρι να βρουν κάποιο χώρο για να κάνουν ένα γέμισμα που η μπάλα θα πάει στον τερματοφύλακα και με τη σειρά της η άλλη ομάδα θα ξεκινήσει να κάνει το ίδιο έργο. Δηλαδή παιχνίδια τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια να εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο. Θέαμα δεν έχουμε σε αυτό το Μουντιάλ, κακά τα ψέματα. Λίγο θέαμα που χαρίζει είναι η ομάδα της Γαλλίας. Μέχρι εκεί, τελεία. Και το λέω εγώ που, εντάξει, δεν είμαι και από τους αυτούς που όχι εκτιμούν τη Γαλλία, δεν μπορείς να μην την εκτιμήσεις αυτή την εθνική ομάδα, αλλά δεν έχω έτσι και ιδιαίτερη συμπάθεια, ας το πούμε πολύ απλά. Αλλά η Γαλλία είναι μια ομάδα
η οποία έχει τρομερή ποιότητα, έχει τρομερή παρουσία και σταθερότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με πολύ καλές γραμμές και νομίζω ότι δύσκολα θα βρει κάποιον να την κοντράρει. Λοιπόν, η φάση το 16 ολοκληρώνονται στις 3 η ώρα σήμερα τα ξημερώματα. Ένα παιχνίδι απομένει. Και τι παιχνίδι τώρα εδώ θα γίνει πραγματικά μάχη. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μέχρι στιγμής τα πηγαίνουν εξαιρετικά σε αυτό το τουρνουά, έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και το κατάφεραν με την πορεία που έχουν κάνει και τώρα τρώγοντας ανοίγει όρεξη γιατί θέλουν να προκριθούν απέναντι σε μια ομάδα που άλλες εποχές δεν την έβλεπαν κιόλας ή μάλλον δεν τους έβλεπε κιόλας το Βέλγιο. Τώρα όμως θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να αποκλείσουν μια πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Το Βέλγιο, το οποίο μόχθησε για να φτάσει σε αυτόν τον αγώνα, αποκλείοντας την Σενεγάλη, χάνοντας μέχρι το 85-2-0, ισοφάριζε σε 2-2 και στην παράταση τότε πήρε την πρόκριση. Εδώ τώρα έτσι όπως έγινε είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό για... έχει προβάδισμα το Βέλγιο, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά όλο το story του αγώνα αυτού δεν είναι... αυτό καθε αυτό το παιχνίδι, αλλά όσα έγιναν με τον Μπαλογκάν. Πράγματα και θάματα, δηλαδή πραγματικά αυτά όλα τα οποία συνέβησαν ξεπερνούν έτσι τη φαντασία του καθενός. Ο Μπαλογκάν, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι, έκανε πολύ σκληρό φάουλ και αποβλήθηκε. Και μετά κίνησαν γη και ουρανό οι διοργανωτές, οι Αμερικανοί, προκειμένου να παίξει ο Αμερικανός striker στον αγώνα με το Βέλγιο. Μάλιστα, επιστρατεύθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει η Guardian, λέγοντας ότι επικοινώνησε με τον Ινφαντίνο και μέσος πλήσαφος, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς υπόθηκε, να βρεθεί ο τρόπος για να μπορέσει να παίξει. Έγινε αυτό και μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η ανακοίνωση ότι έχει δικαίωμα ο Μπαλογκάν να αγωνιστεί, υπήρχε μια παγκόσμια κατακραυγή. Η Ομοσπονδία του Βελγίου έκανε έφεση, έβγαλε ανακοίνωση, προσπάθησε να επηρεάσει την κατάσταση, αλλά τίποτα. Ακόμα και πριν από λίγο βγήκε επίσημα και το αποτέλεσμα της έφεσης, η οποία έπεσε στο κενό. Κανονικά λοιπόν το βράδυ με Μπαλογκάν η ομάδα της

Σχολείων αναφορικά με την απόφαση ανεξάρτητης πειθαρχικής επιτροπής της FIFA για την τιμωρία του Φολαρίν Μπαλογκάν και θα ήθελα να παραλάβω μια θεμελιώδη αρχή που διέπει τη λειτουργία της FIFA. Τα δικαιοδυτικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα, λειτουργούν με πλήρη αυτονομία, εφαρμόζουν τον κανονισμό κτλ. Κτλ. Ναι, συζητώ σε τακτική βάση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ζητήματα που αφορούν τον παγκόσμιο κύπελλο της FIFA. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση δέχτηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δέχομαι συχνά τηλεφωνήματα από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους ομάδων, στα ελέγχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο για μια σειρά θεμάτων. Κατά τη συνομιλία μου του εξήγησα ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη η πειθαρχική διαδικασία κτλ. Κτλ. Συγγνώμη, ρε Φαντίνο, αλλά εδώ τώρα φυσικά παραδέχεσαι, δεν μπορείς να διαψεύσεις ότι δεν σε πήρε τηλέφωνο Τραμπ, αλλά άρχισε να μας πεις ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι μέσα στην πλήρη διαφάνεια και ότι η FIFA που μόνη της εξέτασε η Πειθαρχική Επιτροπή για το αν θα παίξει ή όχι, κόκκινη κάρτα δέχτηκε. Όταν δέχεσαι κόκκινη κάρτα δεν παίζεις το επόμενο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι η γοητεία του παιχνιδιού, ας το πούμε έτσι. Τι θα πει, ότι δεν επηρεάστηκες? Δηλαδή, ας μην κοροϊδευόμαστε. Εδώ τώρα πέρασε ολόκληρο time out για να υπάρχουν διαφημιστικά μηνύματα κατά τη διάρκεια των αγώνων, που δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Και κανένας, εντάξει, όχι δεν αντιδράει, πολλοί αντιδρούν, αλλά δεν υδρώνει το αυτί τους. Και έρχεται τώρα ο Ινφαντίνο να μας πει ότι δεν επηρεάστηκε. Εντάξει, εγώ θα πω καλώς έκανε. Οκ, για διάφορους λόγους καλώς έκανε. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Και θα ήθελα να δω ότι αυτό θα το έκανε αν ο παίκτης αυτός ήταν από

την πρόκριση. Δεν είναι ανισότητα. Δεν κρίνεται αποτέλεσμα. Κρίνεται και παρακρίνεται. Λοιπόν, με αυτό το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί η σημερινή ημέρα και η φάση. Οπότε θα πάμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, εκεί που πλέον τα παιχνίδια θα είναι knockout όπως είναι γνωστό, αλλά φυσικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν από λίγο, με ένα βίντεο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκλεισε ουσιαστικά τον κύκλο του στους Milwaukee Bucks. Έπειτα από 13 χρόνια στα Ελάφια, ο Έλληνας Superstar αποχωρεί από την ομάδα του Milwaukee και θα κατηφορήσει στους Miami Heat. Με ένα βίντεο που ανήρθησε στα προσωπικά social media του, εμφανίζεται καθισμένο σε μια καρέκλα, μιλώντας όχι στην κάμερα αλλά απευθείας σε κάθε φίλο του Milwaukee. Έμοιαζε να μιλάει έτσι όπως το σκηνοθέτησαν κιόλας, πραγματικά σε κάθε φίλαθλο, και κατέληξε ότι Milwaukee, σε ευχαριστώ και σε αγαπώ. Okay, πάμε παρακάτω με την ανακοίνωση να έρχεται πριν από λίγο από την ομάδα των Miami Heat, η οποία πριν από δευτερόλεπτα έκανε την ανακοίνωσή της για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Άλλωστε ήταν γνωστό εδώ και 20 περίπου μέρες και ο ίδιος πλέον είναι παίκτης των Miami Heat. Λοιπόν, αυτά. Αλλά μια που το πήγαμε στο μπάσκετ, ας μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για την εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία στα παράθυρα αγωνίστηκε όπως αγωνίστηκαν όλες οι ομάδες, και τι εννοώ, ότι με ελλείψεις βασικών παιχτών. Αν και άκυρο αυτό που είπα, ο Γιόκιτς έπαιξε με τη Σερβία και άλλοι παίχτες παίξανε από το NBA ή πρωτοκλασσάτοι παίχτες παίξανε. Οι δικοί μας δεν παίξανε. Και μάλιστα βγαίνουν μερικοί και τους υπερασπίζονται, ή κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κάνουν και μια έτσι προπαγάνδα εντός εισαγωγικών για το θέμα του Κωνσταντέλια, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ας μην τον μπλέξουμε στη συζήτησή μας. Αλλά η προσωπική μου θέση είναι, όταν σε καλή εθνική ομάδα είσαι υποχρεωμένος να παίξεις. Είσαι αθλητής, γι' αυτό το λόγο έχεις και είσαι υπό την σκέπη μιας ομοσπονδίας, η οποία σε καλεί. Είναι σαν να σε καλεί ο στρατός να πας στην εκπαίδευση, ίσως στον πόλεμο, και εσύ να λες: δεν μπορώ τώρα, παιδιά, δεν έχω διάθεση, κουράστηκα πάρα πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν θέλω να πάω. Τι θα πει δεν θες να πας? Δεν θες να πας? Καλώς. Okay, εγώ σε καλώ. Από τη στιγμή που σε καλώ και δεν έρθεις και δεν έρχεσαι, δεν θα παίξεις το πρωτάθλημα, θα έχεις χρηματικό πρόστιμο και οτιδήποτε άλλο. Θα μου πεις με το ζόρι Παντριά δεν γίνεται. Ναι, το κατανοώ. Αλλά πώς γίνεται δηλαδή σε όλο τον κόσμο? Εντάξει, και σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό, αλλά όταν έχεις την ευκαιρία να πας να παίξεις με την εθνική, να λες ότι δεν πάω. Γιατί μέχρι να γίνεις ένας καλός παίχτης, 20, 21, 22, 23, 24, όλοι κάνουν τα πάντα για να πάνε να παίξουν στην εθνική. 24, 25, 26, 27, 28 παίζουν στην εθνική, δείχνουν, παίρνουν τα μεγάλα συμβόλαια από τις ομάδες, γιατί εκεί παίζεις Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια κύπελα, σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κτλ. Φτιάχνεις το προφίλ σου, φτιάχνεις το βιογραφικό σου, φτιάχνεις την εικόνα σου, παίρνεις τη μεταγραφή σου, και όταν μετά πας στις μεγάλες ομάδες, και φυσικά εκεί υπάρχει πίεση, γιατί μπορεί να παίζεις Ευρωλίγκα, να έχεις ενδιάμεσα παιχνίδια, να έχεις ελληνικό πρωτάθλημα, να λες τώρα θέλω να ξεκουραστώ. Τι είναι, ρε παιδιά, να ξεκουραστείτε? Η δουλειά σας είναι αυτή. Στο ποδόσφαιρο γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Παράθυρα τώρα και βλακίες. Δηλαδή στην Premier League ο Εμπαπέ, που τέλος πάντων πείτε όποιον άλλον παίχτη θέλετε, τον Ντεού, όποιον θέλετε, που κουβαλάνε πάνω τους 80 παιχνίδια και σε κάθε παιχνίδι τρέχουν 10 και 11 χιλιόμετρα. Αυτοί δεν είναι κουρασμένοι και παίζουν κατά καλό καιρό μέσα σε ντάλα ήλιο? Εσείς παίζετε και με κλιματισμό. Εντάξει. Τρολάρισμα είναι, δεν είναι σοβαρή δικαιολογία, αλλά έτσι είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς που παίζετε και εσείς που είστε στην εθνική ομάδα, που είστε παίχτες που στις ομάδες σας δεν έχετε χρόνο συμμετοχής, δεν έχετε αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά όπως λέτε εσείς, έρχεστε τώρα να παίξετε στην εθνική, να κάνετε μια δουλειά άχαρη αλλά πολύ σημαντική, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν προκριθεί η εθνική, κατά 80% δεν θα είστε εσείς μέσα, αλλά επαναλαμβάνω, η εθνική είναι πάντα εθνική, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να είστε και εσείς μέσα σε αυτή την εθνική, και χάνετε από την Πορτογαλία, την Ρουμανία και όλες αυτές τις ομάδες που κανονικά δεν τις βλέπουμε. Και αναγκάζεται τώρα ο Σπανούλης να κάνει γενικό προσκλητήριο, γιατί έτσι όπως τρώσαμε θα πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε. Γιατί τα αποτελέσματα, ναι, μεν προκριθήκαμε στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα αυτά μεταφέρονται. Και εκεί θα παίξουμε.

0: παίξουμε με ομάδες όπως η Ουκρανία, μην την υποτιμάτε, είναι σε όλα τα πανευρωπαϊκά και τα μουντομπάσκετ είναι παρόν. Όπως η Γεωργία, που ισχύει το ίδιο, όπως το Μαυροβούνιο. Και δεν είναι ότι πρέπει να παίξουμε με αυτούς. Και οκ, okay, εγώ θεωρώ ότι με φυσιολογική εθνική μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Είναι ότι πρέπει να καλύψουμε τις γκέλες που κάναμε. Οπότε στα 6 παιχνίδια που θα δώσουμε, εμείς θα πρέπει να κάνουμε μίνιμουμ μία ήττα. Μίνιμουμ μία ήττα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα πλέον για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να καταφέρουν να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο τα μέλη της εθνικής ομάδας και να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος στην ηλικία που βρίσκεται και με την πίεση που είχε όλη τη χρονιά, γιατί ο Παπανικολάου, μην ξεχνάτε κάτι, είναι αρχηγός στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου έχει φάει πολύ μεγάλη πίεση τη φετινή σεζόν, προκειμένου ο Ολυμπιακός να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης στη EuroLink. Αυτός διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών τα αποδυτήρια. Αυτός είναι ο ρόλος του αρχηγού, έτσι, μαζί με τον προπονητή, τη διοίκηση και όλα κτλ. Και φυσικά και έπεσε κιόλας με ενεργό χρόνο συμμετοχής. Δεν ήταν στον πάγκο, δεν είχε καμία συμμετοχή. Είχε και παρέχεια, το παλικάρι ήταν εκεί και του βγάζουμε το καπέλο. Και τώρα μια που είπα για Παπα-Νικολάου, να πω ότι αύριο έχουν μια συνάντηση οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μαζί του, προκειμένου να προχωρήσουν σε νέο συμβόλαιο. Φυσικά είναι θετική στον Ολυμπιακό για να συνεχίσει και στη νέα χρονιά ο Παπα-Νικολάου. Το πρόβλημα που υπάρχει σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ότι ο Παπα-Νικολάου θέλει κλειστό διετές συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός του προτείνει 1+1. Είναι κάτι που νομίζω ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα θα βρεθεί ο τρόπος και ο Έλληνας διεθνής αθλητής θα συνεχίσει στο λιμάνι και στη νέα σεζόν. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε εμείς τη δήλωση αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο κρατικό κανάλι της ΕΡΤ, ο Παπα-Νικολάου, για όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στον αγώνα με την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.
1: Εντάξει, τώρα να μιλήσουμε για διαιτησία δεν έχει νόημα από τη στιγμή που η δική μας εμφάνιση δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο εμπίχρονο.
2: Ως ένα σημείο.
1: Ως ένα σημείο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στην επίθεσή μας για κάποιο λόγο δεν είχαμε ηρεμία, ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί, δεν είχαμε καθαρές αποφάσεις. Δεν είχαμε καλές αποστάσεις, δεν είχαμε καλά σκριν. Γενικά στην επίθεσή μας δεν κάναμε τίποτα καλά. Βιαζόμασταν πάρα πολύ. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να νιώσουν καλά. Είναι μια καλή ομάδα, μια δυνατή ομάδα.
2: Το δείξε το Ευρωμπάσκετ αυτό.
1: Ακριβώς. Γενικά η παρουσία μας και στα δύο παιχνίδια, κυρίως στην επίθεση, ήταν πάρα πολύ άσχημη.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για την ελληνική ομάδα, όποιοι παίκτες και να παίζουν, αυτοί οι 56 πόντοι δεν είναι υπερβολικά χαμηλοί για το επίπεδο όλων των παιχτών που παίζουν στην εθνική ομάδα?
1: Γενικά για το σύγχρονο μπάσκετ είναι πάρα πολύ λίγοι πόντοι.
2: Ήταν άγχος αυτό που μας κατέβασε τόσο χαμηλά στο σκορ? Γιατί εμείς βλέπαμε παιδιά που ήταν αγχωμένα μέσα, έτσι, το είδες και εσύ αυτό.
1: Ίσως ήταν άγχος, ίσως ήταν η έλλειψη ηρεμία στο κεφάλι μας για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια.
2: Να πιαστώ από αυτό που είπες, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει η συνέχεια, ότι πάμε στο δεύτερο γύρο, όπου η Ισπανία έχασε στην παράταση από τη Γεωργία με δύο πόντους διαφορά 91-89. Είναι, σου θυμίζω, 5-1 Ισπανία, 4-2 Ουκρανία, 3-3 Γεωργία, που είμαστε και εμείς 3-3. Τι σημαίνει πια αυτό για το δεύτερο γύρο, να εξηγήσουμε στον κόσμο?
1: Σημαίνει ότι έχουμε άλλα 6 παιχνίδια που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Και οι τρεις καλύτερες ομάδες, κουβαλώντας τη συγκομιδή του πρώτου ομίλου, θα προκριθούν στο παγκόσμιο. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους στα επόμενα παράτια, ξεκινώντας από αυτό το Αυγούστου. Τέλος
2: Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Να δώσουμε δυναμικό παρόν για να πάρουμε δύο πάρα πολύ σημαντικές νίκες που θα τις χρειαστούμε.
2: Κώστα, με πολύ...
1: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε δύο πάρα πολύ. Πρέπει να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια.
2: Είναι πάρα φτάσαμε, πολύ έχεις δίκιο. Εκεί είναι και αριθμητικό το θέμα πλέον.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλο σεβασμό να σε ρωτήσω το εξής. Είχαμε απουσίες. Ίσως περισσότερο από ό,τι περιμέναμε και το συγκρίνω με τις άλλες εθνικές ομάδες που θα είδες και εσύ ποιοι παίξανε. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το λέω σε εσένα που είσαι πάντα παρόν, έτσι, είσαι πάντα παρόν.
1: Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία από το λόγο ότι ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις για τον εαυτό του, κάνει αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Δεν μπορώ εγώ να, ούτε να απαιτήσω, ούτε να θέλω, ούτε η εθνική ομάδα να περιμένει από όλους να σκέφτεται, ή εγώ τουλάχιστον να σκέφτονται όπως εγώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του, έχει το τέτοιο του, είναι σεβαστό. Εγώ θέλω να σταθώ στα παιδιά που είναι εδώ, στην προσπάθεια που κάνουν. Και επίσης, δεδομένης ευκαιρίας, πρέπει να ξέρουν ακόμα και αυτά τα παιδιά που είναι εδώ και εγώ μαζί, όχι δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ότι κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε στο βάρος μας, στις πλάτες μας, ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν είναι μικρό και πρέπει όποιος έρχεται εδώ πέρα, είτε θεωρεί τον εαυτό του ότι αν ήταν άλλοι δεν θα ήταν, είτε θεωρεί τον εαυτό του ότι ίσως να μην είμαι στην τελευταία ομάδα, στην τελική ομάδα για το επόμενο τουρνά. Οτιδήποτε μπορεί να έχει καθένας στο μυαλό του από τη στιγμή που έρχεται να συμμετέχει εδώ και δεν είναι καμία μορφή προς κανένα παιδί.
2: Είσαι έτσι τα παιδιά. Ξεκαθάρισες, ναι.
1: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι όποιος έρχεται εδώ πρέπει να δίνει το 100% και όλοι μαζί για να μην έχουμε κακές εμφανίσεις. Να χάσουμε είναι θεμητό. Το να χάνουμε όμως. Να χάσουμε σήμερα που χάσαμε, που δεν παίξαμε καλά, οι αντίπαλοι παίξανε καλύτερα από εμάς, είναι θεμητό. Το να χάνουμε ένα παιχνίδι σαν το προηγούμενο όμως, που ήμασταν μπροστά, ελέγχαμε το παιχνίδι και το χαρίσαμε στο τέλος, δεν είναι θεμητό. Δεν είναι θεμητό για αυτή την ομάδα και δεν είναι θεμητό και για τους Έλληνες και για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν.
2: Αυτά είναι και τα λόγια που θα μπορούσε να πει ως αρχηγός μετά στα αποδυτήρια στα παιδιά.
1: Έχουν υποθεί ήδη, δεν νομίζω. Αλλά το ξέρουν και τα ίδια τα παιδιά. Δεν είναι θέμα να το ακούσουν από μένα. Απλά πρέπει να το έχουμε συνέχεια μέσα στο μυαλό μας αυτό.
2: Και να τελειώσουμε πιο αισιόδοξα. Βλέπουμε με αισιοδοξία τις επόμενες φάσεις αρχής γενομένης από το τέλος Αυγούστου. Γιατί είμαστε στο 3-3, περάσαμε. Να πούμε στον κόσμο, είναι ο κόσμος που αποκλειστήκαμε. Περάσαμε στην επόμενη φάση, απλώς περάσαμε 3-3. Να δώσουμε ένα τόνο αισιοδοξίας για τη συνέχεια.
1: Σαφέστατα, η προσπάθεια συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ήταν, αν θέλεις, ίσως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μια πάρα πολύ χρήσιμη σφαλιάρα για να δούμε μπροστά μας τι έχουμε και τι συμβαίνει και τι κάνουμε.
2: Ένα σημείο καμπής.
1: Ακριβώς.
0: Παραμένουμε στο ρεπορτάζ μετά το τέλος της εθνικής μας ομάδας στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία και την είδα την οποία γνώρισε. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης, στάθηκε πολύ εμέσως, πλήρως σαφώς. Ήθελε να το πει, αλλά δεν ήθελε να το πει έτσι πως. Θα φαινόταν προς τα έξω ότι οι παιδιά πρέπει να έρθουμε όλοι να παίξουμε μπάσκετ με την εθνική ομάδα. Και μάλιστα σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης τύπου, το οποίο νομίζω δεν το έχουμε στοχητικό, αναφέρθηκε, έγινε και ένας διάλογος εκεί με τους δημοσιογράφους που ναι μεν λέγανε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν θέλαν να το πούνε. Αυτό που σας είπαμε, ότι πρέπει να έρχονται και οι υπόλοιποι παίκτες να παίζουν στην εθνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη.
3: Είναι 8.000 κόσμο μαζί, καταλαβαίνετε. Και δεν πίστευε ότι η ομάδα δώσαμε τέτοια χαρά στον κόσμο και στον Ιβό Μπάσκετ για άντληση του πάρει γίνει να πει. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος ζει πρώτα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή του. Όπως είμαι εγώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να, δεν μπορώ να χρώσω και φίλοι στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα, πρέπει να παρουσιάζουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευφυρία στη ζωή του. Να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδε, πρέπει να το κάνουν. Και δεν το έπαιρνε. Δυστυχώς δεν το έπαιρνε κανένας. Άρα μετά μη ζητάμε άπνοματα, γιατί και όλοι οι Έλληνες, όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω από έστω. Βρίσκεται η ευκαιρία. Και δεν ήταν εδώ. Και θα προπονητήστατα. Ήρθαν οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Ο μη παίρνει τον Έλληνα. Εγώ αγαπώ την Έλληνα. Πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν και φιλιβάτια να δουλέψω. Να δουλέψουν, να μην μιλάνε, δουλεύουν να δουλεύουν και να αποδεικνύουν στο γήπεδο ότι αξίζουν τα κύρια. Εγώ τον αγαπάω το μίλιο. Θέλω να κόψουν οι Έλληνες. Εννοείται. Αλλά και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση βέβαια. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν χρειάζεται, μην κρέαζα κουραγόμενο στην ταξίνα. Τα είδα. Αν δύο τρία λεπτά όλοι ήταν σχασμένοι. Δεν όλοι ζητούσαν ανάγκη πώς το κάνουν. Και ξανά, εγώ θα είμαι εκείνο του παίχτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη, είναι φίγωνα. Αλλά θα πούμε το παράθυρο. Τα έναν εδώ πέρα. Όλα τα όρια.

0: Λοιπόν, μετά τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, να ακούσουμε και τον Λαρετζάκη, τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο κρατικό κανάλι της ΕΡΤ, θέλοντας και αυτός να στείλει ένα μήνυμα, μια υπόσχεση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει τουλάχιστον να πετύχει το στόχο της.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή εμείς κοιτάμε τη δική μας προσπάθεια που έγινε σε δύο παιχνίδια, δεν τα κερδίσαμε. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, πρέπει να δούμε τι φταίει. Ξέρουμε πάνω κάτω. Θεωρώ ότι σήμερα είχαμε λίγο παραπάνω άγχος από ό,τι χρειαζόταν. Και τώρα πρέπει στα επόμενα παράθυρα να είμαστε πολύ πολύ σοβαροί γιατί θα κουβαλήσουμε, όπως είπες, τις ήττες αυτού του ομίλου. Αν και από ό,τι ξέρω είναι όλες οι ομάδες με ήττες και είναι κοντά, είναι λίγο όμιλος.
2: Πλην της Ισπανίας, ναι, έκανε και αυτή μια ήττα σήμερα στην παράταση, ναι, ναι. Αλλά πάει με 5 νίκες.
1: Εντάξει,
2: θεωρητικά στις 8 προκρίνονται οι ομάδες.
1: Εννοείται. Πρέπει να πάμε τώρα να κερδίσουμε τα παιχνίδια όλα και να βρεθούμε στο παγκόσμιο.
2: Ο coach είπε νωρίτερα στη σύντομη συνέντευξή του: δεν υπάρχουν οι λέξεις εφιάλτης, καταστροφή στο λεξιλόγιο του με βάση το 0-2 σε αυτό το παράθυρο. Είναι έτσι τα πράγματα.
1: Έτσι
2: το έχετε στο μυαλό σας. Παίζουν και οι άλλοι, ναι.
1: Παίζουν και οι άλλοι. Μπάσκετ, εμείς δεν ήμασταν όπως έπρεπε. Δεν ήμασταν έστοχοι. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο την άμυνά μας ήταν καλή. Στην επίθεση ήμασταν πολύ άστοχοι. Χάσαμε δύο παιχνίδια. Έτσι είναι το μπάσκετ. Στα άλλα παράθυρα τα κερδίζαμε. Πρέπει τώρα στα επόμενα παράθυρα να κερδίσουμε για να είμαστε στις ομάδες που θα προκριθούν.
2: Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, ούτε θέλω να βγάλω από σένα πράγματα που δεν θες να πεις. Επειδή είμαστε με το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ που πέρασε. Επειδή είμαστε στο τέλος μια σεζόν, καλός ή κακός η FIBA έτσι έχει βάλει τα παιχνίδια και τα παράθυρα και τα παιχνίδια τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή που θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Είναι η κούραση. Είναι πνευματική και σωματική κούραση ή είναι το γεγονός ότι, για παράδειγμα, είχαμε χτυπητές αδυναμίες σε συγκεκριμένες θέσεις και οι Ρουμάνοι, που δεν είναι μια super wow ομάδα, και η Πορτογαλία, ακόμα καλύτερη ομάδα όπως φάνηκαν στο παρκέ να παίζουν σήμερα αυτοί, είχαν στο 5 αρκετές λύσεις. Για παράδειγμα, λέω, έφταξε το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πλήρες ρόστερ. Όλα μαζί, κούραση, πνευματική και σωματική, απουσίες παικτών, για να έρθει αυτό το 0-2. Ξενίζει πολύ κόσμο, όχι μόνο εμάς. Δεν είναι προσωπικό αυτό που λέω το συμπέρασμα, είναι γενικό. Η εθνική μας ομάδα να χάνει δύο παιχνίδια συνεχόμενα σε παράθυρα, σε προκριματικές φάσεις δηλαδή, από Ρουμανία και Πορτογαλία.
1: Εμείς συναχωριόμαστε περισσότερο από όλους, πίστεψέ με. Όσοι είμαστε εδώ, όλα τα παιδιά θέλουν και έρχονται για το καλύτερο και για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Όπως είπα, δεν ήμασταν. Σήμερα είχαμε λίγο παραπάνω άγχος. Δεν ήμασταν καθόλου εύστοχοι από το τρίποντο και δυστυχώς χάσαμε. Λίγο όλα μαζί φέραν αυτά τα δύο αποτελέσματα.
2: Κοιτάς την κάμερα, ναι, όπως την κοιτάω εγώ τις περισσότερες φορές, με δεδομένο ότι σήμερα σε αυτό το γήπεδο που έχει τρομερή ακουστική, ένα φοβερό μπασκετικό καταπληκτικό γήπεδο που γέμισε ασφυκτικά, και επειδή το έχουμε πολλές φορές πει και δεν είναι κλισέ, δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω τα αυτιά σας, δεν έχετε καμία τέτοια ανάγκη, είσαστε σούπερ επαγγελματίες, είσαστε χάλκινοι πρωταθλητές Ευρώπης. Μια υπόσχεση για το επόμενο παράθυρο. Για αυτόν τον κόσμο που, όπως και εμείς, σας αγαπάμε περισσότερο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Εντάξει, ο κόσμος έχει δείξει ότι αγκαλιάζει πάντα την εθνική ομάδα. Δυστυχώς σήμερα τους απογοητεύσαμε. Θέλουμε να στηρίξει και θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να βρεθούμε στο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιαννούλη. Καλό καλοκαίρι τώρα. Καλή ξεκούραση και θα τα πούμε στο τέλος Αυγούστου.
0: Ολοκληρώνουμε με το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας με τις δηλώσεις του Μωραΐτη, που και αυτός με τη σειρά του θέλησε να δώσει τη δική του εξήγηση για την εικόνα που παρουσίασε η εθνική μας ομάδα σε αυτά τα τελευταία δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.
3: Πιστεύω ότι και να πούμε λίγο είναι ανεπίτρεπτο για εμάς και για την ποιότητά μας να παίζουμε έτσι, δεν παίξαμε καλά. Εντάξει, ό,τι έγινε, καλώς κακώς πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη τώρα, εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να πάμε να κερδίσουμε όλα τα μάτς.
4: Ήταν θέμα κούρασης γενικότερα από τη σεζόν, ήταν θέμα συγκέντρωσης, γιατί τελειώνει η σεζόν.
3: Σίγουρα, λίγο απ' όλα έφταξε. Είναι καθαρά δικό μας το φταίξιμο προφανώς. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα συγκέντρωσης, θέμα άμυνας, θέμα επίθεσης. Πάντως, όπως είπα και πριν, πρέπει να το διορθώσουμε. πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο μάτς με πολύ σοβαρότητα και να φτιάξουμε την κατάσταση.
4: Και απλά επειδή είναι πιο δύσκολη η κατάσταση αυτή στον επόμενο γύρο, ειδικά γιατί είναι τρεις οι νίκες και γιατί έδειξε και η Γεωργία πάρα πολύ δυνατή, ναι, πλέον μετά την νίκη της Ισπανίας σήμερα.
3: Ναι, προφανώς. Αυτό όπως είπα και πριν, να διορθώσουμε την κατάσταση, όπως είπες και εσύ. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο. Βάλαμε τον εαυτό μας σε δύσκολη κατάσταση, όπως είπα και πριν. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό πάμε να κερδίσουμε τα μάτς. Γιατί μπορούμε, γιατί πέρσι τραυματίσαμε τρίτη, το αξίζουμε και πρέπει να το δείξουμε.
5: Δημήτρη, ποιο είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο από όσα έχει δείξει η Εθνική τα τελευταία παιχνίδια?
3: Εντάξει, ανησυχητικό. Γενικά δεν παίξαμε καλά. Τόσο σε άμυνα όσο και επίθεση, δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν ξέρω τι φταίει. Προφανώς όλα τα παιδιά δεν κάναμε καλή δουλειά. Αλλά αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το φτιάξουμε όλο αυτό. Έχουμε το επόμενο παράθυρο, να το διορθώσουμε όλα.
0: Αυτά αναφορικά με την εθνική μας ομάδα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε πλέον πρώτο πυλών το επόμενο διάστημα και βασικά να λύσουμε αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν γενικότερα με το πώς θα πρέπει να τρέξει η εθνική ομάδα, γιατί υπήρχαν και ανακοινώσεις σήμερα και από την πλευρά της Ομοσπονδίας και από τον κύριο Λιόλιο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η ουσία είναι να μην μείνουμε μόνο στις ανακοινώσεις, να γίνει προσπάθεια. Γιατί αυτή η εθνική έχει παίχτες, έχει την ποιότητα, έχει το βάρος της προϊστορίας για να μπορέσει να ξαναβρει το δρόμο της. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται με ΠΑΟΚ ΆΡΗ Ηρακλή. Θα πάμε λίγο αργότερα και για τα ρεπορτάζ των ομάδων Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Πάμε όμως ευθύς αμέσως σε Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τις ομάδες. Νίκο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αυτό που έχουμε να δώσουμε σήμερα είναι μία είδηση από τον ΠΑΟΚ ότι άλλαξε πρόεδρος στον Εραστέχνη, πλέον πρόεδρος από σήμερα είναι ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος στη θέση του κυρίου Άλκη Σαϊάδη. Στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι νεότερο πέρα από το ότι αύριο υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι με την ομάδα της ΑΕΚ Λεμεσού. Το παιχνίδι θα γίνει στην Ολλανδία. Και επίσης θα πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να πληροφορηθούμε τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, εάν και εφόσον προχωρήσουν, γιατί κάθε εβδομάδα λέμε τα ίδια, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σχετική ομίχλη στο θέμα των μεταγραφών. Από εκεί και πέρα να πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε και για τις εξελίξεις στον δικέφαλο του Βορρά όσον αφορά στο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, όπου ο κύριος Σαϊάδης θα αναλάβει το τμήμα γυναικών, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, που είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στα τελευταία 21, μάλιστα 21 χρόνια που έχουμε πρωταθλήματα, έχει πάρει τα 20 ο ΠΑΟΚ και κάνει και double κλπ. Και όσον αφορά στις μεταγραφές, η μοναδική εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι σήμερα ο Χατζηδιάκος συμφώνησε οριστικά με τον ΠΑΟΚ για τριετές συμβόλαιο και απομένει μόνο να προχωρήσει η διαδικασία της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Κοπεχάγης, η οποία θέλει να τον δώσει, αλλά θέλει μάλλον να τον πουλήσει και όχι να τον δώσει δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Στη στιγμή όμως που ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Χατζηδιάκο για τρία χρόνια, αυτό εκ των πραγμάτων θεωρείται ότι ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θα τα δώσει τα χρήματα, το 1.500.000 ευρώ που ζητάει η Κοπεχάγη για την μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρία, τον Μπαπτίστη Σάντα Μαρία της Βαλένθια, που και αυτό θέλουν να το δώσουν οι Ισπανοί, αλλά πραγματικά υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση σε όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί και εκνευρισμό στον ΠΑΟΚ, γιατί θα έπρεπε να είχαν τελειώσει. Δεν παίρνει και τον νέο Μαραντόνα. Παίρνει κάποιους παίχτες οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένα ποσά. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα και με την εκτίμηση του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει και τον Σάντα Μαρία από τη θητεία του στην Ισπανία, γιατί ήταν προπονητής στην Οσασούνα και ο Σάντα Μαρία έπαιζε στη Βαλένθια, και έχει ακόμα έναν εξτρέμ από ό,τι λένε οι πληροφορίες ο προπονητής για να προτείνει στον ΠΑΟΚ. Και η επόμενη κίνηση είναι να δούμε τι θα γίνει και με τον Γιαννούλη, γιατί φαίνεται ότι οι Γερμανοί είναι αμετάπιστοι στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιαννούλη. Το νούμερο είναι εξωγήινο για αριστερό μπακ, όποιος και να είναι αυτός, και γι' αυτό το λόγο ο ΠΑΟΚ άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις, μήπως αυτά τα 5 εκατομμύρια, γιατί έχει δώσει 4 μέχρι στιγμής και δεν φαίνεται να συμφωνούν οι Γερμανοί, μήπως αυτά τα 4 λοιπόν εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ τα επενδύσει κάπου αλλού, στην απόκτηση 3 ποδοσφαιριστών και όχι ενός. Γιατί μπορεί να πάρει αριστερό μπακ με 1 εκατομμύριο ευρώ, μπορεί να μην είναι της εμβέλειας του Γιαννούλη, αλλά επειδή υπάρχει ο Μπάμπα, θα μπορέσει να είναι πολύ καλύτερος του Τέιλορ, ο οποίος είναι πίσω από τον Μπάμπα, να πάρει έναν εξτρέμ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που μπορεί να βρει έναν πολύ καλό εξτρέμ τη σήμερα ημέρα τύπου Ζίβκοβιτς, και να πάρει και ένα σεντερφόρ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ ή να βάλει κανένα 500 παραπάνω, πάει στα 2, δηλαδή να πάει γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει 3 παίκτες και όχι έναν. Αυτές οι δεύτερες σκέψεις γίνονται αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στον Άρη, θα πρέπει να πω ότι η προετοιμασία ξεκινάει αύριο, ημέρα Τρίτη. Σήμερα πέρασαν ιατρικές και εργομετρικά οι παίκτες και εκεί υπάρχει μια σχετική ομίχλη. Γενικά υπάρχει ομίχλη στη Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είναι η εθαλομίχλη ή η πυκνή καπνή από τη, δυστυχώς, από τις φωτιές που έπληξαν την πόλη εδώ και λίγες μέρες, την πρώτη φορά στο Δερβαίνη και στη Λυτή και μόλις προχτές στο Ρεόκαστρο και στο Δήμο Παύλου Μελά.
0: Και που τώρα έχει φωτιά, Νίκο, στη Χρυσαυγή.
6: Ναι, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτατης ανάγκης. Να πω ότι υπάρχει μια ομίχλη γενικά και για τα ποδοσφαιρικά. Ίσως, δεν ξέρω, υπάρχει έλλειψη χρημάτων, υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Κάτι υπάρχει πάντως το οποίο δεν είναι και σωστό. Όσον αφορά στον Ηρακλή, η είδηση που βγήκε σήμερα και πριν από λίγο είναι ότι την Τετάρτη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρη. Οριστικά για μετάκλητα το απόγευμα, για να είναι την Πέμπτη παρόν στην πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών και εκεί. Αναμένουμε κάποιες μεταγραφές αύριο μεθαύριο. Είμαι η έλευση του Ματσάρη, ίσως να φέρει και κάποιους Ιταλούς. Ο Ματσάρη θα έρθει μαζί με τους συνεργάτες του πάντως και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις μεταγραφικές κινήσεις των Κιανολεύκων.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Να μεταφέρουμε ότι ο Τσάλοφ πηγαίνει ήδη στο Λονδίνο προκειμένου να πραγματοποιήσει εκεί μια έτσι επέμβαση για την αποκατάστασή του, καθώς θα μείνει αρκετό χρονικό διάστημα εκτός δράσης. Και αύριο, όπως είπε και ο Νίκος, επιτουλάχιστον υπάρχει νέο φιλικό παιχνίδι. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε όμως τον νεαρό Χατσίδη, ο οποίος αναφέρθηκε για την μέχρι τώρα προσπάθεια που γίνεται στην Ολλανδία από την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και τους στόχους που θα θέσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή παίχτες και διοίκηση, για τη νέα σεζόν.
1: Το παιχνίδι στην Ολλανδία, δεύτερη καλή εμφάνιση για την ομάδα. Πώς είδες αρχικά την εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι σήμερα?
2: Πιστεύω είμαστε. Δείξαμε καλύτερη εικόνα από το πρώτο φιλικό και είναι λογικό, γιατί όσο περνάνε οι μέρες και οι προπονήσεις και βρίσκουμε τη χημεία μεταξύ μας, πιστεύω θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι.
1: Φαίνεται ότι η ομάδα βγάζει ένταση και πίεση ψηλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύετε στις προπονήσεις?
2: Ναι, είναι κάτι που δουλεύουμε και μας αρέσει αυτός ο τρόπος το pressing ψηλά. Και έτσι ήρθαν και δύο, νομίζω, από τα γκολ σήμερα, τα σημερινά γκολ.
1: Δύο λόγια για το πώς κυλάει η προετοιμασία μέχρι τώρα στην Ολλανδία.
2: Μέχρι στιγμής πολύ καλά. Βρίσκουμε επαφές, βρίσκουμε τις επαφές μας, βρίσκουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι μια νέα αρχή. Θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο.
1: Προσωπικά πώς αισθάνεσαι, νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο επίπεδο που θέλεις να φτάσεις στο δρόμο για να φτάσεις στο επίπεδο που θέλεις?
2: Στον δρόμο θέλω, ναι. Πιστεύω ότι είμαι στον δρόμο. Σίγουρα δεν έχω φτάσει στο επίπεδο που θέλω να είμαι. Προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο και συνεχίζω.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τον κόσμο.
2: Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αυτή τη χρονιά. Αυτό, να είναι δίπλα μας ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε πλέον με ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία έρχεται από τον ΨΑΤ. Το ΨΑΤ είναι το σωματείο, αν θέλετε, των ποδοσφαιριστών. Ο ΨΑΤ, θέλοντας έτσι λίγο να πρωτοπορήσει, έκανε μια κίνηση και διοργάνωσε από τις 3 ως τις 29 Ιουνίου στο γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Απόστολος Νικολαίδης, ένα προπονητικό κάμπ για τους ποδοσφαιριστές μέλη, με σκοπό να διατηρήσουν την αγωνιστική τους κατάσταση εν ώψη της νέας σεζόν. Ένα εγχείρημα το οποίο έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στέφθηκε με επιτυχία, καθώς 42 ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρόν. Οι προπονήσεις έγιναν υπό την επίβλεψη επαγγελματιών του χώρου, δηλαδή προπονητές θερματοφυλάκων, προπονητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, και ήταν ένα πολύ υψηλό επίπεδο και φυσικά υπήρχε και η πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα τα οποία χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να προετοιμαστεί, δηλαδή τα αποδυτήρια, παγοθεραπεία, μασάζ, ηλεκτρολίτες και όλα τα συναφή. Έτσι λοιπόν ήταν μια εκδήλωση η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και θα τη συζητήσουμε αυτή με το μέλος του ΨΑΤ και τον υπεύθυνο, αν θέλετε, για όλη αυτή τη δράση, όπως και για όλες τις υπόλοιπες, τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλή σκέψη, πολύ καλή. Και αν αναλογιστούμε ότι ίσως η πλειονότητα αφορά και παίχτες που είναι από τη Super League 2, οι οποίοι έμειναν ανενεργοί από τα μέσα Μαρτίου οι περισσότεροι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα.
3: Σωστά. Καταρχάς να σας ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα για να παραθέσουμε τη δράση που κάναμε με τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη η φετινή χρονιά, γιατί όπως είπατε και εσείς, τα περισσότερα πρωταθλήματα ολοκληρώθηκαν αρκετά νωρίτερα και κυρίως στη Super League 2, και αυτό σήμαινε αυτόματα ότι πολλοί ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες, κυρίως ελεύθεροι, θα έμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κάποιες οργανωμένες προπονήσεις και χωρίς να μπορούν να διατηρήσουν εύκολα τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Έτσι πήραμε σαν σύνδεσμος την απόφαση να διοργανώσουμε για πρώτη φορά το πρώτο Summer Camp, όπως το ονομάσαμε, το οποίο διεξήχθη περίπου από τις 3 μέχρι τις 29 Ιουνίου. Πραγματοποιήθηκε στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και με βάση με αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που μας έδωσε και μας παραχώρησε το γήπεδο και μας στήριξε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και στόχος μας ήταν να προσφέρουμε στα μέλη μας ένα επαγγελματικό, να το πω έτσι, περιβάλλον, ώστε να παραμείνουν σε καλή αγωνιστική κατάσταση και να είναι έτοιμοι για την επόμενη επαγγελματική τους πρόκληση.
0: Ναι, πολύ, πολύ σωστή σκέψη και νομίζω ότι αυτό αποσκοπεί και η λειτουργία του συνδέσμου, έτσι. Εσείς ουσιαστικά είστε για να εξυπηρετείτε εντός εισαγωγικών τους ποδοσφαιριστές και τα συμφέροντά τους. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με κάποια, έτσι, τα συμβόλαιά τους, αν πληρώνονται, δεν πληρώνονται κτλ. Αλλά και γενικότερη η λειτουργία τους, ώστε να εκπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο το επάγγελμά τους. Γιατί επάγγελμα είναι ουσιαστικά αυτό.
3: Πολύ πολύ σωστά, όπως τα είπατε και εσείς. Θέλουμε να είμαστε συνέχεια δίπλα στα μέλη μας. Σκεφτείτε ότι όλη τη φετινή σεζόν βρεθήκαμε σε όλα τα αποδυτήρια όλων των επαγγελματικών ομάδων, σε Super League και Super League 2, που τους αναλύουμε όλες τις παροχές που μπορεί να έχουν και τα δικαιώματα. Πράγμα το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ και τους θέλουμε όλους δίπλα μας. Να σημειώσω πάνω σε αυτό που είπατε, ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά το πέρας του προπονητικού camp, του summer camp, επειδή το διαφημίσαμε κιόλας και μέσω της FIFPRO, που είναι ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, υπήρχε ενδιαφέρον και από ξένους συνδέσμους, οι οποίοι ζητήσαν τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών που συμμετείχαν, όσων ήταν ελεύθεροι, ώστε αν μπορούσαν να έχουν κάποιες επαφές με κάποια clubs από τις χώρες τους και να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιον από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν σε όλο αυτό.
0: Ήταν δηλαδή σαν summer camp δηλαδή. Δηλαδή
3: κάποιος από εκεί μπορούσε
0: να βρει και ομάδα.
3: Έτσι ακριβώς. Συμμετείχαν 42 παιδιά, να πούμε, 42 ποδοσφαιριστές. Θεωρούμε ότι ήταν αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Και πάνω σε αυτό να πούμε, όπως είπατε και εσείς πριν την σύνδεσή μας, ότι και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προπονητικό team που απαρτιζόταν από επαγγελματίες. Ήταν ο Ηλίας Σωρόκος, προπονητής, μαζί με τον Σάκη τον Παντελιάδη και τον αθλητικό επιστήμονα και πάνω στα εργομετρικά τον Γιάννη τον Κοτσί, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια στο προπονητικό στερέωμα. Προπονητής των φυλάκων υπήρχε επίσης, ήταν ο Παναγιώτης Οπομόνης, όπως επίσης και πολύτιμη συνδρομή ήταν του φυσιοθεραπευτή του Αλέξανδρου του Πατεράκη, που υπήρχε για τυχόν ενδεχόμενο στις προπονήσεις.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, έχετε κάποια άλλη εκδήλωση σχαριά?
3: Μας πετύχατε φέτος, κλείνουμε 50 χρόνια του ΨΑΠ από το 1976 που ήταν η ίδρυσή μας. Και αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στον Ιούλιο για ένα event που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Είμαστε στο τελικό στάδιο, όπως επίσης και τη γιορτή του ποδοσφαιριστή, όπως ονομάζουμε, τα βραβεία του ΨΑΠ, που είναι ετήσιο πλέον event και έχει πολύ μεγάλη απήχηση.
0: Ναι, ωραία, ναι, γνωστό αυτό. Ωραία, τώρα καταλαβαίνετε και λίγο ιδιαίτερα φέτος αυτό, γιατί ήταν και στον απόϊχο, όχι στον απόϊχο, εν μέσω Μουντιάλ. Και λίγο προπόνηση, λίγο και συζητάνε και τα αποτελέσματα οι παίχτες και τα λοιπά. Ευχάριστο ήταν, θα έλεγα.
3: Πολύ ευχάριστο, ναι, πολύ ευχάριστο και κυρίως ήταν πολύ σημαντικό για τα παιδιά που βρήκαν ένα επαγγελματικό χώρο και ένα πολύ καλό γήπεδο, σε πολύ καλή κατάσταση και χόρτο, το οποίο δεν υπάρχουν και πολλά γήπεδα στην Αθήνα πλέον. Και από το να προτιμήσαν τα παιδιά από το να κάνουν προπονήσεις σε κάποιο γυμναστήριο ή να κάνουν κάποιες ατομικές προπονήσεις, να βρίσκονται σε αυτό το χώρο που ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα και με τους επαγγελματίες προπονητές μαζί, να τους κρατήσει σε ένα σημαντικό επίπεδο, ώστε μόλις ξεκινήσουν τώρα οι προετοιμασίες των παιδιών να είναι απόλυτα έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες, πώς πάνε τα πράγματα με τους παίχτες, ενώ με τα συμβόλαια? Δηλαδή, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, 1, 2, 3 χρόνια, στη Super League λίγο η κατάσταση έχει ηρεμήσει, έχει εξισορροπηθεί. Δεν υπάρχουν εντός εισαγωγικών πιστόλια, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Με τη VA Super League 2, εκεί πώς είναι τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολύ μεγάλη μείωση στις προσφυγές, δηλαδή πολύ λιγότερα παιδιά κινούνται νομικά κατά των ομάδων τους, το πράγμα το οποίο θέλουμε να είναι το τελευταίο πράγμα που ένας ποδοσφαιριστής θέλει να κάνει και να διεκδικεί τα χρήματά του.
0: Να έχω σφίξει και νόμοι όμως, έτσι, για να πάρεις αδειοδότηση πρέπει να είσαι τακτοποιημένος, δεν θέλει και πολλά.
3: Σωστά. Με τη συνδρομή όλων πλέον και με όλων των φορέων, όπως είπατε και εσείς τη λέξη πιστόλη, είναι πολύ δύσκολο πλέον κάποιος ποδοσφαιριστής να χάσει τα χρήματά του. Όπως επίσης πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε και το ότι θα συνεχιστεί, αν είχατε ακουστά, και μέσω της FIFA, το FIFA Fund, το οποίο είναι ένα ταμείο αρρωγής προς τους ποδοσφαιριστές για όσα παιδιά βρισκόντουσαν σε ομάδες οι οποίες πέσανε στα ερασιτεχνικά και στην ουσία διαλύθηκαν οι ομάδες τους, να μπορέσουν να πάρουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων τους έως και το 100%. Οπότε θεωρώ ότι πλέον πολύ δύσκολα κάποιος ποδοσφαιριστής μπορεί να χάσει έστω και ένα μικρό μέρος από τα χρήματά τους. Πράγμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό, έτσι, γιατί είναι η δουλειά του, η δουλειά και ναι. Επιβιώνουν από αυτό τα παιδιά. Είναι το πιο σημαντικό.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σας συνέχεια.
3: Καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και στη διάθεσή σας όποτε χρειάζεται, επικοινωνούμε.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο του ΨΑΠ για όλα αυτά τα οποία, τη δράση την οποία υπήρχε. Υπάρχει και δράση και σε εκδηλώσεις που γίνανε στην Αθήνα με τον Καραλή να δίνει το παρόν, ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος θέλει και φέτος να έχει μια χρονιά η οποία θα τον οδηγήσει σε υψηλά στάντερ. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα τι δήλωσε ο ίδιος.
4: Ήταν πάρα πολύ ωραία, όλοι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Για μένα δεν πήγε, σίγουρα δεν πήγε έτσι όπως ήθελα, αλλά σημασία έχει ότι έγινε ένας πάρα πολύ όμορφος αγώνας, όλοι τον ευχαριστήθηκαν. Θα βρω και εγώ σιγά σιγά τα βήματά μου και ναι, είμαστε καλά, συνεχίζουμε για τον επόμενο αγώνα, λίγη ξεκούραση και ετοιμαζόμαστε για τους επόμενους μεγάλους αγώνες.
5: Είμαστε ξανά κοντά σε αυτά τα εξαμετράλματα.
4: Είμαστε κοντά, απλά πρέπει να δούμε λίγο τον εαυτό μας, στον αθλητισμό υπάρχουν και αυτές οι μέρες, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προσπαθούμε και να συνεχίζουμε. Όλα καλά, συνεχίζουμε.
5: Ένα παζλ είμαι, να βγούμε σε αυτά τα κομμάτια.
4: Ακριβώς, είμαστε πάρα πολύ καλά και εγώ σωματικά και η ομάδα μου είναι πάρα πολύ καλά, πιστεύει σε μένα, οπότε ελπίζω και ξέρω ότι σίγουρα θα πηδήξω πάρα πολύ ψηλά στους μετέψαντα αγώνες.
5: Επόμενη στοχή.
4: Έχουμε πολλά Diamond Leagues, έχουμε αρκετούς αγώνες και ετοιμαζόμαστε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, ακούγοντας και τον Καραλή, χρωστάμε τα ρεπορτάζ των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Υπάρχουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα μας, η οποία υπάρχει. Αύριο όμως θα έχουμε έτσι ένα εξειδικευμένο ρεπορτάζ και για τα θέματα της ΑΕΚ και για τα θέματα του Ολυμπιακού, που είναι σε εξέλιξη. Επομένως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη FM 99,8 στα FM. Με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη, ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8 FM. Στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Όταν η κυβέρνηση ακόμα και σήμερα διατηρεί τον κύριο Ντόκο στη θέση του, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και τι μπορεί να δώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να κάνει τον καλότο στον Τραμπ. Καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής ότι αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τη χώρα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6.30 στη Χρυσαυγή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση έσπευσαν περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε περιοχές των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τραγικός απολογισμός φωνικής πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε 3, καθώς σήμερα υπέκυψε και σύζυγος του φιλόλογου, η οποία έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρισκόνται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου με τις σημερινές του δηλώσεις στο Fox News προέτρεψε τη ΣΥΠΑ να μην πουλήσουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 ούτε κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία. Και ο καιρός αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Ακολουθεί εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
5: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Του Νίκου περίμενα τη φωνή πως θα ακούσω. Η Άσονας άκουσα σήμερα νέο παιδί. Ωραία. Λοιπόν, μπες και πες εκπομπή. Ετοιμαστείτε. 2-10-7-10-8-000. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Ήχο και τηλεφωνικό κέντρο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Ετοιμαστείτε λοιπόν 2-10-7-10-8-000. Να κάνουμε και σήμερα μία εκπομπή. Έτσι να πούμε στα μέτρα μας, με την έννοια αυτών που ακούγονται, αυτών των ανθρώπων που μου λέτε ωραία πράγματα, που είναι έξυπνα πράγματα, που είναι προχωρημένα, που κλέβουμε και που ανοίγουμε λίγο το μυαλό μας. 2-10-7-10-8-000 λοιπόν. Και τι να πρωτορχίσουμε πριν αρχίσουν οι γραμμές. Τι γίνεται εκεί στο Μουντιάλ, ρε παιδιά. Τι φαβοροί βγαίνουν έξω, ρε παιδιά. Τι παράξενα πράγματα. Αλλά καλά, μου φαίνεται πως έχουμε ήδη. Αν έχουμε γραμμή, θα πάμε σε γραμμή και μετά κάνω σχολιάκι. Παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Ηλία, καλησπέρα. Τι κάνετε, η Άννα είμαι.
1: Καλησπέρα,
2: η Άννα από τον Ημιτό.
1: Καλησπέρα, Άννα.
2: Τι είναι καν. Λοιπόν, γιατί σας πήρα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν, για να σας πω μια καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά.
2: Αύριο είναι τη Αγία Κυριακή. Λοιπόν, πήγε ο νους μου στην Κυριακή τη Γρίβα. Θυμάστε.
1: Ναι.
2: Που ήταν
1: ναι.
2: Στους Αγίους Αναργίους εκεί στο ΑΤΑΦ.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, όσοι θέλουν και περάσουν από καμιά εκκλησούρα, ας πάνε να ανάψουν ένα κεράκι της δόλιας. 14 χρόνια στα μούτρα τους έφαγα. Λοιπόν, είμαι λίγο συγχυσμένη, με παρεξηγείτε.
1: Είσαι λίγο, ακούει, είσαι λίγο μπιτάτη απόψε.
2: Ναι, είμαι μπιτάτη. 14 χρόνια στα μούτρα τους έφαγα. Ξέρω τι ρόλο βαρά. Δεν είναι όλοι. Απλά γίνονται μεγάλες αδικίες και τέλος πάντων. Το χρήμα πρόδωσε στον Χριστό. Εμάς αφήσει, εμάς, γενικά. Να είστε καλά, κύριε Ηλία, δεν θέλω να σας
1: αγγίσω. Περίμενα, μου, να είσαι καλά. Αύριο της Αγίας Κυριακής,
2: Ναι, αύριο.
1: Ρε παιδί, γιατί έχουμε τότε η Αγία Κυριακή, μεγάλη γιορτή είναι και εκεί στη Λευκάδα, σε ένα νησάκι εκεί.
2: Α, ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι,
2: δεν
1: κοντά
2: ξέρω.
1: Και στο Σκορπιό του πρώην ο Νάση, τώρα είναι του Ρώσου αυτού του μεγάλου μεγιστάνα.
2: Βοήθειά σας, ναι, είναι βοήθειά σας.
1: Ναι, τώρα μου θύμισες Λευκάδα, Αγία Κυριακή, αύριο είναι. Βέβαια, πες, μετά από λίγες μέρες πάει την προφητηλία, μετά πάει. Ωραία. Άννα, σε ευχαριστώ.
2: Καλικά.
1: Καλό σου βράδυ, Άννα, να είσαι καλά.
2: Καλή εκπομπούλα.
1: Καλό, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Τώρα τα 14 χρόνια που είπε, καταλαβαίνετε τι είναι. Είπε κάτι έτσι τώρα, ένα καρφί η Άννα. Δεν ξέρω για αστυνομίες, αλλά και τον εαυτό της όμως η Άννα ήταν. Είχε αυτογνωσία. Μια μέρα πήρε και έλεγε: έμεινα 14 χρόνια φυλακή, αλλά το άξιζα. Έκανε κάτι ατασταλίες. Έτσι με αγάπη της το λέμε της Άννας, γιατί ήταν αυθόρμητος άνθρωπος. Λέει: έπρεπε να τιμωρηθώ. 14 χρόνια μέσα έμεινε αυτή η γυναίκα. Δεν θα εξηγήσουμε τώρα τι, ποιο και τι. Απλώς όμως, επειδή πέταξε αυτά, να μην νομίζει κανείς ότι είχαμε κανένα υπονοούμενο πουθενά αλλού. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Βαγγελάκης, είμαι από το Περιστέρι.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Εγώ είμαι κυνηγός. Κάνω εκπαίδευση στα σκυλιά τώρα το καλοκαίρι. Έχνη γεμίσει τον κόσμο φίδια. Φίδια.
1: Ναι. Πού, περίμενε, Βαγγέλη μου, πού εννοείς?
3: Παντού, όπου και να πας στα σκυλιά σου, τα τσιμπάζουν φίδια, παντού. Αυτοί οι οικολόγοι που κάνουν τον ψήφτο οικολόγο,
1: ναι.
3: Έχουν γεμίσει τον τόπο, λύκη, φίδια, γουρούνια.
1: Ναι, ναι.
3: Τα δικά μας τα ζώα δεν λυπούνται. Ναι. Εμείς για να γλιτώσουμε προχθές ένα σκυλί, πληρώσαμε 10 ενέσεις, 200 ευρώ κοντά.
1: Από τι, Ευαγγελή?
3: Από φίδια, από οχιά. Έχει κάτω χές ένα μέτρο.
1: Πού, παιδί μου, πού?
3: Μαύρα,
1: πού?
3: Καφέ. Η τέτοια φίδια εμείς δεν είχαμε εδώ στην Ελλάδα ποτέ.
1: Περίμενε, πού εννοείς αυτό?
3: Εδώ στο Σκιστό, στο Σκαραμαγκά.
1: Τόσο πάτω, πολύ κοντά φίδια. Τόσο,
3: ναι.
1: Περίμενε, μ' ακούς για να μιλάμε. Τόσο,
3: ναι,
1: πολύ κοντά.
3: Ακούω.
1: Περίμενε, τόσο πολύ κοντά φίδια.
3: Ναι, ναι, έχουν γεμίσει τον τόπο φίδια.
1: Φίλε, ξέραμε πως ρίχνανε φίδια. Εδώ είχαμε αυτό το κρούσμα από τα Μέγαρα που είδανε μπροστά να ρίχνουν φίδια. Αλλά δεν περίμενα
3: τότε. Στα Μέγαρα και παντού, όπου να πας φίδια, μας τσιμπάνε τα σκυλιά και πληρώνουμε το κόσμο τα λεφτά. Τα δικά μας σκυλιά δεν λυπούνται. Μετά αμπολάνε φόλες.
1: Σωστά.
3: Φόλες αυτοί οι ψευτοοικολόγοι. Δείχνουν ότι είναι οικολόγοι. Αγαπάνε τα ζώα.
1: Ναι.
3: Ποια ζώα αγαπάνε?
1: Ναι, αυτοί ρίχνανε λύκου στην πάνη, θα να φάνε τα ελαφάκια.
3: Ναι, τα φάγαν όλα. Τι ξέρει, εδώ στους Σκαραμαγκά φτάσανε.
1: Τι λες, μωρά.
3: Ναι, ναι.
1: Μα τώρα μου λες για φίδια, είχες κρούσμα τέτοιο, το σκυλί σου που ήτανε?
3: Το σκυλί μου είχαμε εκεί για εκπαίδευση, το τσίμπησε φιδοκιά και τρέχαμε να το σώσουμε στους γιατροί.
1: Άκουρε οχιά που ούτε καν θα τα ακούεις ποτέ, όχι Αττική μόνο.
3: Ναι, ναι.
1: Οχιά είναι σε ένα σημείο της Ελλάδος μόνο, κάνα δύο πάνω.
3: Ναι, σε ένα σημείο της Ελλάδος. Εδώ έχουν γεμίσει τώρα τον τόπο, έχουν γεμίσει τον τόπο, φίδια.
1: Τι λες εσύ.
3: Ναι, θα μας φάνε και εμάς ακόμα.
1: Μα, για αυτά τα ρίχνουνε.
3: Κύριε Ηλία, κάντε αγώνα να φύγνε όλη αυτή η αλητεία που κυβερνάει απάνω και είμαστε μαζί σας, εμείς να χωριέστε.
1: Άκου τώρα τι μου είπες για φίδια μέσα στο Σκαραμαγκά και τέτοια.
3: Ναι, μέσα στο Σκαραμαγκά φίδια γεμάτο, παντού φίδια, όπου πάμε φίδια. Τα ρίξαν αυτοί, γουρούνια ρίξαν, οι λύκοι ρίξαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και τι δεν έχουν ρίξει.
1: Έχεις δίκιο, αγριογούρνα ρίξανε, καλά
3: ναι,
1: λες.
3: Ναι, ναι, τα πάντα, τα πάντα.
1: Τι να πω. Σε ευχαριστώ, Αγγελή.
3: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Σε
1: καλό σου βράδυ.
3: Μέρα, δεν μιλάω. Πρώτη φορά σε πήρα τηλέφωνο.
1: Να είσαι καλά, καλό μας ήρθες και εσύ. Δεν κατάλαβα, ξέρεις, αλλά επειδή είμαι Βαγγελάκης, μάλλον πρώτη φορά μιλάγαμε, ναι.
3: Ναι, ναι, πρώτη φορά, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ, γεια.
1: Δεν με εκπλήσει, παιδιά, με αυτά. Το καιρό, θυμάστε πριν από 8-9 μήνες, 10, όταν ξεκίνησαμε εκπομπή, που φώναζα εγώ σαν διαίσθησή μου, γεμίζουν παντού, ρίχνουν. Είπα για τον εισαγγελέα εκείνο και μπράβο του που είπε ο άνθρωπος να φύγουν τα ηλίκια από πάνω και δεν τα κατάφερε, τον αγνοήσανε. Μπράβο στον εισαγγελέα που είπε και είναι πιο ισχυροί άλλοι λοιπόν. Και δεν κατάφερε ο άνθρωπος να φύγουν ηλίκια, να μείνουν τα λαφάκια. Τελικά μείναν ηλίκια και φάγανε τα ελάφια. Είναι αυτό ρε, τι έχουμε φτάσει, που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, 12 με 1 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος ο Βελόπουλος, κάθε μεσημέρι. Ενώ το απόγευμα 5 με 6 ράδιο Μακελάριδε, Στέφανος Χίος. Σελέτης μετά το μεσημέρι. Όλες αυτές οι εκπομπές, οι δυναμικές του και άλλες, κάθε τόσο φέρνουμε κουβέντα και από κάποια εκπομπή, έτσι. Ραδιομάχη, αυτό το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι. Γεια σου, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης από το Βόλο είμαι, Μακρύς.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Α, ο, ποιος ο?
4: Μακρύς, Παναγιώτης από το Βόλο. Με το
1: έλα πάνω, ναι, ναι, ναι, πάνω, ναι.
4: Λοιπόν, έχω να δηλώσω ένα πράγμα. Ότι μεγαλύτερος πολιτικός, μεγαλοπατεώνας από τον Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Να σου το πω και γιατί. Θυμάστε την άλλη φορά που σου είχα πει ένα θέμα υγείας και κάποιος ακροατής προσπάθησε να βοηθήσει να μπορεί να κάνει θεραπεία στο νοσοκομείο της Λάρισας.
1: Ναι.
4: Πριν μια εβδομάδα η κλινική λεμφυδήματος της Λάρισας έκλεισε, την έκλεισε ο Γεωργιάδης. Από τις 7 κλινικές λεμφυδήματος που πήρε στην Ελλάδα έχει μείνει μόνο μία και δεν υπάρχει ελεύθερο ραντεβού. Το μόνο που μου είπανε πήγαινε έξω. Και εγώ που πήρα τηλέφωνο έξω για να ρωτήσω, μου είπαν 12.000 ευρώ για να γίνω καλά. Λοιπόν, είναι ή δεν είναι πολιτικός μεγαλοπατεώνας, πόσα περιπτωτικές κλινικές για να κλείσει τις κρατικές κλινικές.
1: Να σου πω ρε πάνω, περίμενε για να μαθαίνουμε κιόλας, γιατί το θέμα είναι το ότι το να πούμε κάτι εναντίον είναι το πιο εύκολο. Το να πούμε και με τεκμηριωμένα, δηλαδή τι έκλεισε τώρα εκεί πάνω, τι κλινική ήτανε?
4: Κλινική λεμφυδήματος λέγεται αυτό.
1: Πώς λεγότανε?
4: Λεμφυδήματος, κλινική λεμφυδήματος, κέντρο κλινική λεμφυδήματος αυτό.
1: Ναι. Και ήτανε και δημόσιο?
4: Ναι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.
1: Σωστά. Και πότε έκλεισε, φίλε?
4: Έχει περίπου 10 μέρες.
1: Τι λες μωρά?
4: Και με υπουργική διαταγή.
1: Να σου πω ρε πάνω μου, εκεί πέρα τι και τι κάνανε, τι ήταν οι αναρρώσεις, τι ήταν δηλαδή το τι και τι κάναμε?
4: Εγώ το πρόβλημα είναι ότι έχω από ένα φάρμακο που μου δώσανε από λάθος, ναι, έχουν πριστεί όλο μου το κορμί.
1: Ακούω.
4: Από 100 κιλά έχω φτάσει 170 κιλά, ναι, χωρίς να τρώω από αυτό το φάρμακο.
1: Μου το έχεις πει, φίλε, ναι.
4: Και πρέπει να κάνω θεραπεία να φύγουν αυτά υγρά πριν πετρώσουν στο σώμα μου. Καταλαβες. Αυτές τις θεραπείες κάνανε εκεί πέρα.
1: Ακούω,
4: και έχει μείνει μόνο εμένα μια κλική στο Παπαγεωργίου Σαλονίκη έχει μείνει.
1: Να σου πω, δεν ζήτησες κάτι, πώς κλείσατε παιδιά, τι έγινε, να σου απαντήσουν κάτι?
4: Υπουργική διαταγή μου λέει, χρησιμοποιείται λέει σε κάτι άλλο. Λέω ότι άλλο μου λέει, ρώτα τον κύριο Γεωργιάδη, δική του εντολή ήταν λέει.
1: Καλά δεν μπορούσα να σου απαντήσουν εκεί πέρα ρε φίλε.
4: Ο χειρουργός έτσι ακριβώς μου είπε. Αυτή ακριβώς είναι απάντηση και χειρουργού.
1: Ναι.
4: Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη, μου λέει.
1: Πες πού θα το βρω τον Γεωργιάδη να το ρωτήσω όλοι και εσύ.
4: Αυτό τον είπα και εγώ.
1: Άντε πια τώρα και αυτοί οι γραφειοκράτες, ρωτήστε τον Γεωργιάδη, ρωτήστε τον ένα, ρωτήστε τον άλλο, τι ευθύνες θέσεις έχουν εκεί πέρα.
4: Γενικότερα είμαστε μια χώρα, δεν θέλω να την πω την φράση. Εδώ ήταν η γυναίκα μου κατέβηκε μερικές μέρες την κόρη μου στα Αθήνα για κάτι δουλειές. Την κλέψαν τη γυναίκα μου προχτές το βράδυ. Πήγε η γυναίκα μου στην αστυνομία το βράδυ, το αστυνομικό τμήμα στην περιοχή εκεί που είναι για να κάνει την καταγγελία και την λέτε το πρωί, κυρία μου, κλείσαμε. Τι κλείσατε, μπακάλι, που είναι το αστυνομικό τμήμα. Αν δεν ήθελα να κάνουν ταξί το περιπολικό. Και το τμήμα το κάνει μπακάλικο, το κλείνουν το βράδυ. Αν είναι δυνατόν.
1: Άκουρα. Πού ήταν αυτό, ρε, πάνω.
4: Στην Αθήνα, στο. Αχ. Πώς το λένε, μωρέ.
1: Σε κάποιο αστυνομικό τμήμα της Αθήνας.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ώρα ήταν, τόσο αργά ήταν, τι κλείσανε, τι είναι, όπως λες και συμπακάλικο.
4: Γύρω σε 9 ώρα το βράδυ πήγε, να κάνουμε 8 ώρα την κλέψανε, γύρω σε 9 ώρα πήγε. Και λένε έκλεισε λέει. Αύριο το πρωί 8 ώρα λάτε. 8.30 ώρα.
1: Μάλιστα.
4: Και μπαίνει με μια γυναίκα μου και κλαίει. Και παίρνω τηλέφωνο στη Γαδά και λέω τι είναι, μπακάλικο. Και μου κλείσανε τηλέφωνο.
1: Ωραία, πάνω. Εύχομαι να βρεις μια λύση το θέμα με τις υγείας σου, πάνω, με την υγεία σου. Ευχαριστώ, πάνω.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, ρε, πάνω. Δεν είδα το άλλο, παιδιά, που κάνανε ο άλλος σαν αλήθεια, αλήθεια. Δεν ήταν fake, αυτά ψεύτικα. Το γύρο της Ευρώπης έκανε ένας τύπος ποδηλάτης

0: Δεν λειτουργεί τίποτα, Ηλία μου. Φίδια μολάνε. Αυτό το κράτος δεν ξέρω τι κάνει έτσι. Το έβαλε σκοπό να μας ξεκάνει όλους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φίδια, το ένα, το άλλο, ακούω κάθε μέρα. Κάθε μέρα και κάτι καινούργιο θα ακούσω.
1: Τρελά πράγματα.
0: Τίποτα δεν λέτε.
1: Καλά,
0: τίποτα
1: μια μέρα αστείευθηκα σατυρικά και είπα ελέφαντα θα δούμε στο Σύνταγμα. Ή κροκόδιλο στην Ομόνοια.
0: Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Τι τρελά πράγματα.
0: Τι γίνεται. Δεν λειτουργεί τίποτα. Φίδια, λύκους, τι άλλο ακόμα θα κάνουνε. Εγώ θα φύγω τώρα, γιατί όπως σου είπα και την άλλη φορά, μένω με τα παιδιά μου, θα πάω στο Βύρουνα. Πιστεύω εκεί απάνω να βρω το βιβλίο σου.
1: Μαρία,
0: Γολγοθάς
1: χωρίς Σταύρος είναι, αλλά μην το λέμε λες και λέω να αποράζεται. Όταν το πεις στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, Γολγοθάς χωρίς Σταύρος, εκδόσεις Όστρια, σου το φέρνω. Αλλά μην πετάτε λεφτά, μην παίρνετε τίποτα μόνο. Αλλά είναι ωραίο βιβλίο, δεν στο λέω, είναι ωραίο βιβλίο.
0: Όχι, θέλω να το πάρω.
1: Και ειδικά για γονείς, άντρες, μανάδες, τα λάθη που έχουμε κάνει για παιδιά, πώς την πληρώνουν με κοινωνική λειτουργία, ψεύτικα όλα.
0: Ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρουν αν ενωμένες οικογένειες. Παρακαλάνε να χωρίζουν ο κόσμος και να τυραννιούνται τα παιδιά. Τελείωσε.
0: Δυστυχώς. Και τηλεοράσεις, εγώ δεν κοιτάω τηλεόραση τώρα πια με το ραδιάκι. Δεν έχω πάνω από 2 χρόνια να δω τηλεόραση. Μόνο η εκκλησία βάζω.
1: Καλά,
0: μόνο εκκλησία, δεν βλέπω τηλεόραση.
1: Να μου τηλεφωνήσεις και από εκεί όμως, έτσι.
0: Και από εκεί θα σας πάρω. Δεν ναι, Μαρία, πρόκειται να σταματήσω εγώ να.
1: Πάρνε τα παιδιά με τα παιδιά σου πάνω.
0: Είναι το άλλο το παιδί.
1: Να σου είναι απάνω. Καλά το πόπιο, να είναι καλά.
0: Το
1: δεν
0: ένα
1: ξέρω.
0: Παιδί είναι εδώ και το άλλο το παιδί είναι εκεί απάνω.
1: Να σου είναι καλά τα παιδιά και να. Λοιπόν, μπράβο που στα παιδιά σου κοντά καλά κάνεις.
0: Ναι, τι να κάνουμε στα παιδιά.
1: Καλά,
0: τι να κάνουμε, αφού τον άντρα δεν τον έχω κοντά
1: τι να
0: κάνεις,
1: αφού ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Μερικά λοιπόν, πράγματα σαν γραφτά.
0: Λοιπόν, χάρηκα που τα άκουσα και εύχομαι να βγει ο Βιλόπουλος. Ο Βιλόπουλος, να ψηφίσουν όλοι Βιλόπουλο. Ο άνθρωπος είναι καλός, μιλάω σε όλους και δεν ξέρω ρε παιδί, στρέβουν το κεφάλι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ καλός.
1: Είναι νοικοκύρης, ξέρει τι λέει, κάνει αντιπολίτευση ο άνθρωπος. Και είναι το ορθό του Έλληνα, το ορθό του Έλληνα, αλλά ο Έλληνας συνήθως θέλει τα στραβά.
0: Δυστυχώς.
1: Ανοίξει τα μάτια του.
0: Ακούω για Τσίπρα και για.
1: Ναι.
0: Ναι, για Νέα Δημοκρατία. Λέω ψηφίστε ξαλά Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα.
1: Α βάλουν Τσίπρα να πουλήσει κι άλλο κομμάτι. Μωρέ, έχει πουλήσει μόνο το ένα. Δώσουμε κανένα Κρήτη τώρα, κανένα άλλο. Και
0: ναι,
1: τίποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Δε, όλα. Προσπόληση.
0: Τίποτα δεν λειτουργεί. Τίποτα. Τίποτα. Δεν έχουμε κυβέρνηση.
1: Ωραία, Μαρία. Επειδή περιμένω 4 γραμμές, ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Γεια σα. Καλό σου βράδυ, Μαρία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά με τα παιδιά σου. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηλία. Καλή εβδομάδα, η Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Όσο για το βιβλίο σου, λέει μέσα πολλές αλήθειες και μην τους λες να μην το πάρουνε.
1: Δεν
2: μην
1: θέλω
2: το
1: τώρα, ξέρεις, γιατί μου νιώθω λίγο σαν να.
2: Όταν το ζητάει και εγώ το ήθελα πολύ. Όταν το πήρα στα χέρια μου, εγώ δεν έχω πιάσει να διαβάσω βιβλίο και να το τελειώσω μέσα σε 2 μέρες, εντάξει. Καθόμουν, είχε, τι να σου πω ρε παιδί μου, όχι διδακτικό. Έχει να κάνει και για τον ένα γονιό και για τον άλλον, που μιλάει για τα παιδιά, για τις αδικίες.
1: Ναι.
2: Είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη.
1: Και είναι και γραμμένο άμεσο, σε κρατάει σε
2: ναι,
1: κρατάει
2: παιδί,
1: σε ενδιαφέρον
2: να
1: διαβάζεις.
2: Να το διαβάσεις, δεν θες να το αφήσεις.
1: Αυτό ναι, σε αυτό.
2: Λοιπόν, μην τους λες με το πάρουν. Όταν έχουν ακούσει και είναι ευχαριστημένοι και έχουν ακούσει και καλά σχόλια, μην τους αποτρέπεις να με το πάρουν.
1: Ξέρεις γιατί ρε Ουρανία, θα σου πω γιατί μου. Δεν είμαι εδώ πέρα για να πουλήσω.
2: Σιγά τα πολλά λεφτά που έγινε, παιδί μου.
1: Σιγά τα λεφτά,
2: σωστά. Πολλά λεφτά.
1: Ναι,
2: μην το λες. Άσε να το πάρει ο κόσμος, να το διαβάσει, να το ευχαριστηθεί, να το δώσουν κι άλλο. Στο Βύρωνα, πού ακριβώς είναι αυτή, κυρία, γιατί και εγώ Βύρωνα μένω.
1: Ποιος, που είπε η κυρία πριν.
2: Η κυρία, ναι.
1: Δεν ξέρω, είπε, θα φύγει από τον Πειραιά να πάει στο Βύρωνα.
2: Ναι. Αλλά δεν άκουσα πού ακριβώς το
1: ναι,
2: Βύρωνα είναι.
1: Αν είχες πάρει τηλέφωνο.
2: Γιατί να το διαβάσει και να μου το ξαναδώσει, γιατί θέλω να το δώσω κι αλλού εγώ.
1: Να σου πω.
2: Αλλά άσε να πάει να το πάρει, δεν πειράζει, να το παραγγείλει.

0: Ρε, το έχει να το δίνει και εκείνη αλλού για να
1: ωραία,
0: το παίρνει.
1: Σε ευχαριστώ, είσαι διαφημιστριά μου.
0: Όχι, λέω το σωστό. Λέω το σωστό. Θέλω να σου πω και το άλλο. Ναι. Επειδή όλα τα έχουν ισοπεδώσει, το έχω ξαναπεί ότι είναι παράνομη στη Βουλή. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, κανένας μέσα από τη Βουλή, όλοι, να συμμετέχουν στις εκλογές. Δεν έχουν, είναι διεφθαρμένοι, διεστραμμένοι εγκληματίες και θα ξαναμπούνε πάλι. Αν είναι δυνατόν. Και ποιοι τους ψηφίζουν, ναι, να λέμε αλήθειες. Οι δικοί τους, αυτούς που έχουν φέρει. Οι Έλληνες είναι αγανακτισμένοι. Πάρα πολύ αγανακτισμένοι. Και παρακαλώ πάρα πολύ, αν με ακούει ο κύριος Βελόπουλος το ΚΑΠΑ κεφαλαίο, θέλω να συσπυρώσει όλους τους πατριώτες, είμαστε πολλοί πατριώτες, να συναντηθούμε και να συσπυρωθούμε, να συζητήσουμε και ο ένας να φέρει τον άλλο κοντά, να γίνουμε πάρα πολλοί, αμέτρητοι, να γεμίσουν οι πλατείες με Έλληνες, μόνο με Έλληνες, καταλαβες. Εκεί θα κάνουμε θαύματα, γιατί οι ιδιοκτήτες αυτής της πατρίδος είναι οι Έλληνες και πάνε να σκοτώνουν τους Έλληνες, σκοτώνουν τα παιδιά, δηλαδή δεν έχει γίνει σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Αυτοί που θέλανε να παντρευτούν είναι όλοι αλλοδαποί. Γιατί δεν πήγαν στις πατρίδες τους για να παντρευτούν, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ρε παιδί μου. Δεν μας νοιάζει να κάνουν στο κρεβάτι τους.
1: Και να είμαστε εντάξει, πολλά εκατομμύρια, είμαστε λίγα και πάνε να μας ξεκάνουν. Πάνε να μας ξεκάνουν, ουρανία μου.
0: Πάνε να κάνουν αντικατάσταση των Ελλήνων. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, ούτε οι Έλληνες θα πεθάνουν γιατί το θέλουν αυτοί. Και ο Θεός μας ευλογεί και θα είναι μαζί μας. Ο Θεός θα μας οδηγεί, θα είναι ο οδηγός μας, αρκεί να αντιλαμβανόμαστε πράγματα, τα μηνύματά Του και να τα ακολουθούμε. Κατάλαβες. Είμαι πάρα πολύ
1: ήθε τα λόγια στα ωραία είμαστε. Ουρανία μου, ήθε να βγουν όλα τα λόγια που λες.
0: Να βγούνε, γιατί να μην βγούνε, όταν είναι από το Θεό. Εγώ παρακαλώ, πήγα και άναψα λαμπάδα σήμερα στην Αγία Μαρίνα Ηλιούπολη και μελέτησα και τα παιδιά μου και όλα τα παιδιά του κόσμου. Αλλά να μας βοηθήσει και να μην μας να μην μας ξεχάσει καθόλου, γιατί εμείς τον αγαπάμε, τον παρακαλάμε και δεν μπορεί να πληρώνουμε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε δικοί του να παιδευόμαστε μαζί με τους άλλους. Οι άλλοι έχουν κάνει τις επιλογές να κάνουν την κακή ζωή. Εμείς είμαστε του φωτός. Οι άλλοι είναι του σκότους. Λοιπόν, δεν έχει καμία δουλειά το σκότος με το φως. Πρέπει να διαλέξει ο καθένας που ανήκει. Έτσι δεν είναι.
1: Ουρανία, σωστά και σε ευχαριστώ να πάμε άλλη γραμμή.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Ουρανία μου. Να σε
0: καλή εβδομάδα.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για το βιβλίο μου. Γολγοθάς χωρίς Σταύρος, παιδιά, λέγεται έτσι. Αμετσιγκλάτε, εσύ με τσιγκλάτε. Δεν το κάνω, αν δεν μου το λέτε εσείς κάτι φορές, γιατί δεν είναι θέμα τι να πουλήσω, πού ξέρουμε προς, ούτε θα πάρω φράγκο. Αλλά τουλάχιστον να περάσω όσο γίνεται σε περισσότερο χρόνο να το διαβάσω, όπως το Κολοκοτρώνη. Έσκησε ο Κολοκοτρώνης. Απολογία Κολοκοτρώνη. Ήταν η θάνατο ο γέρος του Μοριά που παίχτηκε από τρία κανάλια, μεταξύ αυτό και το Alert, και του Γιώργου του Κατζαφέρη το Art να είναι καλά, και τον Blue Sky του Κινηφόρου του Ξαδράκη. Παίξαν 25 του Μάρτη το έργο με αυτό, το Ιστάνα τον Αγέρο στο Μωριά. Και το έχουμε καμάρει. Ένα υπερελληνικό έργο, με ιστορικά ντοκουμέντα. Γιατί στηριζόταν σε ντοκουμέντα, όχι φρούρου και αρώματα Κολοκοτρώνη, πήγαινε βόλτα και με τα λογάκι του δίπλα από τις ελιές. Ήταν μόνο ιστορικά ντοκουμέντα. Με τα λαμόγια εκεί, το 21, τον Μαυροκορδάτο, τον Κολέτη και όλα τα καλόπαιδα εκεί που εξαφανίζαν τους αγνούς Έλληνες. Λοιπόν. Έτσι και αυτό τώρα είναι ένα άλλο έργο για τους γονείς, για αυτούς που και ειδικά νέα παιδιά, οι πιο παλιοί είστε, οι πιο καλές οικογένειες. Οι πιο νέοι τα έχουμε λίγο, τους βγαίνει η Παναγία των παιδιών. Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση, μπορείτε να πείτε, εκδόσεις Όστρια, ή του Ηλία Κακλαμάνη. Και το παραγγέλνουν και στη γειτονιά σας, όπως λέτε, πετάξτε 10 ευρώ, τι να πω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Πιο δυνατά.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Έλα Κώστα μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλά τα λεφτά μου, αλλά αυτοί όλοι είναι απόγονοι του Παυροκορδάτου και του Κολέτη. Όλοι αυτοί οι απόγονοι. Άκουσα έναν κύριο που διαμαρτύρει για τον Γεωργιάδη. Εδώ έδωσε εντολή μαζί με τον Δήμαρχο και συλλάβανε τον γιατρό του Καστελόριου. Επειδή πρόκειται να γυρίσει ένα βίντεο ότι το σπίτι που του δώσανε ήταν γεμάτο μούχλα. Ψάχνανε 5 ώρες να βρουν το κλειδί. Ένα σπίτι, ένα κλειδί έχει μόνο. Και το συλλάβανε τον άνθρωπο. Και δεν μίλησε κανείς το κατελόριτο. Γιατί να ασχοληθεί με τα νοσοκομεία από εκεί, με αυτά που γίνονται, γιατί έχει κάνει τα νοσοκομεία κοινό τα ποδία. Πάρα πήγε και έπαιζε τέννη στην πολιτεία με τον Κασελάκη. Έπαιζε τέννη με τον Κασελάκη, είναι δυνατόν. Ο Δε Μητσοτάκης πήγε Θεσσαλονίκη, λέει για τα κατάγια που βάλαμε, σκοτώθηκε αυτή που καριέρα η γυναίκα. Ήταν τόσο στεναχωρεμένος και τόσο λυπημένος που έφυγε το Σάββατο και πήγε στο Γουίμπλετον στην Αγγλία για να δει την ύφη του. Και τα χρέωσε όλα πάλι στην Ελλάδα. Θυμάμαι κάποτε όταν πήγε να δει τους Λέγκερ και φορές 100 να αναγνωρίζουν, μέχρι την Κοκακόλα και τα Μπονκόρν είχε χρεώσει ο γύπτος στην Ελλάδα. Ξέρεις που το κάνει ένα εισιτήριο να πάει να δει στο Γουίμπλετον. Τουλάχιστον 5.000 και 10.000 ευρώ. Όλα αυτά τα χρεώνει σε εμάς. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Σήμερα ο Μητσοτάκης 6 Ιουλίου κλείνει 7 χρόνια διακυβέρνησης. Να μου πείτε ποια ήταν η καλύτερη 7 αιτία. Από το Λούτου Μητσοτάκη ή του Παπαδόπουλου. Αλλά δεν μιλάει κανείς. Αρεστήκρισε 7 αιτία του Παπαδόπουλου και 7 αιτία του Μητσοτάκη. Βγάζουν τον κόσμο στον δρόμο. Τους παίρνουν τα σπίτια. Και η Καριτιανού έχει πάρει 7-8 σπίτια. Και θέλει να σώσει και αυτή την Ελλάδα. Ο Παπαδόπουλος έκανε εργατικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα. Το Ταύρο ακόμα εργατικές κατοικίες μένει ο Κοσμάκης. Και πού δεν έρχεται. Στα Γιάννενα, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη. Ο Μητσοτάκης τα παίρνει. Ποια ήταν η καλύτερη 7 αιτία, κύριε Ηλία, του Παπαδόπουλου ή του Μητσοτάκη? Η μία νοσοκόμα μετάζε, η άλλη με έκανε μπάνιο, η άλλη μου πήρε τα φάρμακα. Ήμουνα Βασιλόπουλο στη Σωτηρία. Τώρα υπάρχει μία νοσοκόμα για 40 άτομα, το ξέρετε. Τι να πρώτο προλάβει να κάνει, για πέστε μου. Πότε ήταν η καλύτερη υγεία, η Παπαδόπουλο ή η Μητσοτάκη 7 αιτία? Να βγει ο κόσμο να απαντήσει. Να είσαι πάντα καλά, του τα λέω.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά. Μπαίνουμε σε διλήμματα. Δεν κάνω το κοροδεύω να απαντάω που είναι τα καλά και τα. Σιγά. Δόξα το Θεό, δεν έχω φάει κανένα από αυτού. Τίποτα, τίποτα. Δεν έχω βοηθεί ποτέ. Δεν έχω δει άσπρη μέρα. Δεν έχω καμία αξία σε αυτό. Του κατοικοδίαιτου, τα καλλιτεχνικά, τα κόλπα του εκεί, οι κολλητοί του, κάθε κόμματο που τα παίρνουν, που ήταν φωτοτυπίες χρημάτων Υπουργεία Πολιτισμού από την κυρία Μερκούρη και μετά και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, όλοι τους τα παίρνουν. Δόξα τω Θεώ δεν τους έχω ανάγκη ποτέ. Δεν τους προσκυνάω κανέναν. Δέχομαι τα καλά της όποιας κυβέρνησης σε πράγματα και είμαι εναντίον σε ό,τι στραβά. Και σημαδεύουμε, όπως λέτε, επί τα αιτία ο Παπαδόπουλος πρόσφερε τόσα πολλά, όσο και αν νομίζει κανείς ότι λες και είμαστε χουντικοί. Δεν έχουμε καμία σχέση με τις χούντες. Και η καταγωγή μας είναι από εκεί που είναι αντίθετα υπερδημοκρατικά και αυτές είναι οι ρίζες μας. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε και το σωστό ότι ο λαός τότε έφτιαξε πράγματα που αυτοί θέλουν 100 χρόνια να φτιάξουν, ότι έφτιαξε ο άλλος σε 7 χρόνια. Κι ας ήταν έτσι με αυτόν τον τρόπο κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή και μετά διαβάζω και λίγα μηνύματα. Παρακαλώ.
3: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Η Σοφία είμαι.
1: Σοφία, ορθή. Έλα, Σοφία.
3: Έλα, Ηλία μου. Αχ, το Σάββατο μου έβαλε το κανάλι και σε είδα. Τη χαρά που πήρα. Πω, μπορούσες ένα άσπρο πουκαμισάκι.
1: Να σε καλά, Σοφία μου.
3: Έπινες και νεράκι, κάθισα από τις 2 ώρα ήταν από...
1: 2 το βράδυ, ναι.
3: Μέχρι τις 4 το πρωί.
1: Το άντεξες θηρίο μέσα στη νύχτα και σε κρατούσα.
3: το άντεξα και σηκώθηκα από το κρεβάτι και πήγα κοντά στην τηλεόραση γιατί δεν σε βλέπω μακριά.
1: Να σε καλά
3: μου. Και πήγα κοντά εκεί να σε δω, Ηλία μου, ευχαριστήθηκα. Δεν ξέρεις πόσο ευχαριστήθηκα.
1: Να σε καλά, Σοφία.
3: Αχ, να σε καλά, σαν τα ψηλά βουνά.
1: Σας ευχαριστώ όλους.
3: Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
1: Σε ευχαριστώ και μόνο
3: που τόσο τόσο καλός, τόσο ευγενικός, τι να σου πω.
1: Να σε καλά.
3: Ως για τον Γεωργιάδη να πάει στο δαίμονα και να μην γυρίσει. Τον είδα πάλι σήμερα και δεν τον εχωνεύω μα τίποτα, μα τίποτα, δεν τον εχωνεύει κανένας, κανένας να πάει, άντε να μην πω καμιά κουβέντα άσχημη, γιατί θα πω καμιά κουβέντα άσχημη. Να φύγουν αυτοί, είδα και τον Βελόπουλο, άκουσα τον Βελόπουλο σήμερα, τον είδα στο κανάλι.
1: Ναι.
3: Να είναι,
1: και
3: να
1: καταπληκτικές
3: είναι
1: περιοδίες κάνει και σε λαϊκές και τέτοια ο Βελόπουλος.
3: Ναι, ήταν στις λαϊκές, κόσμος, κόσμος, η Θεσσαλονίκη σου λέει, η Θεσσαλονίκη. Είναι μελεούνια που τον εθέλουν. Έγινε λέει δώρο στη Θεσσαλονίκη με τον Βελόπουλο.
1: Ναι, και όχι μόνο Θεσσαλονίκη. Μην ακούς που λένε μόνο Θεσσαλονίκη. Και εδώ κάτω παντού έχει.
3: Παντού.
1: Απλώς δεν το συγχωρούν αυτό και βαράνε ό,τι μπορούν από όλες τις πλευρές.
3: Βγαίνει τρίτος, λέει. Βγαίνει τρίτος ο Βελόπουλος.
1: Έχω πει εδώ και 6-7 μήνες. Θα δούμε δίπλα-δίπλα. Δεν κάνω εγώ τώρα στροφή και λέω που λέω το 20.
3: Να φύγουν όπως και οι άλλοι. Όπως και οι άλλοι που λένε να φύγουν. Έχουμε αγαναχτίσει, δεν τους θέλουμε. Πάνε στην Τουρκία. Σήμερα άκουσα ότι στην Τίνο, σε μία μουδιά, έξω από την μουδιά εκεί, το Άγιο Φωκά λέγεται, ήταν ένα τουρκικό μεγάλο καΐκι και ψάρευε.
1: Ναι.
3: Στην Τίνο, καταλαβαίνεις, στην Τίνο.
1: Πήγα να πάρουν και την ευχή της Παναγίας, φαίνεται.
3: Αχ, το είπε το κανάλι σου, το κανάλι σου το είπε. Το κανάλι το είπε. Και άκουσα και το πώς θα λένε που λέει το απόγευμα. Πώς θα λένε.
1: Το απόγευμα.
3: Ναι.
1: Ο Χίος.
3: Όχι, όχι, ο άλλος.
1: Ο Σερέτης πριν.
3: Ο Σερέτης, τι ωραία που μίλησε. Τον άκουσα και αυτόν, ακούω και το Χίο, μόνο αυτό το κανάλι ακούω, τίποτα άλλο.
1: Είναι δυνατές εκπομπές των παιδιών αυτό, ναι.
3: Είναι δυνατές. Τι είπε και τι δεν είπε και τι. Εκείνος το είπε για την Τίνο. Πως ήρθε το καΐκι και ψάρευε στο λιμάνι, εκεί κοντά στο λιμάνι. Στην Τίνο, καταλαβαίνετε, και δεν πήγε το λιμενικό να κάνει τίποτα.
1: Δεν το πιστεύω, σ' ακούω και δεν το πιστεύω.
3: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Καταλαβαίνεις τώρα γιατί το λέω, ναι.
3: Ναι, ναι, δεν το πιστεύω κι εγώ πως πήγε μέσα στην Τίνο και δεν βγήκε το λιμενικό έξω να κάνει κάτι, να το διώξει. Παρά μόλις πάνε οι δικοί μας, τους διώχνουν και τους κάνουν τα μύρια, τους κάνουν τους ανθρώπους.
1: Ναι.
3: Ηλία μου.
1: Ευχαριστώ, Σοφία μου.
3: Τώρα θα σε βλέπω, μου έβαλε το κανάλι και τόσο ευχαριστήθηκα, δεν έχεις ιδέα.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, σου εύχομαι.
3: Μέσα από την καρδιά μου σου μιλάω, να χαίρετε τα παιδιά σου.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ, όλος ο κόσμος, ό,τι δικού σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σε
1: ευχαριστώ. Και τώρα μου είπε η Σοφία, τώρα μου είπε, έχω και ένα μήνυμα να διαβάσω ενός φίλου που μου λέει για την εκπομπή της νύχτας εκεί στο Alert. Αλλά ας διαβάσω τώρα άλλα πράγματα και μετά θα πάω και σε αυτό. Καλησπέρα, Ηλία μου, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Μάρκελος, γεια σου Μάρκελε. Πάνος, να ψηφίσουμε Τσίπρα να γίνει Τουρκία μέχρι τη Λάρισα και Μητσοτάκη για να μην μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ο ένας Γιάννης, το οποίο το διαβάζει προχθές, το διαβάζω και σήμερα. Φίλε Γιάννη, εδώ δεν έχουμε παροπίδες, να ξέρει πως είμαστε για όλα τα κόμματα, την καλή κουβέντα και την κακή κουβέντα. Και την καλή κουβέντα και την κακή κουβέντα. Εσύ έχεις ένα σύνδημα βέβαια. Μόνο Μητσοτάκης. Το σέβομαι και στο διαβάζω δεύτερη φορά. Μόνο Μητσοτάκης. Προχωράμε. Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό μπορεί να πέσει και κανένας κομίτης, μπορεί να μας έρθουν και εξωγήινοι, γράφει ο Πάνος. Γιάννη μου, σου λέω το μόνο Μητσοτάκη το δικό σου και λέω και το αλουνού την άλλη γνώμη. Εγώ σε διαβάζω εσάς. Λοιπόν, ξανά ο Γιάννης, μόνο Μητσοτάκης. Η Αθηνά, η γιατρός μας και Παναθηναϊκό γεννήθηκα άνθρωπος. Περίμενε. Και Ολυμπιακός. Περίμενε, ρε γιατρέ. Με δουλεύεις. Α, κύριε Παναθηναϊκέ, εμένα. Α, φέτος αγνώριστος πάει, έφυγαν εκείνοι και οι αστείοι προπονητές. Που ήταν κάτι παιχταράδες, δεν τους βάζανε. Θα κάνω σχόλιο μετά. Όχι, επειδή κέρδισαμε τον Άγιαξ. Δεν λέει τίποτα σε φιλικό. Κάτι παιχταράδες που είχαν εκεί πέρα για να παίζουν κάτι άλλοι αρπαγμένοι. Λοιπόν, γιατρέ, άστε, εντάξει, εσύ να έχεις καλά τον Ολυμπιακό σου. Λοιπόν, και πάμε στην Ουρανία που μας πήρε και τηλέφωνο. Καλησπέρα, αγαπητέ Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή. Λοιπόν, παιδιά, εδώ και πάμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα, ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Ο ίδιος.
4: Γιάννης με λένε, κύριε Κακλαμάνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω, σας αγαπάει όλος ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω, να είσαι καλά, κύριε Γιάννη μου,
4: Να σας πω από τον Άγιο Ελευθέριο τηλεφωνώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Μπορείτε να κάνετε ένα γκάλο.
1: Ναι.
4: Ποια ήταν η καλύτερη εφταετία. Του Παπαδόπουλου η εφταετία ή του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
4: Πρώτον αυτόν και δεύτερον. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε από τους Χρυσαυγίτες και από τους ακροδεξιούς κανένα ψήφο, γιατί ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει πει ένα καλό λόγο για τους Χρυσαυγίτες. Τους θεωρούν μάλλον εγκληματίες. Τι εγκληματίες, σκότωσαν κανέναν? Δεν σκότωσαν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
4: καλό
1: κύριε Γιάννη.
4: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Εδώ πέρα είμαστε για να κλέβουμε τα καλά, να απορρίπτουμε τα κακά, αλλά να σεβόμαστε και τα καλά. Εκείνο που ήθελα να ξέρω, αυτοί που κυνηγηθήκανε τόσο λες και ήταν, δεν ξέρω κι εγώ τι, η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση του κόσμου, προς τα που ήταν συγγενείς, για να δείτε πως κάναν λάθη πράγματι που έχουν χάσει ακόμη και η Νέα Δημοκρατία. Απορώ τέτοιο κυνηγητό, ποιος κύριος Σαμαράς έκανε τόσο κυνηγητό. Τόσο εγκληματίες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Εμείς έχουμε φέρει κανένα δύο φορές κουβέντα, μου λέγατε Κασιδιάρη εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω παροπίδες, κύριε Γιάννη. Όσο για τον κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω πότε στην ελληνική λύση τι θέση έχει πάρει. Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Αλλά κάποια συγκοινωνούντα δοχεία που είναι συγγενείς, έπρεπε να προσέχει το ένα το άλλο. Εγώ δεν είμαι ούτε σε κανένα κόμμα, ούτε ανήκω, ούτε μπορεί να κρίνω, γιατί δεν έχω ακούσει το Βελόπουλο τι θέση έχει. Εγώ είπα για τους συγγενείς της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Σαμαρά πως κυνήγησε ανθρώπους οι οποίοι στα μάτια του κόσμου μην νομίζετε πως είναι και τόσο αυτό που προσπαθούσαν να τους περάσουν. Δεν αρέσουν αυτά τα λόγια που λέμε εδώ πέρα, αλλά είμαι και σε ένα ραδιόφωνο που έχει πλήρη ελευθερία και που δεν μου κοστίζει τίποτα να πούνε αύριο φύγε, που είναι καταπληκτική. Αυτοί που φέρουν την ευθύνη του ραδιοφώνου δεν μου έχουν κάνει την παραμικρή παρατήρηση σε τίποτα. Και σέβομαι τη δημοκρατία τους. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν μπορώ όμως να μην κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που ο Κυριάννης, που είχε δίκιο σε μερικά πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω όμως, κύριε Γιάννη, προς τον αδική στο Βελόπουλο. Δεν ξέρω ο Βελόπουλος τι έχει πει σχετικά με τη Χρυσή Αυγή που είπες. Δεν μπορώ να ξέρω. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν κάνω το κοροϊδό. Δεν είμαι εγώ στο κόμμα, δεν ξέρω καλά. Δηλαδή, μερικές φορές είμαι και αδιάβαστος για το Βελόπουλο. Μου λένε κάτι, α, τα απόγευμα ήταν εκεί, είπε αυτό χθες ο Βελόπουλος. Κάνω ό,τι μπορώ να παρακολουθώ, όπως και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Παρακολουθώ και βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα. Δεν τον έχω ακούσει, το μήπως τον αδικεί στο Βελόπουλο. Γιατί κακά τα ψέματα, η συγγένεια των πατριωτών στην Ελλάδα δεν είναι προς τα αριστερά. Δικές μου θέσεις είναι αυτές. Εντάξει, εύχομαι να μην πειραχτεί κανείς. Άμα πειραχτεί κανείς, εδώ είμαστε χωρίς δόλο, χωρίς πάθος, αλλά και χωρίς φόβο τις θέσεις που λαβαίνω εγώ. Και ξέρω θα χαλάσω και καρδιές σε αυτό που είπα για Σαμαρά, που κυνήγησε τόσο πολύ, που πολλοί έχουν κάνει εγκλήματα, άλλους βρήκανε πως έχουν κάνει, μου φαίνεται. Πάμε στη γραμμή. Αρέσουν, δεν αρέσουν αυτά που λέω. Καταλαβαίνετε ότι ο στόχος μου είναι ακριβώς πως οι συγγενείς πατριωτικές δυνάμεις σαν να εξοντωνόταν η μία με την άλλη. Και ο κύριος Σαμαράς από τα μεγάλα λάθη που έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θέμα. Γνώμη δική μου πάλι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Καλαμάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, καλά παρακολουθώ συνέχεια κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, το όνομα θέλω.
5: Χρήστος, Χρήστος.
1: Ναι, κύριε Χρήστο.
5: Προηγουμένως βγάλατε ένα κύριο που σας έλεγε για τη Χρυσή Αυγή και για τους Χουντικούς. Δεν είπε άσχημα πράγματα. Δεν είπε άσχημα πράγματα.
1: Ποιος?
5: Ποιος? Δεν είπα τι λέει ο Βελόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με τον Βελόπουλο είμαι. Ναι. Αλλά σας λέω, δεν είπε άσχημα πράγματα.
1: Περίμενε, ποιος δεν είπε άσχημα?
5: Ο άνθρωπος που σας...
1: Ο κύριος Γιάννης, είπα εγώ ότι είπε άσχημα πράγματα. Όχι, αντίθετα, είπε πολύ
5: εγώ
1: σωστά.
5: Εγώ σας το λέω. Αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια αυτά. Όλοι λένε εγκληματική οργάνωση, εγκληματική... Η Χούντα. Και προσέξτε, ετοιμάζεται ένα καινούργιο κόμμα. Ακροδεξιό. Προσέξτε το. Ακούτε?
1: Πολύ, με προσοχή σ' ακούω, κύριε Χριστό.
5: Τώρα μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά σου λέω.
5: Ναι. Ετοιμάζεται ένα καινούργιο κόμμα ακροδεξιό.
1: Ναι.
5: Μην τους βρίζετε.
1: Ποιος τους βρίζει, ρε, κύριε Χριστό, συγγνώμη. Κάνε μου τη χάρη τώρα να καταλάβω. Σε ποιον το λες ποιο τους βρίζει? Έβρισα εγώ τίποτα?
5: Όχι εσείς, ρε αγόρα, εσύ. Όχι εσύ, οι άλλοι.
1: Α.
5: Δεν είπα εσύ.
1: Ναι.
5: Εσύ μιλάς δημοκρατικά.
1: Ακριβώς.
5: Καταλάβατε?
1: Να σου πω, κύριε Χριστό, αυτό που λες τώρα έχει ακουστεί ότι γίνεται κάποιο σχήμα για να το λες κάτι, ξέρεις?
5: Βέβαια. Μην τους υποτιμάτε τους χρυσαυγίτες. Του χρυσαυγίτες ήταν με τον Παπαδόπουλο. Μην τους υποτιμάτε. Όχι εσείς.
1: Ναι.
5: Όλοι σας.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι με τον Βελόπουλο που σας λέω αυτά. Ναι. Και δεν μπορώ να τον πιάσω τον Βελόπουλο να του μιλήσω. Είμαι 80 χρονών.
1: Να σε
5: ξέρω
1: καλά.
5: Πολλά πράγματα.
1: Ναι, βέβαια.
5: Εσείς μπορείτε να μιλήσω με τον Βελόπουλο μια μέρα?
1: Κοίτα, και άκου, κύριε Χριστό. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάνει εδώ εκπομπή κάθε μέρα 12 με 1. Και
5: δεν
1: κάποια
5: μπορώ
1: στιγμή.
5: Να δεν μπορώ.
1: Άκου.
5: Δεν μπορώ.
1: Α, δεν μπορείς και την ώρα, γιατί κάνει δεν επικοινωνία μπορώ με τον κόσμο.
5: Με ποιον, ναι?
1: Με τον κόσμο, μιλάει με τον κόσμο.
5: Δεν θέλω να το ακούσει ο κόσμος, θέλω να το πω κατά ιδία.
1: Α, θες να πει να το... ωραία, πάρε εκεί στην Ελληνική Λύση, δεν ξέρω πού είναι το κόμμα, να έχεις μια επαφή.
5: Γιατί ετοιμάζεται, σου λέω. Ετοιμάζεται κάποιος εισαγγελέας.
1: Ναι.
5: Με καταλάβατε?
1: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό θα το κάνεις, θα πάρεις τηλέφωνο και θα μιλήσεις εκεί που πρέπει.
5: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ εγώ να σου πω τώρα.
5: Χάρηκα πολύ, να σε
1: καλά. Να σε καλά, κύριε Χριστό μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε στην... όχι, επόμενη γραμμή, Πω, χαμός γίνεται. Παρακαλώ.
6: Έλα μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Έλα, Παντελής είμαι.
1: Γεια σου, Παντελή.
6: Εν τέλει, σήμερα κατάλαβα ότι όντως είσαι ανεξάρτητο άτομο. Εγώ δεν είμαι κόλακας. Εγώ για να πω καλή κουβέντα πρέπει να είναι πραγματική. Αποκλείεται να πω καλή κουβέντα έτσι για να την πω. Και στο θέατρο το ίδιο. Αν δεν ήταν καλός ο συνάδελφος, έφευγα για να μην πω τίποτα. Ούτε καλό ούτε κακό. Για να ξυγιόμαστε. Μ' ακούς?
1: Πολύ καλά.
6: Λοιπόν, εξάλλου είμαι ο μοναδικός που όλοι έχουν πάρει χρυσά, αριστεία και άριστα στα διπλώματα και εγώ επέβαλα να πάρω πολύ λίαν καλός, γιατί δεν ήμουν καλός στο δίπλωμά μου. Είμαι ο μοναδικός. Και όλοι γίνανε επαγγελματίες, δεν γίνανε με χρυσά, αριστεία και βραβεία και εικοσάρια. Λοιπόν, αυτά είναι παρενθετικά. Στο Φερεντίνο πριν από πολλά χρόνια συνέντευξη του Αυγολέμωνου στον υπόδρομο. Νέος ο Αυγολέμωνος με μαύρα μαλλιά και μουσι, και είναι να μιλάμε για μπες μέσα Φερεντίνος Αυγολέμωνος, θα το βρεις. Δεν ξέρω αν τι ξέρεις τη συνέντευξη αυτή.
1: Ναι, μου το έχεις πει, με νομίζω και ο Κώστας, ότι εκεί πρώτα είπε τη λέξη Αυγολέμωνο.
6: Μπράβο, όχι, δεν το έχω πει εγώ. Δεύτερον, δεν ήταν 7 ετία του Παπαδόπουλου, ήταν 6 ετία.
1: Ναι.
6: Και παίζει ρόλο αυτό, γιατί ο τελευταίος χρόνος, δυστυχώς, του εγκάθετου Ιωαννίδη που τον βάλανε οι Αμερικανοί, ήταν η καταστροφή για την Ελλάδα.
1: Αυτός ο αληθινός Χουντικός.
6: Ακριβώς. Τώρα, όσο...
1: Δεν ξέρω ποιοι τον βάλανε, ξέρω πως τι ήταν, ότι ήταν αυτός, δεν είναι καμία σχέση με Παπαδόπουλο.
6: Η γυναίκα του ήταν Εβραία.
1: Δεν ξέρω από αυτά, μη μου λες, με ενδιαφέρει πως δεν ήταν άλλο Παπαδόπουλος, άλλο Ιωαννίδης.
6: Ναι, ήταν σε συνεννόηση ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά πάμε στο τελευταίο. Εγώ επειδή σου έχω πει, ακούω το σταθμό συνέχεια.
1: Ναι.
6: Και το βελό, τα πάντα. Ακούω από το πρωί έως και, σε, και ναι. σε σένα. Μετά σταματάω και ακούω μετά το Χίο ξανά πάλι γύρω στις 4 το πρωί.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, είχε δίκιο ο κύριος Γιάννης. Στο λέω εγώ, πάρε με τηλέφωνο αν θες να στα πω απ' έξω. Είναι σφάλμα αυτό που κάνει ο Βελόπουλος.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει, μην μου μιλάς για αυτό. Παίρνει τίποτα άλλο.
6: Εγώ το λέω που το άκουσα. Εγώ το άκουσα από τη, και τον ακούω όχι σήμερα μόνο.
1: Ναι.
6: Από το, δεν αφήνω νη και το σε τα πάντα.
1: Ωραία. Παίρνω τίποτε άλλο.
6: Είναι σφάλμα αυτό. Απλά θέλω να πω ότι τα βέλη πρέπει να επικεντρωθούν στην ψευτοκεντροδεξιά και στην αριστερά. Μετά, σήμερα δε. Μου κάνανε ένα λίβελο επειδή έγραψα κάτι για το Βίτσι,
1: ναι.
6: γιατί αυτοί ξέρουν μόνο να βρίζουνε.
1: Ναι.
6: Οι κομμουνιστές ξέρουν μόνο να βρίζουνε. Εγώ τους είπα, διαβάστε το περιοδικό Against Macedonia, το δίγλωσο, και από εκεί και πέρα, άμα θέλετε, εδώ είμαστε, εσείς θα βρίζετε και εγώ θα σας λέω τι έχουν γράψει οι κομμουνιστές για τον κομμουνισμό. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Παντελή. Σε ευχαριστώ και να πάω ένα ακόμη μήνυμα, παιδιά. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνεις να λέμε ό,τι μας απασχολεί. Ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε. Κανένα άλλο, όχι, θα πάμε σε γραμμή και μετά ξαναδιαβάζουμε πάλι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
7: Ηλία, μ' ακούς?
1: Ναι.
7: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
7: Ήθελα να πω στο φίλο ακροατή που είπε για τους χρυσαυγίτες.
1: Ναι.
7: Οι χρυσαυγίτες, αν ήταν έξυπνοι, δεν θα ήταν στη φυλακή, θα ήταν στην κυβέρνηση. Γιατί ο κόσμος τους τίμησε. Έτσι δεν είναι? Τους τίμησε και με το παραπάνω. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι κρυφοναζίδες. Πολύ καλά κάνει ο Βελόπουλος και τους αποφεύγει. Διότι δεν είναι άξιοι να κυβερνήσουν. Τους δόθηκε εξουσία και είναι στη φυλακή. Και δεν μου πείτε ότι τους μπερδέψανε και τους κάνανε. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Άμα το ξέρεις, καλώς. Άμα δεν το ξέρεις, πήγαινε σπίτι σου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
7: Για μένα είναι κρυφοναζίδες. Όχι για μένα, για όλο τον κόσμο. Αφού βγήκε. Άλλωστε δεν τρέπονται και οι ίδιοι να το πούνε. Από πού και σπου. Και να σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
7: Ξέρετε πόσες φωτιές είχαμε στην Ελλάδα από το 67 μέχρι το 74? Καμία. Και σήμερα είχαμε 100. Ή σήμερα ή χθες, άκουσα το ραδιόφωνο, είχαμε γύρω σε 96 φωτιές σε μία μέρα. Ας κάνει ένας δημοσιογράφος ένα γκάλο, δηλαδή πόσες φωτιές είχαμε εκείνη την 7 ετία και πόσες έχουμε,
1: βέβαια,
7: τώρα.
1: Βέβαια, εδώ θα σου θα πω, Γιώργο μου, ότι άλλες εποχές τότε, άλλα τα μέσα να τσούζεις φωτιές και άλλο τώρα. Δεν δικαιολογώ τις σημερινές φωτιές και την κυβέρνηση. Ούτε πάλι που έχω πει τα καλά του Παπαδόπουλου, αλλά τότε πού να βάλεις φωτιά και πού να κάνεις που τώρα μπορεί να φύγει από εδώ και βάλω το χέρι μου και κάνω μετά μακριά 40 χιλιόμετρα και βάλω φωτιά.
7: Μου έλεγε αξιωματικός της αεροπορίας ότι αν βάλεις φωτιά σήμερα σε έχουν δει από τον δορυφόρο σε ένα λεπτό.
1: Ακριβώς, αλλά και με τι τρόπους βάζεις.
7: Ο καιρό τούτο. Ο καιρό εκείνο που δεν είχαμε τι. Αυτά τα μέσα πώς δεν είχαμε καμιά φωτιά δηλαδή?
1: Ναι, γιατί δεν βάζαμε, γιατί τότε έχουν χαλάσει οι άνθρωποι, είναι καταστροφικοί οι άνθρωποι τώρα.
7: Και κάτι πολύ σημαντικό. Καλά κάνουν και καθαρίζουν τα οικόπεδα, αλλά τα καθαρισμένα οικόπεδα δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί μας ενδιαφέρει να μην μπαίνουν φωτιές. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας δεν είναι τα καθαρισμένα
1: οικόπεδα. Σωστό.
7: Για να βγάζουν λεφτά οι αλλοδαποί που δουλεύουν μαύρα να τα παίρνουν από τους Έλληνες.
1: Ναι.
7: Καταλάβατε. Το πρόβλημά μας είναι να μην μπαίνουν φωτιές. 96 φωτιές σε μία μέρα.
1: Και όπως είδαμε, Γιώργο, δεν παίρνανε κάτι ακαθάριστα οικόπεδα φωτιές. Παίρνουμε στα δάση και πάνω στα βουνά.
7: Ναι, μωρέ.
1: Που πάει να πει ότι τα χεράκια δουλεύουν καλά.
7: Από τον ουρανό πέφτει φωτιά, ναι, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
7: Ναι. Λοιπόν. Ας έχουμε διάκριση στη γνώμη μας και ας ψηφίσουμε σωστά. Μόνο ένας δόρυφος στην Ελλάδα, ο Βελόπουλος, κανένας άλλος. Σας το λέω υπεύθυνα.
1: Αυτό είναι το πιο σοφό, να σκεφτούν ο κόσμος έξυπνα.
7: Εμά δεν σκέφτεται έξυπνα, άμα μου λέει τους χρυσαυγίτες, να τι κάνανε και είναι στη φυλακή. Άμα ήταν έξυπνοι θα ήταν στην κυβέρνηση, δεν θα ήταν στη φυλακή. Ούτε αυτό δεν μπορούν να σκεφτούν. Και στρατιάτες που ήταν με την ευλογία του Κασιδιάρη, τι γίνανε? Ψηφίζανε τα του Μητσοτάκη, Δεν είναι ψέματα αυτά, είναι ψέματα. Αλήθεια είναι. Mm. Ας βγει κάποιος άλλος να μιλήσει.
1: Ωραία.
7: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Παιδιά, όπως είδατε, ακούγονται όλες οι απόψεις σας. Τις σέβομαι όλες. Σας έχω πει πως εγώ προσωπικά, ούτε αναλυτής είμαι, ούτε δημοσιογράφος σαν αυτούς τους από τους 100 που μόνο 5 μετράνε, 95 είναι για πέταμα. Ούτε σας κάνω τον πονηρό εδώ πέρα. Εγώ είμαι ένας τοπιός που με πήγε καλά η τηλεόραση που κάνα αυτές τις χιλιάδες εκπομπές που έχω κάνει και του ραδιοφώνου, που τώρα ξανά έκανα ραδιοφώνο. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω ραδιοφώνο. Έκανα για κάποιο λόγο να τα αποδώσω κάτι το καλό. Σας έχω ξαναπεί, δεν έχω πει ακόμη ποτέ ποιος, πού και τι ήθελα να τα αποδώσω και σε ποιον ήθελα να τα αποδώσω. Έτσι, μια κίνηση που την εκτίμησα τόσο πολύ ότι είναι πραγματικά πατριώτης, βάζοντας το χέρι του να παιχτεί το έργο μου το κολοκοντρώνι. Εκεί ήθελα να τα αποδώσω εγώ ραδιόφωνο. Λοιπόν, σέβομαι όμως του καθένας από αριστερά μέχρι δεξιά. Εγώ δεν θέλω παροπίδες. Μπορώ να σκαλάω την καρδιά κάποιον, ακούω, ξέρω πολύ καλά εγώ τι θα ψηφίζω και τι ψηφίζω, και από εκεί πέρα σέβομαι του υπέρδεξιού τη γνώμη και του υπεραριστερού. Δεν είμαι αριστερό που αριστερός, επειδή τους γουστάρω που λέω λόγους, τίποτα, μην μιλήσει. Όχι. Ακούμε τους πάντες και κλέβουμε ποιοι είναι με το σωστό. Γιατί σας έχουν βάλει με παροπίδες αυτούς τους καιρούς. Δεν ξέρετε ούτε ποιοι είναι οι πατριώτες, ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι οι φασίστες, ποιοι είναι οι δικηστές. Ποιοι είναι οι χουντικοί, ποιοι είναι. Μου φαίνεται πως είστε μπερδεμένοι. Και όχι οι έξυπνοι ακροατές του ραδιομάχη. Γενικά έξω, πηγαίνετε, ναι, τα ρωτήστε. Να δείτε, να λες, ψηφίζω εγώ με αυτόν. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
8: Ήθελα καιρό ακούω την εκπομπή σας. Απλά αυτό ήθελα να πω ότι τα λέτε πολύ σωστά γενικά.
1: Να είστε καλά.
8: Τις τελευταίες μέρες που σας ακούω εδώ και περίπου 10-15 μέρες.
1: Το όνομα θέλω, σας παρακαλώ.
8: Είστε.
1: Το όνομά σας.
8: Νίκος, από Ραθήνα σας ακούω.
1: Έλα, Νίκο. Εντάξει, Νίκο. Ναι, Νίκο.
8: Όχι, αυτό πήρα να σας πω, σας ευχαριστώ γιατί εντάξει μου κρατάτε συντροφιά το βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Θες και να πεις κάτι, μια γνώμη σας για το ότι θέλεις.
8: Όχι, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
8: Να προσέχετε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Αντιλίγουμε, ρε παιδιά, να τυλίξετε σαν αλουμινόχαρτα ό,τι λεφτά έχετε, ό,τι χρυσαφικά έχετε, πετάξτε τα μπαλκόνια σας. Τυλίξτε τα σε αλουμινόχαρτα και πετάξτε τα έξω. Να το πω τρίτη φορά. Και μετά μου λέτε ψηφίζω εγώ με αυτούς. Και ψηφίζετε. Η κατάλληλα σας φταίνει υπέρ δεξί, υπέρ αριστερή, σας φταίνει δεν ξέρω κι εγώ τι. Ξυπνήστε. Πώς γίνεται. Έχουν πει τηλεοράσει τώρα από τόσες συμβουλές, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να την πατάει άνθρωπος σήμερα, σημερινή μέρα, με τόσα μέσα, με τι ηλικία. Δεν μπορεί να είσαι καλά στο μυαλό. Και λυπάμαι για οποιαδήποτε γριούλα, για γιούλα, παππού. Καλά λέει ο Χίος ποιοι ψηφίζουν. Θα μου πεις οι άλλοι τώρα, οι στιγουργός, να είναι καλά. Δεν είναι κακή αυτό που θα πω. Τη βάλανε και στο αλουμινόχαρτο και τους πήραν τα χρυσαφικά. Και μετά μου λες να μην την παζί. Ναι, αλλά ξυπνάτε. Δεν γίνεται να βγάλεις χρυσόχαρτα απ' έξω, βγάλει τα λεφτά και να ρητώνα να τα παίρνει, να κόβει βόλτες και να παίρνει τα λεφτά σου, ρε. Πού είστε εσείς, εσείς ψηφίζετε μαζί με κόσμο. Εδώ σε αυτό με το Χίο. Δέστε, βάλτε τους μέσα όταν πάνε να ψηφίσουν. Κλείστε τους, αλλά ποιες ηλικίες. Που είναι και κάποιοι μεγάλοι στην ηλικία σοφοί, κάποιοι μεγάλοι στην ηλικία βλακοδέστατη σαν παιδάκια και παιδιά πιο νέα που είναι σοφοί σαν μεγάλοι. Δεν ξέρω ποιο να κλείσει μέσα, ρε Χίο. Αλλά σοφό λέει, σοφά λέει, κλείστε του λέει. Πώς να μην κλείσει ένα ο οποίος πάει και δει, έλα, σου βγάζω απ' έξω, γιατί θα το πειράξει το υγραέριο, σου βγάζω τα ξαφικά μου. Καλά θα κάνει όλα να στα πάρει. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, ρε εσείς. Ρε, ξυπνήστε μετά, μη σας φταίνει άλλοι, ρε. Και μη σας φταίνει κυβερνήσεις, ρε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, σε Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μεσημέρια 12:01, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Εκεί μπορείτε να έχετε επαφή μαζί του. Δεν ξέρω πότε βγάζει επαφές ο άνθρωπος μέσα στις κουτούρες του. Δεν ξέρω πόση ώρα και πόσο αφιερώνει πέρα από αυτά που θέλει να πει. Τηλεφωνήστε και βρέστε τον και οτιδήποτε από πρώτο χέρι, οτιδήποτε αμφιβολία, οτιδήποτε ερωτηματικό. Νομίζω ότι είναι ο πιο ιδανικός άνθρωπος να απαντήσει. Τι να τον εκπροσωπούμε εμείς εδώ να απαντήσω, ότι. Λοιπόν, και Στέφανος Χίος το απόγευμα 5 με 6 Ράδιο Μακελάρηδες και ο πάντα καταγγελτικός ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
9: Ναι. Μπρο.
1: Ναι.
9: Σαλάμ αλέκουμ.
1: Αλέκουμ σαλάμ.
9: Τι κάνει μπρο.
1: Πώς είσαι.
9: Εγώ πολύ καλό.
1: Ναι.
9: Μην κατηγορεί πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός θέλει καλό όλα παιδιά.
1: Ναι.
9: Εγώ θέλω να παρακαλέσει κάτι. Αύριο περνάει αλλή από γειτονιά. Μαζεύει χρύσο, βάλει λικάνη και κρεμάει κουρδέλες. Να μην κάθομαι εγώ και εξοδεύει κάρτα, τηλεφών, βγες έξω, βάλει όλα, βάλει μέσα λικάνη, βάλει πάνω πιτσέτες, έρθει αλλή μαζέψει. Πάει κάτω Μπαγκλαντές, φέρει ψηφοφόρο, βγαίνει Μητσοτάκη 99%. Καλό είναι. Τώρα ακούει Μητσοτάκη, θα βγαίνει αύριο με Τάτσου να μαζέψει. Εγώ θέλει να παρακαλάει πρόεδρος ΔΕΗ που παίρνει πολλά λεφτά. Για το Έλληνα, επειδή λέει όλα ξυπνάει, και θα σου πω μετά γιατί είναι έτσι. Να βάλει ένα σποτ με Μίκη Μάους τηλεόραση για το παππού, το ξεμοραμένο, για το γιάγια, το ξεκουτιασμένο. Να καταλάβει να μην ανοίγει πόρτε, να μην σηκώνει τηλέφωνο, να βάλει επειδή ακουστικά αυτή η Walkman, να ακούει όλη μέρα μουσική. Και όταν χτυπάει κουδούνι, ΔΔΕ, να έχει ένα άλλο νούμερο, να παίρνει το 100, να μαζέψει όλα αυτά τα παιδιά, να στείλει πάλι πίσω ο Κατάρ. Εκεί έχει ωραίο φυλακή. Έχει μεγάλο ήλιο, κάνει όλη μέρα θεραπεία.
1: Ναι.
9: Καλό. Αφού στείλαμε Πυράβλος, στείλαμε Αραβία, να στέλνουμε και παιδιά εκεί να παίρνει καλό μάθημα. Λίγο λεφτά. Δίνει τόσα λεφτά δημοσιογράφος, δίνει λεφτά όλα, δίνει. Ας δώσει ένα μικρό, ας δώσει και στο κανάλι το Αλέτ να παίζει το σποτ. Το ΔΕΗ, τόσο παίρνει. Ένα λεπτό να ανεβάσει λίγο το ρεύμα, το ξόφλησε όλο. Και για να μην λέτε να ξυπνάει το Έλληνι, αυτό είναι επιστημονικό. Όλοι λέτε πρόβατο. Το πρόβατο δεν χρειάζεται. Εκείνος που είναι ξύπνιο πάντα είναι το κουτέτσι. Τις κότες. Γι' αυτό λέει κουτορνήθη. Όρνηθες, κότες. Κουτές, όρνηθες, κουτορνήθια.
1: Σωστά.
9: Και όλα αυτά πάει και ψηφίζει. Και Ιούλιο 73, για να μην ξεχνάει, ψήφισαν το Σύνταγμα το 73. Και ένα μήνα μετά πηγαίναμε λαμπάδες να φέρει καραμάνα λίγη, Παπάνδρεος και όλο το συνάφι. Κουτορνίχια, σαλάμ αλέκουμ Έλληνοι, Ιβρίδια, σαλάμ αλέκουμ.
1: Καλά σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ παιδιά. Ωραία, κλείσαμε ωραία με νουθετικά πράγματα από το φίλο μας και πάμε αμέσως, αλλάζουμε δευτερόλεπτα παιδιά και επιστρέφουμε εδώ. Δευτερόλεπτα και γυρνάμε τη δεύτερη ώρα.
10: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, για δούμε ρε παιδιά τώρα, μου γράφετε μερικά πράγματα που ό,τι ακούτε εδώ, αυτό το ζωντανό το άτιμο είναι καταπληκτικό το τι μου απαντάτε. Προσέξτε τώρα κάτι, γιατί κάποιοι αδικείτε κάποιους, σας είπα δεν ήξερα τη θέση του Βελόπουλου. Ακούστε τι μου γράφουν τώρα εδώ. Μαρία Κόντι, τα Καναντέρ τα αγόρασε ο Παπαδόπουλος τότε. Πάμε αυτό. Καλησπέρα, γεια σου Γιώργο. Μαρία Κόντι, Ηλία, ευχαριστούμε για το βήμα μας δίνεις, τα λέμε. Να λέμε μας από σχολή, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω το διάβασα πριν. Η Μαρία, ο Βελόπουλος έχει πει αρκετές φορές στο παρελθόν ότι οι Ξαβγίτες είναι άδικα στη φυλακή. Έτσι. Σας λέω λοιπόν, για μην αδικώ κανέναν εγώ τώρα, επειδή είναι και αρχηγός κόμματος, να πω α, ναι, έγινε έτσι και σας είπα. Δεν έχω ακούσει το Βελόπουλο τι έχει πει. Και η Μαρία, η Κόντι μου λέει αυτό, που φαίνεται διαβασμένη κάθε φορά μου γράφει κάτι. Λοιπόν. Καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Πω, πω, φανατικά και μόνο μας βλέπει ένας Τούρκος κάθε βράδυ. Μήπως είσαι της Μήτρε ή... το φίλο μου το Ιουσούφ. Ιουσούφ, σε βλέπω από Μήτ και πάνω. Έτσι, αλλά έχουμε και εμείς Μήτη. Μυριζόμαστε πολλά πράγματα. Λοιπόν, Μαρία Κόντι, καλά λέει ο Χίος. Κλειδώστε τους γέρους μέσα, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρα. Λοιπόν... Αυτά σας διαβάζω ό,τι μου γράφετε. Δεν κόβω τίποτα. Εντάξει, γιατί δεν έχω λόγο κάπου να νιώθω, όπως λέτε, υπέρ ή εναντίον. Είναι η καθαρότητα της εκπομπής. Όπως και όλες οι εκπομπές εδώ στο Ραδιομάχη έχουν ελευθερία λόγου. Δεν είναι αυτή η εκπομπή τώρα εδώ και κάνω τον πονηρό που όποτε η αλήθεια σας λέμε εμείς την καθαρά. Όλες οι εκπομπές, οι περισσότερες ή κάποιες που είναι και βαρύ πυροβολικό του ραδιοφώνου, τις αναφέρω και συχνά. Είναι ελεύθερες εκπομπές. Γενικά όλες βγαίνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για να μην βλογάμε τα γένια μας μόνο όπως ακούγεται, διαβάζω τα πάντα. Αυτά μου τα γράφετε τώρα στο διαδικτυακό κανάλι, εντάξει. Αυτά μην αναρωτηθεί κανείς τι είναι. Μην πείτε καλά ρε, πού διαβάζει αυτός. Πού τα λέει αυτά τα μηνύματα. Πρώτον δεν ανοίγω μηνύματα μέσα σε κινητό που δίνει εδώ το κανάλι. Δεν έκανα ποτέ μήνυμα που έχετε εδώ ένα... Viber, τι είναι εδώ πέρα, πώς το λέμε. Δεν έχω διαβάσει ποτέ μηνύματα και τις πρώτες μέρες κρίμα δικούσα κάποιον, αλλά το καταργήσα. Και κάνω το διαδικτυακό παράλληλα γύρισμα που μου δίνει την ευκαιρία να διαβάζω και από εκεί όποιος θέλει να γράψει κάποιο. Και όποιος θέλει να βγαίνει και μας βλέπει και τηλεοπτικά από το διαδικτυακό κανάλι Ηλίας Κακλαμάνης στο YouTube. Εκπέμπουμε κάθε μέρα. Καλό μας έχει κάνει, κακό δεν μας έχει κάνει. Λοιπόν, 2-17-18.000, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα φίλε μου Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Σπύρος είμαι από το Ήλιον. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Σπύρο.
2: Εγώ θα προσέξω τι θα πω τώρα αυτή τη στιγμή, διότι είναι η κανάλι, ακούγεται πανελληνίως, εισουργεί και τα σχετικά, δεν θα πω ούτε ονόματα ούτε τίποτα.
1: Ναι.
2: Το τηλέφωνο μου υπάρχει όποιος θέλει, ας με πάρει τηλέφωνο. Αλλά πρώτα θα πω το εξής. Αυτή η αύξηση του μισθού που έδωσε στους πατέρες της Εκκλησίας μας, ναι, δεν έγινε τυχαία. Διότι εκεί πέρα συναθρίζονται δυστυχώς, θα το πω, άνθρωποι άνω των 70 και χειραγωγούνται μετά το Ευαγγέλιο σε άλλο είδους Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
2: Έξυπνη κίνηση. Πανούργα η κίνηση. Έτσι. Πολύ ωραία. Έχω να σε πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο και θυμάσαι που σου είχα πάρει ένα βράδυ πριν από 40 μέρες περίπου που είχαμε ενταφιάσει την πεθερά μου, αν θυμάσαι που σου είχα πει ότι μας ζητάγαν του κόσμου τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Άκουσε λοιπόν αγαπητέ μου φίλε, ή από εγώ ξέρεις δεν έχω μιλήσει ποτέ εναντίον των ιερωμένων, των πατέρων της Εκκλησίας, γιατί δεν είναι το σύνολο, όπως στη δική μου δουλειά δεν είμαστε το σύνολο,
1: σωστά,
2: και στη δική σας τη δουλειά.
1: Σωστά.
2: Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κρούσματα. Πήγαμε λοιπόν να μνημονεύσουμε τη γιαγιά, την ουρανία, σε μια εκκλησία της περιοχής μας. Για 10 λεπτά ευχής με τα κόλληδα, θέλεις να το πιστέψεις, δεν θέλεις, ζητήσανε 100 ευρώ. Το ακούς Ηλία. Και επειδή εγώ δεν ήμουνα εκεί μπροστά παρόν και τους είδα να ψάχνουν διόλυρο, παιδιά τι έγινε. Μου λέει η γυναίκα μου, επειδή ήξερε ότι θα αντιδράσω απευθείας εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
2: Τίποτα, μου λέει, κάλε στην άκρη, θα, τίποτα, θα σου πω μετά. Λέει, πάτερ, λέει, δεν ψάχνω να βρω, δεν έχουμε λεπτό σε λεφτά μαζί μας. Δεν πειράζει, λέει. Λέει η γυναίκα, να σας πληρώσουμε, λέει, με κάρτα, με POS. Δεν έχουν, λέει, POS. Αλλά άμα θέλετε, λέει, αφήστε μας την κάρτα σας, με το POS, θα πάμε στην γραφή και βάλετε τα μετρητά. Το λέω και δεν το πιστεύει κανένας αυτό που λέω, έτσι. Είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
2: Αφήστε την κάρτα σας και το πίνετε να τραβήξουμε τα μετρητά αύριο και να τα την πάρετε. Βέβαια δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε κουτάκια. Ψαχτήκαν εκεί πέρα, πήραν και κάτι δανείκανε 20 άτομα και πληρώσανε 100 ευρώ για προσευχή 10 λεπτών στην εκκλησία.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα, το είπα και την άλλη φορά. Εδώ δεν φταίνε αυτοί που κυβερνάνε. Εδώ είμαι εγώ και εσύ. Εμείς και οι άλλοι. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή το λες και δεν το πιστεύεις. Απίστευτο. Και τίποτα άλλο δεν ήθελα να σου πω, Ελία μου. Το θέμα είναι ότι...
1: Είναι ταρίφες τελικά. Είδες ότι είναι ταρίφες. Εσάς λένε ταρίφες, αλλά περίμενε.
2: Εμείς οι οδηγοί τάξη δεν είμαστε τελικά ταρίφες.
1: Ακριβώς.
2: Ταρίφες είναι όλοι οι υπόλοιποι τελικά.
1: Ακριβώς, φίλε. Είναι, μου φαίνεται πως εκεί πέρα όταν τα εκκλησιαστικά και τα παπαδίστικα τέτοια μου φαίνεται ταρίφες είναι όπως εγώ το λέει, είπα μια μέρα ένα σχολείο που έκανα.
2: Μα γι' αυτό απομακρύνθηκε και ο κόσμος από μέσα στην εκκλησία. Απομακρύνθηκε. Και βέβαια κλείνοντας από αυτό που έχω ανάγκη να το πω, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου όχι απλά δυναμώνει μέρα με την ημέρα. Εγώ το λέω δημόσια, εγώ τον Κυριάκο τον Βελόπουλο τον ψήφισα προτού ξεκινήσει η ιστορία με τον Κυρανάκη που μας διέλυσε με την τροπολογία που πέρασε στο Κοινοβούλιο, έτσι. Mm. Εγώ τον ψήφισα τον άνθρωπο και υπερασπιζόμουν τις αρχές του και τα υιοθέτουσα όλα. Βέβαια από τη στιγμή που μίλησε με τον τρόπο που μίλησε ο άνθρωπος και την αλήθεια είπε με απλά ελληνικά.
1: Mm.
2: Στη Βουλή μέσα για τα ταξί, εντάξει. Ένας όμως παραπάνω που τον άνθρωπο τον στηρίζω 10 φορές ακόμα παραπάνω. Ταξί έχουν μετατραπεί σε μικρά εκλογικά κέντρα. Αυτό ας τα ακούνε κάποιοι. 14.000 ταξί. Σας λέω εγώ 10.000 ταξί στο λεκανοπέδιο. Μάχη FM. Και λέμε αυτά που λέει ο πρόεδρος. Και όσοι δεν τα ακούνε βάζουμε το κανάλι, τους ενημερώνουμε. Αφύπνιση. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
1: Ευχαριστώ,
2: θα υπάρξουν εκπλήξεις. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ,
2: καλή
1: Σπύρο.
2: Εβδομάδα.
1: Καλό σου βράδυ, Σπύρο. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου πριν 8-9 μήνες, πριν αρχίσουν να γίνονται τα κόμματα και τα διάφορα και από κόμματα και συμπτύξεις, ξεσυμπτύξεις. Πριν 8-9 μήνες, αν θυμάστε και δεν κάνω το πονηρό, μίλαγα για κάτι 20-22 και δίπλα αγκαλιά 2-3 κόμματα. Δίπλα-δίπλα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, θα δείτε τι θα γίνει. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Είμαι ο Μιχάλης από την Γλυφάδα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Γεια σου. Πρώτον θα πω κάτι μεγάλο ψέμα που συνέβη στη Γερμανία.
1: Ναι.
3: Πριν περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, η αρχηγός του... ας τα πούμε δεξιού κόμματος,
1: ναι,
3: ακροδεξιού,
1: ναι,
3: είπε πως εμείς δεν είμαστε, λέει, υπέρ του Χίτερ, γιατί ο Χίτερ ήταν κομμουνιστής. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ψέμα. Ο Χίτερ, δεν σχολιάζω εγώ, ήταν εχθρός του κομμουνισμού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που λέω.
1: Ναι, σωστά.
3: Μπράβο. Είναι, δηλαδή, καθαρά χοντρικά. Ένα αυτό. Το δεύτερον, επειδή μπαίνουν κλέφτες και τα λοιπά, εγώ δεν έκανα, επειδή είναι 200 ευρώ. Με 200 ευρώ σε ένα καλό κατάστημα μπορεί να βάλει μια κάμερα και να μην φαίνεται. Γιατί υπάρχει κάμερα που είναι 20 ευρώ, 25, αλλά φαίνεται. Δηλαδή μόλις μπει ο κλέφτης μέσα θα κοιτάξει γύρω γύρω να δει αν έχει κάμερα. Αυτή δεν φαίνεται, αλλά είναι 200 ευρώ.
1: Ναι.
3: Το καταλαβαίνει, τον πιάνει δηλαδή το, και τον βιντεοσκοπεί και μετά αν κλέψει τον πιάνει.
1: Ναι. Καλά, το καλό είναι να μην μπει καθόλου, Μιχάλη μου. Τώρα
3: σου...
1: να έχεις αόρατη κάμερα, να μην έχεις αόρατη.
3: Μπράβο. Το καλύτερο είναι.
1: Κάνα του baseball τέτοιο σώζει την κατάσταση ή τίποτα άλλο. Πάμε, προχωράμε.
3: πολύ σωστό. Το καλύτερο να μην πει. Το καλύτερο να χτυπάει την πόρτα, ποιος είσαι, είμαι τη ΔΕΗ. Να θα τηλεφωνήσω εγώ στη ΔΕΗ, όχι θα μου τηλέφωνε. Αυτό θα πρέπει να κάνει. Τι λες, δεν είσαι.
1: Ρε Μιχάλη, τα λες τόσο απλοϊκά. Άμα φτάσει απ' έξω ο κλέφτης και σου λέει, έλα, ναι, είμαι τη ΔΕΗ, άσε να πάει στο μην πω τίποτα. Λοιπόν, προχώρα.
3: Τώρα το είδα πολλές φορές, θα το πω και άλλη μια φορά. Ναι. Ο καταλληλότερος είναι ο Βελόπουλος, γιατί θα κοιτάξει, έτσι το είπε, θα δώσει δυνάμεις στη γη, δηλαδή εκεί στις τροφές δηλαδή, και θα είναι άλλα πράγματα, θα είναι ακριβά, δηλαδή ξέρω και τα καλλιντικά θα είναι ακριβά, κάποια άλλα πράγματα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα καλλιντικά ή οι λεπτομέρειες, μας ενδιαφέρει το φαΐ.
1: Η πολυτέλεια θες να πεις, ναι.
3: Μπράβο, αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται με το μυαλό, αλλά σκέφτονται με τα πόδια που λένε, ή με την καρδιά. Δυστυχώς ο Βελόπουλος, κάτι πιστεύω εγώ, δεν θα είναι πρωτοχώμα, αλλά δεν είναι σημασία εμείς να ψηφίζουμε το πρωτοχώμα. Ο Βελόπουλος θα είναι περίπου το τρίτο κόμμα, αλλά το σωστό ποιο είναι? Δεν λέμε ποιος θα είναι ο πρώτος, ποιο είναι το σωστό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Το σωστό, όχι
1: σ' ακούω, σ' ακούω και δεν συμφωνώ με τίποτα πουθενά μαζί σας, αλλά και συμφωνώ και κρυφά σε αυτά που νομίζω εγώ. Δεν χρειάζεται να λέω, όπως με ρωτάει και ο Κώστας, έτσι δεν είναι, κύριε Ηλία? Τι με ρωτάει, δεν μπορώ να με ρωτήσετε. Άστο σε μένα να πιστεύω τα δικά μου. Πάμε, προχωράμε.
3: Και κάτι άλλο και τελείωσα. Είχα πει εγώ στο ραδιόφωνο πως ποιος διάβασε το υγιής κοινωνία. Εγώ έχω διαβάσει βιβλία. Το πρώτο βιβλίο, το οποίο ξέρω εγώ μόνο που είναι οι 10 εντολές, είναι το καλύτερο, δηλαδή η Αγία Γραφή. Αλλά μετά ακριβώς από πίσω του είναι Οδηγός Φυσικής Θεραπευτικής και Υγιής Κοινωνία. Όποιος διάβασε την Υγιή Κοινωνία, όταν τηλεφωνήσει στο κανάλι δηλαδή τώρα, να τον ακούσει ποιος είναι. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
3: Και καλή υγεία.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Αγνά, αυθόρμητα. Τα λέει ο Μιχάλης πολλές φορές καλά, μερικές φορές λίγο πιο ανάλαφρα, χωρίς να είναι κατηγορία αυτό. Είναι πιο αγνό, έχει μια παιδική ψυχή αυτός ο Μιχάλης. Λοιπόν, παιδιά, Μουντιάλ, χαμός, Βραζιλία, αυτοί που διδάσκουν ποδόσφαιρο στον κόσμο, εγώ φίλο Βραζιλιάνος είμαι, λυπάμαι που έφυγε από τη μέση. Πώς σας καταφέρανε, ρε κάντε φέρε, Βινίσιους και τέτοια, μου κάτσε τους μεγάλους παίκτες, θέλατε να τριπλάρετε και τους. Θέλατε να τριπλάρετε και τους θεατές εσείς. Μου κάνει εντύπωση, χάνετε πέναλτι. Ο άλλος αριστερά τους τρίπλα ρόλους και ήθελε να περάσει και τους άλλους, και όταν περάσει και τα δίχτυα, χωρίς να βάλει γκολ, θα το έκανε. Τρέλα πουλάτε και σας κερδίζουν οι Νορβηγοί με δύο κεφαλές, με δύο. Τέσσερις ευκαιρίες Νορβηγοί, δύο γκολ. 17 ευκαιρίες σε εσάς και πέναλτι, κανένα γκολ. Τι να σας πω. Κρίμα. Εσείς που διδάξατε στον κόσμο ποδόσφαιρο, εσείς που έχετε το μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών, Πελέ, και τα καταφέρνετε εκεί λαού λαού, πως αυτό να σας παίζουν οι Νορβηγοί. Σκληροτράχυλοι που βγάζουν καπέλο στο εξής του Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί είναι Νορβηγοί. Εμείς είμαστε μπασταρδεμένοι όλα και βλέπεις οι Γάλλοι, όλοι από την Αφρική. Οι Γερμανοί. Και αυτή η Αφρική, έτσι το καταντήσανε. Οι Γάλλοι, το είπαμε. Άγγλοι, μαύροι, χωρίς καμία υποτίμηση προς τους μαύρους ανθρώπους, παιδαράδες είναι, και έχω πει το θαυμασμό μου για τους Αφρικανούς. Όλοι μπασταρδεμένες. Μέχρι και εμείς βάλαμε στην εθνική, έχουμε κάτι Ζέκο, κάτι άλλους, κάτι ξένους, και δεν κοιτάνε τα δικά σας παιδιά. Οι Νορβηγοί, μπράβο τους. Σκληροτράφικοι Νορβηγοί, και κερδίσανε την ποδοσφαιρομάνα, τη Βραζιλία. Που όποτε θέλουν χορεύουν από τέχνη. Βλακοδέστατοι. Θέλανε να τριπλάρει ο άλλος τον έγκλη για μεγάλο παίκτη Βινίσιο. Ήθελαν να τριπλάρει μέχρι και τους θεατές. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό. Ρε. Ο άλλος πάλι χτυπάει πέναλτι και του πιάνει, λες και χτύπησε κανένα τσικό. Καλά να πάθετε. Τα θέλει ο ρόλος σας. Κρίμα. Μας απογοητεύσατε εμάς τους φιλοβραζιλιάνους, γιατί ξέρουμε ότι ξέρουν μπάλα οι άνθρωποι. Είναι οι πιο τεχνίτες στον κόσμο, αυτοί παίζουν μπάλα, αυτοί βλέπεις θέαμα. Τώρα αυτή τη φορά ήταν εκεί, μην πω τίποτα. Λοιπόν, και άλλες ωραίες ομάδες είναι, άλλη αδικία πάλι το Μεξικό. Πώς καταφέραν οι Άγγλοι πάλι με τη φανέλα τους, με τους ξένους, με τα διάφορα, γιατί είδατε τώρα είναι ασπρόμαυροι. όλη η Ευρώπη. Η μεν Αφρική είναι κανονικά ό,τι είναι, η δε εδώ Ευρώπη τα έχουμε καταφέρει εμείς και έχει γίνει. Και έχω πει γιατί το Μεξικό ήταν πολύ δυνατή ομάδα. Κρίμα. Κρίμα και αυτή. Όπως και οι άλλοι, ποιοι ήταν το πέναλτι που δόθηκε με τους. Σε ποιους δόθηκε, για να μην κάνω τώρα κρίση και σας χαλάσω την καρδιά σε μερικούς. Έχουν γίνει αδικίες, αλλά και εκείνο το τρελό τώρα που είπε ο Τραμπ και παίρνει πίσω τον ποδοσφαιριστή που αποβέλαν. Τι τρελά πράγματα γίνονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Εκείνο που θα σημειώσω και μετά θα πάω σε γραμμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τώρα, το Μουντιάλ, αυτό τι μου κάνει εντύπωση. Αφήνουνε, πιστεύω πως παίζει τη εξής, κάτι θα έλεγα, αλλά σέβομαι τους ακροατές. Αφήνουν και παίζουν τάχα ρεαλιστικό ποδόσφαιρο, πολύ σκληρό. Γίνεται της Σαντάνας σε πέναλτι, σε φάουλ και τέτοια. Και εκεί που θέλουν το δίνουν το πέναλτι τη σκληράδα. Προσέξτε τι πονηρό, τι κατάλαβα, πώς βοηθούνται αυτούς τους καιρούς κάποιες ομάδες. Ενώ παίζουν σκληρά, καλά ρε, το κλάδεψε ρε, δεν το δει. Όχι, τον αφήνει και λες, τότε και αυτόν τον άλλον που άφησε. Όμως με το παραμικρό σε κάτι που θέλει να δώσει υπέρ κάποιες ομάδες για βγήνει και τρία το δίνει. Πιστεύω πως παίζουν με πάρα πολύ σύστημα πονηρό. Το πολύ σκληρό, το πολύ ελεύθερο και λες πόπο δυναμικό για άντρες ποδόσφαιρο, ναι το σέβομαι, αλλά αφήνουν κάτι εγκληματικά κοψίματα, πέναλτι έχουν αφήσει και μετά δίνουν το πέναλτι εκεί που θέλουν, αφήνουν τη σκληράδα τους. Για προσέξτε αυτό που λέω. Μήπως είναι η σκέψη διαισθητική και πονηρή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ηλία.
1: Περιμένω πάντοτε το όνομά σας.
4: Γεωργία είμαι.
1: Έλα Γεωργία μου, έλα.
4: Τελείωσα. Το τελείωσα.
1: Τι τελείωσες.
4: Θέλω τα υπόλοιπα τώρα.
1: Τι εθηρείο διάβασες.
4: Δεν μπορώ να σου περιγράψω το τι έχω πάθει.

0: διαβάσω, γιατί κλαίω, θυμάμαι τα δικά μου.
1: Δεν μπορούσα να σταματήσω, ήθελα να δω το τέλος. Και χαίρομαι και σου δίνω συγχαρητήρια που τάξεις και τα τρία στα χέρια σου και αυτό είναι το καλύτερο. Δεν πειράζει, ό,τι και πέρασες, τώρα σου εύχομαι μια μεγάλη ευτυχία να ζήσεις με τα παιδιά σου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, κύριε.
1: Και βάλ τα πίσω τα κακά.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, το τώρα δίκιο... πώς θα πάρω τα άλλα δυο.
0: Όχι, θα σου κάνω δώρο, σου είπα το ένα εγώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρούμε τρόπο πώς θα το στείλω. Δεν το συζητάμε, σου υποσχέθηκα.
1: Καλά.
0: Επειδή έχεις πάρει αυτό το Γολγοθά, εγώ θα σου έχω ένα δώρο.
1: Αυτό ήταν, τι να σου πω. Αλλά θα μου στείλεις τώρα το ένα.
0: Ναι.
1: Είναι ο Αλέξανδρος, ο Μεγαλέξανδρος, ε.
0: Ναι, θα σου στείλω, θα δω τώρα πια τα άλλα, θα σου κάνω δώρο. Τι έχω.
1: Καλά, θα.
0: Γιατί είναι δώρο, και... δεν πετάς φράγκο σε αυτό. Θέλω το προσφέρω σε αυτούς που πήραν το Γολγοθά.
1: Και το άλλο είναι του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, το άλλο είναι του Κολοκοτρώνη, το άλλο του Μεγαλέξα, το άλλο είναι του Ακατάλληλου. Η Ακατάλληλου σε ένα πάρα πολύ ωραίο
1: δεν
0: και αυτό θα βρει.
1: Να πιάσω το κανάλι, ρε, Ηλία μου, δεν ξέρω γιατί.
0: Τι.
1: Και είπα σε έναν ανιψό μου να έρθει τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λέω στο γιο μου. Θα μου πει τι το θες το κανάλι.
0: Το. Και ποιο, τηλεόραση.
1: Ε.
0: Έχασε τη τηλεόραση το κανάλι, εννοεί.
1: Ναι, στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να βρω το κανάλι το Alter.
0: Κάπου από το Alert. Αποσυντονίστηκε η Γεωργία μου.
1: Ναι.
0: Κάπου έφυγε. Μου είπε και ένα βράδυ ένας κύριος, να είναι καλά, μου φαίνεται ο Θάνος. Μάνος, ο Θάνος. Είχε αποσυντονιστεί και το βρήκε.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Μη σε κουράζω.
0: Να
1: άλλο.
0: Σε καλά, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ.
1: Εύχομαι να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και γερή.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Τώρα όλα γίνονται.
0: Σε ευχαριστώ, όπως τα λες. Άρε, πώς με συγκινείται όταν ακούω κάτι, άκουλε τα μάτια μου. Δεν σταματάγανε. Αυτά είναι όταν γράφει κανείς ένα βιβλίο. Δεν είναι θέμα τι δίνει. Το θέμα είναι τι κάνει μετά και είναι σαν να. Τι να σας πω, με συγκινείτε και αν θέλετε το πιστεύετε. Εγώ δεν κάνω παραμύθι στον αέρα. Γιατί αυτά με δυναμώνουν σε κάτι που έχω γράψει. Να μου λες τα μάτια μου, τι μου είπες. Καταπληκτικό. Θα ακούσω μετά. Θα ακούσω το βράδυ την εκπομπή. Να κρατάω αυτά κάποια σχόλια που θέλω να τα βάλω κάποτε σε ένα βιβλίο. Όπως ο άλλος, άλλο, δεύτερη μέρα, κύριε Ηλία, κλαίω. Μου θυμίζει τα δικά μου και δεν μπορώ να συνεχίσω το βιβλίο. Ή το άλλο που μου είχε κάτι καταπληκτικά πράγματα. Και δεν βλογάμε τα γένια μας εδώ. Ούτε βάζω καμιά κυρία Γεωργία, κανένα κύριο Κώστα, Βαγγέλη, Νίκο. Πάρε τηλέφωνο και παίζει το βιβλίο. Ούτε ξέρω, το έχει διαβάσει το βιβλίο και παίρνει και μου λες αυτή την κουβέντα. Μια γυναίκα και κάποια ηλικία που δεν μπορεί να λέει κοτσάνες, είναι έμπειρη γυναίκα για να πει αυτή την κουβέντα. Λοιπόν. 2-17-10-8.000 παιδιά. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Εκεί καταπληκτικό και σήμερα εκεί στη ροή. Όλα καταπληκτικά. Έτσι για μη καμιά φορά μου παραπονιούνται οι κολλές από τη ροή. Πως λέω καμιά κουβέντα σε κάτι. Όταν είναι καταπληκτικά λέω καταπληκτικά. Όταν με ακούτε καμιά φορά και λέω το ζωντανό, αυτό το καλό έχει. Ότι λες, α, λίγο πιο πάνω τον ήχο ή κάτι, δεν είναι κακό αυτό. Δεν κρίνουμε ποτέ σε κάτι. Όπως αν πει εμένα κάτι, μίλα πιο δυνατά ή κοντά στο μικρόφωνο. Δεν μου χαλάει την εικόνα. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Αυτό το σκάνδαλο με τη FIFA που πήρε πίσω αυτόν με τον ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχει και πόσο πολύ θα είναι φερέγγιο τα ποδοσφαιρικά πράγματα, παιδιά, και το Μουντιάλ. Δεν ξέρω. Έχουμε πει. Εμείς που είμαστε φιλοτραμπικοί πρώτης τετραετίας, τη δεύτερη τετραετία τώρα με τους πολέμους είμαστε τόσο εναντίον που γι' αυτό δεν κάνουμε και σχόλια που κάναμε για τον Τραμπ. Αυτό τώρα το επενέβη ο Τραμπ ή δεν ξέρω αν επενέβη, μήπως έγινε πουθενά αλλού και έγραψε τίποτε στο Instagram ο Τραμπ, ευχαριστώ τη FIFA που σκέφτηκε έτσι. Δεν είμαι σίγουρο γιατί διαστραβλώνονται αυτές τους καιρούς τα νέα. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ ο άνθρωπος είπε ακυρώστε, το θεωρώ πολύ τρελό πράγμα και δεν ακύρωσε η FIFA μόνη της και ο Τραμπ είπε αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν είναι υπέρ του Τραμπ αυτή το σχόλιο που κάνω, αλλά είναι αυτό που λαβαίνουμε τα μέτρα μας εμείς αυτά τα χρόνια που είμαστε από το επάγγελμα. Δεν πιστεύουμε τίποτα αν δεν ξέρουμε από πρώτο χέρι. Αλλά όποιος και αν έγινε και όποιος και αν είναι, φανταστείτε αν απόψε τη νύχτα κερδίσει η Αγγλία. Με ποιο παίρνει, με το Βέλγιο. Τι θα λέει το Βέλγιο μετά. Θα είναι φερέγγιο το αποτέλεσμα. Όταν πεις έβαλες μέσα έναν που είχε αποβληθεί. Τρελά πράγματα ρε παιδιά. μπασταρδεύω τελικά όλα παντού. Όλα τα επίπεδα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, τώρα το Σαββατοκυριακό είχα πάει περιοδία στην Έτωλο Ακαρνανία σε δεκάδες χωριά.
0: Ναι.
2: Έχουν τα σήματα που έχουν στους δρόμους,
0: ναι,
2: τα απαγορευτικά, τα επιτρεπόμενα, τα ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Ναι. Είναι τα περισσότερα με σπρέι. Τα έχουν κάνει χάλια.
0: Τι λες μου.
2: Ναι, ναι, και πολλές πινακίδες που έχουν φέρει πριν που λέει ναύπακτο, ξέρω εγώ, θέρμο, ιστορίες, κάτι άλλα. Ναι. Έχουν, δηλαδή, όπως γράφανε παλιά στις γέφυρες, στα τρένα, έτσι κάνουν τώρα στα σήματα πάνω, επιτρέπονται αυτά.
0: Γράφεται πάνω στα σήματα, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα, Γιώργος είπαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργο μου θυμίζεις έναν ευγενέστατο και ωραίο και διαβασμένο δικηγόρο, είναι ο άνθρωπος που κυνήγησε το παιδί που το χάσε. Πώς είναι ο κύριε, μην τον αδικήσω μόνο το όνομά του, ένα από τους συμπαθέστατους μου είναι, που μου είπε, ναι, ότι από πινακίδες έχουν σκοτωθεί άνθρωποι και έπρεπε, ναι, ναι, να γίνει έσχο, κάτι, όλοι αυτοί που φταίνε, που είναι μουτζουρωμένες και δεν βλέπει ο άνθρωπος.
2: Έσχος. Όταν φύγαμε το πρωί το Σάββατο από εδώ πέρα και πήγαμε το Λοκαρνανία, πήγα σε πολλά χωριά, δεκάδες χωριά.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν, το ευχαριστηθήκαμε. Πήγαμε, λέω, πόπο, ούτε στην Ευρώπη έτσι. Όταν, ναι, γυρίζαμε την Κυριακή το απόγευμα, έφυγα από τις 4:25 από τα Γρίνιο και έφτασα 10 η ώρα στο σπίτι μου. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Και να είναι, δηλαδή σβήναν τις μηχανές τα αυτοκίνητα στους δρόμους,
0: ναι,
2: από τα Μέγαρα μέχρι τα, πώς θα λένε, τα διόδια της Ελευσίνος, κάναμε, ναι, 2 ώρες.
0: Να σου πω, εννοείς μποτιλιάρισμα, ναι.
2: Τι να σου πω, ανοίγα τα παράθυρα, έβριζε ο κόσμος, τζούνανε άλλοι, κάνανε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Έλληνοι, λέγανε κάτι ξένοι, ας πούμε. Έλληνοι, Ελλάδα.
0: Δεν μου λες κάτι, ρε Γιώργο μου. Γιώργο.
2: Αυτοί τώρα που παίρνουν τα διόδια από τη δουλειά αυτή που κάνουν, που έχουν κάνει μεγαθύρια για να εισπράττουν.
0: Αυτό.
2: Δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα κολοσίδερα εκεί πέρα.
0: Μπράβο, μπράβο, πήγα να σου πω.
2: Ταλαιπωρία και βρυσίδι ο κόσμος. Μούτζες, άκου να δεις. Λέω, κοίτα να δεις τι γίνεται. Δεν έχουν δίκιο, λέω, οι άνθρωποι.
0: Δεν μου λες, Γιώργο, γιατί πήγα να θίξω αυτό. Το μποτιλιάρισμα, ναι, γινόταν από την λιθιότητα στα διόδια που, ναι, έχουν κάνει.
2: Αθήνα.
0: Σαν, ναι, κότες αργά-αργά, με εκείνο και το μηχάνημα να αργεί να περιμένει, μηχανές, με το αν ανοίγουν όλες τις πόρτες για τον κοσμάκι παρά έχουν 2-3 μόνο με το χεράκι να δίνεις λεφτά και όλα τα άλλα. Τρελά πράγματα.
2: Κοίτα να δεις, στην Ελβετία δεν υπάρχουν διόδια. Ξέρεις τι υπάρχει? Βάζω 10 ή 20 φράγκα ελβετικά το χρόνο σε όλα τα αυτοκίνητα και τελείως. Εδώ πέρα τόσο κορόιδα είναι η δική μας η πολιτική. Δεν τους κόβει το μυαλό.
0: Άκουρε.
2: Να πούμε, για βάστε, γιατί να τελεπορείται ο κόσμος? Γιατί δεν πρέπει να πω πάνω με τα ελικόπτερα να τα δούνε κάθε Σαββατοκύριακο αυτά που γίνονται?
0: Μη μου λες γι' αυτό, γιατί μάλλον στις παραλίες σπάσω μπάρα στα διόδια της πέστο της Κέρκυρας, της Κέρκυρας, yeah, λέω, της, πώς το λένε κάτω, της Κορίνθου. Πριν από 10 μέρες παραλίγο φώναζα, ρε ηλίθιοι, ανοίξτε, μη σπάσω την μπάρα. Και μου ήρθε ένα αυτοκίνητο από το πουθενά μετά από ένα τέταρτο, αφού τυραννιόταν, ναι, ο κόσμος, και έβαλε, ναι, πριν τα λεφτά. Βγαίνει η κυρία μου. Α, λέει, δεν βγαίνει, δεν το έχουμε κάνει να δουλεύει. Έμπαινε ο κόσμος τσάμπα και είχαν κλειστά.
2: Καταρχήν αυτά πρέπει να τα κατεργήσουν, γιατί πληρώνουμε κυκλοφοριακά τέλεια, ή τα πληρώνουμε.
0: Άντε τους ηλίθιους τυραννά τον
2: τα
0: κόσμο.
2: Τα κυκλοφοριακά τέλη, γιατί, τι σημασία έχουν, γιατί τα πληρώνουμε?
0: Έχουμε κάνει δρόμους, ο Έλληνας έχει κάνει 100 δρόμους σαν αυτούς που λένε πως μας κάνανε.
2: Βέβαια.
0: Με τα λεφτά που έχει δώσει.
2: Τα κρυβήνανε και στη γέφυρα, εκεί στο Ρίο Αντήριο.
0: Αλλά αφού οι κυβερνήσεις αφήνουν τις εταιρείες και μας γδέρνουνε, καλά παθαίνουν.
2: Πάμε στο κόλπο είναι και αυτοί, όλοι μαζί παρέα είναι. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Βέβαια.
2: Μπορεί να. Για να τους υποστηρίζουν και από πάνω, τι κορόιδα είναι. Άμα χάνανε οι πολιτικοί, θα τους είχαν πετάξει με τις κλωτσές.
0: Καλά που το έφερες, Γιώργο, κουβέντα, γιατί όταν έκανα σχόλιο πάλι την προηγούμενη εβδομάδα, θα λέει κανείς. Καλά, δεν έχει τι να κάνει.
2: Άμα ακούνε άλλοι, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο να το βεβαιώσουν αυτό το πράγμα.
0: Δεν αφιβάλλω, μου το χωριτό.
2: Και από τα εισιτήρια εκεί πέρα που γίνονταν χάμος κάθε δευτερόλεπτο. Και πώς το λένε, και ήταν καμιά δεκαριά, 8 ή 10 ήταν ανοιγόμενα προς την Αθήνα, ξέρεις τα αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Με ηλεκτρονικά και ιστορίες. Άσε που όταν πηγαίναμε, μου λέει, ρίχτε λεφτά μέσα εκεί. Ένα έτσι σαν μισοφέγγαρο, ήταν, ναι, σαν σακούλα, ναι, εγώ, ναι. Και τα ρίξα μέσα εκεί και μου βγάλει το χαρτί. Ναι, αλλά όλοι δεν έχουν τα συστήματα αυτά.
0: Εμένα να σου πω κάτι. Σε εκείνο το δίχτυ το μισοφέγγαρο έριχνα και δεν έβγαιναν τα λέτε, δεν έβγαινε το χαρτί.
2: Ναι, ναι, σε αυτό.
0: Και ήρθε
2: ναι,
0: ειδικό αυτοκίνητο από την Εθνική Τάγα αυτά, αυτή την αλητεία που έχουν αυτές οι εταιρείες. Και ήρθε μετά που κάνει ταρτάκι τυρανιόταν ο κόσμος.
2: Αφού μπορούμε να το κάνουμε και με τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν σήμερα, έτσι όπως πατάει το κουμπί και ανεβαίνει το κοντάρι αυτό για να περάσεις, να έχει το φωτοκύτταρο όπως περνάνε τα άλλα που περνάνε και φεύγουν.
0: Να παίρνουν τον να σου πω, σου λέω, σε αυτό που λες το μεσοφέγγαρο, το δίκτυ έριχνα τα ψηλά και δεν έβγαινε χαρτί επί 10 λεπτά. Τίποτα άλλο. Και τι, πίσω δεν μπορούσα να κάνω πίστεν, γιατί πίσω ήταν αυτοκίνητα άλλα και ένας άνθρωπος πολύ γλυκύτατος μου λέει πες τα στην τηλεόραση. Πίσω ήταν ένας με τρέιλερ που δεν μπορούσε να πάει πίσω το αυτοκίνητο.
2: Βέβαια, τι.
0: Τον κακομύρι και προσπαθώ, του λέω μην κάνεις, μην κουράζεσαι, του λέω.
2: Γέφυρα, επισημήτη που κάνα τη γέφυρα αυτή με 4 βάσεις που είχε από κάτω, έχει πάρει 10 φορές τα έξοδά της. Δεν μπορώ να το μειώσω, να το κάνω 1 ευρώ. Ποιος θα παίρνει τα λεφτά αυτά, ποιοι είναι αυτοί οι έξυπνοι. Και εμείς είμαστε ακόμα για να πληρώνουμε συνέχεια.
0: Συγχαρητήρια κυρίες κυβερνήσεις μαζί με, με αυτούς οι οποίοι εκδέρουν τον ελληνικό λαό με αυτά τα έργα.
2: Πιο πολλά λεφτά χάλασα γέφυρα και διόδια και τέτοια παρά τα κάψιμα που πήγα. Είναι αμαρτία από το Θεό. Και πληρώνουμε κυκλοφοριακά τέλη και θέλουμε και ψήφους να τους ψηφίσουμε κιόλας. Αλλά που πήγα, ο Κυριάκος. Τι να σου πω, δεν θέλω να τον πενέψω και να κάνω φιγούρα γι' αυτό, ναι. Να διαφημίσω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, αλλά είναι ψηλά.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πιστεύω, το πιστεύω. Δεν το κάνουμε εδώ πέρα εγώ και σχόλια εγώ όταν κάνω για κάποιους, προσέχω πάρα πολύ, γιατί μετά τις εκλογές τι κάνεις, κατά πόσο έχεις πέσει έξω ή αν μετράει κάποιος.
2: Ναι, ναι,
0: θέλει
2: ναι, ναι.
0: Προσοχή, εγώ γι' αυτό κάνω σχόλια. Έτσι.
2: Όταν ήμουνα στο στρατό, όταν υπηρετούσα εγώ τη θετία μου, ήμουνα στο μηχανικό. Είμαστε 12 ρέο ανατρεπόμενα, ένας επικεφαλής αξιωματικός μαζί συνοδείας και πηγαίναμε και στρώναμε επί Παπαδόπουλου σε χωριά δρόμους.
0: Βέβαια, η μόμα τότε. Η μόμα.
2: Από τα νταμάρια και κατευθείαν στο δρόμο. Τάμπα. Η βενζίνα έκανε... Την βάζαμε με το κάνιστο, ό,τι είχε χωνιά, με το κάνιστο, τι να σου πω, τσάμπα. Και τώρα έχουν βγει αυτοί οι κύριοι και τα παίρνουν χρυσαφένια, επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Γιατί τους ελέγχει κανείς, δεν υπάρχει έλεγχος για αυτούς. Μόνο για μας υπάρχουν τα προστήματα και οι ελέγχοι.
0: Σωστά.
2: Ας το να πάνε.
0: Γιώργο, να σε καλά.
2: Έγινα, καληνύχτα.
0: Καλό σου βράδυ. Πολύ καλή παρατήρηση. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 2 μέρες σχόλια και λέω: θα πει κανείς, καλά, ρε. Δεν έχεις τι να κάνεις. Είπα για τον παλιό το δρόμο της Κορίνθου που παιδιά, μπήκε ένας και έκοψε το κοσμάκι και περίμενε μέσα στο μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι. Και αν δεν έβγαινε εγώ να φωνάξω, και μου έκανε και λίγο, ήταν ένας ξένος μου, το λέω: τι κοιτάς έτσι, ρε. Κοίταξε ένας, τι σαν λέει: άσε μας, λέει, τώρα που θα ανοίξουμε. Είχε κόψει κάθετα το δρόμο, παιδιά, ένα που ρίχνει, πώς το λέμε, έτσι, μπετό, και δεν του είναι ένας να έχει κόψει αριστερά και προς την Αθήνα και για την Αθήνα τον κοσμάκι. Πάει αυτό. Έκανα σχόλιο μια μέρα. Μετά σας είπα για το άλλο το κρούσμα, το φοβερό, που στα διόδια, ρε, ξέρεις τι να ρίχνεις λεφτά εκεί που λέει ρίξτε λεφτά εδώ στο καλάθι. Ένα πραγματάκι πολύ σωστά το είπε ο Γιώργος πριν, σαν πισωφέγγαρο, και να μην βγαίνει χαρτί. Και να φωνάζει τον πνεύμα και λέει: περιμένετε, λέει, δεν πειράζει. Λέει. Λέω: ρε άνθρωπε, του λέω, δεν ήταν εκεί το χεράκι που δείχνετε. Ναι, λέει, δεν προλάβαμε να το φύγει. Έβγαινε, ακούστε, παιδιά, τρελό. Έβγαινε σε ένα από τα 4, ήταν 3 χεράκια. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα τι λέω οι οδηγοί. Ότι ρίχνει λεφτά. 3-4 διαφορετικά πράγματα για πέραν φορτηγό. Και δεξιά ένα χεράκι. Εκείνο το χεράκι, μόλις μπήκαμε μέσα, παιδιά, κατέβηκε ένα και μου λέει: δεν δουλεύει. Λέω, δεν κατάλαβα. Έχετε βάλει τίποτα? Ότι... Ναι, λέει, κακό τώρα, κατεβαίνω και λέω σε εσάς. Πώς θα κάνουμε όπισθεν, λέω. Και μας έκανε, παιδιά, μας έλεγε να κάνουμε όπισθεν για να πας στο διπλανό. Το οποίο το διπλανό, γιατί τα λένε πιασμένα. Μόλις μπήκαμε στο διπλανό, δεν δεχόταν τα λεφτά αυτό το μηχάνημα. Και ήρθε μία, κατέβηκε, λέω, τι να σου πω, της λέω. Ναι, μου λέει, έχεις δίκιο. Για ρίξε με, πες μου, γιατί έχουμε κολλήσει εδώ πέρα. Για ρίξε λεφτά. Α, λέει, δεν το έχουμε κάνει, δεν δουλεύει, λέει. Και τότε γιατί το έχετε, λέω, έτσι εδώ. Μιλάμε για τρελά πράγματα, ρε. Μιλάμε για τρελά πράγματα, ρε. Και όποιος θέλει, ας με πάρει κανένα τηλεφωνάκι, μήπως θέλει να κάνουμε κανένα διάλογο. Αυτό συνέβη στα διόδια της Κορίνθου Πριν την Κόρινθο, πριν το Λουτράκι. Και το κάτω δρόμο, όσοι πάτε από το κάτω δρόμο της παλιάς Εθνικής, δεν πάρει κανείς τηλέφωνο να μου πει τι τραβάτε. Το μισό πεζοδρόμιο χαλασμένο, περνάνε δύο αυτοκίνητα και ένας περιμένει, του κάνει από μακριά, σταμάτα εσύ να περάσω, σκυλοφαγωμένο το ένα μέρος και μετά το άλλο μέρος σκυλοφαγωμένο, μιλάμε για ένα πράγμα. Τι να τους πω, τι να πω. Λοιπόν. 2-17-18.000. Παιδιά εκεί πάνω στην Ουκρανία σκοτώνουν τον Κοσμάκη, δεν κάνουν τίποτα να τα βρούνε, κάνουν τους φιλελληνιστές και είναι οι πιο φιλοπόλεμοι που υπάρχουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό που φανάζουμε πάντα είναι, αν αγαπάγατε τους ανθρώπους, δεν θα κάνατε πολέμους, δεν θα δίνατε συνέχεια όπλα, βοηθήστε, βοηθήστε, βοηθήστε. Βοηθήστε με την τρέλα του και ο Πούτιν από εκεί σαλάζει τα φώτα και εσείς συνεχίζετε να βοηθάτε για να σκοτώνετε τα παιδάκια. Εντάξει. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Δηλαδή κουράζεται το να λέει κάτι το οποίο είναι σαν να λέτε δίνουμε όπλα για να σκοτώνουμε, κύριε. Δεν μας ενδιαφέρει να σταματήσει. Κάνουμε πως φταίει ο Πούτιν και την ίδια στιγμή εμείς βοηθάμε τον άλλο να βαράει για να τον βαράει μετά ο Πούτιν. Είδα τι έγινε πάλι. Κλίμα το Κοσμάκι που σκοτώνεται. Το κάνει καλοκαιρινό ο Πούτιν εκεί και κατά τα άλλα οι Ευρωπαίοι πω Πούτιν ο άτιμος. Και την ίδια στιγμή και τους δύο πρέπει να τους βάζετε στην ίδια μοίρα, γιατί εσείς είστε τόσο με παροπίδες στα μυαλά, γιατί αν δεν στα μάτια είναι πολύ καλό. Παροπίδες στα άλογα βάζουν μπάνα αριστερά και δεξιά, ακόμη και στο χωριό μας. Όταν φτιάχνανε διάφορες δουλειές και σταλόνια, βάζανε να μην βλέπει το μουλάρι αριστερά και δεξιά. Οι παροπίδες από εκεί ξεκινάει. Αλλά το να έχεις παροπίδες στα μυαλά είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Να μην βλέπεις τι είναι στο σωστό και να βοηθάς το άτιμο, το άδικο και το σκοτωμό. Συγχαρητήρια, μεγάλοι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ακόμη δύο σχόλια αφού βρίσκουμε μια ευκαιρία. 2-17-18.000. Δεν βλέπω να χτυπάει τίποτα γραμμή, έτσι. Μέχρι τώρα μου βαρδίζατε. Πόση ώρα έχουμε μείνει ακόμη? Είναι, έχουμε ακόμη κάπου 20 λεπτά. 2-17-18.000 λοιπόν. Και ελάτε να συνεχίσουμε αυτά που σημαδεύετε εσείς και που ανοίγουμε και τα μάτια σε άλλους. Ενώ τα μεσημέρια 12:01 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά ο Σερέτης και μετά ο Χίος. Μία γυναίκα είδα, έκανε μία κοινοποίηση έξυπνη. Δεν ξέρω πόσο ισχύει και αν είναι επικίνδυνο, αλλά ας το πω γιατί μ' άρεσε η κοινοποίησή της. Δεν ξέρω που σε κάποιο πάρτι, δεν ξέρω σε μεγάλο συγκρότημα απ' έξω, δεν ξέρω ποιοι τύποι, γιατί τα λαμόγια μας έχουν πνίξει πια αυτούς τους καιρούς. Βάλανε μία γυναίκα σε μία τουαλέτα, μύρισε και έπεσε λιποθυμική. Τη πήραν και έφυγε. Και λέει: μην μυρίζετε. Μην μυρίζετε αρώματα. Κάνουν τάχα του σε βοηθάει να μυρίσετε κάποιο άρωμα. Δεν ξέρω αν το είπαν οι τηλεοράσεις. Εγώ το κλέβω από μία φίλη από το διαδίκτυο που είδα, που λέει: μην μυρίζετε αρώματα. Υπνοτίζουν. Και ας το έχετε υπόψη σας και ας μην είναι απλωμένο. Έχουμε δει μέχρι τώρα τα τρελά πράγματα και τη λαμογιά που γίνεται. Ας το πετάξουμε στον αέρα. Προλαβαίνουμε παρά να θεραπεύουμε. Προσέξτε, αυτή η γυναίκα μη μυρίζεται, λέει, αρώματα και λέει περιστατικό, που σε μεγάλο και δεν θα πω όμως που, στην τουαλέτα του τάδε αυτό, βρέθηκε γυναίκα λιπόθυμη κάτω, υπνοτισμένη και της είχαν πάρει τα δεν ξέρω τι. Και αλλού σε κάποιο πάρτι μεγάλου συγκροτήματος πάλι. Μη μυρίζεται, τάχα, ελάτε να δεις τι ωραίο άρωμα, κάνεις έτσι και βρεθείς ξαπλωμένος. Μη μυρίζετε τίποτα. Αυτό το είδα σε κοινοποίηση φίλης στο Facebook. Και έχω ξαναπεί, όσοι έχετε αυτά τα... Εγώ δεν TikTok έκανα κάτι εκπομπές, δεν ξανάκανα. Στο YouTube κάνουμε εκπομπές τώρα, που είναι το πιο σοβαρό από όλες τις πλατφόρμες και που μένει και εκπομπή αμέσως εκεί. Γι' αυτό το κάνω, γιατί άλλο πράγμα να κάνεις και να πας και να το αντιγράφεις μετά και να τα ανεβάζεις. Στο Face έκανα πολλά χρόνια εκπομπές με το κανάλι το Shock Web TV, το διαδικτυακό. Όσοι έχετε Face, να μπείτε να είμαστε φίλοι και εκεί. Και χαίρομαι που είναι και άντρες και γυναίκες και παρακολουθούν και εδώ η εκπομπή και τους έχω και εκεί φίλους. Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά, θα δείτε κάτι φωτογραφίες εκεί πέρα που είναι. Φαίνεται ποιο είναι το κανονικό, γιατί έχει κανονικά και ακόλουθους. Δεν ξέρω τι είναι εκεί, τι κόσμο έχει, γιατί είναι και κάποια λαμόγια που έχουν κάνει κάποια προφίλ ψεύτικα Ηλίας Κακλαμάνης. Και λατινικά είναι το κανάλι. Μην μπερδευτείτε το κανάλι με το face. Θα ήθελα να σας έχω και εκεί. Καλό είναι να έχουμε την επαφή, όποιοι βέβαια ασχολούνται και όποιοι έχουν face. Γιατί face συνήθως, εντάξει, δεν έχουν εύκολα. Έτσι, και face το έχουν αποφύγει τώρα και οι πιτσιρικάδες. Το έχουν ρίξει στο TikTok, μας έχουν καταστρέψει τα παιδιά πολλές πλατφόρμες και έχει γίνει αυτό που γίνεται, να κάνεις μία κοινοποίηση παιδιά με μία λέξη, καταλαβαίνετε πια, και να σε τιμωρούν 10 μέρες που κι αυτοί κρυμμένοι ή κάτι άλλο πολύ πιο άγνο, και να κάνουν η αλητεία μέσα τα rap trap και διάφορα, να γίνεται χαμός, να μας έχουν καταστρέψει τα παιδιά και να είναι κανονικότατα τα πορνίδια, να γίνεται χαμός και να τις βλέπεις να μιλάνε για, μην πω λέξε τι σέβομαι το ραδιόφωνο, αλλά θέλω μου να ανοίγω και τα μάτια στους γονείς, γιατί γονιός είμαι κι εγώ, να σώζουμε τα παιδιά μας από την αλητεία εκεί μέσα που παίζουν σε αυτές τις πλατφόρμες. Τους νοιάζει επειδή έγραψες εσύ δεν τρέπεσαι μωρή και σε τιμωρούν 10 μέρες. Και κατά τα άλλα οι άλλοι έχουν αλητεία, διδάσκουν τα παιδιά μας όπλα, αλητεία, ναρκωτικά τα πάντα και είναι εκεί κανονικά ανεβασμένα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια σας πλατφόρμες που κάνετε πως ενδιαφέρεστε για τα παιδιά. Αλλά αυτά ρε πάντα έχουν κλείσει κυβερνήσεις. Και ας πειραθούν παιδιά και ας πειραχτούν και γονείς. Ρε πάντα έχουν κλείσει αυτά ή να βρίσκανε τι, με τι τρόπο να μην πέφτουν θύματα τα παιδιά μας. Λοιπόν, 2-17-18.000, δεν βλέπω καμία γραμμή. 2-17-18.000. Και βρίσκω την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα 2-3 σχόλια, αφού δεν έχουμε γραμμή. Είδα στο μακελιό του Χίου, από τα διάφορα ωραία που γράφει εκεί πέρα, γράφει και ένα άρθρο πώς κλέβουνε τα βενζινάδικα. Πώς μας κλέβουνε. Πώς μας κλέβουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας κλέβουν. Λίγοι είναι οι έντιμοι και τα καλά βενζινάδικα. Πολλά είναι τα λαμόγια που χαλάνε και τους καλούς επαγγελματίες. Ένα πολύ ωραίο άρθρο είχε εκεί πέρα το μακελιό. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι. Νικόλαος από Κερατσίνη.
0: Όνομα.
3: Νικόλαος.
0: Έλα κύριε Νικό, έλα Νικόλαε.
3: Κύριε Κακλαμάνη.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
3: Με απασχολούν και πιστεύω απασχολούν και εσάς.
0: Ναι, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, ε.
3: Το ένα.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Με ακούς?
3: Ναι, θα το χαμηλώσω.
0: Μπράβο, χαμήλωσε το, γιατί ακούγεσαι σαν να είμαστε εξωγήινοι. Και εξωγήινοι κοντά είναι.
3: Πρώτη φορά σε παίρνω. Σε να σε καλά. Παρακολουθώ όμως το σταθμό 4-5 χρόνια τώρα. Με ακούτε?
0: Ναι, να σου πω, χαμηλώσαμε.
3: 0.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα, Νίκο.
3: 2 τα θέματα που ναι, με απασχολούν και απασχολούν προφανώς και τους ακροατές μας.
0: Καλώς μας ήρθες και εσύ αφού μου λες πέρυσι για πρώτη φορά.
3: Το πρώτον.
0: Ναι.
3: Είναι το πυροσβεστικό σώμα.
0: Μάλιστα.
3: Ένα σώμα που δημιουργήθηκε από το τίποτα και διωγγώθηκε και τρανώθηκε με στρατηγούς, με κλάρες κλπ. Να στέκεται δίπλα από τους στρατηγούς του στρατού, της αεροπορίας κλπ. Φεύγω από αυτό για να έρθω στην ουσία.
0: Ναι.
3: Εργάζονται 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Σκληρά.
0: Ναι.
3: Το κατανοώ. Γιατί δεν δουλεύουν και το χειμώνα να ανοίγουν ζώνες πυροπροστασίας, να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες όπως τις λένε. Είδα προχτές μηχανήματα να ανοίγουν δίπλα από τη φωτιά ζώνη, λέει, πυροπροστασίας. Γιατί δεν πάνε δίπλα από τους δρόμους, να μην κάνουν νέους δρόμους. αλλά να ανοίγουν ζώνες πυροπροστασίας προς πελάσεως πεζών, μηχανημάτων και όλων αυτών. Αυτά με τους πυροσβέστες. Και τον υπόλοιπο χρόνο, τάβλη, σκάκι και εισηγεία των κορόιδων. Έρχομαι στο δεύτερο.
0: Κύριε Νίκο, είναι ωραία η παρατήρησή σου να έχουν φτιάξει και όχι όταν φέτσου μαρτσούζουν φωτιές να τρέχουνε.
3: Ακριβώς.
0: Πολύ σωστή παρατήρησή σου.
3: Το χειμώνα να τους έχουν λοιπόν με μηχανήματα, με αλυσοπρίωνα, με σκαπανικά και να ανοίγουν, δεν μιλάμε δρόμους, εκαθαριστικές ζώνες στα βουνά. Λοιπόν, δεύτερον, έχουμε τον τουρισμό. Ναι. 5 μήνες εργασία πλήρης απασχόλησης, ένα δυναμικό νέων ανθρώπων που υπηρετεί αυτόν τον τουρισμό που τον θεωρώ και άθλιο σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Και τον υπόλοιπο χρόνο οι νέοι μας είναι άνεργοι και πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις μου, τις οποίες παρακαλώ να μεταφερθούν και στους αγαπητούς μου ακροατές του σταθμού. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κύριε Νίκο. Ωραίες παρατηρήσεις. Και ειδικά αυτό, δεν έχουμε και φίλους ή κάτι πυροσβέ. Μην νομίζει κανεί που όπου μας βάλουν να δουλεύουμε. Δεν είναι λες και λέμε εναντίον των εργαζομένων, αλλά λέμε εναντίον των φωτιών. Σούζουν φωτιές και μετά τρέχει ο κοσμάκι και σε κάνει τα σπίτια του. Καλά λέει. Γιατί δεν ανοίγουν λίγο περισσότερο να είναι πιο έτοιμα τα καλοκαίρια. Και μας πει κανείς το κλείνουνε, μετά πάνε κλείνουνε γιατί βγαίνουν χόρτα καινούρια. Άμα είσαι ψιλοπροετοιμασμένος, μετά καθαρίζεις πιο εύκολα το καλοκαίρι. Σε αυτό έχει δίκιο. Είδα τι φωτιές τρομαστούζουνε. Γιατί δεν τζούζονται οι φωτιές μόνες τους, μας τσούζουνε όλα τα χρόνια. Από τη λέξη της χωριάτικα. Θυμάστε, περιστατικά, ή κάντε το κοροϊδό κάποιο δεν σας συμφέρει. Το Καραμαλή προσπαθεί να το κάψει τον άνθρωπο την ώρα που έτρεχε εκεί πέρα, του τσούξανε φωτιά γύρω-γύρω. Τώρα πια βαλτά γίνονται τα περισσότερα. Το μικρό Καραμαλή εννοώ, έτσι. Λοιπόν, μας πρίξανε ρε παιδιά, βλέπω και στο διαδίκτυο, γι' αυτό λέω οι πλατφόρμες, τι παραμύθι ρε, τι συναισθηματικά τον κόσμο το ξεγελάει ρε. Δείχνουν μια γέλη παιδιά λύκων, τώρα φιλοζωικές είναι, άλλοι είναι, βαλτοί είναι, κανένα κάποιοι λύθοι οι οποίοι κάνουν πως αγαπάνε τα ζωάκια τους είναι και μας δίνουν και ένα κουτάβι, ένα σκυλά, κοιτάξτε λέει λύκοι αυτοί το κάνανε φίλο το κουταβάκι, το πάνε βόλτα, καλά να μας πούνε ότι πάνε και ο σινεμά, το πάνε θέατρο. Το πάνε, κοιτάξτε λέει η φύση πως είναι αγκαλιασμένοι οι άνθρωποι τους χαλάνε. Βλέπω ένα παραμύθι αυτές τις μέρες παιδιά, ένα σκυλί σιγά το σπουδαίο που εδώ πέρα οι αλεπούδες κάνουν βόλτες με τα σκυλιά. Σιγά συναισθηματικά τι μας κάνουνε. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι πόπι βλέπετε τα ζωάκια, τα κακόμερα γι' αυτό κατέβηκαν να σας φάνε και τα φίδια και όλα μέσα. Όλα υπέρ το ζώνο ρε, όλα υπέρ το εναντίον του ανθρώπου. Τέτοιο παραμύθι μας πρίξανε. Κουτάβι υιοθετημένο λέει, ένα που αγέλει λύκων, τα οποία το παίρνουν, το πάνε, του πάνε φαγητό και είχαν ένα πλανάκι τώρα ένα σκύλο με κάτι λίγο παιδιά και το θεωρούν πως είναι κάτι το φοβερό. Θέλω να σας φέρω καμιά δεκαριά πλάνα Αλεπού με σκύλο δίπλα πάνε να φάνε μαζί και δεν κυνηγάει καθόλου σκύλο στην Αλεπού. Σιγά το σπουδαίο ρε. Τι είναι αυτό παραμύθι εναντίον των ανθρώπων, ρε. Πάνε να το κάνετε ποχαυνό, να το κάνουν μαλθακό, ρε. Τρελό. Και να πούνε υπέρ το ξύνε. Ναι. Είναι φυσιολογικό αυτό λοιπόν που παθαίνουν. Και οι κακόμοιροι λύκοι που κατεβαίνουν κάτω να μας φάνε, δεν είναι τίποτα. Τι πλήση εγκεφάλου κάνουν στον κόσμο, ρε. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
4: Ευαγγελία, από Τρακομακεδόνες.
0: Γεια σου, Ευαγγελία, έχουμε ξαναμιλήσει.
4: Ναι, έχουν ξαναμιλήσει. Όχι τώρα.
0: Ναι, Ευαγγελία, ναι.
4: Απλώς πήρα για τον κύριο να του λύσω την απορία τι κάνουν οι πυροσβέστες.
0: Ναι.
4: Ο άντρας μου είναι υποστράτηγος πυροσβεστικής.
0: Ναι.
4: Με τα πνευμόνια του καρδιά και την πλάτη του, τότε που κάει εκεί η Softex.
0: Ναι.
4: Αν θυμάστε. Πρώτον, δεν έχουν μηχανήματα να κάνουν αυτή τη δουλειά οι πυροσβέστες. Δεύτερον, αυτά δεν του δώσουν.
0: Δεν σου κάνω, Ευαγγελία. Θα μου πεις ωραία πράγματα και σου χάνω τη φωνή. Κάτι κάνεις ή σταμάτα κάπου.
4: Για, τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα καλά, μπράβο σου.
4: Κομπλέ, λοιπόν. Δεν δεν έχουν πρώτα μηνύματα για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Είναι η δουλειά του δασαρχείου που δεν υπάρχει πια. Και το χειμώνα, όταν τρακάρεις, όταν γίνει σεισμός, όταν γίνει πλημμύρα, όταν μείνει στο σασέρ,
0: τρέχουν και εκεί. Τρέχουν και εκεί.
4: Αυτοί που παίζουν τάβλη είναι κάτι μάτι μέσα στις κλούβες και τέτοια. Ναι. Οι πυροσβέστες δεν παίζουν τάβλη.
0: Ναι. Να σου πω τώρα, το πρώτο μου είπες τώρα είναι μεγάλο πράγμα. Δεν έχουν μηχανήματα να ανοίγουν δρόμο.
4: Για αυτή τη δουλειά, όχι, ναι, δεν έχουν, διότι δεν είναι η δουλειά του. Είναι του δασαρχείου αυτό.
0: Α, θέλει να πεις, περίμενε, αυτό το κάνει άλλο το δασαρχείο, άλλο η πυροσβεστική, ε?
4: Βέβαια. Η πυροσβεστική είναι να προλάβει το κακό.
0: Να προλάβει. Ενώ το άλλο είναι να σου έχει έτοιμο το έδαφος να προλάβεις.
4: Είναι το άλλο.
0: Ωραία.
4: Γιατί έχουν πια καταστραφεί όλα. Παλιότερα υπήρχαν. Αλλά όταν ό,τι συμβεί, την πυροσβεστική θα πάρεις πρώτα.
0: Ναι. Δηλαδή,
4: δηλαδή εμένα ο άντρας με έχει πάρει τόσα δηλαδή, μετάλλια που τον άλλο τον έσωσε από πάνω στη, πώς το λένε, δεν θυμάμαι που ήτανε, που ήθελε να αυτοκτονήσει και έπεσε μέσα στο ποτάμι για να τον πάρει και τον έσωσε. Η άλλη να αυτοκτονήσει στα... Πόσες λένε στις γραμμές του τρένου, βέβαια τη βγάλανε κομμάτια, τον πυροσβέστη φωνάξανε.
0: Τη βγάλε, συγγνώμη, αυτοκτόνησε?
4: Ναι, αυτοκτόνησε, δεν είναι, η κοπέλα δεν έπαιρνε. Τι της μιλάγανε, τι της κάνανε, τι της ράγανε, τελικά τη βγάλανε κομμάτια από τις ράγες. Χρόνια τώρα σου λέω πίσω.
0: Ναι, καλά, σωστά, μου λες περιστατικά, δεν λέει τίποτα σωστά.
4: Ναι, καταλαβες. Καμένους, με το πυροσβεστικό το ήλιος, με το αεροπλάνο το ήλιος που έπεσε. Μαζεύουνε σάρκες.
0: Ναι.
4: Και τα τέμπη. Ποιοι πήγαν οι πυροσβέστες, άσχετα αν δεν τους αφήσαν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Αλλά μου είπες τώρα κάτι το οποίο ξέρεις στο μυαλό, καμιά φορά, κυρία Ευαγγελία μου. Δεν θα ξεχωρίζουμε αυτά το σημαντικό που είπες. Άκου. Για να πάνε πυροσβέστες, πρέπει να βρουν και έδαφος κατάλληλο να πάνε οι άνθρωποι να πολεμήσουν.
4: Αυτό είναι η πρόληψη. Και ο πυροσβέστης είναι η καταστολή.
0: Ωραία. Κάτι φορέ δηλαδή δασαρχία εκεί πέρα, άντε μετά να βρει τρόπο να πα.
4: Δεν υπάρχουν. Εδώ και στην Πεντέλη να ανεβείς το σκουπιδαριό που υπάρχει. Και τίποτα, βρίσκεις τίποτα. Πού είναι με την Αθήνα, όχι τώρα που μιλάμε για επαρχία.
0: Ναι.
4: Εδώ εκεί που καήκανε στη Φιλοθέη, στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν 30 χρόνια νερό, πόσιμο. Τι λέμε τώρα, πού λέμε στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ο πυροσβέστης δεν κάθεται. Εμένα ο άνθρωπος που είναι από την υγεία του είναι...
0: Τον επηρέασε το καπνός, ε?
4: Βέβαια τα πνευμόνια και αυτά, γιατί τότε δεν υπήρχαν και τόσα μέσα όπως υπάρχουν τότε. Ναι. Οι περισσότεροι δεν τα βάζουν για να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους.
0: Μα δεν είδες πως οι περισσότεροι που έχουν πάθει σχετικά με πνευμόνια είναι από την εισπνοή του διοξιδίου του άνθρακα.
4: Βέβαια.
0: Και του καπνού. Του
4: γιατί αυτός είναι δίπλα. Εδώ στη Σαριά είσαι και ψήνεις μπριζόλες και κάπου και
0: σωστό,
4: φαντάσαι από τον άνθρωπο τώρα.
0: Και πάρα πολύ, Ευαγγελία, είπε σε κάτι που με πρόλαβες. Πήγα να το πω αυτό. Επειδή λόγω μαγαζιών όλα τα χρόνια που μου κάνανε δώρα για τις εκπομπές και γνωρίσα 2-3 από αυτούς. Όποιος ήταν πάνω από ψησταριά, είχε πρόβλημα με πνευμόνια και έφυγε από πνευμόνια.
4: Ο άντρας μου είναι με μηχανήματα.
0: Τι λες μου.
4: Και την πλάτη του τότε που έκαψε στη Softex που την κάηκε, ένας βούλγαρος στον Ευαγγελισμό τον έκανε καλά. Και δεν βλέπεις κανένα σημάδι πριν 30 χρόνια πόσο ήταν η Softex που κάηκε. Ο πυροσβέστης είναι το μόνο σώμα που αγαπάει όλος ο κόσμος. Γιατί ο πυροσβέστης μαθαίνει να σώζει, όχι να σκοτώνει, όπως οι αστυνομικοί.
0: Εντάξει τώρα, μη λέμε τώρα, πέφτουμε...
4: Όχι, δεν τους κακολογώ, μιλάω, η εκπαίδευσή τους είναι για να σώζουν.
0: Ναι, και πέφτουμε στη φωτιά, κακά τα ψέματα.
4: Κατάλαβες, όχι ότι τους κακολογώ τους αστυνομικούς.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες, ναι.
4: Και είναι το μόνο σώμα που δεν έχει όπλο επάνω του. Είναι μεγάλες έννοιες αυτές που δεν τις ξέρουν άνθρωποι αν δεν έχουν άνθρωπο μέσα σε κάποια δουλειά.
0: Βέβαια. Εγώ τώρα π.χ. για πρώτη φορά μου είναι διαχωρισμός το εξής. Ναι, για να πάω πυροσβέστης κάπου όπως λες να κάνει, πρέπει να βρει και έδαφος ικανό να περάσει και να πάει.
4: Ακριβώς.
0: Άμα δεν έχει κάτι ο δασαρχείο και όπως είναι συνήθως που είναι μπάχαλα.
4: Ναι, και σκουπιδαριά και εκείνο και τέλος, τι θα κάνει αυτός ο έρημος ο πυροσβέστης που δεν είναι και αυτή στον αριθμό όσοι πρέπει να είναι.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ευαγγελία.
4: Να σε καλά, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Γυναίκα, είδατε, παιδιά, είδες, εύκολα λέμε και κατηγορήσουμε κάτι. Που δεν κατηγορήσαμε, αλλά είπε το να παίζουν τάβλοι άνθρωποι και εννοούσε. Κακώς αν εννοούσε, του είπα κι εγώ, το χειμώνα είναι ωραίο να δουλεύανε. Πού να ξέραμε πως οι πυρασβέστες δεν μπορούν να ανοίξουν δρόμο? Το ξέρατε? Εγώ προσωπικά, μην νομίζετε ότι κάνουμε τους πονηρούς, τα ξέρουμε όλα. Δασαρχείο ανοίγει το δρόμο για να μπορεί να περάσει μετά το πυρασβεστικό ή ο πυρασβέστης να πάει να κάνει σε μία. Λοιπόν, πάμε από μια γραμμή. Παρακαλώ.
5: Ναι, ναι, κύριε Καγκαμάνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Κώστας είμαι από το δρόμο.
0: Έλα, κύριε Κώστα μου.
5: Ναι. Είπε για τα διόδια κάποιος ακροατής πριν, ναι, για την εκκλησία. Επίσης θέλω να πω ότι ούτε στη Γερμανία υπάρχουν διόδια. Μας έλεγε εκεί ο ξεναγός τότε ότι σκέφτεται το κράτος, το γερμανικό, ότι εκεί που να έχουν καταστάσεις και να απασχολώ υπαλλήλους να μαζεύουν λεφτά κτλ., βάζει κάτι παραπάνω, λέει, στα τέλη κυκλοφορίας και τελειώνει η ιστορία.
0: Σωστά, σωστά. Και σε εμάς να βάζανε.
5: Εκεί όμως έχουν εργασίες και εργάζεται ο κόσμος. Εδώ πέρα κοιτάμε να δημιουργήσουμε τέτοιες εργασίες. Να έχουμε υπαλλήλους σε διόδια και τα λοιπά. Αλλά πέραν αυτού φταίει και ο κόσμος, γιατί όσα διόδια και να βάλουν και όσο και να τα αυξήσουν, συνέχεια θα υπάρξουν κάποιοι που θα βγουν να τα πληρώσουν. Κάθε τόσο, σε κάθε τριήμερα και τα λοιπά, ή Σαββατοκύριακα τώρα το καλοκαίρι θα βγουν.
0: Ναι,
5: αν δεν πήγαινε κανείς, και αυτοί θα κάνανε πίσω. Θα τα χαμηλώνανε, θα τα καταργούσαν, δεν ξέρω τι.
0: Φέρει
5: το τακό, φέρει δύο.
0: Πέρα όμως από την πολυτέλεια, ρε Κώστα, πάει ο άλλος στο χωριό. Πάει και θέλει, δεν θέλει, περνάει διόδια να πάει, να κάνει δουλειά. Πέρα από τη διασκέδαση. Εγώ προχθές πήγα 8 φορές Αθήνα Λουτράκι. Χωρίς να έχει καμία σχέση για διασκέδαση. Τι κάνω?
5: Εντάξει, καλά αυτοί που πάνε για εργασία που πρέπει να πάνε, αλλά αυτοί που πάνε για διασκέδαση, αν δεν πηγαίνανε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω. Ναι. Όπως και σε όλα τα καταναλωτικά είδη. Αφού βλέπεις, ας πούμε, ακριβένουνε και ο άλλος όμως υπάρχει άνθρωπος που θα τα δώσει. Οπότε δεν... Εντάξει. Όποιος είναι στη θέση του θα τα κρύβει, ναι, δεν είναι οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ και εγώ
0: ευχαριστώ
5: για το βήμα.
0: Καλό σου βράδυ, κύριε Κώστα. Λέει από το δρόμο. Είναι χαρακτηριστικός έτσι που έχει βάλει πώς βάζει την υπογραφή του ο άνθρωπος. Θα είναι έξω, φαίνεται, δουλεύει, σταματάει. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
6: Ναι, γεια σας. Είμαι η Χριστίνα από την περιοχή των Εξαρχείων. Έχουμε ξαναμιλήσει, κύριε Καγκαμάνη.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου. Να είσαι καλά.
6: Ναι. Να είστε καλά κι εσείς. Σχετικά με τα ζωάκια στα οποία αναφερθήκατε, με τα ζώα, τη φιλοζωία, η ζωοφιλία, ναι, όπως θέλετε να το πάρετε, που αναφερθήκατε,
0: ναι,
6: επειδή τυχαίνει τώρα, κατά τύχη, να διαβάζω του Πλουτάρχου,
0: ναι,
6: τη βιογραφία του Περικλή,
0: ναι,
6: του Περικλή του Αθηναίου,
0: ναι, ναι,
6: να δείτε πώς ξεκινάει ακριβώς το βιβλίο αυτό.
0: Ναι.
6: Όταν κάποτε ο Ιούλιος Καίσαρας είδε στη Ρώμη κάποιους ξένους πλούσιους να κρατούν στην αγκαλιά τους σκυλάκια και πιθηκάκια και να τα βγάζουν περίπατο και να τα αγαπούν πολύ, ρώτησε, όπως φαίνεται, οι γυναίκες τους δεν γεννούν παιδιά. Καταλάβατε, σκεφτείτε ότι αυτό συνέβη πριν από 2.000, πάνω από 2.000 χρόνια.
0: Όπως.
6: Άρα λοιπόν υπήρχαν κι άλλοι στην αρχαία Ρώμη που κυκλοφορούσαν με σκυλάκια και πιθηκάκια και αναρωτήθηκε και ο Ιούλιος Καίσαρας αν οι γυναίκες τους δεν κάνουν παιδιά και αναλύσκουν οι άνθρωποι αυτοί όλα τους τη στοργή και την αγάπη, ναι, μόνο για τα κατοικίδια, γιατί και τα πιθηκάκια ήταν κατοικίδια.
0: Ναι.
6: Αυτό το ένα. Το δεύτερο.
0: Πάντως, συγγνώμη, κυρία Ξηρά.
6: Ναι, ναι.
0: Καταπληκτική έναρξη, σοφή.
6: Ναι, έτσι ακριβώς ξεκινάει. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στον Πλούταρχο, γενικά σε όλους τους αρχαίους Έλληνες, αλλά ο Πλούταρχος είναι μεγάλη μου αγάπη. Mm. Και αυτό τον καιρό, κατά σύμπτωση, διαβάζω τη βιογραφία του Περικλέου.
0: Ωραία.
6: Και Έτσι ακριβώς ξεκινάει.
0: Πολύ ωραία. Πέστε μου και το δεύτερο. Τελειώνουμε. Ναι, κύριε, πέστε μου και το δεύτερο. Ναι, ναι.
6: Το δεύτερο είναι ότι σχετικά με τους πυροσβέστες, πιστεύω ότι αδικεί λίγο ο κύριος, ο προλαλής σας, ο οποίος ανέφερε για τις. Ότι κάθονται και παίζουν τα άνθρωποι κλπ. Ναι, ναι. Δεν είναι οι πυρκαγιές, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Υπάρχουν πυρκαγιές όλο το χρόνο. Εκτός αυτού, οι πυροσβέστες απεγκλωβίζουν άτομα.
0: Ναι, μας το είπε η κυρία Ευαγγελία, κυρία Χριστίνα, έχεις δίκιο. Μας βγήκε η γυναίκα ανώτερου της πυρασβεστικής και μας είπε τι τραβάνε και τι άλλα κάνουν.
6: Βεβαίως, απεγκλωβίζουν ανθρώπους όταν είναι σε ατυχήματα.
0: Ναι, ναι.
6: Μέχρι και ζώα σώζουν που μπαίνουν μέσα σε κάτι καταπακτές, σε κάτι λάκους, ξέρω εγώ, και δεν μπορεί κανείς να τους βγάλει έξω. Μετά όταν πλημμυρίζουν τα υπόγεια,
0: ναι,
6: όταν γίνονται νεροποντές και πλημμυρίζουν τα υπόγεια, ποιος βγάζει τον κόσμο από μέσα?
0: Ωραία.
6: Οι πυροσβέστες.
0: Κυρία
6: Αυτό
0: Χριστίνα,
6: ήθελα να πω.
0: Έχεις απόλυτα, ναι, δίκιο. Σε ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
6: Καλό
0: βράδυ. Άρα Δημιλάκη, για σένα πήγα κοριτσάκι μου 8 φορές στο λουτράκι. Γεια μπαμπά. Καλή εκπομπή, σε αγαπώ. Δημιλία. Γεια σου Δημιλάκη μου, και εγώ σε αγαπώ, κοριτσάκι μου. Να είσαι καλά. 8 φορές πήγα για αυτό το που κατά σύμπτωση βλέπω τώρα μήνυμα. Μου γράφει το τελευταίο με το κοριτσάκι μου. Για που έφερα κουβέντα τώρα, άκου μικρός ο κόσμος και πώς είναι όλα γραφτά, παιδιά. Το ένα έρχεται μετά άλλο και γίνεται παζλ. Λοιπόν, να καληνυχτίσω, να σας ευχαριστήσω από μένα τον Ηλία Καγλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Εφραίου Χαραλαμπίδη, εκεί τηλεφωνικό κέντρο και ήχο. Να δίνουμε ραντεβού, αφού υπενθυμίσω, 12 με 1 Βελόπουλο στα μεσημέρια. Μεσημέρι μετά ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος Οχίος. Ραντεβού μισή αύριο το βράδυ, 9 με 11. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

εύχομαι την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Χαμόγελο και θετική ενέργεια και όλα θα πάνε καλά. Άκουσα το τελευταίο δεκάλεπτο, με διακοπές βέβαια λίγο, στον δρόμο που οδηγούσα. Μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση με τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη, που πήραμε σκυτάλια από τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πολύ ωραία, επικοδομητική. Να μαθαίνει και ο κόσμος, έτσι, να μαθαίνει ο κόσμος. Όσον αφορά με την πυροσβεστική μεταδασαρχία, επειδή είμαι γνώστης και δουλεύω εκεί, έτσι. Δύο πραγματάκια παραπάνω θα μπορούσα να πω και να συμπληρώσω. Να δείτε τι εστί κράτος, τι εστί κράτος, μας κοροϊδεύουνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία. Στη ρύθμιση του ήχου, Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Όπως είπα και πριν, πήραμε σκυτάλια από τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε.

τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Γρήγορα στα καλά. Τώρα θα δώσει παράτα το Υπουργείο, δεν θα δώσει, μάλλον θα τη δώσει. Πάμε στα καλύτερα γιατί φτιάχνουν φορολογικές δηλώσεις στο Full, τα Ε9. Το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, είναι μαζί μας. Είναι μαζί σας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα πανεύκολα με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Είπαμε, είναι το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο των Αθηνών. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη και έχουμε να πούμε πολλά. Πάρα.

δροσερές, δροσερές όντως καλησπέρες. Να είναι όντως δροσερές για σένα. Να μου πεις τώρα με τη ζέστη, για λάκκο μου τσιτούρι σου έχω κι άλλο. Έτσι μου πες μοντέρνο. Δεν το συζητάω. Να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιάννη τον Τσιτούρι. Τον απολαύσατε Σαββατοκύριακο. Τον άκουσα δυναμικά όπως πάντα. Δεν το συζητάμε. Η συνήθεια όντως έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Στην Ισόνια μας από το Περιστέρι, καλησπέρες όμορφες και δροσερές. Καλή ακρόαση σε όλους. Καλή εβδομάδα, κορίτσι. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Τα βαζάκια είναι γεμάτα. Μάλλον τώρα πάνε για το μέλι. Τριγάνε λέει, έτσι δεν είναι. Τριγάνε λέει το μέλι. Καλησπέρα στην Μαρία μας από την Πλατεία Αμερικής, στην Στρουφίτα μας και τον Γιώργο. Μην ξεχνάμε την πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική, εξαιρετική πιτσαρία Ζεάκης. Είναι στο μενί Διεθνής Αντιστάσεως 63 και με delivery τα καλύτερα, τα καλύτερα. Και θα σχολιάσω, και θα σχολιάσω κι εγώ γιατί όπως είπα είμαι παθών. Είμαστε στο ίδιο group με τις φωτιές, έτσι. Κάτι που είπε η κυρία Ευαγγελία, πάρα πολύ σωστό και καλό. Και να δείτε. Πιο μετά να ακούσουμε δύο τραγουδάκια να συσταθούμε και θα πούμε και για το επιτελικό κράτος εδώ που έχουμε. Όλα, Διανά.

Βασιλάκι μου, είσαι αστέρι. Καλησπέρα στο Παραχάμι, στο φίλο μου το Βασιλάκι. Και για μια μπυρίτσα παγωμένη, καλό είναι. Καλό είναι, καθαρίζουν τα νεφρά, λένε. 693-84-008-56. Μειώστε το. 693-84-008-56 είναι για Viber και το απλό το μηνυματάκι. Πάμε στην ομάδα Δίας εκεί στο Μαρούσι. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα στα παιδιά που δουλεύουν. Ο καθένας με τη βαρδιά του και το αντικείμενο αυτό που του έχει. Που έχει πει το κράτος να κάνει. Κάποιοι τους έχουν εκεί να κάνουν κάτι. Κάποιες δουλειές βέβαια είναι χωρισμένοι. Άλλη ομάδα Δίας, άλλη στην ασφάλεια, άλλη στη χωροφυλακή, άλλη από εδώ, άλλη από εκεί. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, λέγανε στο χωριό μου, αργεί να ξημερώσει. Αυτό ακριβώς. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει να το κάνουμε και θεματάκι, έτσι. Γιατί είπατε και για την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική είναι η πρώτη εμπλεκόμενη που έχουν τη μάνικα για να σβήσουν τη φωτιά. Να μπουν να σβήσουν τη φωτιά. Είναι οι περιφέρειες, είναι οι δήμοι, η πολιτική προστασία, τα δασαρχεία. Ακούσε τώρα λίγο το παράλογο. Θα περιπολούνε, να περιπολούνε όλοι και καλά κάνουνε, και καλά κάνουνε, έτσι. Γιατί μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει, είμαι εκεί, δουλεύω εκεί, δεν έχω να το κρύψω. Άλλωστε γιατί να το κρύψουμε. Να περιπολείς, να σου όχι δώσει ένα αυτοκίνητο, ένα τσιπάκι και να κάνεις περιπολία, να πιάσεις φωτιά, να δεις μία φωτιά. Που μου έχει τύχει σε μελίσια, που έχει άνθρωπος εκεί, που έχει και τα μελίσια. Τώρα καλός ή κακός το έκανε. Και να πάμε με τις κλάρες, να μην έχουνε την πρώτη δύναμη, να έχεις ένα αυτοκίνητο που να έχει νερό, να ρίχνει νερό. Όχι, όχι. Η βενζίνα καίει, το πετρέλαιο καίει. Θα περιπολεί το αυτοκίνητο. Βρε, γιατί να την κάνει την περιπολία με ένα τσιπάκι, να μην την κάνει με ένα αυτοκίνητο πρώτης ανάγκης. Να έχει μία μάνικα πάνω, να τη σβήσει τη φωτιά. Γιατί να μην το κάνει. Πού είναι το έξοδο δηλαδή.

0: Το δασάρχη, το δασονόμο, ποιος θα το οδηγήσει το αυτοκίνητο να το πάει στη φωτιά? Ποιος θα το πάει? Ο οδηγός. Κάποιους από αυτές τις ειδικότητες τους αφήσανε εκτός. Τους αφήσανε εκτός. Ένα μπάχαλο. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος του κύριου Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που κάνατε και μπράβο να θέτετε τέτοια θέματα για να τα ακούνε, αλλά δεν μας δίνει σημασία. Πάμε να ακούσουμε έναν Γιώργο Παπαδόπουλο. Να πάω στη Μαρία μας όμως από την Πετρούπολη. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπερίζουμε το 531 από την Πετρούπολη. Να είσαι καλά, εύχομαι καλή εβδομάδα.
1: Με στα δυο σου.
0: Καλή εβδομάδα στην Ειρήνη. Μας πήρα φόρα, παιδάκια, όντως όταν παίρνω φόρα. Ειρήνη μου, καλησπέρα στην Φιλαδέλφια τη γυμνάστρια. Τώρα τι να κάνεις γυμναστική, υδρώνουμε τώρα. Όλαλα.
1: Με στα δυο σου μάτια.
0: Όλαλα.
1: Όταν σε κοιτάω.
0: Εσύ Σόνια, τι λες?
1: Όλα όλα γίνονται δικά μου.
0: Λαμπρό μου, ομάδα.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ και με ρώτησε ο Στεφανάκος, έτσι νωρίς. Είναι ο φίλος μου ο Στεφανάκος είναι ο Χίος, έτσι. Το λέω και λίγο έτσι με το καλλιτεχνικό. Το καλλιτεχνικό, αλλά δεν μασάει με τίποτα. Για τις φωτιές, έχω το φίλο μου τον Κώστα εδώ. Κωστάκι μου, τώρα τα είδα τα μηνυματάκια, λεβέντη μου. Τώρα τα είδαμε τα μηνυματάκια. Από την ΕΜΟΔΕ το παλικάρι. Αν έχουμε κανιά φωτιά, συνέχεια, κάθε 10 λεπτά, 15, 20 θα πιάνει η φωτιά. Δεν το συζητάμε. Δεν το πάμε να ακούσουμε μια Ανατάσα Θεοδωρίδου. Λοιπόν, για την Μαρία μας από την Πετρούπολη, να πω καλησπέρα στον Βασίλη. Στον Βασίλη από το Ήλιον. Βασιλάκο μου, καλή εβδομάδα. Μόνο μάχη. Συνήθεια έγινε λατρεία. Αυτό, κύριε Γιαννάκο μου Τσιτούρη, θέλω να το κάνεις θέμα. Ειλικρινά στο λέω, στην εκπομπή δημοσιογραφικό. Θέλω να το κάνεις θέμα, έτσι.

λεφτά αυτά εν ολίγης. 2-10-718-000. Το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον Εφρέμ Χαλαλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ρυθμίζει πολλά. Στη Σαλονικιά μας εδώ τη Δέσποινα να της πούμε καλή εβδομάδα που μας στέλνει. Έτσι το 299-82-99. Δεσποινάκι μου, καλή εβδομάδα. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Όσο μπορεί ο καθένας με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που συμβαίνουν. Φώτη μου στο Κολωνάκι, καλησπερίζω και εσένα, Λεβεντάκο μου. Γείτονα του Κούλη. Καλησπερίζω και εσένα με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Και θα ακούσουμε την Πάολα. Θα ακούσουμε και Πάολα. Αλλά πάνω απ' όλα το τραγουδάκι. Τώρα να ξεχάσω την νοσηλεύτρια. Να ξεχάσω τη Δήμητρα τώρα την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα, να βάλεις λίγο το χέρι σου γιατί ο Πετράκος έχει σηκώσει πίεση. Κάτι σηκώνει. Πίεση. Στη ζωή μου είσαι. Η πόταση δεν έχει πάντως, έτσι. Μάλλον η πίεση του είναι λίγο αυξημένη. Και αντιπαθεί τις νοσηλεύτριες.

Μάδα Κωστή μου και να σε πάντα μέσα στα μέλια. Καλησπέρα Μιχαλάκη, λέει αγαπητή. Αγαπητή λέει ραδιοφωνική, λέει παρεούλα. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Καλή Πολύ. Δημήτρη μου, θα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι γιατί είναι κάπου αγαπημένο. Δημήτρη μου, Καλή Πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παλικάρι μου.

Εγώ το είπα. Εγώ το είπα και πριν λίγο, έτσι. Το είπα και πριν λίγο. 2-10-718-000. Τι είπα, πως το είπα. Στον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Εκεί με το ταξί του. Να του πω μια όμορφη καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο παλικάρι. Τώρα δουλεύουνε. Δουλεύουμε μάλλον, έτσι. Γιατί και εγώ βαρδιούλα έχω, έτσι. Γιωργάρα μου. Και μην μου πεις οτιδήποτε μετά, ούτε καν. Βασιλάκι μου, θέλω να είσαι ήρεμος. Να είσαι ήρεμος, όλα θα πάνε καλά. Μη σε αγχώνει το οτιδήποτε μπορεί να πούνε, μπορεί να ακούσεις. Άσους, λέει παιδί μου. Πάμε και μερικά πραγματάκια στον καλάθο των αχρήστων. Το πετάμε. Πετάμε και μερικά πραγματάκια. Ουε και λίμενο να τα καταπίνουμε όλα. Εντάξει, βιταμίνες, ναι. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργαρα μου. Είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι μια χαρούλα. Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ. Την παλεύουμε, την παλεύουμε. Πάμε να ακούσουμε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό. Και Πάουλα έχουμε. Και για την Μαρία μας εκεί πέρα, την εκπαιδευτικό μας με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, τη μικρή μας Τρουμφίτα. Τη μικρή τη Τρουμφίτα. Τι να την κάνουμε, τι να την κάνουμε. Που το πάει Βεντούζα το γαλλικό. Προσουάν. Απλό μηνυματάκι 2-10. Όχι, το μηνυματάκι δεν είναι 2-10. Αχ, πάει το μυαλουδάκι μου. 6-93-84-008-56. Για να κομμουτσιτουρί.

0: Νυχτάκι!
1: Το θυμήθηκες έτσι, εντάξει, υποκλίνομαι σε αυτή την ομάδα, πάνω στην ομάδα Βία στο Μαρούς, ξενυχτάκι. Λαμπρό μου, θα την πιω τη σαμπούκα. Καλή εβδομάδα, υγεία, δύναμη, θα καθίσουμε στο μπαλκόνι, εκεί στο Γέρακα, αδελφέ μου, φιλιά.
2: Που υπάρχει στον ωκεάνο, ένα ουράνιο τόξο μετά τη βροχή, δίνεις χρώμα στη δική μου ζωή.
1: Ξενυχτάκι! Αυτό ήταν το μήνυμα έτσι. Χρόνια τώρα με το φίλο το Λάμπρο, ομάδα Δία στο Μαρούσι. Περιπολούνε τα παιδιά, τι να κάνουμε. Το μηνυματάκι που ερχόταν ήταν. Ξενυχτάκι! Εντάξει, υποκλίνομαι.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα λίγο κάτι, όπως τα λέμε, ακούστε λίγο κάτι. Και στην πυροσβέστηκε, και θα ακούσουμε για τα τραγουδάκια, μην με αγχώνεσαι, θα προλάβουμε όλα. Φωτεινή μου, τι κάνεις? Φωτεινούλα μας από το Ρέντι, Φωτεινή πάντα λάμπη. Όλα καλά, καλά είμαι, Φωτεινούλα μου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Τώρα περιμένω μια σαμπούκα από ένα φίλο εδώ πάνω. Την καρτεράμε τόσα χρόνια, παγωμένη. Έχω δοκιμάσει. Αλλά δοκίμασα λίγο σε ποτηράκι μικρό. Ούτε καν όπως το λέει ο φίλος μου ο Λάμπρος εδώ στην ομάδα. Μη φανταστείτε ότι πίνεστε. Στο μπαλκόνι όταν σχολάει. Τη σαμπούκα παγωμένη, τη φτιάχνει, πώς την κάνει. Θα δούμε. Εγώ αυτή που δοκίμασα τότε, Λάμπρο, μια γουλίτσα έτσι, ίσα που έβρεξα τα χείλη μου. Περιμένω, αναμένω, έτσι. Αναμένω σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις. Ωεό. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα. Είναι όντως σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και μιλάμε τώρα για τις φωτιές. Είναι αυτές τις μέρες τώρα με τις φωτιές. Εμπλεκόμενοι φορείς είναι πάρα πολύ. Έρχεται ένα χαρτί. Χαρτιά μάλλον, όχι χαρτί. Χαρτιά. Χαρτιά. Πυροσβεστική. Πού χωρεί η πυροσβεστική? Αυτό που παίρνει τηλέφωνο το 199, πόσο είναι, λέει, καλέστε την πυροσβεστική. Χωρίζεται και αυτή. Χωρίζεται. Καλά το λέω, όπως το λέω, να το καταλάβουμε, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Σε πολλούς. Είναι η δασοκομάντο, είναι η ΕΜΟΔΕ. Φωνάζω εδώ το φίλο μου τον Κώστα από την ΕΜΟΔΕ. Πυροσβέστες οι άλλοι. Δεν ξέρουν ποιος θα πρωτοπάει στη φωτιά. Ποιος πρώτα να μπει στη μάχη, γιατί στη φωτιά πολεμάς. Σε μία φωτιά πρέπει να την πολεμήσεις τη φωτιά. Χαρτί. Δασαρχείο. Να πάει και το δασαρχείο κοντά να κάνει τι μάνικα θα κρατάει. Ναι, τι να πάει με το τσιπάκι και να κάθεται πάνω και να κοιτάει, να γλαντεύει με τα κιάλια που θα καεί. Να λέει στην πολυδόζα πήγαινε, άνοιξε εκείνο, πήγαινε, κάνε εκείνο. Να μην μπορούν αδρανείς. Όταν πληρώνετε, πληρώνετε, είναι δικά σας χρήματα, είστε φορολογούμενοι. Είμαστε φορολογούμενοι. Γι' αυτό λέω, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Πάει η πυροσβεστική, όχι λέει. Δεν μπαίνουμε εμείς ακόμα μέσα, θα περιμένουμε την ΕΜΟΔΕ. Θα μπουν οι δασοκομάντο. Και η φωτιά μετά εξαπλώνεται. Και μετά η φωτιά και ψάξτε εσείς να βρείτε τώρα γιατί κάκε το σπίτι σας, γιατί το εξοχικό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Να, ή θα περιμένετε το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο. Μη σας κοροϊδεύουμε. Μη σας κοροϊδεύουνε. Καλώς τα λέω και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει που τα λέω. Καπελάκι μου, το έχω κρεμάσει κάπου, το έχω κρεμάσει. Στη ζούγκλα. Αλήθεια. Λαμπρούκο, περιμένω, έτσι. Λοιπόν, πάμε, λέει.
1: Τι έχω κάνει, πες με εγώ.
0: Περίεργο παιδί, ναι, αποστά. Ναι, ναι, το 209. Το επόμενο, λεβέντι μου, το επόμενο.

0: Λοιπόν, παλικάρι μου, εσύ με τη σαμπούκα. Αντέχουμε, αντέχουμε, καπνιστάκι, αντέχουμε, αντέχουμε. Αντέχουμε, έλα, αντέχουμε, αντέχουμε. Αντέχουμε, έλα τώρα, αντέχουμε. Λένα μου με τη Δώρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα καούν ορισμένα πράγματα, πρέπει να καούν. Λένε ότι πρέπει να καούν και να αναγεννηθούν. Και εμείς μέσα από τις στάχτες μας αναγεννιόμαστε πολλές φορές. Δώρα μου με τη Λένα, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως μου τα λέτε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο καθένας μέσα από τις στάχτες του μπορεί να αναγεννηθεί. Το λέμε. Έτσι δεν είναι. Έχω τραγουδάκι τώρα για τον φίλο μου εκεί στην ομάδα Δία, στον Λάμπρο. Και να δω πότε το άλλο. Πότε θα γίνει το άλλο. Πάμε παλικάρι μου. Και μην ξεχνάς, είναι το παράξενο παιδί. Έχεις καιρό να ακούσεις Μιχάλη Οικονομόπουλο και είναι παράξενο παιδί. Το παράξενο παιδί είναι. Τ' αγαπώ πολύ, έτσι, μην το ξεχάσεις.
1: Εκεί στο δρόμο μου.
0: Ωραίο τραγούδι, έτσι. Λεβέντη, έλα να τα ακούσουμε.

έτσι. Θέλω στην ομάδα Δίας, εκεί στο Μαρούσι, θέλω να μείνεις όντως παραξενό παιδί. Αλλά κάποια στιγμή είπαμε τη Σαμπούκα. Αυτό το μπαλκόνι και στο Γέρακα. Δώσουμε τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά ever, κάνουμε διαφήμιση. Βλέπεις ότι έχω καλό θυμητικό. Να υπενθυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-850-6. Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, στην φίλη μου τη Δέσποινα θα απαντήσω. Αλλά μετά να ακούσει το τραγουδάκι η Μαρία μας. Δεν κοιμάται βέβαια τώρα, κλείσα τα σχολεία. Η εκπαιδευτικός εκεί με το αστέρι της, τον Γιώργο, εκπαιδευτική και οι δύο. Τώρα απολαμβάνουν, έτσι. Τώρα θα γίνεται εκεί. Όλαλα, τώρα που κλείσατε και τα σχολεία, δεν έχει πρωινά. Το ουλαλά, του ουλαλά. Εμείς πέσαμε σε δουλειά τώρα, εντάξει. Θα έρθει και ο δικός μας ο καιρός πάλι. Πάλι με χρόνια και γερούς, λέει, πάλι δικά μας θα είναι. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Δέσποινα Θεσσαλονικιά. Δεσποινούλα μου, άκου τώρα να σου πω λίγο κάτι. Εμπλεκόμενοι σε μια υπηρεσία, είπαμε να μην μπλέκονται πολλά πράγματα. Όπου μπλέκουν πάρα πολλά πράγματα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν λειτουργεί καλά. Για φαντάσου τώρα μέσα στα πόδια τα δικά σου να κάνεις μια δουλειά και να μπερδεύονται κι άλλοι. Μια γυναίκα που μαγειρεύει στην κουζίνα. Να πάει ο κουμπάρος, η κουμπάρα, το κουμπαράκι, ο γείτονας, η γειτόνισσα. Εκεί πέρα δεν θα πετύχει το φαγητό. Έτσι δεν είναι. Όλες υπάρχουν ειδικότητες και ειδικότητες. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Υπάρχουν ειδικότητες, αλλά σε μία μάχη δίνονται όλοι. Δίνονται όλοι! Τώρα ποιος θα πάει πρώτος, ποιος θα πάει δεύτερος, περιμένουνε τώρα. Η δασοκομάντο, να πάει η ΕΜΟΔΕ. Ναι, οι απλοί πυροσβέστες, έτσι. Όχι, λέει, δεν θα πάμε εμείς θα πάμε τελευταίοι. Να σκουπίσουν τη φωτιά. Το δασαρχείο, τι κάνει. Το δασαρχείο, τι κάνει το δασαρχείο. Πάει, κοιτάει, αγναντέρι από ψηλά. Αφού δεν έχει αρμοδιότητα, στη φωτιά να σβήσει. Θα πας, του λέει. Θα πας κοντά στη φωτιά. Τι θα κάνει, θα γλαντεύει από ψηλά. Ανοίξει κανένα δρόμο να πει ναι, άνοιξε το δρόμο, κατανοητό. Είναι κάποιες αλήθειες που δεν λέγονται, κάποιες αλήθειες που πονάνε και δεν λέγονται. Πάμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη με το ταξί του. Βαγγέλη μου, κάπως σε βλέπω σήμερα. Χαίρετε, λέει, καλησπέρα στο πάνελ. Δεν είσαι καλά. Βαγγέλη μου, πραγματικά δεν μου είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Ερωτικός και μετανάστης και καλά. Ερωτικός μετανάστης και καλά δεν πάει. Ωεό. Εγώ σε εκτιμώ, Λάμπρο μου, ομάδα Δίας. Και γι' αυτό και το έκανα. Έλα, αυτό είναι αμοιβαίο.

Τώρα θα τα πω και στον αέρα. Τώρα θα το πω και στον αέρα. Έχει φάει, Βαγγελάκο μου, μην κλείσει, περίμενε. Στράτο μου, καλησπέρα. Μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό, έχει πάρει τα ρεπουδάκια του μαζεμένα. Βέβαια δεν το πληρώνει το Υπουργείο, έτσι. Το Υπουργείο Υγείας και που πληρώνει. Χρωστάει περισσότερα, χρωστάει το κράτος. Εγώ λέω για τη Μιχαλού, έτσι. Για τη Μιχαλού. Στράτο μου, καλή βραδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Νίκο από το Κερατσίνι. Τώρα τραγουδάκι με την Πάουλα. Χίλια συγγνώμη, ρε παλικάρι μου, σήμερα το ταξί. Χίλια συγγνώμη, περίμενα, μην το κλείσω τηλέφωνο. Για τον φίλο το Φώτη που έχει ζητήσει η Πάουλα από Κολωνάκι μεριά να τα ακούσουμε το τραγουδάκι και εμείς συνεχίζουμε. Αλλά να πω κάτι να διευκρινίσω μισό. Λοιπόν, στην φίλη μου τη Σόνια. Σόνια μου, το κατά λάθος μήνυμα. Κατά λάθος, έτσι. Έχω πάρει πολλά. Δεν πειράζει. Έχω πάρει πάρα πολλά. Πραγματικά σου λέω. Κατά λάθος, εις επίτηδες. Λάθη κάνουμε όλοι. Λάθη κάνουμε όλοι. Εγώ κάπου μου λένε ότι ξέρεις τι, είμαι απόλυτος. Εγώ δεν κάνω λάθος. Περίμενε, μωρέ, περίμενε. Μη φωνάζεις στο τηλέφωνο.

Γιώργο μου, περίμενε λίγο. Θα τρίψουμε και τη ρίχνη τώρα. Μην μου κλείσω το τέτοιο. Περίμενε στον φίλο μου, τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Στέλνω την αγάπη μου και ό,τι το καλύτερο και στα Μέγαρα μεριά, έτσι. Δανίλο μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα. Παπάκια μπλέξαμε. Όταν μπλέκουμε, ποιος θα τα ξεμπλέξει? Είναι σαν την Γνωσό. Έχουμε πάρει ένα κουβάρι τώρα και πάμε λαβύρινθο. Και μετά μου λέει ο Μακελάρης εμένα τα καλύτερα. Αφού μας πάνε κόντρα στην κόντρα. Μακελάρη μου, Στεφανάκο. Λοιπόν, στο φίλο μου το Δανίλο. Δανίλο μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα ανθυρά. Δεν θέλω να σκέφτεσαι διάφορα πραγματάκια. Να πούμε καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Νίκο από τον Κορυδαλό μεριά. Νικόλα μου. Λοιπόν, το 857 ο φίλος μου ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Για το παγωτάκι το παρφέ, Βαγγέλη μου, θα είσαι λίγο σε αναμονή.

Γιώργο μου, θα τα απολαύσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και θα το απολαύσουμε. Τέλος, αυτό είναι δικαίωμα. Είναι δικαίωμα. Δεν το συζητάμε, Δημήτρη μου, και εσύ να σε καλά. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Είμαι ενεργός παλικάρι μου ακόμα, στο λέω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα καταρχήν. Δημήτρη μου, το 751, ο φίλος ο Δημήτρης. Είμαι ενεργός, ναι, σε δουλειά. Και γι' αυτό και τα ξέρω. Άκουσα την κυρία Ευαγγελία που βγήκε με τον στον Ηλία Μαστόνο Κακλαμάνη. Πολύ ωραία συζήτηση, να ξέρει ο κόσμος, να μαθαίνει με τους φορείς τι γίνεται. Ειλικρινά στο λέω. Εμάς ένα επίδομα επικινδυνότητας πήγαμε στη φωτιά εδώ, δεν είναι. Μας το κόψανε. Ποιος θα τον πάει, είπαμε. Αυτούς ποιος θα τους πάει. Τους εξαιρέσανε, λες, οι άλλοι θα πέσουν με τα μούτρα στη φωτιά. Ειλικρινά. Τώρα ποιος φταίει, τι φταίει. Ας το βρει. Ας το βρούνε. Μας το κόψανε πραγματικά. Είναι 108 ευρώ. 108 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, η Λένα μας με την αδελφούλα της. Πάμε στα Μέγαρα όμως. Στα Μέγαρα είναι ο φίλος μου ο Γιώργος και το αστέρι του η Λένα, η κυρία Δαλάκα. Να ακούσουν τραγουδάκι και θα τα ακούσουν. Το καπνιστάκι, να μην του λείπει το κηπεδάκι. Και μετά μου λέει εγώ, πού θα με πας. Αλήθεια, πού θα με πας.

Γιώργο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν αγχωνόμαστε. Θα βάλουμε έναν όμορφο Βασίλη Καρά. Βασίλη Καρά. Να ακούσουμε από το Βορρά μέχρι τον Νότο. Γιατί τα πάνε για βαρδιούλα. Τώρα πιάμε για βάρδι. Αν έχουν να ετοιμαστούν, να ντυθούν, να αλλάξουν, να κάνουν, να ράνουν. Χάνεται λίγο ο χρόνος, έτσι. Να καλησπερίσουμε, θα το πω μετά. Καλή βάρδια να έχετε. Τον φίλε μου τον Αλέξη το 283 από τον Πειραιά. Καλή εβδομάδα, Αλέξη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χαμόγελο, θετική ενέργεια δίνουμε. Περιμένει την νοσηλεύτρια πάνω και με τα λεφτά η Δήμητρα. Τώρα που τα έχει κρυμμένα, τι τα κάνει, τι τα ράνει. Τέτοια να λες εσύ νοσηλεύτρια. Μάλλον θα έχεις το εφάπαξ αφάγωτο. Θα έχεις το εφάπαξ, δεν τώρα το έχεις φάει. Στην φίλη μας από το Χαϊδάρι. Την φίλη μας από το Χαϊδάρι, τη Βασιλικούλα. Βασιλική μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα το αναφέρω, δεν ξέρω αν θα είναι εκεί με τον φίλο μου τον Πέτρο. Τώρα αγαπημένο του το παγωτό, το παρφέ παγωτό, δώσ' του Πέτρο και ό,τι να είναι τώρα. Δεν έχει θεματάκι. Βαγγέλη μου. Ταξιτζή. Θα δω και με το τοξοτάκι.

Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Τάκη τον Βιβλιοπόλη το τραγουδάκι. Α, την κυρία Σαλαμίνα και η κυρία Γρίβα, Τάκη μου, να σου αφιερώσω το τραγουδάκι. Ο Τάκης μας εκεί.

0: Λοιπόν, ένα μηνυματάκι που έχει έρθει. Λέει τώρα φωταψίες βλέπω. Λέει φωταψίες βλέπω στην Μπέτι Ράιλι. Όλα τα φώτα είναι πάνω μου παλικάρι. Έχω κατσαρώσει λίγο το μαλλί τώρα, έτσι. Το έχω κάνει λίγο έτσι κάπως διαφορετικό. Καλησπέρα φιλαράκι μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Πάρει μήνυμα και από τον φίλο τον Βαγγέλη για παρφέ. Ναι, όλα τα φώτα είναι πάνω μου. Έχω κάνει μία αλλαγή στο μαλλί τώρα τελευταία. Πάμε στη Χαρούλα μας να πούμε όμορφες καλησπέρες και καλή εβδομάδα. Τι όμορφες καλησπέρες, καλημέρα λέμε τώρα. Έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα εκπομπή μας. Και δεν βγάνει άχνα κανένας να το πει, έτσι. Κανένα. Όλα τα τραγουδάκια, Σόνια μου, είναι όμορφα. Όλα τα τραγουδάκια είναι ωραία και είναι επιλογές δικές σας. Δικές σας επιλογές. Παλικάρι μου, δεν είναι ότι εγώ τα λέω καλά, λεβεντάκο μου. Φίλε μου Δημήτρη, καλέ μου φίλε, δεν είναι ότι τα λέω καλά. Ναι, κάθε σώμα, είτε είναι σώμα είτε είναι υπηρεσία, έχει διάφορες ειδικότητες. Ναι, όταν τις ξέρεις. Ή όταν περιμένεις ποια ειδικότητα θα μπει πάντα μπροστά, χάνεται το παιχνίδι. Χάνεται το παιχνίδι. Για φανταστείς τώρα να βλέπεις τον ασθενή από κάτω, να είναι κάτω τώρα, έτσι. Ξαπλωμένος κάτω. Να του δώσεις πρώτες βοήθειες, να λέει όχι εγώ θα του δώσω, όχι εγώ θα πάω, όχι εγώ θα πάω. Πάει, τέλος, το χάσαμε. Τον εχάσαμε τον άνθρωπο. Κάπως έτσι σημαίνει και με τις υπηρεσίες. 693-84-00-856. Εδώ ρε παιδάκια σε ένα δρόμο, έτσι, σε ένα δρόμο. Δεν ξέρουν ποιο είσαι δρόμο για τέτοια, έτσι. Πού υπάγεται, είναι στην περιφέρεια, είναι στο Δήμο, είναι στο υπεχοδέ. Πού είναι, δεν ξέρουν. Δεν ξέρω, δεν έχουν βγάλει άκρη να πούνε ότι εκεί αρμοδιότητα έχει ο Δήμος, έχει περιφέρεια, έχει το υπεχοδέ. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Έτσι, αυτό κάνουμε. Άστο, Δημήτρη μου, άστο.
1: Μια ζωή λίπες ουραγίζω που με ράγισαν.
0: Γεια σου Γιώργο μου, να ξαναδούμε ένα παλικάρι που είναι στο ταξί μέσα, έχει λίγο διαδρομή. Γιώργο μου, να του πούμε καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο Γιώργο, είναι εκεί με το Βαγγέλη.

μου αρέσει η Νατάσα Θεοδωρίδου, διότι δεν έχει χρόνο το παλικάρι. Θα ακούσουμε. Περιμένει η νοσηλεύτρια. Αλήθεια. Ρωτάς το γιατί. Το Ξωτάκι!

όλα τα φώτα από την Ακρόπολη πάνω. Και όλα τα φώτα από την Ακρόπολη πάνω. Κι άσε το παλικάρι τώρα που λέει. Πέρασε από την Πέτρου Ράλι, λέει, και είναι φωταγωγημένα τα πάντα όλα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Εδώ μιλάμε για άλλους ορόφους. Γιώργο μου, τι κάνεις εκεί στον Άγιο Δημήτρη, παλικάρι μου? Πώς είναι τα πράγματα? Όλα καλά? Θα ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου για τον φίλο μας τον Γιώργο που πρώτη φορά τον έχουμε στην παρέτσα μας εδώ. Και μετά πάμε στα Μέγαρα. Τον Γιώργο και τη Λένα του, την κυρία Βαλάκα. Θα τα προλάβω όλα, όλα. Τον Γιώργο μου, χάρηκα παλικάρι μου που έστειλες μηνυματάκι. Το καλύτερο παλικάρι και ο κύριος Βαγγέλης, έτσι. Είναι κομματάρα, αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου. Αμαλία μου, τι κάνεις? Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο 942. Είναι η Αμαλία μας από τον Πειραιά. Όλα καλά.

Πιστολάκι το λένε, σουάρι λέγεται. Έτσι, να τα μαθαίνουμε τώρα αυτά. Όχι, δεν το πέταξε στην πανιέρα. Δεν το πέταξε το τοξοτάκι στην πανιέρα. Δεν το πέταξε στην πανιέρα, λέει, και κατσαρώσε τα μαλλιά σου. Όχι, παλικάρι μου, δεν το πέταξε. Δεν έχει ακόμα ηλεκτρικό. Δεν χρησιμοποιούμε τη λάμπα ακόμα. Ηλεκτρικό δεν έχει, γι' αυτό και τα αφήνω και εγώ να μεγαλώσουν λίγο. Για να κατσαρώσουν. Δεν το πέταξε. Σε σουάρια δολοφόνο. Ήταν κάποτε στο θέατρο, νομίζω, στην πλατεία Κουμουνδούρου, έτσι. Ωραίο, έτσι. Χρόνια παίζονταν, παίζεται. Δεν το συζητάμε. Τα θυμάσαι όλα αυτά, έτσι. Νομίζω τα θυμάσαι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Βασίλη, θα το πω μια όμορφη καλημέρα. Βασιλάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην περιοχή από τον Νέο Κόσμο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος θα τα ακούσει ολόκληρο το τραγούδι. Όλα τα τραγούδια είναι ολόκληρα, παιδάκια. Μπορεί το μπούρου, μπούρου, μπούρου. Εσύ, Σόνια μου. Σόνια, εσύ με το παλικάρι εκεί πέρα που είναι μαυρισμένο. Λοιπόν, Γιώργος Μέγαρα και η κυρία Έλενα.

Πού κυκλοφορεί, τι κυκλοφορεί. Λοιπόν, νοσηλεύτρια, η Δημητρούλα μας εκεί τώρα, εντάξει, δεν είναι ώρα ύπνου, είναι πιο μετά. Έλα, να ακούσουμε το ραγουδάκι. Να ακούσουμε το ραγουδάκι. Είναι με τον Στέλιο τον Κατατζίδη, αλλά έχει πάρα πολλές επιλογές. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Από και κάτι άλλο. Ο καλός καλό δεν έχει, λέει, να είστε καλά. Λοιπόν, 38.

49, λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στο 3849. Θα το κοιτάξω το μηνυματάκι. Δεν είναι ο καλός, καλό δεν έχει. Γιατί υπάρχει αυτή η απελπισία? Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι και θα πούμε πολλά. Γιώργο!

να πάμε και λίγο σε λυκόβρηση πάνω. Σύνορα, λυκόβρηση, μεταμόρφωση, γιατί έχουμε το, να, να θυμόμαστε, όχι να μην θυμόμαστε. Μπορεί το μυαλό να το και την καρδιά, το δώσαμε το κλειδάκι. Να, αλλά, αλλά. Υπάρχουν και μερικά αλλά. Λοιπόν, στο Κατράκιο, πάνω στο Κατράκιο θέατρο, έτσι. Ο χαμός του χαμού. Όχι ότι δεν τα μαθαίνουμε όλα, η συναυλία με τον κύριο Οικονομόπουλο. Λοιπόν, το 3849 παλιά ακροάτρια που μου στέλνει. Άμα δεν γράψουμε ονοματάκι, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη μου και καλή εβδομάδα. Έχει έρθει από την Ελευσίνα το μηνυματάκι, είναι η Εύη μας. Λοιπόν, γιατί κόπτεστε για αυτό που έχει γίνει με κάποιον κύριο εδώ στο σταθμό? Γιατί κόπτεστε? Λοιπόν, να πούμε στην Γκέτη. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά το βλέπω, το πρώτη φορά βλέπω, να, το 3849, είναι η Γκέτη από το Χολαργό. Πρώτη φορά ούτως Γκέτη μου, δεν θα δώσω αναφορά. Τι έχει γίνει με τον κύριο αυτό, ναι, δεν μπορώ να δώσω αναφορά. Καλημέρα, καλημέρα και τουλά στο Χολαργό. Καλά κάνεις και ανησυχείς, έτσι, αλλά για να πάρει την απόφαση, να πάρουμε την απόφαση, να την πάρουν μάλλον, εγώ δεν είμαι ο τελευταίος τζουρλάς, είμαι, κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, η Κέτη μας όλα αυτά τα έχει γράψει από το Χολαργό και να είναι καλά το κορίτσι.

λοιπόν, για να τον εσουτάρει, για να τον εσουτάρουνε, κάτι έχει γίνει. Αυτά έχουν γίνει, κυρία Κέτη μου, από το χολαργό. Αυτά, πολλά, πολλά, πολλά χειρότερα. Αλήθεια, αλήθεια.

Μετά τον Οικονομόπουλο, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι, θα το ακούσουμε για την λυκόβριση μεταμόρφωση. Μετά τον Οικονομόπουλο στο Κατράκιο που είχε συναυλία. Θα δείτε τι γίνεται χαμός εδώ με το Μάχερ 99,8. Ταξιτζή, το νου σου! Το νου σου! Να γίνεται ένας χαμός, έτσι. Κι εγώ Οικονομόπουλος είμαι, βρε παιδιά!

Άρη, τι κάνεις φιλαράκι μου καλό. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Όλοι προσπαθούμε για κάτι. Όλοι προσπαθούμε για κάτι όσον αφορά αυτό που βλέπετε τις φωτιές, το ζούμε κάθε χρόνο. Εάν θα υπήρχε καλύτερη οργάνωση, πραγματικά αυτό που είπα και πριν. Καλύτερη οργάνωση θέλει. Ο ένας ρίχνει το βάρος των άλλων και δεν θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Και με αυτό που είχε γίνει τότε στο Μάτι, έτσι με τους ανθρώπους που καήκανε και τις περιουσίες που χάνονται, ο ένας ρίχνει τις ευθύνες των άλλων και δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Αυτοί τώρα που έχουν και τα γαλόνια λίγο πάνω. Γαλονάδες είναι, έτσι. Πυροσβεστικοί είναι. Που ανήκει. Άοπλοι. Δεν έχουνε με τα όπλα ανακριτική, μπορεί να είναι, έτσι. Ναι, μεν. Αλλά δεν. Οι άνθρωποι εκεί πέρα σου λέει κάτσε, θα χάσω την καρέκλα. Οι βαθμοί πληρώνονται. Τα γαλόνια πληρώνονται. Είναι με το βαθμό που πάνε και παίρνουν. Σου λέει κάτσε, θα αναλάβω εγώ, θα την πληρώσω. Ή να τον κάνουν απόταξη από το σώμα, να τον διώξουνε. Και ο καθένας ρίνει την ευθύνη κάπου. Κάποιοι φταίνε. Είπαμε πολιτική προστασία, οι δήμοι. Παίρνουνε, βγάζουνε και καλά κάνουν να υπάρχει δουλειά. Βγάζουνε προκηρύξεις κοντά έτσι από τον Απρίλιο-Μάιο που να εκπαιδευτούνε. Τι να εκπαιδευτούνε? Κάθε φορά λόγω μέσων παίρνουν και άλλους για να έχουν δουλειά και την ανεργία, να ρίχνουν την ανεργία και είναι οι άνθρωποι δεν ξέρουνε. Εκεί χρειάζεται η πείρα και η εμπειρία. Δίνεις μάχη με τη φωτιά. Τη φωτιά την πολεμάς. Την πολεμάς τη φωτιά. Και κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια γίνονται τα ίδια και τα ίδια και τα βλέπετε. Καίγονται περιουσίες, καίγονται άνθρωποι, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Τι δεν το βλέπουμε? Τι δεν βλέπετε και στις τηλεοράσεις που δικά τους είναι, αυτοί ελέγχουν τα πάντα όλα και τα κανάλια. Έτσι. Παναγιώτη μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλημέρα στο κουκάκι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Λοιπόν, έχουμε και από το πέραμα μηνυματάκι. Η Άννα, Άννα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ανούλα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει, άπαντες. Πάμε δυνατά. Για κοίτα η Γεωργία από τα Μέγαρα. Για κοίτα η Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στα Μέγαρα.

Φίλο τον Παναγιώτη, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Άσπα. Να πάει λίγο πιο σιγά. Καλημέρα στα παιδιά στον Παναγιώτη και την Άσπα. Είναι το επόμενο τραγουδάκι με τον Νότι. Καλημέρα ζευγαράκι. Τώρα ζευγαράκι. Αφόρμητα μου βγήκε. Λοιπόν, Παναγιώτη μου με την Άσπα είναι το επόμενο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτης και Άσπα. Τώρα αν έκανα λάθος εγώ με το ζευγαράκι.

Θα προλάβουμε τα τραγουδάκια και θα τα ακούσουμε όλα. Πάμε για τον Παναγιώτη μας και για την Άσπα. Το επόμενο είναι με τον Οικονομόπουλο, το πιστεύω, αλλά αυτό που δεν πιστεύω είναι αυτό που άκουσα στο τηλέφωνο. Αυτό που άκουσα μάλλον στο τηλέφωνο. Να πω καλημέρα όμως, αγορίτσια, έτσι. Καλημέρα στην Πόπη, καλημέρα στην Άντια. Η Πόπη είναι καρδιολόγος. Τώρα για την Άντια δεν θέλω να το πω. Άμα θα το πω και τώρα για την Άντια θα έχω τηλέφωνα, θα έχω μηνυματάκια και δεν ξέρω να απαντήσω. Ειλικρινά το λέω. Πόπη μου, για την καρδιά, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα στην Πόπη, καλημέρα στην Άντια. Η Πόπη, είπαμε, είναι καρδιολόγος. Η Νάντια και αυτή έχει μια ειδικότητα, αλλά εάν θα πω, δεν θα προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα για την Νάντια. Επομένως, πάμε να ακούσει ο Παναγιώτης με την Άσπα το τραγουδάκι. Γύφτησα μέρα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Ολαλά!

0: σκοτάδι, όντως, το σκοτάδι φοβίζει πάρα πάρα πολλούς. Θα τα ακούσουμε τον Ραγουδάκη, είναι το επόμενο για τον Οικονομόπουλο. Θα το σχολιάσουμε. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά μας. Με τα φορολογικά σας, μάλλον έτσι. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Με την χρυσή πλακέτα το λέμε, το τονίζουμε. Είναι τιμή μας, σε καμάρι μας, έτσι. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Γιατί αν δεν κάνετε σωστά τη φορολογική σας δήλωση, θα σας έρθει το μπιλετάκι. Έτσι δεν είναι μόνο το μηνυματάκι, ή θα σας έρθει και κάπου αλλού. Τώρα με την τεχνολογία σας ψάχνουν, μας ψάχνουν. More than tax. Προτείνουμε το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με την Μαρία μας στην Λιαράκου, Καλυψούς 110, είναι πανεύκολο, στην Καλυθέα. Είναι με την όμορφη τη Θέα, έτσι, και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα να πούμε καλημέρα όμως, έτσι, θα τα ακούσουμε με τον Οικονομόπουλο, το πιστεύω, και εγώ κάτι πιστεύω. Λοιπόν, στην Φραουλίτσα μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέμε για καλή εβδομάδα, έτσι, να είναι λίγο κόσμιο. Λέμε καλημερούδια, αλλά ταυτόχρονα και καλή εβδομάδα. Με τον Οικονομόπουλο, το τραγουδάκι. Ποιες, μάλλον το ζήτησαν. Δύο φίλες εδώ, επιστήμονες. Η επιστήμη έχει να κάνει, ρε παιδιά, όντως έτσι. Πραγματική και αληθινή επιστήμη έχει να κάνει. Είναι η Πόπη, καρδιολόγος, και η Νάντια. Τι επαγγέλλεται τώρα, έτσι. Εντάξει, ντρεπόμουν τώρα. Αν πει, έχει κόμπλεξ να πει την Νάντια, όχι. Μα είναι. Σε πινακίδες μπορεί να δείτε πολλά. Είναι σεξολόγος, ναι. Εντάξει. Έτσι μου λέει, έτσι λέω. Λοιπόν, η Πόπη είναι καρδιολόγος και η Νάντια σεξολόγος. Θέλω να ακούσουν τον Οικονομόπουλο, το πιστεύω. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Αυτές οι ειδικότητες μου στείλανε, αυτές οι ειδικότητες εγώ είμαι υποχρεωμένος να τις διαβάσω ένα μηνυματάκι. Εγώ δεν είμαι το ΑΣΕΠ. Να δω τύπου πώς πήγανε τα κορίτσια. Ένα καρδιολόγο, και εγώ πήγα πρόσφατα σε καρδιολόγο. Α, τα ξεχάσω τα δικά μου εδώ πέρα. Από τότε που πήγα άλλαξα πολλά. Πόπη μου, πήγα και εγώ σε καρδιολόγο. Και από την ώρα, με πήγανε. Λοιπόν, κυρία Κέτη μου από το Χολαργό, η Κέτη. Θα το συζητήσουμε το θέμα λίγο πιο μετά και σένα, θα το αναλύσω.
1: Πιστεύω ακόμα πως θα έρθεις.
0: Ολαλά.

Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο για τις γιατρέσες. Το τραγουδάκι είναι για τις γιατρέσες. Έτσι τα όνομα τα ανέφερα. Ήταν η υπόπη καρδιολόγο μας, η καρδιολόγος. Θέλω να μπλέκω εγώ με τους γιατρούς. Βλέπω άσπρη ποδιά, Παναγία μου, Παναγία μου. Βλέπω άσπρη ποδιά και τρομάζω, έτσι, για την υπόπη μας και για την Άντια. Πάμε λίγο τώρα στο αεροδρόμιο και στον φίλο μου, το Γεράσιμο. Γεράσιμε, τι κάνεις, καμάρι μου, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κόσμια τα λέμε, έτσι. Κόσμια. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλημερίζω τον φίλο μου, τον Δημήτρη. Τον Δημητράκο, το 791, περιοχή Παγκράτη. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ πιο πολύ, γιατί μου γράψανε εγώ, αλλά εντάξει, τώρα είναι λόγω δουλειά. Θα κάνω εγώ, θα κάνω εγώ.

Αχ, αυτή η καρδούλα μας. Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Όποιος περάσει από το Μενίδη και δεν πάρει πίτσα από το Ζεάκη, χάνει. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα φτιαγμένα από το Ζεάκη. Όταν λέμε τα πάντα όλα, δροσέρες, σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές, έχει να κάνει με πάρα πάρα πολλά. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία Κατερίνα Κούκα. Λοιπόν, δεν θέλω να τα χάνουμε, έτσι. Δεν θέλω να τα χάνουμε. Δεν τα χάνουμε. Γιαννάκο μου, φύλακα, τι κάνεις? Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη που έχει βάρδια το 721. Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι με την

είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Τι θα ανακαλύψαμε εδώ? Όχι εγώ, το καπνιστάκι. Λοιπόν, πώς λέγεται ρε παιδάκι μου όταν ένα κτίριο, ένα οικόπεδο περνάει σε χρυσοϊδιοκτησία? Κάπως έτσι, χρυσοϊδιοκτησία. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Απλό μηνυματάκι μπορείτε να στείλετε πανεύκολα. Και Viber 693-84-00-856.

Άτζελα. Έχουμε Άτζελα. Νίκο μου, καλό σου βράδυ. Καλή εβδομάδα για όλο τον κόσμο. Τον φίλο μου τον Νίκο. Και Ρατσινιώτη μου, καλή εβδομάδα. Πάμε στην Όλγα μας να πούμε στην πλατεία Μέμου και στο Γοριδαλό. Μεριά, έτσι. Καλή εβδομάδα, Όλγα μου, και σε σένα. Υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελα και θετική μας ενέργεια. Άτζελα, ζητήσατε, έτσι. Δεν ξέρω γιατί τα έχω λίγο χαμένα τώρα. Θα μου πεις πότε δεν τα είχες. Ρυθμίζει τον ήχο ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Έχεις μπερδεύσει λίγο με την Άντζελα. Άντζελα ισχύει. Να φέρει παρθένε ή όχι. Το λέω, το φωνάζω πάλι, αλλά δεν έχει αλλάξει το... Έχουμε και το παιδί που πρέπει να αλλάξει. Μορομάντιλα δεν υπάρχουν.

Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο με το τραγουδάκι Τσάτσερ, γιατί έχει χαμένο, δεν υπάρχει τώρα. Τα έχει χαμένα. Το πήρε όλο. Τι να κάνει, λίγο είχα, το πήρε όλο. Εσείς με το τι κρός, παρακαλώ.

φίλο μου, τον Γιάννη. Τον Γιάννη από την Λευσίνα, περισσότερα θα το παλικάρι μου. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, δεν χανόμαστε. Πού και πού όμως. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Γιάννη. Αυτό είναι έτσι με την Άτσελ. Εντάξει, θα βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Έχουμε περάσει την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Έτσι, και είμαι στον Γιάννη, τον φίλο μου, τον φίλο μας από την Ελευσίνα μεριά. Παλικάρι μου, τα καλύτερα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πρόσεχε, θέλω ένα καλό. Θέλω ένα καλό. Τώρα μην τα λέμε τώρα στον αέρα. Να το πω και στον φίλο μου, το Βαγγέλη, το παλικάρι θέλει, λέει. Και Μήτρο Πάνο θα ακούσουμε. Το δω από

Πάντως εγώ μετά και μετά το τραγουδάκι μπορεί να φτάνει η Νάντια. Λοιπόν, Νάντια μου, έχω 50 λεπτά στη διάθεσή μου ακόμα. Τα επόμενα 50 λεπτά θα τα βάλω με σένα. Την Νάντια τη σεξολόγου θα τα βάλω με την τέτοια.

0: Λοιπόν, την ξέρει την παροιμία που λέει Βαγγέλη μου, του χαρίσανε ενώ σε ένα τέτοιο εκείνο το ετυχεύσει θέλουμε τώρα. Εντάξει, παρφέ τώρα, εντάξει. Εντάξει, να φάει λίγο γιατί έχει να αλλάξει τώρα, γι' αυτό είπα και τα μόνο μάντιλα. Άστο τώρα. Λοιπόν, έχω αφήσει θεματάκια ανοιχτά, αλλά να το κλείσουμε αυτό το θέμα τώρα και με τους καρδιολόγους. Και είναι λίγο ντροπαλό το θεματάκι. Και για την υπόπη μας την καρδιολόγο εδώ, που εντάξει, σε καρδιολόγο πήγα πρόσφατα, με πήγανε. Υπόπη μου το είπα, με πήγανε. Με το ζόρι όχι. Ένα τσεκάπ, αλλά δεν ξέρω, δεν υπήρχε μια συνεννόηση με το γιατρό. Πάμε στη φίλη μας την Νάντια. Νάντια μου, με τη σεξολογία. Ξέρεις πόσοι είναι πάρα πολλοί που ντρέπονται. Μας έχει φάει αυτό που λέμε η ντροπή. Όχι, ένα μεγάλο ποσοστό, πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό. Ξέχωρα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, που να μιλάμε για προβλήματα υγείας, παιδιά. Εσείς μπορείτε να το παίρνετε λίγο τώρα σ' αστεία που το λέω. Καλοπροαίρετα. Άλλος είχε αιμορραγίδες και δεν πήγαινε. Ντρεπότανε να δει, πάει στον γιατρό με τις αιμορραγίδες και υπέφερε. Να αιμορραγεί. Να μην λέμε πράγματα τώρα για καταστάσεις. Ναι, είμαστε λίγο. Είμαστε. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα με τον Παντελή, τον Παντελίδη, και έχουμε να αναπτύξουμε θέματα εμείς τώρα στα 50 λεπτά που έχουμε μπροστά. Ου, Παναγία μου. Διάθεση καλή να έχετε και ορεξούλα εδώ. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Παντελής Παντελίδης, είπαμε.
1: Και φοβάμαι
0: τα σχοινιά.
1: Στο σ' αγαπώ. Κοντά σου.
0: Λοιπόν, πάρε, Βαγγέλη μου, τώρα σε βάζουμε πάντα σε έξοδα, ρε παιδάκο μου. Ένα της αρεσκίας σου, άστο τώρα, τι του αρέσει.
1: Τρομάζω και φοβάμαι.
0: Παιδάκια, το είπα, χρησιδιοκτησία λέγεται.
1: Σου, πάλι φάμε.
0: Φώτη μου, το ξέρω, εγώ ένα παιδάκι πάω να πάρω, ένα οικόπεδο.

Θα το πάρω το κηπεδάκι σου, Χρυσοκτησία. Ωεο! Χρυσή, Χρυσοκτησία. Καλά το διαβάζω. Για βγάλε μου αυτά με τα σανσέρ.

0: γιαγιά σου.
1: Λοιπόν, το επόμενο είναι με το σταμάτη το γονεί, θα το προλάβουμε. Τι περίμενες να δεις? Πάντα ο ραδιοφωνικός και ο τηλεοπτικός χρόνος όταν μας κυνηγάει, κυνηγάμε και εμείς τα πάντα όλα. Λοιπόν, κορίτσι μου στον κολόνο, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι χωρίς κανένα σχόλιο αυτή τη φορά. Τα προλαβαίνουμε όλα. Φίλιππα, τι κάνεις, λεβέντι μου? Λεβεντάκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο σεβαστικό μας το παιδί, τον φίλο μου τον Φίλιππα. Τον Καλαβριτινό, Καλαβρίτα μεριά. Και είχα πει για να πάω στα Καλαβρίτα, ρε φίλε, με τον Οδοντοτό, έτσι. Και αυτοί τον καταργήσανε, τον έχουν αφήσει ασυντήρητο. Πραγματικά, έτσι, το τρενάκι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μ' αρέσει που παρουσιάζουν έργο. Μεγάλο, μεγάλο έργο. Τα πάντα όλα. Τον Οδοντοτό τώρα, έτσι, στα Καλαβρίτα, ασυντήρητο, να το κλείσουνε. Ντροπή και έσχος. Γεια σου φίλε μου Γεράσιμε, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ παιδάκια για την παρείτσα που είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης το ζήτησε το τραγουδάκι Φραουλίτσα, η τσιρίδα μας από τον Κολονό. Καλημέρα, καλημέρα Γεράσιμε, καλή εβδομάδα, άστα αυτά, άστα αυτά σε μένα. Ναι.

στην Ελευσίνα για να κάνει 2 με 3 δουλειές στο παλικάρι, έτσι. Για να κάνει 2 με 3 δουλειές. Τιμήσου και καμάρισου και δικό μας εδώ, έτσι, που παίρνουμε μηνυματάκι. Άστο τώρα. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα. Καλή σου βάρδια, Λεβέντη μου. Καλή βάρδια. Ωραίο. Πάμε να ακούσουμε ένα Λευτέρη Πανταζή. Έχω πάρει μηνυματάκι, έτσι. Λευτέρης Πανταζής. Καλημερίζω την Ελευσίνα. Πάμε πάλι στα προάστια. Στα προάστια στον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, εδώ καίγεται ο, δεν που λέμε, και μιλάτε το κυνήγι πάλι, έτσι. Μιλάμε για το κυνήγι, δεν ξέρω βέβαια ακόμα. Στα καμένα απαγορεύεται. Θα πάρουν μετά από χρόνια, αλλά το απαγορεύεται εδώ στην Ελλάδα. Το απαγορεύεται κάτι που λέμε, μία λέξη απαγορεύεται. Δεν την ξέρουμε. Μόνο τα στόπ ξέρουμε, για να πάρουμε καμιά κλίση, τίποτε άλλο. Ωραίο. 693-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Σήμερα μπήκε η Νάντια πολύ δυναμικά, έτσι. Η σεξολόγος, η γιατρέσα, η φίλη μας η Νάντια. Και όντως είναι κόμπλεξ αυτό που έχουμε, Νάντια μου. Εγώ το έχω πάθει πολλές φορές. Το είχα πάθει, το που είπαμε τις αιμορραΐδες τώρα. Μπαμπέ, ξέρω, παρεξηγεί. Άχουτο. Άχουτο. Δεν μπορώ να ψωπήσω σηματάκια. Γεια σου, Φωτάκο. Και τον κύριο Γιώργο με το Mercedes στο ταξί.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Δέσποινα έχει απόλυτο δίκιο. Δεσποινάκη, όντως έτσι, αμελούμε. Δεν κάνουμε σωστή πρόληψη για την υγεία μας. Πάμε στην πρόληψη, αλλά πρόληψη είναι και με τις φωτιές. Σωστή πρόληψη, αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέγεται υγεία, έτσι. Δεν για τον ΑΒ λόγο ο καθένας, έτσι. Είτε για την αναμονή. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά να πληρώνει. Να πηγαίνει τώρα στα ιδιωτικά. Τώρα αυτά που λένε το ένα, το άλλο, πηγαίνει τώρα πάνω να κάνω μια εξέταση τώρα, κάτι που, τι, και να είσαι, να σε έχουν στημένο στην αναμονή ώρες. Κάπου είναι λίγο, αλλά μου πεις τώρα με την υγεία δεν παίζει κανένας. Σαλονικιά μου, Δεσποινάκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά έλα και στη θέση του αλουνού. Μην τα βλέπεις, δεν ξέρω εκεί που ζούσες πάνω, τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, να καλημερίσω και να πω καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον Στράτο, από την πλατεία Αμερικής που χαρίζει όλο το πρόγραμμα σε μένα. Μου είπα λίγο δύσκολο χαρακτήρα. Τα βέβαια τα κόλλησα ορισμένα πραγματάκια, τα έχω κολλήσει. Πράγματα, τα λέμε, έχω κολλήσει. Εμείς στα μέρη μου κάτω τα λέμε και κουσούρια. Ό,τι είναι μεταδοτικό, θα μου πεις είναι κουσούρι. Όχι βέβαια, αλλά ορισμένα τα κολλάς. Είναι κολλητικά. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Λοιπόν, το 384. Λοιπόν, το 384 είναι από το Βύρονα. Λοιπόν, καλημέρα, θα τα ακούσουμε τα κουδάκια. Καλημέρα, ακριβή μου, καλημέρα στο Βύρονα. Λοιπόν, Στράτο μου, την έκανα την αφιερωσούλα. Πλατεία Αμερικής, έτσι, για μένα. Λέμε μετά ότι ξεχνάμε. Ξεχνάει ο Μιχάλης,
1: Πότε δεν θέλησα να αλλάξω γνώμη. Έτσι απλά
0: το νου σου,
1: με συμπαθεί.
0: Το νου σου και το νου σου.

ωραίο αυτό. Σωστός ο παίχτης, έτσι. Σαλονικιώτησα έχετε άλλη διάλεκτο, έτσι. Με τον οδηγό με τα λεωφορεία εκεί πέρα, έχετε, είναι ωραία η διάλεκτο. Δεν το συζητάω, το λέω καλοπροαίρετα, μην παρεξηγηθώ, έτσι. Δεσποινάκι μου, το λέω πάντα σαλονικιά, καλοπροαίρετα, γιατί μου αρέσει, έτσι. Ξέχωρα αυτό με τον οδηγό με τα λεωφορεία, το φέρουμε γιατί κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί η βιβλιοπόλη μου, θα ακούσουμε Τάκη μου στον άλυμο τραγουδάκια. Δεν θέλω να αγχωνόμαστε, γιατί κοντά με το ένα, κοντά με το άλλο, αγχώνομαι κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε Μητροπάνο να ακούσουμε, έτσι. Για την φίλη μας την καλή, όλοι καλοί είμαστε, μωρέ, τώρα, την, από το Εγάλετο, από το Χαϊδάρι, το 733, που δεν έχει στείλει μηνυματάκι το παλικάρι, ο ερωτά, δεν ξέρω τι είναι. Μην παρεξηγηθώ κιόλας, Βασιλική μου, να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν ξέρω τα συγγένεια όλα. Τι συγγενείς, τα συγγένεια, τα χάνω λίγο. Κουνιάδος, κουνιάδα, γαμπρός του γαμπρού, ο γαμπρέ. Τα χάνω λίγο, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Αμείς δεν έχει σημασία τώρα. Λοιπόν, ζήτησες Μητροπάνο το τραγουδάκι, έτσι. Μάλλον θα απολαμβάνετε κάτι. Ο ΑΕΟ. Μάχη 99,8, ναι, γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Πατριωτικά τα λέμε, τα φωνάζουμε, τα λέμε. Πάει το παγωτάκι. Άντε Πέτρο μου, τυχερός, αλλάξει σήμερα. Πέτρο μου, δεν υπήρχε πάνω, δεν υπήρχε. Κατεβαίνοντας το παλικάρι από τα Ηλίσια κάτω, δεν υπήρχε. Γεια σου φίλε μου, Σαράντο.

Διαφήμισέ μου λίγο, ρε Λεβέντη μου τώρα, γιατί τον περνάω αυτό το δρόμο. Έτσι, τον περπατάω αυτό το δρόμο. Το ζευγολατιό δεν είναι κάτω μετά από την Κόρινθο. Θανάση μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τον Κορίνθιο, τον φίλο μου, τον Θανάση και με τον Αβάρα. Μετά την Κόρινθο δεν είναι το ζευγολατιό που είπε τα διόδια. Τι έχει γεμίσει ο τόπο διόδια. Όλα καλά. Καλή εβδομάδα, Λεβεντάκο μου. Έλα, τα ξέρω τώρα. Τα ξέρω. Λοιπόν, τα καλύτερα εύχομαι στα παιδιά εκεί στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα μαζεύουν σιγά σιγά τώρα. Εντάξει, κούραση. Λοιπόν, ο Θεός ξεχνάει, ο Μιχάλης ποτέ. Πότε σαν το κολονάκι το έχει στείλει. Ο Θεός ξεχνάει, ο Μιχάλης ποτέ. Φώτη μου, ένα μυαλό έχω και εγώ, χειμώνα καλοκαίρι. Φωτάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κομπλιμέντο είναι. Και ο Μιχάλης ξεχνάει. Θυμάζομαι να πάρω κι εγώ να κάνω τώρα κάτι εξετάσεις τώρα. Τώρα μου θέσατε θεματάκια με τα θέματα υγείας, με τις γιατρέσεις που μπλέξαμε εδώ. Ωραίο! Κάτσε να βγάλουμε το όμως το χαρτί με τα σανσέρ και πέρα και θα μας συνηγάνε. Είναι να με δεις και διαχειριστής τώρα που χτυπάει καμπάνα. Θα πάρει τηλέφωνο η κυρία Μαρία και δεν θα συνεμπώ. Θα πάρει τηλέφωνο η κυρία Μαρία και δεν θα συνεμπώ.

Καλοπροαίρετα και λίγο με χιουμοράκι λίγο. Μα δεν βάλουμε και λίγο χιούμορ, έτσι. Α, το φαγητό τώρα δεν έχει λίγο αλάτι, λίγο σάλτσα, παιδάκια, δεν είναι και επιτυχημένο πάλι, έτσι. Δεν είναι επιτυχημένο. Όπως θέλουμε να το πούμε, να το πείτε. Τώρα με την πρόληψη, είτε το μεν είτε τον δεν, αλλά πάμε στο μεν που είναι η υγεία. Η σωστή πρόληψη όντως φέρνει αποτελέσματα. Το είπα. Καλοπροαίρετα κάνουμε και λίγο το χιουμοράκι εδώ, αν δεν βάλουμε, είπα, και λίγο σάλτσα, δεν κάνουμε λίγο χιουμοράκι, κάνουμε και το παιχνίδι, έτσι. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητά μας, είτε είναι λογαριασμοί, το άγχος, η καταπίεση. Είναι γεγονός, ρε παιδιά. Εδώ σου λέει ο άλλος, παίρνουμε τη σύνταξη. Λέγανε, συζητάνε τα διάφορα γκάλωπ, οι διάφορες δημοσκοπήσεις που βγαίνανε και λέγανε το 15ήμερο, το 17-18 μέρες. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πήρα μηνυματάκια και λένε 10 μέρες. Έχω ονοματάκια εδώ γραμμένα. Και από το ήλιο, έτσι. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ, έτσι. Δεν φτάνει σύνταξη και με τους λογαριασμούς. Και μετά να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε και διακοπές. Δεν φτάνουνε ούτε στο δεκαήμερο, τουλάχιστον οι συνταξιούχοι. Αλλά πάνω σε αυτό το θέμα που λέμε υγεία, που λέγεται υγεία, τα ακούσατε, έτσι. Σταματήσανε κάτι προγράμματα με τα χειρουργεία. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι δημοσιογράφος. Ούτε καν. Τα ακούω όμως σαν άνθρωπος, σαν πολίτης. Και να ταιριάζω, θα τα πληρώνετε. Έτσι ευθέως. Θα τα πληρώνετε. Απ' έξω ήταν όλα αυτά τα προγράμματα, έτσι. Τα είχε απογευματινά χειρουργία. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν πλούταρχο Γιαννάκη. Γιατί πλήρω από εδώ, πλήρω από εκεί δεν μας έχει μείνει τίποτα. Πλήρω από εδώ, πλήρω από εκεί δεν έχει μείνει τίποτα. Στεγνή. Πάνω σε αυτό όμως που λέγεται πρόληψη, είτε θέμα υγείας είναι, είτε το άλλο που ανέφερα λίγο με τις φωτιές, θα το κάνουμε θέμα. Θα το κάνουμε θέμα, γιατί έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους οι κυβερνώντες. Τα μπούτια τους έχουν μπερδέψει. Γι' αυτό χάνεται το παιχνίδι, παιδιά, με τις φωτιές, έτσι. Εδώ, μίλαγα, έχω μηνυματάκια από έναν φίλο πυροσβέστη που τον αναφέρω συνέχεια, έτσι. Φωτιά που είχε πιάσει την Ινώη. Έχω πάει σε αυτά τα φυλάκια, έχω διατελέσει, έχω πάει. Απέχω μόνο τις τελευταίους μήνες, έτσι. Εκεί ήμουνα, γι' αυτό έχω άποψη, θα τη λέω. Όχι, λέει, δεν θα πάμε εμείς, θα περιμένουμε τους δασοκομάντο και θα πάει η ΕΜΟΔΕ. Να καίγεται τη φωτιά, να τη βλέπουνε. Να έχει αρπάξει, που λένε στο χωριό μου, η φωτιά. Όχι, λέει, δεν θα μπούμε. Γι' αυτό έκανα και λίγο θέματάκι που βγήκε μια κυρία πριν με στον Κακλαμάνη, με τις ειδικότητες. Φυλάνε, είναι πάνω στα φυλάκια με το αυτοκίνητο, κάθονται, ναι. Έχω κάνει μαζί τους βάρδια, έχω ντοκουμέντα. Αλλά δεν θα πάμε εμείς, παρόλο που βλέπουν τον καπνό. Βλέπουνε τον καπνό, δεν θα πάνε, θα πάει η άλλη ειδικότητα της πυροσβεστικής. Θα πάνε η δοσακομάντο ή θα έρθει η ΕΜΟΔΕ. Εμείς δηλαδή να πάμε. Ότι εκείνοι παίρνουν περισσότερα. Και μετά θα πάει το δασαρχείο από ψηλά να κοιτάει. Αυτό που λένε όλοι, λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Δεν τα βγάζουν αυτά, γιατί φοβούνται. Δεν τα βγάζουν. Εγώ εκεί είμαι. Εκεί ανήκω, δεν έχω θεματάκια. Αν πεις, δεν έχεις θέμα τώρα, για ποιο λόγο? Ναι, δεν έχω. Πω, και το καπελάκι μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Πλούταρχο, γιατί δεν έχουμε ώρα. Θανάση μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Έπεσα μέσα με το ζευγολατιό, ε. Αφού έχει διόδια, ρε παιδική. Έχεις κάτι. Τώρα να μην σου πω και την τιμή που έχουν τα διόδια εκεί πέρα. Ανάθεμάτα. Τι παράγεται στην Ελλάδα, λέει, διόδια. Ωραίο. Κι έτσι με πας. Ρε, είναι τα διόδια στο ζευγολατιό.

0: Λεβέντη μου, εκεί θα είναι. Βαγγέλη μου, εκεί θα είναι. Εκεί, ακόμα ναι. Λοιπόν, εντάξει, είστε πολύ τυχεροί. Βαγγέλη μου, εκεί θα είναι. Αλλά να προλάβω όμως εγώ, έτσι. Να προλάβω κι εγώ, γιατί ο Πέτρος είναι λίγο κάπως τώρα σήμερα. Εκεί θα είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, όνειρα γλυκά, φραουλίτσα. Όνειρα γλυκά. Λοιπόν, και στον φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, δεν ξέρω τι έχει γίνει, καμάρι μου, γλυκά. Το λέω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί να το παίζει λαϊκά. Καλημέρα, καλημέρα, Λεβεντακό.
1: Ερώτα μου, αγιά.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, παιδάκια, είναι ιστορία. Γράφει ιστορία εδώ, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Είναι το Γνήσιο, έτσι, με τον Κώστα τον Κόλλια. Σε ένα παράξενο τροχείο που έχει χάσει τη ζωή του, έτσι. Πάνω σε όλα αυτά τα τραγούδια έχει κάνει μια φοβερή ανάλυση ο Στέφανος ο Χίος. Όντως, εγώ τα ακούω, το παρακολουθώ.

0: Θα το μάθουμε το τραγουδάκι με τον Πλούταρχο, γιατί έρχεται και το Παρφέ. Μπορούμε, παρακαλώ, το τραγουδάκι με τον Πλούταρχο. Ωραίο.
1: Ερώτα μου, αγιά.
0: Αλλιώς, Βαγγέλη μου, θα το φάμε σε ένα παρκάκι, δυο μας. Πάρε και κουταλάκια. Βαγγέλη μου, πάρε και κουτάλια πλαστικά.

σηκώνω και με γιατρούς σήμερα και με εκπαιδευτικούς, τα πάντα όλα. Και με γιατρούς και με δεν ξεχωρίζουμε βέβαια. Δεν έχουμε ξεχωρίσει. Τώρα το τραγουδάκι με τον Πλούταρχο έχω μπερδευτεί. Εκτός τόπου, εκτός χρόνου λίγο, αλλά θα κάνω την προσπάθεια εγώ με τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο. Πάμε σε ένα παλικάρι τώρα που μου λέγεται τα κουταλάκια, τα πάρουμε καιρός. Αν τα πάρουμε και σε συμπιζάκι, πάρε λέμε δημοτικού κουταλάκια να είναι τώρα. Πάρε ροζάκι, πάρε συμπιζάκι, πάρε ό,τι να είναι. Πάρε ό,τι να είναι. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα παλικάρι μου. Δημήτρη θα περάσει από την, και από τη Λαϊκή, εκεί, από το Περιστέρι. Ξέρω, το Περιστέρι είναι ένας από τους μεγαλύτερους, σπάσανε βέβαια την περιφέρεια. Αλφα Αθηνών, Β' Αθηνών, οι παλιές περιφέρειες. Τώρα το έχουν πάει με τους βόρειος, νότιος τομέας. Τα μαθαίνω κι εγώ αυτά, δεν το συζητάω, κι εγώ στη μάθηση είμαι. Περιμένω και το χαρτάκι με τα σανσέρ, εδώ μιλάμε για τώρα. Δεν πειράζει, τώρα θα έρθουν και τα κουταλάκια, τα ροζάκια. Δέσποινά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα.

0: Άκου λίγο με έμπνευση. Άκου και λίγο με έμπνευση. 8 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.
1: Πόσο αξίζει τελικά έστω ένα χάδι, μια ματιά να σε αλλάξει.
0: Εσύ που ήσουν στο Κατράκιο Θέα.

Νομίζω καλύτερο το Βλούταρχο δεν υπήρχε, γιατί έρχονται και τα ρόζ κουταλάκια τώρα. Έτσι μπορεί να φτάσουν πιο μπροστά από μένα. Έχουμε τις αγιονάρες τώρα. Καλοκαιρινό τώρα, έτσι. Πελάτε, όχι, ότι 26 βαθμούς Κελσίου είναι στο κέντρο των Αθηνών. Είναι μια πάρα πολύ φανταστική βραδιά. Τώρα χρειάζεται πολύ να κάνουμε και υπερβολές με τα air condition κτλ. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο, ναι, με το χρυσό. Τη χρυσή πλακέτα. Τιμή μας η καμάρι μας. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου στην Καλυθέα. Πάμε έναν Πλούταρχο γιατί ο έρωτας κάπου χτυπάει. Και όσους πήγαν τώρα στα θέατρα είναι πολύ φανταστικά. Γιάννη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λεβεντάκο μου, Γιαννάκο μου στην Ελευσίνα. Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Θα το βάζουμε και αυτό. Θα το βάζουμε, γιατί έχω αρχίσει και φοβάμαι. Λεβέντη μου, καλημέρα. Επίσης μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Δεν είναι απλά μια πίτσα, το έχουμε ξαναπεί, μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα εκεί στην πιτσαρία του Ζεάκη. Κρέπες, μακαρονάδες, σαλάτες, δροσερές. Και με delivery πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery.

0: Εννοώ, όταν θα το δω αυτό το τηλεφωνάκι, θα το βγάλω στον αέρα να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, να πάρει μια γενική άποψη. Μπράβο, Πέτρο μου. Πέτρο, θες ξύρισμα, πραγματικά, έτσι, ξύρισμα, άλλαγμα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή αυριανή. Εμείς θα πούμε πρώτο ο Θεός αύριο. Καλή αυριανή, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για την παρέα. Μάχη 99,8, τα λέμε έξω από τα δόντια. Παλετκούτε πάντα την αλήθεια. Μερικές φορές πονάει. Η αλήθεια πάντα πονάει. Εμείς θα τη λέμε, θα τη φωνάζουμε. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, εύχομαι καλή δημιουργική εβδομάδα. Αν ξεπεράσαμε κατά μία μέρα. Τώρα ορισμένα πραγματάκια, ορισμένα τέτοια που βλέπω εδώ σε φωτογραφίες.
1: Καληνύχτα.
0: Πες αυτό είναι που σε τράβηξε, σε αυτή που σε τράβηξε. Θα σε ευλογήσει. Λοιπόν, καλή αυριανή εδώ, ραντεβού μας αύριο. Μετά τις 11. Φίλια πολλά.

Μα τι τρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και πάνω απ' όλα καλό ξημέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε αυτές τις μεταφυσικές εκπομπές και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σήμερα, στη στεντόρια φωνή της αλήθειας, στους εθνικούς, πατριωτικούς και αγωνιστικούς μακελάριδες, ράδιο μακελάριδες, θα κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει εδώ και ένα χρόνο. Να μάθουμε ιστορία. Είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία που μας δίνει αυτή η ελεύθερη, πανελεύθερη, πανεθνικά ελεύθερη, πατριωτικά ελεύθερη συχνότητα των 99,8 στα FM. Αυτό το τρίωρο το σαββατιάτικο, το οποίο τα ακούμε και την Κυριακή 2 με 5 το απόγευμα, αλλά και τις βραδινές ώρες της εβδομάδος, διάσπαρτο, να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα παρένθεση μαθηματικής ιστορίας. Της ιστορίας της πατρίδος μας. Έχουμε τη χρονική ευχέρεια να ανοίξουμε μέχρι τις 7 το βράδυ, εκτός από τα πρωτεύοντα θέματα της επικαιρότητας και όλο το συρφετό. Όλο το σκουπιδαριό. Όλη την εθνική υποχώρηση βρωμερών, τρισαθλίων, ανάξιων, ρυψάσπιδων, απάτριδων και βρωμερών πολιτικών, οι οποίοι κυβέρνησαν την Ελλάδα έχοντας και φορώντας το καπέλο της κάθε μορφής και κατά καιρούς της κάθε εμφάνισης καπέλο στο κεφάλι τους όσον αφορά την κυδαιμονία της χώρας από τις ξένες δυνάμεις κατοχής. Σημερινή εκπομπή θα είναι πολύ διδακτική. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα επιχειρήσουμε μια ιστορική διαδρομή με πολιτικές προεκτάσεις, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα και Έλληνες και ξένους κυδεμόνες αυτής της χώρας που οδήγησαν την Ελλάδα στην πλήρη ποταγή της στον ξένο παράγοντα. Στον παράγοντα της κυδαιμονίας, στον παράγοντα της πολιτικής καπήλευσης των εθνικών και πατριωτικών συμφερόντων. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξεκινούν με έναυσμα αυτές τις στιγμές ντροπής που ξεπήδησαν μέσα από την... Εμένα μου είχε κάτσει πάρα πολύ στραβά αυτή η ιστορία. Σύσσω μου στρατευμένου πολιτικού κόσμου στα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Και σε όλα αυτά τα καρακιτσάτα κατασκευάσματα, σε όλες αυτές τις καρακιτσάτες θεάσεις και εκδηλώσεις που είδαμε τη βδομάδα που μας πέρασε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν μπορώ να διανοηθώ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, και έχει σημειολογία η παρουσία του εκεί, να κάθεται κλαρίνο. Σούζα. Σούζα τα λογάκι. Στήλη άλατος. Σαν άγαλμα. Σαν άγαλμα. Σαν μπυλός. Στο πέρασμα της Αμερικανίδας πρέσβυρας, της κυρίας πανέξυπνης γάτας. Γάτα με πέταλα η κυρία. Αφήστε τη βγάζει. Βγάζει αυτή την κιτσάτη αμερικανική νοοτροπία
του να κρατάω στα χέρια μου την μπαλίτσα από την δίσκο, το να φοράω παταχταρά φορέματα, το να αφήνω τον ντεκολτέ να ξεχυλίζει στις ράχες μου, το να αφήνω γυμνά μπράτσα, γυμνά πόδια, ψηλό καβάλο όπως λέμε, στο μίνι που φοράει ή στα αποκαλυπτικά φορέματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι η επιφάνεια. Στο βάθος, η γυναίκα αυτή είναι μια εκπαιδευμένη πράκτορας της CIA και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ σκληρή η κυρία Γκυλφόιλ. Μη βλέπετε το περιτύλιγμα. Το περιτύλιγμα είναι για την έλξη. Το περιτύλιγμα είναι για την έξωθεν μαρτυρία. Το περιτύλιγμα είναι για να δείχνει ότι είναι μια ανάλαφρη σταρλετίτσα του Λευκού Οίκου. Όπως ανάλαφρη σταρλετίτσα του Λευκού Οίκου είναι και η κυρία Μελάνια Τράμπα, η οποία διαβάζω σε ένα βιβλίο που θα γίνει best seller στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο συνέγραψε ένας οικείος της συγγραφέας, επειδή έχει μία αναφυλαξία στην ιδιωτικότητα των στιγμών της και καλά κάνει. Δεν ήθελε με τίποτα, όπως περιγράφει το βιβλίο αυτό, έχουν βγει πολλά βιβλία στις μέρες μας, το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο περιγράφει ότι δεν ήθελε με τίποτα να κατοικεί ο Έλον Μάσκ, τρισεκατομμυριούχος παρακαλώ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της Ιφηλίου, με προσωπική περιουσία άνω του ενός τρισεκατομμύρια δολάρια, δεν ήθελε να κατοικεί στο Λευκό Οίκο. Δεν ήθελε να κατοικεί στα δώματα του Λευκού Οίκου. Ποιος ξέρει τι είχε υποψιαστεί η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήθελε στο Λευκό Οίκο να κατοικούν μόνο τα μέλη της οικογένειάς της, τα μέλη του κυρίου Τραμπ. Ο Τραμπ βεβαίως συνήνεσε στο να παραμείνει ο Έλον Μάσκ στο Λευκό Οίκο. Και θα σας πω γιατί τα λέω αυτά. Γιατί η κυρία αυτή, η Μελάνια Τραμπ, μπορεί να της προσάπτουμε διάφορα, ότι είναι γλάστρα, λαθρομετανάστρια, ότι είναι συμφεροντολόγα κλπ. Όμως θα πρέπει να της αναγνωριστεί, αντίθετα με την κυρία Γκυλφόιλ, ότι αποτελεί μια γυναίκα η οποία περισφύγγει, η οποία περιθάλπει, η οποία, κυρίες και κύριοι, περιφρουρεί την ιδιωτικότητά της. Δεν ήθελε τον Έλον Μάσκ στο Λευκό Οίκο, γιατί πιθανότητα τα πίστευε ότι πρόκειται για έναν τρισεκατομμυριούχο ανομαλάρα. Επίσης, στο βιβλίο αυτό περιγράφεται με αυτό τρόπο, με περιγραφικές εικόνες, ότι ο Έλον Μάσκ, όταν τον εξοπέταξαν από το Λευκό Οίκο, ποιος ξέρει τις συγκεκριμένες ανώμαλες ιδιότητες είχε ο συγκεκριμένος τύπος, τον βρήκαν να κοιμάται σε έναν ουρανοξύστη. Εκεί που είναι τα γραφεία του, κατάχαμα στο πάτωμα, σε ένα στρώμα. Ο Έλον Μάσκ είχε την ιδιότητα και έχει την ιδιότητα, και μέχρι ενός σημείου μπορώ να το καταλάβω, ότι ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε πολύ στενά τις δραστηριότητες των εταιριών του και μάλιστα δεν κοιμόταν σε κρεβάτι, είχε αυτή την ιδιορυθμία. Επειδή ήθελε να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις του, μιλάμε για ένα τέρας εργατικότητας, μιλάμε για έναν απίστευτα εργατικό τύπο, ο οποίος δούλευε 22 ώρες το 24ωρο και κοιμάται 2. Παρακολουθούσε μέσα στις εταιρείες του όλα όσα γίνονταν, γι' αυτό και έγινε τρισεκατομμυριούχος. Όλα μπορείς να τα προσάψεις του Έλον Μάσκ, το μόνο που δεν μπορείς να πεις γι' αυτό είναι ότι δεν είναι εργατικός άνθρωπος. Κοιμόταν στρωματσάδα σε όλες τις επιχειρήσεις του. Ακόμα και μέσα στο εργοστάσιο της Τέσλα τον έβρισκες να κοιμάται στρωματσάδα, σε ένα sleeping bag. Αυτά η κυρία Μελάνια δεν τα ήθελε. Απέναντίας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Γκυλφόιλ δεν μπορεί να ζήσει
αν δεν έχει δίπλα της μια συγκεκριμένη αυλή του Κίτς. Όμως, ουσιαστικά το συγκεκριμένο άτομο είναι μια βαθύτατα συντηρητική γυναίκα, μια πολύ αυταρχική που δεν το δείχνει στην παρουσία της και είναι μια γυναίκα που σφάζει με τα σαρκώδη χείλια της, τα μαύρα διαπεραστικά της μάτια και βεβαίως την πλούσια λιονταρίσια κόμη της. Τους μάζεψε όλους λοιπόν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και από εκεί ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, το έναυσμα για να ξετυλίξουμε σήμερα όλα αυτά που έχει ζήσει η Ελλάδα από την περίοδο του 1946, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε, τυπικά μάλλον ξεκίνησε ο συμμορυτοπόλεμος. Η επίθεση στο Λιτόχωρο από τις μονάδες αντατών συμμορυτών εαμοβουλγάρων στο κλιμάκιο της χωροφυλακής, στο Λιτόχωρο. Από εκεί ξεκίνησε τυπικά ο συμμορυτοπόλεμος. Όμως, ο συμμορυτοπόλεμος είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, κύριε Κυρανάκη, για σας τα λέμε. Σας κάνουμε μαθήματα σήμερα σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, γιατί προφανώς αυτά τα αγνοείτε, δεν τα έχετε διαβάσει. Σεις, κύριε Κυρανάκη, ο εμφύλιο πολεμικός σπόρος του πολιτιακού χαμού. Ο συμμορυτοπόλεμος στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά από την κόκκινη τρομοκρατία του 1943. Από τότε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν περάσει δεκάδες Αμερικανοί πρέσβεις. Μία μόνο είναι γυναίκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι άντρες. Ο Χερνιτάσκα, θα ακούσουμε σε λίγο για την δράση του, ένας πρέσβης ο οποίος χαστούκιζε τους Έλληνες πρωθυπουργούς και υπουργούς μέσα στα γραφεία τους, όπως τα ακούτε, τους χαστούκιζε. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή έχει κύριο αντικείμενο την εθνική υποταγή στις ξένες δυνάμεις κατοχής. Είναι μια πολύ διδακτική εκπομπή. Πλην όμως αυτών, θα πρέπει κυρίες και κύριοι να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα. Η μεγαλύτερη γκάφα που έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο, σε πολιτιακό επίπεδο, είναι αναμφίβολα αυτό που έγινε χθες με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο του Ελιαμέπ. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι ο κύριος Ντόκος είναι στέλεχος και μέλος του ανθεληνικού και τουρκόφιλου Ελιαμέπ. Ο κύριος Ντόκος προέβη σε μια καθεστωτική, αντιδεοντολογική και αντεθνική συμπεριφορά. Όπως αποκαλύπτουν, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, οι Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι τον εξεφτέλησαν κυριολεκτικά, στέλνοντας, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, ένα απλό email και όχι αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος χτες το βράδυ στο Sky.

Παρά τις δικαιολογίες του κύριου Ντόκου, χτες το βράδυ απέστειλαν ένα αναλυτικό email στο οποίο εξηγούν τι λαχτάρα έκαναν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια απίστευτη εθνική γκάφα. Πρόκειται για μια εξομολόγηση κρατικών μυστικών σε δύο φαρσέρ, στους Ρώσους. Και πρόκειται, αναμφίβολα, για μια τεράστια εθνική πατάτα, για την οποία ο κύριος Ντόκος δεν παρετείται. Κύριε Ντόκο, εσείς δεν παρετήσετε. Έχετε όμως πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει πρωθυπουργό στην Ελλάδα? Υπάρχει ή δεν υπάρχει η εθνική υπηρεσία στην Ελλάδα? Υπάρχει ή δεν υπάρχει ανωτάτη εισαγγελική αρχή στην Ελλάδα? Έγινε ή δεν έγινε προκαταρκτική εξέταση για διαρροή απορρίτων και εθνικών μυστικών της πολιτείας? Όχι. Έχει η Ελλάς πρωθυπουργό? Όχι. Έχει υπουργό εθνικής άμυνας? Όχι. Έχει η Ελλάδα μηχανισμούς αντίστασης και προστασίας στη διαρροή απορρίτων μυστικών του κράτους? Δεν έχει. Οι Ρώσοι, σε μία αναλυτική ανακοίνωση, αναφέρουν ότι ο κύριος Ντόκος, πέραν των πληροφοριών που έδωσε για τα ντρόνς, για σημαντικές ελληνο-ουκρανικές συζητήσεις για σοβαρά εθνικά θέματα και θέματα ενόπλων δυνάμεων, προέβη, κυρίες και κύριοι, σε μια φοβερή διαρροή απόρριτου, ότι ο διοικητής της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, ο διπλωμάτης ο κύριος Δεμήρης, είναι αυτές τις ώρες στην Ουκρανία, είναι αυτές τις ώρες στο Κίεβο και διαπραγματεύεται με τον Ουκρανό ομόλογό του. Δηλαδή, όλος ο κόσμος έμαθε. Κύριε Ντόκο, όχι κόκκινη κάρτα απλώς. Θα έπρεπε να έχετε συλληφθεί για μένα. Θα έπρεπε να έχετε συλληφθεί, και όχι από την πολιτική αστυνομία, τη στρατιωτική αστυνομία. Θα έπρεπε να έχουν έρθει σπίτι σας με ένταλμα σύλληψης. Κυρία Τζίμα, το ένταλμα σύλληψης, ξέρετε, θέλει και ποινική δίωξη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Το μετουσιώσατε, διαβάσατε την ποινική δικονομία. Κύριε Πρετεντέρη, χρειάζεται ποινική δίωξη για ένταλμα σύλληψης. Δεν μπορείς να παρασυλλάβεις κάποιον αν δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Θα έπρεπε στον κύριο Ντόκο να έχουν απαγγελθεί σοβαρότατες κακουργηματικές κατηγορίες. Αυτό λέει το Σύνταγμα του κράτους. Αυτό επιτάσσουν οι νόμοι. Απαγγελία σοβαροτάτων ποινικών κατηγοριών για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Κάποτε αυτός ο προπάτορας προδότης της δεξιάς, ο κύριος Σαμαράς, την περίοδο, κυρίες και κύριοι, που κυβερνούσε τη χώρα, και σας μιλάω για την περίοδο 12-15, μου είχε κάνει προκαταρκτική εξέταση για παραβίαση μυστικών της πολιτείας και μου παρακολουθούσε τα κινητά μου τηλέφωνα και τα σταθερά τηλέφωνα της εφημερίδας. Πήγε να μου απαγγείλει κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, επειδή ασχολούμαι εκείνη την εποχή με ένα τεράστιο κρατικό κονδύλι, το οποίο είχε βγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Παπουτσί, του ανθρώπου που κρατούσε τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Και ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τότε, και πήγε ο Σαμαράς να μου απαγγείλει κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Τώρα, τόσα χρόνια μετά, υπάρχει εισαγγελική αρχή να απαγγείλει στον κύριο Ντόκο ποινική κατηγορία, ποινική δίωξη να ασκηθεί για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, γιατί καταστρατηγείται το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους? Είναι δυνατόν ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας? Διαψεύστε το, κύριε Ντόκο, διαψεύστε το. Οι Ρώσοι φαρσέρ σας κατονομάζουν ότι αποκαλύψατε πέραν όλων των άλλων και ότι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Δεμήρης, δεν έπρεπε καν ούτε εμείς να το αναφέραμε αυτό ως δημοσιογράφοι.

Κι όμως, το ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Είναι δυνατόν εγώ αν έβγαινα στα μικρόφωνα και έλεγα ότι ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, βρίσκεται στην Ουκρανία, στο Κίεβο, την ώρα που βομβαρδίζει ο Πούτιν το Κίεβο και την ώρα που ο Ζελένσκι χτυπάει πόλεις της Ρωσίας, όπως στην Αγία Πετρούπολη και το Λένιγκραντ. Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ έγιναν. Και το ξημέρωμα. Και να βρίσκεται ο Δεμήρης στο Κίεβο και να κάνει διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους του Ουκρανούς και να το αποκαλύπτει ο κύριος Ντόκος σε δύο Ρώσους φαρσέρ. Τι λέτε ρε. Τι λέτε. Και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Δεμένο έπρεπε να το πάνε. Δεμένο. Και δεν θέλω εξυπνάδες. Θα μου στέλνετε μηνύματα, αλλά όχι εξυπνάδες. Μέσα έπρεπε να πάει. Μέσα. Και επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, να παίξουμε ένα ωραίο ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή. Αυτό στην αρχή που λέει, στην αρχή αυτό που σας έχω δώσει, με την τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Πώς κατάντησε έτσι η Ελλάδα, ρε. Πώς την καταντήσατε έτσι την Ελλάδα, ρε. Το πρώτο, κύριε Μπαρμπαρή, το πρώτο ηχητικό, το πρώτο. Το πρώτο που σας λέω ηχητικά για εκπομπή, αρχικό ηχητικό. Εν το έχετε. Δεν πειράζει. Θα παίξουμε λοιπόν ένα ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι εποχής. Και παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος δεν λέγεται Γιώργος, αλλά λέγεται Θανάσης, θα του το αφιερώσουμε. Κύριε Θανάσενα, ο Θανάσης σου που πάει, που πάει, για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, κύριε Ντόκο. Έπρεπε να είστε τώρα μέσα χειροπόδαρα. Κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του ποινικού κώδικα, κατάργηση της ποινικής δικονομίας. Μέσα!

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το τραγούδι «Κύρα Γιώργενα». Επειδή μου αρέσει, ξέρετε, κάνουμε και αυτές τις ωραίες βραδινές εκπομπές την Κυριακή το βράδυ. Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια ακόμα πολύ ωραία, καλοφτιαγμένη μουσική εκπομπή. Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν το τραγούδι «Κύρα Γιώργενα». Μου αρέσει να αναφέρω πάντα τους δημιουργούς των τραγουδιών. Τραγούδι του 1970, γράφτηκε μέσα στην καταραμένη επταετία του Παπαδόπουλου, το οποίο ερμηνεύσε ο Γιάννης Καλατζής και η Λίτσα Διαμάντη, σε στίχη του Πυθαγόρα και σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο γιος του Γιώργου Κατσαρού, του τεράστιου αυτού μουσικοσυνθέτη, βαφτίστηκε στην Κολυμπήθρα από την μακαρίτισσα σύζυγο του τότε δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδόπουλου. Έχω και φωτογραφίες, αν θέλετε μπορώ να τις δημοσιεύσω στην εφημερίδα από Δευτέρα, τον δημοσιογράφο Αντώνη Κατσαρό να βαφτίζεται στην Κολυμβήθρα από την σύζυγο του τότε δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδόπουλου. Μακαρίτες και οι δύο. Σήμερα, μέχρι τις 7, θα ακούσουμε και πάρα πολύ καλή ελληνική λαϊκή μουσική. Όμως, θα πρέπει κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο. Μερικά εξ αυτών είναι το βίντεο, κύριε Μπαρμπαρή, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού μιλάει για το περιστατικό με τις Ρώσους Φαρσέρ. Πρέπει να δούμε τι είπε και ο κύριος Ντόκος. Δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν εμείς εδώ. Απλώς όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, μάλλον μια φίλη, η Σοφία. Καλησπέρα, λέει. Σαν ποντίκι στη φάκα πιάστηκε ο τόκος. Κυρία Σοφία μου, βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι εάν από ένα απλό μήνυμα στο Gmail, εδώ οι Ρώσοι, ακούστε κύριοι και κυρίες πατριώτες και πατριώτες, το θέμα είναι τεράστιο. Εάν, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει τύχη ασφάλειας. Δείχνει ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ανυπόληπτους πολιτικούς. Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει αντιστάσεις στο θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου. Δείχνει ότι η Ελλάδα ακόμα και αν γίνουν υποφερτός παραδεκτά αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος στην αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας. Το φιλοξένησαν χτες τη νύχτα στο Sky, στο βραδινό δελτίο. Του έδωσαν στέγη παρηγοριάς. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να συμβεί και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να τον πάρει ο ομόλογός του, υποτίθεται. Ο Αμερικανός ομόλογός του, και αρχίσει να ξερνάει μυστικά του κράτους στον αέρα, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Η Ελλάδα δεν έχει όχι μόνο ηλεκτρονική περιφρούρηση, αλλά δεν έχει πάνω απ' όλα έξυπνους πολιτικούς. Έχει κοθόνια, στούρνους. Ντόκος ίσον στόκος. Έχει γίνει σλόγκαν από χτες. Είναι δυνατόν να αναφέρουν οι Ρώσοι Φαρσέρ, να του λένε «Χαίρομαι που σας βλέπω, που σας ακούω, χαίρομαι ξανά που σας ξαναβλέπω μετά την τελευταία μας συνάντηση». Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το ατύχημα έχει τελειώσει. Και ο πρόεδρος, ο Ζελένσκι, ήθελε ξανά να σας στείλει ένα μήνυμα ότι λυπάται, αλλά βλέπω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κάποια δύναμη μέσα στην κυβέρνηση που πραγματικά θέλει να δημιουργεί προβλήματα μεταξύ μας. Του λένε οι Ρώσοι, οι Φαρσέρ, μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Και φυσικά αυτό το ατύχημα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω αυτό το ατύχημα να ξανασυμβεί. Και είναι πραγματικά σημαντικό να διατηρούμε επαφή και να λέει ο Ντόκος «Όχι, σας ευχαριστώ γι' αυτό». Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά, ακούστε τι λέει το άτομο, ρε παιδιά, είναι να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Επίσης, όπως γνωρίζετε, αναφέρει στους Ρώσους Φαρσέρ, ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών μας βρίσκεται στο Κίεβο αυτή την ώρα. Είχε χθες συναντήσεις με τους ομολόγους του. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Και αυτό θα ακούνε όλοι. τα μεταδίδονται και τα δίνουν σήμερα σε ραπόρτο. Και να λέει ο Φαρσέρ και η μυστική μας υπηρεσία καταλαβαίνει επίσης, αλλά το Υπουργείο Άμυνας πιστεύω δεν είναι ένοχη σε αυτό το ατύχημα. Και όπως άκουσα από μερικούς ανθρώπους στο γραφείο του Υπουργού, λέει ο Φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το δικό μας, το ουκρανικό δηλαδή, εργάζεται κόντρα στο γραφείο του Προέδρου, χωρίς την έγκριση του Ζελένσκι. Και γι' αυτό θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι αυτό το ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί ξανά κοντά σε κάποιο από τα νησιά. Και αυτό είναι σημαντικό και κρίσιμο. Να καταλάβετε από τα γραφεία μας ότι πρέπει να είμαστε σε επαφή. Και ο άλλος, ο οποίος αποπάτησε μέντες, απαντά. Όχι, όχι, αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Είναι τουριστική περίοδος. Υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσετε τις ανάγκες του πολέμου από την πλευρά σας. Ας προσπαθήσουμε πώς να αποτρέψουμε ένα τέτοιο περιστατικό να μην ξανασυμβεί. Ας κάνουμε το καλύτερο. Μόνο που δεν έκλαψε. Ακούστε χθες το βράδυ τι είπε. Ένα μικρό απόσπασμα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ούτε την όρεξη για να ακούσω αυτό το ντόκο στόκο. Ώστε το κύριο Μπαρμπαρίδες.
1: Είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας.
0: Η κυρία είναι η παρουσιάστρια, η νέα. Είναι οφερμένη.
1: Τι εγγύησης. Στη θέση
0: της κυρίας Κοσιόνη. Έχει πιάσει πάτο κι αυτή. Πεντάρια, εξάρια και τέτοια κάνει.
2: Το ελληνικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
0: Μπράβο!
2: Επίσης δεν είχα...
0: Μπράβο ρε! Συγχαρητήρια ρε, ας συγχαρούμε! Όπου... Και κάτω και τον ακούει άλλη. Έχει βγει με ένα κακομυρίστικο ύφος, να τον λυπηθούμε. Όχι! Όχι να εφαρμοστεί ο νόμος του κράτους! Να συλληφθείς κύριε Ντοκό! Τώρα! Για παραβίαση, όχι να σχηματιστεί δικογραφία! Για παραβίαση μυστικών της πολιτείας! Ποιος είναι ο κύριος Ντόκος? Έχει καμιά σιλία? Όχι! Γιατί δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου? Ο νέος εισαγγελέας του Αριουπάγου! Ο κύριος Μπακαρές! Πώς το λένε αυτό, ναι! Ο κύριος Μπαγλαμάς! Ο κύριος Μπαγλαμάς!
1: Με τον οποίο είχατε πει καθόλου.
0: Κύριε Μπαγλαμά! Ναι, εισαγγελέα του Αριουπάγου! Γιατί δεν εφαρμόζει το νομό? Δεν υπάρχει παραβίαση μυστικών της πολιτείας? Γιατί δεν ασκείς δικογραφία? Γιατί! Γιατί δεν κάνεις δικογραφία? Δώσ' το στην εισαγγελία πρωτοδικών να το προχωρήσει. Είσαι ανώτατος εισαγγελέας του Αριουπάγου. Γιατί το παραβλέπεις? Γιατί κλείνεις τα μάτια, κύριε Μπαχαντέλα? Ναι, εισαγγελέα του Αριουπάγου. Μπακέλα, όπως σε λένε. Μπαχαντέλα, θα σε λέω εγώ.
1: Μιλήσατε με τον deepfake Ουκρανό.
0: Με τον deepfake. Ακούστε.
1: Τον ακούστε.
0: Η νιώφερτη. Η νιώφερτη διάδοχος της κυρίας Κοσιόνη. Κυρία Φλιτζανά. Πώς τη λένε αυτή? Φλιτζανά. Φλιτζανά.
2: Όχι, γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο. Έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο.
0: Σαν την Κολοβία Αλεπού. Τον ακούτε? Τον ακούτε? Πώς μιλάει? Κακομύρης, λυπηθείτε με. Μην με διώξεις, κύριε Πρόεδρε, μην με διώξεις.
2: Με ανθρώπους εκτός συστήματος.
1: Επόμενος, λοιπόν, εσείς αποδέχεστε την πρόσκληση, εν πάση περιπτώσει αυτή την επαφή.
0: Ο Αλαφούζος ήταν στο ακουστικό σου, κυρία Φλιτζανά. Φλιτζανά.
2: Βλέπω τον ομολογό μου.
0: Κυρία Πιατού.
1: Επομένως, βλέπετε.
2: Βλέπω εσάς. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση.
0: Ψέματα λέει. Οι άλλοι λένε άλλα πράγματα.
2: Ζωντανά.
0: Όχι, λέει.
2: Αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.
1: Επομένως, εσείς, κύριε Ντόκο, κάθεστε στη μία πλευρά της οθόνης και στην απέναντι έχετε τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, την εικόνα του και τη φωνή του. Επομένως,
0: σιγά μην έχει και το φάντασμά του.
1: Στα πρόσωπα που ήταν στη
0: τη σκιά του.
1: Μια ξένη φωνή. Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα.
0: Ναι, όλα τα κλέψαν.
2: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει.
0: Για πρωτόκολλα ασφαλείας, κακομοίρη. Ένα email σου στείλανε. Γιατί δεν του διαψεύδεις.
2: Τηλεφωνικές συνομιλίες. Και θύμα έχει πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα.
1: Και αυτό συνέβη.
2: Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Έτσι συνέβη.
1: Σας προβλημάτισε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συζήτησης?
0: Όχι.
2: Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο, ας πούμε, ομολογός μου στο θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο.
1: Αλλά δηλαδή, τέλος, αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
2: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα.
0: Με ποιον επικοινώνησε, Ρεντοκό? Με το Δεμίρη που ήταν στην Ουκρανία, που τους έδωσε στεγνά? Που ήταν ο διπλωμάτης μας, ο ανώτατος διπλωμάτης της ΚΙΠ, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σιγά μην είναι η ΚΙΠ, είναι. Κυπατζίδες είναι. Με ποιον μίλησε, με τον Δεμίρη? Του είπες, έλα, ο ντόκος είμαι. Μου κάνανε φάρσα. Και είπα ότι είσαι στην Ουκρανία. Γίνονται αυτά πράγματα, ρε παιδιά. Γίνονται αυτά πράγματα.
2: Αυτό μας είπαν και οι Ουκρανοί, ότι την ίδια περίοδο, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, είχε συμβεί και σε αξιωματούχο βαλτικής χώρας.
1: Υπήρχε κάτι στην εικόνα που, αν τώρα που έχουμε δει ότι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να υποπτευθεί ότι η εικόνα είναι αλλοιωμένη ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα deep fake, ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα?
2: Ορισμένες μικροκαθυστερήσεις υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία.
0: Τώρα, αν ήσουν γυναίκα, θα σου λέγα ότι έχεις εσύ καθυστέρηση, Ντόκο. Αλλά μπορεί να φανώ μισογύνης με αυτό που λέω.
2: Κάποια ζητήματα σύνδεσης. Δηλαδή, θυμάμαι και σύνδεση του πρόεδρου Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών, όπου δεν είχαν καταφέρει να περάσουν εικόνα, ήταν μόνο η φωνή του. Άρα, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν πάντοτε λίγο
0: προβληματικό.
2: Αλλά όχι
0: ήταν προβληματικό.
2: Τόσο έντονο που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Μπορούν να εντοπιστούν? Έχετε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, διότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν με ταχύτητα?
2: Έχει ήδη ξεκινήσει ένα θεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να πω, αν το ανησυχητικό είναι για όλους μας, ότι πλέον ακόμα και αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας δεν είναι πλέον πάντοτε ασφαλές. Και αυτό μπορεί να έχει βαθύτερες επιπτώσεις για την ενημέρωση, για την επικοινωνία, τον πολιτικό διάλογο, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό, αν θέλετε, είναι ότι ως χώρα έχουμε κάνει στο τελευταίο διάστημα αρκετά βήματα, είτε όσον αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα εγκαίνια του κτηρίου κυβερνοπολέμου στο ΓΕΘΑ, με όλες τις τεχνολογίες που αυτό συνεπάγεται. Σημαντικά βήματα έχει κάνει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει εντοπιηθεί, έχει αποκτήσει δυνατότητες και σιγά σιγά κλείνει το όποιο χάσμα με όσους θέλουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι μετά την δυσάρεστη εμπειρία θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εντοπίσουμε γέρος τέτοιου είδους απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.
1: Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην επόμενη σύνδεση αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί εσείς ή οποιοσδήποτε από την ελληνική πλευρά δεν θα είναι ένα deep fake?
2: Όπως εξελίσσεται τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιου είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση, να συνεχίσει αγώνας.
0: Πάρτε τον. Άστα ρε ντοκέ. Άστα ρε φιλαρακό. Άστα ρε φιλαρακό να ακούσουμε κάνα τραγουδάκι. Άστα. Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες. Στέλιος Καζατζίδης. Στη δεύτερη φορά η Μαρινέλα, Μπάμπης Μπακάλης, Γιάννης Τσεκούρας, Στέλιος Καζατζίδης. Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες που έχουν κάψει τη ζωή.

Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ που ακούμε τα πάντα, εδώ που σχολιάζουμε τα πάντα, εδώ που ακούμε το σφιγμό και το μπαλμό του Έλληνα πολίτη και της κοινής γνώμης. Σήμερα, εκτός από το θέμα του κυρίου Ντόκου, εξεχούς σημασίας στην επικαιρότητα, είναι και το θέμα του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Φαραντούρη, ο οποίος απέσπασε τη γυναίκα του στην Ευρωβουλή χωρίς να αναρτήσει την απόσπασή της και το διορισμό της στη Διάβια, δίνοντάς της σε 2 χρόνια περίπου 250.000 ευρώ για να τον ακολουθήσει στην Ευρωβουλή. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει βαθύτατους προβληματισμούς, αλλά όχι σε εμάς. Εμείς ξέρουμε τι καπνό φουμάρουν οι Έλληνες πολιτικοί. Ο καθένας να βουλέψει τα παιδιά του. Ο καθένας να βουλέψει τις γυναίκες του. Ο καθένας να βουλέψει την οικογένειά του. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μας δημιουργεί κανένα προβληματισμό για το ήθος των πολιτικών προσώπων. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, το συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Αθήνα και στο λεκανοπαίδιο της Αττικής επιτείνεται. Όπως και στο λεκανοπαίδιο της ευρύτερης περιοχής μέχρι τα Μέγαρα, μέχρι την Κόρινθο, μέχρι τον Ιστιμό. Όλη αυτή η περιοχή είναι μια απέραντη συγκοινωνιακή χαβούζα. Εάν σκεφτεί κανένας ότι τις σημερινές, τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, γιατί μας ακούτε και σε επανάληψη, είναι η δεύτερη φορά που ξεσπάει φωτιά στον Κυφισό, στα παρτέρια, γιατί οδηγοί περνούν και πετάνε τσιγάρα, με αποτέλεσμα να αρπάζει φωτιά ή ο Κυφισός και με αποτέλεσμα να διακόπτει την κυκλοφορία. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε το μεσημέρι. Επίσης, ένα κεφαλαιόδες θέμα επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Ελπίδα μας, Πίδα μας, Πίδα μας, εμφανίζεται αμετανόητη στις δηλώσεις που έκανε ως απάντηση στο τεράστιο θέμα το οποίο προέκυψε με την εμπλοκή της και την ανάμειξή της σε εισπρακτικές εταιρείες, κυρικά στην Τοβάλιου και σε Ξεναφάντς, όταν άρπαξε ένα σπιτάκι, μια μικρή γαρσονιέρα από τα χέρια Ινδών φτωχών εργατών για να την πάρει και να την ιδιοποιηθεί στην εταιρεία της. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, συγκλονίζει όλο τον κόσμο το βίντεο που ήρθε στο φως δημοσιότητας και το οποίο μπορείτε να δείτε και στο ελληνικό διαδίκτυο, της απαγωγής μιας μεξικανής δημοσιογράφου μέσα από το σπίτι της. Μέσα από το σπίτι της. Η μαφία μπήκε μέσα στο σπίτι της, έσπασε την πόρτα και με την απειλή ντουφεκιών, καραμπίνας, επαναληπτικής καραμπίνας, απήχθη μπροστά στα μάτια του συζύγου της, εξαφανίστηκε για 15 μέρες και τη βρήκαν κομμάτια, βρήκαν το σώμα της κομμάτια, όπως σας το λέω, σε διάφορα μικρά μπολ τα οποία τα είχαν πετάξει μέσα σε χημικά εργοστασίου. Αυτή ήταν η τύχη μιας μεξικανίδας δημοσιογράφου η οποία έκανε τη δουλειά της. Και επίσης δεν θέλω να ξεχάσω την αποκάλυψη και το δικαστήριο που γίνεται αυτές τις ώρες στη Μάλτα με την δολοφονία της μιας πολύ μεγάλης και αποκαλυπτικής δημοσιογράφου στη Μάλτα, την οποία, κυρίες και κύριοι, την τίναξαν στον αέρα, δεν έμεινε κολυμπηθρό ξύλο. Τίναξαν στον αέρα το αυτοκίνητό της, δεν έμεινε ούτε η λαμαρίνα. Και αυτές τις ώρες γίνεται η δίκη της στη Μάλτα με κατηγορούμενο επιχειρηματία της Μάλτας, ο οποίος φέρεται να πλήρωσε 150.000 ευρώ σε πληρωμένους εκτελεστές για να τη βγάλουν από τη μέση. Θέλω επίσης να τονίσω μια πολύ αλγινή στιγμή της στατιστικής των διαφόρων δημοσκόπων στη χώρα και να επικεντρωθώ
στις έρευνες τις δημοσκοπικές που γίνονται αυτές τις ώρες με επικεφαλής έναν άνθρωπο της MRB, ο οποίος κάνει και μετρήσεις στο ραδιόφωνο και μας βαθμολογεί και μας, τον κύριο Μαύρο της MRB, χρόνια δημοσκόπο, 30 χρόνια δημοσκόπο, ο οποίος εξευτελίζεται κυριολεκτικά στις δημοσκοπήσεις. Είδα μία ανάρτηση στο ethnos.gr. Ο κύριος Μαύρος εξευτελίζεται δημοσκοπικά, όπως εξευτελίζει και την MRB από τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου, ο οποίος δίνει και αυτός και τα τσιράκια του στη Νέα Δημοκρατία 30%. Κύριε Μαύρο, δεν ντρέπεστε λίγο? Είστε 30 χρόνια δημοσκόπος και δίνετε στη Νέα Δημοκρατία 30%. Ντροπή σας, κύριε Μαύρο. Ντροπή σας! Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτή την ιστορική αναδρομή, την τεράστια ιστορική αναδύφηση που σας υποσχεθήκαμε. Πώς η Ελλάδα έφτασε από τα βάθη του ανταρτοπόλεμου, του συμμοριτοπόλεμου, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το 1943, και όπως λέει πολύ εύστοχα και ένας φίλος, εγώ ξέρω, λέει, ότι ο συμμοριτοπόλεμος στην Ελλάδα, μη μου μιλάτε για εμφύλιο εμένα, μη μου μιλάτε για εμφύλιο, συμμοριτοπόλεμος, ανταρτοπόλεμος. Ένας πάρα πολύ συνετός σχολιαστής του διαδικτύου, τον οποίο δεν το γνωρίζω προσωπικά, ο κύριος Διαμαντής Κούτουλας, έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο ένα πολύ σημαντικό βίντεο. Όπως επισημαίνει και ένας φίλος, όντως, από εκεί ξεκινάει η υποταγή της Ελλάδος στις ξένες δυνάμεις κατοχής. Οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι ξένοι πρέσβεις, η Ούντρα, η μετακατοχική υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία υποτίθεται βοήθησε τους Έλληνες πολίτες να σταθούν στα πόδια τους, οι μετακατοχικές κυβερνήσεις του Καραμαλή και του Παπάγου, τα σκαμπίλια της Φρυδερίκης, οι διορισμοί πρωθυπουργών από τους Κυπουρούς, ο Χένρι Τάσκα, ο Νίκολας Μπέρνς και όλοι οι υπόλοιποι Αμερικανοί πρέσβεις, οι οποίοι ουσιαστικά δεν βοήθησαν σε τίποτα περισσότερο από την πλήρη υποταγή της Ελλάδος στο νέο δόγμα Τρούμαν. Το δόγμα Τρούμαν του 1948 μετασχηματίστηκε, κυρίες και κύριοι, στο νέο σύγχρονο δόγμα της κυρίας Κίμπερλι Γκυρφόιλ, της γνωστής μπουζουξούς της Αμερικανικής Πρεσβείας. Σας είπα και πάλι ότι η κυρία Γκυρφόιλ δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μετά το break, μετά το διαφημιστικό, μετά το σήμα του σταθμού μας, θα ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό ιστορικό απόσπασμα. Πώς ένας όντως έγκυρος και πολύ εύστοχος αναλυτής στο διαδίκτυο και στο και στις αναλύσεις που κάνει για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, δίνει πολύ έγκυρα, αξιόπιστα και εύστοχα πώς ξεκίνησε ο συμμοριτοπόλεμος στην Ελλάδα. Ένας αγαπητός φίλος μου λέει όντως ότι ο συμμοριτοπόλεμος ξεκίνησε από τα Δεκεμβριανά. Ναι, εκεί ήταν η αφετηρία του. Όμως, τι οδήγησε την Ελλάδα στα Δεκεμβριανά και πώς οδηγηθήκαμε στην εκδίκηση του ΕΑΜΕΛΑΣ, που υποτίθεται ότι ήταν μια μεγάλη οργάνωση εναντίον των Γερμανών, που μετεξελίχθηκε σε μια σπήρα κοινών δολοφόνων. Ο αγαπητός μου Βασίλης μου λέει: καλησπέρα, θυμάμαι τους παππούδες μου όταν μιλούσαν για την περίοδο 45-49, λέγανε αδερφοπόλεμος και κλαίγανε. Κακό πράγμα αδερφοπόλεμος. Έτσι τους θυμάμαι. Δυστυχώς ήταν μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του λαού μας. Ποτέ ξανά. Συμφωνώ, αλλά το να νομιμοποιείς την εθνική αντίσταση στο πρόσωπο εμοσταγών δολοφόνων, αυτό είναι απαράδεκτο.
τον ανομιμοποιείς στο όνομα της εθνικής αντίστασης δολοφονικές προσωπικότητες όπως ο Βαφιάδης, ο Μάρκος Βαφιάδης, όπως ο Νίκος Μπελογιάννης, όπως ο Άρης Βελουχιώτης, όπως ο Χαρίλος Φλωράκης. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Και όλα αυτά έγιναν από τον άθλιο Ανδρέα Πανδρέου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι η πλήρης διαστρέβλωση της ιστορίας. Αυτή που δεν έμαθε ποτέ και δεν θα μάθει ποτέ το παιδί της θυρόπιτας. Το παιδί της κομματικής θυρόπιτας, ο κύριος Κυρανάκης. Πάμε σε ένα break, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επανέλθουμε να ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό, ένα πολύ ισχυρό απόσπασμα, το οποίο βάζει τα πράγματα σε μία χρονική σειρά για το πώς στην Ελλάδα ξεκίνησε ο συμμοριτοπόλεμος. Και από εκεί θα δούμε και τις στιγμές ιστορικής υποτέλειας. Τις στιγμές της μετάβασης από τον βρετανικό παράγον κυδαιμονία στη χώρα στους Αμερικανούς, στο σχέδιο Μάρσαλ, στο δόγμα Τρούμαν και βεβαίως στη μετέπειτα πλήρως καθημαγμένη Ελλάδα στις ισχυρές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, του Αμερικανικού άξονα και της Αμερικανικής υποτέλειας στην Ελλάδα, για να οδηγηθούμε στη σημερινή πλήρη υποταγή των Ελλήνων πολιτικών στο δόγμα Κίμπερλι Γκυλφόι. Θεωρώ ότι η εκπομπή μας σήμερα είναι πολύ σημαντική, γιατί θίγει αντικειμενικά